0: κάτω να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.

0: Αγαπητέ κύριε Γιώτη, δεν ξέρω αν το άκουσες πριν, αν συνεχίζει να αναμεταδίδει ο σταθμός εκεί, στο Σίδνεϊ. Δεν φταίμε εμείς, έπεσε η γραμμή και ευτυχώς που έπεσε, γιατί κράτησε ακόμα αρκετή ώρα η κουβέντα με τον Κώστα, οπότε θα πλήρωνες μια σύνταξη στο τηλέφωνο. Αλλά δεν έχει δυστυχώς τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σου η Σταυρούλα. Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε φίλε, καλώς τον.
1: Από το Σίδνεϊ δεν έχουν, όπως είναι Ευρώπη, που να μην πληρώνουν.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχουν. Τι εννοείς? Όχι, τι εννοείς να μην πληρώνουν?
1: Πακέτα δηλαδή που να παίρνεις Ελλάδα ή να τέτοιο.
0: Ναι, φαντάζομαι θα έχουν σίγουρα. Ναι. Εγώ πάντως όταν ήμουν εκεί είχα πάρει 3 δολάρια μια κάρτα.
1: Ναι.
0: 4 κάτι τέτοιο. Μίλαγα κάθε μέρα με το σταθμό. Έπαιρνα από εκεί τηλέφωνο για να συνεννοηθώ για τις αναμεταδόσεις και αυτά. Και όταν έφυγα είχαν περισσέψει κιόλας μονάδες στην κάρτα και την άφησα εκεί στο φίλο που είχε το σταθμό, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Μια χρόνια που είμαι εγώ Γερμανία, στην αρχή δεν υπήρχαν, είχαν τα roaming αυτά που είχαν, δηλαδή που χρεωνώσουν.
0: Ναι,
1: και δεν θυμάμαι από ποια χρονιά τα καταργήσαν και ήταν ό,τι πιο καλύτερο έγινε, γιατί κράτησα τον ελληνικό αριθμό.
0: Ναι.
1: Και βάζω μόνο, ξέρεις από το ίντερνετ, από την εφαρμογή, βάζω μόνο κάρτα τώρα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και μιλάμε για, και εδώ στη Γερμανία σε όλους, δεν έχω σταθερό, δεν έχω δηλαδή σύνδεση γερμανικό να έρχεται κάθε μήνα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Πλέον.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι μου θύμισε ρε Μάνο, ο κύριος εκεί που είπε από το νησί που έπεσε μέσα στο νερό.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις ιστορία τώρα, πως έμαθα μπάνιο εγώ και πως δεν έμαθε μπάνιο ποτέ ο ξαδελφός μου.
0: Ναι.
1: Ο θείος μου, εμείς τώρα παιδιά στο χωριό έτσι βουνό δεν είχαμε, βλέπαμε θάλασσα μια φορά στο τόσο. Mm. Ο θείος μου ήταν στο στρατό βατραχάνθρωπος. Ναι, άκου εδώ να δεις τώρα. Τι πάθαμε. Και βατραχάνθρωπος αλλά βλάχος. Τώρα τον ξέρουν πολλοί και είναι τώρα στο χωριό, έχει μαγαζί, ταβέρνα, έχει πολύ κόσμο ξέρει. Αλλά ήταν πολύ για την εποχή του που πήγε. Mm. Ήταν αυτός και δεν ήταν και κάποιος άλλος νομίζω στη σειρά του τότε από βουνό. Γιατί για να πας βατραχάνθρωπος. Τέλος πάντων.
0: Πρέπει να ξέρεις μπάνιο τουλάχιστον.
1: Ναι, και να ξέρει. Μιλάμε ο θείος μου, δεν ήξερε τίποτα.
0: Ναι.
1: Έρχονται εκεί άλλοι βάτραχοι που συνεργούνται στο θείο μου και μου λέει ο θείος, λέει, όταν πρώτο ήρθε, λέει, δεν ήξερε, το ρίξαν στην πισίνα, λέει, και τέτοιο. Άκου τώρα τι έγινε.
0: Ναι.
1: Μαζεύονται από το σύλλογο Θεσσαλονίκης και λένε στο θείο μου, κοίταξε, λέει, το καλοκαίρι θα κάνουμε για τα παιδιά μας, λέει, σχολείο καταδύσεων, λέει, στείλε, λέει, το γιο σου να έρθει, λέει, να μάθει, λέει, να κάνει το πτυχίο καταδύσεων, το ένα αστέρι που ήταν τότε. Πάω στο θείο μου, λέει, ξέρεις τι μου λέει, θα στείλω, λέει, το γιο μου, λέει, έλα και εσύ, πήγαινε και εσύ μαζί του, λέει, να μάθετε, λέει, εκεί θα σας μάθουνε μπάνιο, θα σας μάθουνε καταδύσεις στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, λέω εγώ στη μάνα μου, θα πάμε, ωραία, μια χαρά, θα κανονίζουμε, μας βάζουνε στο κτέλ, ήμασταν 18 χρονών τώρα εγώ, έτσι, δεν ήμασταν μικροί,
0: mm-hmm.
1: Δύο χρόνια πιο μικρός ο ξαδερφός μου, πάμε Θεσσαλονίκη, μας παίρνουν από εκεί οι γνωστοί του, ξέρεις, της λέσχης βατραχανθρώπων. Πάμε στη Σάρτη, στη Χαλκιδική. Σκηνές, όλα μια χαρά. Ετοιμαζόμαστε, μας παίρνουν αυτοί, είχαν και βάρκα, ήταν οργανωμένοι, ξέρεις τώρα αυτοί της θάλασσας, μιλάμε τώρα για τα παιδιά τους εκεί πέρα όλοι. Βάζουν πάνω στη βάρκα πάνω και μας πάνε έτσι λίγο πιο ανοιχτά, όχι πολύ ανοιχτά, ξέρεις, δηλαδή να ήταν κανένα 3 μέτρα από εκεί που μας, που σταμάτησε η βάρκα, ξέρεις, μέσα.
0: Ναι.
1: Στον όρμο, πώς να σου πω, στην παραλία εκεί που ήμασταν, γιατί μέναμε σε ένα κάμπινγκ εκεί και έρχονται που λες Μάνο, ένας εκεί πέρα που ήταν λίγο πιο τέτοιο και ξέρεις είναι και λίγο μπρατσαράδες αυτοί και λίγο τέτοιο.
0: Ναι.
1: Μας παίρνουν και μας βουτάνε όλους μέσα στη θάλασσα. Μας έριξαν από τη βάρκα.
0: Ναι, κατευθείαν.
1: Ναι. Κατευθείαν, ναι, δεν τέτοιο. Δεν μας ρωτήσαν αν ξέρετε μπάνιο, αν δεν ξέρετε τίποτα. Κάνω έτσι, πέφτω μέσα εγώ δίπλα μου ο ξαδελφός μου και κάποια φάση δεν ξέραμε μπάνιο Μάνο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέραμε τίποτα. Σε κάποια φάση άρχισα εγώ να προσπαθείς να
0: επιβιώσεις πρώτα απ' όλα, να μην πνιγείς, ναι.
1: Ναι. βρίσκω καλή μου τύχη το σκηνή από το... από τη βάρκα. Πιάνομαι από το σκηνή, το κοιτάω να δω ξαφνικά πουθενά. Ρε Παναγιώτη, λέω ρε Παναγιώτη, τίποτα. Τα άλλα τα παιδιά αυτήν όμως ξέραν μπάνιο ρε εσύ. Εμείς τώρα από το βουνό πάνω, δεν ξέραμε τέτοιο. Κοιτάω τον Παναγιώτη με λίγο από τέτοιο, έβγαινε από το νερό, προχωρώντας πάνω και βγήκε στην παραλία από το νερό, όπως έτσι. Δηλαδή δεν κολύψει καθόλου, είχε βουλιάξει και προχωρούσε προς τα έξω.
0: Και, δεν έμαθε μπάνιο ποτέ ο ξαδερφός σου?
1: Πανικοβλήθηκε. Πανικοβλήθηκε. Όπως βγήκε από το νερό πάνω, κλάματα κακό, σηκώθηκε και πρεγμένος όπως ήταν με το τέτοιο με το μαγιό και έφευγε για να πάει για τα κτέλ. Ρε Παναγιώτη, ρε τον Ατάλο, ρε τέτοιο, από εδώ βγήκε τίποτα σου. Πανικοβλήθηκε. Τον έπιασε δηλαδή. Εκεί που ήμουν εγώ στο σκηνή τέτοιο μου λέει ο άλλος, μου λέει, ας πούμε, μου λέει, δεν ξέρεις μπάνιο. Του λέω, τι να ξέρω μπάνιο. Κάτω στη θάλασσα ήμουν, ξέρεις κάτι. Τι να ξέρω μπάνιο, δεν ξέρουμε μπάνιο, του λέω. Όμπο μου λέει. Και έτσι και τέτοιο έφυγε τελικά. Την ίδια μέρα έφυγε ο ξαδερφός μου, δεν έκατσε.
0: Ναι,
1: έφυγε, δεν έκατσε. Δεν έκατσε, πήγε πίσω στο θείο μου. Εντάξει, δεν παρεξηγήθηκε κανένας, ήταν αντάλλο, δεν ήταν τέτοιο, αλλά σου λέω δεν ξέραμε καθόλου μπάνιο. Έκατσα εγώ, μετά με μάθαν αυτοί λίγο από εδώ από εκεί. Mm. Με μάθαν μέσα σε ένα μήνα μάνο.
0: Είχες γίνει ξεφτέρι.
1: Όχι, έφτασα στα 18 μέτρα κάτω από το νερό.
0: Απα.
1: Ναι, δηλαδή κάναμε το πτυχίο σε ένα μήνα μέσα. Με πήρανε μετά την άλλη μέρα, έλα εδώ να σου δείξουμε από εδώ, από εκεί ανάσκελα, τέτοιο μπρούπιτα, ένα τέτοιο να κάνεις τη σανίδα, κολύμπα, με πιάναν από εδώ από εκεί. Σε 2-3 μέρες, γιατί έκατσα πολύ εκεί μετά, έκατσα ένα μήνα. Στην παραλία εκεί πέρα που είμαστε στο κάμπινγκ. Αλλά ο ξαδερφός μου ξαφανίστηκε, δεν ήθελε να ξαναδεί για θάλασσα. Και το μέχρι και τώρα νομίζω δεν έχει μάθει μπάνιο ποτέ. Δεν ξανά ήθελε θάλασσα, πρόσωπο. Τρομάρα τεράστια, ναι. Αλλά εγώ εκείνο το καλοκαίρι έμαθα, αφού όταν φύγαμε μετά από ένα μήνα, είχα φτάσαμε 18 μέτρα κάτω.
0: Ωπα, καταπληκτικό.
1: 18 μέτρα κάτω από το νερό.
0: Ναι.
1: Και εκεί που φτάναμε για να κάνουμε την τελευταία μέρα, βγάζαμε όλο τον εξοπλισμό. Δηλαδή είχαμε τις μπουκάλες, βγάζαμε τη μάσκα, τον αναπνευστήρα, τις μπουκάλες, τα βγάζαμε τα βατραχοπέδιλα όλα, είχες μόνο τον αναπνευστήρα από τις μπουκάλες που τέτοι και ανέπνες. Τον έβγαζες όλο τον εξοπλισμό, τον άφηνες κάτω και έπρεπε να τον ξαναβάλεις. Mm. Να βάλεις τη μάσκα, να βγάλεις το νερό από τη μάσκα, βατραχοπέδιλα όλα αυτά και να ξανανεύεις σιγά σιγά. Δεν ξέρεις, δεν κρατούσε πολύ αυτό, δηλαδή δεν καθόμασταν πολύ κάτω, λόγω της συμπίεσης. Αλλά εκείνο το καλοκαίρι έγινε ξεφτέρι. Γύρισα στο χωριό και μετά πήγαμε για μπάνιο. Είχα πάει με τους γονείς μου και με κάτι άλλο τέτοιο και λέω, μου λέει, πού έμαθες την κόλυπα. Κάτι τώρα να τους εξηγήσει. Αλλά πολύ πλάκα. Είχε πολύ γυαλιό. Το θυμάμαι σαν τον κύριο αυτό τώρα. Μέχρι να κοιτάξω εδώ, είχε βγει και άρχισε να προχωράει. Ρε, σταμάτησε. Φεύγω, λέει.
0: Τον άνθρωπο.
1: Ναι,
0: με τέτοια εμπειρία βέβαια.
1: Μα
0: όλοι τα.
1: Δεν, οι άλλοι ξέρανε ρε, τα παιδιά αυτήνων.
0: Ναι.
1: Ήταν από Θεσσαλονίκη, από εκεί κοντά όλοι, από, ξέρεις, και οι γονείς τους, οι πατεράδες. Εμείς τώρα από το χωριό, λαχάκια και όλα αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Κάτασπροι, τα άλλα είχαν κάνει τα μπάνια του λαού, εμείς ήμασταν κάτασπρα, σαν το γάλα.
0: Ναι,
1: ωραίες ιστορίες.
0: Ήσουνα καλός μάθητης στο σχολείο, γενικά?
1: Όχι. Τίποτα. Mm. Όχι, σχολείο δεν ήμουν καθόλου καλός. Δεν ήμουν και πέσαμε και σε δασκάλους που ήταν. Είχαμε κι εμείς έναν, το θυμάμαι εγώ, μας είχε βάλει στην πρώτη σειρά και εκείνη την ημέρα δεν θυμάμαι πόσες τέτοιο χαρακές είχε. Αυτός είχε φέρει ξύλινο, ειδικό χαράκα ξύλινο, ξέρεις, ευλίγιστο αυτό που το λέω τώρα και να τριχιάζω, και μας τα έχει κάνει τα χέρια εκεί μπροστά. Πού σε πονεί και πού σε δέρνει.
0: Ναι.
1: Αλλά την πάτησε γιατί τον διώξανε. Και τι έγινε. Εμείς ήμασταν, νομίζω πέμπτη ήμουνα η έκτη δημοτικού και τότε σχολάγανε τα παιδιά από το γυμνάσιο και ερχόταν με τα πόδια από πέρα από το άλλο το χωριό που είχαμε το γυμνάσιο, γιατί δεν είχαν στο ίδιο χωριό. Και φύραν και του βάλανε μια μπορούν αυτές τα δυναμητάκια έξω από την πόρτα εκεί που κάναμε μάθημα. Mm. Ξέρεις, το δημοτικό είναι δίπλα από, από την εκκλησία. Mm. Και στην εκκλησία είχε μια μνημόσυνο κάτι, τέλος πάντων ήταν γεμάτο κόσμο. Και ο παπάς, όλοι αυτοί του χωριού, ξέρεις, και βγαίνει, σκάει η γουρούνα, αυτός μέσα με το που την άκουσε, του ανέβηκαν τα λαμπάκια και ανοίγει την πόρτα και αρχίζει να κυνηγάει και σκάει στον κόσμο στην εκκλησία. Τα παιδιά τα δυο φύγανε και σκάει στον κόσμο στην εκκλησία να έβριζε σε όλο τον δρόμο να τα πιάσει και σκάει στη, ακριβώς με το που βγαίνει η γωνία και πέφτει πάνω στο προάβλιο της εκκλησίας να φωνάζει από αυτός ό,τι έχετε και δεν έχετε. Φώναζε τώρα αυτός με το χάρακα στο τέτοιο και τον είδανε όλοι εκεί σε μια έξαλλη κατάσταση. Καταλάβαν ότι ο άνθρωπος δεν είναι για... Και...
0: Κατάλαβα.
1: Ευτυχώς απαλλαγήκαμε. Ναι, δεν ήταν μάνο, δυστυχώς. Αυτοί κανονικά πρέπει να περνάνε ο ψυχολόγο πρώτα τέτοιες εποχές για να διδάξουν. Όχι.
0: Και αν δείχναν τέτοια συμπεριφορά από ψυχιατρίο μετά. Έγκλειστη. Συγγνώμη δηλαδή, δεν φέρεσαι έτσι τα παιδιά. Εγώ ακόμα θυμάμαι να μην μπορώ να πιάσω το μολύβι, το στυλό, από το ξύλο.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ ακραίοι.
0: Και μάλιστα πολύ. Ο δάσκαλος που έδερνε περισσότερο σε έστελνε να του φέρεις από... Ο καθηγητής δηλαδή στο γυμνάσιο να του φέρεις τη βέργα από το γραφείο, το χάρακα.
1: Ναι.
0: Ναι. Είχα διαβάσει κάπου ότι ο Στάλιν όταν εκτελούσε κάποιον έβαζε την οικογένειά του να πληρώσει τη σφαίρα. Το ίδιο είναι. Ξέρεις, ξέρεις, η ίδια σκέψη είναι από κάτω, ναι.
1: Ναι, και τότε δεν ήμασταν και τόσο τα παιδιά, δεν ήταν, όχι πώς είναι τώρα, αλλά είχαν καλή ψυχή, καταλαβαίνεις, άμα τους έλεγες κάτι.
0: Το καταλαβαίνανε, αυτό εννοείς.
1: Μπράβο, ναι, δηλαδή και, στην γενιά τη δικιά μου, ήμασταν, άμα μας έλεγες κάτι έτσι και μας έπαιρνες με το καλό και μας μιλούσες, σε βάζαμε στην καρδιά μας, μπορεί να σου το πω, δηλαδή δεν ήταν θέμα. Αλλά από τους δασκάλους, άμα ήταν από τους 10 που περάσανε, οι δυο να ήταν ψυχούλες δηλαδή που να αξίζαν. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν, είχαν ψυχολογικά, μιλάμε, που δεν έπρεπε...
0: Να κάνουν αυτή τη δουλειά, ναι.
1: Ποια δουλειά αυτή. Δεν έπρεπε, δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να έχουν επαφή με κόσμο, όχι να είναι με
0: αυτό
1: παιδιά.
0: Αυτό σου λέω, ψυχιατρίο.
1: Ψυχιατρία δεν ξέρω, αλλά πολλά προβλήματα μάλλον, πολλά. Και βγάζανε πολλά... Κόμπλεξ, ξέρω εγώ τι βγάζαν στα παιδιά. Δηλαδή ό,τι είχαν από το... τη ζωή τους, από το σπίτι τους, τα σκάγανε πάνω σε εμάς.
0: Κατάλαβα.
1: Τι ξύλο τώρα, εντάξει, είπαμε. Τέλος πάντων, ναι. Επιβιώσαμε εμείς η γενιά, η Millennium, η... καλά και η δικιά σας, αλλά γενικά περάσαμε περίεργα τις καταστάσεις. Mm. Η δικιά η γενιά, η δικιά μου μάνο. Τέτοιους δασκάλους μετά σκάσανε γενιές μνημόνια από εδώ από εκεί, οικονομικές κρίσεις, όλα αυτά τα οι τριαντάριδες, σαραντάριδες είναι δεν νιώθουμε τίποτα πια.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ε?
0: Έχεις δίκιο λέω.
1: Ξέρεις, είναι είμαστε περίεργη γενιά. Τώρα οι πιο νέοι είναι διαφορετικά λίγο, είναι πολύ δύσκολα και για αυτούς, αλλά η δικιά μας πέρασε πολλές περίεργες καταστάσεις. Που από την τεχνολογία να προσαρμοστούμε σε όλο αυτό, τώρα ξέρεις τα παιδιά είναι πιο πολύ με την τεχνολογία. Εμείς τα μεγαλώναμε στα 15-16 και είχαμε τα... στέλναμε τα μηνύματα τα, στο τέτοιο και τώρα βλέπεις παίρνεις το άλλο βιντεοκλήση. Και μετά η οικονομική κρίση, μάνο, που εμείς το 10 ήμασταν στα χρόνια που θες να κάνεις οικογένεια, δηλαδή από τα 30 μέχρι τα 40 είσαι σε φάση που... και ήταν για πολλά άτομα πολύ δύσκολη και πολλοί από τη γενιά μου έχουν θέμα ως προς αυτό. Κατάλαβες, πολλοί είναι χωρίς οικογένεια, πολλοί είναι χωρίς... Είναι λίγα και είναι δύσκολο να τα βγάλουν πέρα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Νομίζω ότι είχαμε σε πολύ θα μου πεις υπήρχαν και άλλες γενιές που είχαν πόλεμο και δεν ξέρω, απλά σε ένα πόλεμο γίνεται όλη τη γίνεται και μετά νομίζω ξεκινάς από μια βάση και...
0: Από την αρχή.
1: Μπράβο, είναι πολύ σκληρό το να ξεκινάς την αρχή, αλλά και αυτό το να μην έχεις καμιά ελπίδα πάλι είναι να είσαι εγκλωβισμένος.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί σκεφτείτε νέους 30-40 στην Αθήνα με οικογένεια και με παιδί, χωρίς βοήθεια από πουθενά, δηλαδή χωρίς βοήθεια να... με τους βασικούς μισθούς πώς βγαίνουν το μήνα.
0: Καλά, μην το συζητάς.
1: Άμα κάτσεις και το διανοηθείς, Μάνο, δεν ξέρω πώς τα κατά... Δεν είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, τα προβλήματα τεράστια. Καταλαβες.
0: Πώς δεν κατάλαβα. Για και τα παιδιά που λες και οι συνταξιούχοι τραβάνε λούκι μεγάλο, τότε...
1: Ναι, ναι, και οι συνταξιούχοι και οι συνταξιούχοι είναι, ξέρω, πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Μάνο.
0: Χάρηκα πολύ, Απόστολε.
1: Και εγώ και κάτι τελευταίο που ήθελα να πω. Δεν είδες, Μάνο, τι έγινε με μια νοσηλεύτρια που εν ώρα εργασίας δεν άντεξε την πίεση.
0: Όχι.
1: Το διάβασες?
0: Όχι, δεν το διάβασα.
1: Διάβασε το να δεις. Και ερχόμαστε και σε αυτό που λέγαμε ότι κοινωνικές ομάδες που δεν εντάσσονται, διάβασε το αυτό που έχει γίνει με την νοσηλεύτρια και θα καταλάβεις αυτό που σου λέω. Κοινωνικές ομάδες...
0: Εδώ στην Ελλάδα εννοείς?
1: Ναι, ναι, ναι. Yeah. Στην Ελλάδα νομίζω στον Άφλιο.
0: Μάλιστα.
1: Κοινωνικές ομάδες που δεν εντάσσονται, θες είναι μετανάστες, θες είναι λαθρομετανάστες, θες είναι άλλες ομάδες Ρωμά ή οπουδήποτε και δημιουργούν προβλήματα στο κοινωνικό το σύνολο, είναι θέμα.
0: Να το βρήκα, πέθανε εν ώρα υπηρεσίας και έπαθε ανακοπή.
1: Ναι, γιατί όμως το έπαθε
0: να ήταν... Ναι, δεν προλαβαίνω να το διαβάσω τώρα, ναι, όλο τον τίτλο είδα.
1: Ναι, διάβασέ το και θα καταλάβεις τι έχει γίνει, αλλά όταν δημιουργείς προβλήματα στην κοινωνία, υπάρχει θέμα μετά στην κοινωνία.
0: Εδώ λέει πάντως ότι σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η άτυχη γυναίκα είχε βάρδια στα επίγοντα όταν μεταφέρθηκαν εκεί 5 τραυματίες έπειτα από τροχαίους στην περιοχή, ενώ εξαιτίας του ατυχήματος επικρατούσε ένταση μες στο νοσοκομείο.
1: Μπράβο, και χαμός, και το νοσοκομείο δεν εφημερίδευε, που διάβασα εγώ την ανακοίνωση των όχι του ΙΚΑΒ, πώς έλεγε, το συνδέσμου τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Βλέπεις όμως τι αναστάτωση έρχεται, δηλαδή μια γυναίκα με όλη την πίεση, με όλο αυτό, αφήνει πίσω μια οικογένεια, χάνεται έτσι άδικα.
0: Μάλιστα.
1: Βάλαμε.
0: Ναι, ο χαμός ποτέ δεν είναι δίκαιος. Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί λέμε έχασε τη ζωή του άδικα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άδικο είναι έτσι κι αλλιώς να χάνεις τη ζωή σου.
1: Ναι. Πόσο μάλλον σε... Ναι.
0: Δεν τέλος άδικο, σε συνθήκες, ναι. Οκ, αγαπητέ. Τα
1: έτσι
0: λέμε.
1: Έτσι, ωραία.
0: Σε φιλώ πολύ.
1: Έγινε, να είσαι καλά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2-11-10-80-880. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος με τον κύριο Θανασόπουλο στα μηχανήματα των ήχων και τη Σταυρούλα ή Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο και στη διεύθυνση επικοινωνίας. Γεια σου κυρία Δόμνα μου από την Αθήνα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλώς την.
1: Έχω πάρα πολύ τρακ.
0: Γιατί?
1: Γιατί εγώ είμαι καινούρια στην παρέα. Σας πρωτοάκουσα τον Αύγουστο στην επανάληψη και από τότε...
0: Από πέρσι δηλαδή.
1: Ναι,
0: ένα χρόνο.
1: Κλείνουμε ένα χρόνο.
0: Σε λίγο, ναι.
1: Ήθελα πολλές φορές να πάρω, αλλά δεν είχα ούτε το θάρρος ούτε το θράσος.
0: Να σας πω, πολύ ωραία τα μέχρι τώρα δηλαδή, εάν μου έλεγε κανείς ότι η κυρία Δόμνα έχει τρακ, δεν θα το καταλάβαινα εγώ.
1: Τρέμω ολόκληρη.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγος. Αλήθεια, κανένας λόγος.
1: Ξέρετε γιατί. Καταρχήν φοβάμαι μη μου πείτε καλό Πάσχα και με κλείσετε.
0: Ποτέ σε μια ευγενική γυναίκα όπως εσάς.
1: Ευχαριστώ.
0: Έτσι, όχι, προσέξτε. Το καλό Πάσχα είναι το σύνθημα το οποίο λέω πάντα όταν χρειάζεται να κλείσω μια γραμμή. Γιατί
1: ναι.
0: Ορισμένοι άνθρωποι νομίζουν ότι το τάβλο όταν χρειάζεται να κλείσω μια γραμμή. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι νομίζουν ότι το τάβλι παίζεται με εφτάρες. Αλλά το τάβλι παίζεται μέχρι εξάρες.

0: που είπατε κιόλας είναι της Αγίας Δόμνας και είχατε και ένα θέμα για την απιστία.
1: Ναι.
0: Που εγώ από πρώτο χέρι θα σας έλεγα.
1: Πείτε μου το
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, δεν θέλω να πω τώρα.
1: Ξέρετε εδώ. Γιατί. Α, όχι, εντάξει, πείτε
0: όχι,
1: ό,τι θέλετε.
0: Όχι, όχι, άλλη φορά.
1: Σύμφωνα.
0: Όχι, ήθελα να πω ότι ήθελα να σας πάρω, αλλά
1: ντράπηκες.
0: Να πάρω, να μην πάρω, να πάρω, να μην πάρω.
1: Πέρασε η ώρα.
0: Πέρασε η ώρα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ήθελα να σας πω για τα σχολικά αυτά. Εγώ στο δημοτικό, αλλά πήγα και νηπιαγωγείο, πήγα στο Παπαϊωάννου, εκεί στη Δράκου, που είναι το μετρό,
1: ναι.
0: Εκεί στην Καλλιρόης, γιατί εκεί γεννήθηκα, και ήταν ιδιωτικό σχολείο. Υπάρχει και τώρα, σαν κτίριο, παλιό αρχοντικό. Εκεί λοιπόν μας είχαν βάλει μία έκθεση, τι θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε. Εγώ βέβαια είχα στο νου μου μπαλαρίνα. Έγραψα μπαλαρίνα. Φωνάξαν τη μαμά μου, σκεφτείτε τι μυαλά είχανε. Τη φωνάξαν στο σχολείο να την προειδοποιήσουνε ότι το παιδί της θα πάρει τον κακό δρόμο. Επειδή έγραψα μπαλερίνα.
1: Άκου να δεις, τι βούρλα υπήρχαν.
0: Γιατί είχα τρέλα με το χορό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να πιω και λίγο νεράκι γιατί...
1: Να πιείτε, να και εγώ έχω νερό δίπλα μου.
0: Είναι η πρώτη επαφή γι' αυτό τώρα.
1: Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά
0: θα πάω. Καλά.
1: Πολύ καλά. Άλιστα.
0: Λοιπόν, κάτι άλλο στο γυμνάσιο ήταν μια πολύ άσχημη εμπειρία. Γιατί τότε ήταν οκτατάξιο το γυμνάσιο βέβαια, εγώ γεννήθηκα το 44. Είχαμε το καλοκαίρι στην πρώτη τάξη του γυμνασίου, τρίτη ήταν τότε. Είχαμε εξετάσεις το καλοκαίρι. Εγώ δεν ήμουνα παιδί ντροπαλό, έτσι δηλώ, δεν ήμουνα αντάρτησα και τέτοια. Αλλά επειδή είχα δει κάτι άλλο κοριτσάκια, είμαστε δύο τμήματα, και είχαν φορέσει ένα φουστανάκι. Είπα λοιπόν κι εγώ, τελευταίο μάθημα που δίναμε μαθηματικά, να βάλω ένα ωραίο φουστανάκι που είχα και πήγα με καμάρι να γράψω. Μπαίνουμε στην αίθουσα. Ήταν μια γεροντοκόη δασκάλα μεγάλης ηλικίας που θα ήταν μέσα στην τάξη να μας, σαν επιτηρήτρια. Και μόλις με είδε με το φουστάνι, με πέταξε έξω από την τάξη να πάω σπίτι μου να βάλω την ποδιά μου.
1: Ναι, αλλά τις άλλες που ήταν τα φουστανάκια...
0: Δεν έτυχε να τις δει.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτυχε, βάλανε στην τάξη που θα έγραφα εγώ, βάλανε αυτή την κυρία. Καθηγήτρια, αλλά γεροντοκόρη. Και με πετάει έξω και μου λέει θα πάρει να βάλει την ποδιά σου. Εγώ όμως, ήταν στο τρίτο γυμνάσιο, εκεί στη Γκαλλιρόης, απέναντι από τον Άγιο Παντελεήμονα, για να έμενα στο νέο κόσμο.
1: Ναι.
0: Για να πήγαινα σπίτι μου και να γύριζα, ήθελα μια ώρα με τα πόδια.
1: Ναι.
0: Δεν θα προλάβαινα. Τέλος πάντων, στην αυλή να κλαίω, να χτυπιέμαι, έρχεται ο επιστάτης, μου λέει τι έπαθες παιδάκι, μου λέει έτσι. Μου λέει έλα να σου δώσω της κόρης μου την ποδιά. Γιατί έμενε δίπλα.
1: Ναι, τον άνθρωπο.
0: Η κόρη του, εγώ τώρα... 13 χρόνο πρώτη γυμνασίου. Η κόρη του στην τελευταία τάξη, νταρντάνο γυναίκα, ψηλή, καταλαβαίνετε πώς ήταν η ποδιά επάνω μου.
1: Σαν τις κελεμπίες του Ντέμι Ρούσου.
0: Μη συζητάτε, να τραβάω από εδώ, να τέλος πάντων πρόλαβα,
1: ναι.
0: Γιατί αργήσανε να έρθουν τα θέματα, και έτσι πρόλαβα και μπήκα στην τάξη και έγραψα. Όταν γύρισα σπίτι τέλος πάντων το είπα στη μαμά μου και λοιπά και μου λέει έχεις γράψει καλά, γιατί επειδή μαθητικό παιδί ήξερε, της λέω έγραψα άριστα, γιατί μετά κοιτάγαμε τις λύσεις των προβλημάτων και είχα δει ότι είχα γράψει, είσαι σίγουρη, μου λέει, λέω σίγουρη, πάει την άλλη μέρα στο σχολείο Και πήγε να πλακώσει τη...

0: δασκάλα στο ξύλο, την κρατήσαν άλλοι καθηγητέ, έγινε της Μουρλής. Τέλος πάντων, όμως, και, τους είπε, προσέχτε μην τυχόν και δεν γιατί έχει γράψει καλά. Θα σας πάω στο, ξέρω εγώ αυτό,
1: στην επιθεώρηση,
0: έκανε χασαρία. Τελείως το περιστατικό. Εγώ είχα γράψει καλά, πέρασα φυσικά. Όμως, την επόμενη χρονιά δεν μπορούσα να πάω σε αυτό το σχολείο, γιατί θα μου την είχαν στημένη. Και έτσι αναγκαστήκανε και με στείλανε στο ιδιωτικό, εκεί στο Παρθεναγωγείο Μακρύ. Ήταν η πρώτη χρονιά που ο Μπαρμπίκας, ήταν τότε του Μπαρμπίκα στην Αγία Παρασκευή, και είχαν χωρίσει οι δύο συνέτεροι. Ο ένας, ο Μακρύς, άνοιξε το Παρθεναγωγείο Μακρύ, ο Μπαρμπίκας έμεινε όπως ήταν.
1: Ναι.
0: Και έτσι το υπόλοιπο της του σχολικού μου ζωή, της σχολικής ζωής, έμεινα εκεί.
1: Κατάλαβα.
0: Βέβαια ήταν καλό σχολείο και πέρασα καλά. Δεν είχα πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Κάτι άλλο θέλω να σας ρωτήσω.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Αυτές οι αποξηραμένες γαρίδες που με κάνατε ρεζίλι.
1: Γιατί?
0: Που είχατε πει μια φορά
1: ότι στον Κοντόση συγκεκριμένα.
0: Λοιπόν, εκεί πάω και ψωνίζω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί πάω στη Νέα Σμύρνη.
1: Ναι.
0: Και είπατε τις αποξηραμένες γαρίδες.
1: Έτσι μου τις είπε εμένα. Μου έδωσε, δοκίμασα και
0: κάτι μικρούτσικα πραγματάκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν του είπα αποξηραμένες γαρίδες, ο άνθρωπος με κοίταζε. Μου λέει, ποιος σας είπε ότι έχουμε. Λέω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σας το απολόγω. Μετά λέω,
1: δεν τις δοκιμάσατε.
0: Ο κύριος Τάδε, στην εκπομπή του, μου λέει, μου λέει, κατάλαβα. Και μου φέρνει στο φιαράκι.
1: Στο φιαράκι, ναι.
0: Αυτό.
1: Στη σέσουλα.
0: Τώρα δεν ξέρω. Λέω, μου λέει, μήπως είναι, έχουνε γεύση. Λέω, δεν ξέρω, βάλτε μου λίγε.
1: Ναι.
0: Βάζει, ψωνίζω και κάτι και έρχομαι στο σπίτι και δοκιμάζω και αρχίζανε να βγαίνουν φωτιές από τη γλώσσα μου, από τα μάτια μου.
1: Εντάξει, μα αν δεν το... εμένα ό,τι καυτερό και να μου δώσεις να φάω το τρώω.
0: Εγώ δεν τρώω τα καυτερά.
1: Εγώ που να το ξέρω.
0: Όχι βέβαια.
1: Ναι, όχι επειδή λέτε ότι σας έκανα ρεζίλι και όλες.
0: Όχι ρεζίλι που εγώ νόμιζα άλλου είδους αποξηραμένες γαρίδες.
1: Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν, απλά επειδή πηγαίνω συχνά στο Κοντόση και παίρνω πάσα τέλεια.
0: Αστεία το λέω, με κάνατε ρεζίλι.
1: Ναι, ναι. Και του λέω αυτό εκεί, του λέω στο ραφάκι, τι είναι το κίτρινο. Γιατί έχει και άλλους ξηρούς καρπούς αυτός που είναι καυτεροί. Του λέω τι είναι αυτό ακριβώς, μου λέει αποξηραμένες γαρίδες. Του λέω έλα υπάρχει τέτοιο πράγμα. Κάνει λοιπόν τη σέσουλα έτσι και μου ρίχνει στη χούφτα 5-6. Και κάνω μία έτσι και τις βάζω στο στόμα μου γιατί τον εμπιστεύομαι αυτόν, έχει πολύ καλά προϊόντα. Και το δοκιμάζω και μου άρεσαν. Και πήρα ένα μικρό σακουλάκι τις οποίες έφαγα... σε 2-3 δόσεις.
0: Καλά, εγώ βούταγα τη γλώσσα μου στο νερό.
1: Έλα.
0: Γιατί εγώ δεν τρώω καθόλου καυτερά.
1: Α, εγώ είμαι...
0: μα καθόλου καυτερά.
1: Εγώ είμαι ικανός να φάω μεξικάνικο φαγητό τον Αύγουστο.
0: Αχ, να μην το ξεχάσω. Το τραγούδι που βάλατε, τον
1: Απουριμάκ.
0: Απουριμάκ.
1: Ναι.
0: Το έχω χορέψει στη ζωή μου σαν τρελή.
1: Αυτό με το...
0: μπαλαρίνα μαύρος... μπορεί να μην έγινα,
1: ναι.
0: Αλλά... χορεύτρια έγινα.
1: Έβγαλε το άκτιμο αλλού λένε, ναι.
0: Ναι. Αυτό ήταν τρέλα. Ήταν το ωραιότερό του τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Αν ήταν μαύρος ο Θεός αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν είναι τα λόγια. Για μένα δεν είχαν ο ρυθμός.
1: Καλά, εντάξει ο ρυθμός, αλλά και τα λόγια είναι πολύ ωραία.
0: Και τα λόγια είναι πολύ ωραία. Αλλά εγώ τότε κοίταζα το ρυθμό. Γιατί ναι. Εγώ έχω ζήσει την εποχή που ήταν το τσατσα, το rock and roll, το μάμπο, όλα αυτά.
1: Ναι,
0: και αυτά σωστά. Που βλέπουμε σε παλιές ταινίες, εγώ τα έζησα. Τα φουρώ, τα όλα αυτά τα έζησα. Και Δηλαδή καθόμουν στην καρέκλα και χόρευα στην καρέκλα, διότι τώρα δεν μπορώ να περπατήσω και περπατάω με μπαστούνι. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να σηκωθώ να χορέψω. Αλλά μπορώ να χορέψω καθιστή, μπορώ να χορέψω και με τα μάτια.
1: Και με τη σκέψη βέβαια.
0: Όχι, γιατί ήμουνα πολύ χορεύταρου. Τέλος πάντων, σαν πρώτη γνωριμία καλά τα πήγα.
1: Καλά τα πήγατε, αυτό θα έλεγα τώρα. Ότι αν υποθέσουμε ότι είχε μια σταλιά τράκ η φωνή στην αρχή, μετά έφυγε κανονικά. Ναι, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία, ελπίζω, αφού τα πήγα καλά.
1: Για πέστε μου τώρα αυτό που θα μου λέγατε εκείνη την προηγούμενη φορά που λέγαμε για την απιστία. Αν θέλετε, μου το λέτε τώρα.
0: Α, την απιστία.
1: Για να μην μου μείνει...
0: Να μην σας μείνει αποθυμένο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ όταν τελείωσα το σχολείο, ερωτεύτηκα με τον άντρα μου τρελά. Mm. Δεν ήθελα, μπορούσα να πάω στην Πάντιο, μπορούσα να πάω, γιατί ήμουν πολύ καλή μαθήτρια. Και ξέχασα να σας πω, στο σχολείο είχα μια θεία αδελφή της μαμάς μου που όταν ο έλεγχος είχε 19-20 έπεφτε γερό χαρτζιλίκι. Και έτσι λοιπόν προσπαθούσα για το χαρτζιλίκι. Τέλος πάντων, τρελός έρωτας. Δεν μπορώ να πω, ήταν ο πιο καλός σύζυγος. Δηλαδή ακόμα και η διαφωνία ήταν αγαπησιάρικη. Δεν τσακωνόμαστε. Αυτά που ακούω τώρα με τα ζευγάρια και αυτά, δεν τα ζήσα εγώ ποτέ. Όμως κάποια κυρία από τη δουλειά του, δούλευε στην τράπεζα, τον είχε βάλει στο μάτι προφανώς, γιατί έγραφε και ημερολόγιο, και όταν τον κατάφερε να βγουν το πρώτο ραντεβού, έγραφε στο ημερολόγιο της ότι το όνειρο των 3 ετών έγινε πραγματικότητα. Που σημαίνει, τον κυνηγούσε τον άνθρωπο, δεν τον δικαιολογώ καθόλου βέβαια, τον κυνηγούσε 3 χρόνια, απογοητεύτηκε, παντρεύτηκε και τελικά τον έριξε. Μάλιστα. Και επειδή αυτός ήταν πολύ ηθικός, δεν ήταν δηλαδή ο άντρας ο περπάτης, ήταν ο άντρας που όλη η τράπεζα ήξερε ότι είχε τα καλύτερα πεθερικά. Είμαστε δηλαδή μια πολύ ενωμένη οικογένεια και την καλύτερη γυναίκα. Οι δικοί μου τον λατρεύαν. Εκείνος τους λάτρευε. Τέλος πάντων γίνανε διάφορα και τελικά χώρισα. Γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Όταν το γυαλί σπάσει, όχι ραγίσει, σπάσει, δεν κολλάει με τίποτα. Από εκεί και πέρα, δηλαδή αν δεν χώριζα, θα προσπαθούσα να τον εκδικηθώ. Και τι θα έκανα,
1: τα ίδια.
0: Όχι, ναι, και η ζωή μου θα ήταν, ενώ ζούσα μια ωραία ζωή, χωρίς προβλήματα, χωρίς έτσι, θα ήταν χάλια. Είπα λοιπόν, γιατί θα χαλάσω την υπόλοιπη ζωή μου. Δρόμο. Είχα μια καλή δουλειά, είχα 2 ανθρώπους, τη μάνα μου και τον πατέρα, όχι τον βιολογικό μου πατέρα, αυτόν που με μεγάλωσε, που ο άνθρωπος έδινε τη ζωή του, και είχα και μια καλή δουλειά και δεν τον είχα ανάγκη ούτε να με ταΐσει ούτε να με αφήσει. Δρόμο. Και από εκεί και πέρα, κύριε μάνα μου, έκανα μια ζωή ονειρεμένη, με πολλά ταξίδια, με πολλή διασκέδαση, με τα θεσμούς, και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είχα βέβαια και μια δουλειά που μου άρεσε, που ακόμα έχω πάρει 20 χρόνια, είμαι συνταξιούχος, και ακόμα βλέπω στον ύπνο μου τουλάχιστον 5 φορές το χρόνο ότι βρίσκομαι σε κάποιο αεροδρόμιο.
1: Η δουλειά σας ήταν αεροσυνοδός?
0: Όχι. Δούλευα στην πολιτική αεροπορία, στις πληροφορίες, αφήξανα, στην ΙΠΑ, με ύψιλον.
1: Ναι.
0: Αφήξανα χωρίς.
1: Στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.
0: Στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Και ήταν μια δουλειά που μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν έκλεισε το αεροδρόμιο εγώ κοντεψα να πεθάνω. Τέλος πάντων, και έτσι πορεύτηκα στη ζωή μου, αλλά δυστυχώς μου επιφύλασε η μοίρα το άσχημο για το τέλος.
1: Τι εννοείς, Κατρίνα?
0: Γιατί έχω πάθει εκφύλιση οξάς κυλίδας και έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα κύτταρα ζωντανά και πάω και κάνω, τώρα είναι ένας χρόνος που κάνω μία θεραπεία. Δεν ξέρω αν την έχετε ακουστά. Βαλέντα λέγεται, κάπως έτσι.
1: Όχι.
0: Είναι ένα μηχάνημα που σου ρίχνει ακτινοβολία και διεγείρει τα κύτταρα τα ζωντανά, γιατί τα άλλα έχουν νεκρωθεί. Τώρα, όσο περισσότερο, εγώ ήμουν στο κατώτατο όριο, δηλαδή ίσα ίσα που προλαβαίναμε να κάνουμε τη θεραπεία.
1: Ναι.
0: Το καλό είναι, δεν έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά έχει μείνει στάσιμο. Δηλαδή τώρα ένα
1: δεν χρόνο, εξελίσσεται, ναι.
0: Δεν έχω χάσει καινούργια κύτταρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά που υπάρχουν, που δυσκολεύομαι πάρα πολύ, δεν μπορώ να διαβάσω, γιατί εγώ το διάβασμα ήταν η τρέλα μου.
1: Ναι.
0: Και τώρα λέω,
1: σας έχω μία λύση γι' αυτό.
0: Ποιο?
1: Για το διάβασμα. Θα πείτε σε ένα φιλικό σας πρόσωπο, σε ένα συγγενικό, με συγχωρείτε, να πάει στο Φάρο Τυφλών. Δεν είστε τυφλοί, απλά δυσκολεύεται. Αυτό λέω.
0: Δεν μπορώ να διαβάσω.
1: Ναι, αφήστε με να σας το πω. Ναι. Να πάει στο Φάρο Τυφλών, έτσι λέγεται η υπηρεσία αυτή.
0: Το ξέρω το Φάρο.
1: Ωραία. Έχουν πάνω από 10.000 βιβλία ηχογραφημένα. Ο φίλος μου ο Γιάννης, που είναι τυφλός,
0: ναι,
1: πηγαίνει εκεί και παίρνει. Ναι, πηγαίνει εκεί και παίρνει.
0: Ξέρετε όμως, εγώ αυτά που διάβαζα δεν είναι τα συνηθισμένα βιβλία, γιατί εγώ...
1: Μα δεν έχει συνηθισμένα βιβλία
0: εγώ
1: εκεί.
0: Εγώ διάβαζα... φιλοσοφία, πώς το λένε, ανατολικής προέλευσης, μεταφυσική, με τέτοια.
1: Ναι.
0: Είχα πάει σε δασκάλους, τέλος είχα πάντων, μοιηθεί, είχα...
1: Σύμφωνη, αλλά ναι, υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν τέτοια βιβλία, απλώς πρέπει να ρωτήσει κάποιος εκεί.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν έχω διάθεση για τίποτα.
1: Α, αυτό είναι άλλο.
0: Δεν... Απλώς με ξενυχτάτε.
1: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Είδατε, πάρα πολύ.
1: Όχι, δεν σας διώχνω, ενώ δεν λέω να...
0: Καλέ,
1: απλά
0: όχι.
1: Είναι... Ναι.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά μιλήσαμε πολλή ώρα, δεν το περίμενα.
1: Δεν πειράζει, μια χαρά τα είπαμε.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ που σας άκουσα.
0: Χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Μάνο.
1: Να είστε καλά και σας περιμένω πάλι, ναι.
0: Ευχαριστώ
1: Μην
0: πολύ.
1: Μην διστάσετε.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, για χαρά.
0: Γεια σας.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Το κύριο Γιώτη από το Σίδνεϊ δεν τον βρήκαμε τελικά. Κύριε Δημήτρη από το Σίδνεϊ.
3: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σου Δημήτρη μου, καλώς τον.
3: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
3: Δόξα τω Θεώ, παρακολουθώ την όμορφη εκπομπή σας σήμερα.
2: Να είσαι καλά.
3: Που μας έχει χαρίσει γέλια και αναμνήσεις πολλές.
2: Ναι.
3: Πολλές. Εγώ πήρα για να σου πω κάποιο αστείο που συνέβη.
2: Θέλω μόνο ένα λεπτό. Έχετε ανοιχτή ακρόαση?
3: Όχι, όχι.
2: Μιλάτε μου όσο γίνεται πιο κοντά. Για να υπάρχει καλός ήχος, ναι.
3: Τώρα ακούτε καλύτερα?
2: Τώρα καλύτερα, ναι βέβαια.
3: Ωραία, ωραία.
2: Σας ακούω.
3: Τη δεκαετία του 70 μαθητής του Λυκείου πήγαμε μια εκδρομή από την Πάτρα στη Θεσσαλονίκη. Και μείναμε σε ένα ξενοδοχείο στην Ερμού. Το βράδυ πέσαμε να κοιμηθούμε. Τα χρόνια λιγάκι δύσκολα τότε και ιδιαίτερα οικονομικά. Για να ξοδέψουμε χρήματα στην εκδρομή ήταν λίγο περίεργα.
2: Ναι.
3: Στο ίδιο δωμάτιο λοιπόν κοιμόμαστε τρεις μαθητές. Ο ένας από εμάς, ο οποίος ήταν και εφευρετικότατος, λέει: «Παιδιά, εγώ λεφτά δεν έχω για αύριο, πρέπει να είμαι χατζηλικός εφέτος». Πώς θα είσαι χατζηλικός μου? Θα βάλουμε κάποιο στοίχημα. Στοίχημα, τι στοίχημα? Λέει: «Μέναμε στον ένατο όροφο».
2: Ναι.
3: Και συνοδός ήταν ένας καθηγητής φιλόλογος, πολύ συνεσταλμένος άνθρωπος. Εγώ λέει θα πάρω το ασανσέρ και θα κατέβω γυμνός στη ρεσεψιόν. Να μας τρελάνεις, δεν γίνονται αυτά. Όχι, λέει, εγώ βάζω στοίχημα. Βάζουμε λοιπόν το στοίχημα, ένας παραμένει στο δωμάτιο, ο άλλος κατεβαίνει στη ρεσεψιόν για να δούμε εάν πράγματι το τολμήσει.
2: Ναι.
3: Τελικά βγήκε από το δωμάτιο, κανονικά, γυμνός, ναι. Πήρε το σόρυχο στα χέρια, μπήκε στο ασανσέρ. Κατέβηκε κάτω, δεν άνοιξε την πόρτα όπως είχαμε συμφωνήσει, αλλά κατέβηκε κάτω και ανέβηκε πάνω. Και μόλις ανέβηκε, ρεστετά. Το στοίχημα. Του λέμε: «Ρετάκι, πάρτα». Αλλά μια ερώτηση μόνο έχουμε. Εάν ο καθηγητής ευρισκόταν στο ασανσέρ την ώρα που κατέβαινε κοινός, τι θα έκανε? Λέει: «Γι' αυτό είχα πάρει το εσώρουχο να το φορέσω στο κεφάλι για να μην με γνωρίσει».
2: Ωραίο.
3: Μετά από 45 χρόνια μάνο το θυμάμαι και γελάω σαν να έγινε χθες.
2: Σωστό. Με το δίκιο σου.
3: Σαν να έγινε χθες. Τα όμορφα μαθητικά χρόνια που δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ότι όταν μεγαλώσουμε θα τα νοσταλγούμε και θα τα αναπολούμε. Και δεν τα ζούμε στο μέγεθος που πρέπει, πιστεύω. Δεν τα ζήσαμε εμείς. Τώρα τα παιδιά είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικά.
2: Είναι πολύ διαφορετικά.
3: Έτσι, έτσι. Αυτό ήθελα να σου πω. Πιστεύω να μην δημιούργησα πρόβλημα.
2: Κανένα. Αστείευεσαι.
3: Και εύχομαι να ακούω όμορφα πράγματα όπως πάντα από την εκπομπή. Και να θυμάσαι ότι αν για κάποιο λόγο ξαναεπισκεφθείς το Σίδνεϊ,
2: ναι,
3: έχεις άνθρωπο να σε φιλοξενήσει.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και μάλιστα να σου πω, σκεφτόμουν σήμερα το πρωί που έβλεπα τηλεόραση και κάτι έλεγε για το Σίδνεϊ και έδειχνε το λιμάνι. Λέω, ρε παιδί μου, έχω πάει τόσες φορές, πότε θα είναι άραγε η επόμενη φορά που θα ξαναπάω? Και τώρα μου λες εσύ αυτό.
3: Μάνο, οι μεγάλες αποφάσεις, λένε κάποιοι, δεν θέλουν πολύ σκέψη.
2: Αυτό αλήθεια είναι. Αλήθεια.
3: Μια απόφαση είναι πανέμορφο ταξίδι. Πανέμορφο ταξίδι.
2: Μα το ξέρω.
3: Και αν το κόψεις,
2: τέσσερις φορές.
3: Τη μέση. Α, ωραία.
2: Όχι, εμένα δεν με ενοχλεί η πτήση. Δηλαδή, κοιμάμαι άνετα στο αεροπλάνο, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
3: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή,
3: ναι,
2: ναι. Η πτήση από το Ντουμπάι μέχρι το Σίδνεϊ είναι 16-16,5 ώρες σερί. Στον αέρα.
3: Ναι.
2: Ωραία.
3: Ναι, ναι.
2: Και 35 να ήταν, πάλι το ίδιο θα μου έκανε εμένα. Δηλαδή το γύρο του κόσμου να κάναμε.
3: Ναι, το κάνω συχνά το ταξίδι για την Ελλάδα. Συνηθίζω και το σπάω στη μέση. Σταματάω στην Καμπούρη, η Κατανέμωτη. Μένω 2 μέρες και μετά φεύγω για Αθήνα.
2: Α, κατάλαβα.
3: Και έτσι θα γίνει και φέτος.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι θα γίνει και φέτος. Πάντως να θυμάσαι ότι έχεις άνθρωπο να σε φιλοξενήσει με πολύ καλή διάθεση.
2: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά και σου εύχομαι τα καλύτερα σε σένα και στη φαμίλια σου και στο team που είσαστε στο ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Στο καλό Δημήτρη μου. Γεια
3: να
2: χαρά
3: καλά,
2: και ευχαριστώ.
3: Καλή σημερα.
2: Κυρία Δόμνα, ήθελα να το πω νωρίτερα και το ξέχασα την ώρα που μιλάγαμε, όταν είπες ότι άμα σπάσει το γυαλί δεν ξανακολλάει. Λοιπόν, άκου, ο Μπρέχτ, ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, λέει σε ένα του ποίημα, το κομμένο σκηνή μπορείς να το ξαναδέσεις, θα κρατήσει πάλι, μα θα είναι κομμένο. Μπορεί να ξανασυναντηθούμε, όμως εκεί που με άφησες δεν πρόκειται ποτέ να με ξαναβρεις. Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Κι άλλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
5: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε νίσκο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Πάμε! Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχομαι. Εγώ φταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέξις άνθρωπος.
3: Μπήκαμε στην πέμπτη ώρα και το 211-10-88-80 στη διάθεσή σας. 211-10-88-80. Και τώρα θα βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ εμένα και το ερμηνεύει ο Κωνσταντίνος Αργυρός και λέγεται «Αθήνα μου».

0: 2-11-10-80-8-0. Κυρία Χριστίνα από την Αθήνα, καλημέρα σας.
1: Γεια σου φίλε μου.
0: Γεια σου Χριστίνα μας.
1: Θα σου πω σχετικά με τα παιδικά μου χρόνια στο δημοτικό.
0: Αμέ.
1: Έχω μια κακή ανάμνηση. Είχαμε στην τάξη μας μια δασκάλα στριμμένη. Λοιπόν αυτή είχε έναν χάρακα και όταν κάποια ταξία γινόταν έπαιρνε τα αγόρια, τα τραβοκοπούσε από τα αυτιά και τα χτύπαγε στα πόδια.
0: Ναι.
1: Τα δε κορίτσια τα άρπαζε από τα μαλλιά, σήκωνε τις ποδιές και τις χτυπούσε στον ποπό.
0: Μπροστά στα αγόρια αυτό?
1: Βέβαια, η τάξη ήταν μεικτή.
0: Άκου τώρα.
1: Λοιπόν, αυτό βέβαια ήταν για τα κορίτσια.
0: Προσβολή πολύ μεγάλη, δηλαδή συγγνώμη. να σηκώνεις τη φούστα ενός κοριτσιού μέσα σε μια τάξη αγοριών.
1: Μπράβο.
0: Ανομαλάρα δηλαδή η δασκάλα.
1: Ανομαλάρα, γεροντοκόρη, τι να σου πω.
0: Ναι, εντάξει, γεροντοκόρης δεν είναι όλες ανομαλές.
1: Μισούσε τα κορίτσια.
0: Αυτό να πεις ναι.
1: Λοιπόν, εγώ μεγάλωσα με άλλα 3 αδέλφια μεγαλύτερα. Είχα μάθει να αμήνομαι βέβαια. Γιατί όταν έχεις μεγάλα αδέλφια έχεις και χάδια αλλά έχεις και δυσκολίες. Κάποια στιγμή κάτι έκανα, κάτι μίλησα, γύρισα την πλάτη μου για να μιλήσω. Έρχεται, με αρπάζει από τα μαλλιά, με τραβοκοπάει στη μέση της αίθουσας και πάει να μου σηκώσει την ποδιά. Καθώς γυρίζω, της αρπάζω τον χάρακα και πάνω στο γόνατό μου τον κάνω 2 κομμάτια. Τρώω ένα χαστούκι που ακόμη το θυμάμαι και με τραβάει από τα μαλλιά τη σκάλα όλη και κατεβαίνουμε στην διευθύντρια. Εγώ βέβαια δεν έκλαιγα γιατί τόσο πολύ είχα θυμώσει και της έλεγε που έκανε αυτό, που έκανε εκείνο, εγώ δεν μιλούσα. Μου λέει λοιπόν η διευθύντρια αύριο να έρθεις με τον πατέρα σου. Εντάξει. Πάω σπίτι, περιμένω τον μπαμπά μου, έρχεται και του τα εξηγώ.
0: Ναι.
1: Και του λέω μπαμπά σε θέλουν στο σχολείο. Α, μου λέει, και να μην δε θέλανε εγώ εκεί θα ήμουνα. Τι είπε, στην ίδια δεν μίλησε από ό,τι θυμάμαι, αλλά στη διευθύντρια βέβαια της έκανε παράπονα που τέτοιο γεγονός δεν επιτρέπεται. Ήτανε λοιπόν η αιτία αυτή να μην το ξανακάνει. Ακούς?
0: Ναι, μπράβο του μπαμπά.
1: Σωστός καλά παίκτης. Βέβαια, τέτοιο πράγμα. Βέβαια αυτό ήταν αρκετά χρόνια πριν που τότε οι δάσκαλοι είχαν δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Μετά αυτό έφτιαξε. Ξανά δεν το έκανε. Αλλά ακόμη θυμάμαι τα παιδιά όλα επάνω στα θρανία όρθια να χτυπάνε παλαμάκια, να φωνάζουν ζήτω. Δηλαδή έγινε
0: να φωνάζουν ζήτω γεγονός, επειδή άλλαξε η συνθήκη, αυτό εννοείται. Αυτό δεν εννοείται.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Δεν σε ακούω καλά, γιατί?
0: Δεν το ξέρω αυτό, γιατί. Με ακούς τώρα, Χριστίνα?
1: Κάπως, καλύτερα.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν.
1: Αυτά. Κακή ανάμνηση.
0: Αυτό, τη χειρότερη.
1: Τη χειρότερη.
0: Μάλιστα.
1: Τη χειρότερη.
0: Όλα καλά, κατά τα άλλα.
1: Όπως τα ξέρεις, εντάξει. Με την οχρά κοιλίδα λίγο το παλεύω, με τον αφιένα μου το παλεύω. Κάνω όσο μπορώ ασκήσεις, εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Θα περάσουνε. Σε ακούω πάντως.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε παρακολουθώ. Και χαίρομαι.
0: Και εγώ
1: και
0: που
1: εσύ να είσαι καλά. Θα σε λέω άρχοντα, όπως σου είπε ένας...
0: Ναι, ο Δημήτρης, ο Λιμπερόπουλος. Ναι.
1: Ο Λιμπερόπουλος Το επίθετο είναι... Από πού είναι ο Λιμπερόπουλος?
0: Α, δεν μπορώ να σου πω, δεν θυμάμαι.
1: Α, καλά. Εν πάση περιπτώσει θα σε λέω και εγώ άρχοντα.
0: Καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, εγώ ευχαριστώ.
0: Στο καλό.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Και εσύ.

0: Η ώρα είναι 4 και 16 πρώτα λεπτά και πάμε πάλι στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, στο Βασίλη. Καλό στο φίλο μου. Γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Ωραία τραγούδια και το προηγούμενο. Πολύ ωραίο.
0: Αυτό του Αργυρού.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι, ναι. Το άκουσα σε ένα ταξί πρώτη φορά. Σε ένα ταξί και έβαλα μία εφαρμογή στο κινητό, το Σαζάμ που λέει, και μου είπε ποιο είναι το τραγούδι, κατάλαβες. Τέλος πάντων, τι ήθελες να πεις.
1: Πολύ ωραίο. Όταν είχε έρθει εδώ στην Μελβούρνη, αυτό το τραγούδι είχε γίνει χαμός. Λέω, θα μπορούσες να το έχεις γράψει και εσύ αυτό το τραγούδι.
0: Πολύ θα το ήθελα εδώ που τα λέμε. Δηλαδή μου αρέσει τόσο πολύ που πολύ θα το ήθελα. Όπως και το διανυκτερεύω του Μαζονάκη μου αρέσει πολύ. Από το που είχα βάλει πριν από το... Okay.
1: Έχεις γράψει και εσύ πολύ ωραία τα βιβλία.
0: Καλά, πέρα από αυτό και σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Αλλά λέω ότι μερικές φορές, ας πούμε, ορισμένα τραγούδια τα ζηλεύει κανείς. Άμα κάνει...
1: Εννοείται,
0: κατάλαβες, λέει,
1: όλες,
0: ναι.
1: Του κόσμου οι Κυριακές.
0: Ή το άλλο το τρομερό του Λευτέρη Παπαδόπουλου που λέει το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού στάθηκε στην ώρα του αποχωρισμού. Τρομερός
1: ήταν.
0: Καλά. Μέγας.
1: Όπως το ο Καφενές ή η Μαρκίζα.
0: Η Μαρκίζα, τρομερό, ναι.
1: Τι άνθρωποι είναι αυτοί, αυτός ο άνθρωπος, πώς σκέφτηκε να γράψει αυτό το τραγούδι.
0: Έλατε.
1: Απορώ καμιά φορά πώς αυτοί οι άνθρωποι, τι... Anyway. Λοιπόν, είμαι λίγο στενοχωρημένος αυτές τις μέρες, γιατί έχασα έναν ξαδερφό μου που έμενα μαζί στη Δροσοπούλου. Αυτός πήγαινε σχολή εμποροπλιάρχων και μετά έμπλεξε με το καλλιτεχνικό τομέα εκεί, γιατί ήταν μαζί στα καράβια με τον Γονίδη και ήταν μάναζι του Γονίδη και του Οικονομόπουλου και σε μερικούς άλλους. Τέλος πάντων. Και έφυγε κάποιος νωρίς.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα για το σχολείο.
0: Ναι.
1: Το σχολείο εγώ στο χωριό υπήρχαν δάσκαλοι. Καλά, το ξύλο υπήρχε τότε, αλλά δεν νομίζω ότι... Να σου πω, με τη Βέργα, ας πούμε, άμα κάποιος σε χτυπήσει, κορίζεται να πάθεις κάτι, το ξύλο περνάει, μετά το ξεχνάς.
0: Ναι.
1: Και καμιά φορά σου κάνει και καλό, γιατί άμα κάνεις κάτι άσχημο, δεν το ξανακάνεις. Mm-hmm. Και αυτό είναι, μπορεί να σου διαμορφώνει κατά κάποιο τρόπο και το χαρακτήρα. Η τιμωρία καμιά φορά είναι και καλή. Αλλά είχαμε έναν δάσκαλο ο οποίος ήταν τρελός. Πηγαίναμε ξύλα τότε για τη σόμπα εμείς στα χωριά και αυτός έπαιρνε το ξύλο για τη σόμπα και χτύπαγε τα παιδιά όπου έβρισκε. Που μπορούσε να τους κάνει ζημιά. Αυτόν θέλω να θυμάμαι, ας πούμε. Ήταν κάπως τόσο ακραίος. Εντάξει, την εκκλησία την είχαμε και εμείς, έπρεπε να πας, ξέρω εγώ. Αλλά νομίζω ότι, δεν ξέρω Μάνο, σήμερα η πολλή ελευθερία... Πολλοί είναι υπέρ, αλλά εγώ όχι τόσο, γιατί νομίζω η πολλή ελευθερία, οι ανθρώποι ξεφεύγουν κάπου. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάποιο μέτρο. Αυτή τη γνώμη.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Αυτά, Μάνου. Εμείς έχουμε το χειμώνα, εσείς το καλοκαίρι.
0: Τώρα έχει κρύο, δηλαδή όχι.
1: Σήμερα όχι, χτες είχε.
0: Δηλαδή
1: σήμερα,
0: πόσο είχε.
1: Εντάξει. Χθες είχε 4 βαθμούς.
0: Έλα ρε.
1: Το
0: κρύο
1: πρωί,
0: δηλαδή, ναι.
1: 4 βαθμούς, ναι. Και όταν εδώ έχει συννεφιά, σήμερα έχει συννεφιά, είναι έτσι και έτσι. Όταν είναι στα στεριά, επειδή έχει και θάλασσες ανοιχτές, έχει πολύ δροσιά. Έξω όλα είναι, βλέπεις το αυτοκίνητο, είναι σαν να έχει βρέξει. Υγρασία πολύ.
0: Ναι, κατάλαβα. Στάζει που λένε.
1: Ναι, η Μελβούρνη και η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Νέα Ζηλανδία, έχουν πολύ υγρασία. Είναι μεγάλη χώρα με πολλές αντιθέσεις. Το Πέρθ και το Τζέρετον που είναι νότια του Πέρθ, βόρεια του Πέρθ, είναι, το κλίμα είναι πολύ όπως της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Ενώ εδώ είναι τελείως το αντίθετο, ακραίο. Αλλά εντάξει, η Αθήνα, η θέση της και αυτά είναι, νομίζω, μία από τις καλύτερες πόλεις. Σαν κλίμα.
0: Ναι, είναι πράγματι.
1: Σαν τοπίο, νομίζω η Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει καμιά άλλη πόλη που μπορεί να τη συναγωνιστεί.
0: Ναι, σωστό. Είναι πολύ όμορφη.
1: Πολύ. Μα οι Έλληνες όπου χτίσανε, οι αρχαίοι, ήταν αυτοί οι αρχαίοι. Αλλά για αυτούς τους αρχαίους, εδώ όλοι, μόλις λες για αρχαία Ελλάδα και τέτοια, σε προσκυνάνε. Ναι. Εδώ στο πανεπιστήμιο που δουλεύω έχουν και αγάλματα. Ναι. Αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή τόσο μας έχουνε, πολύ. Αλλά μόνο γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά τα, Μάνο.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Και εγώ, Μάνο. Καλή συνέχεια.
0: Στο καλό, φίλε.

0: επειδή θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη και μου έχει πάει πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη. Έχω μια πολλά χρόνια. Δηλαδή και 15 μπορεί. Πώς γίνεται. πέντε ώρες είναι. Δηλαδή με το πάσο σου να οδηγήσεις, 5 ώρες είναι. Ε?
1: Με τα πόδια, λέει.
0: Με τα πόδια, ναι, ναι. Όχι, να πάμε με το αεροπλάνο και να κατηφορήσουμε μετά. Γιατί... Κυρία Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη, γεια σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας,
2: Ρίτα. Καλημέρα και στον κύριο Στελιμά που τον
0: δεν είναι, δεν είναι εδώ, είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος σήμερα.
2: Έχει, αύριο. Ο κύριος Αθανασόπουλος.
0: Okay.
2: Ωραία. Μην έρχεσαι. Καλά έκανες και δεν ήρθες 15 χρόνια.
0: Γιατί το λες, δεν είναι ωραία.
2: Και εγώ θέλω να φύγω από το...
0: Μα κάτσε.
2: Που είμαι γέννημα θρέμα θεσσαλονικιά.
0: Κοίτα.
2: Αλλά μεγάλωσα Αθήνα και τη λατρεύω την Αθήνα.
0: Όχι, μα δεν θα ερχόμουν για πάντα στη Θεσσαλονίκη. Λέω, ένα ταξιδάκι μου έχει λείψει εκεί. Είναι πολύ ωραία στη Θεσσαλονίκη.
2: Θα σου πω, Μάνο μου, η Θεσσαλονίκη, όπως τη θυμάμαι εγώ μικρούλα, εγώ γεννήθηκα το 60, αγάπη μου γλυκιά. Λοιπόν, όπως τη θυμόμουν μικρούλα, ήταν θαυμάσια και υπέροχη και με το κλίμα της το χειμωνιάτικο και το καλοκαιρινό, με τη θάλασσά της την καθαρή, που εδώ μπροστά, ας πούμε, στο Μακεδονία Παλάς πήγαινα με τον μπαμπάκα μου και πιάναμε γαριδούλες και αθερίνες και γαριδούλες.
0: Ναι.
2: Και θυμάμαι μια Θεσσαλονίκη γλυκιά με τα ωραία της τα σπίτια, τα δύο όροφα.
0: Ναι.
2: Καθόμασταν στο κέντρο τότε. Εγώ γεννήθηκα στο υποδρόμιο, υποδρομίου.
0: Ναι, ναι.
2: Και το σπίτι μου με το σχολείο ήταν πλάτη με πλάτη, δηλαδή. Ήτανε εκπαιδευτήρια Ιωαννίδη,
0: ναι,
2: τα οποία είναι και σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εγώ με τους δασκάλους μου δεν είχα θέματα, αλλά είχα θέματα με τα παιδιά, γιατί ήμουν πολύ ήσυχο παιδί και ήτανε τα αγοράκια, τότε ήτανε ιδιαίτερα ζωήρα.
0: Ναι, τώρα έχουν κοιμηθεί στην οθόνη μπροστά. Δηλαδή,
2: ακριβώς.
0: Ναι.
2: Μα τι πράγμα, και αυτό σήμερα ένα παλικάρι μπροστά μου, εγώ πήγαινα με τα ψώματα και αυτό ερχόταν ίσια επάνω μου και μόλις δεν έκανα ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Λέω, άστον τώρα να δω τι θα κάνει, τι αντίδραση θα έχει. Λοιπόν, τον αφήνω, αχ, μου λέει, δεν σας είδα. Λέω, που να με δεις, αγάπη μου, αφού δεν βλέπετε τίποτα άλλο από αυτό που έχετε στο χέρι σας.
0: Ναι.
2: Έχετε έτσι του είπα, Μάνο, και συγγνώμη, έχετε αποτρελαθεί, λέω, δεν υπάρχει η σωτηρία με σας.
0: Νομίζω το αποβλακωθεί είναι καλύτερο ρήμα.
2: Ναι, αποβλακωθεί, αλλά εκείνη την ώρα...
0: Καλά,
2: αυτό
0: όχι, λέω, έτσι το είπα, δεν,
2: ναι,
0: σε διόρθωσα.
2: Ναι. Εγώ από το σχολείο μου έχω καλές αναμνήσεις από τους δασκάλους και τις δασκάλες. Επίσης έχω καλές αναμνήσεις. Έφαγα το ξυλαράκι μου. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ήμουν καλή μαθήτρια. Και δεν θέλω να τα ρίχνω όλα στους δασκάλους. Και επειδή σου λέω τώρα ήμασταν μεσοτυχία με το σχολείο και η μαμά μου κάθε λίγο και λιγάκι ερχόταν να ρωτήσει για μένα... Δεν τους ερχόταν καλά να τις πούν τις μητέρες μου ότι ξέρεις, η Μαργαρίτα δεν είναι καλή στην ορθογραφία, δεν είναι καλή στη γεωγραφία, δεν είναι καλή. Η μητέρα μου όμως το καταλάβαινε και ενώ από τη δασκάλα, ας πούμε, τρώγαμε μια μικρή με τη βεργούλα στο χέρι, η μαμά μου έπεφτε μαλλιοτράβηγμα στο σπίτι που γινόταν χαμός.
0: Αλήθεια, ε!
2: Καλά να είστε. Αλλά εγώ εκεί, ο επιμένων.
0: Ο επιμένων.
2: Και μου έλεγε, γιατί βρε κορίτσι μου το κάνεις αυτό, γιατί μου έλεγε το κάνεις. Κοίταξε όμως, με τη μαμά μου είχα μια αντίσταση. Γιατί η μαμά μου επέμενε να τα έχουμε όλα στο σπίτι τέλεια. Δηλαδή, να μην ελερώνουμε μέσα, να μην είμαστε λερωμένοι επάνω μας, να μην τα τετράδια μας όλα να είναι στην εντέλεια, την ορθογραφία να μην έχουμε το παραμικρό λάθος. Και αυτό εμένα με εκνεύριζε. Ενώ όσες μέρες έμενα με τη γιαγιά μου, όλα ήταν μέλι γάλα. Δηλαδή, ούτε λάθη, άνετα, πώς λέμε τα παιδιά τώρα, χαλαρά.
0: Ναι.
2: Ενώ με τη Δεσποινούλα μου την αγαπημένη που έφυγε και πολύ νέα, η Μανούλα μου έφυγε 38 χρονών.
0: Έλα ρε.
2: Αυτό ήταν δράμα μεγάλο. Μετά στο γυμνάσιο ήμουνα μια πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Στο Λύκειο πάλι μέτρια πράγματα. Μετά πήγα διδάκτα, δεν πήγα πανεπιστήμια και τέτοια και μετά αποδίμησα εις εξωτερικών. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό το αυστηρό που είχε η μητέρα μου ίσως ήταν το εμπόδιο στο να μην θέλω εγώ να είμαι τακτική και καλή με το σχολείο μου.
0: Κατάλαβα.
2: Ναι. Μάλιστα. Είχαμε και δύο δίδυμα εκεί που με είχαν στο μάτι και κάθε τρεις και δύο ερχόταν ένας μου βάζει το πόδι για να πέσω κάτω. Ο άλλος, ας πούμε, έκανε άλλα και εγώ το έκανα παράπονα αυτό στο διευθυντή. Τους κάλεσε και τους απέβαλε δύο μέρες τότε από το σχολείο. Δεν ξέρω αν ήταν καλό ή κακό. Πιστεύω ότι ήταν καλό γιατί ήταν ιδιαίτερα ζωηρά τα παιδιά αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Η Θεσσαλονίκη, μάνα μου, σήμερα, αν δεν έχουμε μια βρωμοθάλασσα, στην κυριολεξία βρωμοθάλασσα, τα βλέπετε, τα παρακολουθείτε, δεν είναι τώρα. Εγώ όταν είχαμε έρθει από την Αμερική με τον Φιλίπ για επίσκεψη, τότε που είχε βάλει ο Σιμίτης υποψηφιότητα για να μείνει, για να βγει και βγήκε, που είχε βάλει ο Σιμίτης υποψηφιότητα για να μείνει, για να βγει και βγήκε, και τον είχαν έρθει, ας πούμε, στην παραλία.

0: βιολογικός μάνο μου τότε, αλλά δεν ξέρω για πόσο δούλεψε ο βιολογικός, αλλά πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια δεν δουλεύει ο βιολογικός. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η έντονη άσχημη μυρωδιά με την είσοδο της πόλης. Αυτό είναι χρόνια και χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια. Και γι' αυτό και αυτά τα βλέπω και απογοητεύομαι. Αλλά τώρα τι μπορώ να κάνω? Ο Φιλίπ με άφησε και πήγε στον παράδεισο εδώ και 10 χρόνια. Έμεινα εδώ, δεν μπόρεσα να πάω πίσω, όπως τα είπα, δεν θέλω να σε ζαλίζω. Και δεν ξέρω και τι θα κάνω. Είμαι δηλαδή σε ένα πρόγραμμα δύσκολο. Λοιπόν, την αγαπώ επειδή γεννήθηκα επειδή εδώ με τους γονείς μου και τα λοιπά, αλλά επειδή ερχόμουν και στην Αθήνα μάνο μου τα καλοκαίρια στο Καλαμάκι τότε, και θυμάμαι όλα εκείνα τα ωραία, τα αεροπλάνα που περνούσαν και το σπίτι κάτω όταν θα είχε 20 βαθμούς σεισμό, το θείο μου που είχε το ταξί, το Buick, και μας έβγαζε κάθε βράδυ και περνούσαμε υπέροχα.
1: Ωραία.
0: Μια Αθήνα πανέμορφη τότε, ωραία. Και εσύ πρέπει να το θυμάσαι έτσι, την Αθήνα διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα.
1: Εντάξει, τη θυμάμαι, αλλά δε, και τώρα καλή είναι σε κάποια σημεία.
0: Ναι, θα συμφωνήσω με τον κύριο ως προς το κλίμα των Αθηνών, που είναι όντως είναι πολύ,
1: μα το
0: πολύ
1: διαφορετικό. Και, το ξέρανε και οι αρχαίοι. Γι' αυτό και την κάνανε την Αθήνα. Έχω μία γραμμή από το Σικάγο, Ρίτα.
0: Ναι, λοιπόν,
1: και πρέπει
0: θα
1: να
0: τα ξαναπούμε.
1: Θα σε περιμένω.
0: Χάρηκα
1: καλή
0: που μιλήσαμε. Να είσαι καλά, μάνο μου. Να είσαι,
1: ευχαριστώ
0: σε
1: πολύ.
0: Σε ακούω κάθε βράδυ.
1: Καλή δύναμη. Στάθη, από το Σικάγο.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου, Στάθη μου. Καλώς το να.
2: Καλημέρα για σας εκεί.
1: Καλό βράδυ για σας εκεί.
2: Υπάρχουν αρκετά πράγματα, ας πούμε, που έχω να θυμηθώ, αλλά περισσότερα είναι συνδεδεμένα με κάποια ταξία, με κάποια κοπάνα, γιατί και τότε υπήρχαν όλα αυτά. Το πιο έτσι που είχε πλάκα ήταν, είχαμε καμιά κοπάνα τρία παιδιά, είχαμε κρύψει τις τάντες μας σε κάτι καλαμιές δίπλα στις γραμμές του τρένου. Και συμπτωματικά ήταν η μέρα που πηγαίναν οι συνδρομικοί, κάνανε υποψήλωση και βρήκαν τις άντες, τηλεφωνήσανε στο λυκειάρχη, τους δώσαν τα ονόματα από τις ετικέτες, και την άλλη μέρα εγώ πήγα, είχα πάρει και χαρτί από τον γιατρό ότι ήμουν αρρωστός, ευτυχώς δεν μπορούσα να το δείξω, και με το υποδέχει ο λυκειάρχης, μου λέει αποβολή. Προτού του πω ότι ήμουν άρρωστος και όλα αυτά, μην πεις τίποτα, μου λέει, βρήκαμε τις τάντες, εντάξει. Αυτό που με έκανε σήμερα να
1: πάρω
2: δεν είναι...
1: Αυτό είναι πολύ, έτσι, πολύ σπάνιο.
2: Ναι, πάρα πολύ σπάνιο.
1: Αυτό που σε έκανε σήμερα να πάρεις, τι ήταν?
2: Ακούω συνομιλικούς μου, οι μεγαλύτεροι, οι μικρότερους από μένα, να λένε να ξεδανικεύουν το παλιό, τους παλιούς δασκάλους, όλα αυτά.
1: Μπα, σήμερα οι περισσότεροι είπανε για δασκάλους που έδερναν. Δεν είπανε για... Ναι. Δεν εξειδανίκευσε κανείς κανέναν.
2: Θέλω να... Μου φάνηκε πως κάποιος...
1: ένας μπορεί. Και εγώ είπα για το Μωρίκι, το δασκαλό μου. Αλλά ναι, αυτό είναι πιο πολύ... Ναι.
2: Εάν ήταν τόσο καλή, πώς γινόταν και ένα παιδί στα τρία χρόνια να περνάει στο πανεπιστήμιο και να βράμε και την καμπάνα για αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι
1: ο
2: δάσκαλος είναι αυτός που, είναι, που μαθαίνει τα παιδιά, που τους προκαλεί αγάπη για τα γράμματα, που δεν τα κάνει να μισήσουν το σχολείο.
1: Ναι, εντάξει.
2: Και όσο για τις αρχές και αυτό, ήταν και στον άνθρωπο, αλλά ήταν πιο πολύ είναι θέμα οικογένειας αυτό το πράγμα.
1: Ναι, στάθμι.
2: Η σειρά που έχει το κάθε παιδί. Και σήμερα, επειδή οι γυναίκες δουλεύουν, γίνεται ο άντρας συνεχίζει να έχει το πρόγραμμα που είχε και πριν από 50 χρόνια. Δηλαδή θα έρθει από τη δουλειά, θα πάει στο καφενείο. Η γυναίκα όμως, η μάνα όμως, θα έρθει από τη δουλειά, πρέπει να κάνει τις δουλειές του παιδιού. Αυτό θα γίνει σε βάρος του χρόνου της που αφιέρωνε πρώτα στα παιδιά της.
1: Ναι.
2: Έχουν λιγότερο ποιοτικό χρόνο τα παιδιά με τους γονείς. Εκεί το αποδίδω εγώ.
1: Ναι, σωστό.
2: Αλλά και φυσικά δεν έχουμε και η μεγάλη

0: άλλοι. Αν κάποιος παραπονιέται για τη νεολαία, έχουμε φτύνει εμείς η προηγούμενη γενιά. Θεωρώ τη δικιά μας γενιά ότι είναι η πιο άχρηστη από τις παλαιότερες. Δηλαδή είμαστε η μόνη γενιά που τα πήρε από την προηγούμενη, αλλά χρέωσε και την επόμενη, δεν αφήνει τίποτα στην επόμενη. Να είστε, κλείνετε έτσι, να είστε όλοι καλά.
1: Και εσύ Στάθμη.
0: Γεια και καλή σας μέρα.
1: Καλή σου δύναμη. Και μου ήρθε στο μυαλό του Θανάση του Αθανασόγλου εδώ ένα τραγούδι με το Μητροπάνο, αγαπητέ Στάθη, επειδή είπες για τις καλαμιές που κρύψατε τις τσάντες σας.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Άδε και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.

Η Έρη Πανάγου θα έρθει σε περίπου 10-12 λεπτά. Εμείς θα κλείσουμε την σημερινή συνάντηση με ευχαριστίες θερμές από την καρδιά μου για όλα τα ωραία που άκουσα και θα διαβάσουμε ένα-δυο ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη και θα είναι το φινάλι της συνάντησης. Είναι από την ποιητική συλλογή «Βιολέτες για μια εποχή».

0: τίτλος του ποίηματος «Ταξίδι χωρίς τέλος». Κι άξαφνα έγινε μια παράξενη ησυχία, όπως όταν κατεβάζεις την κουρτίνα για μια πράξη ανομολόγητη. Στάθηκα στη μέση της κάμαρας και κοίταξα όλο το ανεκπλήρωτο της ζωής μου. Μόλις είχα γυρίσει νικημένος. Ζέστανα λίγο φαΐ στην καζιέρα, φόρεσα και το παλιό γυλαίκο του παππού, κρύωνα. Στο σιρτάρι, σωρό στα κυτρινισμένα γράμματα, σαν ένα μικρό ιδιόκτητο κημητήρι. Κι όμως υπήρξαμε κάποτε βασιλιάδες του πρωινού και το βράδυ εχμαλωτίζαμε το άπειρο στα αδέξια λόγια της προσευχής μας. Κι ύστερα, καθώς μεγαλώναμε, εκείνες οι μυστηριώδεις φιλίες σε τόσα βράδια λησμονιάς. Με ποιους? Άγνωστο. Πράγματα ανεξήγητα που είναι αδύνατο να γίνουν παρελθόν και στέκουν εκεί σαν ένιγμα. Όταν είχαμε την νεότητα, ήμασταν πολύ νέοι για να επωφεληθούμε. Και ίσως σκέφτομαι, από εκεί να ξεκίνησε ο θάνατος. Από το όνειρο κάποιου που δεν του έφτανε ο κόσμος. Αλλά τις νύχτες ήταν αδύνατο να κοιμηθώ. Έφτυνα από το τέταρτο πάτωμα ή σφύριζα έξω από τα σφαγεία. Κάποτε μάλιστα διέσχισα ολόκληρη την πόλη, ώσπου έφτασα εξουθενωμένος. Πού πήγαινα? Ποιος ήμουν? Δεν ήμουν κανείς. Κι αν δεν με πρόδιδαν οι τόσες πλάνες μου, τα με είχαν κιόλας ξεχάσει. Και οι τρεις πλανώδη μουσικοί βύθιζαν το δρόμο στην νοσταλγία ενός κόσμου άλλου. Μητέρα, πότε θα φτάσουμε? Ή καθόμουν λυπημένος στη σκάλα, σαν ένα παιδί που το αθώωσαν για να μην μπορεί να πετάξει. Κι ύστερα, στις λιγοστές επισκέψεις που έκανα, καθόμουν σε μια άκρη συμμαζεμένος, κοιτάζοντας με ηκεσία τα αντικείμενα γύρω και παρακαλώντας το Θεό να μην χαθεί κανένα, γιατί βέβαια εγώ θα ήμουν ο ύποπτος. Ω Δανιήλ, στο λάκκο των Λεόντων. Ή αν με άφηναν για λίγο με κάποια από τα παιδιά της οικογένειας, με τάραζε η σκέψη, αν γυρίσουν και το βρουν πνιγμένο, εγώ θα το έχω σκοτώσει. Ένοχος όλων των εποχών. Και αργότερα, καθώς αποχαιρετούσα τους δικούς μου, τότε πρόσεξα το απόκοσμο της κάμαρας, γιατί οι ετοιμοθάνατοι είχαν πει λόγια ασυνάρτητα και ο κήπος το βράδυ απομακρύνεται, αφήνοντας μια απαλή μυρωδιά σαν ένα παλιό γλυκό σφάλμα. Έτσι κάθε μέρα κινδυνεύουμε από προδοσίες ή συνήθειες και οι φλόγες των κεριών γέρνουν πάντα προς το ακατόρθωτο ή καμιά φορά ακούγεται ένας λυγμός από την άγνωστη ζωή της μητέρας και άλλες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες μιας ώρας που δεν σε βλέπει κανείς. Άλλοτε πάλι πηγαίνω στο παλιό πατρικό μου σπίτι, ετοιμόρροπο, άδειο, αλλά με έναν μου στεναγμό ξαναγίνεται αμέσως κατοικήσιμο. Εκεί βρίσκω τη μικρή Ανέτα, παίζαμε το αντρόγινο πίσω από τον καναπέ. Την άλλη μέρα όμως έρχεται η μητέρα της και παραπονιέται στη μητέρα μου. «Αυτές τις βρωμιές να τις κάνεις στο σκύλο σας, το Λέον», φωνάζει. Τις βγάζουμε γλυκό, ησυχάζει λίγο, εξάλλου είναι φτωχή. Και στο τέλος κατανοεί. Το ρολόι χτύπησε 3, ύστερα 4. Πόσοι αιώνες πέρασαν. Τα τζάμια θολά, χειμώνας. Όμως εγώ ανοίγω το παράθυρο για να δούνε όλοι ότι δεν έχουμε καιρό, είναι η ώρα του λυκόφωτος που όσο βραδιάζει ο ουρανός γίνεται πιο εξομολογητικός και τα παιδιά τρέχουν στο δρόμο σαν να εκδικούνται την ακινησία των νεκρών και μόνο το ανεξήγητο είναι ίσως μια κάποια απόδειξη ότι υπήρξαμε. Μια πόρτα άνοιξε και έκλεισε στο πάνω πάτωμα. Εκεί μέχρι προχτές έμενε ένας ήσυχος ανθρωπάκος, παλιός ράφτης. Μια νύχτα, λένε, του μπήκε ο πειρασμός, ανέβηκε σε μια καρέκλα και κοίταξε. Τι είδε και τρόμαξε τόσο? Το άλλο πρωί τον βρήκαν κρεμασμένο. Και κάθε φορά που έκλεινα τα μάτια, ακουγόταν εκείνος ο δροσερός ήχος από τα γέλια των περασμένων. Η νεαρή φίλη της μητέρας, ο πρώτος μας έρωτας, και η κορδέλα στο καπέλο της που ανέμιζε και έπεφτε πίσω από το άπειρο. Κι ύστερα ο ξεπεσμός, τα αποφόρια, οι πλούσιοι συγγενείς και το όνειρο να σώσω την ανθρωπότητα. Μια τρυφερή μουσική ακούγεται κάπου. Τα φώτα ανάβουν και εγώ κλαίω κάθε φορά που ακούω τη λέξη αύριο. Υγρά μαγαζιά που πουλάνε παλιές λιθογραφίες. Εστιατόρια με γερασμένα γκαρσόνια που σερβίρισαν τόσα φαντάσματα και εμείς που προσπαθήσαμε να φτιάξουμε τη ζωή μας σε έναν κόσμο ακατανόητο. Έρημοι δρόμοι. Οι ίδιοι δρόμοι που κάποτε το πλήθος στα οδοφράγματα πυροβολούσε το πεπρωμένο. Αλλά η πραγματικότητα είναι κάτι το δευτερεύον που διέκοψε για λίγο τα μεγάλα μας σχέδια. Κι εγώ λατρεύω τα άσπρα ζεστά ψωμάκια και τους ιάκυνθους. Πιο πολύ τους ιάκυνθους. Νύχτωσε μητέρα. Πότε θα φτάσουμε? Τάσος Λιβαδίτης. Αυτά ήταν όλα, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας. Σε πραγματικά 10 λεπτά, όχι 12 που έλεγα πριν, σε 10 λεπτά θα είναι στην παρέα η Ιερή Πανάγου για να ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς θα τα πούμε πάλι τα μεσάνυχτα. Βέβαια, είχα υποσχεθεί στην αρχή της εκπομπής ότι θα βάλω και μια συνέντευξη που μου είχε δώσει προδεκαετίας ο αείμνηστος Πετρολούκας Χαλκιάς, που έφυγε σαν χθες. Αλλά δεν πειράζει, εδώ είναι το υλικό, θα το μεταδώσουμε το βράδυ που θα ξαναβρεθούμε. Καλό ξημέρωμα, τα σέβουμε.
1: Η βαρκάδα τελείωσε, αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Έτσι, για να σκάνε οι οχθροί μας.

Ωραίες εποχές, ωραία τραγούδια είχαμε και δραχμές τότε. Καλημέρα, καλημέρα γλυκά και όμορφη τριτούλα παιδιά. Η πρωινή αφιτηρία ξεκινά την απογείωσή της, τροχοδρομή.

0: Ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Είμαστε εμείς άλλες εποχές. Ξέρετε. Εκείνες τις εποχές τις ωραίες. Που είχε από Δευτέρα Κυριακή μπουζούκια. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-880. Περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας όμορφες καλημέρες. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος βοηθούν εδώ δημοσιογραφικά την εκπομπή. Και φυσικά ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτά τα πολύ

Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 16, παρακαλώ. Πάμε προς το δεύτερο μισό του Ιουνίου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, σε όσους έχουν γενέθλια, κυρίως τα διδυμάκια που έχουν γενέθλια τον Ιούνιο. Αυτοί που είναι δύο άνθρωποι. Είναι ο ένας και ο άλλος είναι δύο. Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι δίδυμος, με οροσκόπο δίδυμο. Είναι τέσσερις άνθρωποι. Είναι τέσσερις. Άλλος το πρωί, άλλος το μεσημέρι, άλλος το απόγευμα, άλλος το βράδυ. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μας ακούτε, που είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου και στον Status FM 107,7 στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη. Εκεί που φροντίζει να αναμεταδίδεται το πρόγραμμά μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 το πρωί και θα δύσει στις 9 παρά 10. Σήμερα είναι του Αγίου Τύχων, ένας Άγιος ο οποίος γιορτάζεται κυρίως στην Κύπρο, Αγιορείτης, έτσι. Και σε όσους είχατε την δυνατότητα να δείτε και το ντοκιμαντέρ, αυτή τη φοβερή ταινία με τον Άγιο Παΐσιο στο Μέκα, θα είδατε την μορφή του Αγίου Τύχων, του Παπατύχων, ο οποίος ήταν Αγιορείτης μοναχός. Λοιπόν, θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7, πάρα πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και βεβαίως πάμε μια βόλτα να δούμε λίγο τι καιρό θα κάνει σήμερα.

Εν τω μεταξύ, Θανάση, ακούσα αυτό το τραγούδι και νομίζω ότι είσαι έτσι κάπου, κάπου έτσι στα νυχτά, ρε παιδί μου. Μια βαρκούλα, 15 μέτρα. Έτσι, μια μικρή.

Υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν θα έχουμε σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά αίθριες συνθήκες θα επικρατήσουν, θα διατηρηθεί και η ζέστη. Λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι και βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς και η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλία. Στην Στερεά, Πελοπόννησο, Εύβοια περιμένουμε αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Εκεί ο υδράργυρος θα φτάσει παρακαλώ τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, λίγες νεφώσεις, στα Δωδεκάνησα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, στα νότια της Κρήτης έως τους 30 βαθμούς. Εδώ στην Αττική, αίθριος ο καιρός, αραιές νεφώσεις, η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία παρακαλώ έως τους 34 βαθμούς. Στην όμορφη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, αλλά και εκεί το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 18 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Πρώτη καλημέρα στο φίλο μας, στο Γιώργο που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή τριτούλα, καλή εκπομπή. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Ένα όμορφο ξημέρωμα. Καλημέρα και στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα παιδάκια με υγεία, τα φιλιά μου, λέει, και από εμάς, τα δικά μας.

Λοιπόν, ο φίλος ο Παύλος, ο αρτοπίος από τη Νέα Σμύρνη, έχει στείλει κάτι μπαστούνια εδώ. Καλημέρα, καλή τριτούλα, εύχομαι σε όλους με όμορφη διάθεση. Σήμερα κριτσίνι ατομικό με τυρί γκούντα. Αυτό είναι ατομική βόμβα, φίλε, δεν είναι ατομικό. Κριτσίνι ατομικό με τυρί γκούντα. Μαγεία. Είναι και αλμυρό, αλμυρό, ανεβάζει την πίεση, ό,τι πρέπει. Καλημέρα στη Λίντια από Πρέβεζα. Καλημέρα, Λίντια.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βασιλάκης Καΐλας, ο αγαπημένος ηθοποιός των χρόνων που θυμόμαστε τον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτό το χαρισματικό παιδί που έπαιξε σε πάρα πολλές ταινίες, ο περίφημος Λουστράκος. Συντρόφευε πάντα τον Ξανθόπουλο, τη Μάρθα Αβούρτσι κτλ. Στον ελληνικό κινηματογράφο, ο οποίος είχε χαθεί αρκετά χρόνια. Προστίμησε να έχει μια ζωή μακριά από τα φώτα. Ένα παιδί όμως που ήταν πραγματικά μεγάλο ταλέντο για τον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Κάνεις καιρό αυτή τη δουλειά?
2: Δεν βλέπετε?
1: Τι να δω?
2: Σβελτάδα, κύριε, σβελτάδα.
1: Πώς σε λένε, μικρέ?
2: Το άλλο πόδι.
1: Ρώτησα πώς σε λένε.
2: Βασίλη, εσάς?
1: Μα είσαι και ανεβείς.
2: Γιατί, κύριε, εσείς πώς ρωτήσατε το όνομά μου?
1: Καλώς. Λοιπόν, εμένα με λένε Γιώργο.
2: Και τι δουλειά κάνετε?
1: Να τα μας. Ανάκριση μου κάνεις.
2: Κακό είναι που ρώτησα. Κάποια δουλειά θα κάνετε.
1: Και βέβαια κάνω κάποια δουλειά. Είμαι δικηγόρος.
2: Δικηγόρος? Έχω για σας μια δουλειά. Θα δουλέψετε για μένα όπως δούλεψα και εγώ για σας.
3: Γιαννάκια, για διάλεξε παιδί μου να χάσει.
4: Εγώ δεν πεινάω.
3: Διάλεξε κάτι.
4: Το πεινάω. Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρώσει τίποτα. Το πεινάω.
3: Δεν το βλέπω να στεριόλογο μέσα.
4: Θέλεις ένα φρικασέ? Το πεινάω.
3: Γιαννάκι, έλα για μένα, κάνε μου το χατί. Τι θα γίνει, ρε Γιαννάκι, τέλος πάντων με σένα? Θέλεις να σου φέρω, παιδί μου, μία παϊδάκια έτσι με μπόλικα ξεροψημένα πατατάκια?
4: Δεν πεινάω.
3: Δεν θέλεις? Μια στιγμή, κύριος, έφτασα. Α, θέλεις να πω του μάστορα να σου κόψει έτσι μία ψητό με μπόλικα καροτάκια πατατάκια?
4: Δεν πεινάω.
3: Έλα, παιδί μου, λέτε τέλος πάντων, τι θέλεις?
4: Δεν πεινάω.
3: Τίποτα δεν θέλεις, δηλαδή?
0: Now I judge what I'm doing. Εν τω μεταξύ, οι επιλογές ήταν εξαιρετικές, έτσι.
5: Ναι.
0: Κρεατάκι, μακαροτάκι κτλ. Το ένα καλύτερο από το άλλο, ναι.

Λοιπόν, όλα κινούνται στους ρυθμούς της συμφωνίας μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Περιμένουμε να υπογραφούν, να πέσουν τελικές υπογραφές την ερχόμενη Παρασκευή. Μια συμφωνία που έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα, έχει πολλά αγκάθια. Έχει μια δυσκολία από την πλευρά του Ισραήλ να αποδεχθεί τους όρους. Υπάρχουν κερδισμένοι, υπάρχουν χαμένοι, έτσι. Μένει να δούμε αν τελικά θα πέσουν οι υπογραφές και φυσικά σε αυτό το διάστημα που θα μεσολαβήσει, στους επόμενους δύο μήνες, αν θα τηρηθούν όλα όσα θα υπογραφούν στο χαρτί, αν θα υπάρξει πραγματική εγχειρία. Και βεβαίως τι θα συμβεί με τις αγορές, οι οποίες από χθες επιχαίρουν, δηλαδή είχαμε άνοδο στα χρηματιστήρια, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, αλλά οι αναλυτές λένε ότι θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων, αλλά η ακρίβεια θα διατηρηθεί μέχρι και το φθινόπωρο. Αυτό που όταν είναι να ανέβει κάτι, ανεβαίνει σε χρόνο μηδέν, αλλά όταν είναι να πέσει, δεν πέφτει ποτέ. Ποτέ δεν ενθυμούμε να έχει υπάρξει αύξηση ενός προϊόντος μετά από κάποια κρίση τέτοιου είδους και αμέσως μετά να υπάρχει αποκλιμάκωση. Συνήθως η τιμή έχει παραμείνει εκεί που πήγε την περίοδο της κρίσης. Δυσάρεστες ειδήσεις πολλές από το αστυνομικό δελτίο, πολύ δυσάρεστες ειδήσεις με τους δύο αστυνομικούς, με τον αστυνομικό που τρομοκρατούσε τη γυναίκα του, τη μητέρα των παιδιών του. Και χθες εκεί στη Δράμα πραγματικά έγινε μια τραγωδία. Τη μαχαίρωσε επειδή τον κατήγγειλε. Δύο αστυνομικοί, ζευγάρι αστυνομικών. Ο άνδρας μαχαίρωσε τη γυναίκα του μπροστά στα μάτια των παιδιών του. Η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Έχει ξεφύγει τελείως μπροστά στα μάτια του 10χρονου παιδιού. Δηλαδή είναι τραγικό, είναι τραγικό. Δεν μπορεί να το περιγράψει κανένας. Το παιδί αυτό, το παιδάκι, το 10χρονο, πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη. Διότι αμέσως μετά τις μαχαιριές που δέχθηκε η γυναίκα, έφυγε το κτίνος αυτό, κτίνος είναι, δεν είναι άνθρωπος, δεν μπορεί να τον χαρακτηρίσει κανέναν άνθρωπο, γιατί σκότωσε μέσα στα μάτια των παιδιών του, τη μάνα των παιδιών του. Δεν σου κάνει ρε φίλε, φύγε. Δεν σου κάνει, δεν τα βρίσκεται, δεν. Φύγε, σήκω και φύγε, γι' αυτό υπάρχουν τα διαζύγια. Γι' αυτό υπάρχουν τα διαζύγια. Μπροστά στα μάτια των παιδιών του δεν σκέφτηκε τα παιδιά του που κατέστρεψαν τη ζωή των παιδιών του. Έφυγε, μετά βρέθηκε σε ένα αυτοκίνητο λίγο πιο κάτω. Οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι πρόκειται για αυτοχειρία. Το παιδί πήρε τηλέφωνο, είπε ότι η μαμά μου είναι μαχαιρωμένη. Και το κορίτσι αυτό τόσο άδικα έχασε τη ζωή του. Μια ακόμα λοιπόν τραγική κατάσταση, μια ακόμα γυναικοκτονία, τη μαχαίρωσε 8 φορές. 8 φορές. Μπροστά στα μάτια των παιδιών είναι τραγικό. Τραγικό. Και μάλιστα το κορίτσι αυτό 12 μέρες πριν δολοφονηθεί είχε κάνει μια ανατριχιαστική, μια προφητική ανάρτηση. Όταν ένας άντρας λέει σφάζει τη γυναίκα του, είχε πει η ίδια, τραγικό λέει παιχνίδι, ήταν ότι είχε κάνει μια αναφορά και έλεγε η ελληνική οικογένεια βάλεται από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του, μια ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή. Φανταστείτε. Η γυναίκα αυτή λοιπόν είχε αναφερθεί στις γυναικοκτονίες που έχουμε χάσει τον αριθμό. Δέχθηκε επίθεση μέσα στο σπίτι. Πολλές τώρα πληροφορίες βγαίνουν ότι το ζευγάρι είχε αποφασίσει, είχε ζητήσει εκείνη να χωρίσουν και τα λοιπά, και περίμεναν να τελειώσουν τα παιδιά το σχολείο για να πάρει ο καθένας το δρόμο του. Δυστυχώς αυτή δεν μπόρεσε να πάρει το δρόμο της, γιατί εκείνος επέλεξε τον τρόπο που θα φύγουν από τη ζωή. Πραγματικά πολύ δύσκολες αιτήσεις. Λοιπόν, να ο Παναγιώτης, πάμε να αλλάξουμε λίγο διάθεση όμως. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Παναγιώτη. Μία μέρα, να κάνεις λάθος και να πεις καλή Παρασκευούλα. Μα. Και καλά να κάνω εγώ λάθος, εσύ Παναγιώτη. Μα δεν είναι όμως, καταλαβες. Απ' την Τρίτη θες να σου πω καλή Παρασκευούλα. Να είναι Πεμπτούλα, να στην πω καλή Παρασκευούλα.
Λοιπόν, ποια είναι η αγαπημένη, έτσι να αλλάξουμε λίγο κρίμα, ποια είναι η αγαπημένη σας στιγμή την εβδομάδα? Εγώ έχω και αγαπημένο δίωρο. Πες, Θανάση, έλα. Μάλλον όχι, πάμε σε μουσικό διάλειμμα να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Και αμέσως μετά θέλω να μου πείτε την αγαπημένη σας χρονική στιγμή μέσα στην εβδομάδα. Τι είναι, Σάββατο, είναι Κυριακή, είναι Παρασκευή, είναι Δευτέρα, τι είναι? Καλά, άμα πει κάποιος Δευτέρα, θα τον πάρω τηλέφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Λοιπόν, λέγαμε για την αγαπημένη ώρα της εβδομάδας. Για πες βρε Θανάση, ποια είναι η αγαπημένη σου ώρα της εβδομάδας?
1: Μιλάζει να αρχίζει την Παρασκευή, να αρχίζει την Κυριακή.
0: Να αρχίζει την Παρασκευή. Αυτό είναι 3-24 ώρα.
1: Εντάξει. Παρασκευή απόγευμα με Κυριακή πρωί.
0: Παρασκευή απόγευμα. Όλο το έχεις πάρει.
1: Όλο.
0: Μην πάρει κανένας άλλος με βάρδια. Είσαι μονοχοφάι. Τι. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Λοιπόν, εμένα το αγαπημένο μου δίωρο είναι Παρασκευή απόγευμα. Είναι το τύπου 7 με 9. Μια χαρά. Το χειρότερο είναι το 8 με 10 της Κυριακής. Ξεκάθαρα. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα στο σταθμό, σε όλους τους ακροατές όπου γης. Ο φίλος ο Γιώργος ο Βρέτας. Γεια σου αγαπημένε μου Γιώργο. Το ερώτημά σου δεν πιάνει εμένα. Όλες οι στιγμές είναι ίδιες και ωραίες. Και ξέρεις γιατί? Όλες οι μέρες είναι ίδιες. Φταίει η ηλικία Έρη. Και ότι κάθομαι. Την αγάπη μου. Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω αγαπημένε Γιώργο. Δεν νομίζω. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Γιατί, παραδείγματος χάρη, μπορεί κάποια μέρα να έχει το αγαπημένο σου, μια αγαπημένη σου εκπομπή στην τηλεόραση. Μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, με ένα αγαπημένο, μια ωραία ταινία. Να βλέπεις κάτι συγκεκριμένο, ένα ωραίο σύριαλ, ας πούμε. Όπως εγώ που θέλω να βλέπω το ποτάμι, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, που μου αλλάζουν συνέχεια την ώρα και μία το βάζουν 10, μία το βάζουν 11, μία το βάζουν 11.30, μία το βάζουν μία χθες τελείωσε μία και μία παρά 5. Καταστροφή δηλαδή, μιλάμε για καταστροφή. Δεν μπορώ να βρω τα ίσια μου, δεν. Ναι, ναι. Υπάρχουν τέλος πάντων κάποιες ώρες της μέρας ή κάποιες ώρες της εβδομάδας που δεν μπορεί, κάπου θα σου είναι κάπου θα σου είναι πιο ωραίες. Επίσης το γεγονός ότι είσαι συνταξιούχος δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ωραίες στιγμές. Άμα σου πω ότι η μισή από εδώ από εμάς αυτό σκεφτόμαστε, μάλλον όλοι. Μετράμε ένσημα Γιώργο, άστα.

0: Λοιπόν, μου έκανε φοβερή εντύπωση ο Μητροπολίτης Κυθήρων, ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, σε σχέση με αυτές τις αυξήσεις που ανακοινώθηκαν για τους κληρικούς. Ο ίδιος διαχώρισε τη θέση του, ο Μητροπολίτης Κυθήρων, είπε ότι όποια αύξηση και να πάρει θα στηρίξει την παιδεία, θα στηρίξει την υγεία.
1: Ανακοίνωσα ότι εγώ θα αρκεστώ σε αυτά που έχω που μέχρι τώρα και πρέπει να δω προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω. Δηλαδή υπάρχουν χαμηλόμεσοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αν είναι όπως θα λέτε, ας πούμε 2.000, θα είναι πάγια εντολή για την φιλοστοργία. Θέλουμε δύο πράγματα να στηρίξουμε στον τόπο, την υγεία και την παιδεία.
0: Ωραίος ο Μητροπολίτης, ωραία τοποθέτηση. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα αυτό έχει δημιουργήσει έτσι κάποιες αντιδράσεις, δεδομένου του γεγονότος ότι είναι πάρα πολλοί οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι συνεχίζουν να αμείβονται, να υποαμείβονται και να ζουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, και αυτή η αύξηση στον κλήρο έτσι δημιούργησε κάποιες αντιδράσεις. Δεδομένου του γεγονότος ότι γνωρίζουμε όλοι ότι πέραν από το κομμάτι το μισθολογικό, το μισθό που μπαίνει κάθε μήνα στο λογαριασμό τους, γιατί εντάξει, οι περισσότεροι από αυτούς διαθέτουν και μεγάλες οικογένειες, πολυμελείς κτλ. Είναι πολύτεκνοι. Πέραν όμως από αυτό, γνωρίζουμε όλοι ότι ο μισθός τους δεν περιορίζεται, το εισόδημά τους δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό, σε ό,τι λαμβάνουν δηλαδή από την μηνιαία τους αποζημίωση, αλλά υπάρχουν αυτό που λέμε και τα εξτραδάκια. Ένας γάμος, μια βάφτιση, ένα μνημόσυνο, μια κηδεία, όσο και να είναι, είναι κάτι παραπάνω. Και το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Αυτό είναι γνωστό, έτσι, είναι το κοινό μυστικό. Όλοι έχουμε βρεθεί σε ένα από αυτά τα μυστήρια και όλοι έχουμε χρειαστεί να ανοίξουμε την τσέπη και να δώσουμε όχι λίγα χρήματα. Όταν λοιπόν γνωρίζεις απριόρι ότι υπάρχει ένας δημόσιος υπάλληλος, δημόσιος λειτουργός, τώρα εδώ οι απόψεις δίστανται, δηλαδή σε άλλα κράτη, σε άλλες χώρες οι κληρικοί δεν πληρώνονται από το δημόσιο. Έτσι, πληρώνονται από το παγκάρι, αυτό που λέμε. Εντάξει, είναι λογικό. Σε τέτοιες εποχές που ζούμε, τα παγκάρια δεν είναι ασφυκτικά γεμάτα όπως ίσως μπορεί να ήταν κάποιες άλλες εποχές. Να τα λέμε για αυτά. Ο κόσμος δεν πηγαίνει στις εκκλησίες. Είναι ελάχιστοι οι πιστοί που πηγαίνουν. Με το ευρώ της Κυριακής για το κερί δεν φτάνει ένας μισθός, ούτε να συντηρηθεί ένας ναός. Και μάλιστα χρειάζεται και την καθαριότητά του και τον νέο κόρο και τα πάντα. Και τους ψάλτες κτλ. Δεν είπαμε να γίνει κάτι τέτοιο. Απλά σε αυτές τις εποχές που υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι πίεση στα νοικοκυριά και που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ζορίζονται πολύ, και δεν είναι μόνο το κομμάτι της ψυχαγωγίας, των διακοπών και τα λοιπά, που και αυτά είναι απαραίτητα, έτσι, είναι απαραίτητα στη ζωή μας, ζορίζονται ακόμη και για βασικά πράγματα. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις το κοινό περί δικαίου αίσθημα έτσι ξεγείρεται. Θα έπρεπε να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Μητροπολίτη και άλλοι. Και δεν μιλάμε για τους ταπεινούς απλούς παπάδες, οι οποίοι βρίσκονται σε κάποια χωριά απομακρυσμένα και καλύπτουν τις ανάγκες πολλών χωριών, πολλών ναών, έτσι, που χρειάζεται... χρειάζεται να διανύσουν κάποια χιλιόμετρα, να εξυπηρετήσουν πάρα πολλά χωριά μιας περιοχής και να έχουν πραγματικά, έτσι, επαυξημένες αρμοδιότητες. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις όπου υπάρχει δυνατότητα και οι μισθοί τους προφανώς είναι αναλογικοί, είναι άλλο να είσαι ένας απλός παπάς, ένας απλός κληρικός, και άλλο να είσαι ένας υψηλόβαθμος. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν το παράδειγμα του Μητροπολίτη θα έπρεπε να το ακολουθήσουν κι άλλοι.

Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, το ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα δικά σας μηνύματα. Και φυσικά 211-10-880, το τηλεφωνικό μας κέντρο, να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Δεν πάμε λέει καλά με αυτά που ακούμε, με τα θέματα που λέγαμε νωρίτερα. Γίναμε λέει Αμερική. Μπορώ να σου πω και χειρότερα, φίλε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι.

Λοιπόν, την καλημέρα και πάλι στο φίλο τον Παναγιώτη, ο οποίος λέει: ο μπαμπάς μου δεν είναι παπάς, λέει, είναι ηλικιωμένος άνθρωπος, ο οποίος πηγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησία και φέρνει, λέει, κόλυβα. Τα έχω δοκιμάσει, λέει, όλα από όλα τα γραφεία της περιοχής. Είναι εξαιρετικά όλα. Σε ποια περιοχή δραστηριοποιείσαι, Παναγιώτη?

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Σπύρο από τη Χίο. Γεια σου αγαπημένο μου Σπύρο. Στην Ζωή από την Κοκκινιά, τα φιλιά μου, την εκτίμησή μου, την αγάπη μου, στην Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη που την άκουσα νωρίτερα στην εκπομπή του Μάνου του Τσιλμίδη. Με αυτή την πολύ πολύ όμορφη φωνή, Ρίτα. Έχεις πολύ όμορφη φωνή. Αρχοντική θα έλεγα. Καθαρή, ωραία. Να έχετε υγεία όλοι, να έχετε μια πολύ όμορφη γλυκιά ημέρα. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την πρωτοβουλία αυτή του Μητροπολίτη Κυθήρων. Πάμε να σας πω μια άλλη πρωτοβουλία που και αυτή είναι με θετική κατεύθυνση, με θετικό πρόσημο. Μιλάμε για μια έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας εκεί στα Σέρβια Κοζάνης. Ο Δήμος προχωρά σε ένα πρόγραμμα, σε ένα μέτρο που στοχεύει να, που στόχο έχει να ενισχύσει τα νέα ζευγάρια να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό πρόβλημα της περιοχής, να ζωγονήσουν τα χωριά, έτσι, εκεί και τις μικρές πόλεις. Στο επίκεντρο λοιπόν της πολιτικής, η οικογένεια επενδύει σε κάποιες δράσεις. Πρώτο και σημαντικότερο μέτρο, οικονομική ενίσχυση έως 5.000 ευρώ για ζευγάρια που προχωρούν σε γάμο και είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου ή επιθυμούν να μετοικήσουν στα Σέρβια Κοζάνης. Το πρόγραμμα δεν έχει ηλικιακά κριτήρια, αφορά όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ και προσαρμόζεται σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα του κάθε ζευγαριού. Πρόκειται για ένα μέτρο που θα στηρίξει την τοπική κοινωνία, όπως λέει ο Δήμαρχος της περιοχής, θα αποτελέσει πόλο έλξης στα ζευγάρια που θέλουν να μετακομίσουν και θα υπάρξει μια πραγματική ενίσχυση, μια πραγματική ανάπτυξη. Ακόμη πιο στοχευμένη είναι η παρέμβαση στη Δημοτική Ενότητα Ελάτη, σε ένα μικρό χωριό μόλις 300 κατοίκων, όπου εφαρμόζεται ένα ιδιαίτερα γενναιόδωρο πρόγραμμα στήριξης των νέων οικογενειών. Για κάθε νεογέννητο παιδί, ο Δήμος επιδοτεί την οικογένεια με 1.000 ευρώ ετησίως, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας του. Ήδη έχουμε δώσει, λέει, την πρώτη επιταγή των 1.000 ευρώ σε ένα νεαρό ζευγάρι από το χωριό που απέκτησε ένα μικρό παιδάκι. Και το μέτρο αφορά κάθε παιδί ξεχωριστά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αδελφών της εκάστοτε οικογένειας. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι πάρα πολύ ωραίες πρωτοβουλίες, γιατί κάπως έτσι μπορεί να διατηρηθεί τα χωριά μας, να διατηρηθούν ζωντανά. Γιατί πραγματικά πηγαίνοντας στα καλοκαίρια τώρα που όλοι θα επιστρέψουμε σιγά σιγά στις μικρές πόλεις, στα μικρά χωριά από όπου κατάγεται ο καθένας, και βλέπεις ότι τα σχολιά είναι ερημοποιημένα, ότι λίγοι μαθητές, θα ακούσεις τις ιστορίες ότι 4-5 παιδιά φοιτούν στο σχολείο, εκεί που κάποτε φοιτούσαν 100-150. Οι οικογένειες δεν προχωρούν στη δημιουργία οικογένειας, μεγαλύτερες οικογένειες, ευρύτερες οικογένειες, δεν κάνουν περισσότερα παιδιά, άντε ένα, το πολύ δύο παιδιά, και μάλιστα πολλά ζευγάρια δεν το σκέφτονται καν να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας. Όλο αυτό είναι θέμα οικονομικό. Τώρα εκεί στα Σέρβια Κοζάνης το θέμα είναι ότι όχι μόνο να υπάρξουν αυτά τα κίνητρα, αλλά και να υπάρξουν και δουλειές. Πολύ σημαντικό αυτό, να υπάρξουν δουλειές, να γυρίσουν ο κόσμος στον τόπο τους, στις μικρές επαρχιακές πόλεις, αλλά να υπάρχουν και δουλειές, έτσι ώστε να μπορέσουν να ζήσουν κάτω από όμορφες συνθήκες. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα σιγά σιγά βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν εδώ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλες πόλεις, σε δουλειές ως υπάλληλοι κτλ, σε δουλειές που μπορούσαν να κάνουν και στο χωριό. Δηλαδή θυμάμαι πέρσι είχα συναντήσει έναν κύριο σε ένα εστιατόριο, σε ένα μικρό χωριό στο Καρπενήσι, ο οποίος μου έλεγε ότι ζούσε εδώ στην Αθήνα και ήταν σερβιτόρος. Μου λέει, αποφάσισα, μου λέει, να γυρίσω στον τόπο μου. Τι σερβιτόρος, μου λέει, στην Αθήνα, τι σερβιτόρος, μου λέει, στο χωριό μου. Δούλευε στην ταβέρνα του χωριού, εντάξει, όμως η ταβέρνα του χωριού δεν είχε μεροκάματο κάθε μέρα, είχε μόνο Παρασκευή και Σάββατο όταν ερχόταν οι Αθηναίοι, άντε και λίγο την Κυριακή το μεσημέρι. Του λέω, τις υπόλοιπες μέρες τι κάνετε? Μου λέει, τις υπόλοιπες μέρες, μου λέει, βοηθάω εδώ λίγο στα χωράφια, κάποιες δουλειές, μου λέει, χρειάζονται, μου λέει, διάφορα πράγματα κτλ. Και κάποια μικρά παντοπολία, έτσι με την τροφοδοσία κτλ. Βγαίνει, μου λέει, το μεροκάματο. Αν έχει σπίτι κάποιος,
Δηλαδή, αν υπάρχει το σπίτι, τότε βγαίνει, μου λέει, βγαίνει η ζωή. Με το σχολείο, λέω, τι κάνετε? Μου λέει, με το σχολείο, περνάει, μου λέει, το λεωφορείο, παίρνει τα παιδάκια και τα πηγαίνει, λέει, στο Καρπενήσι για το σχολείο. Τέλος πάντων, βρίσκονται λύσεις. Βρίσκονται λύσεις, γιατί πραγματικά και αυτό που ζούμε όλοι εδώ τώρα, 5,5 εκατομμύρια κόσμος, ο ένας πάνω στον άλλον, κάνεις 7,5 ώρες να βρεις πάρκινγκ, 8 ώρες στη δουλειά, 7 ώρες να βρεις πάρκινγκ και 3 ώρες να πας. Τώρα και αυτό δεν είναι κανονικό. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίζει ο κόσμος να αραιώνει. Οι νεότεροι, αν δεν φύγουν για το εξωτερικό, να αναζητήσουν την τύχη τους αλλού, τότε είναι πολύ πιθανό να δούμε πάλι εικόνες των νέων ανθρώπων να επιστρέφουν στην επαρχία, αν και έχω την αίσθηση ότι η γεωργία, έτσι τουλάχιστον όπως λένε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, οι επαγγελματίες, έχει απαξιωθεί. Είναι μια δουλειά που την κάνουν και είναι τόσο κουραστική. Αν ήταν εύκολη η δουλειά του γεωργού, θα την έκαναν όλοι και δεν θα στρέφονταν προς τις επιστήμες, πως λέμε, στις δουλειές γραφείου. Τώρα είναι περιζήτητοι όλοι όσοι γνωρίζουν μια τέχνη, υδραυλική, τεχνική, οτιδήποτε, ηλεκτρολόγοι, συντηρητές κλιματισμών, συντηρητές τεχνολογικών συστημάτων, υπολογιστών κτλ. Αυτοί όλοι είναι δυσέβερτοι, γιατί πραγματικά έχουν μια τέχνη στα χέρια τους. Λέει, μάθε τέχνη και άστινε. Εσένα, Θανάση, πιάνουν τα χέρια σου? Λάμπα αλλάζουμε? Μπρίζα? Μπρίζα όχι, μην το κλιμακώσουμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και αμέσως και μετά και πάλι εδώ.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Καλημέρα, καλημέρα. Γλυκοχαράζει μια γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Λοιπόν, είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό χθες το απόγευμα στο Ναύπλιο. Ένα περιστατικό που έκανε γνωστό ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Από τους πιο δραστήριους συνδικαλιστές. Ο κύριος Γιαννάκος, ο οποίος χθες το απόγευμα λοιπόν μας ενημέρωσε ότι στο νοσοκομείο Ναυπλίου μεταφέρθηκαν 5 άτομα, Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες, οι οποίες υποδέχτηκαν τους τραυματίες μέσα σε μια πολύ μεγάλη ένταση που προκαλούσαν οι δεκάδες συνοδοί που συνόδευαν τους ασθενείς. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του περιστατικού, του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, όπως σας είπα. Σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση. Άρχισαν να βρίζουν, να φωνάζουν και οι 2 νοσηλεύτριες που ήταν εκεί και προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό, από τη μεγάλη πίεση δεν άντεξε η μία, η 55χρονη νοσηλεύτρια, έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξης του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε, έχασε άδικα τη ζωή της. Και ακούστε τώρα το τραγικό, αυτή η γυναίκα 55 χρονών, η νοσηλεύτρια, η οποία πάλευε να σώσει όλα αυτά τα περιστατικά, πριν 3 χρόνια έχασε το παιδί της. Έτσι. Στη μνήμη του παιδιού, η οικογένεια της εκλιπούσης αποφάσισε να τα χρήματα που συγκέντρωσε για το παιδί να τα δωρήσει στο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά λοιπόν η γυναίκα, παρότι είχε χάσει το παιδί της, ήταν πάλι εκεί στο νοσοκομείο, φρόντιζε τους ασθενείς και πάλευε για το μεροκάματο, κακά τα ψέματα. Αν είχε λυμμένο το οικονομικό της πρόβλημα δεν θα πήγαινε για δουλειά, έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε. Και χθες λοιπόν έπεσε θύμα μιας κατάστασης τραγικής, δηλαδή να προσπαθείς να σώσεις ένα περιστατικό και να έχεις, ας πούμε, ανθρώπους συνοδούς οι οποίοι είναι σε έξαλλη κατάσταση, λες και αυτές εσύ, ας πούμε, που βρέθηκαν αυτοί σε αυτή την κατάσταση, λες και δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν υπάρχει ενσυναίσθηση, δηλαδή ότι ο άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή τη θέση στο νοσοκομείο, δηλαδή αρκεί να πας τώρα σε μια εφημερία, πας σε μια εφημερία και καταλαβαίνεις πραγματικά σε τι δύσκολες συνθήκες είναι οι άνθρωποι που εργάζονται στον χώρο της υγείας. Γιατί σε όλες τις δουλειές υπάρχει ένταση. Υπάρχει πίεση για αύξηση παραγωγικότητας, για να βγει ένα προϊόν καλύτερο, οτιδήποτε προϊόν είναι αυτό, πίεση υπάρχει παντού. Αλλά δεν κινδυνεύει να σου πεθάνει και άνθρωπος, έτσι. Οπότε στο κομμάτι αυτό της υγείας θα με επιτρέψετε να σας πω ότι εκεί είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και πολύ μεγαλύτερος ο βαθμός δυσκολίας. Να έχεις λοιπόν όλο αυτό, έτσι, το βάρος της ευθύνης μιας θέσης που από ένα δικό σου, από μια δική σου λάθος κίνηση να αποβεί μοιραία, να έχεις όλη αυτή την ευθύνη λοιπόν στις πλάτες σου και την ίδια ώρα, έτσι, να έχεις αντιμετωπίσεις και συνοδούς οι οποίοι είναι απαράδεκτοι. Και το βλέπεις αυτό, δηλαδή αν κάποιος από όλους εσάς που μας ακούτε έχετε επισκεφθεί νοσοκομεία, θα έχετε δει σίγουρα συμπεριφορές έτσι απαράδεκτες. Ότι εγώ θα πάρω τηλέφωνο, εγώ θα σε κανονίσω, εγώ θα αυτό, εγώ εκείνο κτλ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ κτλ. Ταπεινότητα χρειάζεται, ψυχραιμία και βοήθεια. Και όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι είναι 2 νοσηλεύτριες, πάντως δεν φταίνε αυτές που είναι 2. Έτσι. Αυτές είναι οι τελευταίες που φταίνε. Γιατί εσύ θα μπεις μέσα στο νοσοκομείο, θα λάβεις την περίθαλψη που σου αρμόζει και μετά θα φύγεις και θα το ξεχάσεις. Αυτές όμως θα παραμένουν εκεί και θα συνεχίσουν να είναι 2 και να προσπαθούν να λειτουργήσουν σε ένα θάλαμο που μπορεί να έχει και 50 άτομα. Άρα έτσι τουλάχιστον μια ψυχραιμία.

Λοιπόν, άλλο θέμα. Στα χιτήρια γίνεται χαμός, διότι καταλήγουν εκεί πολυτελή ρολόγια, παρακαλώ, Θανάση μου. Η αξία του χρυσού έχει εκτοξευθεί το τελευταίο διάστημα. Είναι πολύ μεγαλύτερη η αξία του χρυσού από το ίδιο το κόσμημα, από το ίδιο το αντικείμενο. Και το τελευταίο διάστημα πάρα πολλοί πηγαίνουν στα χιτήρια και λιώνουν τα ρολόγια. Χρυσά ρολόγια. Το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια με τα κοσμήματα, τα δημαλφή και τα λοιπά, τα συλλεκτικά, ό,τι είχε ο καθένας στο οικογενειακό κοιμήλιο. Τα τελευταία 15 χρόνια πρέπει να έφυγε όλος ο χρυσός της Ελλάδας, πρέπει να έφυγε έτσι κατά κόρον. Τώρα όμως φαίνεται λοιπόν ότι τα χιτήρια δεν προλαβαίνουν τα ραντεβού, διότι ο χρυσός έχει εκτοξευθεί. Είναι εκρηκτική άνοδος της τιμής του. Αυτό το βλέπουμε και στις διεθνείς αγορές και σε ολόκληρους τους κλάδους με κοσμήματα. Έχει αλλάξει τελείως ο τιμοκατάλογος. Τώρα το περίεργο είναι ότι μαζικά πηγαίνουν τους τελευταίους μήνες να λιώσουν τα πολυτελή τους ρολόγια. Υπάρχουν μάλιστα και έρευνες, στοιχεία από τη διεθνή αγορά. Δεκάδες vintage μοντέλα γνωστών οίκων όπως η Omega, η Tag Heuer οδηγούνται σε χιτήρια προκειμένου να ανακτηθεί το πολύτιμο μέταλλο που περιέχουν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση χρυσού 18 καρατίων της Omega της δεκαετίας του 70, στο οποίο έγινε χύτευση επειδή η αξία του χρυσού ξεπερνούσε σημαντικά την τιμή που θα μπορούσε να επιτύχει στην δευτερογενή του αγορά. Δηλαδή, αντί να γίνει μεταπόληση ενός πολύ καλού ακριβού ρολογιού, προτιμήθηκε αντί το όμορφο αυτό ρολόι να περάσει σε επόμενη αγορά, σε δεύτερη αγορά, προτιμήθηκε να λιωθεί και να ανακτηθεί το πολύτιμο μέταλλο.

Ο Χρυσός κατέγραψε ιστορικό υψηλό στις αρχές του 2026, αγγίζοντας τις 5.600 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ παρά τη σημαντική διόρθωση κινείται κοντά στις 4.000 δολάρια, που σημαίνει ότι έχει υπερδιπλασιαστεί η τιμή από το 2024. Βέβαια, αυτή η διαδικασία της, του λιωσίματος των πολύτιμων έτσι κοσμημάτων είναι πολύ άσχημο για τους, για τους ανθρώπους, για τους συλλέκτες. Το θεωρούν λυπηρό όλο αυτό που συμβαίνει, διότι αν πραγματικά καταλήξουν να λιωθούν όλα αυτά τα κοσμήματα που είχαν κάποια αξία, μια περίτεχνη αξία, δεν είναι μόνο ο χρυσός, είναι και η δουλειά που κάνει τώρα ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας. Χάνονται και κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία της κάθε εποχής. Δηλαδή, άλλα κοσμήματα φτιάχνανε τη δεκαετία του 60, άλλα του 70, άλλα του 80, άλλα είναι τα νεότερα. Βλέπεις παλιά, ας πούμε, Θανάση, που ήταν παλιά σε αυτές οι χοντρές αλυσίδες που το δασί τριχόμο στήθος και η χρυσή αλυσίδα η χοντρή. Ναι, τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Τώρα βλέπεις κάποια πολύ μικρά διακριτικά κοσμήματα, ακόμη και για αυτές τις πολύ όμορφες ιδιαίτερες στιγμές, διότι ο χρυσός κοστίζει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα, να βάλουμε και πολύ ωραία μουσική και να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έχει έρθει και η άνοιξη στο στούντιο. Παναγιώτης Χαλάρης.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλώς ήρθατε εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Δεύτερη ώρα εκπομπής, η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Έρει Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι πάντα στο 211-1080-880 για τις δικές σας καλημέρες. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος με την Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφία.

Σήμερα η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά. 33-34 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο εδώ στην Αττική. Σε αρκετές περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη στην Πάτρα, στην Λάρισα και στη Θεσσαλία ιδιαίτερα, θα χτυπήσει και ένα 35. Θα είναι ίσως το πρώτο 35 του φετινού καλοκαιριού. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας δείχνει 23 βαθμούς Κελσίου. Στις καταπράσινες παραλίες του Ιωνίου η θερμοκρασία είναι από 18 έως 21 βαθμούς αυτή την ώρα. Στη Θεσσαλονίκη έχει 19 βαθμούς. Μποφόρ στο Αιγαίο αυτή την ώρα και η θερμοκρασία στους 20-21 βαθμούς στις Κυκλάδες.

18 βαθμοί στα Χανιά, 21 βαθμοί στο Ρέθυμνο. Κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη τριτούλα με υγεία και αγάπη, λέει ο φίλος ο Κώστας. Καλημέρα και στον Νικόλα, έφτιαξα το καφεδάκι, μπήκα στο αυτοκινητάκι, πάω για δουλίτσα. Καλή δουλειά, φίλε μου. Καλημέρα και στη Μαρία που στέλνει το μήνυμά της, λέει για τα ρολόγια αυτά που λέγαμε νωρίτερα, που προχωρούν όλοι προς την... προχωρούν κάποιοι, μάλλον όχι όλοι, προχωρούν κάποιοι προς το λιώσιμο λόγω της ανόδου του χρυσού. Λοιπόν, πριν από αρκετά χρόνια έχω πάει στην Ελβετία για επαγγελματικούς λόγους. Λοιπόν, ακούστε τώρα να γελάσετε. Ελβετία τώρα χώρα ρολογιών και τα λοιπά, έτσι. Εκεί είναι όλες οι εταιρείες και τα λοιπά. Φοβερά καταστήματα, τρομερά, βιτρίνες, Bahnhofstrasse, μια κεντρική λεωφόρος που έχει μόνο έτσι καταστήματα με ρολόγια. Λέω εγώ, εντάξει. Ένα ρολόι, ας πούμε τώρα, να μην πάρω ένα ρολόι. Ένα ρολόι, ρε παιδί μου, δεν αξίζω να πάρω ένα ρολόι καλό. Λέω πόσα να διαθέσω. 2.000 ευρώ θεώρησα, ας πούμε, ότι ένα ποσό 2.000 ευρώ θα μπορώ να πάρω ένα καλό ρολόι, ε. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μπαίνω λοιπόν σε ένα πάρα πολύ ωραίο κατάστημα, το οποίο έχει απίστευτα ρολόγια. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα στις προθήκες τώρα να υπάρχει ρολόι, ας πούμε, που την ημέρα έχει άσπρο καντράν με τον ήλιο χρυσό και τα λοιπά και διαμάντια, και το βράδυ, όταν πέφτει το φως, να γίνεται φεγγάρι, μαύρο καντράν κτλ. Αξία 300.000 ευρώ. Κάτι ψηλά. Ακόμα και μέσα στο ασανσέρ, για να ανέβεις στους ορόφους, υπήρχε άνθρωπος φύλακας. Έτσι, έμπαινες με φύλακα μέσα. Γιατί είχε προθήκες μέσα και στο ασανσέρ. Ανεβαίνω λοιπόν πάνω, πάω σε μια εταιρεία, λέω γεια σας κτλ. Ένα ρολόι θα ήθελα. Τι άλλο θα μπορούσα, άλλωστε, αφού δεν είχε, μόνο ρολόγια είχε. Λέει, ναι, από εδώ μου δείχνει τέλος πάντων και αυτά. 7.000, 9.000, 12.000, 15.000, 17.000. Λέω κάτι έτσι πιο οικονομικό. Μου λέει, μέχρι πόσο, μου λέει αυτή. Της λέω, μέχρι 2.000. Μου λέει, δυστυχώς, μου λέει, τίποτα, το κουτί. Και κάτι είπα εγώ στα ελληνικά, δηλαδή είπα από την τύχη μου, κάτι είπα. Και μου λέει αυτή στα, μου λέει η Ελβετίδα εκεί, μου λέει, are you from Greece, ξέρω εγώ, μου λέει, είστε από την Ελλάδα και τα λοιπά. Λέω, ναι και τα λοιπά. I had a boyfriend, μου λέει, from Kos, his name was Panos, but he left me, μου λέει αυτή. Ναι, και αυτά, είχα ένα έρωτα, μου λέει, εκεί από την Go και την Mar, αυτά. Και αρχίζει, μου λέει, το δράμα της αυτή, ότι είχε έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα και τα λοιπά, ότι τα είχαν κάθε καλοκαίρι και τα λοιπά και το χειμώνα χωρίζανε. Ναι, αλλά εγώ ήμουν χωρίς ρολόι. Τέλος πάντων, εκεί, αφού προσπαθώ να την παρηγορήσω και αυτά, της λέω, ναι, εντάξει, έτσι είμαστε οι Έλληνες, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι λίγο άναθαρε, έτσι, ξέρεις, έχουμε λίγο μια... κάτι ανάφτρες, ρε παιδί μου, μετά μας σβήνουμε. Τέλος πάντων, της λέω, κάποιο κατάστημα, ρε παιδί μου, που να έχει έτσι κάτι πιο οικονομικό. Μου λέει, όχι, εδώ πέρα, λύσει στον ακριβότερο δρόμο του κόσμου, του πλανήτη. Και εδώ, μου λέει, με αυτά τα λεφτά, μου λέει, δεν παίρνετε ούτε λουρί. Εντάξει, αυτά. Πάει. Έφυγε το όνειρο του ελβετικού ρολογιού. Έρχεσαι στην Ελλάδα, παίρνεις ένα ρολόι από ελβετική εταιρεία και τελείωσε. Ναι. Το ίδιο έπαθα και με τις σοκολάτες, πρέπει να σου πω, Παναγιώτη. Ελβετική σοκολάτες, δε. Άσε καλέ. Ήον, λάκτα. Μια καλά. Παλιοζωή. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Ειρήνη με 4 αστερίσκους, εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη, τα θολά σημεία της συμφωνίας Αμερικής-Ιράν, τα στενά του Ορμούς, οι κυρώσεις, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο. Άμεση αποκλίμακωση στις τιμές των καυσίμων, αλλά η ακρίβεια θα κρατήσει έως το φθινόπωρο. Γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος ΑΟΣ, Μητσοτάκης με τον Σαντάμ Χαφτάρ.
Γυναικοκτονία στη Δράμα, το θέμα που λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Σε σοκ το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας αστυνομικών που εντόπισε τη μητέρα του σε λίμνη αίματος. Άριος Πάγος, πίσω ξανά στην φυλακή, από χθες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Η Σεύρον μπαίνει με 70% στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού, το 30% η Hellenic Energy. Και από τα αθλητικά, οι αποτυχίες πληρώνονται με απόλυση Αταμάν Λουτσέσκου. Χθες λύθηκε η συνεργασία με τον Αργίνα Αταμάν για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, αλλά και με τον Λουτσέσκου του ΠΑΟΚ. Εφημερίδα Καθημερινή. Στο σημείο 0, μετά από 300 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ. Στα βιβλία των ΕΛΤΑ την τελευταία δεκαετία έχουν εγγραφεί 353 εκατομμύρια ευρώ από αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας, ένα δάνειο 115 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, ένα δαπανηρό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, η απορρόφηση της ΕΛΤΑ Courier και δύο αναδιαρθρώσεις του δικτύου. Το αποτέλεσμα είναι λίγο πολύ το ίδιο. Το ξύδατο πρόβλημα των ΕΛΤΑ αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική επιστολή του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας που αποκάλυψε το Σάββατο η εφημερίδα. Με αυτό το mail καλούνταν στελέχη και διοικητικό προσωπικό να βάλουν πλάτη και να εργαστούν εθελοντικά ως courier για μία ημέρα, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των προσδιανομή δεμάτων, παρακαλώ.

Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, στο σκεπτικό της απόφασης. Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα η εκκλησία που πήρε φωτιά στο Κίεβο. Άνοιξα το παράθυρο και αντίκρισα τις φλόγες να υψώνονται ανάμεσα στους τρούλους του μοναστηριού. Το θέμα ήταν εφιαλτικό, λέει ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία, ο κ. Δημητρακόπουλος, ο οποίος έγινε αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής, καθώς η πρεσβευτική κατοικία στο Κίεβο είναι κοντά στο χιλιόχρονο μοναστήρι της Λάβρας των Σπηλαίων, που έπιασε φωτιά ύστερα από ρωσικό πλήγμα. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση. Αμερική, Ιράν, συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα.

Αεροπορικές εταιρείες στο τέλος των χρεώσεων για τις χειραποσκευές καμπίνας, μια συνήθως πρακτική των εταιρείων χαμηλού κόστους, σηματοδοτεί ο νέος κανονισμός περί δικαιωμάτων επιβατών αεροπορικών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρετανία, φρένο στα social media των εφήβων. Ο κ. Στάρμερ ανακοινώνει μέτρα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, το 27 θα προσθεθεί στις χώρες η Βρετανία που απαγορεύουν την πρόσβαση στα social media στους κάτω των 16. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο. Συμφωνία και χειρίαση με 5 αγκάθια για τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν. Κοστολογημένο πακέτο ΔΕΘ απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα Ανδρουλάκη. Η εφημερίδα των συντακτών. Μέσα Ανατολή, συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του. Έτοιμο να τορπιλήσει τον deal το ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς. 13 χρόνια μετά, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών του αεροπλάνου. Πρωτογενής τομέα συλλαλητήρια ξανά με άδειες τσέπες. Εφημερίδα Δημοκρατία. Παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, λαθρέος υπουργός μετανάστευσης. Αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη.

Εφημερίδα Τα Νέα. Έρχονται τα νέα συσκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης μέρας. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών. Ποιες φορολογούνται και ποιες όχι, τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές, το χαρτζιλίκι μέσω Iris και το αφορολόγητο των δωρεών. Γυναικοκτονίες, κινδυνεύουμε να γίνουν κανονικότητα. 50χρονος αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στην Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς. Καμπανάκι πιαρακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών καταγγέλουν την κυβέρνηση για αδιαφορία. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον κουβανικό λαό, οι λαοί θα νικήσουν.

η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Ανακαίνιση κατοικία στα μυστικά της επιδότησης μέχρι 36.000 ευρώ. Άνοιξε πλατφόρμα για το πρώτο στάδιο προγράμματος που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες. Τέλος εποχής στον ΠΑΟΚ, τελειώνει το μεγάλο κεφάλαιο Λουτσέσκου, αποχωρεί από την ομάδα ο πιο σπουδαίος Ρασβάν.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνει την επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο, δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και μεγάλες ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Και φυσικά η Nova 5G Home Internet φέρνει το ίντερνετ με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό, ο χάρτης ταχυτήτων αλλά και όλες οι πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολλή ωραία μουσική που έχει φροντίσει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι

0: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
4: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
3: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
3: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
6: Παραπολιτική.

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Λοιπόν, ακούσαμε Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά Κωνσταντίνο Αργυρό ακούσανε και προχθές. Ακούσανε και χορέψανε Κωνσταντίνο Αργυρό στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη, περισσότεροι από 800 άνθρωποι. Για να πάρουμε μια ηχητική γεύση για το τι συνέβη και αμέσως μετά να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν, με αυτό το όμορφο τραγούδι, μια Θεσσαλονίκη του Κωνσταντίνου Αργυρού, αλλά και με πολύ μεγάλη έτσι ψυχή, 800 και περισσότερα από 800 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους για μια έτσι χορευτική διαδρομή που μας χάρισε και ένα παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες. Ο κύριος Παραστατίδης, ο κύριος Θέμης Παραστατίδης είναι μαζί μας. Είναι ο ίδιος δάσκαλος χορού. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, μια χαρά εσείς.
0: Λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, κύριε Παραστατίδη?
1: Αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε περίπου κανένα χρόνο πριν σαν ιδέα, διότι είδα ότι υπάρχει το δυναμικό, η αγάπη, η διάθεση για να κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί έβλεπα ότι στην ελληνική εταιρεία Alzheimer που δουλεύω τα πρωινά, ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ το ζεμπέκιο και γενικά το χορό, και σαν, επειδή είμαι και ιδιοκτήτης σχολής χορού στη Θεσσαλονίκη, είχα εικόνα και από το τι γίνεται στις σχολές χορού στην Ελλάδα όσον αφορά το ζεμπέκικο, και έκαθα έψαξα να δω ποιοι είναι οι προηγούμενοι κάτοχοι, ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Οπότε είδα ότι μπορούμε, ότι είναι εφικτό να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Είχε καλές πιθανότητες να μπορέσουμε να το καταρρίψουμε.
0: Το προηγούμενο ρεκόρ το κατήχε η Κύπρος, σωστά?
1: Η Κύπρος, 754 άτομα, ναι.
0: Πότε το κατήχε το ρεκόρ, πότε το είχε λάβει?
1: Το 14 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: μετά... Είναι 14 το 12, ναι, ναι. Κάπου εκεί.
0: Πάνω από 10 χρόνια λοιπόν.
1: Ναι, πάνω από 10 χρόνια. Και χθες, προχθές καταφέραμε και το καταρρίψαμε με 830 άτομα συγκεκριμένα.
0: Τώρα, οι 830 χορευτές και χορεύτριες, από ποιες περιοχές προερχόταν?
1: Ήρθαν κυρίως από Ελλάδα, αλλά είχαμε και από εξωτερικό, όπως Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Αγγλία, Γαλλία, είχαμε από Πολωνία, είχαμε από Τουρκία αρκετούς,
0: ναι.
1: Κύπρο, Νορβηγία είχαμε, σίγουρα ξεχνάω κάποιον ακόμα, αλλά είχαμε πάρα πολύ συμμετοχή απ' έξω.
0: Τώρα, πώς καταφέρατε να υπάρχει αυτός ο συντονισμός κινήσεων, διότι γνωρίζουμε ότι το ζεμπέκικο είναι ένας χορός έτσι ελεύθερος, που υποδηλώνει έτσι και μεγάλη γενναιότητα.
1: Όταν δημιουργήθηκε η χορογραφία, τέλος πάντων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Γκίνες, ήρθε σε επαφή με τις σχολές χορού, τους έστειλα το βίντεο και όλες τις πληροφορίες μέσω ενός συνδέσμου που έκανα, και είχαν όλες τις πληροφορίες, οπότε κάθε σχολή, κάθε σύλλογος, όλοι μπορούσαν να κατεβάσουν το βίντεο, να διαβάσουν τις απαιτήσεις της προσπάθειας, και προπονιόντουσαν όλο αυτό το διάστημα μέχρι την προχθεσινή ημέρα. Και όλοι τα πήγαν φανταστικά.
0: Σκοπεύετε να κάνετε κι άλλες τέτοιες δράσεις?
1: Όλοι τα πήγαν φανταστικά.

0: με τον Guinness, mm-hmm. να κάνουμε πολλά meeting, να μας ξεκαθαρίσουν ποιες είναι οι προϋποθέσεις, πώς πρέπει να στηθεί ο κόσμος μέσα, να υπάρχουν κάμερες στην είσοδο, στην έξοδο, στην καταμέτρηση, να υπάρχουν drone. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλές απαιτήσεις και όλα αυτά μέχρι να συντονιστούν. Θέλει κόπο. Θέλει κόπο, προσπάθεια και άτομα να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα.
1: Αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αργυρός με δήλωσή του. Μίλησε και είπε ότι τον έκανε πολύ χαρούμενο αυτό ότι χρησιμοποιήθηκε ένα δικό του τραγούδι για τη Θεσσαλονίκη.
0: Και εδώ είμαστε ιδιαίτερα και για αυτή την δήλωση που έκανε και τον ευχαριστούμε που μας άφησε να χρησιμοποιήσουμε το τραγούδι, διότι ήταν πολύ αντιπροσωπευτικό για τη Θεσσαλονίκη και ήταν και το και είχε και την κατάλληλη ταχύτητα να πω για να μπορέσουν να συμμετάσχουν όλες οι ηλικίες, γιατί είχε ηλικίες 8 χρονών μέχρι 85 αν δεν κάνω λάθος, το οποίο ήταν πιο μεγάλος, 85-87 κάπου εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μας βοήθησε πάρα πολύ και ο κύριος Κιντάτος στα social. Δηλαδή το βοήθησαν να το μάθει.
1: Να γίνει γνωστό.
0: Ναι.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για το χορό. Καταρχάς διάβασα ότι ο χορός, από ό,τι αναφερθήκατε κι εσείς, βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα με το Αλτσχάιμερ. Βοηθά πάρα πολύ. Για δώστε μας λίγο μια εικόνα γι' αυτό. Δώστε μας κάποιες πληροφορίες και φυσικά αν ο κόσμος ενδιαφέρεται για τον χώρο, αν στρέφεται δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση για να ψυχαγωγηθεί.
0: Κοιτάξτε, εγώ θα το πω αλλιώς. Αν υπάρχει κόσμος που δεν ασχολείται με το χώρο, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να βάλει το χώρο στη ζωή του. Ό,τι χώρος και αν είναι αυτός, δεν έχει σημασία. Αν είναι ζεμπέκικο ή αν είναι παραδοσιακός ή αν είναι κάποιο άλλο είδος χορού. Ο χορός βοηθάει πάρα πολύ, γιατί φανταστείτε ότι έχει να προσφέρει, καταρχάς σου αλλάζει τη διάθεση. Σε βοηθάει να δικτυωθείς κοινωνικά με άλλο κόσμο.
1: Ναι.
0: Σε βοηθάει σε βάζει τον εγκέφαλο σε λειτουργία και σε αναγκάζει να με ευχάριστο τρόπο να προσπαθείς να θυμάσαι βήματα, συνδυασμούς, θέσεις πάνω στον χώρο που χορεύεις. Γυμνάζει παράλληλα, έτσι, γιατί κινείσαι, δεν είσαι
1: σωστά
0: στάσιμος. Βοηθάει στην ισορροπία, στην βελτίωση της ισορροπίας. Και όλα αυτά αποδεδειγμένα, γιατί έχουν γίνει και έρευνες πάνω στο θέμα του χορού. Και το βλέπω και εγώ και στην πράξη. Δηλαδή, έχω μαθητές στην εταιρεία Alzheimer που όταν ξεκίνησαν δυσκολευόντουσαν ή όταν ξεκίνησαν ήταν μόνοι τους, δεν είχαν παρέες, δεν είχαν φίλους.
1: Ναι, και εκεί βοηθά και στην κοινωνικοποίηση, σωστά.
0: Ναι. Άλλαξε τελείως η ζωή τους. Τους αλλάζει. Δηλαδή, ξαφνικά άρχισαν να έχουν φίλους, να βγαίνουν έξω, να κάνουν ταξίδια. Εκεί που νομίζουν ότι η ζωή τους τελείωσε, ανακαλύπτουν ότι έχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουν. Και όλα αυτά μέσω του χορού. Είναι κρίμα. Δηλαδή, ο χορός είναι κάτι πολύ ωραίο. Είναι
1: και τον έχουμε και λίγο στο αίμα μας τώρα εμείς οι Έλληνες, η αλήθεια είναι.
0: Αρκετά θα έλεγα. Αρκετά.
1: Σας ευχαριστώ αρκετά θερμά, κύριε Παραστατίδη, για αυτή την επικοινωνία. Να είστε πάντα καλά και να χορεύετε και να φτιάχνετε τη διάθεσή σας και τη δική σας και του κόσμου.

0: δείχνει 6 και 38 πρώτα λεπτά. Έχει ξεκινήσει ήδη η κίνηση στους δρόμους, στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Στο κέντρο της Αθήνας ακόμα τα πράγματα είναι σε καλή κατάσταση. Προβλήματα υπάρχουν μόνο εκεί στην Αθήνα Λαμία, στο ρεύμα εξόδου. Προβλήματα εννοώ αυξημένη κίνηση. Χαμηλές ταχύτητες και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Baby, λοιπόν, λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής για εκείνη την πινόμορφη περιοχή, τα Σέρβια Κοζάνης, όπου υπάρχει αυτή η πολύ όμορφη πρωτοβουλία του Δημάρχου, της Δημοτικής Αρχής, να δοθούν κίνητρα σε νέα ζευγάρια να πάνε στα Σέρβια Κοζάνης, να δημιουργήσουν οικογένειες και να φροντίσουν με αυτόν τον τρόπο να αναζωογονηθεί εκεί η όμορφη περιοχή. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Χρήστος Ελευθερίου, ο Δήμαρχος Σερβίων Κοζάνης, είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Ελευθερίου, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Για πείτε μας, πώς σκεφτήκατε, τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας, τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε?
1: Κοιτάξτε, εμείς ανακατευθήκαμε με την πολιτική, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικής, αλλά θέλαμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Άρα το μόνο που μας ενδιέφερε είναι να ξαναφέρουμε τους νέους στα χωριά μας. Γιατί είμαι ένας καθηγητής, ο οποίος από τα χέρια μου έχουν περάσει 3.500 μαθητές, ναι. Και από αυτούς όλοι, σχεδόν όλοι οι ελάχιστοι έχουν επιστρέψει πίσω. Άρα έφυγαν τα καλά μυαλά και μείναμε ελάχιστοι και κυρίως ηλικιωμένοι. Άρα έπρεπε να σκεφτούμε κάτι, έπρεπε να εφαρμόσουμε κάτι. Δεν το κάναμε τώρα, το εφαρμόζουμε εδώ και 2 σχεδόν χρόνια. Ήδη 8 οικογένειες έχουν πάρει αυτό το επίδομα, το οποίο θεωρώ ότι δεν είναι κάτι τόσο μεγάλο. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε στους νέους μας είναι ότι επιστρέψτε εσείς πίσω, γίνετε μόνιμοι κάτοικοι και εμείς είμαστε εδώ. Να βάλουμε ένα καταλήτη, να δώσουμε κάτι μικρό, έτσι ώστε σίγουρα να βοηθήσουμε την αρχή. Γιατί η αρχή είναι πάντα το δύσκολο, δουλειές παντού και πάντα υπάρχουν. Δυστυχώς όμως το αδιφάγος κράτος των Αθήνων θέλει όλους τους νέους μας να τους κρατάει στην Αθήνα, έτσι. Και όχι να ζουν αξιοπρεπώς, απλά να λένε ότι ζουν στην Αθήνα.
0: Μιλάμε τώρα για μια στήριξη 5.000 ευρώ. Mm-hmm. Έτσι, για κάθε νέο ζευγάρι που...
1: Για κάθε νέο που θα γίνει μόνιμος κάτοικος της περιοχής των Σερβίων. Και από εκεί και πέρα, εάν το ζευγάρι μείνει και μόνιμα στην Ελλάδα, μπορεί να πάρει για το κάθε παιδί μέχρι και 10.000 ευρώ.
0: Υπάρχει ήδη ανταπόκριση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σίγουρα υπάρχουν 14 ζητήσεις, έχουν ήδη πάρει το επίδομα 7 και ένα στην Ελλάδα 8. Ένα-δύο άνθρωποι απορρίφθηκαν γιατί είχαν περισσότερο εισόδημα από αυτό που έχει πάρει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαστε αναμονή εξελίξεων και το κυριότερο, να ξέρετε, δεν είναι να πάρεις μια απόφαση, το κυριότερο είναι να εφαρμόζεις, γιατί στην Ελλάδα συνηθίζουμε να παίρνουμε αποφάσεις και να μην τις εφαρμόζουμε. Όσο καταλάβετε, πριν από 15 χρόνια που ήμουν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είχαμε πάρει μια αντίστοιχη απόφαση να δώσουμε σε νέους αγρότες χωράφια, έτσι. Κάποια από αυτές τις αποφάσεις έμειναν στα χαρτιά και δεν εφαρμόστηκαν όπως είχαμε τότε την όρεξη και τη διάθεση να την βάλουμε. Άρα λοιπόν δεν κοιτάμε αυτό που κάνει το σύνδεσμο στο κράτος να νομοθετεί αλλά να μην το εφαρμόζει. Εμείς και νομοθετούμε και εφαρμόζουμε.
0: Δουλειές υπάρχουν εκεί, κύριε Ελευθερίου?
1: Φυσικότατα και υπάρχουν. Απλά οι δουλειές είναι οι δύσκολες δουλειές του αγρότη, του κτηνοτρόφου, του ανθρώπου που πρέπει να ασχοληθεί με το θάσος, τα εργάτες. Πάντα υπάρχουν δουλειές για αυτούς που έχουν όρεξη να δουλεύουν και δουλειές, όχι του απλού μεροκάματου, να ζεις αξιοπρεπώς.
0: Σπίτια υπάρχουν διαθέσιμα?
1: Και σπίτια τελείωτα, και θα έλεγα μια νίκη της τάξης των 100-150 ευρώ και αξιοπρεπέστατα σπίτια. Δυστυχώς όμως αυτό που δεν υπάρχει είναι οι νοικιαστές. Γιατί να σας δώσω να καταλάβετε, μια περιοχή η οποία έκλεισαν τα ορυχεία μας και φυσικά οι δουλειές όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, ελαττώθηκαν.
0: Πόσους κατοίκους έχουν εκεί τα Σέρβια?
1: Τα Σέρβια στην τελευταία απογραφή είχαν μόνιμους κατοίκους 9.200 κατοίκους. Είμαστε ένα τεράστιο μεγάλος δήμος σε έκταση, δύσκολο ανάγλυφο, 18-19 χωριά, και καταλαβαίνετε ότι όταν ευθύνεις και σε ηλικίες, γιατί τα περισσότερα ορεινά και βόρεια και νότια χωριά μας είναι συνήθως χωριά γερόντων.
0: Σωστά. Και βλέπετε τα σχολεία να ερημώνουν, έτσι, και να έχουν πολύ λίγους μαθητές. Φυσικά, και αυτό είναι και το πιο άσχημο.
1: Έτσι. Θα σας καταλάβετε ότι όταν εγώ ανακατεύτηκα με την πολιτική το 2010 είχα στο φροντιστήριο μου 450 μαθητές. Περιστρέφησα γιατί είχα 45 και γιατί δεν ήμουν καλός καθηγητής. Γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Όταν δεν υπάρχουν παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα είναι αυτό που λέμε τα χειρότερα. Γιατί χωρίς χαμόγελα, χωρίς παιδικές φωνές, χωρίς σχολεία, χωρίς νέους ανθρώπους, χωρίς το δυναμικότερο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο δίνει κουράγιο σε εμάς τους υπόλοιπους, ναι, να δουλέψουμε με περισσότερη όρεξη, δεν έχει αξία να παλεύεις σε αυτή την περιοχή. Γι' αυτό και αυτό που κάναμε ήταν να προσπαθήσουμε τουλάχιστον έστω, γιατί δεν είμαστε και ένας εύρωστος δήμος, μην φανταστείτε. Αναλάβουμε ένα δήμο που το 19 με 8 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Άρα δεν είναι εύκολο από το εστέρημά σου να δίνεις. Ναι. Αλλά πρέπει να το κάνεις, πρέπει να δημιουργήσεις βρεφικούς σταθμούς όπως και κάναμε, πρέπει να δημιουργήσεις παιδικές χαρές όπως και κάναμε, πρέπει να πληρώνουμε γιατρό από το Δήμο για να πάει στα χωριά μας στο απόδειγμα, γιατί η κεντρική εξουσία δεν μπορεί ούτε αυτό να παρέχει. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πέφτουμε, σκύπτουμε πάνω σε κάθε πρόβλημα και προσπαθούμε να το λύσουμε. Γιατί για να λύσουμε ένα πρόβλημα
0: μπορεί να ασχοληθείς μαζί του. Μπορεί να αντιστραφεί η κατάσταση, δηλαδή.
1: Το πιστεύω, αρκεί η κεντρική εξουσία να σταματήσει, να ξεπουλάει, να σταματήσει να μένει στα ίδια και στα ίδια, να δει επιτέλους ότι μόνο ένα αποκεντρωμένο κράτος έχει μέλλον. Το υπερσυγκεντρωτικό και η Αθήνα των 5, 6, 7 εκατομμύριων θα γυρίσει και θα φάει τα σωτικά της. Άρα λοιπόν, εδώ όπως είπατε και πριν, και σπίτι υπάρχει και ελεύθερος χρόνος υπάρχει και δουλειές υπάρχουν, αρκεί να κάνουμε και πράγματα τα οποία θεωρούσαμε ότι είναι δεύτερης κλάσης, δεύτερης διαλογής. Για μένα δουλειά δεν είναι ντροπή. Αυτό που είναι ντροπή είναι η αεργία, η τεμπελιά δηλαδή, και το να λέμε ότι δεν μας δίνονται ευκαιρίες.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, Δήμαρχε. Εύχομαι να γεμίσει οι παιδικές φωνές η περιοχή, οι οικογένειες, έτσι, οι οικογένειες να δείξουν έτσι, μια προθυμία να έρθουν σε αυτά τα μέρη, τα όμορφα μέρη. Το δύσκολο, ξέρετε, πολλές φορές είναι, σκέφτεται κάποιος πώς να φύγει, δεν είναι πιο πολύ το κομμάτι το επαγγελματικό, της επαγγελματικής αποκατάστασης. Μια απόφαση τέτοια, αν υπάρχει η επαγγελματική αποκατάσταση και ένα σπίτι να μείνει και διάθεση για μια καλύτερη ζωή μακριά από το καυσαέριο, από την κίνηση, από το κυκλοφοριακό εδώ πέρα που ξεκινάει κάποιος από τη δουλειά του και θέλει 2 ώρες για να φτάσει και 2 ώρες για να επιστρέψει στο σπίτι. Μια απόφαση είναι νομίζω και όλα τα άλλα κάπως έρχονται καλύτερα.
1: Το θέμα είναι τα παιδιά μας να το πάρουν απόφαση και να καταλάβουν ότι ευτυχία δεν είναι τα χρήματα, ευτυχία είναι ο ελεύθερος χρόνος, τα χόμπι, αυτό που μπορείς να απολαύσεις και πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος. Αν κυλάει γρήγορα ο χρόνος σου, είσαι ευτυχισμένος. Αλλιώς τα προβλήματα θα σε αναλώνουν, θα σε τρώνε από μέσα και θα λες ότι δεν την έκανα την αλλαγή όταν έπρεπε. Νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσει και να παραδειγματιστεί και η κεντρική εξουσία, και τότε θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να στρέψουμε το ανάποδο της αστιφιλίας. Αν το καταφέρουμε αυτό, νομίζω θα έχουμε αφήσει παρακαταθήκη κάτι για τις επόμενες γενιές, για να κάνουμε τουλάχιστον τα παιδιά μας πιο ευτυχισμένα και σίγουρα τα εγγόνια μας να ζήσουν καλύτερα από ό,τι τα παιδιά μας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Ελευθερίου.
1: Να είστε καλά και εσείς, να είστε καλά που δώσετε το λόγο να μιλήσω στους ακροατές.
0: Φυσικά, φυσικά. Ο κύριος Χρήστος Ελευθερίου, ο Δήμαρχος Σερβίων Κοζάνης. Θα έφευγες, Παναγιώτη, να πας στην επαρχία? Θα έφευγες σε κάποια μέρη, ε? Άλλη ποιότητα ζωής. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά.

Λοιπόν, σήμερα ξεκινά και η διαδικασία για, για τα ειδικά μαθήματα στις πανελλαδικές. Σήμερα ξεκινούν οι εξετάσεις με το μάθημα των αγγλικών στα ειδικά μαθήματα. Τα ειδικά μαθήματα τα οποία θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Και μετά θα ακολουθήσουν οι βαθμολογίες και τα μηχανογραφικά για τα παιδιά που δώσαν πανελλήνιες. Σήμερα λοιπόν εξετάζονται στο μάθημα των αγγλικών, αύριο στο ελεύθερο, στο ελεύθερο σχέδιο, την Πέμπτη στο γραμμικό, στις 19 του μήνα γερμανικά, μετά θεωρία, αρμονία, μουσική, μετά γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά, και κάπως έτσι θα ολοκληρωθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Θα ακολουθήσουν οι βαθμολογίες των παιδιών και αμέσως μετά θα πρέπει να φτιάξουν τα μηχανογραφικά τους. Άλλη μία τέτοια περίεργη χρονιά, έτσι, με πανελλαδικές εξετάσεις. Θα πρέπει να είναι ένα όμορφο καλοκαίρι, γιατί πραγματικά ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Χθες τέλειωσαν και τα σχολεία. Τέλειωσαν και τα σχολεία, ήταν και το καθιερωμένο μπουγέλο, με τα πιτσιρίκια όλα να ξεχύνονται στις πλατείες, εκεί στις γειτονιές, και να παίζουν το καθιερωμένο μπουγέλο. Το περίμεναν πώς και πώς τα παιδιά. Είναι αρκετά πιεσμένα, η αλήθεια είναι. Κανένας μας δεν θυμάται τόσες ώρες σχολείου, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, μέχρι το απόγευμα, σε ένα ιδιαίτερα ασφιχτικό πρόγραμμα από πολύ μικρή ηλικία. Οπότε αξίζει σε όλους ένα διάλειμμα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι πολύ ωραία είναι αυτά να λέμε για τις διακοπές κτλ, αλλά οι γονείς δεν έχουν την άδεια των 3 μηνών που ισχύει με τα σχολεία, οπότε ξεκινά άλλος γολγοθάς για τους γονείς. Πού θα αφήσουν τα παιδιά αυτούς τους μήνες μέχρι να πάρουν την άδειά τους την καλοκαιρινή? Οι περισσότεροι δικαιούνται 2, 3, 4 το πολύ εβδομάδες. Αυτό το υπόλοιπο διάστημα δεν υπάρχει μέρημνα. Δεν υπάρχει μέρημνα και μερικές φορές νιώθεις, ας πούμε, ότι βρίσκεσαι σε άλλο πλανήτη. Τα σχολεία έκλεισαν, οι περισσότεροι γονείς αναζητούν διάφορα έτσι καλοκαιρινά προγράμματα, επαμοιβή φυσικά, βάζοντας ξανά βαθιά το μαχαίρι το μαχαίρι, καλά είπα, ναι, το μαχαίρι, ναι, μαχαίρι στο λαιμό και χέρι στην τσέπη, κάπως έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν μαζί μου στον ήχο και κατά την πρώτη ώρα ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλεφωνάκι και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Και φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια. Πολλά πολλά φιλιά, το μεσημέρι θα τα πούμε στο Δελτίο Ειδήσεων, στο Μαγκαζίνο και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 together.

0: ώρα είναι 7.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν και ότι το κείμενό της θα δημοσιοποιηθεί μετά την επίσημη υπογραφή την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Οι ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε ένα προσωρινό πλαίσιο ειρήνης και μια συμφωνία που θα θέσει τέλος στον πόλεμο, θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ και θα σταματήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις ΗΠΑ. Η συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα στενά του Ορμούζ περιλαμβάνει και τέλη ασφαλούς διέλευσης, υποστηρίζουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι δυνάμεις του δεν αποσύρονται από τον Νότιο Λίβανο, παρόλο που το Ιράν έχει δηλώσει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τον τερματισμό της σύγκρουσης στην περιοχή. Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές εκφράζουν ανησυχία για την έλλειψη λεπτομεριών σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, στα 83,42 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 81,12 δολάρια το αμερικανικό αργό. Προβάδισμα 9,1 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Άλκο για τον Α. Στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το Πασόκ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%. Στο ερώτημα ποιος αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 23% και ο Αλέξης Τσίπρας 12%. Το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζει τις επαφές του με τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες. Θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Βάρης, τα αντιπλημμυρικά έργα στο Ρέμα Κόρμπι, ενώ θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυρασβέστες στο Δημαρχείο. Στο μάθημα των Αγγλικών θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Προμελετημένοι θεωρούν τα στελέχη του ανθρωποκτονιών τη δολοφονία της άτυχης μητέρας δύο παιδιών και αστυνομικού από το σύζυγό της. Επίσης αστυνομικός στη Δράμα το θύμα τον είχε καταγγείλει ως επικίνδυνο για τη σωματική της ακαιρεότητα και είχε ζητήσει να εξεταστεί από ψυχίατρο. Στην εισαγγελία εφετών Πειραιά και στη συνέχεια στον Κορυδαλό θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξετε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο 90χρονος ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 27. Στα αθλητικά, στους αγώνες του Μουντιάλ, Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, επίσης ισόπαλη με 1-1 αναδείχθηκε η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Η ασφάλεια αποτελεί το βασικότερο συστατικό για την άρτια διεξαγωγή κάθε αγώνα ράλι. Γι' αυτό και στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr στην ενότητα θεατές έχουν ήδη αναρτηθεί όλα τα στοιχεία ώστε η παρακολούθηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που ξεκινά την 5η-25η Ιουνίου να αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία. Χάρτες υψηλής ανάλυσης με αποτύπωση και των χώρων στάθμευσης και αρχεία με οδηγίες πλοήγησης προς τις ειδικές διαδρομές είναι άμεσα διαθέσιμα προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία κατά τη μετακίνηση στις περιοχές του αγώνα. Επίσης, στο ηλεκτρονικό αρχείο με τίτλο «Πρώτα η ασφάλεια» περιγράφονται όλα όσα πρέπει να γνωρίζει όποιος επιλέξει να βρεθεί στον αγώνα, αναφορικά με τους περιορισμούς που προκύπτουν από το ωράριό του και κυρίως από το γεγονός ότι διεξάγεται σε ανοιχτό περιβάλλον. Αν λοιπόν παρακολουθήσετε το Eco Rally Ακρόπολης 2026 από κοντά, επιλέξτε αυτές τις προσβάσεις, οι οποίες είναι ελεγμένες από την Οργανωτική Επιτροπή και διασφαλίζουν την ασφάλεια θεατών και αγωνιστών.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 16 έχει ο Ιούνις, 2026 έχει το έτος. Πολλές ειδήσεις και εξελίξεις έχει η ημέρα. Ζέστη θα έχει γενικά, να έχετε το νου σας, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε στις ζέστες. Όχι κάτι συγκλονιστικό, αλλά ξέρετε, αυτό που θα γράψει και 35 βαθμούς Κελσίου κάποια στιγμή το θερμόμετρο. Άρα καλό είναι το μεσημέρι να αρχίσουμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε να μην πολυκυκλοφορούμε στον ήλιο χωρίς λόγο, να έχουμε πάντα μαζί μας ένα μπουκαλάκι με νερό, τα ρούχα μας να είναι τέτοια που να μπορούν να μην είναι εξαιρετικά βαριά και να μην μαζεύουν τις ακτίνες του ηλίου, να πηγαίνουμε από τη σκία, να μην πολυπερπατάμε εάν υπάρχουν ζητήματα υγείας και όλα αυτά, όταν έχει πολύ ζέστη. Δεν λέω τώρα να κλειστούμε από τώρα στα σπίτια μας, άλλωστε και πόσο air condition να αντέξεις. Σήμερα γιορτάζει, σήμερα που είναι 16 του Ιούνιου, γιορτάζει η τυχερή και ο τείχων, δηλαδή η τύχη με λίγα λόγια. Εμείς τύχη δεν είχαμε, γιατί μαζί με την τυχερή και τον τείχων στις 16 του Ιούνιου γιορτάζει και κανονικά ο πολιούχος της χώρας, θα έπρεπε να λέμε, ο Άγιος Μνημόνιος. Βοήθειά μας, εμείς τρεις φορές τον προσκυνήσαμε βεβαίως τον Άγιο το Μνημόνιο της Ορθοδόξης Εκκλησίας, Άγιος λέει, ο οποίος ήταν επίσκοπος αμαθούντος Κύπρου κατά τον 4ο αιώνα και χειροτώνησε διάκονο τον Άγιο Τείχωνα, από τον βίο του οποίου πληροφορούμαστε για τον Όσιο Μνημόνιο. Βοήθειά μας. Κοίτα να δεις τώρα πως τα φέρνει η τύχη ο τείχων και η τυχερή και ο Άγιος ο Μνημόνιος. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Γιώργος Παπανδρέου, του πρώτου μνημονίου είναι αυτός. Διότι όλα έτσι έρχονται και δένουν όμορφα, όμορφα. Πληρώσαμε χθες, μάλλον αποπληρώσαμε χθες και ένα κομμάτι μεγάλο του χρέους, 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τρέχουμε μπροστά να αποπληρώσουμε, να μειώσουμε το χρέος μας, να φαινόμαστε καλά παιδιά απέναντι στις αγορές. Πληρώνουμε τα του πρώτου μνημονίου, του πολύ ακριβού μνημονίου, όχι τα υπόλοιπα μνημόνια δεν ήταν ακριβά, αλλά το πρώτο ήταν και το ακριβότερο και το ωραιότερο ήταν. Ήταν και το πλαίσιο, η βάση που εκεί χτίστηκε το δεύτερο και το τρίτο. Μην βλέπετε που εμείς συζητάμε μόνο για το τρίτο μνημόνιο, από το 15 και μετά. Τα μνημόνια στην Ελλάδα για κάποιους ξεκίνησαν από το 15 και μετά. Δεν ούτε φάγανε πριν το 8, ούτε υπήρχε μνημόνιο το 10, τότε που πήγαμε στο πανέμορφο Καστελόριζο, για να πούμε πανηγυρίζοντας ότι πήραμε το μεγαλύτερο δάνειο που έχει πάρει ποτέ ευρωπαϊκός λαός, και θα το πληρώνουμε μέχρι το 2033, τώρα που τα μειώνουμε σιγά σιγά τα δάνεια. Υπάρχει μια συζήτηση για όλο αυτό, δηλαδή καλώς προσπαθούμε να μειώσουμε το δάνειο, να μην τα έχουμε πάρα πολύ μπροστά, να κερδίσουμε και κάποια χρήματα. Κερδίζουμε στη δεκαετία 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ από την προώρη αποπληρωμή, αλλά έχουμε μηδενίσει το μαξιλαράκι. Θυμάστε αυτό το περίφημο μαξιλαράκι που έφτιαξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το έδωσε με 36 δισεκατομμύρια ευρώ, και κάποιοι λέγανε του τσακαλώ του καλά βλάκασε. Αντί να πας να τα δώσεις, να τα μοιράσεις στον κόσμο, να σε ξαναψηφίσουν, εσύ έφτιαχνες μαξιλαράκια. Τέλος πάντων, αυτό το μαξιλαράκι μηδενίστηκε. Άρα δεν έχουμε τώρα buffer, δεν έχουμε μαξιλαράκι ασφαλείας, διότι αποπληρώνουμε το χρέος γρήγορα. Και υπάρχει εδώ μια συζήτηση. Μήπως αντί να αποπληρώσουμε τόσο γρήγορα ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του χρέους, αυτά τα χρήματα να τα δίναμε στην πραγματική οικονομία που τώρα περνάμε δύσκολα. Είναι ένα debate που υπάρχει μεταξύ των οικονομολόγων. Δεν υπάρχει σαφής απάντηση, γιατί από τη μία αυτή η προώρη αποπληρωμή του χρέους φέρνει καλές αξιολογήσεις, άρα καλύτερο δανεισμό για τις επιχειρήσεις, άρα ανάπτυξη κτλ. Από την άλλη όμως, επειδή η ανάπτυξη από μόνη της δεν τρώγεται, δηλαδή δεν περνάς πουθενά και λες ένα τέταρτο ανάπτυξη να μου βάλετε, συνήθως πηγαίνεις και λες ένα τέταρτο φέτα να μου βάλετε. Να μου πεις τώρα ποιος παίρνει φέτα. Μπαίνουν μέσα στα σούπερ μάρκετ και παραγγέλνουν φέτα κανονική και τον κοιτάνε οι άλλοι. Α, πώς είχαν ρόλεξ παλιά στα ρολόγια. Τώρα κοιτάνε τη φέτα και άμα δεν παίρνει λευκό τυρί και παίρνει φέτα, λένε α, αυτός τα έχει τα λεφτά.
Συζητάμε λοιπόν για την αποπληρωμή του χρέους. Με 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ αποπληρώσαμε και πάμε παρακάτω. Καλά είναι αυτά να τα κάνουμε. Απλά να μην κάνουμε μόνο αυτά, δηλαδή μην ασχολούμαστε μόνο με τα μακροοικονομικά, διότι θα καταλήξουμε πάλι σε αυτό το ρητό που λέμε κατά διαστήματα, το ευημερούν οι αριθμοί αλλά όχι οι άνθρωποι. Αυτό. Και δεν θα ήθελα πάλι, δεν θα ήθελα. Να σας θυμίσω και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός. Κανονικά, μην τον ξεχνάτε. Ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Τηλεφωνείτε απλά στο 211-1080-880. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες EasyJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της EasyJets για Άνδρο σε μία ώρα και για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Πρωινά και μεσημερινά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητό σου. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 211-1080-880 τηλεφωνείτε και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής όπου πηγαίνουν τα πλοία της EasyJets. Αταμάν τέλος και Λουτσέσκου τέλος. Αταμάν από το μπασκετικό Παναθηναϊκό, Λουτσέσκου από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Έχει ενδιαφέρον τώρα μετά την αλλαγή του Αταμάν να δούμε αν του χρόνου θα τα πάει καλύτερα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή αν το πρόβλημα είναι ο Αταμάν. Επιτυχημένος φεύγει σε γενικές γραμμές, ασχέτως αν ήταν ολική καταστροφή η τελευταία χρονιά, αλλά και η Euroliga σήκωσε και πρωταθλήματα σήκωσε και κυπελάκια σήκωσε. Δεν λέει κάποιος ότι φεύγει αποτυχημένος. Έτσι και ο Αταμάν είναι από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Τώρα, αν εδώ κάποια πράγματα δεν πήγαν καλά, είναι μια άλλη συζήτηση. Έχει να κάνει και με την τοξικότητα. Δηλαδή, άκουγα χθες που λέγαν κάποιοι ότι στην πραγματικότητα η ελληνική τελική του μπάσκετ θα έπρεπε να είναι κάτι σαν τους τελικούς του NBA για την Ευρώπη. Δηλαδή οι δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης που πηγαίνουν ασταμάτητα στους τελικούς της EuroLeague θα έπρεπε να μαζεύουν εδώ κόσμο από ολόκληρη την Ευρώπη, μου σου πω και ολόκληρο τον κόσμο για να βλέπουν τους πέντε τελικούς και εμείς εδώ δεν μπορούμε να πάμε οι Έλληνες που είμαστε εδώ γύρω γύρω γιατί φοβόμαστε μη φάμε καμιά μπουνιά στο κεφάλι και από τους από μέσα, δηλαδή από αυτούς παίζουν, όχι μόνο από τους γύρω γύρω και τοξικότητα, εντάξει δεν έχουμε επεισόδια όπως είχαμε παλιά στις κερκίδες και γύρω γύρω αλλά αυτή η τοξικότητα δεν βοηθάει κανέναν. Στο Μουντιάλ συνεχίζονται τα παιχνίδια. Οι Ευρωπαίοι είναι κουρασμένοι, παιδιά. Είναι κουρασμένοι διότι έχουν παίξει και 80 παιχνίδια το λιγότερο όσοι παίζουν στην Ευρώπη και γι' αυτό βλέπουμε να γίνεται, της ισοπαλίας στο κάγκελο στο Μουντιάλ, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα. Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, να μου πεις τώρα. Και το Βέλγιο και η Αίγυπτος είναι μεγάλες ομάδες. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1. Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2. Και εδώ δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα για την πρόκληση του Ιράν. Διότι, να μου πεις, και οι άλλοι δύο του ομίλου ισοπαλία ήρθανε. Αλλά αν έρχεται ισοπαλία με τη Νέα Ζηλανδία, λίγο δυσκολεύουν τα πράγματα. Νομίζω ότι η ωραία ιστορία της ημέρας ήταν το Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0 που εκεί στο πράσινο ακροτήρι ήδη χορεύουν.

Αυτή είναι η Σεζάρια Εβόρα. Νομίζω το κυριότερο εξαγώγημο προϊόν από το πράσινο ακροτήρι είναι οι μουσικές της Σεζάρια και το ότι χορεύουν χωρίς σταματημό. Νομίζω ότι από χθες θα χορεύουν χωρίς σταματημό. Είδατε όσοι το είδατε ή στις ειδήσεις ή στα πλάνα πως πανηγύρισαν οι παίκτες από το πράσινο ακροτήρι το 0-0 με την υπερδύναμη Ισπανία που για άλλα 3-90 λεπτά να έπαιζε, γκολ δεν θα έβαζε. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό στην πορεία. Πολύ τσουκουτσουκουμπόλ είδα πάλι από την Ισπανία. Να γυρνάνε. Κάποια στιγμή κάνανε καμιά προσπάθεια, αλλά τίποτα. Νάδα που λένε και οι Ισπανοί. Επιστρέφει ο Γιωτόπουλος στην φυλακή. Το ζήτημα δεν είναι αν επιστρέφει όχι ο Γιωτόπουλος στην φυλακή και αν θα βγει μετά από ένα χρόνο ή δεν θα βγει μετά από ένα χρόνο. Το ζήτημα είναι το ζήτημα της πολυνομίας. Δηλαδή άλλα αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο, άλλα αποφάσισε ο Άριος Πάγος, άλλα λένε μισή νομική, άλλα λένε άλλη μισή νομική για μια θεωρητικά απλή υπόθεση. Έχεις ή δεν έχεις δικαίωμα να υποβάλεις αίτημα αποφυλάκησης. Μπορείς ή δεν μπορείς. Εμείς το βλέπουν έτσι, εμείς το βλέπουν αλλιώς. Γιατί ο νόμος άλλαξε κάποια στιγμή το 21, γιατί άλλαξε το 21, γιατί είναι αυτό που λέμε νομικός λαϊκισμός, κάτι συνέβη το 21 και για να απαντήσουμε σε αυτό που συνέβη το 21, κάναμε ένα νόμο που λέγαμε ότι δεν μπορείς και μπορείς και δεν μπορείς. Τέλος πάντων, ωραία. Εξαιρετικά είναι αυτά για τα συνέδρια των νομικών, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Μπορούμε τέλος πάντων να εφαρμόσουμε τον ποινικό κώδικα ή δεν μπορούμε, διότι θα πρέπει να γίνεται συνέδριο νομικών κάθε φορά για να αποφασίσουν τι ισχύει και πώς διαβάζουν το νόμο.

Καλώς, λέει και ο Παναγιώτης Χάλαρης εδώ απέναντι. Το ίδιο πράγμα δεν γίνεται με τον Κατσέλη. Χθες είχαμε εδώ καλεσμένο τον άνθρωπο που έφερε τον νόμο Κατσέλη, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δημητρίου, που έφερε τον νόμο Κατσέλη να ψηφιστεί. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ισχύει μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ισχύει, δεν ισχύει, είναι αναδρομικό, δεν είναι αναδρομικό, πάει στη δόση, δεν πάει στη δόση. Υπάρχει ένα ζήτημα, πάντα υπάρχει ένα ζήτημα με την ερμηνεία των νόμων, αλλά εδώ είναι και η πολυνομία που μας κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα το υπόλοιπο κομμάτι, το αν η Δημοκρατία εκδικείται το Γετόπουλο τον καταδικασμένο για 17 δολοφονίες, όπως αρέσκονται να λένε κάποιοι, ο αρχιτρομοκράτης 17 Νοέμβρη κτλ. Είναι μια άλλη συζήτηση. Εμένα και μόνο αυτό το «η Δημοκρατία εκδικείται» μου χτυπάει κάπως. Δεν λέω ότι ο Γιωτόπουλος θα πρέπει να βγει και να κυκλοφορεί ελεύθερος, πρέπει να εκτίσει την ποινή του. Το ζήτημα είναι ποια είναι η ποινή του. Δηλαδή, ποιο είναι δηλαδή το ύψος της ποινής που πρέπει να εκτίσει ή όχι. Αυτό συζητάμε. Τώρα, το αν ο Γιωτόπουλος είναι τρομοκράτης ή όχι, έχει απομανθεί δικαιοσύνη. Και έχει καταδικαστεί για πάρα πολλές φορές ισόβια. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δυστυχώς ακόμα μια γυναικοκτονία. Δυστυχώς ακόμα μια γυναικοκτονία. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό το τελευταίο διάστημα? 8 νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, 8 γυναικοκτονίες μέσα στο 2026. Η γνωστή ιστορία. Δεν χρειάζεται να πούμε γιατί και πώς. Γιατί ήθελε να χωρίσει και γιατί ο άντρας δυνάστης δεν μπορούσε να αποδεχθεί το ότι θα έχανε την ιδιοκτησία του, τη γυναίκα του δηλαδή. Οπότε φρόντισε να μην προχωρήσει αυτός ο χωρισμός, την μαχαίρωσε και μετά με το υπηρεσιακό του περίστροφο, διότι ήταν αστυνομικός, αυτοκτόνησε. Βέβαια, ένας πολύ άντρας να αυτοκτονήσει πριν δεν υπάρχει, τέλος πάντων δεν είμαι υπέρ της αυτοκτονίας, αλλά επειδή πάντα μετά η ευθυξία δεν το επιτρέπει να συνεχίσει να ζει μετά από την δολοφονία, αυτοκτονεί. Κατάλαβες, μετά την δολοφονία, αφού έχει δολοφονήσει την άτυχη. Και αστυνομικός με όπλο. Τρίτος αστυνομικός που εμπλέκεται σε γυναικοκτονία το τελευταίο διάστημα. Και κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, διότι φέρουν όπλα οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και τα χρησιμοποιούν για τέτοιου είδους ιστορίες. Πρέπει δηλαδή να το δούμε λίγο όλο αυτό ξανά από την αρχή. Προφανώς ο ένας στους τόσους χιλιάδες αστυνομικούς είναι απειροελάχιστο το ποσοστό και δεν χαρακτηρίζει το σύνολο του σώματος. Αλλά πρέπει να το δούμε επειδή υπάρχει μια διαφορά. Φέρουν όπλο και το έχουν σπίτι τους και έχουν και παιδιά και έχουν και γυναίκα και έχουν και συγγενείς και έχουν και φίλους και έχουν και γείτονες. Θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί που έχουν όπλο. Να μου πεις εδώ, Κοντζάμ πλανητάρχης, έχει τόσα όπλα και τα κάνει ό,τι θέλει. Τα πηγαίνει από εδώ, τα πηγαίνει από εκεί, πολεμάει από εδώ, πολεμάει από εκεί. Αυτός που δεν θα έκανε πολέμους και τώρα σταματάει τους πολέμους. Τώρα, να σας πω ότι εγώ δεν έχω πιστέψει λέξη από αυτά που έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Να σας πω ψέματα, δεν έχω πιστέψει λέξη από αυτά που έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν εννοώ ότι δεν είμαστε κοντά στη συμφωνία, αλλά από αυτά που λέει ο Τραμπ, εγώ κρατάω το 1/10 κάθε φορά. Περιμένω να δω τις επίσημες ανακοινώσεις, να δω το χαρτί, να δω. Γιατί ξέρεις, ο Τραμπ βγαίνει τόσες φορές και λέει: α, κερδίσαμε, κάναμε, ράναμε. Εγώ κατάφερα, έκανα, έρανα. Όλα αυτά τα γνωστά που λέει. Την Παρασκευή, λέει, στο Evian θα υπογράψουν την συμφωνία με το Ιράν και θα ξεκινήσει πλέον η διαδικασία των συνομιλιών για να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Θέλει πολλές μέρες, 60 μέρες. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ, αν θα ανοίξουν ή όχι. Και το ζήτημα είναι τι γίνεται και με το Ισραήλ, όπου λέει: εγώ δεν αποχωρώ από το Λίβανο. Άντε και πες ότι δεν αποχωρώ από το Λίβανο, μπορεί και να γίνει αποδεκτό. Ενώ από αυτά που έχει καθαρίσει ήδη το Ισραήλ. Αλλά το συνεχίζω τις μάχες με το Λίβανο δεν θα γίνει αποδεκτό από το Ιράν, οπότε θα δυναμητήσει την περιοχή. Και μια χαρά θέλει ο Νετανιάχου να δυναμητήσει την περιοχή, διότι ο Νετανιάχου μόνο πόλεμο θέλει, διότι μόνο πόλεμος το συμφέρει για την εσωτερική του ισορροπία κατά κύριο λόγο. Στη Γαλλία
Είναι η σύνοδος των G7, συν των χωρών που έχουν καλέσει, και εκεί φαίνεται πόσο σε 16 μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφέρει να καταστρέψει τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους. Υπάρχει ένταση, υπάρχει δυσκολία, υπάρχει ένα κλίμα αντιπαλότητας, και κυρίως είναι αυτό που οι Ευρωπαίοι λένε, ότι δεν εμπιστεύονται τον Ερντογάν, τον Ερντογάν άιντε, δεν εμπιστεύονται τον Τραμπ, γιατί με όλα αυτά που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα δεν είναι εκεί για να τον εμπιστεύσει. Πάντως οι αγορές συνεχίζουν να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. 82,94 δολάρια το βαρέλι το Brent, 80,6 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, στα 42,5 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Θέλουμε κι άλλο να πέσει για να μην πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά το αέριο. Εν τω μεταξύ, μια και μιλάμε για πόλεμο, να σας πω ότι ένα από τα παγκόσμια μνημεία, όπου το έχει αναγνωρίσει και η UNESCO ως παγκόσμιο μνημείο, η Λαύρα των Σπηλαίων στην Ουκρανία, βομβαρδίστηκε από τους Ρώσους. Έγινε παρανάλωμα του πυρός. Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ορθοδοξίας στην Ουκρανία, χτισμένη τον 11ο αιώνα. Είχε ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Είναι προφανές ότι ο πόλεμος έχει ανθρώπινες απώλειες, έχει οικονομικές απώλειες, έχει όμως και πολλές απώλειες σε επίπεδο μνήμης, μνημείων, που πληγώνουμε με αυτόν τον τρόπο την ιστορία μας. Στο πολιτικό σκηνικό, περιοδίες. Περιοδίες ο Μητσοτάκης σήμερα θα πάει στο Δήμο Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης. Ο Ανδρουλάκης πήγε στη Λαϊκή του Ήλιον. Ο Τσίπρας πήγε στη Νίκαια, όπου μίλησε κιόλας. Η μάχη των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης έχει δώσει μέχρι 24 δωρεάν εισιτήρια. Ο Τσίπρας έχει δώσει για όλους δωρεάν εισιτήρια, μόνο όμως στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Βέβαια, το ζήτημα δεν είναι να δώσουμε δωρεάν εισιτήρια, το ζήτημα είναι να έχουμε καλύτερες αστικές κοινωνίες και μέσα μαζικής μεταφοράς. Και μετά, αφού τις φτιάξουμε πάρα πολύ καλά και έχουμε όλοι από παντού και δεν χρειάζεται να παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας, να δούμε και ποιοι να πηγαίνουν τσάμπα. Γιατί φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι το εισιτήριο. Για πολλούς το κόστος είναι βαρύ, αλλά δεν είναι το εισιτήριο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να μπορείς να πας στη δουλειά σου ή εκεί που θες, την ώρα που θες να πας, με το λεωφορείο να έρχεται στην ώρα του, να πηγαίνει στην ώρα του, να μην κολλάει, να μην κάνει, να μοιράνει, να μην λείπουν λεωφορεία, να έχουν κλιματισμό τα λεωφορεία, τα τρένα, τα τρόλεϊ, τα τραμ, όλα αυτά. Τέλος πάντων, μετά να συζητήσουμε και για τα δωρεάν εισιτήρια. Εγώ κρατώ ένα, αυτό που είπε ο Τσίπρας. Σε 24 ώρες από τότε που ανακοίνωσε το κόμμα, γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Φαντάζομαι ότι το επόμενο είναι και σε λίγα χρόνια θα γίνω πλανητάρχης. Αλλά ο καθένας ό,τι νομίζει. Προφανώς υπάρχει μια δυναμική, φαίνεται και στην δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Πλέον ο κ. Τσίπρας και η Ελλάς είναι δεύτερο κόμμα σταθερά, έχει κλειδώσει δεύτερη θέση. Και μάλιστα στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ είναι και μονοψήφια η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ας αφήσουν όλες τις μεγάλες κουβέντες. Εδώ πρόγραμμα να δούμε, παιδιά. Και πρόγραμμα κανονικό. Καλά είναι και τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά πρόγραμμα κανονικό να δούμε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την οικονομική δυσπραγία των πολλών, πώς θα αντιμετωπίσουμε τους χαμηλούς μισθούς, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα πρόβλημα στην ανάπτυξη, πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στις επενδύσεις. Διότι η κυβέρνηση λέει ότι η 14η σύνταξη, για παράδειγμα, δεν θα έρθει. Θα σας τη δώσουμε, λέει, σε βάθος χρόνου σιγά σιγά με τις αυξήσεις που θα φέρει ο πληθωρισμός. Φέξε μου και γλίστρισα.

0: όλα τις E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
4: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
3: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
3: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
5: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα έχει γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου. Γι' αυτό θυμήθηκα αυτό το ποιος είναι αυτός ο Γιώργος. Γίνεται 74 ετών ευθυτενής όμως, άμα τον δεις, παλικάρι. Με κορμί που θα το ζηλεύανε και οι κοσάριδες. Αλλά με τη γυμναστική τα πήγαινε πολύ καλά. Με την πολιτική δεν τα πήγαινε πολύ καλά.
1: Ο τύπος είναι αρχιλαμόγιο, είναι σου λέω κάτσε καλά. Παραμιλάει ο κόσμος μαζί του και ψάχνουμε όλοι.
0: Στον αέρα των παραπολιτικών όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 στο 2.11.10.88.80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για σχόλια, παρατηρήσεις αλλά και για το διαγωνισμό μας. Μην το ξεχνάτε, ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Jets. Τηλεφωνείτε στο 2.11.10.88.80, αφήνετε ονοματεπώνυμο και το τηλεφωνό σας. Στο τέλος της εκπομπής κληρώνουμε το διπλό εισιτήριο για 50 προορισμούς του Αιγαίου.
1: Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός ο Γιώργος? Και νιώθω στο στομάχι ένα κενό.
0: Κατά τα λοιπά, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου, ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης φροντίζει τις μουσικές για να έρχονται έτσι μελωδικές στα αυτιά σας όπως πρέπει, αλλά και τους ήχους για να έρχονται καθάριους. Καθάρι. Σωστά. Και στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας και στην τηλεφωνική γραμμή ποιος άλλος, ο Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, ενεργειακός επιθεωρητής, να συζητήσουμε για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών που ξεκίνησε χθες, άνοιξε, έκλεισε, ξανά άνοιξε, ξανά έκλεισε πλατφόρμα, τέλος πάντων θα ανοίξει κάποια στιγμή κανονικά χωρίς προβλήματα για να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας. Καλημέρα κύριε Κρανίδη, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, χαρά μου πάντα. Όπως το είπατε, άνοιξε και έκλεισε.
0: Ναι, ωραία. Θα ανοίξει κάποια στιγμή κανονικά. Έχουμε ένα ζήτημα με αυτές τις πλατφόρμες. Η αλήθεια είναι ότι...
2: Πραγματικά, παιδικές ασθένειες.
0: Ναι, υπάρχουν πλατφόρμες που δέχονται δισεκατομμύρια πελάτες και εμείς τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε πλατφόρμα για μερικούς χιλιάδες ενδιαφερόμενους.
2: Όχι, όχι σε μια μέρα, γιατί έχουμε μέχρι κάποια ιδέα στον Αύγουστο. Από τον Αύγουστο να κάνουμε την έτσι.
0: Για πάμε να δούμε τα πρακτικά.
2: Να το δούμε λίγο λοιπόν. Είναι το πρόγραμμα ανακαίνηση κατοικία, το οποίο αφορά, να πούμε λίγο τους όρους, έτσι, ποια κίνητα υπάγονται, κλειστές κατοικίες επί 2 χρόνια, κλειστές, φορολογικές.

0: κάνει ο Κλεισμένος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή δύο χρησιμοποιούμενες, κανονικά δύο χρησιμοποιούμενες κατοικίες, αλλά οι προτεραιότητες θα δοθεί στις κλειστές, το τονίζω αυτό,
1: ναι.
0: Στις κλειστές. Mm-hmm. Οι οποίες πρέπει να είναι επιφάνεια μέχρι 120 τετραγωνικά, να έχουν κατασκευαστεί μέχρι το τέλος του 1990, όχι μετά,
1: ναι.
0: Να είναι ενεργειακής κλάσης γάμα, δέλτα και κάτω, δηλαδή δέλτα, εψιλον, ζήτα κλπ, για να μπορούν να ανέβουν μια κατηγορία. Αν θυμάμαι καλά, ναι, και έχουμε κάποια εισοδηματικά κριτήρια, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Κάποια εισοδηματικά κριτήρια των ωφελουμένων. Ξεκινάμε από 18.000 το ατομικό εισόδημα και με ανάλογα τα τέκνα και φτάνουμε στο οικογενειακό 25.000 και ανεβαίνουμε. Μέχρι 35.000.
1: Προσώρας έχει ανοίξει η πλατφόρμα για να διαπιστώσει αν είναι επιλέξιμος ο ενδιαφερόμενος.
0: Αν είναι επιλέξιμος, εμείς τουλάχιστον στους φακέλους που τρέχουμε, είμαι και μάχημος μηχανικός, το ξέρετε, στο τεχνικό μας γραφείο, είναι πρώτα κοιτάμε την επιλεξιμότητα, αν μπαίνει ο άλλος. Και βεβαίως ξεκινάμε και το φάκελο, γιατί ο φάκελος να πω πρέπει να είναι νόμιμο το ακίνητο, ρυθμισμένο, εάν έχει αυθαίρετα, να έχει το ενεργειακό πιστοποιητικό του μελλοντικά, την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου κλπ. Αυτά βέβαια πολλά από αυτά καλύπτονται από το πρόγραμμα, έξτρα. Τώρα το πρόγραμμα τι επιδότηση δίνει, θα με ρωτήσει κάποιος.
1: Ναι.
0: Η επιδότηση θα φτάσει μέχρι το 70 ή 80% ανάλογα την περίπτωση και με ανώτατο το 300 ευρώ το μέτρο, το ανώτατο.
1: Ναι.
0: Και είναι το μεγάλο θέμα. Είναι το θετικό βέβαια γιατί παίρνεις ένα ποσό.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα όμως που όλοι θα φανταστούμε είναι πώς θα βρει κάποιος τα υπόλοιπα κεφάλαια. Τα ίδια κεφάλαια.
1: Σωστό, γιατί είναι ένα σημαντικό ποσό.
0: Σημαντικό, σίγουρα.
1: Που θα πρέπει να βρεθεί.
0: Αν δεν φτάνει.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει να κάνεις μια καλή ανακαίνιση, γιατί αυτά είναι παλιά ακίνητα, εδώ πάμε.
1: Ναι.
0: Τα 300 ευρώ το μέτρο φτάνει να κάνεις λίγα πράγματα στο ακίνητο.
1: Ναι.
0: Φτάνουν, όχι. Πρέπει να κάνεις μια ριζική ανακαίνιση.
1: Μια ριζική ανακαίνιση, ένα κλειστό ακίνητο που για να ανοίξει χρειάζεται αρκετά πράγματα.
0: Πώς
1: θα θέλει.
0: Κατ' ελάχιστο 700-800 ευρώ το μέτρο.
1: Ναι. Άρα θεωρητικά πέρα από το υπόλοιπο των χρημάτων που δεν επιδοτείσαι, πρέπει να βρεις και το υπόλοιπο των χρημάτων που στην πραγματικότητα πρέπει να έχεις για να κάνεις μια κανονική ανακαίνιση.
0: Ακριβώς. Αν θες να την κάνεις κανονική, όπως το είπατε.
1: Ναι.
0: Και επίσης, άλλος ένας όρος να το ξεχάσω, είναι όταν είναι κλειστό θα πρέπει μετά να μισθωθεί.
1: Ναι. Για τουλάχιστον 5 χρόνια σε μακροπρόθεσμη μίσθωση.
0: Με 3 χρόνια σταθερή.
1: Ναι.
0: Σταθερό,
1: ναι.
0: Δεν έχουν βάλει πλαφόνικη.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η λογική, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Το παλιό ακίνητο ορίζεται μέχρι το 1990, μέχρι το τέλος του 1990, έτσι.
0: Τέλος του 1990,
1: 31-12
0: του 1990. Με νομοποιητικά στοιχεία, άδεια οικοδομής, ρυθμίσεις κλπ.
1: Ναι. Και υπάρχουν και όρια σε, πώς το λένε, σε τετραγωνικά μέτρα.
0: 120 τετραγωνικά.
1: 120 τετραγωνικά. Και 150, αν θυμάμαι καλά, για τους τρίτεκνους.
0: Ακριβώς.
1: Και τους πολύτεκνους.
0: Ναι. Συνήθως μικρά σπίτια θα μπουν.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα η ζήτηση είναι προς τα εκεί. Αυτό βλέπουμε εμείς. 40 μέτρα, 50 μέτρα, 60 μέτρα. Κλειστά ακίνητα. Βλέπω αρκετά κλειστά. Το μεγάλο θέμα είναι αυτό που σας είπα. Η ίδια κεφάλαια που θα τα βρούμε ιδανειακά. Αν υπήρχαν ιδανειακά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα βγουν οι τράπεζες να δώσουν κάποια προϊόντα έτσι ανταγωνιστικά.
1: Προσώρα δεν έχουμε εικόνα αν εγκριθεί, για παράδειγμα, το αίτημά σου για να πάρεις τα χρήματα για να ανακαινίζω, αν θα σου ανοίγει τη χρηματοδότηση η τράπεζα για να πάρεις κάποια χρήματα ακόμα.
0: Και θα πρέπει να κερδίσουν αυτοί μόνοι τους. Είναι μια ευκαιρία για αυτούς να δώσουν ένα μικρά δάνεια. Αλλά τώρα το θέμα τράπεζα είναι από μόνο του 5 εκπομπές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να χρηματοδοτήσουμε και την οικονομία, ειδικά σε τέτοιες βιώσιμες ενέργειες όπως είναι αυτό. Δηλαδή ο άλλος έχει πάρει μια επιδότηση, θα κάνει μια μίσθωση, είναι μια μικρή επένδυση. Έτσι. Αλλά πώς θα μπουν κενά ακίνητα στο παιχνίδι στο στεγαστικό. Τέτοιες κινήσεις πρέπει να γίνονται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι θετικό ότι υπάρχει αυτή η επιδότηση για να μπουν τα κενά ακίνητα. Δεν μπουν τα κενά ακίνητα στο στεγαστικό, δεν λύνεται με τίποτα.
1: Σωστό. Έχει και ενεργειακή αναβάθμιση, δεν έχει μόνο.
0: Υποχρεωτική ενεργειακή, αλλά μικρή, μιας κατηγορίας μόνο.
1: Ναι.
0: Πολύ απλή αυτό.
1: Αυτό
0: πολύ
1: μου κάνει επίσης εντύπωση. Ανακαινίζουμε ένα παλιό σπίτι και το ποσοστό για την ενεργειακή αναβάθμιση είναι από 20-40%. Δηλαδή δεν θέλουμε να τα κάνουμε πράσινα τα σπίτια που λέμε.
0: Δεν θέλουμε να το κάνουμε εξοικονομώ.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουμε να το κάνουμε εξοικονομώ. Γιατί προσέξτε, ένα μεγάλο μπάτζετ θα φύγει πού. Πάμε να το δούμε. Οικοδομικά.
1: Ναι.
0: Κουζίνα. Μπάνιο. Σωματίσματα, χρωματισμοί, επισκευές, όλα τα άλλα που δεν είναι ενεργειακά, να το πω, που δεν μπορούσε να μπουν στο εξοικονομώ. Γιατί σου λέει και μία, γιατί σου λέει μπορεί κάποιος να κάνει τα κουφώματα, μπορεί κάποιος να κάνει ένα σύστημα θέρμανσης, μπορεί κάποιος να κάνει μονώσεις. Αυτά είναι ενεργειακές παρεμβάσεις, αλλά δεν θέλει να είναι ο στόχος αυτές.
1: Ναι.
0: Μας ενδιαφέρουν οικοδομικές παρεμβάσεις.
1: Πέρα από ότι το πακέτο δεν ήταν αρκετό για να φτάσει και γι' αυτά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αφού κάνεις την ανακαίνιση να μην δώσεις λεφτά για να βάλεις και κουφώματα.
0: Το δεδομένο θα το κάνουν όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα αλλάξουν κουφώματα.
1: Και αυτό θα το κάνει ακόμα πιο ακριβό όμως.
0: Βεβαίως. Μα είπαμε 800 ευρώ.
1: Ναι.
0: Δεδομένοι είναι αυτοί, σας λέω από εμπειρία πολλών ανακαινήσεων, έχουν ανέβει τελικά οι εργασίες, όλη η δουλειά έχει ανέβει, εδώ και χρόνια, όχι τώρα, και δεν φαίνεται απέφτει. Το κόστος κατασκευής έχει εκτοξευθεί. Έχουμε συνηθίσει πια κόστη κατασκευής και κόστη ανακαινήσεων τεράστια, δυστεόρατα. Άρα εκεί είμαστε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, πρέπει να πατάμε στη γη.
1: Το συνολικό κόστος είναι μέχρι 46.000 ευρώ για έγκαμους με δύο παιδιά και 36 για έγκαμους.
0: 300 ευρώ το μέτρο, προσέξτε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι 36.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: 300 ευρώ το μέτρο. Δηλαδή 50 μέτρα, 115.000.
1: Ναι.
0: 120 μέτρα, 36.000.
1: Ναι, αυτό λέω, έως 36.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έως 36.000 ευρώ.
0: Ναι. Γιατί τώρα το λέω για εσάς. Ναι. Πήρε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ακίνητο 65 μέτρα.
1: Ναι.
0: Λέει θα πάρουμε 36. Όχι, ναι. Λέω. Θα πάρει 300 ευρώ το μέτρο.
1: Ναι.
0: Θα πάρει 36.
1: Μάλιστα.
0: Βασικό.
1: Καλό...
0: και πέρα θα δούμε τώρα στην πράξη πώς θα
1: καλό
0: θα
1: μέτρο, δεν το συζητάμε. Σίγουρα, πολύ καλό μέτρο. Είναι ένα ζήτημα. Προκαταβολή τουλάχιστον θα έχει.
0: Θα έχει προκαταβολή, αλλά για να πάρει τελική δόση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα πάντα.
1: Mm-hmm.
0: Να έχει προφανώ παχθεί, να έχει ολοκληρώσει του φακέλου όλα τα πάντα και να έχει κλείσει και τη μίσθωσή σου.
1: Μάλιστα.
0: Ή να έχει δηλώσει την ιδιοκατοίκησή σου. Δεν μπορεί να παραμένει κενό. Αν πει ποιο θα τα κάνει λεφτά για να το αφήσει κενό, αλλά κανένα.
1: Ναι.
0: Ούτω ή άλλω. Δεν θα πιστέψω ότι υπάρχει άνθρωπο να δώσει λεφτά για να αφήσει κενό.
1: Σωστό.
0: Είναι μια ευκαιρία κάποια κενά, γίνεται περίπου 10.000 εκείνη τα εκτιμάω.
1: Να μπουν στην αγορά.
0: Να μπουν στην αγορά και βλέπουμε αυτά πρέπει να γίνονται συνέχεια τρία προγράμματα.
1: Mm-hmm.
0: Διότι ένα μεγάλο πρόβλημα των κενών ανακινήτων είναι ότι είναι παλαιότητα και θέλουν ανακαίνιση. Πολύ σοβαρό θέμα. Απ' την άλλη, αυτά είναι των ιδιωτών. Έτσι, του δημοσίου τα έχουμε πει, κάθονται. Ωραία,
1: ναι, καλά, τι συζητάμε.
0: Περνάνε τα χρόνια.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί. Εκεί είναι πραγματικά είναι ένα συγκλονιστικό. Εγώ δεν θα το πω σκάνδαλο, αλλά θα το πω ότι είναι ένα πρόβλημα τεράστιο. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει χιλιάδες ακίνητα να κάθονται.
1: Ναι.
0: Στο δημόσιο. Και έρχονται πολλά ακίνητα από το χρηματολόγιο, να ξέρετε. Θα στο δίνω ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Αγνώστη ιδιοκτήτη. Δηλαδή δεν μπορεί να, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
1: Είναι τεράστιο το ζήτημα, να δούμε.
0: Ναι, είναι μεγάλο όμως γιατί και υπάρχει στεγαστικό, μόνιμο στεγαστικό πλέον έχουμε.
1: Βέβαια. Κύριε Γρανίδη, ευχαριστώ πολύ.
0: Χαρά μου και κλούσα.
1: Καλή σας ημέρα.

Σήμερα το Μουντιάλ έχει πρεμιέρα για δύο από τους διεκδικητές του τίτλου θεωρητικά. Η Γαλλία με τη Σενεγάλη στις 10, η Αργεντινή με την Αλγερία στις 4 το ξημέρωμα, είναι καλά, και στη 1 το βράδυ έχει και η Ιράκ-Νορβηγία.

1948 κάνει πρεμιέρα το Grease, η μεταφορά του επιτυχημένου musical στον κινηματογράφο. Τζον Τραβόλτα, Ολίβια Νιούτον Τζον και ένα κίνημα ολόκληρο που ξεκινάει από το Grease. Έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή musical όλων των εποχών. Επιτυχία τρομερή το soundtrack της ταινίας. Μία υποψηφιότητα για Όσκαρ για το τραγούδι της Ολίβια Νιούτον Τζον. Η μπαλάντα ήταν ένα από τα τέσσερα νέα τραγούδια που γράφτηκαν για την ταινία από τον Κλάιζερ, αν θυμάμαι καλά, η σκηνοθεσία. Προφανώς έμειναν όλα στην ιστορία. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 5.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας που τρέχει, ένα διπλό εισιτήριο, δύο εισιτήρια δηλαδή, μετά επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Τηλεφωνείτε απλά στο 211 10 80 8 80 όσες φορές θέλετε, όσοι θέλετε, όπως θέλετε. Απλά θα μετέχετε στην κλήρωση στο τέλος, αφήνοντας το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Ένας τυχερός, μία τυχερή, και σήμερα θα λάβετε ένα διπλό εισιτήριο. Θα πάτε τσάμπα και θα γυρίσετε τσάμπα από οποιονδήποτε προορισμό από τους 50 που πηγαίνουν τα πλοία της Jets. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ADE και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
8: Διαβάστε στην απογευματινή τα θολά σημεία της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τι ισχύει για στενά του Ορμούς και πυρηνικά. Την Παρασκευή οι τελικές υπογραφές για τερματισμό του πολέμου. Ανακούφιση στις ηγεσίες του κόσμου, εφορία στις διεθνείς αγορές. ΑΟΣ και Χάγη στο τραπέζι της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ στο Μαξίμου. Αυξάνονται ή δεν πληρώνω. Τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ αγγίζουν τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Στον Γαλατάψιλη βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

0: πάντα, τσάκρας και τέτοια, ξέρετε, για να ισορροπήσουμε λίγο αυτή την Τρίτη 16 του Ιούνιου. Ουρανία Πατέλη στους στίχους, Δημήτρης Μπάκουλης στη μουσική, Ιουλία Καραπατάκη στην ερμηνεία. Θα μπορούσαμε να τον βάλουμε και ως πώς το λένε, ύμνο για την ακρίβεια εκεί που λέει ότι έφτασε το ταμείο και η τσέπη δεν βαστά, διότι βγήκε η Τράπεζα της Ελλάδος χθες και είπε όχι κάτι που δεν ξέρουμε, διότι εμείς τα πληρώνουμε, αυτοί απλά τα υπολογίζουν, όχι η Τράπεζα της Ελλάδος, γενικά. Η Τράπεζα της Ελλάδος λοιπόν βγήκε και είπε ότι ο πληθωρισμός στο σύνολο του 2026 θα τρέξει με 3,8%. Βοήθειά μας.
1: Σου έχεις άλλα ποσά θες. Άστα και φύγε, τρέξε στο νοσοκόμιο.
0: Δηλαδή κατά μέσο όρο θα αυξηθούν οι τιμές σε σχέση με πέρυσι κατά 4% περίπου. Δεν το λες και λίγο, δεν το λες και πολύ. Σωστά, θα μπορούσε να είναι και 20%. Πώς τρέχει στην Τουρκία με 32%, ενώ εδώ το 4%, τι είναι το 4%, τίποτα. Απλά βλέπεις κάποια ποιοτικά στοιχεία στις εκθέσεις της Τράπεζας Ελλάδος, ρε παιδί μου. Εγώ δεν το λέω ότι το λένε τίποτα κομμουνιστέ, οι οποίοι θέλουν να μας πάνε για τα σπίτια. Το λένε άνθρωποι που είναι μέρος του συστήματος. Το ρεύμα, λέει, τον Απρίλιο και το Μάη έτρεξε με διπλάσιο ρυθμό το ηλεκτρικό ρεύμα. Με διπλάσιο ρυθμό αύξηση από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα, λέει, αυξήθηκε με 20% και τον Απρίλιο 20% και το Μάη άλλο ένα 20%, ενώ, λέει, στην υπόλοιπη Ευρώπη αυξήθηκε με 10%. 10% τον Απρίλιο, 10% τον Μάιο. Γιατί εδώ διπλά, τι είναι αυτό που είναι, μάλλον η ανάγκη που έχουμε να είμαστε πρώτοι σε όλα, ακόμα και στην ακρίβεια. Σωστό και αυτό. Και ενώ, ρε παιδί μου, βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και δεν βγαίνει ο λογαριασμός, η κυβέρνηση λέει ότι, παιδιά, δεν υπάρχει 13η σύνταξη για τους συνταξιούχους. Δώσαμε, λέει, το επιπλέον 50 από τα 250 στα 400 ευρώ το Νοέμβριο. Έλα βγάλατε εσύ πέρα ο συνταξιούχος με 7 και 8 κατοστάρικα το μήνα και με φάρμακα και με τρόφιμα και με ανάγκες και με ένα έκτακτο και με διάφορα τέτοια. Ή θα το πας στο ψωμί και ελιά, χωρίς κοτσοβασιλιά, ή θα έχεις κάποιον να σε τσοντάρει, δηλαδή κανένα γιο, καμιά κόρη, αν δεν είσαι και δεν έχεις και την τύχη να έχεις και τον σύντροφό σου μαζί, να είναι δύο συντάξεις και είναι μία συντάξη, άστα βράστα.

0: χαλάλι σου.
1: Αυτά για την πρώτη ώρα. Βασίλης Δέτσικας μπήκε, βγήκε, ξαναμπήκε, ξαναβγήκε. Μάλλον δεν είχε πάρει τη φόρα την κατάλληλη για να έρθει να πει με το μοναδικό τρόπο που μόνο αυτός ξέρει το δελτίο ειδήσεων. Μόνο έχει
2: όλα στη φόρα.
1: Είχε μύθια. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Βασίλη μου, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα.
2: Εγώ
1: ζούμε
2: πάλι πάρα
1: ζούμε
2: πολλά.
1: Σε γυάλινο σπίτι.
2: Θες
1: ζούμε.
2: Θες να αρχίσω να τα παριθμώ.
1: Θες να πεις τι θέλεις.
2: Μυστικά μου.
1: Περίμενε. Αν είναι μυστικά, γιατί να τα παριθμίσεις.
3: Να βγάλω το δελτίο να συζητήσουμε.
1: Τίποτα, δεν υπάρχει δελτίο.
2: Θα έλεγα.
1: Νομίζω ότι θα κάνει μεγαλύτερα νούμερα αν ξεκινήσει να λέει τα μυστικά του. Τίποτα, και εκείνος δεν μίλησε. Έρχεται δελτίο ειδήσεων του Βασίλη Δέτσικα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μήνυμα ότι το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σημειώνοντας πως το κείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας θα δημοσιοποιηθεί μετά την επίσημη υπογραφή την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν σε ένα προσωρινό πλαίσιο ειρήνης για μια συμφωνία που θα θέσει τέλος στον πόλεμο, θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούς και θα σταματήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα στενά του Ορμούς περιλαμβάνει και τέλη ασφαλούς διάλευσης, υποστηρίζουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές εκφράζουν ανησυχία για την έλλειψη λεπτομεριών σχετικά με τη συμφωνία. Στα 83,42 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 81,12 δολάρια το αμερικανικό αργό. Προβάδισμα 9,1 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Άλκο για τον Α. Στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το Πασόκ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%. Στο ερώτημα ποιος αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 23% και ο Αλέξης Τσίπρας 12%. Το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζει τις επαφές του με τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες. Θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Βάρης, τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, ενώ θα συναντηθεί με θελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο. Στο τέλος του μήνα, η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί που αφορά σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, η ενίσχυση θα πιστωθεί αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων δίχως να έχει προηγηθεί αίτηση. Η ΑΔΕ επεκτείνει τους ελέγχους στο πλαίσιο περιορισμού της φοροδιαφυγής σε κλάδους κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως κτήματα και αίθουσες δεξιώσεων. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να καταγράφουν ψηφιακά τα στοιχεία των εκδηλώσεων και τον αριθμό των προσκεκλημένων πριν από την πραγματοποίησή τους. Στο μάθημα των Αγγλικών θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Προμελετημένοι θεωρούν τα στελέχη του ανθρωποκτονιών τη δολοφονία της άτυχης μητέρας δύο παιδιών και αστυνομικού από το σύζυγό της επίσης αστυνομικό στη Δράμα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο δράστης δεν είχε αποδεχθεί το γεγονός ότι η σύζυγός τον είχε καταγγείλει ως επικίνδυνο για τη σωματική της ακαιρεότητα και είχε ζητήσει να υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση. Στην εισαγγελία εφετών Πειραιά και στη συνέχεια στον Κορυδαλό θα οδηγηθεί ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος στο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια. Στη διεθνή ενημέρωση, η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο και θα προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Στα αθλητικά, η διοίκηση της Brighton θα ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας με τον 34χρονο Ολλανδό δεξιό μπακ Τζόελ Φέλτμαν. Η Crystal Palace ζητά 100 εκατομμύρια λίρες για την παραχώρηση του νεαρού Χαφ Γουόρτον. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροίτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
2: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
3: Τι πάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει. αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
6: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Είναι λέει του Αγίου Τίχωνο σήμερα, αλλά τρέχα γύρευε. 16 έκτου του 26, τρία εξάρια έχει η ημερομηνία. Πενεγέμ, πενεγέμ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τρίτη, ψυχραιμία και υπομονή. Τελικά από ό,τι φαίνεται είναι επικής ο Ιούνιος, έχει σταθεροποιηθεί σε ένα 30-31, άντε Παρασκευή Σάββατο να πάει 32-33, μας πάει μαλακά, πολύ μαλακά. Καλό είναι αυτό, αν και φαινόταν ότι είναι διαφορετικό το καλοκαίρι φέτος, δηλαδή ότι θα είναι πιο ζεστό και από πιο νωρίς. Μας ξεγέλασε στην αρχή, αλλά τώρα μας φέρατε με επίοικια. Εκείνο που δεν αλλάζει στην Πάτρα είναι η υγρασία, η οποία είναι τεράστια και ενοχλητική, και καμιά φορά λέμε μα πόσο έφτασε η ζέστη, και είναι 31 και στο κορμί τη νιώθεις για 36. Γκλον, ωραιότατα, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, μη δείτε κανέναν Τίχωνα εκεί έξω να του πείτε χρόνια πολλά, και βεβαίως να πω στις φίλες και τους φίλους ότι είμαστε εδώ η Αθανασία Ροδίτη όπισθεν του Ιαλοπίνακος και αποδόθενε εγώ, για να σας κρατήσουμε στην τροφιά 8 με 9 όπως κάνουμε χρόνια τώρα, πολλά χρόνια. Όταν πρώτο ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο είχα ωραία μαλλιά καστανόξανθα. Κοιτάζω καμιά φορά καμιά παιδική φωτογραφία που είχα, όταν ήμουν 17 είχα και πυρόξανθα μαλλιά, περίεργα έτσι, σαν το Στέφανο Κορκολί ήμουνα, δεν τα άφηνα ποτέ τόσο μακριά. Λοιπόν, και βλέπω καμιά φωτογραφία και λέω πού πήγαν τα μαλάκια σου Γιώργο μου. Εν πάση περιπτώσει, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, τώρα είναι πολύ αργά να μιλήσουμε για τρίχες. Καλημέρα σε όλο τον καλό τον κόσμο εκεί έξω. Ας απολαύσουμε λίγο προς το παρόν όσο κρατάει αυτό τον καλό καιρό, τον επιϊκή Ιούνιο, γιατί θα έρθει λέει κάποια στιγμή και ο κάψον, και την Τετάρτη θα κάνει και κάτι σκαμπανεβάσματα. Την Τετάρτη δεν νομίζω να μας χαλάσει το απόγευμα, την πρώτη επί της ουσίας προεκλογική συγκέντρωση στην Πάτρα που κάνει ποδαρικό ο Κυριάκος Πιερακάκης, 7.30 ώρα το απόγευμα στην Ερμού, στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νουδούλας, της επαράτου δεξιάς που έλεγε κάποτε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Η επαράτος δεξιά, μαύρα Ανδρέα, που να ξέρεις τι θα γινόταν. Λοιπόν, στην υγειά σας, πήγω λίγο νεράκι για να ξυπνήσουμε. Έχω θεματάκια πολλά και διάφορα. Έχουμε και μια πολύ ωραία κουβέντα να κάνουμε νέα παρά 20 στον αέρα με ένα νέο ζωντανό καλό κορίτσι, καλλιτέχνητα, τραγουδίστρια κτλ. Κτλ. Για να ανεβαίνουμε. Όμως δεν μου ξεχνάτε την Κάρνα, διότι τέτοιες σπασμένες τιμές μέχρι το τέλος Ιουνίου δεν θα ξαναβρείτε. Γιατί αποφασίσαμε με την Κάρνα να σας χορτάσουμε με φρέσκο και λακταριστό κρέας σε τιμές που δεν θα φανταζόσασταν πριν από λίγο καιρό. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ακούτε στην ενημέρωση που κάνουν τα κανάλια της Αθηναϊκής Ριβιέρας ότι κακό που πάθαμε, κακό που μας βρήκε και το κρέας έφτασε 20 ευρώ, και πάτε στην Κάρνα και βλέπετε σπάλα, ελιά, τασκεμπάπ ή ποντίκι χωρίς κόκαλο από μοσχάρι 11,98, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται περί καραγκιόζιδων, αυτών που λένε ότι το μοσχάρι έφτασε τόσο. Η μπριζόλα, η χοιρινή, η πανσέτα, ο λαιμός και με κόκαλο παρακαλώ έχουν 4,98 το κιλό. Και το κοτόπουλο μπουτάκι ολόκληρο, μπουτάκι ολόκληρο κοτόπουλο να πω, 2,98. Αυτές είναι οι τιμές χάρισμα που σας έχω στο φρέσκο και λαχταριστό κρέας μέχρι τέλος Ιουνίου στην Κάρνα. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι κοντά σας, δηλαδή και λοιπά. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω, να σας πω
για τους, μπέρδεψα τα χαρτιά μου, τους Golden Traders, αγοράει ένα χειροκροτήριο νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών που βρίσκονται σε πολλές περιοχές της πόλης, 5 καταστήματα, και έχουν και το σημαντικότερο από όλα, το πιο κεντρικό τους μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. Πήγα και τους επισκέφτηκα, είδα μια εξαιρετική επιχείρηση με πολλή φροντίδα, έχει εμμύθια και με πολύ επαγγελματισμό σε αυτό που κάνουν. 6944-21-21-50. Όσο για τον Τζίφρι, άνοιξε η πόρτα πρωί-πρωί και ήρθε το φορτηγάκι από το χωριό Στάνους Αμφιλοχίας και έφερε τι έφερε, ωραιότατες κρεμούλες, ριζογαλάκια, όλου του τυροκομικό απέτσε Καρδανίας, φρέσκο και λαχταριστό από φρέσκο γάλα από το Στάνο Αμφιλοχίας, είναι στρατιώτη και 5 πηγαδίων. Ακούστε τώρα, εάν είναι η στιγμή που θέλετε να αλλάξετε αυτοκίνητο, η εμπειρία και αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge. Είναι το Cardom, ένα καινούριο site, μια πλατφόρμα για την αγορά του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Από 15 Ιουνίου ως 22 Ιουνίου έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε BMW μέχρι 7.350 ευρώ, Audi μέχρι 7.140 ευρώ. Είναι η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis που συναντά το Cardom, το νέο site για το αυτοκίνητο. Και δηλαδή και λοιπά, το ρολογάκι λέει 8 και 4 επακριβώς. Καλημέρα σε όλο τον καλό τον κόσμο εκεί έξω, μη μου αγχώνεστε, μην ανησυχείτε, καλοκαίρι είναι η Ελλάδα, είναι καλοκαιρινή χώρα. Ευχαριστιέται με απλά πραγματάκια. Ανοίγεις το ψυγείο, παίρνεις ένα κομματάκι καρπούζι, το τρως, κάθεσαι στη βεράντα, πίνεις και λίγο αναψυκτικό εκοακόλα, σε πάει με το καρπούζι πρίωνο κορδέλα και λες ωραία ήτανε, δροσίστηκα. Λοιπόν, πάμε να ξυπνήσουμε γιατί έχω να υπό διάφορα θεματίδια.

0: δεν πιστεύω, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου, να έχουμε δει στη ζωή μας, κυρίες και κύριοι, να γίνεται ένας πόλεμος και μόλις τελειώσει τα περισσότερα κέρδη του πολέμου αυτού να τα παίρνει ο υποτιθέμενος χαμένος. Αυτό εγώ τουλάχιστον στα τόσα χρόνια δημοσιογραφίας πρώτη φορά το βλέπω. Νικήσαμε, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, συμφωνήσαμε με τους Ιρανούς, είναι good guys, και κάναμε μια fantastic συμφωνία από αυτές τις γνωστές μπούρδες που αμολάει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έγινε εχθές 80 ετών. Και οι μεν Ιρανοί λένε εμείς νικήσαμε διότι καταφέραμε να ξεπαγώσουμε τα παγωμένα μας κεφάλαια, περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια καταρχήν πηνίγηκα, και καταφέραμε να βάλουμε και να συμφωνήσουμε με τους Αμερικάνους διόδια στα στενά του Ορμούς, όποιος περνάει θα πληρώνει για να μπει στον Περσικό κόλπο με τα πλοία και ένα σωρό πράγματα. Και είναι δεδομένο ότι αυτούς που είδαμε στο δρόμο να σκούζουν ή να αλλάζουν χτες στην Τεχεράνη και να λένε προδότη Υπουργέ Εξωτερικών και προδότη Πρόεδρο της Βουλής να φύγετε γιατί δεν σκοτώσατε τον εχθρό, το Ισραήλ και τους Αμερικάνους, είναι πολύ πιθανό να τους κατεβάσαν οι ίδιοι στους δρόμους για να φανεί ότι ο πόλεμος εναντίον του εχθρού συνεχίζεται. Ο Τραμπ λέει κάναμε μια φανταστική συμφωνία και το αποτέλεσμα είναι ότι επιτέλους βρήκε τρόπο η Αμερική να σηκωθεί να φύγει από τον Περσικό κόλπο, διότι συμφώνησε να φύγουν τα στρατευματά της, να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, και έβαλε και μέσα στη συμφωνία το Ιράν τη λήξη των βομβαρδισμών από το Ισραήλ προς τον Νότιο Λίβανο. Και δηλαδή, τι άλλο θέλανε οι Ιρανοί? Πριν τον πόλεμο αυτόν ήταν σε χειρότερη μοίρα από ό,τι είναι τώρα. Έφυγε και το χεροχούφταλο εκείνο, ο πρώην θρησκευτικός του ηγέτης. Έχουν έναν ο οποίος είναι φάντασμα, ούτε τον έχουν δει ποτέ. Είναι πιθανό και να μην τον δουν και ποτέ. Ανέλαβε η νεότερη γενιά. Κάνουν κουμάντο πλέον κατευθείαν οι φρουροί της Επανάστασης. Και τώρα που θα πάρουν και αυτά που θέλουν, ουέ και αλίμον ότι έχει να γίνει από εκεί και πέρα. Χορτάτη ήρεμη με τα λεφτά, με διόδια στα στενά του Ορμούς. Μπορεί, ας πούμε, από κάνα χρόνο, 1,5-2, να πούνε δεν ρίχνουμε και μια βόμβα εκεί, δεν τα βάζουμε και με τον εχθρό, ο οποίος δεν σταμάτησε να είναι εχθρός και δαίμονας, έτσι λένε για το Ισραήλ. Το θέμα είναι γιατί κατασκοτώθηκε τόσος κόσμος, γιατί πλήρωσε η ανθρωπότητα και κυρίως ο δυτικός κόσμος χρυσάφι αυτό τον πόλεμο από πλευράς ενεργειακής κρίσης και ανισορροπίας ενεργειακής. Γιατί έφτασε η βενζίνη στην Ελλάδα, την μικρή και υπερήφανη χώρα αυτή που έλεγε, με την μακραίωνη ιστορία που έλεγε και ο Κωστής Στεφανόπουλος τότε, ότι είτε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Λοιπόν, γιατί φτάσαμε στο σημείο να πληρώνουμε εμείς τη βενζίνη 2 ευρώ και κάτι? Γιατί σκοτώθηκε τόσος κόσμος? Γιατί μπλεχτήκαμε τόσες χώρες? Και ο Τραμπ πανηγυρίζει. Τέλος πάντων, έφτασε και στη Γαλλία εν όψη της συνόδου κορυφής των G7, των 7 πλουσιότερων χωρών του κόσμου, και δήλωσε ότι η fantastic συμφωνία έχει υπογραφεί πλήρως ηλεκτρονικά, λέει, μιλήσανε μέσω web, και πρόσθεσε ότι τα στενά του Ορμούς δεν είναι εντελώς ανοιχτά μέχρι την Παρασκευή. Άρχισαν πλοία να μετακινούνται, το πετρέλαιο πέφτει ευτυχώς, το Ιράν συμφώνησε και δεν πρόκειται να αποκτήσει, λέει, ποτέ πυρηνικά όπλα. Και ποιος θα το ελέγξει αυτό, Μπαρμπατράμπη? Ποιος? Κανένας. Το διαβεβαιώνει ο Τραμπ, λέει, μας καθησύχασε τώρα, όλος ο πλανήτης είναι ήσυχος ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά πλέον. Και τι θα το κάνει το εμπλουτισμένο ουράνιο? Α, αυτό, λέει, θα το διαλύσουν μόνοι τους οι Ιρανοί. Μα τόσο καιρό δεν σκοτωνόσουν, να δεν έρχνες βόμβες για να πάει η Αμερική εκεί να τους διαλύσει το εμπλουτισμένο ουράνιο και να το πάρει και να φύγει? Τι καραγκιοζηλίκη, Χριστέ μου, εις βάρος της ζωής και της ασφάλειας τόσων ανθρώπων και εις βάρος της οικονομίας και της τσέπης τόσων κοινωνιών και τόσων λαών. Δηλαδή, τέτοια πράγματα που γίνονται στον πλανήτη, ούτε καν στις ταινίες μέσω των οποίων μας προετοίμαζαν οι Αμερικάνοι στη δεκαετία του 80 για το τι έχουν να κάνουν σε όλο τον πλανήτη δεν είχαμε δει. Στο μεταξύ πετάχτηκε και το Ισραήλ, λέει, ναι, εντάξει, καλή η συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν, αλλά εμείς έχουμε τα δικά μας συμφέροντα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τα εδάφη που κατέχει η χώρα μας στο Νότιο Λίβανο. Με ή χωρίς συμφωνία το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα ούτε σήμερα ούτε αύριο, και αυτό οφείλεται σε εμάς, λέει το Ισραήλ. Και από εκεί και πέρα ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας δήλωσε, λέει, ότι η συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν δεν δεσμεύει το Ισραήλ, δεν είναι κάτι που πρέπει να το συμβιβαστούμε και να το δεχθούμε. Εμείς, αν δεν διαλυθεί η Χεζμπολάχ, η οργάνωση του Ιράν στο Λίβανο που απειλεί την ασφάλεια της χώρας μας, δεν θα αποσυρθούμε ούτε μια σπιθαμή εδάφους από αυτά που έχουμε καταλάβει και έχουμε καθαρίσει στο Νότιο Λίβανο. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Καταλάβατε λοιπόν τι έγινε. Παράτησε τώρα ο Τραμπ τους Ισραηλινούς μόνος τους, κατάλαβε ότι τον μπλέξανε σε ένα πόλεμο που νόμιζαν ότι θα έχει ανατροπή καθεστώτος, λιγότερο κόστος, λιγότερες ανθρώπινες ζωές, λιγότερη ενεργειακή κρίση παγκοσμίως και θα τελείωνε νωρίτερα. Την έκανε με λαφρά πηδηματάκια, παριστάνει και τον υποψήφιο του Νόμπελ. Αν είναι δυνατόν η Σουηδική Ακαδημία εκεί πάνω να δώσει Νόμπελ ειρήνης σε έναν άνθρωπο ο οποίος ανάθεμα και αν ξέρει που πήγε, που πολέμησε, γιατί πολέμησε, τι υπέγραψε, τι έκανε, αν νίκησε ή αν έχασε, δεν δίδονται έτσι τα Νόμπελ ειρήνης. Και παρακολουθούμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι με το στόμα ανοιχτό και ό,τι μας βρει, μας βρήκε, που λένε. Τι να κάνουμε, έτσι έλαχε να κυβερνάτε ο πλανήτης μας, Planet Earth, η Γη, από ανθρώπους οι οποίοι είναι αλλού νταλού, λάλο μου, λαλούτσο μου. Πάμε παρακάτω, ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσει να σκοτώνεται κόσμος, ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσουμε να πληρώνουμε χρυσάφι αυτά που ανατρέπουν την ενεργειακή ισορροπία κάθε φορά που γίνονται πόλεμοι, και ας ελπίσουμε θα σταματήσουμε να κινδυνεύουμε από οποιονδήποτε έμεσο ή άμεσο εχθρό στο μέλλον, το κοντινό ή το απότερο, και εμείς εδώ τα παιδιά της Μεσογείου και της Ελλάδος με την μακραίωνη και περήφανη ιστορία. Λου, λου, λου. 8 και 26 πρώτα λεπτά, Max FM 93.4. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με την ειρήνη. Τώρα θα μας τρελάνει, θα γυρίζει παντού και θα λέει έχω κάνει 5 ειρήνες. Fantastic και good job και τέτοιες μπουρδες συνέχεια. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι χτες, δεν είχαν τι να κάνουν τα κανάλια και πήραν στο κατόπι τον αρχηγό, τον φερόμενο και αποδειγμένο κατά τη δικαιοσύνη αρχηγό της 17 Νοέμβρη, τον 83χρονο Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Όταν βγήκε από τη φυλακή δεν τον πολύ πήρανε χαμπάρι, μόνος με μια τσάντα ανέβαινε. Τώρα που ξαναγύρισε στη φυλακή πήγαν απ' έξω τα κανάλια και του λέγανε, αν είναι δυνατόν τόσα χρόνια δεν έχει βγάλει κιχ ούτε στη δίκη ούτε μέσα ούτε πουθενά, τι έχετε να δηλώσετε. Προφανώς αυτά τα παιδάκια που πάνε και κάνουν τα ρεπορτάζ στα αθηναϊκά κανάλια και που δεν διαβάζουν πολιτική ιστορία και που δεν ξέρουν τα γεγονότα της προηγούμενης 20ετίας, νομίζω ότι είναι κανένας μπουκαδόρος που μπήκε στο σπίτι και κορόιδεψε κανιά γριά να της πάρει τα χρυσαφικά. Δεν ξέρουν τι ήταν η 17 Νοέμβρη και δεν ξέρουν ούτε και το σκεπτικό, το ιδεολογικό υπόβαθρο, το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν τις δολοφονίες που έκαναν απολωτριώσεις αντιπάλων σε πόλεμο και τις θεωρούν συνηθισμένες. Τι δηλώσει να σου κάνει η κοπελίτσα μου? Πήγαινε μια κοπελίτσα από ένα αθηναϊκό κανάλι χθες και του λέει, έχετε να δηλώσετε κάτι? Τι, σε ποιον απευθύνεσαι, στην ηχού σου που την πιάσανε να βάζει πλαστικό ημιμόνιμο? Δεν γίνεται. Νομίζω πως αφού τους χρυσοπληρώνετε, κύριοι των αθηναϊκών καναλιών, θα πρέπει να τους κάνετε και μαθήματα να γνωρίζουν όχι απλά δημοσιογραφίας, μαθήματα εξ αντικειμένου της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας και της καθημερινότητας της χώρας, να ξέρουν πού πάνε και ποιον ρωτάνε. Μα όταν το άκουσα έβαλα κάτι γέλια. Έχετε να δηλώσετε κάτι? Ναι, έχει να δηλώσει ένα χωράφι στους λειψούς, 5 ξυγίδες, 15 κότες. Τι να δηλώσει η κοπέλα μου, Γιωτόπουλος? Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, αυτή η χώρα πάει κατά μάνα, κατά κύρι, κατά γιο και θυγατέρα. Δεν πλήττουμε ποτέ. Αλλά σας έχω Τσίπρα. Βέβαια. Πήγε ένας φίλος μου που μένει στον Κορυδαλό. Πήγε στη συγκέντρωση στη Νίκαια χτες. Μου είπε μέσος όρος ηλικίας τα 70 με 75 έτη. Είναι όλοι εκείνοι οι παλιοί οπαδοί της ανανεωτικής αριστεράς των Αθηνών που ελπίζουν και πιστεύουν μέχρι να κλείσουν τα μάτια τους στα 80 ότι μπορεί εμέσως πλην σαφώς η χώρα να αλλάξει πολίτευμα με δημοκρατικές διαδικασίες προς μιαν πιο λαϊκή εξουσία. Ό,τι κάνανε δηλαδή όταν κολλάγαν τις αφίσες στη δεκαετία του 70 πριν φύγουν από την ΚΝΕ, γιατί έχουν φύγει όλοι αυτοί από εκεί, από το μεγάλο σχολείο ξεκινήσανε και φύγανε μετά. Η κανονική, που λέει ο Χατζηχρήστος, δεν είναι η κανονική. Η κανονική εμείνανε, τις κομμουνιστάδες. Λοιπόν, η ανανεωτική αριστερά, αυτά τα παλικάρια. Και αν βλέπατε στις κάμερες κάτι σκηνές που δείχνετε, ήτανε κάτι γεροντοπαλίκαρα 77 χρονών, 80, της εποχής που ψηφίζανε τον Κύρκο και τον Μπανιά, πήγανε να στηρίξουν τον νέο Μπανιά. Και λέει ο Αντρέας, λέω, πρόεδρε συγγνώμη, βλασφημία, μπερδεύτηκες και εσύ, επειδή με μιμείτε ο Τσίπρας. Μπερδεύτηκα, πρόεδρε, χίλια συγγνώμη. Βγήκε λοιπόν και λέει, σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες μπορεί να γίνουμε και κυβέρνηση. Καλά ρε Αλέξη, εντάξει ρε παιδάκι, λες και πληρώνεις τίποτα. Εμείς πληρώνουμε το μάρμαρο. Γι' αυτό έχουμε τη διαδικασία της επιλογής ανά 4 έτη. Πάει ο Κοσμάκης εκεί, ρίχνει στην κάλπη το χαρτάκι, αποφασίζει και ποιος θα τον κυβερνήσει και για πόσο. Αρκεί να θυμάται ο Έλληνας ότι δεν ψηφίζει ούτε από γυνάτη, ούτε από απογοήτευση, ούτε από προαιώνιο οικογενειακό ιδεολογικό πάθος, ούτε από τίποτα άλλο. Ψηφίζει για τον εαυτό του και για τα παιδιά του. Και στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, αναζητείται πρωθυπουργός, αν δεν είναι ο τωρινός. Αναζητείται πρωθυπουργός. Γι' αυτό ο Τσίπρας κερδίζει και έρχεται δεύτερος. Διότι συγκρίνεται ένας νυν πρωθυπουργός με έναν πρώην πρωθυπουργό. Γι' αυτό οι υπόλοιποι δεν κατάφεραν να αποκτήσουν αυτή την ικανότητα στις μετρήσεις των δημοσκοπήσεων. Και αυτό είναι και η μεγάλη ήττα του Ανδρουλάκη. Δεν κατόρθωσε, παρότι κάνει τίμιο και ειλικρινή αγώνα και το παλεύει στο Πασόκ, να φανεί στα μάτια του Έλληνα πρωθυπουργήσιμος. Από εκεί και κάτω δεν μιλάμε. Από εκεί και κάτω είναι για Ζάναξ όλοι. Του γιατρού. Του γιατρού. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα σας έχω και πολλά και άλλα. Πάμε.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει μπαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες δίλες. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
4: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
5: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121. Και Μαρτζόκης.
6: Μπαμπά, τι είναι αδική βοήθεια?
5: Αν είναι 21 και Μαρτζόκης.

0: ποτέ.
1: Περκέ.
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
4: Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η Ελστάτ, έκανε μια έρευνα πριν από λίγο καιρό, η οποία δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί. Μερικά στοιχεία της γράφτηκαν σε κάποια site δημοσιογραφικά. Είναι αυτό που σας έλεγα χτες ότι θα σας πω. Για το κοινωνικό ενδιαφέρον στις κοινωνίες και στις πόλεις, τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Και το κύριο ερώτημα είναι, ήταν στην έρευνα, πόσο σας ενδιαφέρουν τα κοινά της πόλης που ζείτε. Δηλαδή, πόσο ενδιαφέρεστε για τις αποφάσεις που παίρνονται για την πόλη σας, πόσο συμμετέχετε σε αυτές τις αποφάσεις, πόσο τις ψάχνετε. Αυτό σημαίνει πόσο ενδιαφέρεστε για τα κοινά της πόλης. Μετρήθηκαν η Θεσσαλονίκη, ο Πειραιάς, η Λάρισα, ο Βόλος, τα Τρίκαλα, η Καλαμάτα, το Ηράκλειο, η Πάτρα, τα Γιάννενα και η Καβάλα. 10 πόλεις ενδεικτικά. Η μέτρηση έγινε και ηλεκτρονικά με ψηφιακές απαντήσεις, αλλά και τηλεφωνικά. Το δείγμα ήταν το ίδιο σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. 1200 άτομα, και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη πόλη στην Ελλάδα σε ενδιαφέρον για τα κοινά είναι το Ηράκλειο της Κρήτης. Το 66% απάντησε ότι ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει στην πόλη του, ποιος αποφασίζει, γιατί το αποφασίζει και πόσο αυτά που αποφασίζονται επηρεάζουν τη ζωή των κριτικών του Ηρακλείου. Το 66% λοιπόν απάντησε ότι ενδιαφέρεται. Το Ηράκλειο είναι πρωταθλητής στην κοινωνική συμμετοχή, στο ενδιαφέρον και στην πολιτική συμμετοχή σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ενός αστικού κέντρου. Δεύτερη πόλη ήρθε η πόλη των Τρικάλων με ποσοστό 60%. Άλλωστε αυτό φαίνεται και από το ότι είναι πρωτοπόρα τα Τρίκαλα σε πολλά πράγματα εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν άλλωστε και η πρώτη ψηφιακή πόλη, ήταν η πρώτη πόλη που κυκλοφόρησαν μέσα σε κλειστούς πεζόδρομους μίνι μπας χωρίς οδηγούς. Η μοναδική πόλη στην Ελλάδα στην οποία δεν πιστεύεις αυτό που βλέπεις. Κατεβάζεις λίγο το ποδαράκι σου από το πεζοδρόμιο και σταματάνε τα αυτοκίνητα να περάσεις. Νομίζεις ότι είσαι στο Λουξεμβούργο. Πού? Στα Τρίκαλα. Τρίτη κατά σειρά πόλη ενδιαφέροντος στα κοινά εμφανίστηκε η Καλαμάτα με 56,7%. Οι Μεσσίνοι ενδιαφέρονται για την πόλη τους, έχουν έναν υγιή τοπικισμού υψηλού επίπεδου. Το 56,7% είναι σημαντικό. Και μήπως θέλετε να ξέρετε ποια ήταν η τελευταία πόλη στις μετρήσεις, η δέκατη, για το πόσο ενδιαφέρονται οι πολίτες για τα κοινά της πόλης τους? Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, η πόλη της Πάτρας με 22,5. Το 22,5 απάντησε, και να σας πω και τις λεπτομέρειες αυτής της έρευνας. Λίγο ενδιαφέρομαι, απάντησε το 22,5. Πολύ ενδιαφέρομαι, απάντησε το 19,5, και καθόλου απάντησε το 62%. Θα μου πείτε, δεν βγαίνει η πρόσθεση, αλλά δεν είναι μόνο οι ερωτήσεις, είναι ο μέσος όρος των συγκεκριμένων ερωτήσεων που βγήκαν. Είμαστε λοιπόν από τις 10 μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος η τελευταία πόλη σε ενδιαφέρον συμμετοχής στα κοινά. Δεν παράγουμε δηλαδή ελπίδα στους ανθρώπους μας να τους κάνουμε να πιστέψουν στην αξία της πόλης που ζουν για το μέλλον. Η απάντηση που έδωσαν στις περισσότερες πόλεις είναι σε αυτούς που είπαν δεν με ενδιαφέρουν τα κοινά, όχι σε εκείνους που είπαν με ενδιαφέρουν, κατά 78% μέσα.

Σώρο, δεν έχω χρόνο, ήταν η απάντηση. Στην Πάτρα η απάντηση ήταν δεν με ενδιαφέρει, 57%. Δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι, ότι αυτά τα στατιστικά στοιχεία ταυτίζονται απόλυτα με τα στοιχεία που προέκυψαν στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. 92.116 άνθρωποι δεν πάτησαν να ψηφίσουν στην Πάτρα για να εκλέξουν το δήμαρχο που ήθελαν. Στην ουσία δηλαδή, η Δημοτική Αρχή που εξελέγει με 56,75 είναι επί όσων ψήφισαν. Δηλαδή έχουμε δήμαρχο με 32.075 ψήφους. Έτσι για να ξέρουμε ποιοι είμαστε, τι ταυτότητα έχουμε τοπικιστικής αντίληψης και εκτίμησης και αγάπης για την πόλη μας. Και το λέω σε αυτούς που ασχολούνται με τα κοινά και που ετοιμάζονται βαρύγδου να επαναλάβουν το ανδραγάθημά τους, γιατί δημοκρατία έχουμε και οφείλει ο καθένας ελεύθερα να εκφράζεται, να ξέρουν ότι το ζήτημα στις δημοτικές εκλογές που έρχονται, και θα το κλείσω εδώ γιατί δεν υπάρχει λόγος, δεν είναι ποιος θα φύγει και ποιος θα έρθει. Πώς θα πιστούν οι πατρινοί να έρθουν να ψηφίσουν για την πόλη τους. Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί αν το 53% που γύρισε το κεφάλι στις δημοτικές εκλογές γιατί δεν πιστεύει ότι η πόλη του θα έχει μια καλύτερη τύχη πατήσει στις δημοτικές εκλογές, τότε ασφαλώς θα έχουμε άλλου περιεχομένου και άλλη ταυτότητα δήμαρχου. Για να ξέρετε λοιπόν, αυτές οι βαρύγδουπες τεράστιες πλειοψηφίες προκύπτουν επί των παρόντων όσων πήγαν. Στην ουσία δηλαδή, δημοκρατία έχουμε και έτσι εκλέγεται ο δήμαρχος, στην ουσία δηλαδή, στους 215.000 κατοίκους, συνειδητά τον σημερινό δήμαρχο, στους 215 συνολικά, και στους 165.000 ψηφοφόρους, συνειδητά πήγαν και ψήφισαν τον παρόντα δήμαρχο, το 20% της πόλης. Το 56% είναι επί των παρόντων. 92.000 άνθρωποι δεν πάτησαν. Αυτό είναι το πρόβλημα της Πάτρας, κύριοι υποψήφοι και φιλόδοξοι υποψήφοι. 2 χρόνια νωρίτερα σας το λέω. Ξεχάστε πως θα φύγει ο Πελετίδης, ποιος θα νικήσει το ανακατανίκητο κτλ. Αυτά είναι ανοησίες. Ποιος θα νικήσει τον πεσιμισμό, τη μιζέρια και την αδιαφορία είναι το αντικείμενο. Εάν κάποιος πείσει τους πατρινούς ότι η πόλη αξίζει κάτι καλύτερο και μπορεί να το πετύχει, τότε θα έχει σημασία ποιος θα εκλεγεί δήμαρχος. Άμα το 55% των κατοίκων δεν πατάει να ψηφίσει, ελάχιστη σημασία έχει ποιος θα γίνει δήμαρχος. Είναι δηλαδή σαν να τσακώνονται τα γραφεία τελετών ποιος θα κάνει το μνημόσυνο. Δεν έχει κανένα λόγο. Πάω παρακάτω. Ενδιαφέροντα πράγματα έχω. Θα αλλάξουμε κλίμα και θα σας δώσω ένα ωραίο τραγούδι παλιό που το τραγουδάει μια νέα κοπέλα. Να βάλουμε το παλιό ή να βάλουμε το καινούριο, θέλεις Αθανασία μου? Ωραία, το δικό της, το καινούριο θα βάλουμε. Και λέγεται «Εμείς οι δυο». Τους στίχους και τη μουσική τα έχουν γράψει ο Αποστόλης Αρμάγος και τον τραγουδάει η Ξένια Ροδοθεάτου. Η Ξένια Ροδοθεάτου λοιπόν είναι μια πατρινή νέα κοπέλα, μουσικός, εξαιρετική καλλιτέχνης, άνθρωπος του έντεχνου και του ελαφρού λαϊκού τραγουδιού, με την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο, αλλά θέλω να ακούσετε πρώτα το τραγούδι. Πάμε.

0: Μωρέ, ας πάμε στον παράδεισο, και ας είναι και Σάββατο, δεν είναι ανάγκη να είναι Δευτέρα, για να κάνουμε λίγο πλάκα και να υποδεχτώ στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Ξένια Ροδοθεάτου, μια νέα κοπέλα, εξαιρετική τραγουδίστρια, μένει στην Αθήνα, εκεί γίνονται όλα, τι να κάνουμε, εμείς εδώ είμαστε φτωχοί συγγενείς του υπόλοιπου ελληνικού γίγνεσθε. Καλημέρα κυρία Ροδοθεάτου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε.
0: Αληθεύει ότι μικρή πηγαίνατε σχολείο και ακούγατε Max πρωί-πρωί μαζί με τη μαμά?
1: Αληθεύει. Αμέ, αληθεύει. Σας ξέρω από μικρή. Σας ξέρω από μικρή. Ναι.
0: Έχετε μεγαλώσει κι εσείς με Κοντογιάννη, ε?
1: Έχω μεγαλώσει κι εγώ με Κοντογιάννη, όπως το λέτε.
0: Λοιπόν, μπας φετός, επειδή εγώ ξέρω και όλη την οικογένεια λόγω της δραστηριότητας του μπαμπά.
1: Με τα ψάρια.
0: Με τα ψάρια, ναι. Ο μπαμπάς της Ξένιας είχε το περίφημο ψαρομάγαζο, για τους πιο παλιούς. Ήταν ο Χρήστος Ροδοθεάτος, φίλος του θείου μου, εκλεκτός. Όλη αυτή η οικογένεια που ασχολείται εκεί με τα ψάρια. Μας συνέδεε η Ιχθυόσκαλα, γιατί και ο θείος μου ήταν στην Ιχθυόσκαλα πολλά χρόνια. Λοιπόν, φεύγουμε από το ψάρι, αρκετό φόσφορο, και πάμε στο τραγούδι. Νομίζω πως από μικρή, για να μιλάμε στον ελληνικό. Όχι λόγω έλλειψης σεβασμού ή εκτίμησης, αλλά λόγω να μειώσουμε την απόσταση. Ξένια, νομίζω ότι από μικρή είναι αυτό που αγαπούσες, αυτό που θέλεις να κάνεις, και το κάνεις με τον καλύτερο τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα σου πω. Εγώ από μικρή, καταρχάς, να πω ότι είμαι παιδί της πολυφωνικής. Δηλαδή από το δημοτικό ξεκίνησα και πήγαινα στην πολυφωνική χοροδία της Πάτρας. Κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή ουσιαστικά εγώ εκεί έμαθα μουσική. Έμαθα να τραγουδάω, να συμμετέχω, να έχω πειθαρχία. Αυτό ήταν για μένα το μεγαλύτερο σχολείο. Και με την κυρία Γιώτα Αντωνίου, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, και με τον
0: κύριο
1: Σολωμό.
0: Βεβαίως.
1: Όλοι αυτοί ήταν σημαντικοί δάσκαλοι για μένα, αυτοί οι δύο άνθρωποι. Και εκεί ουσιαστικά πήρα τα πρώτα μαθήματα για τη μουσική και αγάπησα και αυτό το ρεπερτόριο. Βέβαια, ακούω από όλα τα είδη της μουσικής και έχω ασχοληθεί με όλα τα είδη της μουσικής.
0: Σε είδα σε ένα βιντεάκι με κιθάρα. Παίζεις κιθάρα?
1: Παίζω και λίγο κιθάρα.
0: Ωραία.
1: Όχι πολύ. Λίγο παίζω κιθάρα και λίγο κρουστά. Οπότε μετά την πολυφωνική, όταν τελείωσα και το σχολείο, ήρθα στην Αθήνα για να σπουδάσω και άρχισα να ασχολούμαι ακόμα περισσότερο με τη μουσική. Έκανα και φωνητική, έκανα...
0: Αυτό είναι εκείνο που χρειάζεται μετά από τις πρώτες γνώσεις της μουσικής, φαντάζομαι, η φωνητική.
1: Για κάποιον που θέλει να
0: ασχοληθεί. Η προσαρμογή στον επαγγελματισμό είναι η φωνητική.
1: Ναι. Μετά, ξέρεις, μπαίνει σε μπάντες.
0: Ναι.
1: Στα αυθεντικά χρόνια.
0: Τα αγαπημένα σου τραγούδια, φαντάζομαι, είναι αυτά τα ωραία του έντεχνου, και αν και σε είδα σε μια φυσούλα, θα κάνετε και μια περιοδία τώρα στην Αττική με νησιώτικα, δημοτικά και τέτοια.
1: Εγώ καταρχάς δεν έχω αγαπημένο τραγούδι, γιατί ακούω από όλα τα είδη και...
0: Καλό αυτό, για να
1: κατά καιρούς μου αρέσουν διάφορα. Δηλαδή μια εποχή μπορεί να αγαπημένο τραγούδι ένα, μετά να μου είναι ένα άλλο. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι όταν ήμουν, ξέρω εγώ, 12 χρονών. Τώρα, εγώ, επειδή έχω ασχοληθεί και με το παραδοσιακό τραγούδι και έχω κάνει και μαθήματα βυζαντινής μουσικής, έχω φτιάξει μια δικιά μου ομάδα και τους κάνω παραδοσιακό τραγούδι.
0: Ωραία.
1: Οπότε αυτό που είδες ήταν μια συναυλία που έγινε πριν δύο εβδομάδες περίπου, στο Χαλάνδρι με την ομάδα τη δικιά μου. Παίξαμε τραγούδια από τα νησιά, από τα ελληνικά νησιά. Ήταν μια συναυλία της ομάδας μου με τα παραδοσιακά.
0: Ποιο είναι το επόμενο βήμα τώρα, Ξένια?
1: Τώρα θα συμμετάσχω σε μια συναυλία η οποία θα γίνει στην Ήπειρο, στην Ιερά Μονή Βελάς, στο Καλπάκι, την 1η Αυγούστου.
0: Στο Καλπάκι, ναι.
1: Με παραδοσιακά τραγούδια. Θα είναι διάφοροι τραγουδιστές και εξαιρετική μουσική παραδοσιακού χώρου από όλη την Ελλάδα. Αυτό θα κάνω την 1η Αυγούστου. Και επίσης ασχολούμαι και με το θέατρο και έχουμε αύριο μία παράσταση με ένα εργαστήριο θεατρικό που συμμετέχω στο Θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου. Αυτό θα γίνει αύριο.
0: Ωραία.
1: Αλλά εκεί σαν ηθοποιός, ας πούμε, αλλά λέω και κάποια τραγούδια.
0: Βέβαια, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το κάνεις πάντα.
1: Και...
0: Όπως πολλοί ηθοποιοί που τους αρέσει η μουσική, που είναι ηθοποιοί, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάνε σε μια παράσταση να μπουν ένα τραγούδι.
1: Ναι, ηθοποιοί...
0: Που δεν είναι κύριο επάγγελμά τους ή η δουλειά τους αυτή.
1: Οι ηθοποιοί στις σχολές τους μαθαίνουν και τραγούδι.
0: Κάνουν ορθοφωνία, γι' αυτό, ναι.
1: Είναι και ένας ο οποίος πρέπει να ξέρει να τραγουδά, γιατί αν χρειαστεί σε κάποιο ρόλο, πρέπει να μπορεί να τραγουδήσει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και το τραγούδι αυτό το «Εμείς οι δύο» είναι αυτό το καινούριο που κυκλοφορεί τώρα.
1: Ναι, και αυτό παίζει. Το τραγούδι, ναι, όπως το είπατε και στην αρχή, είναι η μουσική και στοιχητή του Αποστόλη Τερμάκου. Είμαστε χρόνια συνεργάτες, έχουμε κάνει αρκετά πράγματα μαζί και live πολλά και δισκογραφία έχουμε. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να ψάξει στο ίντερνετ να μας βρει, να ακούσει τη δουλειά μας.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Και κάποια ακόμα έτσι τραγούδια τώρα θέλουμε να κάνουμε και με τον Αποστόλη, αλλά και δικά μου, έτσι, δικές μου σκέψεις.
0: Εμείς είμαστε εδώ για να το προβάλλουμε και να το ακούσουμε πρώτα απ' όλα και να το αγαπήσουμε ό,τι καινούργιο. Και κυρίως για να προβάλλουμε και να αγαπάμε τους πατρινούς, που έστω και εκτός πατρών, διότι δεν γίνεται άλλος, κάνουν σπουδαία πράγματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ξένια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Χάρηκα που τα είπαμε.
1: Εσύ και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Και να έχουμε πολύ ωραία πράγματα να λέμε με αυτά που κάνεις. Να είσαι πάντα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτό τι κάνετε.

0: Τι είμαστε όμως, λέω, σε αυτή τη χώρα, κύριε κύριε. Το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε και απελευθέρωσε, ξανάρχομαι στο θέμα Γιωτόπουλου, γιατί βλέπω κάτι εικόνες και εκνευρίζομαι τώρα εδώ. Τον αποφάσισε να τον αποφυλακίσει με κάποιους όρους, συμπληρώνοντας τα 24 χρόνια και όχι τα 25 που βρίσκεται για τα ισόβια. Δεν έλαβε υπόψη του της ειδικής, την ειδική μεταχείριση της κατηγορίας και τα λοιπά, και ως ένα κρατούμενο των 17 φορών ισοβίως τον άφησε στα 24 χρόνια και λόγω της ηλικίας των 83 ετών. Έφυγε, ήρθε σπίτι του. Αναθεωρήθηκε η απόφαση αυτή και ζητήθηκε να επιστρέψει στη φυλακή. Γιατί γίνεται όλο αυτό το σόου, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κάνουν, θα το δείξουν τα κανάλια το μεσημέρι. Τι του βάλαν χειροπέδες, τι πάνε 15-20 άτομα, τι συνοδευτικά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα μου πεις, ρε φίλε, τηρείται ένα πρωτόκολλο, δηλαδή επαναδραστηριοποιείται η κατηγορία εναντίον του. Γιατί θα περάσει ξανά από τον εισαγγελέα εφετών Πειραιά, δεν το έχω καταλάβει. Θα μου πει κάποιος, ο οποίος μπορεί να είναι νομικός, ότι έτσι γίνεται. Ναι, αλλά όλο αυτό το σοου με 15 αυτοκίνητα και 15 κλούβες, δηλαδή πριν από 25 μέρες δεν ήταν ύποπτος φυγής ή τέλεσης άλλων πράξεων αξιόπιων, και είναι τώρα που αναθεωρήθηκε η απόφαση. Γιατί σε αυτή τη χώρα θέλουμε ακόμα και την εφαρμογή των νόμων να τη μετατρέπουμε σε κάτι γίνεται και δεν περιγράφεται. Τι χαφταλεύριδες λαός είμαστε, ρε παιδί μου. Ό,τι μας σερβίρουνε το χάφτουμε. Πω, δεν αντέχω μεσημεριάτικα εκείνο τον Ευαγγελάτο που θα μπει μέσα στο περιπολικό μαζί με τον Γιωτόπουλο από τα γραφικά του Μέγκα, κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, έχω πολλά και διάφορα θεματάκια να σας πω στην επικαιρότητα. Αποκαλύφθηκε το αϊπάνουθε που λένε και στα Εφτάνητα συντριβάνι, το είδατε. Ωραίο θα γίνει, αρκεί να τρέχουν και τα νεράκια και να μπουν και φώτα. Και εν πάση περιπτώσει, αρκεί οι πρώτοι περίοικοι που θα δουν το συντριβάνι να λειτουργεί με φώτα και νερά στην πλατεία Γεωργίου, να μην είναι τα νεαρά Ρωμόπουλα ή Τσιγκανόπουλα που κάνουν βουτιές μέσα όταν έχει ζέστη. Διότι υπάρχει και η παροιμία, κυρίες και κύριοι, τον πηγαίνανε για βασιλιά, λέει, και έλεγε πω κατηρίκια για κάρβουνο. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Βεβαίως θα γίνει και μια ανάπλαση της πλατείας Γεωργίου. Έχει σχεδιάσει η Δημοτική Αρχή να τοποθετήσει καινούργια δέντρα και άλλα τινά πολλά εκεί στην πλατεία Γεωργίου, στην κεντρική πλατεία, την οποία τη γέμιζε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, και τη είχε γεμίσει και Μπιερ Φοράν και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο τέρος. Λοιπόν, αυτά θα γίνουν στην πλατεία Γεωργίου, θα μπουν και ωραία δέντρα. Εγώ ήμουν πάντοτε υπέρ των μεγάλων και σκιερών δέντρων στην κεντρική πλατεία της πόλης, και φαντάζομαι αυτό θα εννοούν καινούρια δέντρα οι άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής, και θα γίνει, υποθέτω, σε συνεννόηση με την νέα μορφή καψίματος και υπογειοποίησης του νέου αγωγού του φυσικού αερίου αυτή τη φορά. Και για αυτά που σας έλεγα χθες, μου στείλε ένας φίλος αναλυτικά τα σκαψίματα για να σας τα πω, και μου λέει το εξής. Τα G δεν έχουν απόλυτη σχέση με το σκάψιμο που έλεγες χθες. Οι οπτικές ίνες έχουν. Πρώτα πέρασε η τελά στα πεζοδρόμια μέχρι και στα κτίρια. Μετά έρθαν οι οπτικές ίνες, συνδέθηκαν όλα αυτά με τα κέντρα του ΟΤΕ, μετά πέρασαν οπτικές ίνες μέχρι τα καφάο, fiber to the cabinet, και τώρα περνούνται οι οπτικές ίνες fiber to the home. Και πάει λέγοντας, μάλιστα, μέχρι να τοποθετηθούν και οι οπτικές ίνες fiber to the toilet. Έχουμε δουλειά ακόμα. Καιρός. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι Τετάρτη απόγευμα σε 7.30-8 η ώρα έχουμε τον Κυριάκο Πιερακάκη εδώ, τον Υπουργό Οικονομικών. Σας το λέω και σας το θυμίζω, διότι ξαναλέω και θα με θυμηθείτε, θα τον βρούμε μπροστά μας αυτό το νεαρό πολιτικό. Ενδιαφέρον θα έχει να τον ακούσει η πόλη και να καταλάβει ποιο είναι το στίγμα του, γιατί έχω λόγους που σας το λέω, θα τον βρούμε μπροστά μας. Τα εγκαίνια της Δικούς Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας θα είναι στην Ερμού 23 αυτά που θα γίνουν, και θα μιλήσει εκεί ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε θερμοκρασία μέχρι 31 βαθμούς. Αύριο Τετάρτη θα συννεφιάσει λίγο, θα ρίξει κάτι ζηλασπούλες, αλλά θα έχει και διαστήματα με ανοιχτό καιρό. Καλοκαίρι είναι, η ίδια θερμοκρασία θα είναι, 30 το μεσημέρι, 20 το πρωί. Η Πέμπτη το ίδιο, 20 με 30. Πάντως μέχρι και το Σαββατοκύριακο δεν θα ανέβει πάνω από 32. Μαλακά μας πάει ο Ιούνιος. Μπράβο του Ιούνιου. Λοιπόν, τι μου είπες πουλάκι μου, κάτι μου λες, κάτι νοήματα μου κάνεις, είχες κάνει την τροχιά που λέει και ο Ζήκους. Κάρνα, 6 καταστήματα ποιοτικά και οικονομικά, το καλύτερο κρέας και οι προσφορές και οι μειωμένες τιμές μέχρι 30 Ιουνίου, σημαντικό γεγονός να μην το ξεχνάμε. Στο Μοσχάρι, στο Χοιρινό και στο Κοτόπουλο που σας είπα, δεν υπάρχουν τέτοιες τιμές. Η Golden Traders αγορά είναι χειρουργός νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, πάντοτε μαζί μας. 6-9-44-21-21-50, ένα από τα 5 καταστήματά τους με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Ο Τζίφρις Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων με τα γαλακτοκομικά του και βεβαίως με τα προϊόντα του από το Στάνο Αμφιλοχίας. Και θέλω να σας θυμίσω και να σας πω πως cardom.gr λέγεται η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ελεγμένα οχήματα με πλήρες ιστορικό, 14 μέρες εγγύηση επιστροφής, 14 μέρες εγγύηση επιστροφής είναι σημαντικό, και τώρα 10% έκπτωση έως 15, από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπείτε λοιπόν και εσείς στο cardom.gr και βρείτε το δικό σας επόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, ένα Mercedes μέχρι 6.090 ευρώ, ένα Volvo μέχρι 5.985 ευρώ. Αυτό είναι το cardom. Εκεί θα βρείτε το καινούργιο σας αυτοκίνητο. Και βεβαίως θέλω να πω, τι έπαθες πουλάκι μου, γιατί ξεφουσκώνεις. Ναι. Και επιτέλους να σας πω πολλές καλημέρες στις φίλες και τους φίλους που άνοιξαν τώρα το διαφωνό τους εκεί έξω στον Μάξ. Θα έρθει ο Γιάννης Γιωργόπουλος να σας πει πολλά και διάφορα πραγματάκια και θεματάκια, και οι υπόλοιποι Αλέξανδρος Κογκόλης και Δήμητρα Μπαλαφούτη. Να πω καλημέρες πολλές στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο στο Ζαγαπλαστείο Γλυκοτεχνίες, εκεί που δροσιζόμαστε το καλοκαίρι με πολλά και διάφορα. Και η νέα πάστα πραλίνα με το μυγδαλάκι από πάνω, τον καραμελωμένο, είναι κούκλα, είναι το νέο φετίχ του μαγαζιού. Και καλημέρες και στους φίλους μου του Ζαχαροπλέου στο Γλάφκο που μου φάνει μια ωραιότατη τηλεόραση να βλέπετε με δροσιά τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Παραθόν το καιρό, θαλαμίχθηκο, βέβαια. Και να σας θυμίσω λοιπόν ότι ήταν μαζί μας η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας και ειδικά τις μειωμένες τιμές μέχρι 36. Η Golden Traders αγορά για νέα χειροχρησιμοποιημένα νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. Και ο Τζίφρις Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων με τα γαλακτοκομικά του από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Χαίρετε και αγαλιάστε, να περάσετε μια ωραία Τρίτη. Και θα σας δούμε πρώτα Θεός και η Παναγία αύριο το πρωί στις 8:05.
1: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά.

0: Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

Ειρήνη με αστερίσκους. Υπογράφηκε ηλεκτρονικά η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Την ίδια ώρα το Ισραήλ εκφράζει επιφυλάξεις, ενώ η Ουάσιγκτον προετοιμάζει τη δημοσιοποίηση του κειμένου συμφωνίας. Συνεχίζονται την ίδια στιγμή οι συγκρούσεις στο Λίβανο, με το Ιράν να απειλεί πως θα τυναχθεί η συμφωνία στον αέρα εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις. Στα τεκτενόμενα αμιγώς εν Ελλάδη, επιστροφή στη φυλακή για τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Σοκάρει η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα.

Αστυνομικός χτύπησε τη γυναίκα του, επίσης αστυνομικό με σιδηρολωστό, και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε 8 φορές. Έβαλε μετά τέλος στη ζωή του μπροστά στα μάτια του 10χρονου παιδιού του. Χαμόγελα από την επιστημονική κοινότητα. Ακουμπάνε τα μαντάτα και την Ελλάδα. Έρχονται νέα σκευάσματα μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και τις παραλλαγές τους, σε ογκολογικούς ασθενείς, στην νόσο Πάρκινσον και στην αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ. Η αβάστεκτη ελαφρότητα ενός κράτους. Στα ελληνικά ταχυδρομεία που ζητάνε από τους υπαλλήλους εθελοντικά να μοιράζουν θέματα για να μην πει οριστικό λουκέτο στο μαγαζί, τα τελευταία χρόνια έχουν φαγωθεί 315 εκατομμύρια ευρώ. Έχει ληφθεί δάνειο ύψος 115 εκατομμυρίων ευρώ. Υλοποιήθηκε ένα πανάκριβο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Έκλεισαν κάτι παραπάνω από τα μισά υποκαταστήματα. Στο όνομα της εξυγίανσης όλα αυτά. Και τώρα η διοίκηση ζητά να βάλουν οι εργαζόμενοι πλάτη. Στις 9 μονάδες η διαφορά Τσίπρα Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με χθεσινή δημοσκόπηση της Άλκου. Στην τρίτη θέση με διαφορά από την ελπίδα της Καριστιανού το Πασόκ. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας, το μαντάτο ορίζεται από τη φράση με το φανάρι του Διογέννη. Η Δυτική Ελλάδα με το φανάρι του Διογέννη ψάχνει τουρίστες για μία ακόμα σεζόν. Δεν είναι άγωνος ο τόπος, είναι άγωνα τα μυαλά. Συγκεντρώνει μόλις το 2-3% του συνόλου τουρισμού στη χώρα. Οι διενυκτερεύσεις στην περιοχή από τις χαμηλότερες στην ελληνική επικράτεια, που τις τοποθετούν μια ανάσα από τις μικρότερες στην περιφέρεια. Του τέστην κατατάσσεται στη 10η θέση από τις υπόλοιπα 12 περιφέρειες της χώρας. Στο σύνολο των περίπου 240 περιφερειών της Ευρωζώνης, η Δυτική Ελλάδα ως προς το τουριστικό κεφάλαιο κατατάσσεται μόλις στην 220η θέση. Αυτά σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, την Τράπεζα της Ελλάδας και τις Περιφερειακές Αναλύσεις του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Κομβικό σημείο το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για τα νέα φαρμακευτικά σκευάσματα που καταφθάνουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Σοκαριστικό, έλουσε τη μάνα του με ενόπνευμα και προσπάθησε να της βάλει φωτιά. Τρομακτικό περιστατικό στο κέντρο της Πάτρας χθες. Σήμερα στον ανακριτή ο φερόμενος ως δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εμπρισμό. Ακούει κανείς, και 10ος κρατούμενος των φυλακών Αγίου Στεφάνου νεκρός. Σε εξέλιξη έρευνα για τη διέθεση των φυλακών, τους αρχιφύλακες και τους υπαρχιφύλακες. Συνεχίζεται το μυστήριο με το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Πειραγμένος ο χώρος του διπλού εγκλήματος, εκλείω ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της. Η πρώτη δύσκολη πυρκαγιά της σεζόν. 40 στρέμματα αγροδασικής έκτασης κάηκαν στα ζεσημέικα μάχη με τις φλόγες από γη και αέρα. Η μικρή επιχείρηση στο Στόχαστρο. Κίνδυνοι, απειλές, προοπτικές ευκαιρίες. Το Ίδρυμα Παπανδρέου σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών στην Αχαΐα και τον Εμπορικό Σύλλογο διοργανώνουν την προσεχή Τετάρτη, αύριο 17 Ιουνίου, εκδήλωση μερίδα για το μέλλον των επιχειρήσεων. Πρωτιά με αυτοδυναμία. Νικήτριες εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Η παράταξη Ιατρική Ανεξάρτητη Συνεργασία Υγειονομικών με επικεφαλής την Άννα Μαστοράκου. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM. Είναι 93 και 4. Είναι ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει μαζί μας και σήμερα, ραδιοταξί Πάτρας 18300. Θέλεις απλό ταξί, θέλεις ταξί για άτομα με ειδικές ανάγκες. Θέλεις σε μια θέση ο Βαν ταξί μόνο στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο.
Αυτή είναι η φάση για να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλάς τις αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Spheris φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Κλείνεις εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις αμάξι για να αργώ στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαλειφθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή.

0: Μη στραβός είναι ο γυαλός, εις στραβά αρμενίζουμε. Η ουσία είναι, κυρίες και κύριοι, ότι για μία ακόμα τουριστική σεζόν η Αχαΐα, η Ηλία του Λακαρνανία, τότε στην Δυτική Ελλάδα, θα ψάχνουν με το φανάρι του Διογέννη το τουριστικό κεφάλαιο, το τουριστικό προϊόν έλξης. Να σας πω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑ, της Τράπεζας της Ελλάδας και της Περιφερειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΙΣΕΤ, η Δυτική Ελλάδα κατατάσσεται δέκατη ως προς τις αφίξεις, τις διαμονές και ως προορισμός από τις υπόλοιπες 12 περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας. Αν θέλετε τα ακόμα χειρότερα μαντάτα, σας τα έχω. Δυστυχώς, ναι. Δεδομένου ότι από τις 234 συνολικά περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ζώνης, της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δυτική Ελλάδα κατατάσσεται στην 220η θέση ως προς τον τουριστικό προορισμό, τις διαμονές, το εισόδημα. Τελικά, η στραβός είναι ο γυαλός, η στραβά αρμενίζουμε. Ή δεν είναι άγωνος ο τόπος, είναι άγωνα μυαλά. Να αρχίσουμε αυτό το οποίο αποκαλύπτει σήμερα αποκλειστικά το πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, γιατί πολλές φανφάρες ακούγονται. Πάμε πρώτη στον πρώην πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, οικονομολόγο, καθηγητή, διδάσκοντα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Παπά. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχω αξιονικά ότι εμπεριέχεται στα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τρεις επίσημους παράγοντες οργανισμούς, το ΕΣΤΑΤ, την ΙΝΣΕΤ και βεβαίως την Τράπεζα της Ελλάδας, για την περιοχή τα κατέθεσα. Τελικά είναι στραβός ο γυαλός, στραβά αρμενίζουμε, είναι άγωνος ο τόπος ή κάτι δεν κάνουμε καλά?
1: Κύριε Γεωργόπουλε, τα τελευταία 15 χρόνια ο τουρισμός έχει μετατραπεί σε θεμελιώδη πυλόν ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Χωρίς να ενστενίζω με τον όρο βαριά βιομηχανία, γιατί η βιομηχανία είναι άλλο πράγμα, είναι ένα χαρακτηριστικό ανάπτυξης στη χώρα μας, ο τουρισμός και το real estate, το οποίο αποφέρει πάρα πολλά έσοδα. Τώρα, τι κάνει η Δυτική Ελλάδα? Η Δυτική Ελλάδα, λοιπόν, σύμφωνα και με αυτά που είπατε, έχει ένα μερίδιο που ναι, μεν αυξάνεται κάθε χρόνο πολύ. Ελάχιστα δηλαδή.
0: Φέτος αναμένεται να είναι το 3% από το συνολικό ποσοστό τουρισμού που θα έχουμε.
1: Με 305 εκατομμύρια ευρώ έσοδα, το ποσοστό μεταβίας ξεπερνά το 1%, και στο περιφερειακό ΑΕΠ η τουριστική συμβολή είναι, όπως είπατε, στο 3-4% και οι εργαζόμενοι στον κλάδο είναι περίπου το 9%. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, για να ερμηνεύσουμε τα νούμερα, ότι είμαστε αργοπορημένοι και ουραγοί στο τουριστικό προϊόν της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Λόγοι. Ποιοι είναι οι λόγοι? Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί και θα τους αναλύσω συνοπτικά. Για πάρα πολλά χρόνια υστερούσαμε σε βασικές υποδομές. Αυτοκινητόδρομοι, η Πάτρα και το Αγρίνιο συνδέθηκαν με την Αθήνα το 2017 και ο Πύργος μόλις πέρυσι. Αεροπορικά, που είναι ένα βασικό μέσο για να προσέλεγχονται οι τουρίστες στην περιοχή μας, εξακολουθούμε να υστερούμε, αφού οι διεθνείς συνδέσεις είναι περιορισμένες, όπως ξέρετε, είναι σε συγκεκριμένες πτήσεις και με έντονη εποχικότητα. Ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει και με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε εμείς τον τουρισμό, ως εμπλεκόμενοι όλοι οι αρμόδιοι. Δεν έχουμε καταφέρει να χτίσουμε ένα ισχυρό brand, ένα ισχυρό όνομα δηλαδή, ένα pop θα έλεγα. Έχουμε την Αρχαία Ολυμπία, παραδείγματος χάρη. Πώς την έχουμε εκμεταλλευτεί?
0: Εάν δεν μπορείς να μεταλλευτείς την Αρχαία Ολυμπία, τότε εγώ και αλίμονο.
1: Αυτό λέω λοιπόν. Άρα λοιπόν, πώς θα, αν δεν έχουμε φτιάξει ένα ισχυρό brand στις διεθνείς τουριστικές αγορές που να έχει μια αναγνωρίσιμη ταυτότητα, ενώ είναι πολύ χαμηλό και το ενδιαφέρον στις τουριστικές επενδύσεις. Δεν έχουμε επενδύσεις, δεν έχουμε κλίνες. Όταν δεν έχεις κλίνες, δεν θα έχεις επισκεψιμότητα. Επιπρόσθετα, δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Για να γίνει ο τουρισμός ένας πραγματικός μοχλός οικονομικής μεγέθης στην Δυτική Ελλάδα, και τη Δυτική Ελλάδα υστερεί και σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης. Το ΑΕΠ μας είναι από τις πιο φτωχές περιφέρειες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όπως έχουμε συζητήσει σε παρελθοντικές εκπομπές. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν απέραντο φυσικό και αρχαιολογικό πλούτο, είμαστε στο 1% παρόλα αυτά. Εδώ χρειάζεται ένα ελκυστικό προφίλ για τουριστικές επενδύσεις, ώστε να διαχυθούν κεφάλαια στην τοπική οικονομία και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατ' επέκταση. Αλλά τι θα πρέπει να κάνουμε, ενώ θα λειτουργούν πολλαπλασιαστικά οι επενδύσεις, όπως η ανέγερση ενός νέου ξενοδοχείου, γιατί φέρνει θέσεις εργασίας, μοχλεύει κεφάλαια, φέρνει κόσμο σε μια περιφέρεια που δημογραφικά συρρυκνώνεται και το ξέρετε ότι έχουμε σημαντικό πρόβλημα. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε και το θέμα των υποδομών. Δηλαδή, δεν οφείλεται μόνο οι ιδιώτες να επενδύουν και να κάνουν τουριστικές επενδύσεις. Θα πρέπει δηλαδή το κράτος, είτε μιλάμε για την κυβέρνηση είτε για την αυτοδιοίκηση, να δημιουργήσει τις αναγκαίες υποδομές που θα στηρίζουν αυτή την τουριστική ανάπτυξη. Όχι μόνο επενδύσεις από τον ιδιώτη, αλλά και από την πολιτεία. Και τι εννοώ με αυτό, τι μπορεί να κάνει η πολιτεία που το αφήνει όλα στον ιδιώτη να επενδύσει κλπ. Να έχει μια στελεχωμένη δημόσια υγεία. Αν δεν έχεις υγεία, νοσοκομεία σε μια περιοχή
0: του. Άρα μου λέτε ότι είναι ντόμινο όλο αυτό.
1: Εννοείται ότι είναι ντόμινο. Όλοι φέρουν την ευθύνη. Πρέπει ο επισκέπτης να νιώθει ασφάλεια, κύριε Γεωργόπουλε. Πρέπει να έχει.
0: Φυσικό δίδαγμα δεν είναι άγονος ο τόπος, είναι άγονα κάποια μυαλά εδώ και χρόνια.
1: Νομίζω ότι όλα το διαχειρίζονται οι άνθρωποι. Όταν δεν έχουμε σύγχρονη ίδρυυση, όταν δεν έχουμε διαχείριση απορριμμάτων για να μένει καθαρή η πόλη όταν φεύγουν οι επισκέπτες. Όλα αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει να τα σκεφτούμε επιτέλους και να φτιάξουμε ένα οραματικό πλάνο για να μπορέσουμε να έχουμε μια τουριστική ανάπτυξη βιώσιμη, πράσινη, που δεν θα επιβαρύνει τις τοπικές κοινωνίες παρά μόνο θα αφήνει ωφέλη.
0: Ισικό δίδαγμα. Για μία ακόμα σεζόν θα κλαίμε πάνω από ένα μαντίλι επειδή δεν καταφέραμε να προσελκύσουμε ούτε κατ' ελάχιστον το τουριστικό κεφάλαιο που θα έπρεπε να προσελκύσουμε, κύριε Παπά.
1: Ας ελπίσουμε του χρόνου να είναι η αύξηση μεγαλύτερη.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι, χαμένοι από χέρι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Και όμως δεν θα έπρεπε να είμαστε χαμένοι από χέρι. Θα ακούσετε συνέχεια πώς και γιατί. Πάμε στο πέρασμα με τη βοήθεια της κυρίας Ροδίτη. Πολύ λίγο πάλι κοντά σας.

0: Ακούσατε το μαντάτο και δυστυχώς επαληθεύεται ότι σας παραθέσαμε από τον πρώην πρόεδρο Οικονομικού Εμπελτηρίου, οικονομολόγο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Παπά. Για να πάμε, κυρίες και κύριοι, στην πραγματική αγορά, να δούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά. Αν δεν αποτυπώνονται. Γιατί όταν είσαι στην 10η θέση ανάμεσα στις υπόλοιπες 12 περιφέρειες της χώρας ως προς τον αριθμό των τουριστών που προσελκύεις και θα προσελκύσεις και φέτος, όταν είσαι στην 220η θέση ανάμεσα στις 234 περιφέρειες της Ευρωζώνης σε σχέση πάντα με το τι τουρισμό προσελκύουν αυτές, όταν είσαι μόλις το 1% σε ό,τι αφορά τον τουριστικό προορισμό που θα αποτελέσει και φέτος για το τουριστικό κεφάλαιο σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, αυτό στην πραγματική οικονομία δεν αποτυπώνεται. Δεν το λες αποτύπωση. Για το επίκαιρο. Καλημέρα στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Νότιο-Ελληνικής Ελλάδας, Πελοποννήσιο Ινιών Νήσων, στον κύριο Βαγένα. Κύριε Βαγένα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, με υγεία.
0: Και όμως υποτίθεται ότι κάνουμε παράτες, κάνουμε και τι δεν κάνουμε για την αύξηση του τουριστικού προϊόντος, αλλά και φέτος τελευταία και καταϊδρωμένη.
1: Δυστυχώς δεν μπορούμε να κήξουμε καν τα ποσοστά και τα νούμερα των άλλων περιφερειών. Μάλιστα, η μελέτη τελευταία δείχνει ότι είμαστε μία ανάσα πριν την πρώτη τελευταία θέση.
0: Ναι, ήμασταν στη δέκατη και δέκατη. Μπορούμε να την κάνουμε και ενδέκατη.
1: Ακριβώς. Το είδα το στατιστικό και το αναφέρω, και ευτυχώς που έχουμε κάποιες περιοχές στην περιφέρεια που μας σώζουν, όπως είναι ένα μικρό κομμάτι της Ηλίας και ένα κομμάτι μικρό της Δυτικής Ελλάδας.
0: Δεν μας σώζουν. Μας καλωδάνε στη δέκατη θέση για να μην πάμε στην τελευταία.
1: Αλλιώς θα ήμασταν τελευταία.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι δυστυχώς ότι είμαστε και η τελευταία, προτελευταία θέση στο κατακεφαλήν εισόδημα. Είμαστε η προτελευταία θέση στο εισόδημα προς διάθεση από τους καταναλωτές στην αγορά και ένα σωρό άλλοι δείκτες, οι οποίοι τελικά μας σταθεροποίησαν όντως στη 10η προς 11η θέση, την προτελευταία ουσιαστικά στην Ελλάδα, αλλά και σε μια από τις τελευταίες στην Ευρωπαϊκή Ζώνη. Αυτό δεν είναι...
0: Κύριε Βαγιανά, αυτό δεν προκύπτει όμως με παρθενογένεση. Είναι παθογένεια χρόνων αφενός και κάτι ακόμα και σε νεστόλα χρόνων εξακολουθούμε να μην κάνουμε καλά.
1: Εξακολουθούμε να μην πράττουμε ως ομάδα, εξακολουθούμε να μην λειτουργούμε σαν μία γροθιά η Δυτική Ελλάδα, εξακολουθούμε να μην έχουμε ταυτότητα, παρόλο που γίνονται προσπάθειες να αποκτήσουμε μία ταυτότητα λόγω της Ολυμπιακής Γης, και γενικώς δεν έχουμε καμία συνεργασία. Ο καθένας είναι στον κόσμο του. Είτε αυτός είναι από την Αχαΐα, είτε από την Ηλία, είτε από την Λαοκαρνανία, και γενικά δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος συντονισμός που θα μας δώσει μία όθηση για το τι πρέπει να κάνουμε σαν φορείς και εμείς, είτε έχουμε όλες τις ευθύνες μας, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε αυτό το προϊόν που λέγεται τουρισμός, που άλλοι ζουν από αυτό. Και δεν είναι μόνο ότι δεν αξιοποιούμε μόνο αυτό το ποσοστό του τουρισμού. Είναι ότι αν ρωτήσουμε αυτή την ώρα και βγει μια μελέτη που είμαστε σε πρωτογενή τομέα, είμαστε πάλι εκεί τα τελευταία. Δηλαδή δεν έχουμε αγροτική παραγωγή.
0: Δηλαδή γενικώς είμαστε με την τάση
1: δεν
0: του...
1: δεν έχουμε βιοτεχνία, δεν έχουμε βιομηχανία, δεν έχουμε εργοστάσια.
0: Γενικώς λατρεύουμε το τελευταίο εμείς.
1: Λατρεύουμε το τελευταίο και είμαστε μια περιφέρεια γενικώς που ο ένας σερβίρει στον άλλο.
0: Ναι, αλλά κάποιος έχει ευθύνες γι' αυτό. Ξαναλέω, δεν είναι παρθενογένεση.
1: Εννοείται δεν είναι, και ξαναλέω, αν δεν βρούμε συντεταγμένες πώς μπορούμε να κινηθούμε για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κόσμο, να μπορούμε να κρατήσουμε τον κόσμο όχι ένα μήνα, δύο, τρεις μήνες μόνο, αλλά ολόκληρο το χρόνο, πριν να υπάρχει σχεδιασμός από την περιφέρεια για ολόκληρη την περιφέρειά μας, για να δούμε πώς μπορούμε 12 μήνες να έχουμε τουρισμό. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε ένα μήνα.
0: Απίστευτα πράγματα. Και να πει κανείς ότι δεν περνάει και δεν έρχεται τουρίστας. Και όμως αυτοί οι οποίοι περνάνε από το λιμάνι της Πάτρας και από τον Άραξο δεν μένουν σχεδόν ούτε ημέρα οι περισσότεροι.
1: Ακριβώς, και ξαναλέω, στοιχώς τελευταία μας σώζει λίγο η Δυτική Αχαΐα και η Ηλία, από την άποψη ότι αυτοί που επισκέπτονται τον Άραξο στις πτήσεις του μετά μένουν εδώ, αλλά είναι πάρα πολύ
0: λίγοι.
1: Και ένα τελευταίο στατιστικό που θα σας το επιβεβαίωσουν και οι φορείς του τουρισμού είναι ότι η διαμονή στον νομό Αχαΐας αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν ξεπερνάνε τις 2 με 3 βραδιές.
0: Και μη χειρότερα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Yeah. Συνεπώς, το σύντομο ανέκδοτο ξέρετε ποιο είναι. Είδα τουρίστε να τρώει σε μαγαζί ή να πίνει ποτό στην Πάτρα και την υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα. Μάλλον για την ακριβία, η Πάτρα είναι στα χειρότερά της. Να πάμε στον πρόεδρο της ΚΕΝΑ, τον κύριο Μαθιόπουλο. Κύριε Μαθιόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλο, καλημέρα.
0: Το πιο σύντομο ανέκδοτο. Είδα τουρίστα να πίνει ποτό σε μαγαζί στην Πάτρα, έτσι.
1: Ούτε καν, το έχουμε ξεχάσει. Δεν είναι, είναι περίεργο, δεν είναι ανέκδοτο. Είναι περίεργο. Αν κάθε φορά μεταξύ μας μιλάμε και λέμε προχτές τι έγινε. Ήσαν μια παρέα ξένους, Κινέζοι ξέρω εγώ.
0: Είναι είδηση δηλαδή.
1: Είναι είδηση, ναι, είναι είδηση ότι προχτές, ακούστε τι έγινε, ήρθε μια παρέα που ήταν ξένη. Συμβαίνει αυτό, να σας πω την αλήθεια. Κάποιες στιγμές, δηλαδή, ειδικά Κινέζοι, εμφανίζονται κάποιες παρέες μόνο μέρες και πάντα...
0: Μπορεί να παράπεσαν, κύριε Μαθόπουλο, μπορεί να παράπεσαν.
1: Πώς βρεθήκανε στην περιοχή, ναι. Ακούγοντας τη συζήτηση που κάνατε και πριν, θέλω να πω το εξής. Η εστίαση δεν προφανώς και τη φταίει. Η εστίαση είναι αυτή που ακολουθεί.
0: Είναι το απότοκο, δέχεται τα απόνερα.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν μπορεί να πούμε ότι θα έρθει κάποιος στην περιοχή για την εστίαση. Θα έρθουν στην περιοχή και η εστίαση θα βοηθήσει, η καλή εστίαση θα βοηθήσει. Αυτό όπως συνέβη στα νησιά, όπως συνέβη στην εικόνα. Και μετά έρχεται ο άλλος για την περιοχή και το συνδυάζει με την καλή εστίαση. Ένα είναι αυτό που θέλω να πω. Και στην Αχαΐα έχουμε καλή εστίαση, αυτό το ξέρουμε, το έχουμε αποδείξει. Δεύτερον, που άκουσα και το σχεδιασμό. Έχουμε το εξής κακό εδώ στην Αχαΐα. Είμαστε ένας όμορφος τόπος, αλλά είμαστε δίπλα σε πολύ όμορφους τόπους. Δηλαδή, αν και εμείς είμαστε πάνω στον εαυτό μας, θα πηγαίναμε στην Πάτρα, σε μια αστική πόλη ή στην Κεφαλονιά, στο Φυσκάρδο.
0: Ακούστε με όμως, κύριε Ματρόπλε, έχει βάσει το επιχείρημά σας. Αλλά το αντιστρέφω και λέω το εξής. Σε ένα αστικό κέντρο όπως η Πάτρα, που εισαπέχει των Δελφών, της Ολυμπίας, των Καλαβρίτων και γιατί όχι ακόμα και των Μυκηνών, εάν είχε υπάρξει ο στρατηγικός σχεδιασμός εδώ και χρόνια, με σημείο αναφοράς και κίνηση στην Πάτρα, θα είχες κρατήσει τουριστικό κεφάλαιο εδώ και θα διακτηνιζόταν όλο αυτό για 24 ώρες, είτε στην αρχαία Ολυμπία και θα επέστρεφε, είτε στους Δελφούς, είτε αν θέλετε οπουδήποτε αλλού, και θα ήσουν ωφελημένος. Άρα τόσα χρόνια κοίταζες τα τρένα να σφυρίζουν.
1: Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξουμε, αυτό που λέτε, ότι έπρεπε να εκμεταλλευτούμε ότι είμαστε γείτονες στα αυτά τα μέρη. Και επίσης θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλες μορφές τουρισμού. Δεν είναι μόνο η μορφή τουρισμού που ξέρουμε, δηλαδή να πάμε για μπάνιο. Υπάρχουν ο αθλητικός τουρισμός, υπάρχει ο θρησκευτικός τουρισμός, υπάρχει ο συνεδριακός τουρισμός, υπάρχουν και άλλες μορφές. Άρα θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο κύριο που έλεγε ότι δεν έχει γίνει ένας συνολικός σχεδιασμός να βρούμε τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας και πάνω σε αυτά να επενδύσουμε. Θα σας πω κάτι. Εγώ τρόμαξα. Μάλλον θα πω το εξής. Ακούγοντας ότι υπάρχει μπροστά μας μια επένδυση για τη Μαρίνα Μέγκα Γιότ, που είναι μια μορφή προσέλκυσης τουριστών. Προφανώς και αν είναι 200...
0: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, την ακούω όμως. Ναι,
1: ναι, είναι 285 σκάφη στην περιοχή μας, με το είτε το πλήρωμα είτε τους επισκέπτες, είναι μια μορφή τουρισμού. Όταν ακούω λοιπόν από τον Δήμαρχο ότι θα κάνω τη ζωή κόλαση στον επενδυτή, εγώ τρομάζω. Εγώ σαν εστίαση ψάχνω να βρω τον πελάτη και τον τουρίστα με τον τουφέκι. Και ακούω λοιπόν από τον δήμαρχο της πόλης μου να λέει ότι αν γίνει επένδυση και αν έρθει επενδυτής και αν έρθει θα κάνω τη ζωή κόλαση, το μόνο που παθαίνω εγώ είναι να τρομάξω.
0: Τώρα δεν θέλω να τσακωθώ μαζί σας, γιατί υπάρχει και αντίλογος, αλλά δεν είμαι εγώ ο δήμαρχος για να σας το απαντήσω.
1: Μα εγώ δεν μπαίνω στην κουβέντα, θα κάνω τη ζωή κόλαση στον επενδυτή. Λοιπόν, όταν ξεκινάμε έτσι από τους φορείς, και εγώ μιλάω για όλους, για την περιφέρεια, για το Δήμο, δεν με νοιάζει. Εγώ είμαι ένας κλάδος.
0: Κύριε Ματζόπουλε, δεν θέλω να αλλάξω το θέμα του ρεπορτάζ, γιατί θα έπρεπε να σας πω ότι ο Δήμος δεν λέει να μην γίνει η Μαρίνα Μέγκα Γιότ, να γίνει όμως στο νέο λιμάνι και να αποδοθεί το σημείο στο οποίο σκοπεύει όλπα να κάνει το η νέα Μαρίνα, πλήρως όπως είναι θέση της πόλης στους πολίτες. Μη με πάτε όμως σε αυτόν τον δρόμο, γιατί το ζητούμενο μου από αυτό το ρεπορτάζ που κάνω και την αποκάλυψη δεν είναι η Μαρίνα Μέγκα Γιότ. Θα μπορούσα να σας πω πολλά. Και γιατί να μην φτιάξει τη Μαρίνα Μέγκα Γιότ, αν θέλει η Πάτρα, ο Δήμος της Πάτρας με χρηματοδότηση, αλλά όπου θέλει ο Δήμος. Και όχι στη φάτσα. Σας βάζω κι άλλη εναλλακτική. Άρα λοιπόν, μη με πάτε σε αυτόν τον δρόμο, γιατί είναι μια ατέρμονη κουβέντα και δεν έχω προσκεκλημένο ούτε τον Όλπα ούτε τον Δήμο αυτή τη στιγμή.
1: Έχετε δίκιο, μην πετωβάμε σε αυτό. Ναι. Αλλά εγώ μιλάω συνολικότερα. Ότι είπαμε ότι υπάρχουν.
0: Αλλά σας λέω, ο Δήμος δεν λέει να μην γίνει Μαρίνα Μέγκα Γιότ. Λέει να μην γίνει εκεί Μαρίνα Μέγκα Γιότ. Λέει να γίνει στο νέο λιμάνι. Αλλά δεν θα ερμηνεύσω εγώ τον Δήμο τώρα.
1: Στο νέο λιμάνι ή όπου θέλετε. Εγώ λέω άλλο πράγμα. πείτε το όπως θέλετε, δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Εγώ λέω γιατί να μην γίνει οποιαδήποτε επένδυση και οποιοδήποτε σχεδιασμός.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ ως εστίαση. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει αν θα γίνει στο παλιό λιμάνι, στο καινούριο λιμάνι, στο
0: όχι,
1: λιμάνι.
0: Όχι, λέω για να μην αλλοιώνουμε τις θέσεις της κάθε πλευράς.
1: Όχι, όχι, όχι, αφήστε, πάμε εκεί που έχουμε ξεκινήσει.
0: Στην ουσία μου λέτε ότι το μαγαζί ενώ θα έπρεπε να έχει κόσμο δεν έχει. Όπου μαγαζί, η Πάτρα, η Αχαΐα, η Δυτική Ελλάδα.
1: Γιατί να έρθει κάποιος στην Αχαΐα, πείτε μου ένα λόγο. Γιατί πρέπει να, όταν σκεφτούμε σαν τουρίστες, όταν διαλέγουμε μια, επιλέγουμε ένα προορισμό, όταν επιλέγουμε καταρχήν μια αφορμή και ένα αφήγημα.
0: Μου τα είπατε όλα κύριε Ματιόπουλε, γιατί να έρθει κάποιος στην Αχαΐα. Ναι, ας απαντήσουν ναι. Αυτοί που πρέπει. Γιατί η Αχαΐα δεν είναι ένας άγνωστος τόπος, είναι ένας όμορφος τόπος. Η Δυτική Ελλάδα έχει εξαιρετικούς τόπους και προορισμούς. Και όταν αυτή η Δυτική Ελλάδα έχει μόλις 2% από το συνολικό ποσοστό του τουρισμού, με μια αρχαία Ολυμπία και Καλάβρητα, τότε κάτι δεν κάνεις εσύ καλά, δεν φταίει ο τόπος.
1: Και θέλω, αφήστε με να σας πω και κάτι, για να μην νομίζετε ότι λέω κάνω πολιτική, θα σας πω το εξής.
0: Δεν νομίζω τίποτα, μπείτε ελεύθερα.
1: Όχι, όχι, θα σας πω. Ένα από τα πιο ωραία σημεία του τόπου μας είναι η βόρεια είσοδο της πόλης, το κομμάτι που είναι τα φεριμπότη, γέφυρα κτλ. Το μέρος είναι άθλιο. Αν όποιος κατεβαίνει από τη γέφυρα ή από το φεριμπότη και μπαίνει προς την πόλη, είναι ένα άθλιο, βρώμικο, με σκουπίδια μέρος. Αυτή είναι η εικόνα. Ένας λοιπόν επισκέπτης που θα περάσει από εκεί, γιατί να σταματήσει στην πόλη μας.
0: Θα σας το πω αλλιώς κύριε Μαθόπουλε, σε άλλη χώρα η γέφυρα Ρίου Αντιρίου θα είχε χρησιμοποιηθεί ως ένα από τα σημαντικά αξιοθέατα.
1: Βεβαίως,
0: και εμείς μετράμε χελιδόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Βγάλετε συμπεράσματα. Δεν είναι άγωνος ο τόπος, κάτι άλλο συμβαίνει. Συμπληρώνεται κάπου εδώ το πρώτο μέρος από το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Στο δεύτερο μέρος, στο επίκεντρο του Πανεπιστήμιου Πατρών και του Νοσοκομείου του Ρίου, για τα νέα φαρμακευτικά σκευάσματα για ανίατες ασθένειες. Θα τα ακούσετε αποκλειστικά εδώ στο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Θυμηθείτε ραδιοταξί Πάτρας 18300 και σήμερα μαζί μας. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και κέντρα. Με το νέο application

0: χτες της Ιταλίας. Κλείνει εισιτήριο από Οικουμενίτσα για Μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις αμάξι για να αργώσεις στην Ιταλία, μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Venturis Ferries. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο μέρος από το σημερινό πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Πάμε στις όμορφες ειδήσεις της ημέρας. Έτσι όπως αυτές, κυρίες και κύριοι, ορίζονται και έρχονται σε ό,τι έχει να κάνει με κλινικές μελέτες, νέα 170 φάρμακα με τη βοήθεια της Γενικής Νοημοσύνης, τα οποία θα κουμπίσουν και την Πάτρα, την Αρχαγία, τη Δυτική Ελλάδα. Αφορούν σε καρκίνο, νέα θεραπείες, Αλτσχάιμερ και όχι μόνον. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, είναι στο τελικό στάδιο κλινικό μελετών αυτά τα φάρμακα, μπήκαν σε φάση δοκιμών, αφορούν σε λοιμώξεις, καρκίνους, χρόνια και ανία τα νοσήματα, όπως νόσον Πάρκινσον και Αλτσχάιμερ. Και βεβαίως την ίδια ώρα σε αυτό το χάρτη, δεν επιχειρούμε εμείς να βάλουμε, είναι ήδη μέσα, το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο

0: Εγώ νοσοκομείο του Ρίου. Να σας πω ότι ό,τι σας κομίζω έρχεται τόσο από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο από την Ελλάδα και το ΣΦΕ, όσο και από τις κλινικές μελέτες που διεξάγονται στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε ότι το μαντάτο αφορά και στην περιοχή, με το Πανεπιστήμιο Πατρών να είναι στο κάδρο. Έχει να κάνει ιδιαίτερα με ό,τι συντελείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, με έρευνα αιχμής στην ανακάλυψη φαρμάκων Drug Discovery, τη μάχη κατά του Αλσχάιμερ και του καρκίνου στην Πάτρα, ήδη διακρίσεις φοιτητικών ομάδων Πάτρας και έχει πάρει και χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο διαγωνισμό του MIT, στοχευμένη έρευνα για νεκροφιλιστικές νόσους Αλσχάιμερ. Και όχι μόνο, να καλημερίσω κυρίες και κύριοι, για του λόγου του αληθές και την επικαιροποίηση όλων αυτών, τον κύριο Κωνσταντίνο Πουλά, αναπληρωτή καθηγητή βιοχημίας στο τμήμα φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριε Πουλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καταρχήν χαίρομαι
1: πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχήν χαίρομαι που σας ακούω μετά από πολύ καιρό που έχουμε να τα πούμε.
1: Είμαστε καλά και εγώ χαίρομαι.
0: Λοιπόν, το μαντάτο εγώ το κόμισα. Πείτε μου πού μπαίνει εδώ στο χάρτη το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Πάτρα, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Αλλά πολύ περισσότερο το μαντάτο. Ότι έχουμε ήδη σε φάση δοκιμών 170 νέα σκευάσματα για τις ασθένειες που ανέφερα πριν από λίγο.
1: Ναι,
0: με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή εισαγωγή για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, οι ακροατές μας που είναι την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, την Πάτρα μας, τι είναι τεχνητή νοημοσύνη και τι είναι όλα αυτά τα οποία ακούνε. Γιατί είναι πολύ της μόδας, ο πολίτης βομβαρδίζεται, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορεί έχει κατανοήσει που βρισκόμαστε.
0: Εσείς να το πείτε, αλλά εγώ θα πω σχηματικά κάτι. Ότι κάτι το οποίο χρειάζεται πάνω από 12 μήνες με ένα χρόνο, δύο χρόνια, σε ό,τι έχετε κάνει, να περάσει τη φάση των δοκιμών, με την τεχνητή νοημοσύνη περνάει μέσα σε πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να καταλάβουμε λοιπόν ότι αυτό που τόσο πολύ ακούμε ως τεχνητή νοημοσύνη, τι είναι στην ουσία. Είναι στην ουσία ένας πολύ πολύ ισχυρός εγκέφαλος, ένας νους, τεχνητός βέβαια, τον οποίο τον έχει στη διάθεσή του ο κάθε επιστήμονας, ο κάθε άνθρωπος. Άρα αυτό μπορεί να του κάνει τη ζωή του πάρα πολύ πιο εύκολη. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι αυτός ο εγκέφαλος, όπως κάθε άλλος εγκέφαλος, τεχνητός ή φυσικός, το αποτέλεσμα της ταχύτατης σκέψης του, στην περίπτωσή μας της τεχνητής νοημοσύνης, είναι σε άμεση συνάρτηση με τα δεδομένα που θα του βάλουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, αν εμείς φορτώσουμε έναν εγκέφαλο με αυτά τα δεδομένα, θα τον υποχρεώσουμε να σκεφτεί με βάση αυτά τα δεδομένα. Άρα λοιπόν, αυτό είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Όταν δηλαδή μπαίνουμε και ψάχνουμε στο ChatGPT, αντλούμε την πληροφορία που θέλουμε από τα δεδομένα που κάποιοι άλλοι έχουν φορτώσει πάνω.
0: Άρα και πάλι εδώ ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον νούμερο ένα συντελεστή σε αυτήν την ιστορία.
1: Προφανώς. Η επιστήμη σήμερα έχει φτάσει σε απίστευτες ρυθμούς ανανέωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, της γνώσης. Γεννάται γνώση σε ρυθμούς καταιγιστικούς και αυτές οι πλατφόρμες λοιπόν φορτώνονται με αυτά.
0: Για πείτε μου τώρα στην ιστορία αυτή.
1: Πού βρισκόμαστε τώρα λοιπόν και γιατί έχουμε αυτά τα νέα. Οι παγκόσμιοι παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης έχουν φτιάξει πολύ ισχυρές πλατφόρμες, οι οποίες αυτές οι πλατφόρμες σε άμεσο χρόνο προχωράνε στο σχεδιασμό κάποιων δυνητικά αποτελεσματικών φαρμάκων. Δηλαδή βγάζουν με καταιγιστικούς ρυθμούς δυνητικά φάρμακα. Mm-hmm. Αυτά όμως για να έρθουν στον ασθενή πρέπει να περάσουν κάποια βήματα. Δηλαδή να δοκιμαστούν σε πειραματόζωα, σε κλινικές μελέτες και να φτάσουν κάποια στιγμή κάποια από αυτά, όχι όλα, γιατί κάποια από αυτά δεν θα δείξουν την αποτελεσματικότητα που ελπίζανε οι εταιρείες, κάποια θα έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες, άρα δεν θα μπορέσουν να κυκλοφορήσουν και κάποια τελικά θα οδηγηθούν σε κυκλοφορία για τον ασθενή.
0: Κύριε Πουλά, να το συντομεύσω γιατί ξέρω το ραδιοφωνικό χρόνο είναι αμήλικτος. Σε αυτό το χάρτη, το τμήμα βιοχημίας φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών μπαίνει, έχει μπει.
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν μπαίνουμε στο κομμάτι του σχεδιασμού νέων φαρμάκων. Και γιατί δεν μπαίνουμε? Γιατί όταν οι ανταγωνιστές σε παγκόσμιο επίπεδο κινούνται με budget της τάξης των δεκάδων δις, είναι αδύνατον ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο να ασχοληθεί, να μπορέσει να μπει.
0: Ωστόσο το πανεπιστήμιο της Πάτρας.
1: Αλλά το πανεπιστήμιο, το νοσοκομείο και όλοι αυτοί οι φορείς μπορούν να μπουν και μπαίνουν, φαντάζομαι, τη διαδικασία όπου γίνονται οι κλινικές μελέτες αυτών των δυνητικά ωφέλιμων για τον άνθρωπο σκευασμάτων.
0: Άρα θα έρθουν και εδώ.
1: Προφανώς θα έρθουν και εδώ, αλλά πάμε τώρα να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας ασθενής. Αυτά τα φάρμακα, τα οποία κάποιες φαρμακευτικές εταιρείες τα μελετούν και τα κυκλοφορούν κάποια στιγμή, οδηγούνται στο να είναι τα λεγόμενα ακριβά φάρμακα. Δηλαδή, ο ασθενής, το ασφαλιστικό του ταμείο, καλείται να πληρώσει αρκετές φορές δεκάδες...
0: Τα πληρώνει.
1: Λοιπόν, εκεί λοιπόν γίνεται το μεγάλο debate μεταξύ πολιτείας, ΣΦΕ που αναφέρατε.
0: Άρα μου λέτε ότι ο ασθενής στη Δυτική Ελλάδα ενδέχεται, αν τα ασφαλιστικά ταμεία και η πολιτεία δεν εγκρίνει τη δαπάνη, παρότι θα μπορούσε, αν είναι ογκολογικός ασθενής, να έχει ένα σωτήριο φάρμακο ή ένα φάρμακο που θα δώσει προσδόκιμο ζωής κάποιες δεκαετίες και θα μετατρέψει μια ασθένεια σε μια απλά ανίατη, αλλά δεν θα τον πεθαίνει, με ποιότητα ζωής να μην το έχει ποτέ.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά να θυμόμαστε δύο δεδομένα. Πρώτον, ότι η χώρα, παρά τα λεγόμενα, στο φάρμακο τουλάχιστον, εξακολουθεί να είναι υπό επιτήρηση. Δεν μπορεί δηλαδή να δαπανά όσο θέλει για το φάρμακο. Οι φαρμακευτικές λοιπόν εταιρείες φέρνουν με φιδό τα προϊόντα στην Ελλάδα, γιατί επιβαρύνονται με ποινές, clawback, rebate, και μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε και πρέπει να απασχολεί τον καθημερινό άνθρωπο που μας ακούει, είναι ότι αυτή τη στιγμή ο πολίτης στην Πάτρα, στην Ελλάδα, δεν βρίσκει και φτηνά φάρμακα στο φαρμακείο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καλά είναι τα αισιόδοξα μηνύματα ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδεχομένως να μας σώσει σε κάποια χρόνια, αλλά πρέπει πρώτα να λύσουμε το πρόβλημα του συνταξιούχου.
0: Πώς θα έχω πρόσβαση, πώς θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα πράγματα.
1: Ο οποίος τώρα δεν έχει πρόσβαση σε φάρμακα, φτηνά φάρμακα. Γιατί γίνονται άλλες επιλογές κεντρικές.
0: Κύριε
1: Άρα
0: Πουλά,
1: λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ένα δυνητικά πολύ ωφέλιμο εργαλείο στο φάρμακο, αλλά ας γυρίσουμε και το κεφάλι μας στον πολίτη με τα φτηνά φάρμακα.
0: Κύριε Πουλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι από τα λεγόμενα του κύριου Πουλά, προφανώς του κύριου Πουλά, και το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Νοσοκομείο του Ρίου μπαίνουν στο χάρτη για αυτές τις δοκιμές. Άρα αυτά θα έρθουν. Το θέμα είναι από εκεί και μετά, όταν τελειώσουν οι δοκιμές, αν θα μπορεί ένας ογκολογικός ασθενής. Ένας ασθενής που πάσχει από Αλτσχάιμερ, από Πάρκινσον στην περιοχή, να έχει πρόσβαση σε αυτά τα σκευάσματα. Και ακούσατε την κατάσταση πώς διαμορφώνεται. Να σας πω ότι την ίδια ώρα έχουμε συμμετοχή φοιτητικών ομάδων του Πανεπιστημίου Πατρών, το Πάτρος ΜΕΤ, να έχουν σε ανοιχτή γραμμή με την Ένωση κατά του Αλτσχάιμερ, τον ΙΠΑ, για εντοπισμό συγκεκριμένων προεκτενικών στόχων. Και θεωρείται ένα σημαντικό κομμάτι για την αντιμετώπιση τόσο του Αλτσχάιμερ όσο και κάθε άλλη εκφυλιστική ασθένεια. Τα ακούσατε τα μαντάτα. Ελπίζω να μην διαχειριστούμε κάποτε την είδηση το δυστύχημα να είσαι ασθενής στη Δυτική Ελλάδα. Γιατί παρότι αυτά στο δοκιμαστικό επίπεδο θα έρθει στο νοσοκομείο του Ρίου και φυσικά θα εμπλακεί και το Πανεπιστήμιο Πατρών, παραμένει ζητούμενο αν ένας συνταξιούχος να έχει πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα. Που θα είναι σωτήρια. Όχι και τα 170 σκευάσματα. Δεν θα προκριθούν όλα. Όμως η ουσία είναι εκεί.

0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, στη διαχείριση μιας σοκαριστικής είδησης. Έλουσε τη μάνα του με ενόπνευμα και όλο το σπίτι με ενόπνευμα και προσπάθησε να της βάλει φωτιά. Εάν δεν υπήρχε άμεση δράση και ομάδα Δίας, τώρα θα διαχειριζόμασταν μια τρομακτική είδηση. Και σας μιλώ για την Πάτεν. Αυτό κατεγράφει χθες στην οδό Καλαμογδάρτη. Για τα πώς και τα γιατί, με τη βοήθεια ως προς την ενημέρωση του κυρίου Τσίτσικα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλληλών, μέλος του Ειδικού Συμβουλίου. Κύριε Τσίτσικα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Αν δεν είχαμε άμεση δράση, κυριολεκτικά, ουσιαστικά και μεταφορικά, τώρα θα μιλάγαμε για μια τραγωδία στην Πάτρα, στην καρδιά της Πάτρας, κύριε Τσίτσικα. Τι έγινε?
1: Κοιτάξτε, πράγματι υπήρχε ένα οικογενειακό επεισόδιο το οποίο θα εξελίχθηκε σε πολύ σοβαρό. Χτες στην οδό Καλαμογδάρτη ο γιος και δράστης, πιθανόν λόγω οικονομικών διαφορών κυρίως από την ενημέρωση που έχω, μετέβη στο σπίτι της μητέρας του και αφού την έριξε στο σπίτι έφλεκτο υλικό, πιθανόν ενόπνευμα και στην ίδια, με σκοπό να βάλει φωτιά. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε ένας πανικός στη γειτονιά, φώναζε και η κυρία, η
0: 80 χρόνων.
1: 80 χρονών. Οι κάτοικοι από τις φωνές ειδοποίησαν την αστυνομία και άμεσα μετέβη η ομάδα Δίας. Όπως είπατε και εσείς, εκείνη την ώρα κατάφερε να ανοίξει την πόρτα η ηλικιωμένη κυρία και έτσι μπορέσαν οι συνάδελφοι να κινητοποιήσουν τον δράστη, να τον συλλάβουν και σήμερα να οδηγείται στον ανακριτή. Ήταν ένα περιστατικό το οποίο, όπως είπατε και εσείς, θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε πάρα πολύ σοβαρό. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν αν όντως άναβε φωτιά και γινόταν εκεί πέρα, είχαμε τέτοια θέματα. Θεωρώ όμως ότι ευτυχώς με την άμεση επέμβαση των συναδέλφων προλάβαμε τα χειρότερα.
0: Και μη χειρότερα, θα έλεγα εγώ όντως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίτσικα, για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Να σας πω, το ρεπορτάζ λέει ότι ο γιος έχει ιστορικό με εξαρτησιογόνες ουσίες. Στο παραπέντε, ξαναλέω. Θα μιλάγαμε για οικογενειακή τραγωδία αυτή τη στιγμή.

0: Για να δέσει το γλυκό θα κλείσουμε σχεδόν όπως ξεκινήσαμε. Ακούσατε πώς είμαστε ουραγοί ως Πάτρια Χαΐα Δυτική Ελλάδα στον τουρισμό και φέτος θα κοιτάμε τους τουρίστες να περνάνε και να φεύγουν. Τα τρένα σφυρίζουν, αλλά τρένα δεν έχουμε τέλος πάντων. Στην 10η θέση από τις 12 περιφέρειες ως προς τον τουρισμό. Αλλά αν νομίζετε κυρίες και κύριοι ότι είναι μόνο αυτό, είσαστε και είμαστε γελασμένοι. Να σας πω ότι το ίδιο σκηνικό έχει καταγραφεί και ως προς την μικρομεσαία επιχείρηση, τη μικρή επιχείρηση στην περιοχή, η οποία απειλείται με αφανισμό. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ημερίδα από το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων στην Αχαΐα. Πάμε στον πρόεδρο του ΕΒΕΣΝΑ, τον κύριο Νικολακόπουλο. Το στίχημα είναι η μικρή επιχείρηση μπροστά στον κίνδυνο, τις απειλές, προοπτικές και ευκαιρίες. Κύριε Νικολακόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, καλημέρα στους ακροατές.
0: Δεν είναι μόνο ο τουρισμός, δεν είναι το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα. Είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση η οποία κινδυνεύει με λουκέτο γενικώς και όχι αορίστος.
1: Κύριε Γεωργόπουλε, και είναι και ο τίτλος της ημερίδας, είναι η μικρή επιχείρηση στόχαστρο. Και από εκεί πέρα είναι οι κίνδυνοι, οι απειλές, προοπτικές και ευκαιρίες που μπορεί να έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Μια πολύ μικρή επιχείρηση, μια αυτοαπασχολούμενη επιχείρηση. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε κάνει αυτή την ημερίδα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου για να δούμε τι είναι το μέλλον γενέστερ. Τι θα μπορέσει να, πώς θα αποστολίσουμε κι εμείς μέσα από αυτή την ημερίδα να δούμε τι αποτελέσματα θα βγάλει για να έχει ένα καλύτερο αύριο η μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση.
0: Επί της ουσίας είναι μια ακόμα προσπάθεια σωτηρίας όλα αυτά.
1: Γι' αυτό μας έχουν βάλει συνάδελφοι εκεί για να μπορέσουμε να προσπαθούμε για αυτούς.
0: Μιλάμε για μια επιχείρηση που στη Δυτική Ελλάδα έχει ενεργειακό κόστος τεράστιο και πληθωρισμό, ψηφιακό χάσμα, ανταγωνισμό από πολυεθνικές και αλυσίδες και δυσκολίες στην πρόσβαση της χρηματοδότησης. Αυτό δεν σώζεται ή δεν αντέχεται αν δεν αλλάξει κάτι, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Και απέναντί μας η κυβέρνηση που δεν κάνει μια προσπάθεια να μας βοηθήσει.
0: Τι ώρα είναι η εκδήλωση και πού?
1: Είναι 6 ώρα το απόγευμα στα γραφεία στην αίθουσα της ΕΒΕΣΝΑ, Αράτη 21, σε πρώτον όροφο.
0: Αύριο, Τετάρτη.
1: Αύριο, ναι, αύριο. Είμαι με ομιλητές από σημαντικούς ομιλητές στον χώρο των μικρομεσαίων, καθηγητές πανεπιστημίου. Ελπίζουμε και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να βγάλουν και αυτή τα συμπεριζόμενα τους, να ακούσουν και 5 πράγματα για το αύριο της μικρομεσαίας επιχείρησης.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τα σημαντικότερα αύριο.
1: Να είστε
0: καλά, καλή σας ημέρα. 9:59 πρώτα λεπτά. Κάπε εδώ κυρίες και κύριοι, με τα μουσικής, παρακαλώ. Θα πάρουμε την άγουσα για τα αποδυτήρια της ενημέρωσης. Εις τον ήχο και τις μουσικές επιλογές και σήμερα ήταν, το προσέξετε το εις τον ήχο, ναι, η κυρία Αθανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη.
2: Στις άδειες πόλεις που γυρνάς, εικόνες εξοδεύουν.
0: Τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18-300, τώρα και στο 26-10-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi σφαίρεις απλά, φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Είναι εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα πιθανές προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα ανταμώσουμε ξανά το πρωινό της Τετάρτης, δηλαδή αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να είστε καλά. ό,τι κάνετε να το κάνετε με τέχνη.
2: Τις νύχτες ντύνεσαι μικρός.

0: XFM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το tzatzala.gr φυσικά.
8: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
9: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
10: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
11: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
12: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Η

βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές μας παρεμβάσεις. Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 16, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στην Πάτρα έως και τους 30 βαθμούς, αλλά σε συνδυασμό με την υγρασία δημιουργεί μια δύσκολη συνθήκη και προϊονίζει τα χειρότερα που έρχονται στην καρδιά του καλοκαιριού. Σήμερα γιορτάζει ο Μνημόνιος και ο Τείχων. Αν μεταξύ άλλων γιόρταζε και ο Αλέξης, θα λέγαμε πως θα έσκιζε τον Μνημόνιο με ένα νόμο και μία πράξη. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα όπου και αν είστε και ακούτε Max FM στην Αχαΐα, στην Ηλία, στην Ετωλό Ακαρνανία, στα Ιόνια νησιά. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του Live 24 στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και στην ρύθμιση του ήχου είναι η Αθανασία Ροδίτη στις μουσικές και στην ροή της εκπομπής. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας. Για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, είμαστε εδώ και σας ακούμε και σας διαβάζουμε, διότι υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και είναι το μήνυμα στην σελίδα μας στο Facebook. Ποια είναι η διεύθυνση? Max FM 93 και 4. Στη μεγάλη εικόνα, η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν υπεγράφει ηλεκτρονικά και στις 19 του μήνα και τυπικά, απόκοντα που λένε. Ωστόσο, βρίσκει πολλούς απογοητευμένους, όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι αντιμαχόμενες πλευρές με τον Ντόναλντ Τραμπ εντός του Λευκού Οίκου αλλά και του Κοινοβουλίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως, η τιμή στο βαρέλι έχει πέσει κατακόρυφα και στα χρηματιστήρια χθες έγινε πάρτι. Το Ιράν δεν θα συνεχίσει να ενδυναμώνει το πυρηνικό του οπλοστάσιο και θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς. Όπως μάλιστα καταλαβαίνετε, τις αμέσως επόμενες ημέρες, όπως εύκολα αυξήθηκε η τιμή των καυσίμων και μία σειρά προϊόντων λόγω μεταφορών, θα πρέπει να μειωθεί. Για να δούμε με τους απαραίτητους ελέγχους στην αγορά, αλλά και με την εσυναίσθηση των επιχειρηματιών. Στη μικρότερη εικόνα, στην πολιτική επικαιρότητα, μάχονται για το πρόγραμμά τους Πασόκ και Αλέξης Τσίπρας. Θα μου πείτε ότι το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δεν έχει δώσει πολλά σημεία στην δημοσιότητα και επιφυλάσσονται να το κάνουν συνολικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βγάζει όμως τμηματικά κάποιες προγραμματικές θέσεις, οι οποίες είναι οι ίδιες και απαράλλακτες με εκείνες του Πασόκ. Είδα μάλιστα ένα σχόλιο χθες σε πανελλαδική εμβέλεια σε εφημερίδα που έγραφε ότι μάλλον το Πασόκ θα πρέπει να έχει κάποιον κρυφό άσο και κάποιο πρόσωπο που βρίσκεται στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και του λέει πού θα πάει και τι θα πει και προλαβαίνει και το κάνει το Πασόκ, όπως ας πούμε στην Νίκαια και στην Κοκκινιά, όπως ας πούμε η θέση για τα εισιτήρια για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που είπε και ο Σαδουλάκης ότι θέλει να είναι δωρεάν όταν γίνει κυβέρνηση για τους νέους ως 24 έτη, και μετά βγαίνει ο κ. Τσίπρας και λέει δωρεάν για όλους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε παραπλήσια προγράμματα για το ενεργειακό, πολλές ίδιες θέσεις για την οικονομία και για άλλα μείζωνα ζητήματα. Τι γίνεται εκεί ακριβώς? Βλέπω το Πασόκ με μια ολική επαναφορά και επιθετική συμπεριφορά τόσο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία όσο και απέναντι στο Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο θεωρεί χορηγό της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθεί να χτίσει το αφήγημα της επόμενης ημέρας και της ενδυνάμει εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης, αφού οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν χαμηλότερα ποσοστά για εκείνο από τον Αλέξη Τσίπρα και θεωρούν στη Χαλάου Τρικούπη ότι δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα. Στη μικρότερη εικόνα, να σας πω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα τοπικά είχαμε κάποιες φωτιές, όπως στην Κρίνη, στα Σημαίικα, και εν μέσω κλιματικής κρίσης πάμε προφανώς σε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Ωστόσο, όπως ακούω κυβερνητικά στελέχη να λένε, έχει ενδυναμωθεί ο στόλος των αεροπλάνων και των ελικοπτέρων. Θα πάρουμε κι άλλα, φτιάξαμε και κάποια παλιά. Έχουμε τους περισσότερους πυροσβέστες και εθελοντές από ποτέ. Έχουμε μέχρι και σκάφη πλέον να συνδράμουν στο έργο των αρχών όταν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να γίνονται σε συνεργασία με τον τοπικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας και το νέο τοπίο, θυμίζω το νόμο που είχε περάσει πρόσφατα, για να υπάρχει καλύτερη συνεννόηση μεταξύ τους και να ξέρουν ποιος ασχολείται με τι και πού αναζητούνται οι ευθύνες. Για να δούμε πώς είναι τα πράγματα τώρα, 3η 16 Ιουνίου στην Αχαΐα και στη Δυτική Ελλάδα. Γι' αυτό καλημερίζω τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας και υπεύθυνο για την πολιτική προστασία, τον κύριο Φωκίο Ναζαΐμη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαΐμη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας και εγώ.
0: Προφανώς δεν είμαστε μάντης, ξέρετε όμως από τον επιχρησιακό σχεδιασμό, ώστε να μας πληροφορήσετε παρκέστερα.
1: Κοιτάξτε, ο επιχρησιακός σχεδιασμός βελτιώνεται κάθε χρόνο. Όχι τόσο και στον εξοπλισμό, όπως είπατε, να προσθέσω και τα drones τα οποία έχουμε.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε την καλύτερη πυροσβεστική υπηρεσία της χώρας, μακράν. Έρχονται από την Αθήνα για να πάρουν τεχνογνωσία, γιατί και με το υλικό αλλά και με το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε στην περιοχή μας είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα τα συμβάντα δεν θα σταματήσουν. Αντίθετα, πυκνώνουν. Χθες είχαμε μια φωτιά πολύ επικίνδυνη στην Άρλα.
0: Ευτυχώς
1: πήγε αμέσως πυροσβεστική και δώσαμε και εμείς υδροφόρες ώστε να υπάρχει συνεχής αναπλήρωση νερού για τους πυροσβέστες, εννοείται, και ευτυχώς περιορίστηκε και σβήστηκε. Να μάθουμε να ζούμε τις φωτιές, νομίζω, το δίδαγμα, και όλος ο επιχειρησιακός σχεδιασμός έχει στόχο την άμεση κατάσβεση, να μην ξεφύγει η φωτιά δηλαδή μέσα στα πρώτα λεπτά, στο πρώτο μισάωρο, και βεβαίως σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, κλιματικής κρίσης, όπως και εσείς τα λέτε, και βεβαίως αν υπάρχουν δυνατοί άνεμοι και όλα δυσκολεύουν. Πάντως τα συμβάντα είναι μαζί μας, εμείς προσπαθούμε να έχουμε μια ετοιμότητα στο πεδίο, ιδιαίτερα τις πολύ ζεστές και μέρες με πολύ αέρα, δηλαδή να έχουμε μηχανήματα υδροφόρες στους δρόμους ήδη, να μην περιμένουμε δηλαδή να γίνει το συμβάν, να είναι από πριν εκεί, σε συγκεκριμένα σημεία. Από εκεί και πέρα όλοι είμαστε μια αλυσίδα πολιτική προστασία και ο κάθε πολίτης οφείλει και αυτός να συνδράμει, το να ειδοποιεί άμεσα όπου δει να υπάρχει καπνός, και νομίζω ότι όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Να σας ρωτήσω, οι ομάδες των δασοκομάντων υπάρχουν?
1: Βεβαίως, η συγκεκριμένη υπηρεσία που έχει έδρα στην Πάτρα είναι μια από τις καλύτερες υπηρεσίες. Ευτυχώς έχει ανοίξει, νομίζω, μια καινούργια υπηρεσία και στην Κεφαλονιά, ώστε να μην φεύγουν από εδώ να πηγαίνουν σε άλλα μέρη της χώρας, να περιορίζονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στους τρεις νομούς δηλαδή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι έχει αποδείξει μάλλον πυροσβεστική, γιατί εμείς, ξέρετε, συνδρομή κάνουμε στην πυροσβεστική. Πυροσβεστική σβήνει φωτιές αποκλειστικά. Εμείς αυτό που κάνουμε, τους διευκολύνουμε με μηχανήματα και με νερό, τους διευκολύνουμε με εξοπλισμό. Από εκεί και πέρα ο σχεδιασμός και η κατάσβεση γίνεται αποκλειστικά από τους πυροσβέστες και συμπληρωματικά από τους εθελοντές πυροσβέστες, και αυτοί κάνουν ένα σημαντικό.
0: Θέλω να δω αν υπάρχει δηλαδή εν κατακλείδη κάποια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, διότι πολλοί θυμούνται το προηγούμενο καλοκαίρι και αυτά που ζήσαμε, και προφανώς δεν θέλουμε να επανειλθεί. Νέο κρατικός μηχανισμός, νέη πολιτική προστασία, νέη ατομική ενσυναίσθηση, αλλά όταν πιάσει η φωτιά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να σβήσει και από στεριά και από αέρος.
1: Αυτό που ζήσαμε πέρσι δεν ήταν κάτι.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι και νοσηρά μυαλά και είχαν βάλει στοίχημα να κάψουν την Πάτρα. Ναι, αλλά το αποτέλεσμα
1: ήταν παράλληλες φωτιές ταυτόχρονα σε πάρα πολλά σημεία της Αχαΐας, κυρίως κοντά στην Πάτρα και στη Δυτική Αχαΐα, με συνεχούς ανέμους νύχτα μέρα, επί τρεις μέρες. Δεν ήταν κάτι σύνηθες. Οπότε, και ξέρετε, και η πυροσβεστική έχει κάποιο όριο. Δηλαδή, υπάρχει ένα ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο και αυτό κάποια στιγμή θα είναι στα όρια. Ναι. Άρα μιλάμε για normal συνθήκες. Αν έχουμε ακραίες συνθήκες που εκεί δοκιμάζονται όλοι, καταλαβαίνετε ότι εκεί μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Ο στόχος είναι να βελτιώνεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός. Εμείς φέτος έχουμε και GPS σε όλα τα και σε όλα τα μηχανήματα και της περιφέρειας για να και έχουν μπει μέσα στο σύστημα της πυροσβεστικής. Σας είπα ότι έχουμε βάλει το σύστημα της Ιταλίας, το οποίο έχει κόστος, γιατί άλλο να ειδοποιείς τη στιγμή που ξεκινάει το συμβάν και άλλο να έχεις από πριν υδροφόρα και εργολάβους σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή αυτό έχει ένα κόστος, αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερα να πληρώνεις περισσότερα στην πρόληψη παρά μετά να μπαίνουμε σε διαδικασίες αποζημιώσεων κτλ. Πρέπει να δοθεί ακόμα περισσότερο βάρος στην πρόληψη. Δεν είναι τέλεια τα πράγματα, βήματα κάνουμε. Υπάρχει καλή θέληση και των Δήμων και της Περιφέρειας και του Υπουργείου και των εθελοντών, το σημειώνω αυτό. Κάνουμε αλλεπάλληλες σκέψεις και με το ΠΕΣΟΠ και με το Διευρυμένο και με το και με στην πιο μικροσύνθεση. Βήματα κάνουμε. Ναι, δεν υπάρχει τέλειο. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο η οποία να σας πει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην πολιτική προστασία. Ακόμα και πιο εξελιγμένες χώρες στον κόσμο, όταν θα υπάρξει ένα ακραίο φαινόμενο, δοκιμάζονται, το σύστημα φτάνει στα άκρα του.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Ζαΐμη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή μέρα. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, αρμόδιος για την πολιτική προστασία, Φωκίων Ζαΐμης.

0: Αλλάζουμε θεματολογία και πάμε στο ανακαινίζω 2026 για να γνωρίζουμε πολλά περισσότερα πράγματα από όσα μπορεί να πει ένας δημοσιογράφος σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, καθώς ξεκίνησε η διαδικασία ελέγχου επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα με στόχο την επαναφορά χιλιάδων κλειστών κατοικιών στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Για τον λόγο αυτό έχουμε προσκαλέσει τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών της Αχαΐας, τον κύριο Άρη Γκατζόγια, για να είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κογκόλη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Θέλετε να μας πείτε περισσότερες πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα ανακοινίζω για τους δικαιούχους, αλλά και την πραγματικότητα? Δηλαδή, μπορεί κάποιος να το πάρει και να βάλει το κλειδί στο χέρι μετά για να μπει κάποιος άλλος στο σπίτι ή ο ίδιος και να ζήσει μια άλλη καθημερινότητα? Ποιες είναι οι δυσκολίες?
1: Σηκώνει το δεύτερο ερώτημα που θέσατε. Ας πούμε τα πρακτικά για αρχή. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας εξ όσων γνωρίζουμε. Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν στο σύστημα και μέσω της ΑΒΑΕ αντλούνται στοιχεία περισσότερη οικονομικής φύσης για να δούμε αν, για να δει η ΑΒΑΕ αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος. Σε γενικές γραμμές είναι ένα πρόγραμμα που επιδοτεί ανακαινήσεις διαμερισμάτων κατοικιών έως 120 τετραγωνικά και με οικοδομική άδεια εκδοθής έως 31 δωδεκάτου του 1990. Μιλάμε για αυτά τα διαμερισμάτων.
0: Και το ποσοστό ενίσχυσης είναι έως 36.000 ευρώ ανακατοικία.
1: Έως 36.000 ευρώ ανακατοικία, 300 ευρώ το τετραγωνικό, δηλαδή περίπου μέγιστο ποσοστό. Μπορεί να φτάσει το ποσοστό 80-85-90% ανάλογα και την κατηγορία μονογονεϊκή οικογένεια, ζευγάρι, με παιδιά, με κάποια οικονομικά.
0: Αυτή είναι η κύρια αλλαγή, διότι θυμάμαι παλιά, αν δεν κάνω λάθος, κάποια προγράμματα έφταναν στο 40-50%. Ότι μπορεί να φτάσει δηλαδή σχεδόν σε ολόκληρη την τιμή του δανείου αυτού.
1: Η επιδότηση είναι αρκετά.
0: Της επιδότησης μάλλον και δανείου.
1: Ναι, όχι, μπορεί να φτάσει το 80-85%, είναι ψηλά τα ποσοστά. Το βασικό, η βασική αλλαγή και η δομική αλλαγή είναι ότι σε σχέση με όλα τα άλλα προγράμματα που κυρίως ήταν ενεργειακής φύσεως αναβάθμισης, αυτό εδώ επιδοτεί πλέον και κτηριολογικές αλλαγές υπό την έννοια οικονομική δραστηριότητα, οικονομικές εργασίες οι οποίες δεν εγκρίνονται παλιότερα, όπως είναι μπάνια, βεσέ, χρωματισμοί, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
0: και δάπεδα,
1: πέραν
0: βλέπω,
1: των κλασικών ενεργειακών, δηλαδή αλλαγές κουφωμάτων, θερμοπροσώψεις, αντλίες θερμότητας κτλ. Κτλ. Πλέον επιδοτούνται και εργασίες καθαρά οικονομικές στα πλαίσια ανακαίνησης ενός διαμερίσματος που ήταν κλειστό εδώ και χρόνια.
0: Ωραία, και ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί?
1: Σε πρώτη φάση ο ενδιαφερόμενος μπαίνει στο, όσο επιλέγει τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να δει αν είναι μέσα στα κριτήρια επιλεξιμότητας, και αυτό έχει να κάνει και με την κατοικία και με την ηλικία και με τα φορολογικά κριτήρια που βάζει το πρόγραμμα. Μπαίνει στην πλατφόρμα της ΑΒΕ, συμπληρώνει κάποια στοιχεία και τον ενημερώνουν. Αυτό παίρνει ένα διάστημα ανάωσης με 2 μήνες, γι' αυτό είναι το πρώτο στάδιο, εάν είναι επιλέξιμος. Και σε δεύτερη φάση μετά βάζει όλα αυτά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και λοιπά στοιχεία, που πλέον έρχεται σε συνεννόηση με τον
0: συνεργάτη
1: μηχανικό.
0: Ναι, είναι έως 36.000 ευρώ. Οι τιμές όμως, οι σημερινές, μπορεί να είναι αντίστοιχες με αυτές στις επόμενες 15 ημέρες ή υπάρχουν συμφωνίες κάτω από το τραπέζι και για μαύρα χρήματα με τους μαστόρους, ας το πω έτσι, διότι δεν γίνεται διαφορετικά και ζητούν μια άλλη τιμή από αυτή που ξέρω τώρα ή από αυτή που ήξερα μέχρι χθες? Δηλαδή το 36.000 είναι το κανονικό νούμερο ή στη ζούλα δίνουμε παραπάνω? Κοιτάξτε, πράγμα που ταλαιπωρεί ένα νοικοκυριό, έτσι προφανώς.
1: Προφανώς, αλλά ένα νοικοκυριό που σήμερα θα αποφασίσει να προϋπολογίσει το κόστος των εργασιών του, δεν αναμένονται μεταβολές θεαματικές σε 2 μήνες. Ενδεχομένως ίσως σε κάποιες εργασίες, ενδεχομένως και πάλι σας το λέω, αλλά είναι τόσο ρευστή η αγορά που θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αφενός μεν αλλάζουν εύκολα τα νούμερα, και προς τα πάνω πάντα, η ακρίβεια καλπάζει, ο πληθωρισμός καλπάζει. Αφετέρου και ήδη τα 300 ευρώ που μιλάμε δεν πλέον καλύπτουν πλήρως μια ολική ανακαίνιση, φανταστείτε, ενός διαμερίσματος 35 χρόνων που από το 1990 που έχει κατασκευαστεί δεν έχει συντηρηθεί.
0: Και πώς τα παίρνουμε τα χρήματα αυτά? Με το μήνα είναι...
1: Δεσμεύονται με ένα βάουτσερ και πλέον, στη δεύτερη φάση πλέον που θα αρχίσει από Σεπτέμβρη, δεσμεύονται σε ένα βάουτσερ και εκταμιεύονται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, εξ όσων γνωρίζω, περισσότερες λεπτομέρειες νομίζω θα, είναι, θα βγουν και αργότερα, εντάξει, γιατί πλέον είμαστε στο πρώτο στάδιο.
0: Πάντως για να ολοκληρώσουμε, εγώ βλέπω, για να περάσω σε ένα άλλο θέμα, αλλά στην ίδια ας πούμε γραμμή που έχουμε χαράξει από την αρχή της εκπομπής μας και της τηλεφωνικής σύνδεσης, πολλά ακίνητα, πολλές πολυκατοικίες να ανακοινίζουν τις όψεις τους. Άλλες λίγο περισσότερο, άλλες λίγο λιγότερο. Εγώ ας πούμε στη γειτονιά που μένω, κοντά στο κήπεδο της Παναχαϊκής, σε ένα μόλις οικοδομικό τετράγωνο, 4 πολυκατοικίες.
1: Και φανταστείτε ότι το γήπεδο της Παναχαϊκής γενικά έχει νεόγνητα.
0: Ναι, μπράβο, κάτι γίνεται δηλαδή. Περιοχή, κάτι αρχίζει να γίνεται.
1: Ισχύει ότι αρχίζει να γίνεται και περισσότερο αυτό έχει να κάνει με την αποκατάσταση των όψεων με αφορμή και τα ατυχήματα και δυστυχήματα που είχαμε δυστυχώς στην περιοχή μας. Προφανώς ο κόσμος αρχίζει να ενεργοποιείται. Δεν αρκεί. Φανταστείτε ότι το κτηριακό απόθεμα στην Πάτρα το 75% είναι ηλικίας πάνω από 30-40 χρόνων.
0: Σωστά.
1: Αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει αυτό για μια πολυκατοικία που είναι ασυντήρητη. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ένταση από αυτή ακόμα και από αυτή που βλέπουμε, η οποία είναι, τη βλέπουμε πλέον πιο συχνά. Έχετε δίκιο.
0: Ναι, δεν πήγαινε άλλο. Φοβόντουσαν οι ιδιοκτήτες, γιατί ας πούμε στη διπλανή πολυκατοικία πέφτανε μάρμαρα κάθε μέρα. Δεν γίνεται δηλαδή. Θα έβρισκαν και τον πελάτη, το κατάλαβαν. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Έπρεπε να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο.
1: Υπάρχουν
0: δηλαδή
1: και πάρα πλήστες περιπτώσεις που δεν αρκεί μόνο να το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνανε και νωρίτερα. Απαιτείται και να υπάρχει και συνένεση πολυκατοικίας, απαιτείται να υπάρχει και οικονομική δυνατότητα να κάνεις κοινωνία.
0: Ναι, που να, άμα δεν έχουν λεφτά, δεν βάζουν πετρέλαιο. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ
0: καταλαβαίνω ορισμένες. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Κατζόγια.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου των Πολιτικών Μηχανικών της Αχαΐας, ο Άρης Γκατζόγιας.

0: Κατά τα άλλα, αύριο θα έρθει στην Πάτρα κυβερνητικό κλιμάκιο, ο πρόεδρος του Eurogroup, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Θα εγγενιαστούν τα γραφεία της Νομαρχιακής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, στην Ερμού. Νωρίτερα θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς, θα πάει στον Όλπα, θα πάει στο Μητροπολίτη, θα πάει στον Περιφερειάρχη, θα πάει στο Επιμελητήριο, θα πάνε και για φαγητό το μεσημέρι και το απόγευμα στα Εγκαίνια. Θα είναι μαζί του ο υφυπουργός ο κ. Καλαφάτης, ο υφυπουργός παιδείας αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ο κ. Παπαϊωάννου και τοπικά βεβαίως στελέχη με τα οποία θα έχει συνάντηση το κυβερνητικό κλιμάκιο. Εκεί θα είναι, όπως καταλαβαίνω, και ο πολιτευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα, Ανδρέας Τσόκος, ο οποίος τώρα είναι εδώ και είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσόκο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είστε καλά?
1: Όλα καλά.
0: Χθες είδα ότι κάνατε μια συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον Απόστολο Τζιτζικώστα, μάλλον προσφάτως. Συνάντηση εργασίας, λέτε, για τις μεταφορές και τον τουρισμό. Πώς αυτό ακουμπά στην Αχαΐα?
1: Καταρχήν, η συνάντηση συγκεκριμένη είναι στα πλαίσια των καθιερωμένων συναντήσεων με υπουργούς και υψηλά ιστάμενα στελέχη της κυβέρνησης και γενικότερα του ευρωπαϊκού γίγνεσθε, να το πω έτσι, που ανήκει ο κ. Τζιτζικώστας. Στην Αχαΐα έχουμε πολλά ζητήματα ανοιχτά και στο θέμα του τουρισμού, γενικότερα για την περαιτέρω αξιοποίηση του λιμανιού, κρουαζιέρες και όλη αυτή την εξωστρέφεια που θέλουμε να βγάλουμε στον νομό, που δυστυχώς έχουμε μείνει πολλές δεκαετίες πίσω. Και προφανώς η λύση δεν μπορεί να έρθει από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια διαρκής δουλειά που γίνεται καθημερινά και σε όλα τα επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό είναι και η συγκεκριμένη συνάντηση. Ζητάμε τη βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Επίτροπο στα δικά μας, τα σημαντικά, τα οποία αντιμετωπίζουμε στο νομό μας.
0: Στο μεταξύ, για να περάσω στην κεντρική πολιτική σκηνή, που βεβαίως είναι η μεγάλη εικόνα της δικής μας εδώ μικρογραφίας στην Αχαΐα, ακούω μια έντονη παραχολογία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, προχθές τον κύριο Ανδρουλάκη να μιλάει για δωρεάν εισιτήρια στα μέσα ενημέρωσης για νέους έως τα 24 έτη στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας είπε τζάμπα σε όλους. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και θέσεις που μοιάζουν των δύο κομμάτων, με το Πασόκ ωστόσο να λένε πολλοί ότι σε ουσία ξεπερνά. Δεν ξέρω, να περιμένουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ή και μέχρι τότε νέα από την κυβέρνηση και νέες παροχές, κύριε Τσόκο? Πώς κινείστε εσείς?
1: Ποτέ και σε καμία περίπτωση. Αυτό το οποίο έχει δείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την αρχή, από το 19, την αρχή της διακυβέρνησης, δεν έχουμε μπει ποτέ σε αυτόν τον πειρασμό. Από την αρχή, αυτό το οποίο προτάξαμε είναι η συνέπεια, είναι αυτό το οποίο μπορούσαμε να υποσχεθούμε και να υλοποιήσουμε σε αντιδιαστολή και σε μεγάλη αντίθεση με όλα όσα είδαμε το 12 από τον κύριο Τσίπρα και το 15, που είδαμε να υλοποιεί ακριβώς τα αντίθετα από αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί προεκλογικά, που είδαμε συνταγές λαϊκισμού που μας οδήγησαν νομοτελειακά στη χρεοκοπία. Και ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία, αν θέλετε, το 15 σωθήκαμε σε σχέση με το ότι έκανε ακριβώς το ανάποδο από αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί με τα μνημόνια, το βαρύτερο μνημόνιο το οποίο μας έφερε εκείνος. Συνεπώς έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος πια, να το πω έτσι λαϊκά και στη γλώσσα μας, δεν τζιμπάει, καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται ότι όλες αυτές οι παροχολογίες είναι χωρίς αντίκρισμα, δεν έχουν καμία πιθανότητα υλοποίησης και συνεπώς έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος πια όλα αυτά τα κούμπια λόγια δεν τα ακούει, δεν τα βλέπει, δεν τα συμμερίζεται. Εμείς, σαν Νέα Δημοκρατία, αυτό και το οποίο θέλουμε και να κριθούμε σε επερχόμενες εκλογές του 27 είναι ακριβώς για αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί και έχουμε υλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό και το 19 και το 23. Και νομίζω ότι αυτή τη συνέπεια του κόσματός μας θα δικαιωθούμε και σε επερχόμενες εκλογές. Για αυτή τη συνέπεια.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Τσόκο. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Εκλογές το 27 ή τον Οκτώβριο που άκουσα να μου λέει χθες ο κύριος Βελόπουλος?
1: Το έχει πει σε κάθε τρόπο ο Πρωθυπουργός, το 27, την άνοιξη του 27, δεν νομίζω ότι
0: με φωτεράκι έχει πει, ναι.
1: Κανονικά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Ανδρέας Τσόκος, πολιτευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος των πρωινών παρεμβάσεων.

0: FM 93,4. Τα λέει όλα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπεργέ!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
0: το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο.

Επιστρέψαμε. Ακούτε Max FM. Σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο. Αθανασία Ροδίτη στον ήχο. 2610-328-311 το τηλέφωνό μας. Συνεχίζετε δε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Facebook, στην σελίδα Max FM 93 και 4.

Χθες και προχθές, Κυριακή Δευτέρα δηλαδή, είχαμε εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας. Επανεξελέγει με αυτοδυναμία η παράταξη της οποίας είναι επικεφαλής η Άννα Μαστοράκου. Αν και εκεί με την τυπική έννοια του όρου δεν υπάρχουν επικεφαλής της παρατάξης ενώ του Ιατρικού Συλλόγου. Διαφορετικά ψηφοδέλτια βέβαια. Εκλέγονται ή του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά συγκροτούνται σε σώμα. Αλλά προφανώς όταν υπάρχει αυτοδυναμία γνωρίζουμε από τώρα ποιος ή ποια θα είναι πρόεδρος. Και στην προκειμένη περίπτωση η κυρία Μαστοράκου. 50,7 ήταν το ποσοστό, με δεύτερη την παράταξη που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπήρξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα κάποιες αναφορές, καταγγελίες για την ηλεκτρονική ψήφο, διότι η συμμετοχή ήταν αποκλειστικά ηλεκτρονική. Σχετικά με την διαβλητότητα και όλα τα συναφή, θεωρείται όμως ότι στις σύγχρονες κοινωνίες, εν μέσω ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και της Ευρώπης, τέτοιες αναφορές καταγγελίες μπορεί από κάποιους να θεωρούνται αδιανόητες όσο προοδεύουμε και εξχρενιζόμαστε. Από την άλλη, προφανώς όμως, πρέπει να είναι όλοι σίγουροι ότι οι εκλογές είναι κανονικές και ότι είναι διασφαλισμένη η διαδικασία.

0: Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαστοράκου. Θα την καλέσουμε ξανά τώρα, διότι πριν είχαμε ένα τεχνικό ζήτημα. Το κινητό της προφανώς έχει πάρει φωτιά από χθες και δεν μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση. Φαντάζομαι ότι τώρα θα γίνει αυτό εφικτό με την βοήθεια της Αθανασίας Ροδίτη. Διαβάζω τα email, διαβάζω τα μηνύματα που έρχονται για την κυρία Μαστοράκου και ειδικά από την κέντρο δεξιά πολυκατοικία στην οποία πρόσκειται η νυν και εκ νέου πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, δηλαδή ανακοινώσεις βουλευτών, αντιπεριφερειακών, κομματικών στελεχών, στελεχών του ιατρικού κόσμου και όχι μόνο. Σε αυτές τις εκλογές ήταν υποψήφιος και ο κύριος Σβόλης, ο υποψήφιος δήμαρχος Πατραίων, επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Πατραίων, επικεφαλής της παράταξης Πάτρα Ενωμένη, ο οποίος ήρθε δεύτερος, αμέσως μετά δηλαδή την κυρία Μαστοράκου. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μαστοράκου και την ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Κυρία Πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Συγχαρητήρια για την εκλογή σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνουν τα αποτελέσματα των εκλογών την Κυριακή και τη Δευτέρα?

0: Λοιπόν, το μήνυμα το οποίο ήταν και το διακύβευμα των εκλογών ήταν έπρεπε να αποφασίσουν οι γιατροί αν θέλουν να πάνε στο μέλλον με ένα καινούριο όραμα, δηλαδή ένα όραμα σε μια ουσιαστικά προσέγγιση στα νέα εργαλεία, όπως ήταν η ηλεκτρονική ψήφος, όπως είναι η ψηφιακή ορίμανση, γιατί πραγματικά η ιατρική αλλάζει με ταχύτητα φωτός, αλλά και γενικά το ηλεκτρονικό περιβάλλον. Mm-hmm. Και φυσικά τα νέα εργαλεία, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, η προσέγγιση της εκπαίδευσης στους νέους γιατρούς και γενικά οι καλύτερες συνθήκες εργασίας στους νέους γιατρούς με αξιοπρεπείς αμοιβές. Έπρεπε να αποφασίσουν ή πάμε μπροστά με ανάπτυξη ή πάμε με οπισθοδρόμηση, με την πόλωση που αναπτύχθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, με το χαμηλό επίπεδο, αν θέλετε, αντιπαράθεσης που δημιουργήθηκε, δηλαδή με πολύ μεγάλη στοχοποίηση σε πρόσωπα, σε πόλωση κτλ. Που αυτό φαίνεται ότι δεν την ασπάστηκε αυτή την, ας πούμε, ρητορική ο ιατρικός κόσμος, τουλάχιστον έτσι φάνηκε. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Η ηλεκτρονική ψήφος πραγματικά καταγγέλθηκε από πολλές παρατάξεις ότι θα υπάρχει νοφία, υπάρχει σχέδιο νοφίας, ενώ ο νόμος και η διαδικασία ήταν πάρα πολύ πλαισιωμένη, σωστά. Υπήρχε η ανάθεση από το Δικηγορικό Σύλλογο Αχαΐας 4 νομικών που είχαν όλους τους κλειδάριθμους και όλη τη διαδικασία στα χέρια τους. Δυστυχώς αυτό φόβησε κάποιον ιατρικό κόσμο, δηλαδή απήχαν κάποιοι άνθρωποι γιατί πίστευσαν ότι θα γίνει νοφία. Και αυτό ήταν ένα δυσάρεστο γεγονός, όχι πάρα πολύ βέβαια.
1: Εγώ γιατί... άκουγα πάντως τον κύριο Δάβουλο χθες, είναι και δημοτικός σύμβουλος, είναι πρόεδρος των νοσοκομειακών ιατρών της Αχαΐας και κατήλθε με συγκεκριμένη παράταξη, η οποία ήρθε δεύτερη, να λέει αυτά που λέτε. Ότι δηλαδή δεν είναι δυνατόν να λέει περί ζητημάτων διαβλητότητας και θα χάσουμε την επαφή με το ιατρικό κίνημα κτλ.
0: Λοιπόν, η συμμετοχή ήταν 75%. Αυτό λοιπόν που βγαίνει από την κάλπη είναι ότι το 75%, η μεγαλύτερη συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών, δεν πίστεψε ότι θα υπάρχει νοφία, πίστεψε στο νέο ηλεκτρονικό εργαλείο, ήταν ενθουσιώδης οι απόψεις των γιατρών, ειδικά των νέων γιατρών, για την διευκόλυνση, γιατί είπε πάρα πολλοί είναι στα νοσοκομεία, εφημερεύουν, ήταν πάρα πολύ σε συνέδρια το Σαββατοκύριακο. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή, πολύ εύκολη, 2-3 λεπτά από το χρόνο τους και ασκούσαν το δημοκρατικό τους καθήκον και το δικαίωμά τους και πραγματικά νομίζω ότι το αποτέλεσμα δικαίωσε την απόφασή μας να μπούμε σε αυτό τη νέα εποχή, όπως βέβαια και άλλοι γιατρικοί σύλλογοι. Άλλοι γιατρικοί σύλλογοι της χώρας, ο Γιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Θεσσαλονίκης, ακόμα και πολύ μικροί γιατρικοί σύλλογοι, επέλεξαν ηλεκτρονικό τρόπο ψηφοφορίας και μάλιστα το αποτέλεσμα δεν είναι ένα αποτέλεσμα που υποδεικνύει η νοφία, ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι απλά υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή για όλες τις παρατάξεις, που είναι λογικό και αναμενόμενο, και φυσικά δεν είδαμε κάποιο αποτέλεσμα το οποίο ήταν, ας πούμε, προκάλεσε απορία ή κάποιο σχόλιο αρνητικό. Ήταν ένα αποτέλεσμα που επιβεβαίωσε τη δημοκρατική απόφαση των γιατρών.
1: Πότε θα συγκληθείτε σε σώμα?
0: Εμείς τώρα θα περιμένουμε την επικύρωση από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Αυτό συνήθως μέσα σε ένα μήνα θα το έχουμε. Και συγκροτούμαστε μετά σε σώμα 8 μέρες μετά την επικύρωση.
1: Είναι προφανές ότι θα είστε ξανά πρόεδρος?
0: Έχω αυτοδυναμία, επομένως ελπιστώ ότι θα με τιμήσουν οι συνάδελφοι και θα τιμήσουν και την ψήφο των γιατρών. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την παράταξή μου, τους συναδέλφους που δεν πίστεψαν σε αυτή την ρητορική της πόλωσης που επικράτησε δυστυχώς με πολύ έτσι στοχευμένες ατομικές επιθέσεις, πολιτικές, επαγγελματικές και τα λοιπά στο πρόσωπό μου. Με στήριξαν, έδωσαν ό,τι καλύτερο από το χρόνο τους για να στηρίξουν την παράταξη και πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλους τους συναδέλφους βέβαια μου ετοίμησαν με την ψήφο τους. Εννοείται ότι η ευθύνη είναι τεράστια και εννοείται ότι θα τους εκπροσωπήσω επάξια όπως πάντα.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Μαστοράκου. Καλή σας ημέρα, καλή νέα θητεία. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Ήταν η Άννα Μαστοράκου, η οποία, όπως ακούσατε, θα είναι εκ νέου πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου της Πάτρας.

0: Διαβάζω τα τεκτενόμενα γύρω από την φυλάκιση εκ νέου του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, ο οποίος το πρωί βγήκε με χειροπέδες από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής σε ένα, εάν θέλετε, και για την εικόνα σοου που παραπέμπει σε άλλες ιστορίες και σε άλλες χώρες. Ο άνθρωπος αυτός που είχε καταδικαστεί 17 φορές ισόβια εξέτησε 24χρονη ποινή και ο Άριος Πάγος αναθεώρησε την απόφαση του εγγελέα εφετών για να βγει στα 24 και μπορεί να βγει όταν συμπληρώσει τα 25 χρόνια, δηλαδή του χρόνου το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω στην ουσία της υπόθεσης, θέλω να μπω στο ότι είναι ανούσια όλα αυτά και νομίζω ότι χτυπούν μόνο και μόνο στην εικόνα και στα αισθήματα κάποιων που θέλουν να δουν τον καταδικασμένο για τις δολοφονίες ξανά στην φυλακή και μάλιστα με τέτοια φρούρηση. Να σας πω τέλος, πρωτού περάσω στην επόμενη τηλεφωνική μας σύνδεση, ότι η Μάρο Κοντού νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Μεταφέρθηκε με δυσφορία εσπευσμένα στο νοσοκομείο, στο Αττικό νοσοκομείο. Τώρα, επιστρέφω στην πολιτική και θα ήθελα να κλείσω με ένα στέλεχος του Πασόκ που είναι ιστορικό στην Αχαΐα. Έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Σας μιλώ για τον Θανάση Μπιλίρη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιλίρη. Καλημέρα και υπεύθυνος οργανωτικού και του ΠΑΣΟΚ.
1: Σε εσάς και σε όλες τις ακροατές σας.
0: Εκδηλώσεις πολλές βλέπω στην Πάτρα το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα σαν υπεύθυνος οργανωτικού του κόμματος.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, προχθές είχαμε περιφερειακό συμβούλιο με τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και τα μέλη που είχαν έρθει του Πολιτικού Συμβουλίου, συζητήσαμε και ήδη έχουμε αρχίσει εκδηλώσεις. Αύριο, ώρα 6, το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου έχει στην αίθουσα της Οδεσνά για τους μικρομεσαίους. Και στις 8.30 ώρα έχουμε που θα μιλήσουν στο βιβλίο στο αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου και κεντρικά στελέχη, ναι, όπως είναι ο κύριος Λευτέρης Καχρημάκης, ναι, υπεύθυνος του πολιτικού σχεδιασμού, ναι, και ο πρώην υπουργός και πρώην πρίτανης του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου και μέλος του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Θεσμών, ο κύριος Γιάννης Πανούσης.
0: Μάλιστα. Αυτό. Έχετε εκδηλώσει πολλές και ανά τη χώρα. Βλέπω και τον πρόεδρο, τον Νίκο Ανδουλάκη, να κινείται.
1: Αυτό που έχω να τονίσω, κύριε, ναι, Κουγκόλη, ναι, το ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα έχει μία άνοδο. Εμείς τρέχουμε παντού, από χωριό σε χωριό. Στην Πάτρα μας βλέπετε με όλες τις εκδηλώσεις. Ναι. Και το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή θυμίζει παλιές εποχές. Εγώ το έχω ζήσει σαν πολλά χρόνια που ήμουν μέλος της Δομαρχιακής Αχαΐας. Και θα σας πω και μία έτσι πρόβλεψη, ναι, εκ μέρους περισσότερο και της εμπειρίας μου που έχω από τις εκλογές, αλλά περισσότερο με την επιστημονική μου ιδιότητα. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, αν γινώσατε εκλογές αύριο το πρωί, θα ήταν πρώτο κόμμα στο νομό Αχαΐας και θα έβγαζε σίγουρα δύο έδρες και πιθανόν να διεκδικούσε και τρίτη.
0: Πώς βγαίνει αυτό, συγγνώμη, είναι μαθηματικό μοντέλο, γιατί στις δημοσκοπήσεις δεν βλέπω να αποτυπώνεται.
1: Κοιτάξτε,
0: προφανώς είναι η εμπειρία που έχετε, αλλά και η επιστημοσύνη στη μέση, αλλά πώς προκύπτει,
1: κύριε,
0: αυτό.
1: Κύριε Κογκόλη, ναι, όσο από ό,τι ξέρετε, ναι, οι δημοσκόποι, ναι, προέρχονται από το μαθηματικό τμήμα, ναι, το οποίο έχω τελειώσει το μαθηματικό, ναι, τμήμα. Ενημερώνω.
0: Ναι, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Το,
0: ναι,
1: βασικό που πρέπει να προσέξουν οι δημοσκόποι όλοι, δεν αφήνω τις δημοσκοπήσεις, είναι επιστημονική μέθοδος και την αποδέχουμε. Υπάρχει όμως ένα αξιοπρόσεκτος ως προς την επιλογή του δείγματος. Για μένα τα δείγματα τα οποία βγάζουν οι δημοσκόποι, οι συναδερφοί μου και όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι αντιπροσωπευτικά, κύριε Κογκόλη. Γι' αυτό δεν μπορεί να είναι αξιόπιστα, και φυσικά, ναι, δεν μπορούν να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα. Εγώ σας ενημερώνω να μου δώσετε 1000 άτομα. Να σας βγάλω χιλιάδες τέτοιες. Γιατί για να υπάρχει αντιπροσωπευτικό δείγμα πρέπει να πάρουν πολίτες από όλη την Ελλάδα. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Και θα σας πω κάτι μεταξύ μας. Εάν, δηλαδή και εδώ στην Αχαΐα, αν εγώ κάνω μια δημοσκόπηση στην Τριτή, αυτό Πασόκ θα πάρω 80%, κύριε Κουκκόλη. Καταλάβατε, δεν είναι. Προσοχή, εμείς τις μελετάμε. Αυτή είναι φυσικά η επιστημονική μου εξήγηση.
0: Σαφές.
1: Από εκεί και πέρα τα ξέρετε.
0: Σαφές. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Παρακαλώ.
1: Θα ήθελα.
0: Παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να απευθυνθώ προς όλα τα μέλη τους φίλους που έχουν παράσει από το ΠΑΣΟΚ από το 1974 μέχρι σήμερα να βοηθήσουν το ΠΑΣΟΚ, να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ, κυρίως το νομό Αχαΐας, και για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική της δεξιάς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Γεια σας. Αυτά από τον κύριο Μπλήρη. Εκ του οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας. Χρόνια Θανάση Μπλήρη στο οργανωτικό του ΠΑΣΟΚ, στην Ομαρχιακή Επιτροπή κτλ. Τώρα το μαθηματικό μοντέλο. Μαθηματικό μοντέλο για εκείνον. Διαφωνεί με κάποιους άλλους επιστήμονες και δημοσκόπους, αλλά τι να κάνουμε. Θα τα δείξει όλα ή θα τα αποδείξει καλύτερα η κάλπη, η αλήθεια είναι.

Χριστό, βρήκες την ώρα να μου στείλεις και εσύ μήνυμα. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορώ. Εκείνη η ώρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη και την έκανες ακόμα δυσκολότερη. Αλλά νομίζω, το λέω για έναν ακροατή ο οποίος μου στείλει ένα πολύ σοβαρό θέμα, με το οποίο θα ασχοληθώ τις επόμενες ημέρες επισταμμένος. Γιατί αφορά στην αχαΐα και αφορά στην καθημερινότητα. Ήταν όμως δύσκολη ώρα εκείνη. Από τις επόμενες ημέρες μπορούμε να το δούμε εκτενέστερα, αγαπητέ μου Χρήστο. Αυτό.

τι είπε ο Μπιλίρης πριν, Βασίλη, κύριε Βασίλη, είπε 80% αν κάνει δημοσκόπηση, λέει στην Τριτέα, αύριο το πρωί βγάζει 80% το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, αυτό είναι, το ξέρω, και μήπως είναι και μικρό το 80%. Ήθελε να πει, ήθελε να πει το εξής, ότι οι δημοσκόποι παίρνουν συγκεκριμένα δείγματα και δεν παίρνουν από παντού για να υπάρχει μια ισοκατανομή και μας παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που αποτυπώνεται όντως στην κοινωνία, για να φτιάξουν κλίμα, να δημιουργήσουν κλίμα υπέρ του ενός ή του άλλου. Αυτό ήθελε να πει. Και λέει ο Θανάσης ο Μπιλίρης, αν εγώ αύριο πάω στην Τριτέα και πάρω ένα δείγμα και δεν πω από πού είναι, λέω, ξέρω εγώ, είναι από 800 άτομα από την Αχαΐα. Εντάξει. Θα βγάλω 80% ΠΑΣΟΚ και θα φτιάξω κλίμα για το ΠΑΣΟΚ. Ναι, κύριε Μπίτζαρη. Μπίτζαρη ή Μπιτζάρη. Μπίτζαρη. Έχει γίνει χαμός με τους ΠΑΣΟΚ τώρα εδώ με τα... τον Μπιλίρη. Έχει γίνει χαμός. Μου στέλνουν μηνύματα. Εντάξει, άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν. Το θέμα είναι... Ακούστε τώρα, ακούστε. Ότι χάρηκαν που τον άκουσαν. Θα σας πω γιατί. Γιατί ο Θανάσης, όσο και αν κάποιοι έχουν διαφορετική άποψη, έχει γράψει χιλιόμετρα μέσα στο ΠΑΣΟΚ και τις καλές εποχές. Πολλοί ήταν αυτοί που τον συμβουλεύονταν. Πήγαιναν δίπλα του, είχε ψήφους ο Θανάσης. Έτσι. Και είναι μία μορφή συγκεκριμένη για το ΠΑΣΟΚ της Αχαΐας. Δηλαδή, έστω και αν έχουν περάσει τα χρόνια και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτό που λέμε, χαίρονται που τον ακούνε. Και το βλέπω, τώρα τα μηνύματα δηλαδή, από την ώρα που βγήκε ο Μπιλίρης μέχρι τώρα, έχουμε τουλάχιστον 20 μηνύματα, για να μπει στη διαδικασία κάποιος να στείλει 20 μηνύματα και πόσοι ακόμα θα ήθελαν και δεν έχουν στείλει. Γιατί δουλεύουν ή οδηγούν ή βρίσκονται κάπου. Κάνει χαμό ο Μπιλίρης.

Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα για σήμερα. Τουλάχιστον όσα περισσότερα μπορούμε να πούμε στα στενά όρια της μονόρης ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Μην ξεχνάτε ότι στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr αναρτώνται όλες οι συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια των εκπομπών, αλλά και ολόκληρες οι εκπομπές. Εκεί ακούτε όλα τα ραδιόφωνα του ομίλου Plus Media και άλλους ιντερνετικούς σταθμούς με ποικιλία επιλογών μουσικών. Μην ξεχνάτε επίσης ότι στο www.dt.gr ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει. Σε χρόνο DT, όπως λέμε, από το πρωί ως αργά τη νύχτα. Επίσης, από σήμερα, σε λίγη ώρα, στην πλατφόρμα pluspod.gr θα αναρτηθεί η νέα πολιτική εκπομπή των παρεμβάσεων, με ένα νέο πρόσωπο που ασχολείται με την πολιτική στην Αχαΐα. Θα αναρτηθεί επίσης στο YouTube του DT, στο DT, και από σήμερα θα αρχίσουν να παίζουν έως και την Παρασκευή τα κυριότερα αποσπάσματα στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram, στα social media του ομίλου Plus Media. Σας μιλώ για το νέο επεισόδιο των τηλεοπτικών παρεμβάσεων και η εκπομπή θα μεταδοθεί την Παρασκευή στις 9.30. Απόψε δε το βράδυ θα μεταδοθεί μια άλλη εκπομπή από το Λεπάντο. Από την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής, τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο. Ακολουθεί Δήμητρα Μπαλαφώτη. Καλημέρα, γεια.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Βραβιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Η κορυφή

0: ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Again!

Καλημέρα, καλημέρα, 11 και 6 πρώτα λεπτά βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Όμορφη Τρίτη να έχουμε σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου. Είμαστε κοντά σας ζωντανά μέσα από τον Max, από τους 93,4. Καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες που έχετε συντονιστεί και σήμερα εδώ στην παρέα μας και έχουμε να αναλύσουμε και να επικοινωνήσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Βεβαίως έχουμε ξεκινήσει από πολύ νωρίς το πρωί μέσα από τις ραδιοφωνικές εκπομπές αλλά και από το dt.gr. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο βεβαίως και το τηλεφωνικό μας κέντρο λειτουργεί 24 ώρες το 24 ώρο, θα μπορούσα να πω κάπως έτσι, τέλος πάντων μόνο το βράδυ δεν είμαστε εδώ. 2 6 10 3 43 200, καλείτε και μας βρίσκετε εκεί, οτιδήποτε πρόβλημα έχετε βεβαίως επικοινωνείτε μαζί μας. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε βεβαίως ό,τι και αν είναι αυτό, είμαστε εδώ για να το καταγράψουμε. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών στη Δράμα, βεβαίως, και θα ξεκινήσω με αυτή τη νέα γυναικοκτονία η οποία έχετε να προστεθεί στην πολύ μεγάλη λίστα των γυναικοκτονιών, οι οποίες δυστυχώς καταγράφουν αυξητικό ρυθμό. Ψάχνουν, αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους που οδήγησαν τον αστυνομικό να σκοτώσει με 8 μαχαιριές, κυρίες και κύριοι, τη σύζυγό του και επίσης αστυνομικό πριν βάλει και ο ίδιος τέλος στη ζωή του με υπηρεσιακό όπλο. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει συναντήσεις με ψυχολόγο που έκανε ο δράστης και αυτόχειρας, καθώς όπως είπε και η εκπρόσωπος της Ελλάς, η κυρία Δημογλίδου, προκύπτει ότι είχε μπει σε μια διαδικασία να διαλυθεί ο γάμος του ζευγαριού και ο συγκεκριμένος αστυνομικός μάλλον δεν μπορούσε να αντέξει το χωρισμό και ζητούσε βοήθεια. Καλά έκανε και ζητούσε βοήθεια, από ό,τι φαίνεται δεν του ήταν ικανοποιητική και επαρκής αυτή η βοήθεια, δυστυχώς. Πήγε και σκότωσε τη γυναίκα με 8 μαχαιριές. Τη σκότωσε και μετά αυτοκτόνησε, κυρίες και κύριοι. Τώρα αυτό που λένε γύρω και είναι ότι ποτέ δεν είχε δώσει δικαιώματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούμε σε τέτοιες υποθέσεις πάρα πολύ συχνά και δεν ξέρω και ποιος είναι ο λόγος που το ακούμε αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει, κυρίες και κύριοι, αν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα. Μας ενδιαφέρει τι έγινε τώρα. Δεν είχε αναφερθεί, λέει, ένταση στο σπίτι, δεν είχε αναφερθεί περιστατικό έντασης ή κακοποίησης. Σήμερα οι αστυνομικοί περιμένουν τα στοιχεία και από την έκθεση του ιατροδικαστή που αναμένεται να εξετάσει τη σωρό της γυναίκας η οποία δολοφονήθηκε, η οποία γυναίκα δέχτηκε την επίθεση αυτή, να υπενθυμίσω, μέσα στο ίδιο της το σπίτι και τραυματίστηκε θανάσιμα. Οι μαχαιριές ήταν στην πλάτη και στα πλευρά. Την εντόπισαν ημίγυμνη στο κρεβάτι, σε υπόγειο χώρο, ενώ δίπλα της υπήρχε το μαχαίρι. Μάλιστα, το τραγικό παιχνίδι, το τραγικό της όλης υπόθεσης ποιο είναι? Ότι είχε κάνει μία ανάρτηση το θύμα και μητέρα δύο παιδιών στον προσωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης 10 μέρες πριν από τη δολοφονία της από τον ίδιο το σύζυγο, όπου αναφερόταν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και στο Pride που βάλουν την ελληνική οικογένεια με αναφορά και στις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Απίστευτα πράγματα, κυρίες και κύριοι, αναμένονται οι εξελίξεις. Δύο παιδάκια τώρα παραμένουν, θα μείνουν ορφανά, διότι κάποιος αποφάσισε να αφαιρέσει τη ζωή και στη γυναίκα του και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει και ο ίδιος. Είχαμε και ένα άλλο δυστυχώς τραγικό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε εδώ στη δική μας την περιοχή. Ένα βρέφος μόλις 17 μηνών, ένα μωράκι άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της ίδιας μέρας του Σαββάτου. Είχε κάποια αναπνευστικά προβλήματα. Εκεί βεβαίως οι άνθρωποι και το νοσηλευτικό και το ιατρικό βεβαίως προσωπικό κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, όπως κάνουν πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, για να σταθεροποιήσουν και να διασώσουν το μωράκι. Ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Βεβαίως και ενημερώθηκε η αστυνομία, διενεργείται, κυρίες και κύριοι, προανάκριση προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου. Πάντως μέχρι στιγμής, και αυτό αξίζει να το τονίσουμε και να το σημειώσουμε, γιατί ολονών πλέον δυστυχώς το μυαλό πάει όταν ακούμε για ένα θάνατο βρέφους, ότι πρόκειται μάλλον για εγκληματική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση δεν προκύπτει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Πάντως είναι ένα τραγικό συμβάν βεβαίως, το οποίο μόνο σοκ και θλίψη μπορεί να προκαλέσει και στην οικογένεια, βεβαίως, τι να πούμε για αυτή την οικογένεια, αλλά και στην αχαϊκή κοινωνία.
ένα βρέφος 17 μηνών έχασε τη ζωή του. Είχαμε χτες και μια μεγάλη φωτιά στα Ζησιμαϊκά. Κάηκαν 40 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Εκεί μάλιστα δόθηκε μάχη για να σβηστούν οι φλόγες και από επίγειες δυνάμεις και από εναέρια μέσα, για να μπορέσουν έτσι να αντιμετωπιστούν οι φλόγες οι οποίες ξέσπασαν. Χθες το μεσημέρι έλαβε χώρα η φωτιά στα Ζησιμαϊκά Δυτικής Αχαΐας. Κάηκαν, έγιναν στάχτη, δεν κάηκαν απλώς, 40 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Από ό,τι φαίνεται, επειδή αυτό είναι το οποίο διορωτόμαστε με το που μαθαίνουμε κάτι τέτοιο, από πού ξεκίνησε η φωτιά, φαίνεται ότι ξεκίνησε από αγροτικές εκτάσεις, και παρά το γεγονός ότι δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι εκείνη την ώρα, επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα, κυρίες και κύριοι, η φωτιά, διότι υπήρχαν πολλά ξερά χόρτα. Και όπως καταλαβαίνετε, έτσι καταστράφηκαν αγροτικές καλλιέργειες και δασική ζώνη. Ήταν πολλοί πυροσβέστες οι οποίοι επιχείρησαν στο σημείο, 48 πυροσβέστες, 11 πυροσβεστικά οχήματα και ομάδες πεζοπόρων τμήματων, οι οποίοι έμπαιναν στα δύσβατα σημεία. Είχαμε και 3 αεροσκάφη και ελικόπτερο, τα οποία πραγματοποιούσαν συνεχείς ρήψεις νερού και ευτυχώς έθεσαν υπό έλεγχο το ενεργό μέτωπο σχετικά γρήγορα. Να πω και ένα έτσι νέο για την περιοχή μας, και είμαι σίγουρη ότι οι κάτοικοι εκεί των Βραχνεϊκών θα είστε πολύ ικανοποιημένοι. Ένα σημαντικό έργο για την οδική εξυπηρέτηση εκεί της Νότιας Πάτρας ολοκληρώθηκε. Είδαμε φωτογραφίες, παραδόθηκε στην κυκλοφορία κόμβος Μυντιλογλίου, που συνδέεται ο νέος αυτοκινητόδρομος της Πατρών Πύργου με την περιοχή εκεί. Είναι κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες ίσχυαν μέχρι τώρα και βεβαίως δεν θα ισχύουν πλέον στην περιοχή. Η διέλευση των οχημάτων από το Μυντιλόγλι προς τα Βραχνέικα πλέον πραγματοποιείται, κυρίες και κύριοι, κανονικά κάτω από τη γέφυρα, διευκολύνοντας σημαντικά τις καθημερινές μετακινήσεις κατοίκων και οδηγών της περιοχής, και όχι μόνο βεβαίως. Η Real Water φίλτρα νερού είναι μαζί μας, δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24, είναι η παλιά Καρόλου, και στην Τρίπολη πάλι στην ίδια διεύθυνση 28 Οκτωβρίου 24. Βεβαίως έχουν και το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Θέτουν προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, όπως η Geyser, η Tore, η Vino, η Penter, η Matrix και άλλες διάφορες μάρκες, με συμβατά πάντα ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα και από πιστοποίησεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. Το τηλέφωνο για την Πάτρα 2610-273-511 και για την Τρίπολη 2715-171. Και επειδή κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή, και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση είναι που κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο, έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές. Κάνε και εσύ την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις, σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 27 05 51.

0: Πάμε τώρα στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Λόγκο, κυρίες και κύριοι. Μια υπόθεση η οποία εξακολουθεί να παραμένει στο προσκήνιο, προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Οι έρευνες βεβαίως βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι πολλά τα στοιχεία τα οποία εξετάζονται καθημερινά από τις αρχές. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η συνήγορος υπεράσπισης του 65χρονου κατηγορούμενου, η κυρία Μαρία Ιατροπούλου, με την οποία θα συζητήσουμε και για την ψυχολογική κατάσταση βεβαίως του 65χρονου, αλλά και την εικόνα που έχει σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για την πορεία της υπόθεσης. Καλή σας ημέρα, κυρία Ιατροπούλου. Μας ακούει, κυρία Ιατροπούλου, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, εσύ.
0: Καλή σας ημέρα, τώρα σας ακούμε και εμείς. Να ξεκινήσουμε με την ψυχολογική κατάσταση του 65χρονου πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, γιατί είμαι σίγουρη συνομιλείτε μαζί του, έχετε εικόνα, σας περιγράφει το πώς σκέφτεται και αυτές ειδικά τις τελευταίες στιγμές που είναι αρκετά δύσκολες. Τι σας λέει?
1: Κοιτάξτε, ο εντολέας μου είναι επιβαρημένος πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή, καθώς βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση, στη δύσκολη θέση να πρέπει να διαχειριστεί αφενός την τραγική απώλεια των ανθρώπων της οικογένειας του, αφετέρου την κατάσταση την οποία βιώνει ο ίδιος, που πιστέψτε με δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Είναι ένας άνθρωπος από την Ευρωπαίος πολίτης, από τη γείτονα χώρα, δεν έχει συγγενείς δικούς του εδώ, δεν έχει ανθρώπους δικούς του στη χώρα μας. Έφυγε από την Ρώμη προκειμένου να ζήσει σε ένα μικρό χωριό της Ιγιάλιας, ακολουθώντας τη σύζυγό του, τη γυναίκα που ερωτεύτηκε μέχρι το τέλος και παντρεύτηκε. Το 2010 γνωρίστηκαν, το 2012 που τακτοποίησε τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και τελείωσε, συνταξιοδοτήθηκε από τη χώρα του, ήρθε στην Ελλάδα και το 2014 παντρεύτηκε με την Θανούσα στη Ρώμη, και όλα αυτά τα χρόνια βέβαια, μέχρι και το φρικτό συμβάν, ζούσαν σαν οικογένεια. Μεγάλωσε το παιδί της σαν παιδί του, δεν έχει δικά του παιδιά. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια τραγική ιστορία για όλες τις πλευρές και όλους τους εμπλεκόμενους.
0: Εσείς πώς το εξηγείτε, κυρία Ιατροπούλου? Δηλαδή υπάρχουν κάποια ευρήματα τα οποία από ό,τι φαίνεται έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να υπάρξει προφυλάκησή του. Εσείς πώς δικαιολογείτε το γεγονός ότι έχει προφυλακιστεί από τη στιγμή που ισχυρίζεστε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία σε βάρος του?
1: Ναι, όμως δεν πάβει να έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική δικαιοσύνη ένα ιδεχθές έγκλημα, και μάλιστα δύο ανθρώπων με στενή συγκινική σχέση. Έτσι, ακόμα και οποιαδήποτε υποψία ή ένδειξη είναι μονόδρομος για την απόφαση την προσωρινή, της προσωρινής κράτησης. Όσον αφορά τη δικογραφία, είναι σαφές ότι είναι λυπής σε μια σειρά θέματα, κυρίως θέματα απόδειξης. Λείπουν οι εξετάσεις όλων των εμπλεκομένων, λείπουν οι αναλύσεις και δεν έχουν ανοιχτεί οι υπολογιστές και τα τηλέφωνα, προκειμένου να έχουμε εικόνα των συνομιλιών. Λείπουν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις των θυμάτων και σε καμία των περιπτώσεων δεν έχει γίνει ακόμα ταυτοποίηση των των χτυπημάτων που έχουν δεχτεί τα θύματα με το όπλο του εγκλήματος. Αν δεν έχει ταυτοποιηθεί δηλαδή το όπλο του εγκλήματος ως τέτοιο.
0: Πάντως βρέθηκε εκεί και το κουζίνο μάχηρο και το όπλο τύπου φλόμπερ, έτσι δεν είναι, κυρία Ιατροπούλου? Και μάλιστα
1: αν μου επιτρέπετε, δεν έχει ταυτοποιηθεί και δεν έχει αναλυθεί η εξέταση για πυρίτιδα στον εντολέα μου. Βέβαια ο ίδιος αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή και βεβαιώνει, μας έχει διαβεβαιώσει προφορικά, ότι δεν θα βρεθεί πυρίτιδα στο χέρι μου.
0: Πάντως είναι διατεθειμένος να κάνει οποιαδήποτε εξέταση έτσι χρειαστεί, ούτως ώστε να αποδείξει την αθωότητά του.
1: Συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και έχει ζητήσει μάλιστα κατ' επανάληψη να επισφευστούν οι διαδικασίες προκειμένου να λάμψει αλήθεια όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
0: Θεωρείτε ότι τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης και των εγκληματολογικών εργαστηρίων θα δώσουν, θα ρίξουν φως στην υπόθεση, θα βοηθήσουν τον κατηγορούμενο?
1: Κοιτάξτε, ο συνήγορος υπεράσπισης έχει καταρχήν ρόλο να υποστηρίξει το νομικό πλαίσιο στο οποίο εξετάζεται η υπόθεση του κατηγορουμένου και να προστατεύσει αυτόν μέχρι να φτάσουμε σε μια δίκαιη δίκη και να μεταφέρει την άποψη του κατηγορουμένου και τη θέση του στην ελληνική δικαιοσύνη και κατ' επέκταση στην ελληνική κοινωνία. Αναμένουμε τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων, πιστεύω πάρα πολύ στα ευρήματα. Τα μεγάλα εγκλήματα, να ξέρετε, αποδεικνύονται πάντα μέσα από τα ευρήματα στον τόπο τέλεσης, πάνω στα θύματα και όλες τις εξετάσεις που ακολουθούν μια τέτοια διαδικασία, μια τέτοια κατάσταση.
0: Εσείς τι απαντάτε στις πληροφορίες που θέλουν τον κατηγορούμενο να έχει σκηνοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος?
1: Μέχρι στιγμής δύο πράγματα έχουν βγει και είναι κομμάτι της δικογραφίας. Ένα είναι η εξέταση του κατηγορουμένου για αλκοόλ και έχει βεβαιωθεί ότι είναι μηδέν, άρα ο ισχυρισμός από τα μέσα και όχι από τη δικογραφία ότι μύριζε αλκοόλ ο κατηγορούμενος είναι έολος και έχει ήδη καταρριφθεί από αρχής. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι εξετάσεων που έχει βγει είναι η ιατροδικαστική εξέταση για τον ίδιο τον κατηγορούμενο. Ο κύριος ιατροδικαστής εξέτασε αυτόν παρουσία της ελληνικής αστυνομίας σε όλο του το σώμα αμέσως μετά τη σύλληψή του. Γι' αυτό έγινε αμέσως αμέσως με την εμφάνιση της ελληνικής αστυνομίας στον τόπο του εγκλήματος. Η εξέταση λοιπόν αυτή δεν απέδειξε, μάλλον απέδειξε τους ισχυρισμούς του ότι ο άνθρωπος δεν έχει καμία εμπλοκή, καθώς δεν έχει βεβαιωθεί καμία σωματική βλάβη. Έχει εξεταστεί για μόλοπες, για μυχές, για γρατζουνιές, για οποιοδήποτε σημάδι πάνω στο σώμα θα παρέπεμπε σε τυχόν εμπλοκή, διαφωνία, συμπλοκή με κάποιο από τα θύματα.
0: Σήμερα αναμένεται να κληθεί. Ναι, σήμερα αναμένεται, κυρία Ιατροπούλη, να κληθεί για κατάθεση και ο φίλος του. Αν δεν γίνει σήμερα, θα γίνει τέλος πάντων τις επόμενες ώρες. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ειδοποιήθηκε πρώτος και έφτασε στον τόπο του εγκλήματος. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή η κατάθεση μπορεί να δώσει απαντήσεις?
1: Η ανακριτική αρχή πρέπει να λάβει υπόψη της όλα τα δεδομένα και σαφώς πρέπει να επανεξετάσει όλα εκείνα τα πρόσωπα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν παίξει κάποιο ρόλο σε αυτή την υπόθεση.
0: Θεωρείτε, ναι.
1: Θεωρώ ότι δεν μπορώ να ξέρω το αποτέλεσμα. Αυτό θα μας γνωστοποιηθεί αφού εισφερθεί στη δικογραφία η κατάθεση. Όμως ενδεχομένως να έχει κάποια νέα στοιχεία η ασφάλεια και η αστυνομία και πρέπει να τα επανεξετάσει. Σωστά λοιπόν θα κληθεί. Βέβαια επίσημα εμείς δεν το γνωρίζουμε, όμως σωστά θα κληθεί και αυτός και οποιοδήποτε άλλος γνωρίζει οτιδήποτε για αυτό το έγκλημα.
0: Κάτι τελευταίο, κυρία Ιατροπούλου, εσείς κρίνετε την προφυλάκησή του αδική, γιατί πληροφορούμε ότι θα κάνετε και αίτημα αποφυλάκησης έτσι τις επόμενες μέρες.
1: Εμείς περιμένουμε να εισέλθουν τα νέα στοιχεία και τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα στη δικογραφία των πάθης φύσεως εξετάσεων, προκειμένου να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στην κυρία ανακρίτρια και μετά να υποβάλουμε ένα αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης με άλλο περιοριστικό όρο. Ενδεχομένως να μην γίνει και μέσα στο δεκαήμερο. Το δεκαήμερο που ορίζει ο νόμος είναι για να προσβάλλουμε την προσωρινή κράτηση. Ο εντολέας έχει εμπιστοσύνη και σε μένα και στον έτερο συνήγορο υπεράσπισης. Ο συνάδελφος ο Νίκος Ολιβαρδής είναι Ιταλομαθής και τον χρησιμοποιούμε και για διερμηνία. Γιατί όπως ξέρετε ο εντολέας μου είναι αλληλοδαπός, είναι Ιταλόφωνος. Και θα δούμε ακριβώς πώς θα γίνει ανάλογα με τα δεδομένα που υπάρχουν μέσα στην δικογραφία.
0: Πάντως δηλώνει αθώος, έτσι, συνεχίζει να δηλώνει αθώος.
1: Δηλώνει δύο πράγματα. Δηλώνει αθώος, δεν έχει καμία σχέση με το χθες έγκλημα και μας δήλωσε ότι θέλει να παραμείνει στη χώρα μέχρι να τελειώσει αυτή η υπόθεση η σοβαρή, προκειμένου και ο ίδιος να έχει μια εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί, για να ηρεμήσει και αυτός στη ψυχή του και στο μυαλό του από αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται.
0: Μάλιστα. Κυρία Ιατροπούλου, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή δύναμη εύχομαι και
1: καλά.
0: Σε εσάς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν, συνεχίζει, δηλώνει αθώος ο Ιταλός. Αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες έτσι σήμερα να κληθεί για νέα κατάθεση ο φίλος του. Ξαναλέω, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εκλήθη και ήταν ο πρώτος που ειδοποιήθηκε και έφτασε στον τόπο του εγκλήματος. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα καταθέσει όσα έζησε εκείνες τις τραγικές ώρες. Ωστόσο, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι υπάρχουν ακόμη κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να ξεδιαλύνουν για να μπορέσουν να δώσουν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα τα οποία παραμένουν μετέωρα γύρω από αυτό το ειδεχθές έγκλημα. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο.

0: Πριν λίγες μέρες, 14 Ιουνίου, ήταν κυρίες και κύριοι Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη και θέλουμε για μία ακόμη φορά να αναδείξουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή την τεράστια σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας για χιλιάδες συνανθρώπους μας. Βεβαίως υπάρχουν και συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες έχουν ανάγκη από αίμα σε καθημερινό επίπεδο θα λέγαμε και υπάσχοντες από μεσογειακή ανεμία, όπου για τη συγκεκριμένη ομάδα το αίμα δεν είναι απλώς μια ανάγκη, κυρίες και κύριοι, είναι προϋπόθεση ζωής για να μπορούν να επιβιώσουν οι άνθρωποι αυτοί. Πλησιάζουν, μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, όπου γνωρίζουμε ότι κάθε φορά το καλοκαίρι οι ανάγκες για αίμα είναι ακόμη μεγαλύτερες, γιατί οι ελλείψεις αυξάνονται. Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Χάρη Πύργα, τον πρόεδρο του Αχαϊκού Συλλόγου Μεσογειακής Ανεμίας, για το θέμα, για τα προβλήματα που υπάρχουν, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στην περιοχή μας. Κύριε Πύργα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας αρχικά με ένα σχόλιο από εσάς όσον αφορά την κατάσταση σήμερα με τα αποθέματα αίματος στην Πάτρα. Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
1: Καταρχήν θα συμφωνήσω μαζί σας ότι εμείς σαν πάσχοντες με θαλασσεμία χρειαζόμαστε διαχρονικά αίμα από την ημέρα της γέννησής μας μέχρι το τέλος όποτε είναι. Η κατάσταση τι γίνεται τώρα, θα σας μιλήσω για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Βεβαίως. Στο οποίο είναι η μονάδα που μεταγγιζόμαστε. Φανταστείτε ότι το 2024 το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ουρίου μάζεψε 12.000 φιάλες αίμα, ενώ οι πραγματικές της ανάγκες ήταν γύρω στις 16. Τις οποίες σημαίνει ότι υπόλοιπονταν 4.000 φιάλες.
0: Πώς βρίσκονται αυτές οι φιάλες, πώς βρίσκονται όταν υπάρχει έλλειψη?
1: Βρίσκονται. Ναι. Σίγουρα δεν βρίσκονται τη χρονική στιγμή που πρέπει. Δηλαδή γι' αυτό και βγαίνουν κάποια δελτία τύπου. Βέβαια. Με έλλειψης αίματος κτλ. Θα βρεθούν από κεντρικά, από Αθήνα, θα στείλει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ο Αγία Ανδρέας ή διάφορα άλλα περιφερειακά δορυφορικά νοσοκομεία της περιοχής. Αλλά σίγουρα δεν θα βρεθούν εκείνη τη στιγμή που υπάρχει η ανάγκη τους. Θα βρεθούν με 2, 3, 4, 5, 10 μέρες καθυστέρηση. Σημαίνει αναβολή χειρουργείων, αναβολή μεταγγίσεων για μας, οτιδήποτε. Φανταστείτε ότι από αυτές οι 16.000 φιάλες αίμα που χρειάστηκε το Ρίο, 5.500 φιάλες θέλουμε μόνο εμείς, οι πάσχοντες με θαλασσεμία ετησίως. Μιλάμε για ένα μεγάλο νούμερο.
0: Αρκετά μεγάλο νούμερο και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, κύριε Πύργα, ότι υπάρχουν καθημερινά πολλά ατυχήματα, πολλά χειρουργία, πολλά έκτακτα περιστατικά, τα οποία και αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν έτσι, και δεν μπορείς να τα προβλέψεις. Πρέπει να υπάρχει αποθήκη αίματος.
1: Βέβαια. Δηλαδή από τα 16 τα 5,5 ήμασταν εμείς, τα υπόλοιπα 10,5 τα περισσότερα ήταν έκτακτα. Τα τακτικά συνήθως ήταν, όταν πρόκειται για κάποιο χειρουργείο, συνήθως ζητάνε, ελάτε, φέρετε ένα αιμοδότη. Τα μισά και πλέον ήταν έκτακτα χειρουργία, τα οποία πρέπει να υπάρχει το αίμα, πρέπει να είναι εκείνη τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Πύργα, ποια είναι η εικόνα που έχετε? Δηλαδή υπάρχουν ελλείψεις τώρα, σήμερα, αρχές Ιουνίου?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουν ελλείψεις. Συνήθως οι ελλείψεις έρχονται σε περιόδους που ο κόσμος χαλαρώνει. Τις καλοκαιρινές διακοπές, τις εορταστικές περιόδους, Χριστούγεννα, Πάσχα, που ο κόσμος είναι πιο χαλαρός και δεν είναι το πρώτο μέλημά του να αιμοδοτήσει. Εκεί έρχονται οι ελλείψεις. Οπότε εμείς αυτό θα θέλαμε, και σαν πάσχοντες θαλασσεμίας, αλλά γενικώς ο κόσμος να πηγαίνει να αιμοδοτεί τακτικά. Τρεις φορές το χρόνο όπως μπορούμε, άμα το κάνουμε όλοι, αν όχι όλοι, ένα άτομο σε κάθε οικογένεια, ένα στους τέσσερις. Αν πηγαίνει τρεις φορές το χρόνο θα είμαστε υπερκαλυμμένοι. Αλλά να πηγαίνει συνειδητά, τακτικά, τρεις φορές τον χρόνο, χωρίς να χρειάζεται κάποια όκληση, κάποια υπενθύμηση.
0: Υπάρχει ανησυχία πάντως, κύριε Πύργα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν θέλω να μπω στη θέση ενός ανθρώπου που πραγματικά δυσκολεύομαι να μπω, δεν είναι ότι δεν θέλω να μπω, δυσκολεύομαι να μπω στη θέση ενός ανθρώπου ο οποίος πρέπει καθημερινά, για παράδειγμα, ή κάθε 2-3 φορές το μήνα να του μεταγγίζουν αίμα και να αγωνιούν αυτοί οι άνθρωποι για το αν θα εξευρεθούν οι απαραίτητες μονάδες αίματος. Δηλαδή να υπάρχει αυτή η αγωνία, αυτό το άγχος, και ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Νομίζω ότι είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να περιμένουν οι ασθενείς ούτως ώστε να υπάρξει η κατάλληλη ποσότητα για τη μετάγγιση αίματος.
1: Ναι, να σας μιλήσω και προσωπικά και εκ των πασχόντων. Είναι το καλοκαίρι, αυτή η περίοδη που σας λέω είναι αγχώδη για μας. Δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε κάτι γιατί το πιο απλό να πάμε διακοπές ή ένα ραντεβού σε οτιδήποτε. Δεν μπορούμε να το προγραμματίσουμε εύκολα, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε το αίμα που πρέπει τη στιγμή που πρέπει και την ποσότητα που πρέπει.
0: Υπάρχει κινητοποίηση, υπάρχει ανταπόκριση από νέους ανθρώπους. Έρχονται νέοι άνθρωποι, ας πούμε, να ξεκινήσουν που δεν έχουν ξαναδώσει ποτέ. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και το κάνουν κουλτούρα, τρόπο ζωής, νοοτροπία και ξεκινούν να δίνουν αίμα. Ή είναι οι παλιοί αιμοδότες οι οποίοι έρχονται και δίνουν το αίμα τους.
1: Είναι ενθαρρυντικό ότι το 2025 είχαμε αύξηση για πρώτη χρονιά μετά από καιρό των νέων εθελοντών αιμοδοτών ηλικίες 18 με 25. Σίγουρα αυτοί θα πρέπει να δώσουν το παρόν, γιατί όσο μεγαλώνουν ο υπόλοιπος πληθυσμός λόγω φαρμάκων, λόγω διάφορων προβλημάτων υγείας που μπορεί να έχουν, δεν μπορούν να αιμοδοτήσουν. Σίγουρα πρέπει να οι νέοι άνθρωποι που έρχονται πίσω, σε αυτούς να απευθυνθούμε και να τους κάνουμε πιο συνειδητοποιημένους, να τους ευαισθητοποιήσουμε.
0: Και ολοκληρώνοντας, κύριε Πύργα, εσείς και ως πρόεδρος του Συλλόγου και ως άνθρωπος που ζει καθημερινά αυτή την πραγματικότητα, αν κάποιος πολίτης τώρα μας ακούει, γιατί μας ακούνε αρκετοί ακροατές, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε, δηλαδή γιατί να γίνει κάποιος σήμερα εθελοντής αιμοδότης?
1: Πρέπει να γίνει εθελοντής αιμοδότης γιατί όλοι, εγώ είμαι λήπτης, δεν μπορώ να γίνω αιμοδότης.

Καλημέρα μας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πύργα. Αυτά λοιπόν, και προφανώς το καλοκαίρι αυξάνονται οι ανάγκες για αίμα, όπως και τις υπόλοιπες εορταστικές περιόδους, όπου χαλαρώνουμε, όπως ακούσατε τον κύριο Πύργα, γιατί όλα εξηγούνται λογικά. Χαλαρώνουμε, λες, άντε τώρα που να πάω να δώσω αίμα, κάνει ζέστη, είμαι διακοπές, λείπω, δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα βγάλουμε από το μυαλό μας, γιατί πραγματικά πρέπει να μας γίνει κουλτούρα, πρέπει να μας γίνει τρόπος ζωής να βοηθάμε, γιατί ο καθένας μας θα μπορούσε κάποια στιγμή να έχει ανάγκη από αίμα και δεν θα θέλαμε να βρεθούμε στη θέση να περιμένουμε να γίνει μετάγγιση και να μην υπάρχει η ανάλογη ποσότητα. Γιατί να επιλέξει τώρα κάποιος στη Real Water και να αγοράσει φίλτρο νερού, γιατί σε ένα περιβάλλον που όλοι κινδυνολογούν, η Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη σωστή ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτηση και την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποστήριξης των πελατών της. Σας προσφέρει και ενημέρωση με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή ανά πάσα στιγμή και βοήθεια στη σωστή φίλτρου νερού ανάλογα την περιοχή και τα άτομα στο χώρο, και μεταφορά και εγκατάσταση του φίλτρου και ενημέρωση για σωστή λειτουργία και τι πρέπει να προσέχουμε και πότε πρέπει να αντικαταστήσουμε τα φίλτρα και πότε να τα συντηρήσουμε και πότε να τα απολυμάνουμε. Έρχονται και μας τα αντικαθιστούν βεβαίως και μας επισκευάζουν και τυχόν βλάβες όταν αυτές μπορεί να προκύψουν. Real Water, δεν αγοράζεται μόνο ένα φίλτρο νερού, αγοράζεται τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Τηλέφωνο για την Πάτρα 2610-273-511 και για την Τρίπολη 2710-235-171. Πάτρα και Τρίπολη, 28 Οκτωβρίου 24.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ. Στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα.

0: αλήθεια, μωρό.
1: Έλα, πες μου.
2: Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Φετούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Cardom.gr, η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ελεγμένα οχήματα, πλήρης ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα από 15 μέχρι και 22 Ιουνίου. Μπες στο Cardom.gr και βρες το δικό σου Opel έως 1.900 ευρώ και Fiat έως 1.890 ευρώ.

0: ξύκλο.
1: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε έναν από τους πιο ξεχωριστούς και ανερχόμενους performers της νέας γενιάς της ελληνικής μουσικής σκηνής. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος συνδυάζει και το τραγούδι και το DJ, αλλά και τη σκηνική ενέργεια. Βεβαίως, χτίζει τη δική του ξεχωριστή πορεία και Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Βεβαίως, αφορμή για τη συζήτησή μας είναι το νέο του single «Ένοχη σκέψη», αυτό που ακούμε τώρα. Βεβαίως, το ακούσαμε και χτες, τον απολαύσαμε και χτες και σήμερα ξανά. Και βεβαίως, θα το βάζουμε το τραγούδι, γιατί είναι πολύ ανεβαστικό. Μας έχει κερδίσει και εμάς και το κοινό και μέσα από τα social media. Έχει πολύ ενεργή παρουσία. Βεβαίως, τον συναντάμε και σε clubs. Έχει και live εμφανίσεις. Πάρα πολλά μαζί μας ο Steve Provis. Steve, καλημέρα. Μιλάμε, Νικό. Καλημέρα.
2: Φυσικά μιλάμε, Νικό. Ένοχη σκέψη μ' αρέσει. Μ' αρέσει όλα αυτά που είπες, μου αρέσουν.
1: Σ' αρέσουν. Λοιπόν, άκου, μας άρεσε το τραγούδι, οπότε είπα και εγώ τα ανάλογα.
2: Εντάξει, εντάξει. Καταλαβαίνω ότι είναι αυθόρμητα. Αυθόρμητα το είπες.
1: Να σου πω, γιατί το λες αυτό? Δηλαδή, θεωρείς ότι κάποιος που ακούει το τραγούδι σου, τι σκέφτεται? Ναι.
2: Νομίζω σίγουρα πως το έρχονται ένοχες σκέψεις για αρχή.
1: Ναι.
2: Τον ξεσηκώνει. Τον γεμίζει ενέργεια, νομίζω. Νομίζω τον γεμίζει ενέργεια και ερωτισμό, θα έλεγα.
1: Έτσι, και επειδή είσαι και πάρα πολύ ζωντανός εσύ, εννοώ ζωντανός, όλοι ζωντανοί είμαστε, εννοώ ότι είσαι πάρα πολύ ενεργός και στα social media και σε ό,τι κάνεις, τέλος πάντων, υπάρχει αρκετά μεγάλη ανταπόκριση. Αυτό πώς το παίρνεις, αυτό το feedback, πώς το αισθάνεσαι από το κοινό?
2: Η αλήθεια είναι πως ό,τι κάνω στη μουσική μου, είτε στα live μου, είτε στα social media, όποιος δεν ξέρει τα social media μου, Steve Provis μπαίνει στο Instagram και στο TikTok, πραγματικά το κάνω επειδή θέλω να μοιράσω αγάπη και να πάρω αγάπη. Δηλαδή θέλω να συνδεθώ με τον κόσμο και να συνδεθούν τα συναισθήματά μας, να πούμε τις ιστορίες μας. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ το να βγάζω τις σκέψεις μου, να βγάζω το συναισθημά μου, την ενέργειά μου και να παίρνω τα ανάλογα πίσω και να γνωρίζω κόσμο. Θέλω δηλαδή εκεί έξω να γίνουμε ένα.
1: Υπάρχει έτσι μια live αναμετάδοση, θα λέγαμε, μεταξύ εσένα και του κοινού. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η σχέση που έχεις χτίσει, βεβαίως. Και έχεις εμπειρία και ως τραγουδιστής και ως DJ. Δηλαδή η σχέση σου με το κοινό είναι πάντα ζωντανή.
2: Ήτανε πάντα ζωντανή εδώ και 20 χρόνια, γιατί εγώ είχα ξεκινήσει ως χορευτής, σκέψου, το 2007, το Soggy Thing You Can Dance, το 2. Οπότε από εκείνη την εποχή έβρισκα τρόπους έτσι ώστε να μπορώ να συνδέομαι και να έρχομαι πιο κοντά με το κοινό. Μέχρι και σήμερα που έφτασα στο κομμάτι του performing και του τραγουδιού, που με αυτόν τον τρόπο πραγματικά νιώθω ότι μπορώ να συνδεθώ ακόμα περισσότερο και να δώσω περισσότερη ενέργεια, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς ως χορευτής ή ως παραγωγός ή ως DJ δεν μπορούσα να δώσω το 100% μου, και τώρα πραγματικά μπορώ να τους κοιτάξω στα μάτια και να γίνουμε ένα.
1: Πώς τα συνδυάζεις όλα αυτά, δηλαδή αυτοί οι κόσμοι μέσα σου πώς συνδυάζονται?
2: Με τρέλα.
1: Με πολύ τρέλα, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Με καλλιτεχνική παράνοια. Με καλλιτεχνική παράνοια. Μ' αρέσει γενικά να μην βάζω όρια και boundaries στο κομμάτι της τέχνης. Δηλαδή, εάν νιώθω ότι πραγματικά θέλω να κάνω ένα remix, ας πούμε, όπως το ταγκό της Νεφέλης με τη Χάρης Αλεξίου, θέλω να το κάνω, θέλω να το μοιραστώ και θέλω να δημιουργήσουμε νέες εικόνες και νέα συναισθήματα με κάτι. Οπότε, νομίζω ο τρόπος να τα συνδυάσεις είναι να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο να εκφραστεί.
1: Πάντως, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το έχεις στο μυαλό σου, δηλαδή από την άποψη ότι το κάνεις εσκεμμένα. Φαντάζομαι ότι έρχεται η έμπνευση, λες τώρα αυτό θα το κάνω. Δηλαδή στο ταγκό της Νεφέλης, μιλάμε για ένα remix το οποίο έχει κάνει τεράστια επιτυχία. Δεν ξέρω αν το περίμενες αυτό ή αν είπες εμένα αυτό μου αρέσει, θα το κάνω και ό,τι γίνει. Το περίμενες ότι θα έχει τέτοια ανταπόκριση?
2: Αυτό έχει και καλά στοιχεία και κακά στοιχεία, αλλά δεν το βλέπω πριν. Δεν το βλέπω πριν. Δηλαδή, αν μ' αρέσει κάτι, κολλάει το μυαλό μου εκεί και απλά θέλω να το μοιραστώ. Οπότε δεν περιμέναμε να γίνει τέτοια επιτυχία και ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά θα μείνει. θα μείνει στη μουσική. Δηλαδή έχουν περάσει ήδη 2-3 χρόνια. Ναι, ακόμα πηγαίνω σε χώρους και παίζεται το κομμάτι και το γνωρίζει ξανά ο κόσμος. Δεν το έχει ακούσει. Δεν περίμενα να έχει μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Σίγουρα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να αρέσει στη Χαρούλα. Και εφόσον άρεσε στη Χαρούλα και μου έδωσε το OK και την ευλογία της, όλα τα άλλα μετά μου φαινόντουσαν, έλεγα, είναι σίγουρο ότι θα είναι ένα ωραίο τραγούδι.
1: Και αυτό είναι και το πιο βασικό, ότι είχες την ελευθερία, ας πούμε, να δημιουργήσεις. Αφού πήρες και το OK από τη Χαρούλα, τι άλλο να ζητήσεις? Ήταν σίγουρη η επιτυχία και μπράβο σου. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι ακούς πολύ μουσική, φαντάζομαι, καταλαβαίνω, και βεβαίως είσαι επηρεασμένος και από ελληνικές και από αφρικανικές ρίζες που έχεις, έτσι δεν είναι? Δηλαδή όλα αυτά παίζουν ρόλο.
2: Μπράβο, ναι, γιατί και ο κόσμος δεν ξέρει. Είμαι Έλληνας, είμαι ένας Έλληνας από την Αφρική όμως. Η μαμά μου είναι Αφρικανίδα και ο μπαμπάς μου είναι Έλληνας. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα. Αλλά πάντα υπήρχε από την πλευρά του μπαμπά, υπήρχε ο Κατατζίνης, υπήρχε ο Πουλόπουλος, υπήρχαν ο Μητροπάνος, υπήρχαν όλα αυτά. Και από την πλευρά της μαμάς υπήρχε όλος αυτός ο ρυθμός, ο πιο ενεργός ρυθμός, ας πούμε, της αφρικανικής κουλτούρας. Οπότε πήρα και τα δύο, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτή η ανάγκη να εκφραστώ, γιατί νιώθω ότι έχω πάρα πολλά ακούσματα, πάρα πολλές εικόνες διαφορετικές. Αυτές θέλω λίγο να τις κάνω ένα, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω, ο οποίος είναι δεύτερης γενιάς μεταναστών, είναι κόσμος ο οποίος ζει έξω και του αρέσει, θα του άρεσε και του αρέσει να ακούει μουσική η οποία μπλέκεται διαφορετικές κουλτούρες.
1: Νομίζω σε όλους μας αρέσει αυτό και μάλιστα αφού έχεις και τόσα πολλά και διαφορετικά ερεθίσματα, θα μας δώσει και τα ανάλογα αποτελέσματα, έτσι, οπότε έχουμε απαιτήσει, όπως καταλαβαίνεις, για να απολαμβάνουμε αυτές τις μουσικές. Πότε ξεκίνησες, πότε μπήκες στο χώρο το καλλιτεχνικό, γιατί βέβαια είσαι πάρα πολύ νέος, αλλά έχεις κάνει πάρα πολλά βήματα. Πότε ξεκίνησες έτσι να μπαίνεις σιγά σιγά στο χώρο της μουσικής?
2: Στον χώρο της μουσικής μπήκα όταν ήμουνα 6 χρονών περίπου. Αυτό ήμουνα στο Just the Two of Us, στο φετινό, όπου τραγουδούσε εκεί πέρα με τη Μέρη ως coach. Και είχαμε παίξει ένα βίντεο που ήμουνα 6-7 χρονών, που τραγουδούσε και χόρευα Michael Jackson σε ένα αφρικάνικο πάρτι. Σε ένα αφρικάνικο πάρτι που ήταν μια βάφτιση. Οπότε από 6 χρονών, που θυμάμαι και αυτό το βίντεο, άρχισα να μπαίνω και να παίρνω αυτό το μικρόβιο της μουσικής και του τραγουδιού, και από 6 χρονών σιγά σιγά μπήκα σε όλα τα μονοπάτια της μουσικής, από χορευτής, από παραγωγός, DJ, performer, έχω κάνει δηλαδή τα πάντα, είναι σαν από σερβιτόρος, μπάρμαν, τα έκανα όλα, αλλά στη μουσική. Και φτάσαμε στο σήμερα που πλέον νιώθω και ο πιο ολοκληρωμένος, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα να ξέρεις ότι μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου ήχο.
1: Σίγουρα.
2: Το πιο σημαντικό για όλους τους καλλιτέχνες. Να μπορείς να το δημιουργήσεις μόνος και να μην περιμένεις κάποιον άλλον.
1: Έχεις δουλέψει βέβαια γι' αυτό, έτσι, για να μπορείς και να έχεις αυτή την ελευθερία, και να υπάρχει και ανταπόδοση σε αυτό.
2: Έχω δουλέψει πάρα πολύ, με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλοί συνεργάτες, όπως και οι συνεργάτες του συγκεκριμένου τραγουδιού, η Solid Grace, και ο στιχουργός μου ο Βαρσάμις. Σίγουρα έχω δουλέψει πολύ, σίγουρα έχω βοηθηθεί πολύ από ανθρώπους που αγαπάνε το ίδιο με εμένα αυτή την τέχνη, αλλά πραγματικά όλα αυτά στο τέλος της ημέρας δεν έχουν καμία σημασία, γιατί σημασία έχει το ότι εκφράζομαι. Και όταν εκφράζομαι, δεν, ούτε κούραση μετράς, ούτε αποτυχίες, ούτε τίποτα.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λες και καταλαβαίνουμε και πόσο συγκροτημένος είσαι, δείχνει πόσο αξιόλογος καλλιτέχνης είσαι βεβαίως και προσγειωμένος. Έχεις όνειρα? Γιατί εντάξει, σίγουρα όταν ξεκινάμε μια καριέρα έχουμε όνειρα. Έχει αλλάξει αυτό από την αρχή? Έχεις κάποιους στόχους καινούριους που έχεις θέσει?
2: Ένας από τους μεγαλύτερους στόχους μου που είχα από 6 χρονών είναι να μπορώ να μιλάω μέσα από το να μιλάει η ψυχή μου μέσα από τα τραγούδια μου, έτσι ώστε όποιος με ακούει από κάτω να υπάρχει μια σύνδεση. Mm-hmm. Να μπορώ να πω τις ιστορίες μου, να μπορώ να εκφράσω τα πιστεύω μου, τα θέλω μου και ό,τι αγαπώ. Mm-hmm. Και με τον ίδιο τρόπο ο από κάτω που με ακούει να μπορεί είτε να ταυτιστεί είτε να μου πει και αυτό στην ιστορία του. Mm-hmm. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο μου όνειρο, γιατί πλέον νιώθω πως είμαι και σε μια φάση στη ζωή μου που δεν μετράω νούμερα, δεν μετράω views, δεν μετράω εισιτήρια, αλλά μετράω συναισθήματα και εμπειρίες.
1: Την αγάπη, Οπότε, την αγάπη
2: του κόσμου, πολύ σωστά.
1: Την αγάπη του κόσμου βεβαίως και την οποία τη λαμβάνεις και στην Πάτρα, έτσι θέλω να κλείσουμε με αυτό γιατί σε περιμένουμε. Έρχεσαι πολύ συχνά στην Πάτρα. Γιατί έρχεσαι ξανά και ξανά, έχεις καλή σχέση με το πατρινό κοινό?
2: Νομίζω σου έχει κολλήσει, σου έχουν κολλήσει και στίχοι από το τραγούδι ξανά και ξανά.
1: Ξανά και ξανά. Λέει, ναι.
2: Λοιπόν, έρχομαι πάρα πολλά χρόνια στην Πάτρα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ενεργό κοινό και δυναμικό κοινό. Και είναι και το πρώτο μου stage diving, να ξέρεις, στην Πάτρα.
1: Δηλαδή, πού έγινε αυτό? Για πες μας.
2: Βούτυξα, έκανα το σταυρό μου πρώτα και μετά λέω βουτάω και ό,τι γίνει.
1: Σε κρατήσανε.
2: Κοινό και με κρατήσανε.
1: Εντάξει, ευτυχώς. Παναγία μου, δεν θα ξαναρχόσουν.
2: Μετά δεν μπορώ να μην ξαναπάω εκεί. Λέω, παιδιά, θα ξανάρθω στην Πάτρα. Αφού με στηρίξατε, έτσι.
1: Έρχεσαι να παίξεις μουσική οπότε εδώ στην Πάτρα, έτσι.
2: Έρχομαι να παίξω στο W, στο Ρίο, αν δεν κάνω λάθος, όπου έρχομαι την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, να κάνω ένα DJ set με τους μουσικούς μου, που θα ακούσουμε και νέα remix, πάρα πολλά νέα remix τα οποία δεν έχουν βγει ακόμα, θα ακούσουμε και την Ένοχη Σκέψη που μόλις βγήκε. Θα δώσω ένα hint μόνο για ένα νέο remix, μπορώ?
1: Βεβαίως και μπορείς.
2: Ωραία. Θα πω ένα όνομα, Παντελής Παντελίδης, και το αφήνω εκεί.
1: Κάτσε τώρα, δεν μπορείς να τα αφήσεις εκεί. Μας ρώτησες εμάς αν μπορείς να τα αφήσεις εκεί. Τι εννοείς, έχεις κάνει κάποιο remix σε τραγούδι του Παντελή Παντελίδη?
2: Δεν μπορώ να πω παραπάνω, αλλά...
1: Κάτι τέτοιο.
2: Με, την,
1: μετά με το AI.
2: Την, με, όχι, όχι, όχι. Μετά από συνεννόηση με την οικογένεια, Παντελίδη, έχουμε δημιουργήσει κάτι και θα μιλήσουμε σύντομα.
1: Και θα το ακούσουμε. Τώρα μας έχεις εξάψει τη φαντασία. Περιμένουμε να το ακούσουμε. Μέχρι τότε, Ένοχη Σκέψη.
2: Ένοχη Σκέψη, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Πολύ ωραία. Στίβη, σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας. Είσαι πραγματικά πάρα πολύ ζωντανός, πολύ χαρούμενος άνθρωπος. Χαίρομαι, χάρηκα που μίλησα μαζί σου. Έχουμε ανοιχτή επικοινωνία βεβαίως. Σε περιμένουμε και στην Πάτρα. Καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε περιμένω και σένα την Παρασκευή.
1: Βεβαίως και θα έρθω. Θα γίνεται χαμός, ξέρεις. Οπότε εντάξει, μπορεί και να έρθω. Θα σε ακούσω. Πάντως το ακούμε το τραγούδι και το παίζουμε εδώ στην εκπομπή.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μας, Στίβ. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Αυτά λοιπόν με Στίβ Πρόβης. Πολύ ωραίος καλλιτέχνης, ζωντανός, διαδραστικός. Μπράβο. Και επειδή κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της, αλλά μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση, οι σπουδές στις ανώτερες σχολές. Λες Δέλτα, 12 τομείς, 100 ειδικότητες και έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες και media performing arts και αγροτική κατάρτιση. Βεβαίως όλα αυτά και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, στο τηλέφωνο 2610-27-05-51. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα διδάκτρα. Κάνε το πρώτο βήμα.

0: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για μια σωστή επιλογή φίλτρου νερού? Εδώ σας θέλω και εδώ θα σας απαντήσω. Επειδή υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που αγοράζουν ακριβά φίλτρα για απλές περιπτώσεις, δηλαδή σε περιοχές που το νερό δικτύου είναι λιγότερο επιβαρεμένο, με αποτέλεσμα να ξοδεύουν πολλά χρήματα άσκοπα, και υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν φθηνές λύσεις για αρκετά επιβαρημένα νερά, με αποτέλεσμα να ξοδεύουν χρήματα έστω και λίγα, χωρίς να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα εν αγνία τους, έρχεται η Real Water να μας σώσει. Έχει ως πρωταρχικό σκοπό μία ολοκληρωμένη και σωστή ενημέρωση με καταστήματα Πάτρα και Τρίπολη. 28 Οκτωβρίου 24 τους βρίσκεται και στο ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. 2610-273-511 το τηλέφωνο για την Πάτρα και 2710-235-171 για την Τρίπολη. Κλείνω σιγά σιγά. Βεβαίως είχαμε και ένα δυσάρεστο με έναν 56χρονο, ο οποίος κατέρευσε την ώρα που περπατούσε στο πεζοδρόμιο στην περιοχή της Ταραμπούρα. Δυστυχώς διακομίστη στο νοσοκομείο. Εκεί όμως το μόνο που μπόρεσαν να κάνουν οι γιατροί είναι να διαπιστώσουν το θάνατό του. Είχαμε και μία 29χρονη νεκρή, σκηνές αρχαίας τραγωδίας στην Εύβοια. Ένα κορίτσι 21 ετών άφησε την τελευταία της πνοή. Νωρίτερα οι συγγενείς ανέφεραν ότι την είχε τσιμπήσει σφίκα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς με δυσάρεστα. Θα κλείσω, είναι όμως και αυτά μέσα στην επικαιρότητα. Στο νοσοκομείο Κέιμαρο Κοντού, η αγαπημένη ηθοποιός νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου. Είναι σε καλά χέρια σίγουρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την επικαιρότητα και τις τελευταίες εξελίξεις. Θα τα πούμε αύριο. Εμείς θα είμαστε εδώ στις 11 η ώρα. Κυρίες και κύριοι, θα σας περιμένω όλους. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Καλό υπόλοιπο.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
10: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
11: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά

0: για των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
3: Go ahead.
2: I want to get into it, man, you know.
3: Go ahead.
2: Like a

0: ΕΕ αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη μέσα στο λαό μας και στο κίνημά του, στους φορείς του, να δυναμώσει κι άλλο η αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας. Κούβα, non estás sola. Οι λαοί θα νικήσουν. Venceremos. Hasta la victoria siempre.
1: Τάπε ο γραμματέας, τάπε, να μην, τα μοιραστούμε, να μην το μοιραστούμε τώρα αυτό, δεν γίνεται. Καλό μεσημέρι να έχετε παιδιά, 12 και 7 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91, είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, θα πάμε παρέα κανονικά σήμερα ντουέτο με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη. Είχαμε κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις χθες, έπρεπε να γίνουν και αυτές. Οπότε θα έχουμε μπροστά μας μία ώρα έτσι γεμάτη, να τα πούμε όλα, να τα σχολιάσουμε. Αυτό που ακούσαμε έτσι, ήταν ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος μίλησε στο Περιστέρι, παρακαλώ πολύ, και είπε ότι η Κούβα δεν είναι μόνη της, είπε και το Βεντσερέμος εκεί πέρα. Και βεβαίως το Κομμουνιστικό Κόμμα τίμησε τη μνήμη και την ιστορική προσφορά του Φιντέλ στην υπόθεση της κοινωνικής απελευθέρωσης των λαών της Λατινικής Αμερικής. Θα μου πει κανείς πώς ήρθε τώρα αυτό και το έβαλες. Εντάξει, ακούμε Τσίπρα, ακούμε Μητσοτάκη, ακούμε Ανδρουλάκη. Να μην ακούσουμε για κουτσούμπα, πώς θα γίνει στη ζωή αυτή. Δημήτρης Κύρκος, στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή, στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει σταθερά. Αν έχετε καμία έτσι συνταγή να δώσετε για το πώς θα νικήσουμε γενικότερα, καλοδεχούμενη είναι και αυτή. Παρότι πριν από λίγη ώρα εδώ στα παραπολιτικά οι Ξενάκηδες και οι Σκουρίδες φιλοξένησαν τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Πιερακάκη. Οπότε θα βάλουμε κι εμείς ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο Υπουργός για τα της καθημερινότητάς μας και τα της ακρίβειας, τι ακριβώς υπάρχει ως πλάνο, αν και το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο, είπε, θα είναι οι μήνες που θα εξειδικευτούν τα μέτρα που θα ακούσουμε στη ΔΕΘ. Βασίλης Κρυμπάς, στις ωραίες αυτές μουσικές που ακούμε έτσι για να ανέβει το κέφι κι άλλο, και βεβαίως ο κύριος Κάτσιος έχει επιμεληθεί τα ηχητικά. Με το Θανάση σήμερα κατά το πρόγραμμα θα φιλοξενήσουμε τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Οπότε αν θέλετε να έχετε κάποια απορία γενικότερα για το πλήτα πολιτικά, τα οικονομικά αυτά, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.
2: Για την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα, ναι, άμα αυτό. Έχετε κάποιο άγχος.
1: Κάποιο, οτιδήποτε. Επίσης, πέρα από τα πολιτικά, θέλουμε να σας πούμε ότι στα top θέματα που συζητάμε τις τελευταίες μέρες είναι η λαγοκέφαλη. Και έχει δοθεί έτσι ένα, πώς να το πω, έχουν δοθεί κάποιες κατευθύνσεις από τον Ερυθρό Σταυρό, τι κάνεις αν σε τσιμπήσει λαγοκέφαλος. Καταρχάς, αν σε τσιμπήσει λαγοκέφαλος, τι να κάνεις, πες μου εσύ τώρα.
2: Το σταυρό σου.
1: Το σταυρό σου, δηλαδή, ναι, δεν είναι τώρα, το έχουμε συζητήσει, το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι τώρα μισό τύχη αυτό, κατάλαβες. Δηλαδή, ναι, σου λέει είναι στα ριχά. Είναι παντού, δεν είναι μόνο παλιά, λέει, ήταν περισσότερο. Κόβει και δάχτυλο, ισχύει, Δημήτρη μου, ελπίζω τώρα να μην πέσουμε σε τόσο πεινασμένο λαγοκέφαλο.
2: Πειράχαση είναι η λαγοκέφαλη, τι είναι.
1: Ναι, παιδί μου, το λαγοκέφαλο τσιμπάνε. Mm. Σου λέει έρχονται από το Σουέζ. Παλαιότερα ήταν στην Κρήτη μόνο, τώρα έχουν εξαπλωθεί παντού. Μπορεί πας Κυκλάδες, πας σε Εύβοια, πας σε, ξέρω εγώ, Χαλκιδική πάνω, τσουπ σου έρχεται.
2: Το λαγοκεφαλάκι.
1: Ναι. Τι να κάνουμε τώρα εδώ πέρα, είναι πολλά τα ζητήματα. Και άμα δεν έχεις λαγοκέφαλο να αντιμετωπίσεις, έχεις τη μοβμέδουσα. Εντάξει. Είναι αυτά τα ζητήματα του καλοκαιριού. Οκ. Okay. Θα τα αντιμετωπίσουμε όλα. Κατά τα λοιπά, να σας πούμε ότι θα πούμε με το Θανάση αναλυτικός για την πολιτική αντιπαράθεση που, όπως καταλαβαίνετε, παραπέμπει, τώρα πλάκα κάνω, σε εκλογές το 27. Δηλαδή έχουμε εδώ πέρα, δεν προλαβαίνουμε να μετρήσουμε τις περιοδίες των πολιτικών, ναι, τις εξαγγελίες, τις κόντρες, τις πολιτικές. Η κυβέρνηση ομνύει σε εκλογές το 27.
2: Ο Πρωθυπουργός, προσωπικά, ναι,
1: ο Πρωθυπουργός, εντάξει, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, ο πρόεδρος της κυβέρνησης, τι να λέμε τώρα.
2: Ναι, παιδί μου.
1: Αυτό. Αλλά όλο αυτό που παρακολουθούμε.
2: Γιατί υπάρχουν και άλλες αναλύσεις. Λέω, Άτωνης, ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω ότι είτε Οκτώβρη πάμε είτε Απρίλιο πάμε, το ίδιο είναι.
1: Εντάξει, εγώ λέω τώρα για το Μητσοτάκη. Έτσι, για τον Πρωθυπουργό.
2: Και το λέει και αλήθεια αυτό το πλάνο. Αυτό το πλάνο.
1: Είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει τοποθετήσει τις κάλπες για το 27. Θυμίζω ότι το Σαββατοκύριακο τον είχαμε δει στη Ρόδο. τώρα ετοιμάζεται να πάει. Πού θα πάει να δει κάτι που το έχει κολλήσει στο μυαλό μου σήμερα. Αχ, θα τρελαθώ και το άκου και το συζήταγα προηγουμένως. Τέλος πάντων, θα το πούμε στη συνέχεια. Το λέμε αυτό γιατί θα ακούσουμε σε πολύ λίγο και τι υπόθηκε χθες από τον κύριο Τσίπαρ που βρέθηκε έτσι στις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά. Θα πούμε και για τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος μετά το brand fair, αυτό που έγινε για τα εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς, επανέρχεται στην μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη, στα βασικά αγαθά και στα καύσιμα, έτσι. Απλώς δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής πόσο στοιχίζει αυτό, αυτό είναι το ζήτημα. Επειδή όμως υποσχέθηκα ότι θα ακούσουμε Κυριάκο Πιερακάκη, πριν πούμε τα υπόλοιπα για τα των εξαγγελιών, θέλω να ακούσουμε λίγο τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών εδώ στους Κουρίδες και στους Ξενάκηδες για το σκέλος ακρίβεια, που είναι και το μεγαλύτερο αγκάθι της κυβέρνησης και διαχρονικό θα έλεγα, σε ό,τι αφορά δηλαδή στην τελευταία 7 ετία, και γυρνάμε να το σχολιάσουμε.
3: Τα μίσου στο ταμείο του σούπερ μάρκετ δεν σε νοιάζει η μακροοικονομική κατάσταση της χώρας.
2: Σωστά. Λοιπόν,
3: και τι θα κάνετε γι' αυτό. Επαναλαμβάνω από μικροφόνο σας. Ναι, αλλά από την άλλη πρέπει να μπορείς να πατάς σε γερά θεμέλια ως χώρα για να μπορέσεις να θεμελιώσεις ότι βοηθάς τον κάθε άνθρωπο ο οποίος μας ακούει. Μόνο έτσι δημιουργείς μια συνθήκη κατά την οποία μπορεί να κάθεται ο Υπουργός Οικονομικών μαζί σας σε μια συζήτηση και να συζητάμε τι μέτρα θα πάρετε, ποιους θα στηρίξετε. Ξέρετε ότι περισσότερες χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή δεν έχουν την πολυτέλεια να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Εμείς επειδή έχουμε στηρίξει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, είμαστε σε θέση κάθε χρόνο να λέμε και άλλα μέτρα αυτό το εξάμεινο και άλλα μέτρα το επόμενο εξάμεινο και διαρκώς να στηρίζουμε.
2: Λοιπόν, στην Ανατολική Αττική θα πάει ο Πρωθυπουργός,
1: ναι, το είπες. Εκεί νωρίτερα κόλλησε το μυαλό μου.
2: Γιατί
1: Ανατολική
2: κόλλησε?
1: Αττική. Γιατί το μυαλό μου μέρα νύχτα χειμώνα καλοκαίρι.
2: Είναι στην Άξο.
1: Όχι, παιδάκι.
2: Το καλοκαίρι.
1: Μου. Είναι εδώ πέρα.
2: Καλά, και το χειμώνα, αλλά για
1: είναι
2: το καλοκαίρι 100% είναι.
1: Όπως ζήλια, γιατί το είπε έτσι. Γιατί δεν είναι ωραίο μέρος στην Άξο.
2: Τρομερό.
1: Άρα γιατί.
2: Και είσαι και πάρα πολύ τυχερή που έχει καλούς φίλους εκεί και πηγαίνει.
1: Ναι.
2: Αλλά λέω, όταν σκέφτεσαι την Άξο, πού να σκέφτεσαι το Καπανδρίτη καλή ώρα στην Ανατολική Αττική. Δεν γίνεται, ναι.
1: Τον τελευταίο καιρό το μυαλό μου, θέλω να σου πω, δεν είναι μόνο στην Άξο, έχει βγει εκτός συνόρων. Δηλαδή, το έχω κατάλαβες, εξαντλήσει το.
2: Αν θες να πας και ένα εξωτερικά για
1: έχω δηλαδή φύγει, ρε παιδί μου, ναι, τώρα είμαστε εκτός συνόρων. Λοιπόν, αστειεύομαι, παιδιά, είναι καλοκαίρι, πιο πολύ από εσάς κάνετε και τα σχέδιά σας για διακοπές, οπότε και εμείς με το Θανάση κάνουμε το χιούμορ μας. Λέμε για τις περιοδίες και για αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος τι είπε. Είπε ότι εμείς, σε αντίθεση με άλλες χώρες, έχουμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε τον κόσμο οικονομικά, ενώ άλλες χώρες δεν έχουν την πολυτέλεια να μιλούν για μέτρα. Αυτό σωστό είναι από τη μία. Από την άλλη το ερώτημα είναι.
2: Σχετικά σωστό.
1: Ναι, σχετικά. Από την άλλη λέω, το ερώτημα είναι για πόσο καιρό μπορείς να στηρίζεις μια κοινωνία. Δεν το λέω αυτό μόνο για την παρούσα κυβέρνηση, το λέω για όλες τις κατά καιρούς κυβερνήσεις. Πόσο μπορείς να στηρίζεις μια κοινωνία με επιδόματα και μπαλώματα, αυτό είναι το θέμα.
2: Και
1: γιατί
2: κατά
1: το
2: πόσο,
1: ζητούμενο είναι η αύξηση των μισθών.
2: Και κατά πόσο μπορείς να δίνεις είτε μόνιμα μέτρα θετικά, είτε έκτακτα επιδόματα, όπως λες, έτσι, την ώρα κατά την οποία ακρίβεια καλπάζει. Δηλαδή μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένα κράτος εάν δεν καταπολεμήσει τον πληθωρισμό εγκαίρως.
1: Σωστό. Να, το είπες για την Άξο και στέλνω μηνύματα. Δεν λέει ο Δημήτρης. Αγαπάμε την Άξο, Στέλιος Μανολάς.
2: Και εμείς την αγαπάμε.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν το συζητούμε. Αλτάμπουρας, καλησπέρα, παιδες. Καλή εκπομπή. Επίσης, Αλτάμπουρα, να είσαι καλά. Επίσης την καλησπέρα, έτσι, στο κομμάτι αυτό. Αυτά για την ακρίβεια πάντως και το θέμα των παροχών στα της οικονομίας, καταλαβαίνουμε ότι είναι στην πρώτη γραμμή πια από όλους τους πολιτικούς. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης, για παράδειγμα.
2: Γράφει, συγγνώμη, για το Στέλιο Μανολάκη και την Άξο. Μιλάμε για τον πανέμαχο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει νομίζω και επιχείρηση στο νησί.
1: Όχι απλά, έχει καταρχάς μένει στο νησί. Έχει μεγάλη επιχείρηση στο νησί.
2: Ναι,
1: μένει ενώ όλο το χρόνο, κατάλαβε.
2: Έχει
1: ξενοδοχείο. Κλείνουμε την παρένθεση για τον Μανολά. Και λέμε για τα της οικονομίας. Είναι θετικό το γεγονός ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι περισσότερες μάλλον, κατεβάζουν κάποιες προτάσεις. Τουλάχιστον να γίνει μια αντιπαράθεση προγραμμάτων. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι ωραίο, όποτε και αν γίνουν εκλογές, να έχουμε αντιπαράθεση είτε για ποινικά ζητήματα, είτε για σκάνδαλα, είτε δεν ξέρω γιατί άλλο. Στα προγράμματα να αντιπαρατεθούν τα κόμματα. Τώρα τα υπόλοιπα νομίζω έχουν κουράσει κάπως. Απλώς δεν προλαβαίνουμε τώρα και στα της αντιπολίτευσης να μετράμε ποιος θα δώσει το πιο πολύ τζάμπα. Η αλήθεια είναι αυτή. Θυμάστε, είχαμε πει εδώ με τον Θανάση. Βγήκε ο Ανδρουλάκης πρώτος να πει για τα εισιτήρια μέχρι τα 24. Βγήκε ο Τσίπρας μετά, είπε όχι, εμείς θα δώσουμε εντελώς δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς. Δηλαδή, είτε είσαι, ας πούμε, τώρα.
2: Αυτό πώς θα γίνει, το είπε όντως. Το έχω χάσει.
1: Είπε στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου ότι θέλουμε πρόσβαση δωρεάν. Για όλους, με εξαίρεση τους τουρίστες. Δηλαδή, είτε είσαι ρε παιδί μου, πώς να το πω, ο τρισεκατομμυριούχος και δισεκατομμυριούχος, είτε είσαι ο υπάλληλος, θα μπαίνεις στο τραμ, ας πούμε.
2: Εσύ τώρα, πόσες πιθανότητες δίνεις να συμβεί αυτό, αλήθεια?
1: Εγώ, ανεξάρτητα από τις πιθανότητες που δίνω, θεωρώ ότι το μέτρο αυτό δεν είναι κοινωνικά δίκαιο.
2: Γιατί μετά παρεξηγούμεθα και μεταξύ μας όταν λέμε ότι θυμίζει ενίοτε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτη από όλους που λέω ότι το μέτρο αυτό καταρχάς δεν έχει καμία κοινωνική δικαιοσύνη.
2: Μα δεν γίνεται. Δηλαδή, στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, το μετρό εκατομμυριούχοι το χρησιμοποιούν για να πάνε στις δουλειές. Και ο απλός κόσμος, αλλά και

0: ο Τσίπρας αυτό. Είχε τη δυνατότητα, αφού δεν κοστίζει τόσο πολύ. Είναι ένα μέτρο γύρω στα 200-250 εκατομμύρια, νομίζω. Γιατί δεν το έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Σου λέει, είχαμε τα μνημόνια. Τι σχέση έχουν τα μνημόνια με αυτό το μέτρο? Επίσης, στους 25 άριδες θα μπορούσε να το έχει εφαρμόσει. Δηλαδή να λέει ότι μέχρι 25 ετών, όποιος είναι μέχρι 25, μπαίνει στα μέσα μεταφοράς δωρεάν. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε διάφορα τώρα.
1: Όχι, Δημήτρη, ο Στέλιος ο Μανολάς, πράγματι επεξημόνω ΣΥΝΑΕΚ. Ο Κώστας ο Μανολάς, ο ανιψιός σου, είναι αυτός που έχει την επιχείρηση ΣΥΝΑΚΣΟ για την οποία συζητάμε.
0: Ωραία.
1: Καλά, δεν το λέω.
0: Ναι.
1: Ο Κώστας ο Μανολάς έχει την επιχείρηση. Ναι,
0: ναι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Που έπαιξε και ΣΥΝΑΕΚ και στον Ολυμπιακό και στη Ρώμα, αν θυμάστε, και είχε βάλει και γκολ στην Μπαρτσελόνα τότε, ναι. Πάμε.
0: Λοιπόν, κλείνουμε το θέμα το ποδοσφαιρικό και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Αυτό με την, τώρα που πες για μετρό, με το Gay Parade που δεν μπήκαν οι αφίσες εκεί από τη Στασί, πώς το βλέπεις?
0: Εντάξει, τώρα πώς να το σχολιάσω κι εγώ, τόσο πολύ θα πείραζαν αυτές οι αφίσες δηλαδή αν έμπαιναν.
1: Ναι, αλλά όχι για να το σχολιάσουμε εν είδη Κυπριακού, θέλω να πω ότι...
0: Εν είδη Κυπριακού όχι, δεν θα το σχολιάζα, αλλά... Εντάξει, από την άλλη, επειδή κατά καιρούς βλέπουμε διάφορες καμπάνιες.
1: Δεν πέρασε το νομοσχέδιο όμως.
0: Ναι. Λέω ότι από τη στιγμή που είμαστε και μια χώρα που έχει περάσει και το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
1: Έχει περάσει ο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, έχει περάσει και το θέμα των παιδιών και όλα.
0: Είμαστε και μια χώρα όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις που αυτό το διάστημα είχαν τα γκέι.
1: Είχαμε πάρει σαφή θέση και εμείς τότε. Ναι.
0: Και έχουμε δει κατά καιρούς διάφορες αφίσεις, ας πούμε, στο μετρό. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα ήταν και. Θα πείραζε
1: κάτι. Αλλά από την άλλη πια θέλω να πω.
0: Η αιτιολογία ποια ήτανε?
1: Άκου, θα σου πω ότι προηγούνται άλλες διαφημίσεις. Οι οποίες θα είχαν και ένα ανταποδοτικό όφελος.

0: Εννοώ ότι ρε παιδί μου, ναι, οκ, okay, μα τα βάζανε, αλλά είτε τα βάζανε είτε δεν τα βάζανε, ό,τι έχει γίνει έγινε.
1: Πάντως
0: αλλά...
1: θα τσακωθούμε για όλα, είναι δεδομένο αυτό, έτσι.
0: Ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου, ότι είτε τα βάζανε, ό,τι βάζανε τις αφήσεις, δεν τις βάζανε, είναι νόμος ο κράτος πια.
1: Αυτό ισχύει.
0: Άρα πια... ξέρω,
1: ανεξάρτητα από τις γιορτές της παρελάσης, ναι, και τα...
0: Μην το κάνουμε και κυπριακό, θέλω να πω.
1: Σωστό, λοιπόν.
0: Αλλά ό,τι πέθανε κανείς ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που πισοδρόμησε επειδή δεν πήγαν οι αφήσεις.
1: Δεν νομίζω. Δηλαδή,
0: γιατί αυτή η κουβέντα γίνεται. Ότι οπισοδρομήσαμε κανονικά επειδή δεν περάσαμε τις αφήσεις.
1: Λοιπόν, καλημέρα τι στη θέλεις? Δήμητρα, 18 Ιουλίου το 600 πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Τα μηνύματα
0: είναι πολύ
1: των
0: ακροατών.
1: Γεια σου, Σαρδανάπαλε. Εγώ λέει δίνω σε πιο πολλούς από όλους τζάμπα στα λεωφορεία για να τους δω τώρα. Σχολιάζει εδώ πέρα. Πάμε σε διαφημίσεις, παιδιά, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να πούμε και τα υπόλοιπα, να περάσουμε και στην συνέντευξη και να πούμε δύο κουβέντες, να πούμε και πολλά περαστικά στην κυρία Μάρο Κοντούπουλου, νοσηλεύεται στο Αττικό.
0: Α, όλα τα καλά,
1: με
0: βέβαια.
1: Πρόβλημα πνευμονολογικό.
0: Λατρεμένη.
1: Ελπίζουμε να το ξεπεράσει γρήγορα. Στην καρδιολογική κλινική βρίσκεται. Όλα να πάνε καλά. Κατευχήν.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
3: Φουσκωτό.

0: Φωτίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
4: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο Insurance Market.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε με αυτή την τραγουδάρα που έχει ερμηνεύσει ο Γιάννης Πάριος με την Ελένη Δήμου 87-88 σε μουσική σύγχρονο Νίκο Γνατιάδη. Μια κομματάρα φοβερή και αρέσει και στον καλεσμένο μας, ο οποίος τρικαλινός γαρ.
1: Έχει γούστο άνθρωπο.
0: Όχι τρικαλινός, όχι τρικαλινός, τρικαλινός εξαγχιστίας, να το πούμε καλά. Εξαγχιστίας. Γαμπρός τρικαλά. Οπότε εντάξει. Εμείς έτσι το λέμε.
1: Λοιπόν, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό.
0: Είναι ρομαντική ψυχή και εκείνος.
1: Ο κύριος Θανάσης Κοντογιώρης, καλώς ήρθατε.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς ρομαντισμό?
0: Όχι.
2: Και μπορεί. Πολιτική δεν μπορεί.
1: Είστε
2: να υπάρξει χωρίς ρομαντισμό.
1: Είστε σε μια πολιτική εκπομπή και ερωτική εκπομπή, όπως λέμε με το Θανάση κατά καιρούς.
0: Και κοινωνική.
1: Και κοινωνική.
0: Και λόγου που έλεγε και ο.
1: Και τέχνης. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ. Η επικαιρότητα έτσι είναι αρκετά πλούσια. Θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Προηγουμένως, πριν βγούμε σε διάλειμμα, λέγαμε ότι με αφορμή και την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Ανατολική Αττική, γενικώς όλα τα κόμματα δείχνουν έτσι να βάζουν μπροστά τις μηχανές εν ώψη εκλογών που επισήμως ο κ. Μητσοτάκης τις τοποθετεί στο 2027. Θέλω να ακούσουμε όλοι μαζί ένα απόσπασμα από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα που μίλησε χθες στη Νίκαια και είπε ότι μέσα σε 24 ώρες μας κάνατε αξιωματική αντιπολίτευση. Μίλησε για το επόμενο βήμα, θα το ακούσουμε γιατί είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε να θέτει τέτοιο στόχο. Μπορούμε, Δημήτρη μου, και θα γυρίσουμε το σχολείο σε κ. Κοντογιώρη.
3: Η συμπαράταξη με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
1: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Κοντογιώργη. Πώς το ακούσατε εσείς αυτό? Θυμίζω ότι η μέτρηση της ΑΛΚΟ στην πρόθεση επί των εγκύρων δίνει τη Νέα Δημοκρατία στο 23,3 και το κόμμα Τσίπρα στο 14,2.
0: Είναι πρόθεση αυτό, έτσι, όχι εκτιμήσει.
1: Ναι, είπε, στην πρόθεση από τον εγκύρο.
2: Ρομαντικά τώρα με προσγειώνετε βέβαια σε πιο πεζά πράγματα, αλλά αφού με ρωτάτε. Κοιτάξτε.
0: Έχει ένα δίκιο. Καλημέρα 15. Δηλαδή τον δεύτερος.
2: Να σας πω. Εγώ πάντοτε αντιμετωπίζω με σεβασμό όλες τις πολιτικές δυνάμεις και ειδικά και ανθρώπους που έχουν θητεύσει και στα ύπατα αξιώματα και έναν πρώην πρωθυπουργό. Αλλά ακούγοντας και το χθεσινό, αλλά θα σε έλεγα και όλη την παρουσία των τελευταίων 15 ημερών, πότε ανακοινώθηκε ενός μήνα, μου βγαίνει έτσι αυτό αβίαστα ότι κάπως ο κύριος Τσίπρας έρχεται με φόρα. Αλλά με φόρα για ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, γιατί αν αξιολογήσουμε λίγο αυτά τα οποία έχουν υποθεί τις τελευταίες μέρες, μας φέρνουν όχι πολύ μακρινές αναμνήσεις από ένα πρόσφατο παρελθόν, όπου πάντοτε η πλευρά που θα σας έλεγα εκπροσωπεί το λαϊκισμό στη χώρα κατέφευγε σε μια ανέξοδη παροχολογία, σε μια πλειοδοσία, σε ακοστολόγητες προτάσεις και βέβαια δεν μιλούσε ποτέ για το μέλλον. Αυτό έχουμε δει μέχρι τώρα από τον κύριο Τσίπρα και σε όλες τις προτάσεις. Το εύλογο ερώτημα το οποίο θα μπορούσε να τεθεί ήταν γιατί αφού είναι τόσο εύκολο τώρα δεν τα έκανες τότε.
1: Ναι, αλλά υπάρχει απάντηση σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Λένε ότι τότε υπήρχε το μνημόνιο. Λέω το επιχείρημα και της πλευράς Τσίπρα και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
2: Γενικά, σε όποια πρόταση έχει κατατεθεί, είτε αφορά τις δημόσιες μεταφορές προχθές, είτε αφορά τη φορολόγηση, νομίζω ότι κάποιος καλόπιστος, δεν σας λέω να συμπαθεί τη Νέα Δημοκρατία, αλλά καλόπιστος, κρίνει ότι αυτά είναι ανεδαφικά και μας θυμίζουν βέβαια τον παλιό καλό εαυτό.
1: Και η δική σας κυβέρνηση έχει εφαρμόσει, για παράδειγμα, το αφορολόγητο στους νέους έως 25 ετών. Θέλω να πω, είναι μια πρόταση που μια μερίδα νέων ανθρώπων έχει βοηθηθεί. Μια μερίδα νέων ανθρώπων. Θέλω να πω, γιατί θα πει κανείς ότι προτείνει η αντιπολίτευση να είναι λαϊκιστικό και ανεδαφικό και ότι προτείνετε εσείς να είναι σοβαρό και ρεαλιστικό?
0: Ή ότι υλοποιείτε εσείς, έτσι, γιατί αυτά μιλάμε για υλοποιημένα μέτρα, είναι αλήθεια, έτσι,
2: η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι και αλλήμον να καταθέτει όμως ρεαλιστικές προτάσεις. Γιατί αυτή η πρόταση, αυτές οι προτάσεις δεν έρχεται ταυτόχρονα με μια δέσμη πολιτικών που να λέει, ρε παιδιά, πώς αυξήσω την οικονομία για να μπορώ να κάνω αυτό. Γιατί εμείς τι είπαμε, μεγαλώνουμε την πίτα, αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία για να μπορούμε με το περίσσευμα της ανάπτυξης να κατανέμεται και να επιστρέφει δίκαια και αναλογικά εκεί που θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Είτε θέλουμε να δώσουμε όθηση στους νέους γιατί αντιμετωπίζουν δυσκολίες, είτε πρέπει σε εκείνους που μαστίζονται περισσότερο από την ακρίβεια και είναι στο ενίκιο και το καθεξής. Για να μπορέσεις όμως να προχωρήσεις κάποια μέτρα, πέραν των κανόνων που υπάρχουν τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ακούγεται να επιστρέψουμε 13η, 14η και το καθεξής. Ποιο?
1: Αυτό που λέτε τώρα, μιας και το είπατε, γιατί το μας απασχόλησε το τελευταίο 24ωρο. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μας ζητήσουν, ας πούμε, κάποια στιγμή να ξυλώσουμε μέτρα?
2: Να ξυλώσουμε, όχι, γιατί τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει είναι στα πλαίσια του δημοσιονομικού πλεονάσματος. Και ταυτόχρονα, όχι, και ταυτόχρονα είναι μόνιμα μέτρα. Δεν είναι μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα. Αυτό όμως το οποίο δεν μπορεί να γίνει είναι όταν λες π.χ. γιατί έχει αρχίσει πάλι και ακούγεται ότι να δώσουμε τη 13η παρένθεση ήδη στους δημοσίους υπαλλήλους και σε κάποιες κατηγορίες έχει επιστραφεί ο μισθός, να το πούμε έτσι. Αλλά θέλεις περίπου 4 δις το χρόνο. Mm-hmm. Άρα, όταν θες 4 δις το χρόνο, πρέπει να πεις είτε αυξάνοντας ποιους φόρους, είτε κόβοντας κάτι άλλο, πώς θα το κάνεις. Νομίζω ότι οι πολίτες περιμένουν ύστερα από όλη αυτή τη δοκιμασία που έχουμε περάσει τελευταία χρόνια να είμαστε σοβαροί και μετρημένοι. Και προφανώς η κυβέρνηση θα πει 1, η αντιπολίτευση θα πει ότι μπορεί να κάνει 10. Νομίζω όμως ότι έχουμε αποδείξει ότι αυτό το 1 το κάνουμε και ακόμα περισσότερο από το 1 και έτσι θα συνεχίσουμε.
0: Θέλω να πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, μιας και ξεκινήσαμε από κοινωνικές ομάδες και τις ενισχύσεις κυβέρνησης, είτε μόνιμου χαρακτήρα είτε προσωρινού χαρακτήρα. Προτίθεστε εν ώψη και θέθε να κάνετε κάτι για ομάδες όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, για παράδειγμα, που είναι μια κοινωνική ομάδα που πληρώνανε, έτσι, κάποιοι λέγανε για τσουβάλιασμα μεταξύ των καλών και κακών, εντός εισαγωγικών η λέξη, έτσι, ελεύθερων επαγγελματιών, για τους συνταξιούχους κάτι περισσότερο, αν μπορούμε να περιμένουμε, να το πάμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα.
1: Το τέλος επικυδεύματος, βάζω κι εγώ ένα mm-hmm. έτσι.
2: Κοιτάξτε, αυτές οι αποφάσεις θα ληφθούν τώρα περίπου μετά το 15 Αύγουστο. Να δούμε και τον δημοσιονομικό χώρο, πώς θα κλείσει και ο τουρισμός. Βέβαια, θυμάστε ότι την πρώτη τετραετία δώσαμε έμφαση στη μείωση φορολογίας, ειδικά και για τις επιχειρήσεις. Τη δεύτερη τετραετία, επειδή υπάρχει και ένα μισθολογικό χάσμα, θα σας έλεγα, και μια κοινωνική ανάγκη περισσότερο για τους μισθωτούς. Και βέβαια, με σημειακές παρεμβάσεις, επαναλαμβάνω, επειδή ενέσκυψαν και πολλές κρίσεις, εκεί πέρα που υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες και μπορεί να υπάρχουν και μεγαλύτερες ανισότητες. Π.χ. οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχοι. Άρα, είναι προφανές ότι εμείς ως βασική πολιτική δεν θα πάρουμε καμία αντιαναπτυξιακή πολιτική. Ό,τι πάρουμε ως μέτρο θα έχει ως γνώμονα να συνεχίσει να αναπτύσσει την οικονομία. Όμως, σίγουρα στη λογική της μείωσης άμεσων φόρων και βέβαια στη λογική της στήριξης των πιο ευάλωτων, αυτών οι οποίοι με βάση τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα φέρουν πιο δύσκολα βόλτα.
1: Ναι, αλλά το σας είπε για μια επαγγελματική ομάδα, για τους ελευθέρους επαγγελματίες, που είναι και ένα κοινό που σας στήριξε στις εκλογές, που το στεναχωρήσατε, γιατί δεν είχατε πει προεκλογικά τι ακριβώς θα συμβεί. Είδατε και στις ευρωεκλογές ένα πρώτο δείγμα αντίδρασης.

0: ή της μείωσης των φόρων. Mm-hmm. Αυτό θα το δούμε συνολικά. Αλλά και εκείνων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, όποιος δημοσιονομικός χώρος mm-hmm. οριστικοποιηθεί, θα διατεθεί κυρίως εκεί.
1: Για να κλείσουμε λίγο τα οικονομικά, και επειδή το ακούσαμε και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ναι. ο οποίος και εκείνος κάνει κάποιες προτάσεις, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, επανήλθε στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και στα καύσιμα. Αυτό το έχουμε ξεχάσει εντελώς, κύριε Υπουργέ, ως σενάριο πάνω στο οποίο μπορεί να εργάζεστε.
0: Κοιτάξτε, είναι δύο. Είναι...
1: Γιατί αντιπολίτευση, και φαντάζομαι θα το ακούσουμε και από τον κύριο Τσίπρα αυτό, το επαναφέρει στην πρώτη γραμμή ως μέτρο πάταξης της ακρίβειας.
0: Κοιτάξτε, ένα μέτρο που εμπειρία έχει δείξει και η Ευρωπαϊκή, ότι είναι πολύ πιθανό να χαθεί στην αλυσίδα, στην πορεία, να μειώσεις 2% το ΦΠΑ, 5 λεπτά δηλαδή σε ένα προϊόν, και αυτό να χαθεί και να μην φτάσει στο τέλος του καταναλωτή, και ταυτόχρονα αντιλαμβάνεις ότι αυτό θα έχει και ένα σοβαρό δημοσιονομικό κόστος, το οποίο όποιος το προτείνει θα πρέπει αντίστοιχα να πει από πού είναι να τα πάρει.
2: Αντίβαρο, λέτε. Ναι.
1: Ισοδύναμο,
0: ας πούμε. Δεν είναι όμως στο τραπέζι αυτή τη στιγμή κάποια τέτοια συζήτηση.
2: Πάμε λίγο στα πιο πολιτικά. Επειδή εσείς είστε από την πρώτη στιγμή επίλεκτο στέλεχος, αυτό που ονομάζουμε επιτελικό κράτος. Το τελευταίο, ναι, τι, αλήθεια είναι. Από το 19 μέχρι σήμερα, 7 χρόνια. Εσχάτως και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ορισμένες παράμετροι της λειτουργίας του επιτελικού κράτους μπήκαν στο στόχαστρο. Τι λέγανε? Δεν μπορεί για όλα τα θετικά να φταίει το μαξί μου, εντός εισαγωγικών και πάλι η λέξη φταίει, και για όλα τα κακά να φταίμε εμείς. Είτε είμαστε υπουργοί, είτε είμαστε υφυπουργοί, εκλεγμένοι μάλιστα στις περιφέρειές μας, που θα δώσουμε κιόλα στη μάχη του Σταυρού τώρα. Και ούτω καθεξής. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτό από την πλευριά σας?
0: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι δουλεύουμε για τον ίδιο στόχο. Εγώ προσωπικά δεν έχω αισθανθεί αυτό το χάσμα. Συνεργάζομαι πάρα πολύ με τους βουλευτές, γιατί επειδή ένα κομμάτι της δουλειάς μου, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, είναι να δουλέψουμε αρκετά για την περιφέρεια, πιο συντονισμένα, με ένα, θα σας έλεγα, πιο στοχευμένο σχεδιασμό. Εγώ ξεκινάω πάντοτε από τους βουλευτές. Και με τους βουλευτές, γιατί σου δίνουν μια κτηνογραφία της περιοχής, και βέβαια έχουμε μια διαρκή συνεργασία, γιατί και σου μεταφέρουν τον παλμό, αλλά βλέπεις και τις προτεραιότητες, τι πρέπει να αλλάξει, αν οι κυβερνητικές πολιτικές περνάνε, αν πρέπει να γιώσεις κάτι.
1: Τους στεναχωρήσατε όμως ένα διάστημα τους βουλευτές?
0: Εγώ προσωπικά
1: σε αυτήν.
2: Όχι
1: εσείς προσωπικά.
2: Στη συζήτηση που άνοιξε περί ασυμβίβαστου, περί γερμανικού μοντέλου και όλα αυτά.
1: Το λέμε αυτό γιατί είχαμε δει δημοσίες επιστολές, δημοσίες τοποθετήσεις, βέλη κατά του κατά το επιτελικού κράτους, στελεχών, θέλω να πω, υπήρξε εκείνο το διάστημα.
0: Αυτό που ονομάζουμε επιτελικό κράτος είχε μια λογική, και σε αυτό δουλεύει, να μπορούμε ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα κέντρο μέσα από το οποίο θα μπορούν να συντονίζονται πολιτικές και να σχεδιάζουμε καλύτερα, και βέβαια και όπου υπάρχουν υπουργικά ζητήματα αυτά να λύονται. Και προφανώς υπάρχουν σε όλα τα καινούργια πράγματα. Γιατί αυτή τη στιγμή, να σας πω κάτι, έρχεται αύριο ένας άλλος πρωθυπουργός. Αυτό μπορεί να μην είναι από τα ευπόλυτα κομμάτια της πολιτικής, αλλά το ότι θα βρει μια έτοιμη δομή. Να σας το πω έτσι. Με δημοσίους υπαλλήλους. Προσέξτε. Όχι με τα κλειτό κάποιον του Κοντογιώργη, του Φουσκίδη. Με δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα μπορούν να του πούνε: κοίτα, πρωθυπουργέ μου, εδώ βρισκόμαστε από αυτή την πολιτική. Αυτή είναι η προϊστορία της πολιτικής. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι σημαντικό για την ελληνική πολιτεία. Το βάζω στην άκρη. Για τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρατε, προφανώς όλα αυτά στο πλαίσιο, γιατί τι λέμε. Οικονομικός εξυγχρονισμός, θεσμικός εξυγχρονισμός, άρα μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς το πολιτικό σύστημα μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα, δεν νομίζω ότι είναι αδόκιμη. Άρα και στο πλαίσιο των ευρύτερων συζητήσεων που γίνονται, προφανώς υπάρχουν διάφορες προτάσεις.
2: Άλλο ήταν η κουβέντα, φαντάζομαι, και από την πλευρά των βουλευτών, οι οποίοι για καλό έτσι κάναν μια δημόσια κριτική. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι εκείνοι που θα υδρώσουν την φανέλα, που είπε ο Πρωθυπουργός. Ότι ενώ οι ίδιοι, λαμβάνοντας κάποιο χαρτοφυλάκιο, βρίσκονται σε μια συνεχή επιτήρηση, με την καλή έννοια του όρου, υπάρχουν στελέχοι, όπου ο κύριος Κέρτσος, εσείς, κάποιοι άλλοι, που είστε υπεράνω κριτικής. Δηλαδή, για τα καλά φταίτε εσείς και για τα κακά φταίγαν οι άλλοι. Κάπως έτσι ήταν οι δημόσιες παρατηρήσεις τους, έτσι. Και χωρίς να στοχοποιήσουν κάποιον, προς Θεού, έτσι.
0: Δεν το έχω αισθανθεί και αυτό.
2: Ναι, προς Θεού, το λέω εγώ.
0: Ότι όλοι βρισκόμαστε υπό την αξιολόγηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι και ο τελικός κριτής, ανάλογα σε κάθε συγκυρία, πώς θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα το κυβερνητικό έργο και πώς μπορεί να προχωρήσει. Έγινε όμως κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ναι, βέβαια, μπήκαν τα πράγματα στη θέση.
0: Από εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή, αλλά και διαχρονικά, υπάρχει μια ενότητα σκοπού. Έχουμε 10 μήνες μπροστά μας που πρέπει να ολοκληρώσουμε όσα περισσότερο μπορούμε σε σχέση με αυτά που έχουμε δεσμευτεί, αλλά ταυτόχρονα να παρουσιάζουμε, όπως και κάνουμε, τι προτείνουμε στον ελληνικό λαό για την επόμενη μέρα.
1: Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο τώρα στις μετρήσεις και να βάλουμε στην εξίσωση ένα κόμμα που ακόμα δεν το έχουμε δει, αλλά όλοι προεξοφλούν ότι θα το δούμε. Και είναι το κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα το κάνει το βήμα, και πόσο πιστεύετε ότι θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, που βλέπουμε εδώ πέρα ότι λέτε ότι είναι επιτεύξιμη αυτοδυναμία, αλλά στις μετρήσεις προς το παρόν απέχετε.
0: Δεν το ξέρω, κύριε Κατώνα. Η ζωή θα τα λύσει αυτά. Πολιτικές εκτιμήσεις μπορεί να γίνουν πολλές. Και βέβαια ξέρετε ότι η εξέλιξη των πραγμάτων στην πολιτική δεν είναι πάντοτε γραμμική. Νομίζω

0: Ότι ο Πρωθυπουργός προχθές στη συνέντευξή του που έδωσε τον κύριο Χατζηνικολάου, θα έλεγα με σοβαρότητα και με τη θεσμικότητα που επιβάλλεται, αναφέρθηκε και στους δύο πρώην πρωθυπουργούς και στον κύριο Σαμαρά βέβαια, αλλά νομίζω είπε κάτι, χωρίς να θέλω εγώ να προσθέσω κάτι παραπάνω, το οποίο σκεφτόμαστε όλοι, τουλάχιστον στο πλαίσιο της ευρύτερης παράταξης, ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς υπάρχει μια ζημιά, σίγουρα σε συμβολικό επίπεδο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τιμηθεί γινόταν πρωθυπουργός, ένας καλός πρωθυπουργός και εγώ έχω συνεργαστεί μαζί του, πρόεδρος του κόμματος. Προφανώς σε συμβολικό επίπεδο, όταν βλέπεις μια τέτοια ενέργεια, δεν προβληματίζει και δεν ζημιώνει. Τώρα, πώς αποτυπωθεί αυτό εκλογικά, πείτε μου μέχρι τότε ποιο θα είναι το κλίμα, τα γεγονότα, οι άνθρωποι και θα σας απαντήσω.
1: Την κριτική όμως, Σαμαρά, πώς την ακούτε μέχρι στιγμής, γιατί σας κάνει κριτική.
0: Την κριτική, και το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, και είναι κάτι το οποίο έχω πει και εγώ αρκετές φορές, θεωρώ ότι στα ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται, είναι άδικη, εντάξει, και θα σας έλεγα ότι δεν θα, προσωπικά θεωρώ ότι στον κόσμο που οποίος αυτή τη στιγμή αισθάνεται κοντά στην παράταξη ευρύτερα, δεν βρίσκει ευρύ κοάτωα, γιατί αν για κάτι περηφανεύεται περισσότερο, γιατί υπάρχουν ζητήματα τα οποία απασχολούν, ακρίβεια και το καθεξής, περισσότερο όμως είναι στο πώς έχει ασκήσει ο Πρωθυπουργός την εξωτερική πολιτική της χώρας, την αύξηση της αμυντικής και αποτρεπτικής ικανότητας, το πώς έχει χειριστεί το διπλωματικό κεφάλαιο, το γεγονός ότι η πατρίδα μας έχει φωνή και ασκεί, προσέξτε, με σοβαρότητα όμως και σύναση τα κυριαρχικά της. Επομένως αυτή η κριτική, επειδή με ρωτήσατε πριν θα επηρεάσει, θεωρώ ότι δεν ακούγεται εύκολα στον κόσμο ο οποίος είναι κοντά. Τώρα, σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν αποχωρήσει από την Δημοκρατία ή να έχουν ταξιδέψει για άλλους προορισμούς.
1: Και σκέφτονται.
0: Δεν να βάλω χρωματισμό.
1: Όχι, έχει σημασία, γιατί συνάδελφοί σας τον έχουν χαρακτηρίσει ακροδεξιό τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Θεοχάρης, για παράδειγμα, έχει βγει και έχει πει ότι είναι ακροδεξιός.
0: Εντάξει, δεν νομίζω τώρα οι χαρακτηρισμοί. Νομίζω τον τόνο και σε σχέση με αυτό τον έδωσε ο Πρωθυπουργός προχθές, με απόλυτο σεβασμό, αλλά ταυτόχρονα με μια, θα σας έλεγα, θέαση πραγματικότητας, ότι και σε συμβολικό επίπεδο θα ήταν μια εξέλιξη η οποία θεωρώ ότι δεν θα ήταν καλή και σίγουρα θα ζημίωνε.
2: Με τον κύριο Καραμαλή. Δεν μπορεί να υπάρχει έτσι μια διαδικασία επαναπροσέγγισης. Να είναι πιο ενεργός εν ώψη της κρίσιμης προεκλογικής περίοδου που έρχεται. Είτε πάμε το φθινόπωρο, είτε πάμε τον Απρίλιο, κάποια στιγμή η χώρα θα εισέλθει σε προεκλογική τροχιά. Ο κύριος Καραμαλής δεν θα είναι χρήσιμος ως ψυχή της παράταξης, όπως το λένε κάποιοι υπουργοί, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη και πολλοί άλλοι, να βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση.
0: Προφανώς. Τώρα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν γίνει πρωθυπουργοί, υπουργοί και σας έλεγα είναι και στελέχη της παράταξης χρόνια, γνωρίζουν και την ιστορία, έχουν πολιτική εμπειρία και σίγουρα θα είναι πολύ, πολύ χρήσιμοι. Τον τρόπο που επιλέγει ο καθένας να το κάνει.
2: Όχι, λέω, αν πρέπει να τίνει η σημερινή ηγεσία χειραφιλίας, να το πούμε έτσι.
0: Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει δείξει όλους τους τόνους ότι η μαζικότητα και η συνοχή της παράταξης είναι προφανώς ζητούμενο και πάντοτε σε αυτό το πλαίσιο γίνονται και όποιες κινήσεις. Θεωρώ ότι πέραν της ιστορίας, το παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας, ειδικά σε ένα τέτοιο περιβάλλον, επιβάλλει το να υπάρχει μια συσσωρευμένη εμπειρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, αλλά και μια συνένωση δυνάμεων των ανθρώπων που καταλαβαίνουν τι γίνεται και θέλουν τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά. Επομένως και για μένα θεωρώ αυτονόητο ότι και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, ήταν σε αυτή την προσπάθεια.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που μου έρχεται. Για το δίλημα της κάλπης θέλω να μου πείτε. Ναι. Πριν από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, είχαμε ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να πω Μητσοτάκης ή Χάος. Θα πω Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Ανδρουλάκης. Θέλω να μου πείτε ποιο θα είναι το δίλημα της κάλπης, όποτε και αν γίνουν αυτές, και αν πιστεύετε ότι η συνταγή που ακολουθήσατε το 2019 είναι μια συνταγή που κατά κάποιο τρόπο θα πετύχει, με το να λέτε, ας πούμε, ότι με Μητσοτάκη υπάρχει σταθερότητα και με όλους τους υπόλοιπους η χώρα θα μπει σε ατραπούς αστάθειας.
0: Κοιτάξτε, το 19 καταρχήν το στίχημα ήταν αυτό που λέγαμε κανονικότητα, γιατί υπήρχαν σοβαρά ελλείμματα. Προφανώς και γι' αυτό στοιχήθηκε, θα σας έλεγα, μια κοινωνική συμμαχία πίσω από τον Πρωθυπουργό τότε για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εξέφρασε αυτό το μήνυμα. Αυτό επιβεβαιώθηκε το 23, γιατί υπήρχε και μια δουλειά η οποία παρουσιάστηκε. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς οι συνθήκες τι επιβάλλουν. Καταρχήν οι πολίτες ψηφίζουν πολιτικές. Θα πούνε τι έκανες, φίλε, αυτά που μου είχες πει το 23, τα έκανα. Θα υπάρχει απολογισμός, αλλά προφανώς καταρχήν θα ψηφίσουν πολιτικές, πώς τοποθετεί ο κάθε πολίτης τον εαυτό του σε αυτό που του περιγράφει ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση για το μέλλον του, αφορά τον ίδιο και τα παιδιά του, βλέπει βελτίωση μέσα από αυτό. Και με ποιον αισθάνεται αξιόπιστα ότι μπορεί αυτά να τα πετύχει. Επομένως, νομίζω ότι το δίλημα θα είναι αυτό. Το δίλημα ουσιαστικά θα αφορά και τις πολιτικές αλλά και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Είμαστε σε μια χώρα που το πρόσωπο του Πρωθυπουργού προφανώς έχει σημασία και σε μια περίοδο που τίποτα από αυτά που θεωρούσαμε δεδομένο γύρω μας δεν είναι πλέον. Επομένως και αυτό θα απαιτήσει και εμπειρία αλλά και μια σοβαρή προσέγγιση.
2: Αν δεν πάτε σε αυτοδυναμία που φαίνεται δύσκολο με βάση μετρήσεις, ποιος είναι ο φυσικός σας εταίρος, στον οποίο θα απευθυνθείτε πρώτος, στον οποίο μάλλον θα απευθυνθείτε πρωτίστως για μια κυβερνητική συνεργασία εφόσον δεν επιτευχθεί?
0: Εντάξει, κοιτάξτε, αυτά θα τα δούμε όλα το βράδυ των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός.
2: Πάμε για μια κάλπη, όπως λέει ο Πρωθυπουργός εσχάτως.
0: Μα έτσι και λέω, είναι μια, δεν είναι εκλογές δύο γύρων. Το 23 είχαμε δύο γύρους, γιατί σας υπενθυμίσω είχαμε ένα άλλο εκλογικό σύστημα. Δύο γύρους είχαμε δύο κάλπες, γιατί είχαμε απλή αναλογική και προφανώς μετά είχαμε ενισχυμένη. Τώρα νομίζω ότι θα πρέπει η χώρα, ειδικά στο περιβάλλον που βρίσκεται, την επομένη να έχει κυβέρνηση.
1: Το Πασόκ είναι φυσικό σύμμαχος.
0: Και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους: εμείς επιδιώκουμε την αυτοδυναμία, όχι αυτάρεσκα και ως αυτό σκοπό, εμείς και κανένας άλλος. Τη λογική ότι έχουμε δει ότι μονοκομματικές κυβερνήσεις, ειδικά σε αυτό το περιβάλλον,
1: μπορεί να είναι
0: αποτελεσματικά.
1: Κοιτάξτε, αν τα φέρει έτσι η ζωή.
2: Το τρίτο Πασόκ του Ανδρουλάκη, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις.
0: Κοιτάξτε, το θέμα είναι να δούμε, γιατί αν θυμάστε καλά, πριν λίγο καιρό είχε ένα συνέδριο το Πασόκ, το οποίο αντί να συζητήσει περισσότερο τι κάνουμε, τι προτείνουμε στους πολίτες, είπε με ποιους δεν θα συνεργαστούμε. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι σίγουρα τα περιθώρια είναι μικρότερα από ό,τι θα μπορούσαν να είναι υπό άλλες συνθήκες. Νομίζω ότι εμείς θα κινηθούμε σε αυτή την λογική, θα απευθυνθούμε σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως αυτή τη στιγμή τι σκέφτονται, και βέβαια ότι αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός. Εκείνη την Κυριακή που θα γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός δεν θα αφήσει τη χώρα κυβέρνηση.
2: Παράληψη, πριν ευχαριστήσεις.
1: Πολύ γρήγορα.
2: Πολύ γρήγορα. Εσείς θα κατέβετε για Σταυρό σε εκλογές αυτές? Να κλείσουμε σε προσωπικό τόνο.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω.
2: Γιατί ακούγεται εντόνως. Και αν είναι πού να μας πείτε.
0: Κοιτάξτε, έχουμε, όπως σας είπα και πριν, λίγο απλωμένο τραχανά.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν 10 μήνες μπροστά που όλοι τρέχουμε προκειμένου.
1: 10 μήνες λέτε.
0: Ναι, να τρέχουμε να κλείσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Επομένως, εγώ είμαι απολύτως αφοσιωμένος σε αυτή την προσπάθεια. Τώρα, αν ο Πρωθυπουργός θέλει οτιδήποτε, θα το δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, εγώ να σας πω αλήθεια, τρέχουμε αυτά τα θέματα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς, όλα τα καλά, Υπουργέ. Γεια σας.

Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι της χώρας μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για να πούμε το εξής πριν κλείσουμε. Με αφορμή την επιστροφή στις φυλακές του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, έχει ξεκινήσει μία αντιπαράθεση τώρα και στα social media και ένας κακός χαμός. Το λέω αυτό γιατί υπήρξε μία ανάρτηση της κυρίας Έλληνα Σακρίτα, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι γέρονται επειδή ξαναμπήκε στη φυλακή ένας 82χρονος, ο οποίος επί 24 χρόνια υπήρξε μοντέλο κρατουμένου με άψογη συμπεριφορά. Μιλά για ημιμαθείς που αγνοούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους νόμους του κράτους και διάφορα άλλα θέματα. Τι λέει η Ακρίτα το καταλαβαίνουμε. Απλώς θέλω να πω το εξής. Επειδή υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει χάσει ανθρώπους που έχουν δολοφονηθεί από την 17 Νοέμβρη και επίσης ο κύριος Γιωτόπουλος επιστρέφει στις φυλακές όχι επειδή το αποφάσισε κάποιος. Υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη που αποφαίνεται.
1: Η προσέγγιση είναι το ποια είναι η νομοθεσία η κείμενη, η σχετική και πώς αποφασίζουν οι δικαστές. Ναι.
0: Όντως του χρόνου θα συμπληρωθούν τα 20 χρόνια ισόβια.
1: Για παράδειγμα, κάποια στιγμή λοιπόν αποφασίστη να του δοθεί το δικαίωμα να βγει από τη φυλακή, υπήρξε η έφεση προβλεπόμενη, έτσι, και τελικά αποφασίστηκε η επιστροφή του. Θέλω να πω ότι σε αυτά τα ζητήματα, ανεξαρτήτως της άποψης που μπορεί να έχει κανείς, οι νόμοι είναι αυτοί οι οποίοι υπερισχύουν. Και ακόμα και πέραν του αισθήματος, του περιδικίου αισθήματος που είναι αυτό που περιέγραψες εσύ, έτσι, για τις οικογένειες των θυμάτων και όλα αυτά. Αλλά είναι άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το ένα κομμάτι. Εδώ μιλάμε για νομοθεσία. Και το πώς ερμηνεύουν οι αρμόδιοι λειτουργοί της δικαιοσύνης νόμους.
0: Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά θα σας αφήσουμε. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα και τα γόρια της Ελληνοφρένειας. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 12 εδώ με
1: Θανάση. Θα πάρουμε το αεροπλάνο, το οποίο θα είναι τζάμπα στον Νούπου επί Τσίπρα και θα πάμε στο Μονακό, θα πηγαίνετε στο Μοντεκάρλο τζάμπα. Και στη Νίκαια.
0: Και επίσης επειδή
1: και θα επιστρέψουμε πάλι τζάμπα. Θημερό θα κάνουμε συνδρομές αυτές. Γιατί αύριο έχουμε πάλι κουμπί.
0: Και επειδή είναι και τόσο μεγάλες οι αυξήσεις που δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα έχετε και λεφτά στην τσέπη να σας περισσέψουν για να ξοδέψετε κάτι στο Μοντεκάρλο.
1: Μα δεν κατάλαβες. Μπορεί στο Μοντεκάρλο να τη βγάλουμε τη ρόπιτα, αν και εκεί τη ρόπιτα κοστίζει όσο ασακό μακαρονάδα εδώ.
0: Κατάλαβες. Χαιρετούμε, παιδιά.
1: Αλλά θα πάμε τζάμπα. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλι

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
8: Φουσκωτό.

0: Βαλτίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική

0: Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πολλές κατά του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο επέκρινε ότι εκπροσωπεί το λαϊκισμό με αναδευκές εξαγγελίες, εξαπέλυσε μιλώντας πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Ερωτηθείς για το κόμμα Σαμαρά, απάντησε πως προφανώς θα υπάρχει μια ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ για την κριτική του πρώην πρωθυπουργού είπε πως είναι άδικη στα αισθήματα στα οποία επικεντρώνεται. Σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, απάντησε πως θα είναι στην κατεύθυνση της μείωσης των φόρων και της στήριξης των ευάλωτων. Παράταση ως τις 30 Σεπτεμβρίου της ρύθμισης για το ελβετικό φράγκο προανήγγειλε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προκειμένου, όπως είπε, να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες. Σε ό,τι αφορά τον φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων, τόνισε πως θα λειτουργήσει το φθινόπωρο και αποτελεί εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Προανήγγειλε εξάμηνη παράταση στο καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωση 50-75% στα υβριδικά για όσα έχουν αγοραστεί το τελευταίο εξάμηνο και δεν έχουν ταξινομηθεί, και είπε πως από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα ισχύει έκπτωση 50% για τα πλάγκιν αυτοκίνητα. Επιφυλάξει εκφράζουν αξιωματούχοι της G7 στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ εν ώψη της υπογραφής της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή. Οι Ευρωπαίοι φαίνονται πως δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία του Τραμπ ότι το εμπόριο θα επανεκκινήσει άμεσα, καθώς δεν έχουν ξεκαθαρίσει κρίσιμα θέματα όπως ο καθαρισμός από τις νάρκες που τοποθετήθηκαν στα στενά του Ορμούζ την περίοδο του πολέμου και το μοντέλο περιφρούρησης. Την ενοχή της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου στην υπόθεση διαρροής των email στον αποδήμων Ελλήνων του 24 λίγο πριν από τις ευρωεκλογές, ζήτησε η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελωδικίου της Αθήνας. Η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατηγορείται για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Στο νοσοκομείο Αττικών, με πνευμονολογικό πρόβλημα το οποίο χαρακτηρίζεται ως πολύ σοβαρό, νοσηλεύεται η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Τραύματα από μαχαίρι σε ζωτικά όργανα φέρει σωρός της 45χρονης που δολοφονήθηκε από τον 50χρονο σύζυγό της και αυτόχειρα στη Δράμα. Στη διεθνή ενημέρωση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές από τον ισχυρό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που έπληξε περιοχή στην κεντρική Ινδονησία. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ διέψευσε σενάρια περί κρούσης στο μαροκινό μέσο Αζεντίνου Νάι. Στη Manchester City θα συνεχίσει ως το καλοκαίρι του 31 ο Βέλγος εξτρέμ Ζερεμί Ντοκού.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

ατύχημα θα ήταν το εξής: να έχει ξεκουμπώσει από τον αφαλό τα κουμπιά και να έχει κατεβάσει το παντελόνι του γιατί του χάλασε το φερμουάρ. Αυτό είναι ατύχημα.

0: Όταν τώρα όμως έχεις ανοίξει μόνο το φερμουάρ και έχεις βγάλει το πουλάκι σου έξω.
1: Να κοίτα το πουλάκι.
0: Και έχεις βγάλει το πουλάκι σου έξω. Δεν είναι ατύχημα αυτό το πράγμα.
2: Άρα ήταν επί τούτου. Ήταν επί τούτου.
0: Ακριβώς ναι.
3: Ναι, αλλά ήταν Μητροπολίτης όμως αυτός που το έκανε αυτό με το πουλάκι. Που λέει και το τραγούδι το γνωστό, το πουλάκι Τσίου. Εδώ είναι το πουλάκι του Μητροπολίτη, δηλαδή ευλογημένο πουλάκι, αγιασμένο. Περιγράφει ένας αυτόπτης μάρτυρας τι ακριβώς συνέβη στα Πετράλωνα, που προχτές κυκλοφορούσε ένας Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Αφρικής, που ήταν εδώ και τον συλλάβανε, δεν φορούσε βέβαια ράσα, ήταν με απλά ρούχα και όλο αυτό το περιγράφει πολύ γλαφυρά, είναι η αλήθεια, ένας κάτοικος εκεί της περιοχής που μας δίνει λεπτομέρειες.
0: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και της λέω καλή μου πρόσεχε γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα, έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
1: Να κοίτα το πουλάκι.
0: Σώπα μου λέει μου, εντάξει, την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον εβλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει, α δεν τρέπω.

0: κάνω έτσι, λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
1: Η κομβική φράση εδώ δεν είναι το πουλάκι, όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτό που λέει ο κύριος, κάνω έτσι. Δεν περιγράφει τίποτα αυτό, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε την κίνηση που μπορεί να έκανε. Προφανώς έγινε κάπως στο κεφάλι και το λέμε στη νεοελληνική κάνω έτσι. Όταν λέμε κάνω έτσι, όλοι ξέρουμε, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Όπως και η αντίδραση της κυρίας που βάζει το χέρι στο στόμα και λέει: α, αυτό το α. Αυτό το α είναι 100 λέξεις τουλάχιστον. Είναι καταγγελία. Και περιγράφεται με αυτό το. Α, είναι πολύ ωραίο εδώ ο κύριος. Έχουμε γεμίσει επιδειξίες εκεί να καταλήξουμε που όλοι θέλουν να μας δείξουν τα επιτεύγματά τους.
2: Θα θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει με πειραματισμούς τους οποίους δοκιμάσαμε στο παρελθόν.
0: Λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
2: Ή θα εμπιστευθούμε μια κυβέρνηση η οποία παρά τα όποια λάθη της αναντήρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά
0: με το πουλάκι απ' έξω.

0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Με το πουλάκι του απ' έξω.
2: Α, όπως λέει και η κυρία. Βάζει το χέρι στο στόμα και λέει ένα. Εδώ είναι ο Τσίπρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που μας μίλησε για τα επιτεύγματά του και πόσο καλά πάμε και θα πάμε μπροστά, πολύ συγκεκριμένα είναι όλα αυτά εντωμεταξύ, και θα τα ακούμε από εδώ και πέρα συνέχεια, γιατί έχουμε ήδη προεκλογική περίοδο, έχουν ξαμοληθεί όλοι οι ηγέτες, πάνε, κάνουν ομιλίες. Από τον Μητσοτάκη θα ακούμε αυτό, σταθερότητα, χάος και πάμε μπροστά. Τώρα τι ακριβώς είναι το μπροστά, τι σημαίνει το πίσω και τι θα κάνουμε όλοι μαζί και πώς θα είναι αυτή η σταθερότητα που την έχει φανταστεί και μας λέει ότι έχουμε σταθερότητα, ενώ κανείς δεν νιώθει σταθερός και όλοι νιώθουμε ασταθείς σε ένα περιβάλλον πολύ παράξενο από ακρίβεια, γεωστρατηγικά, διεθνή γεγονότα, ελληνικά, ελληνοτουρκικά. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει όσο έρχεται η ώρα της κάλπης. Θα ήθελα να ήμουν κι εγώ καλλιτέχνης. Οι καλλιτέχνες σε αυτόν τον τόπο είναι πολύ ευτυχισμένοι. Έχουν έναν επιφανειακό τρόπο σκέψης που δεν είναι καν τρόπος και δεν είναι και σκέψη. Πολλές φορές, δηλαδή από όλους τους καλλιτέχνες, τους οποίους τους απολαμβάνουμε στο καλλιτεχνικό δημιούργημά τους, ηθοποιούς, τραγουδιστές, είναι πολύ ωραίοι εκεί, πάνω στη σκηνή, πάνω στο σανίδι, αλλά όταν πρόκειται να μιλήσουν πολιτικά, από το σύνολο των καλλιτεχνών ένα 5% να του κόβει. Οι υπόλοιποι βάζουν φράσεις στη σειρά, ακατανόητες, και βγάζουν και πολύ γέλιο. Όπως ο Εμίλιος Χιλάκης, ο οποίος είναι Τσιπραίος, δεν το κρύβει ο άνθρωπος, έκανε και το voice over στο βιβλίο το περίφημο. Και ο Εμίλιος Χιλάκης λοιπόν βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα, όλοι τον ξέρουμε τη φάτσα του πώς είναι, ξέρουμε την παρουσία του του Αλέξη Τσίπρα, τον εκτιμούμε, πιστεύουμε πολύ στον Αλέξη Τσίπρα, δεν το εμείς εδώ σαν εκπομπή φανατικά τρελή όλοι. Ο Εμίλιος Χιλάκης λοιπόν φαντάζεται τον Αλέξη Τσίπρα ως σοκολατάκι.
3: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι.
2: Λαϊκισμός δεν είναι, βλακεία είναι. Και χαζομάρα αυτό που είπατε, κύριε Χιλάκη. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Τον βλέπει σοκολατάκι. Είναι ο πίνακας αρχικά η Μοναλίζα και εμείς το είπαμε εκεί σοκολατάκι για να πιάσουμε τα ευρύτερα κοινά. Ο Τσίπρας λοιπόν, σύμφωνα με τη ματιά του Χιλάκη, είναι σαν πίνακας και σαν Τζοκόντα. Γιατί λέει, σε κοιτάει από όπου και αν πας. Καλά, αυτό συμβαίνει με όλους τους πίνακες. Όπου και να πας, αν έχει πρόσωπο πάνω, ακόμη και ζώα αν έχει, τα μάτια των ζώων σε ακολουθούν. Επειδή είναι σε επίπεδο ζωγραφισμένα, οπότε αυτό συμβαίνει παντού. Αλλά είναι ωραίο που ο Εμίλιος Χιλάκης το λέει με αυτόν τον τρόπο. Έχει πιστεί πάρα πολύ από την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Είναι φανατικός. Εδώ τον βλέπει ως Μοναλίζα τον Τσίπρα. Κανείς δεν το έχει πει αυτό. Όλοι τον βλέπουμε κάπως τον Τσίπρα, αλλά Μοναλίζα και Τζοκόντα και σοκολατάκι νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Γι' αυτό σας λέω, οι καλλιτέχνες, δεν θα μείνουμε όμως αυτό. Θα ακούσουμε και την ολοκλήρωση της σκέψης του Χιλάκη.
3: Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Και πέραν της προσωπικής σχέσης, γιατί θα μου πεις, ρε Χιλάκη, τον ξέρεις. Εγώ που δεν τον ξέρω, γιατί να το πιστέψω αυτό? Αν δεις πραγματικά τι πρεσβεύει, με έναν τρόπο το κάνει. Σαν αυτό που εγώ πιστεύω την ώρα που πάμε να δούμε γήπεδο που τον Αλέξη, να δούμε την ομάδα που αγαπάμε, και καθόμαστε δίπλα και βλέπουμε έναν αγώνα. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
2: Κοίτα, αν είσαι συνταξιούχος, χάμηλος συνταξιούχος, να σου κόψει τη σύνταξη. Αυτό τον αφορά, είναι η αλήθεια όντως. Δηλαδή βλέπεις τον Τσίπρα και νιώθεις ότι τον αφορά κάτι, οτιδήποτε, όχι μόνο δικό σου, γενικώς. Με αυτό το ύφος, το χαλαρό, το που κάθεται εκεί και κοιτάει το άπειρο και την εκφορά του λόγου που είναι έτσι αργή, και βέβαια και η πολιτική, όταν ήρθε η ώρα να κυβερνήσει και να εφαρμόσει όλα αυτά που είχε στο μυαλό του, βγάζει το συμπέρασμα ότι ο Τσίπρας είναι ο άνθρωπος που ό,τι έχεις εσύ, ό,τι νιώθεις εσύ, ό,τι αγωνία έχεις εσύ, αφορά και τον ίδιον. Αυτό είναι που κυριαρχεί. Αλλά είπαμε, εδώ ο κύριος Χιλάκης αυτά βλέπει, δεν το βλέπει σαν Τζοκόντα. Δεν θα βλέπει ότι τον αφορούν κιόλας διάφορα θέματα που απασχολούν τους δίπλα του. Οπότε έρχεται στα πράγματα αυτός που νοιάζεται για όλους μας, η Τζοκόντα.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
1: Πολύ ευχάριστο αυτό.
0: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση
1: με το πουλάκι του απ' έξω.

0: καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση
1: με το πουλάκι του απ' έξω.
2: Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου.
0: Γιατί ερχόμαστε από πάρα πολύ μακριά. Και αυτό και πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάμε πάρα πολύ μακριά. Στο Μαλιμπού. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια από εδώ. Από την Κοκκινιά. Από τον τόπο των αγώνων και της αξιοπρέπειας.
3: Τι κάνετε τότε εκεί εσείς? Δεν πάτε λίγο παραπέρα? Έχει και άλλες ωραίες περιοχές. Είμαι σίγουρος στο επιτελείο του Τσίπρα με το Μαρατζίδι επικεφαλής έχουν βάλει κάτω όλους τους εμβληματικούς τόπους από τη δεκαετία του 40, μαρτυρικούς τόπους, και έναν έναν θα τους ξεφτυλίσουν. Δηλαδή θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας εκεί να κάνει ομιλίες. Έχει πάει ως πρωθυπουργός κάνα 2-3 φορές στην Κεσαριανή. Ονόμασε Ελλάς το κόμμα. Τώρα ξεκίνησαν χθες όλο αυτό την εκστρατεία για να γίνουν κυβέρνηση από την Κοκκινιά, όπως είπε, από την περιοχή του Αγώνα. Λαθροχειρία να γίνεται, να κοροϊδεύεται ο κόσμος, και μέσα σε όλα πάντα πρόθυμος ο Αλέξης Τσίπρας, τώρα και το επιτελείο θα δοθεί, φαντάζομαι, και το βλέπω και το νιώθω, μια ιδιαίτερη βαρύτητα σε τέτοιου τύπου σύμβολα της αντίστασης, με τα οποία καμία σχέση δεν έχουν όλοι αυτοί, φάνηκε όταν κυβερνήσαν, και δεν έχουν και τώρα, γιατί η στροφή είναι προς το κέντρο και προς τα δεξιά, δεν είναι προς τα αριστερά, και ποτέ δεν είχαν, δηλαδή πόσο μάλλον αυτές τις εποχές τις πιο πρόσφατες. Έτσι λοιπόν, εδώ μας είπε ότι θα γίνει, έχει γίνει ήδη αξιωματική αντιπολίτευση, θα γίνει και κυβέρνηση, ξεκινάει από την Κοκκινιά. Θα ακούσουμε τι θα πάθουν 1500 αφημοί, έρμα αφημί πλουσίων, τώρα που έρχεται στα πράγματα ο Τσίπρας. Θα ακούμε το σενάριο όλο, μας το ξεδιπλώνει και μας το αναλύει το στέλεχος, το καινούριο, ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης.
4: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μια φορολογία.
5: Άρα στους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν?
4: Θα σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημί στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί θα μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων. Ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
6: Θα φορολογήσει τον πλούτο.
7: Έλα πλούτο!
6: Θα φορολογήσει τον πλούτο, θα φορολογήσει τα κέρδη, όχι την παραγωγή. Και βεβαίως το μεγάλο συσσωρευμένο πλούτο.
8: Μπράβο!
3: Ο Σαουλίδης είναι σημερινός. Χθες δηλαδή τα είπε. Ο Τσίπρας που ακούμε τώρα είναι το 14. Που 10 χρόνια, 12 χρόνια πριν, που έλεγε θα φορολογήσουν τον πλούτο, τον μεγάλο πλούτο. Τον φορολόγησαν? Όχι, είναι η απάντηση. Φορολόγησαν όμως τον μικροσυνταξιούχο, γιατί ήταν πιο εύκολο. Δεν είχε γραφειοκρατία, ενώ τους μεγάλους που να τους φορολογήσει. Μπορεί να φύγουν οι μεγάλοι, έχουν λεφτά να φύγουν, ενώ οι μικροί δεν έχουν. Ό,τι και να γίνει σε αυτόν τον τόπο θα μείνουν. Μπορεί να μην τρώνε, να μην αναπνέουν, να μην υπάρχουν, αλλά σε αυτόν τον τόπο θα μείνουν. Νεκροί ή ζωντανοί. Οι μεγάλοι φεύγουν. Εδώ λοιπόν έρχεται τώρα ο κύριος Σαουλίδης και μας είπε ότι έχουν καταγράψει τα 1500 αφημί. Δεν το είπε, εγώ το λέω. Και θα φορολογήσουν τα 1500 αφημί, θα μαζευτούν 4 δισεκατομμύρια και θα τα φάμε όλοι μαζί. Γλέντι, τρελό θα γίνει, και θα κάτσουν τα 1500 αφημί. Περιμένουν τώρα όλοι αυτοί να έρθει ο Τσίπρας να τους φορολογήσει, γιατί δεν μπορούν να πάνε αλλού όλοι αυτοί. Το κεφάλαιο δεν μεταφέρεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτρέψει να συμβεί όλο αυτό. Δίνουν σαν ως τον ελληνικό λαό να πιστεύει ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Εδώ το είχε χάψει και την προηγούμενη φορά, γιατί να μην το χάψει και τώρα. Σε κάποιο ποσοστό, εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε. Όμως, ενώ ο Τσίπρας λέει θα φορολογήσει 1200 για να φάνε οι υπόλοιποι, να χορτάσουν οι υπόλοιποι, έρχεται ο Βελόπουλος χωρίς να μας πει το πώς θα το κάνει αυτό, και υπόσχεται και αυτός ότι θα χορτάσουμε.
9: Ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει τρίτη φυτεία, ξεχνώντας ότι παρέλαβε 1,20 ευρώ το ψωμί, το πήγε 3,40, Με αυτόν τον Πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
7: Τάκη, δεν κοιμάσαι κι εσύ,
8: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Σκέπτεσαι το κορίτσι σου?
8: Όχι.
7: Έφαγα πολύ πεπόνι.

0: Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
1: Ο λαός, τυχερέλα, δεν θα πεινάσεις, θα χορτάσεις. Μην έχουμε βαριστομαχές και έχουμε και άλλα μετά, να προσέχουμε λίγο, εκτός αν μοιραστούν και σχετικά χάπια που απαλύνουν κάπως τις παλινδρομήσεις, τις βαριστομαχές, τα φουσκώματα. Έχει φαντάζομαι ο Βελόπουλος κάποια από όλα αυτά, το στομαχικόν, είχε το στομαχικόν, το τελοπόν είναι για άλλους πόνους. Το στομαχικόν είναι πολύ χρήσιμο, γιατί επειδή θα χορτάσουμε, να δοθεί και αυτό το χάπι, να είναι πλήρης η κάλυψη στους Έλληνες τυχερούς πολίτες. Νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Κώστας Κυρανάκης. Από προχτές έχει βγάλει ένα λόγο, δίνει συνεντεύξεις, θα συντονίσει το κόμμα στη μάχη την εκλογική που έρχεται. Ο κύριος Κυρανάκης είναι ένα παιδί δεξιό, έχει μεγαλώσει μέσα στη δεξιά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τι μπορεί να συνεπάγεται? Ασχετοσύνη, ανιστόρητες ασυναρτησίες. Θα ακούσουμε τώρα εδώ, με αφορμή αυτά που είπε ο Κυρανάκης για το όνομα του κόμματος του Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, την ΕΛΑΣ δηλαδή, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το πιάνει αυτό ο Κυρανάκης και θέλει να κάνει τους συμψηφισμούς με τα όσα έγιναν τη δεκαετία του 40 με τον ΕΛΑΣ.
2: Τα πρώτα δείγματα γραφής για το κόμμα του κύριου Τσίπρα αφορούν καταρχάς την επωνυμία αυτού του κόμματος, το όνομά του. Επέλεξε ο κύριος Τσίπρας, δεν κατανοώ ακριβώς το λόγο, ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα. Εμφυλιοπολεμικό όνομα. Και μάλιστα για να μην έχουμε μπέρδεμα στο μυαλό μας, να μην θολώνουν τα πράγματα, είπε κιόλας ότι είναι αριστερή συμπόρευση Ελλάς. Ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα.
1: Ας ξαναπούμε λοιπόν τα αυτονόητα. Του τα έπανε λίγο στην εκπομπή με κάποιο τρόπο. Η Καλογεροπούλου προσπάθησε να του πει ότι το όνομα Ελλάς και ο Ελλάς ήταν ο λαϊκός απελευθερωτικός στρατός του ΕΑΜ κατά των Γερμανών, κατακτητών του τόπου μας και κατά των δοσιλόγων. Αν εννοεί αυτό ο Κυρανάκης, έχει δίκιο. Ναι, ο Ελλάς πολέμησε τους παππούδες του. Όμως ο βασικός εχθρός του Ελλάς ήταν οι Γερμανοί ναζί κατακτητές του τόπου μας εδώ. Οπότε, του το λένε, κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει. Κατά τη γνώμη μου δεν το ξέρει, δεν το κατάλαβε. Εδώ δεν το παίζει ο Κυρανάκης. Είναι άσχετος, κανονικά είναι άσχετος. Και τα έλεγε με τέτοιο πάθος, νομίζοντας ότι ξεμπροστιάζει αφενός τον Τσίπρα και αμέσως μετά όλο αυτό τον αγώνα, το μεγαλειώδη της δεκαετίας του 40.
2: Ο Ελλάς, για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
3: Συνδέεται με την αντίσταση. Με την αντίσταση.
2: Στον εμφύλιο. Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό.
1: Αν αιματοκύλισμα είναι να κυνηγάς τους λαδέμπορες, τους δοσύλλογους, όλους αυτούς που βρίσκαν την ευκαιρία στον πεινασμένο και χυμαζόμενο λαό να κερδοσκοπήσουν και να κερδίσουν, παίρνοντας τα χωράφια για δύο πιάτα φακές και ρύζι, ναι, ήταν αιματοκύλισμα και καλώς έγινε. Αλλά ξαναλέμε, η βασική αποστολή, η βασικότατη αποστολή του Ελλάς, αναγνωρισμένη και από τις ευρωπαϊκές διαδικασίες και με τους παγκόσμιους οργανισμούς αντίστασης και το κλίμα του αντιφασισμού, ήταν να πολεμήσει και να είναι απέναντι στον ναζί κατακτητή. Που αυτόν δεν τον θέλαμε σε αυτόν τον τόπο. Κάποια μια μικρή μερίδα συμπολιτών μας συνεργάστηκε με αυτούς. Είναι οι μετέπειτα κυβερνώντες του τόπου, τα εγγόνια των οποίων κυριαρχούν και σήμερα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με γραβάτα όμως στην πολιτική ζωή. Του το ξαναλένε ότι δεν είναι ο Ελλάς, δεν είχε σχέση με τον εμφύλιο. Δουσουέ λεγότανε ο στρατός του ΚΚΕ στον εμφύλιο, αν θέλουμε να πούμε, ο οποίος ξεκίνησε από το 46 και μετά. Ο Ελλάς δραστηριοποιήθηκε μέχρι όσο ήταν εδώ οι Γερμανοί, δηλαδή 44. Πού να τα πεις όλα αυτά τώρα, ημερομηνίες, στοιχεία, τι σχέση έχουν? Αν κάποιος είναι πολύ προσεκτικός και τα μελετάει όλα αυτά, δεν γίνεται δεξιός. Είναι τόσο απλό. Αλλά εδώ έχουμε τον Κυρανάκη, που είναι και γραμματέας του κόμματος.
2: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή. Mm-hmm. Είναι μια διχαστική επιλογή η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Μάλιστα, άκουσα στην παρουσίαση και σε μια σειρά από σχόλια συνεργατών του ότι εμείς θέλουμε να τιμήσουμε, είπαν αυτοί οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα, τους ιστορικούς αγώνες αριστεράς. Άρα λοιπόν αυτός παραπέμπει ευθέως στον εμφύλιο.

0: νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια εποχή, ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
1: Να μην κυνηγάμε τους δοσύλλογους δηλαδή, τους ταγματασφαλίτες, τους λαδέμπορους, να τους αφήσουμε να μας κυνηγάνε αυτοί. Δεν θέλουμε μαύρες σελίδες. Εδώ ο Κυρανάκης με πόνο και μιλούσε και καλά με ψύχρεμη γλώσσα, γιατί είναι σοβαρός πολιτικός, είναι γραμματέας του κόμματος, του κυβερνώντος. Έχει διατελέσει και υπουργός μεταφορών, δεν είναι λίγο. Μιλούσε για τις μαύρες σελίδες, για τον εμφύλιο πόλεμο, όλα αυτά για τον Τσίπρα το μεταξύ, που ο Τσίπρας είναι μαζί τους. Στην ίδια πλευρά, εν πάση περιπτώσει, έχει κόψει αλυσίδα χρόνια ο Τσίπρας από όλα αυτά. Πολύ ωραίος είναι ο δημόσιος διάλογος, μας θεωρούν και ανόητους αρκετά. Επειδή όμως τα έφερε η μοίρα και με τον Κυρανάκη να πούμε για τον Ελλάς, να σταθούμε λίγο στην επέτειο της μέρας. Σαν σήμερα ο πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς, ο Άρης Βελουχιώτης, έβαζε τέλος στην ζωή του. Στη Μεσούντα, είναι 16 Ιουνίου του 1945, έτσι έφευγε από τη ζωή. Ένας λαϊκός ηγέτης, από τους πιο λαϊκούς που είχαμε, πήρε το νήμα από τον Κολοκοτρώνη του προπροηγούμενου αιώνα, ένας κομμουνιστής, ένα γνήσιο τέκνο και καμάρι του ελληνικού λαού, σαν σήμερα λοιπόν το 1945.

0: ήταν 7 του Ιούνιου 1942, όταν πέρα προς το σχολείο ακούστηκε ένα βροντερό τραγούδι. Μια ομάδα από αρματωμένους ξεπρόβαλε στην πλατεία.
1: Είναι ο φόρος ο ένας, κοντός. Η περιέργεια τι είναι, αντάρτες, δεν είχαν ακουστεί ξανά.
2: Και τρέχουμε λοιπόν και ερχόμαστε εδώ στην πλατεία που ήρθαν αυτοί εκεί στο μαγαζάκι εκείνο και καθίσανε απ' έξω.
1: Οπότε μας το διευκρίνησε ο ίδιος επικεφαλής, λέγουμε Άρης Βελουχιώτης.
2: Άρχισε λοιπόν, αφού συμμαζεύτηκαν οι κάτοικοι, και μίλησε ο Γαλενός.
0: Πατριώτες, είμαστε ένα τμήμα ανταρτών του Εθνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού Ελλάς.

Βγήκαμε στο κλαρί να πολεμήσουμε για τη λευτεριά και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Αδέρφια, σφίξτε τις καρδιές σας και στείλτε στις γραμμές μας τα καλύτερα παλικάρια σας. Εμείς δεν κάνουμε επιστράτευση. Όσοι θέλουν να μας ακολουθούν, θα πεινάσουμε, θα ψηριάσουμε, θα υποφέρουμε και πάντα θα πολεμάμε και θα νικήσουμε.

κατεβαίνοντας, είχαμε καρφωμένο στο μυαλό μας τη ρητή διαταγή του Άρη. Δεν θα γυρίσουμε πίσω, δεν θα ανεβούμε την ανηφοριά, θα πέσουμε μέχρι τον έναν, αλλά θα αφήσουμε συντρίμματα πίσω τη γέφυρα.

0: αυτό το ομολόγησε και ο Έντι Μάγκας, ότι αν δεν υπήρχε ο Άρης Βελουχιώτης, τέτοια επιχείρηση δεν θα επιτύχαινε.
1: Ήταν γεννημένος ηγέτης. Για ένα πέρασμα του Άρη, ξεσήκωνε και πεθαμένους του, ξεσήκωνε.
2: Σαν τον Άρη δεν γεννιούνται κάθε μέρα. Κατάφερε και έκανε ένα λαό να πιστέψει ότι μπορεί να πολεμήσει έναν στρατό που έχει κατακτήσει και εδώ την Ευρώπη, ότι μπορεί αυτός ο λαός, βγαίνοντας στο βουνό, να τον πολεμήσει, να του κάνει ζημιά και στο τέλος να τον αναγκάσει να εγκαταλείψει.

Δεν υπάρχουν αρχές κατοχής. Όπου περνάμε εμείς τις διαλύουμε. Από εδώ και πέρα κυρίαρχος είναι ο λαός. Όπου ελευθερώνεται και ένα κομμάτι ελληνικής γης, κυρίαρχος είναι ο λαός. Με!

0: αμέσως μετά την απελευθέρωση μίλησε ο Άρης Βελουχιώτης στο λαό της Λαμίας, που όπως λένε οι παλιότεροι, τέτοια συγκέντρωση δεν ξαναέχει γίνει ποτέ στην πόλη της Λαμίας.
1: Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Κανείς δεν του χάρισε ποτέ του λαού μας τη λευτεριά του. Ο λαός που έγραψε το έπος της Αλβανίας υπέκυψε, αλλά δεν ιτήθηκε. Αυτή δεν ήταν ήττα του λαού μας, αλλά ήττα των καθεστώτων που μεσολάβησαν από το 1821 μέχρι το 1941. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας σκλαβώσανε. Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

0: Εδώ λαϊκή ραδιοφωνία των παραπολιτικών. Εμείς είμαστε εδώ στην Αθήνα, Συγκρού Λεωφόρος 2026 και ένα ποτπουρί επιτυχιών της δεκαετίας του 40 και κάποιες διηγήσεις για το πώς ξεκίνησε και τι ακριβώς έγινε τότε. 211-10-80-880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Αποστόλης σας περιμένει εκεί. Ο Δημήτρης Κύρκος είναι εδώ, ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Γεια σου,
2: Αποστόλη. Γεια σου.
1: Καλησπέρα.
2: Πότε θα μας κατέβεις στην Πάτρα?
1: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ. Δεν έχω κάνει κάτι.
2: Εντάξει, γιατί πρόπερσι. Ήσουν πολύ καλός.
1: Όχι, πέρσι ήταν.
2: Πέρσι, στη Φρίντα. Ναι, είχα έρθει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσες να το κανονίσεις και φέτος.
1: Φέτος είμαι ακόμα καλύτερος. Και λίγα λες.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Πού το ξέρεις?
2: Αλλά ρε παιδί μου, μας πέφτεις μακριά. Ακούω ακροατές και αυτά. Το φαντάζομαι. Κάθε χρόνο είσαι και καλύτερος. Σαν το κρασί ένα πράγμα.
1: Αυτό.
2: Αλλά πρέπει να μας επισκέπτεσαι πιο συχνά. Ή διαφορετικά να κανονίζουμε εδώ πέρα τα συντρόφια να βάζουμε λεωφορείο.
1: Βγάλτε ένα πούλμαν η Ντενίση, έτσι έκανε καριέρα.
2: Έτσι ακριβώς. Συγχώραμε, Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου. Είναι και ο Στάθης νομίζω από Πάτρα, έτσι.
1: Και ο Στάθης από Πάτρα, ο κ. Βασίλης, έχουμε κόσμο.
2: Τον κ. Βασίλη τον είχα δει τελευταία φορά στη Φρίντα.
1: Είχε έρθει, ναι.
2: Αλλά δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
1: Καλά σου
2: πέρα. Ένα χάρηκα.
3: Ναι.
1: Παρακαλώ.
3: Άρε Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι, το εγώ δεν ξέρω αγγλικά, yes, no και how much, ξέρεις τώρα.
1: Πάλι σπίτι είσαι.
3: Ναι, ας πω, παίρνω από το λιμάνι, κάτι κυρίες, τις πάω στο κέντρο της Αθήνας και τις ψαρεύω και θα τις πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μοναστηράκι και τις πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβες, αγόρι μου, και γρήγορα αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
4: Έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
5: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
3: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παπούλης για τις γυναίκες το χθες ο Μητροπολίτης, το ξέρεις?
1: Ναι, καλά τα είπε.
5: Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
3: Άκου να δεις, της λέω της γυναίκας μωρή, της λέω σε πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στείλα διάβαστο.
1: Στα τριμπζάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων. Ναι.
3: Τι μου απαντάει?
1: Τι σου απαντάει?
3: Η κολοπεθωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν ξεβράκωτη.
1: Έτσι.
3: Κατάλαβες, η κολοπεθωμένη.
1: Ξέρει, τσόλι με ήθελες, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
6: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
6: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο τον Βασίλη τον Λέκα.
1: Τον σεισμολόγο?
6: Όχι, τον τραγουδιστή.
1: Τον τραγουδιστή.
6: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιον τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
1: Ωραίο.
6: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
1: Μπράβο.
6: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Έτσι, να καθαρίζει και καναυτή από την τραπ και τον τρανό.
6: Να καθαρίζει λίγο καναυτή, ναι, αυτό. Και λίγο σκέψη.
7: Έλα, Αποστολή μου.
1: Έλα.
7: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχουμε λίγο το λαό για το Μαρινάκι, για τους αρχιεπισκόπους.
1: Ναι, ναι.
7: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 ο μισθός, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά καθαρά.
8: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
7: Αλλά πώς του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ μισθός ανέβηκε, όσο που δεν ξέρω, 5% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν μεικτά. Ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό, ενώ στα 5.000 φαίνονται πολλά. Λέει κάτι να τα βάλουμε λίγο λιγότερα. Φαίνονται λιγότερα.
1: Τώρα του κατηγορεί για πονηριά ανθρώπου που δεν περνάνε το μυαλό του πονηριά.
7: Όχι βέβαια, ναι. Ναι, έχει δίκιο. Και η ομάδα αλήθεια και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
1: Γνωστό.
7: Ναι, έχει δίκιο, ναι.
9: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
7: Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη.
1: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
10: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
11: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
14: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
15: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.

0: Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Βρυζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και Κοντοσούβλη Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων Τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα Κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη. Και τι λέει.

0: Και αν είχατε και έχετε απορία πόσο καμένος, ο Πάνος ο Καμένος μαζί με τον Τσίπρα τα βρήκαν το 2015 και φτιάξαν την κυβέρνηση και περάσαμε 4 χρόνια πολύ όμορφα, η απάντηση είναι ότι ο Πάνος ο Καμένος είχε και έχει εμπειρία στα μαγειρέματα.
1: Μετά από 30 χρόνια,
2: ναι,
1: ο Μποκιούς πέθανε πέρσι, πήγαμε τη γυναίκα μου στη Λιόν που σπούδασα εκεί και ήθελα να τους πάω εκεί που εργάστηκα.
2: Ναι.
1: Και με υποδέχτηκαν στο εστιατόριο οι παλιοί με πολύ αγάπη μέσα στην κουζίνα. Αυτή είναι η κουζίνα από τον Πολ Μποκιούς.
2: Συγγνώμη, εσύ τι έκανες εκεί στο...
1: Λοιπόν, να σου πω. Αυτό δεν το έχω πει πουθενά. Εγώ όταν σπούδαζα στη Λιόν, είχα ανοίξει με άλλους δύο συμφοιτητές ένα μικρό εστιατοριάκι για να βγάζουμε χατζηλίκι.
2: Ελληνικό, ας πούμε.
1: Ελληνικό.
2: Ναι.
1: Έκανα ντολμάδες αυγολέμονο, γεμιστά, 3-4 φαγητά, τραμοσαλάτα.
2: Έλα ρε πάνω.
1: Και κάποια στιγμή έρχεται η κοπέλα που είχαμε μαζί, αυτή δούλευε σαν σερβιτόρα, ψηφιτήτριά μας. Και μου λέει, άσε, μου λέει, είναι εδώ ο Μποκιούς. Λέω, αποκλείεται. 3 αστέρια Μισελέν, ο Μποκιούς, μύθος, ας πούμε. Για να τους δώσω ζητώ συγγνώμη, λέω, ξέρετε, εμείς τι να μαγειρεύσω. Λέει, θέλω, μου είπαν ότι κάνεις καλό αυγολέμονο και θέλω να το δω αυτό. Μου λέει, τι, πόσα βγάζεις εδώ, του πάνω πόσο, μου λέει, άκου να σου πω. Ξέρεις από ψάρια. Του λέω, πάρα πολύ καλά. Η νάνα μου, λέω, είναι από την Ίσυρο. Η γιαγιά μου ήταν δασκάλα στην Κύθνο, ο παππούς της Έρυπο, έχω μεγαλώσει. Πατέρας μου το Γαλαξίδι, έχω μεγαλώσει.
2: Σε θάλασσα.
1: Μου λέει, άκου, θέλω ένα να μου διαλέγει μπαρμπούνια. Πήγαινα λοιπόν τα 2 πρώτα χρόνια, φαίναν τις κάσες με τα μπαρμπούνια και διάλεγα το 20%.
2: Αλήθεια, λες τώρα, διάλεγες, ναι, δηλαδή έκανες, διάλεγες μπαρμπούνια.
1: Διάλεγα τα μπαρμπούνια για να τα μαγειρέψουν.
2: Για μισελενάτο,
1: ναι,
2: σεφ.
1: Μετά, αφού γνωριστήκαμε πάρα πολύ καλά, έρχοντας στην Ελλάδα, πηγαίναμε με το φουσκωτό, βόλτες κτλ. Έβαλε ένα πιάτο, το Λουο Τρίφ. Έκανε το λαβράκι με πέταλα από πατάτα και τρούφα.
2: Ναι.
1: Και μου λέει, τώρα θέλω να πει στην κουζίνα.
0: Και τον έβαλε στην κουζίνα. Ακούσατε τι ωραία, όλα τα είπε. Ότι άνοιξε εστιατόριο, δεν μας τα έχει πει όλα αυτά, δεν τα ξέραμε. Ότι άνοιξε εστιατόριο φοιτητής με άλλους 2 φίλους του. Εκεί έκανε γεμιστά τα ρωμοσαλάτα, μαγείρευε ο ίδιος. Έρχεται ο τάδε διάσημος που δεν ζει πια με μισελένα αστέρια, δεν ξέρω εγώ τι, και του ζήτησε να το ρώτησε αν κάνει αυγολέμονο.

0: έπαιρνε, αλλά του πήγαινε διάλεξε μπαρμπούνια. Πήγαινε, διάλεγε. Τότε το αυγολέ μόνο γιατί. Πήγαινε, διάλεγε μπαρμπούνια, όπως έτσι διάλεξαν και τους υπουργούς. Αν θέλουμε να κάνουμε τώρα τη σύνδεση από το πανέρι, από το καφάσι, εκεί μόλις είχαν βγει υπουργοί, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Όλα αυτά λοιπόν μας αποδεικνύουν ότι ο Καμένος έχει ένα παρελθόν πολύ έντονο. Το έχει ξεκινήσει αυτό το παρελθόν από τα νιάτα του. Και μεταξύ των φαγητών που έφτιαχνε στο εστιατόριο στη Λιόν ήταν και τα ραμοσαλάτα. Να θυμίσω ότι τα ραμοσαλάτα τρώγανε και οι εξόριστοι της οικογένειας Μητσοτάκη στην οδό Μυραμπό 1 στο Παρίσι. Γενικώς έχουμε φλωμώσει την ταρμοσαλάτα τη Γαλλία εμείς οι Έλληνες και με τα δικά μας φαγητά. Να συνεχίσουμε όμως, γιατί μπήκε μέσα στην κουζίνα.
1: Και μπήκα στην κουζίνα νούμερο 5, νούμερο 6 ας πούμε, γιατί είναι πολύ σεφ εκεί πέρα. Και δούλεψα μαζί του 7 χρόνια.
2: Τι λες τώρα,
1: ερχόταν στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα να σου πω και μια ιστορία καταπληκτική. Έβαλε στο εστιατόριο του στο Τόκιο ένα πιάτο που μαγείρευε η Μαρία, που είχε το ταβερνάκι στο Δοκό, η Μαρία με τον Ανάργυρο. Και είναι το χταπόδι με μέλι και ούζο.
2: Τι λες τώρα.
1: Είναι
2: απίστευτο. Άρα λοιπόν το έχεις κρατήσει ακόμα, δηλαδή στο σπίτι μαγειρεύεις εσύ ακόμα και τώρα.
1: Και τώρα μαγειρεύω.
2: Η Έλληνα δεν μπαίνει καθόλου να...
1: Η Έλληνα πάει το πρωί στα δικαστήρια από τις 7 η ώρα και γυρίζει από το βράδυ. Αλλά δεν το έχει και πολύ με την κουζίνα.
2: Δεν το έχει πολύ. Οι σπεσιαλιτές σου ποια είναι.
1: Κοίτα, σου πω, εγώ δεν τρώω κρέας γενικά. Για τα παιδιά μου φτιάχνω. Σήμερα η κόρη μου ζήτησε να τη φτιάξω λαζάνια αλφόρνο. Τη έκανα πρωί-πρωί. Πάω. Το πρωί ψωνίζω, πάω στη Λαϊκή το Σάββατο.
0: Αυτό είναι το ωραίο, ότι αυτό που όλοι εμείς οι βλάχοι λέμε, τι φάει έχουμε σήμερα, λαζάνια. Στην οικογένεια του Καμένου το λένε λαζάνια αλφόρνο, στο φούρνο δηλαδή. Οπότε μιλάνε αλλιώς. Αυτό πάρτε λίγο, μάθετε λίγο. Προσπαθούμε να σας ξεβλαχέψουμε μέσω άλλων βεβαίως, των αξίων και των καλύτερων. Αλλά εσείς τίποτα, λαός μέρος δεύτερον.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Εστάθιος.
0: Γεια σου, Στάθη.
3: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψουμε σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό το μπριζουλάκι που έχει.
0: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
3: 30.
0: Ναι.
3: 30 κιλά χοιρινό.
0: Ποιος θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
3: Να, δεν με κατάλαβες.
0: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
3: Άμα, το ξέρω, είναι μετατρέπουμε το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να... Αυτό είναι το νόημά μου.
0: Και τι νόημα?
3: Το νόημα έχει αυτό, ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
0: Α, που θα σκάσεις άμα το φας. Άρα καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
4: Σας ευχαριστώ.
3: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι?
3: Να ακριβώς.
0: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
3: Για το μικρό
0: πιάνο.
3: Πώς, Θάνος. Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
0: Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό? Όλα καλά, τίποτα. Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
3: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου.
0: Πάμε
3: γιατί, τελειώσαμε, δεν είναι? Αυτό το νόημά μου είναι αυτό. Το χρήμα να το μετατρέψω.
0: Αυτό είναι το νόημα, και Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Απόστολε.
0: Ναι, ναι.
5: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
0: Να είστε καλά.
5: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
0: Ναι.
5: Είμαι εισβολέας. Απλά.
0: Εισβολέας.
5: Ναι.
0: Πού κάνατε εισβολή?
5: Από τα σύνορα. Με τα πόδια.
0: Α, ποια σύνορα?
5: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
5: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω. Oh, τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τρακ.
0: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά-σιγά και στρωτά.
5: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
0: Ωραία.
5: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου τους καημένους, τους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει, φτωχοί, δεν έχει σημασία τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω.
0: Μάλιστα.
5: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
5: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια, και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πήραμε το σπαθί μου βέβαια, δεν μου το... Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε...
0: Α, έτσι λένε, το λένε σκοπτικά, κατάλαβα, έγινε.
5: Ναι.
6: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Στην καταστροφή της χρονιάς πρέπει να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και τέταρτο για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθήσει στην αρχή της χρονιάς, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίως συνεργίας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεση και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Ποιο είναι για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο, τους έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χάμος που θα έπρεπε, λήγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς κάποιοι γονείς δεν καταθέσαμε στο δικό μας σχολείο, ακόμα και ατομικά γιατί μας καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μας στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευσης που είναι αυτά τα ιδιωτικά στις γειτονιές που ξεπιτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στον αδιάβαστο.
4: Αλλιώ που μου και έχω πόλεμο εναντίον σα, ρε. Φτούσα, ρε, κομούνια.
7: Α, είστε για άλλο, μωρή, που είσαι και πόλεμο.
4: Αγιά.
7: Δεν μας κάνουν οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
4: Και οι άρρωστε ανώμαλε. Είστε ρε σκοπιανοί προδότες που πουλήσατε τη Μακεδονία όπως το Τσίπρας που πήγα και τον φώναξα.
7: Και ομοφιλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
4: 6 Μαΐου.
7: Ομοφιλόφιλοι και του Σατανά πήγαμε και Μετάλλικα και Μέιντεν.
4: Είστε σκοπιανοί, φώναξε.
7: Σκοπιανές αδερφές, να τα λέμε όλα.
4: Εκεί στο θυσίο που μίλησε και φώναξε.
7: Πήγες και στο θυσίο, πήγες μόλι με τα νέα εκεί πέρα.
4: Εθνοπροδότικο Μιτατζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτούς του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτούς του αυτήν ο κατάπτυστε. Πούλησε.
7: Τώρα για το δικό μας πόλεμο δεν πήρες. Πάρε στο Τσίπρα στην Αμαλία. Άμα θες για αλλού πόλεμο. Λυπάμαι, γεια.
0: Είπε όμως σωστά τη λέξη Λουκά. Είπε κομούνια κάποια στιγμή. Δεν είναι. Ο παλιά έλεγε κου. Έχει βελτιωθεί. Με τα μπαρμπούνια τους λαχανοτολμάδες του Καμενού φτάσαμε στο τέλος. Σας παραδίδουμε στο τρίτο μέρος του λαού. Εμείς πάμε να φάμε λαζάνια αλφόρνο. Γεια σας.
8: Αποστολή.
7: Έλα.
8: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φιλού, άμα μπορώ να γίνω κι εγώ Μητροπολίτης.
7: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνεις Μητροπολίτρια.
8: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα. Να μας κόβουν έτσι τα φτερά.
7: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
8: Ναι, αδικία.
9: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
9: Λοιπόν, άμα θυμάστε, πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλλιθέα.
7: Θυμάμαι.
9: Λοιπόν, αφού έγινε όλος ο ντόρος, έβγαλε ανακοίνωση η Ελλάδα ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός στο οποίο κατηγορείται, γιατί μετά τον ντόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν τη φάρτα του φωτογραφία, έρχονται από κάτω δολοφόνος, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτά στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάδα ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτός και αυτό ήταν σε άδεια.
7: Ακόμα χειρότερα.
9: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί. Αλλά το αν αυτός ήταν όντως σε άδεια ή όχι, τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήτανε. Προχωράμε λοιπόν, βλέπουμε ότι ο κόσμος ξεκίνησε και οι σελίδες ξεκινήσαν να ανεβάζουν φωτογραφίες και να γράφουν δολοφόνος. Διάβασα τα ακούστηκε ήταν χθες το πρωί και χθες το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
7: Ό,τι να είναι, ναι.
9: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτός ο δολοφόνος ορίστηκε η πάτα του, το ίδιο βράδυ τους είχαν συλλάβει και τους έχουν ακόμη μέσα. Για το Λιγνάδι.
7: Λειτουργεί το κράτος, ορίστε. Όχι για το Λιγνάδι, για αυτούς που έλεγες.
9: Πόσες εβδομάδες κάνανε να πάρουν το γαμίδι το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα Τέμπη, πώς τον καιρό κάνανε.
7: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
9: Για όλους πώς τον καιρό έχουν κάνει.
7: Βελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
9: Ότι εσείς πώς τον καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ότι τι φραπές. Αυτούς δεν μπορούσαν να τους βρούνε. Ήταν δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθος. Δεν ήταν φραπές, ήταν τσιτσί.
10: Παρατσούκι, έχω παρατσούκι, δεν είναι το φραπές.
11: Ποιο είναι?
10: Το τσιτσί είναι.
11: Το τσιτσί.
9: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθείας. Η ομάδα αλήθειας που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
7: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, άστο, μην ταξίνεις.
9: Πόσο καιρό κάνανε να τους βρούνε.
12: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
12: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνης ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
7: Ναι, η κουφάλα.
12: Ρε φίλε, θα τρελαθώ, ας πούμε.
7: Ναι, ναι.
12: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Λα, θα τρελαθώ.
7: Ναι, παιδί μου, νομίζεις δεν ξέρει, ξέρει.
12: Εγώ δεν το περίμενα να
7: σου πω. Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
12: Εκεί, εκεί, δεν βαριέσαι. Ρε φίλε, σου είχα πει να κάνεις κάτι στην Λουκά. Ότι κάνεις το ψάρεμα, πώς θέλει να έρθει, ας πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
13: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το AI, πώς τη λένε τεχνητή, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
7: Πού έμπλεξες?
13: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει, δεν βγει ποθήτη, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube, Stargate, και από κάτω που λέει τρίγωνο βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι.
7: Ναι.
13: Ένα αυτό. Το όποιασε. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα παντού, ενώ το ΆΗ με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολλοί, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες? Γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν. Τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν, πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίσεις το τέρας, μετά το συνηθίζεις. Πως το άμα συνηθίσεις το μοιάζεις. Έτσι είμαι αυτό.
7: Ποιος το έλεγε αυτό, ποιος το έλεγε?
13: Ο Νίτσε, φοβερός, άμα συνηθίσεις το τέρας.
7: Εμείς από το Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
11: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
13: Ο Νίτσε ο μεγάλος αυτός, λέει ο φιλόσοφος εκεί. Τα κούκια
7: είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
13: Ναι, είναι που τον μεταφράζουν εδώ οι δικοί μας.
7: Που λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει. Αυτός. Ξέρω, ξέρω.
13: Διαβάζει ο κόσμος. Έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσει ο Έλληνας, το είπε πως είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με τον τροχόσπιτο. Μια Ελλάδα λέει, μια γεύση βαλκάνη.
7: Αυτή, 1-0. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
14: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
15: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
16: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
17: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
19: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
20: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
21: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
22: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου

0: βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 1 λεπτό και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάκου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Με παρεμβάσεις που αγγίζουν από τους δανειολήπτες και τους δημοσίους υπαλλήλους έως τις οικογένειες με παιδιά και την αγορά ακινήτων, κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο στούντιο των παραπολιτικών βρέθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, ο Υπουργός ανακοίνωσε εξάμηνη παράταση στα ευρυδικά. Ανέφερε ότι έχουν προχωρήσει 62.000 ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ όπως είπε το φθινόπωρο, θα λειτουργήσει ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων. Τι είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και πρόεδρος του Eurogroup για τα funds και τι εκτίμησε για την υποκλιμάκωση της ακρίβειας. Μαραθώνιες διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για την επίτευξη εκεχηρίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε νέο μήνυμά του τόνισε ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη προχωρά σε δεύτερη φάση και ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο. Τι είπε για τις σχέσεις του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άλλη μία γυναικοκτονία σοκάρει το Παλαιλίλιο. Τις αποκαλύψεις για τη δολοφονία στη Δράμα με θύμα την 45χρονη αστυνομικό και δράστη των 50χρονο ενδιαστάση σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Τραγική στιγμή, το ανήλικο παιδί τους ενημέρωσε την αστυνομία για το φωνικό. Η Νέα Δημοκρατία επιστρατεύει βαριά ονόματα για περιοδίες στην περιφέρεια. Πυκνό πρόγραμμα για τον Πρωθυπουργό που θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στην Ανατολική Αττική. Θα συνεχίσει με το κέντρο υγείας Βάρης, όπου έχει ανακαινιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα συναντηθεί με θελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα κλείσει το πρόγραμμά του με ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια της Βούλας. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα γίνουμε κυβέρνηση, είπε ο Αλέξης Τσίπρας από την Νίκαια. Ανέφερε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης φοβάται τις δεύτερες κάλπες, αφού όπως είπε, αν μέσα σε ένα 24ωρο γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, όποτε και να γίνουν εκλογές, θα γίνουμε πρώτο κόμμα. Εκλογική ετοιμότητα και για το ΠΑΣΟΚ. Οι επικεφαλείς τρέχουν να κλείσουν έως τον Ιούλιο το 80% των ψηφοδελτίων. Την ίδια ώρα η Μιλένα Αποστολάκη κατηγορεί την κυβέρνηση για αμηχανία και καθυστερήσεις στην προστασία των δανειοληπτών, τονίζοντας ότι η απόφαση του Αριοπάγου είναι δεσμευτική. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του. Τραγωδία στα Ψαχνά Ευβίας, καθώς 29χρονη κατέληξε μετά από τσίμπημα σφίκας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το νεαρό κορίτσι δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Μια 55χρονη νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Ναυπλίο έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς μετά από έντονο επεισόδιο προφυλακισμού, όπως καταγγείλει η Ποεδίν. Ερεύνησε το περιστατικό, δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά, λέει ο Υπουργός Υγείας. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται από χθες βράδυ η Μάρο Κοντού. Η αγαπημένη ηθοποιός μεταφέρθηκε στο θεραπευτήριο με πνευμονολογικό πρόβλημα. Την ενοχή της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου και άλλων τριών κατηγορουμένων ζητά η εισαγγελέας για την υπόθεση της διαρροής των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων με τα παράνομα emails. Το αντίο του Εργκίνα Ταμάν μετά από 3 χρόνια στον πάγκο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και οι φήμες περί επιστροφής του Ομπράντοβιτς, οι σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ και ο Γιώργος Δόνης που πήρε βαθμό για λογαριασμό της Σαουδικής Αραβίας. Καλοκαιρινό παραμένει το σκηνικό του καιρού με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και τον υδράγυρο να αγγίζει τοπικά στα υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι η κατάθεση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εδώ στο στούντιο στα παραπολιτικά 90,1 βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης και πρόεδρος του Eurogroup φυσικά. Εδώ σε πάρα πολλές ειδήσεις συνέντευξη αυτή στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη. Μαζί μας ο Μάριος Χριστοδούλου να πάμε βήμα-βήμα όλες αυτές τις ειδήσεις που αποτυπώθηκαν σήμερα εδώ στο σταθμό μας. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Τις βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής για το επόμενο διάστημα παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κυβερνητική στρατηγική θα συνεχίσει να κινείται στη λογική τη στήριξη των πολιτών χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκε το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων για νοικοκυριά, οφειλέτες και επιχειρήσεις. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός προανοίγεται βελτιώσεις πριν από την ψήφισή του στη Βουλή. Τώρα, ξεχωριστή θέση στο πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες που τηρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, προβλέπονται 72 δόσεις για οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, μείωση του ορίου ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό στις 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που είναι σήμερα, καθώς και ετήσια ενίσχυση 300 ευρώ για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και χαμηλοσυνταξιούχους. Ο κύριος Πυρακάκης Έρης στάθηκε ιδιαίτερα στις διατάξεις που αφορούν στην προσέλκυση επενδύσεων, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε πόλο σταθερότητας σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές αναταράξεις. Όπως ανέφερε, το νομοσχέδιο δημιουργεί ένα σαφές φορολογικό πλαίσιο για διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και funds που επιθυμούν να μεταφέρουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στη χώρα υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική τους δραστηριότητα υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο μέτωπο της αγοράς του αυτοκινήτου, ο Υπουργός ανακοίνωσε εξάμηνη παράταση του καθεστώτος κλιμακωτής έκπτωσης από 50% σε 70% για τα plug-in υβριδικά οχήματα.
0: Για βάλε μια ανωτελεία, Μαρία, να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για τα υβριδικά αυτοκίνητα ο Κυριάκος Πιαρακάκης που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
3: Επιλέγουμε μια λύση για τα plug-in υβριδικά που συνδυάζει τον περιβαλλοντικό στόχο με την κοινή λογική. Και ποια είναι η στρατηγική κατεύθυνση της Ευρώπης, κύριε Σκουρή? Η στρατηγική κατεύθυνση είναι σταδιακή μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Τι θα κάνουμε? Θα παρατείνουμε για ακόμη 6 μήνες το σημερινό καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 έως 75% στα plug-in υβριδικά, ανάλογα με τις εκπομπές ρήπων που έχουν. Και θα διασφαλίσουμε ότι τα οχήματα τα οποία εισήχθησαν στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου του 25 μέχρι τις 31 Μαΐου του 26 και δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί, να μην βρεθούν αντιμέτωπα με ευνίδιες επιβαρύνσεις. Και συγκεκριμένα τα plug-in υβριδικά με εκπομπές έως 75 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ένα χιλιόμετρο θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται κατά 75% από το τέλος ταξινόμησης. Και από την 1η Ιανουαρίου του 27 θα ισχύει ενιαία έκπτωση 50% για όλα τα plug-in υβριδικά ανεξαρτήτως ρήπων. Δηλαδή, δώσαμε έξτρα χρόνο, να το πω απλά, και με αυτόν τον τρόπο θα προσαρμοστεί η αγορά, νομίζω, καλύτερα. Μας το ζήτησε η αγορά αυτό.
0: Μάρη, επίσης αναφέρθηκε στους δανειολήπτες, όσους έχουν πάρει δάνεια με ελβετικό φράγκο.
2: Εκεί ακριβώς ήταν η μεγάλη είδηση. Αναφερόμενος λοιπόν στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι περίπου 14.000 δανειολήπτες έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ένταξη στη ρύθμιση, η οποία λόγω αυξημένης συμμετοχής παρατείνεται έρη έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
2: Όπως τόνισε, ναι, το πλαίσιο δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς προβλέπει τόσο κούρεμα οφειλών όσο και κλιμακωτή αντιμετώπιση ανάλογα με το εισόδημα των δανειοληπτών.
0: Να τον ακούσουμε.
3: Η ρύθμιση έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και η ρύθμιση έχει πάει καλύτερα και από ό,τι περισσότεροι περίμεναν και στις υπηρεσίες του Υπουργείου, εγώ θα σας πω. Έχουμε 14.000 περίπου δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Και με δεδομένο αυτό, με δεδομένο ότι βλέπουμε τη ρύθμιση να πιάνει, να το πω έτσι, αξιολογήσαμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, έξτρα χρόνος, άρα θα δοθεί μια παράταση με το τρέχον νομοσχέδιο για να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να υπαχθούν στις ευεργετικές μέρημνες.
4: Η
3: ρύθμιση δεν θα αλλάξει. Και άρα ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή βλέπουμε να λειτουργεί, επιλέγουμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο στον κόσμο.
4: Πόσο?
3: Θα είναι ένα τρίμηνο σύστημα του Σεπτεμβρίου, 30 Σεπτεμβρίου.
0: Τώρα, Μαρία, έρχεται και αυτός ο νέος φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων. Περί τίνος πρόκειται?
2: Μάλιστα. Πρόκειται για το νέο μηχανισμό που αφορά ευάλωτα νοικοκυριά που βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους, καθώς αδυνατούν πλέον να εξυπηρετήσουν οποιαδήποτε ρύθμιση οφειλών. Ο φορέας θα λειτουργήσει από το φθινόπωρο, θα αγοράζει την κύρια κατοικία του ευάλωτο φιλέτη με έκπτωση περίπου 30% επί της εμπορικής του αξίας και στη συνέχεια θα την επαναμισθώνει, επιτρέποντας τον οφειλέτη να παραμείνει στο σπίτι του με επιδοτούμενο ενίκιο. Η κρατική επιδότηση έδη εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ το μήνα, ενώ η διάρκεια της μίσθωσης θα μπορεί να φτάνει έως και τα 12 χρόνια. Στη λήξη της 12ετίας ή και νωρίτερα, αν ανακάμψει οικονομικά ο φιλέτης, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αγοράσει πίσω το σπίτι του στην τρέχουσα εμπορική του αξία ή στο 70% αυτής, αναλόγως των τελικών ρυθμίσεων και εφόσον ήταν συνεπής στην καταβολή των ενοικίων.
0: Για να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός για το θέμα αυτό.
3: Είμαστε στην τελική ευθεία, είμαστε στο τελικό στάδιο υλοποίησης. 29 Μαΐου είχαμε τις δεσμευτικές προσφορές. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των τελικών προσφορών. Έχουμε προσφορά. να το πω έτσι. Ναι. Θα με επιτρέψει όμως να μην πω κάτι ακόμη, πρέπει να αξιολογηθεί για να γίνουν οι οριστικές ανακοινώσεις μετά. Εγώ θα πω ότι ο φορέας, για να καταλαβαίνει πλήρως και ο κόσμος που μας ακούει, είναι εργαλείο κοινωνικής πολιτικής. Τι κάνει, δίνει στον ευάλωτο φιλέτη τη δυνατότητα να μείνει στην κύρια κατοικία του για 12 χρόνια ως μισθωτής. Έχουμε κρατική επιδότηση του ενοικίου και έχει δικαίωμα να επαναγοράσει το ακίνητο στο τέλος του περίοδου. Δηλαδή, όλα αυτά μαζί, βάλτε τα όλα. Είναι δεύτερη ευκαιρία για τον κόσμο. 29 Μαΐου κατατέθηκαν προσφορές, υπάρχει προσφορά και το φθινόπωρο λειτουργεί. Συγκεκριμένα πράγματα. Όπως ξέρετε, είμαι συγκεκριμένος. Τα δεδομένα είναι αυτά και δεν θα παραβιαστούν.
0: Τώρα, Μάρια, αναφέρθηκε φυσικά και στην Μέση Ανατολή και στην αποκλιμάκωση της ακρίβειας, έτσι, η οποία μαστίζει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, και βεβαίως για το θέμα των αγορών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης είναι και πρόεδρος του Eurogroup, φυσικά.
2: Ναι. Πολύ σωστά, Έρη. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, ο κ. Πιερακάκης εκτίμησε ότι η ταχύτητα της αποκλιμάκωσης θα καθορίσει και την πορεία των τιμών των καυσίμων. Όπως είπε, όσο παραμένουν ανοιχτές οι βασικές θαλάσσιες οδοί μεταφοράς ενέργειας, οι επιπτώσεις μπορούν να παραμείνουν διαχειρίσιμες, ωστόσο η κατάσταση παρακολουθείται στενά από το οικονομικό επιτελείο. Αναφορά έκανε και στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή κρίση, σημειώνοντας ότι η επέκταση της ρήτρας διαφυγής και στις ενεργειακές υποδομές δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για την Ελλάδα. Όπως εξήγησε, οι διαθέσιμοι πόροι αναμένεται να κατευθυνθούν σε επενδύσεις που θα μειώσουν μακροπρόθεσμα το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός παρέπεψε στις αποφάσεις που θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, υπογράμμισε ωστόσο ότι κάθε νέα παρέμβαση θα βασίζεται στα πραγματικά δημοσιονομικά δεδομένα και όχι σε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Απαντώντας στις επικρίσεις για την απόσταση ανάμεσα στη βελτίωση των οικονομικών δικτών και την πίεση που εξακούν να αναδέχονται τα νοικοκυριά από την ακρίβεια, ο κ. Πιερακάκης παραδέχτηκε ότι η καθημερινότητα των πολιτών καθορίζεται από το κόστος ζωής. Υποστήριξε όμως ότι η ενίσχυση της οικονομίας και η αύξηση της απασχόλησης δημιουργούν τις προϋποθέσεις για διαρκείς παρεμβάσεις στήριξης προς τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα στα ευάλωτα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάριε, προς το παρόν. Θα σε συναντήσουμε σε πολύ λίγο στη συνέχεια του δελτίου να δούμε πώς κυμαίνονται οι αγορές. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης για το θέμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της αποκλιμάκωσης της οικονομικής έντασης.
3: Ποια ήταν τα τρία θέματα τα οποία κοιτούσαμε σε σχέση με την κρίση? Το πρώτο που κοιτούσαμε ήταν η διάρκεια της. Το δεύτερο που έπρεπε να κοιτάμε είναι το βάθος του προβλήματος που δημιουργήθηκε στο μεσοδιάστημα στις ενεργειακές υποδομές Μέσης Ανατολής. Γιατί αυτό επιδρά σε φωτιαστικές αλυσίδες. Και το τρίτο είναι, και είχα την ευκαιρία να το επαναλάβω για την περασμένη εβδομάδα στο Eurogroup, το θεσμικό καθεστώς το οποίο θα ισχύσει στα στενά αμέσως μετά. Για μας είναι απαράδεκτο να υπάρχουν διόδια, το λέω ρητά. Άρα, εφόσον έχουμε ανοιχτά τα στενά, εφόσον έχουμε πολύ περιορισμένες ζημίες στα στενά και εφόσον έχουμε μια καθαρή λήξη της όλης διαδικασίας, με δεδομένα και τα τρία, παρόλα αυτά θα χρειαστεί ένας χρόνος προσαρμογής για να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. Μένει να δούμε ποιος θα είναι αυτός. Περιμένουμε ακόμη να δούμε την περίμετρο της επίλυσης. Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό το γεγονός ότι φαίνεται να βαίνουμε σε μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς ποια είναι η συνθήκη της συμφωνίας.
0: Μαραθώνιες είναι οι διαβουλεύσεις στο μεταξύ ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για την επίτευξη διαχειρίας. Πριν από λίγο, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε νέο μήνυμά του είπε ότι η συμφωνία περνά σε δεύτερη φάση. Τι σημαίνει αυτό, ποιες είναι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε, αλλά και τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος για τις σχέσεις του με τον Νετανιάχου, όλα αυτά από τον Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη Γαλλία, βρίσκεται στο Εβιάν για τη σύνοδο της G7. Μεταξύ άλλων, βέβαια, και το ουκρανικό είναι μεταξύ των θεμάτων που βέβαια συζητούν, ότι υπάρχουν και συναντήσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μεταξύ άλλων, υπάρχει μια μουντιαλική χρειά, αν θες να πούμε, Έρη, γιατί ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χάρισε και μια ποδοσφαιρική φανέλα της Εθνικής Γερμανίας στον Ντόναλντ Τραμπ με τον αριθμό 47, καθότι βέβαια είναι ο 47ος πρόεδρος. Όλα αυτά βέβαια είναι στις επιχειρήσεις καλοπιάσματος, θα λέγαμε, του Αμερικανού Πρόεδρου από τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Τα πιο σημαντικά όμως είναι αυτά που είπε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας, έχοντας μια συνάντηση με τον Εμμύρη του Κατάρ. Δεν είναι και αυτό τυχαίο. Θυμίζουμε ότι το Κατάρ έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για αυτή την επίτευξη συμφωνίας. Επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούζ ανοίγουν κανονικά. Επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ διέψευσε και τα όσα ακούγονται για το περίφημο Ταμείο Ανοικοδόμησης Ανασυγκρότησης του Ιράν. Μιλάμε για ένα ποσό 300 δις δολαρίων έρι.
0: Για το οποίο δεν θα δώσει χρήματα καθόλου.
4: Το οποίο είπε αυτός ότι δεν θα δώσει χρήματα, διαψεύδοντας όλα αυτά τα δημοσίευματα που έλεγαν ότι ο Ουάσιγκτον θα είναι εκείνη που εντός εισαγωγικών θα πληρώσει το λογαριασμό. Αυτό το οποίο έχει βγει από πλευρά Αμερικανικής και προκύπτει και από συνεντεύξεις του Αμερικανού Αντιπρόεδρου J.D. Vance σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι ότι τελικά αυτόν τον λογαριασμό καλούνται να τον πληρώσουν οι χώρες του κόλπου και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν διαψεύδει λοιπόν και η Αμερική ότι υπάρχει αυτό το ταμείο, ότι θα υπάρξουν αυτά προφανώς τα χρήματα για το Ιράν και τα οποία συνδέονται με την άρση των κυρώσεων. Βέβαια, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή μάλλον η διαδικασία είναι step by step. Βήμα-βήμα, δηλαδή βλέποντας και κάνοντας ανάλογα με το τι κάνει το Ιράν σε σχέση με αυτή τη συμφωνία, προφανώς θα πέφτουν ανάλογα τα κονδύλια και προφανώς θα έρονται και οι κυρώσεις για την διανομή, για τη μεταφορά του Ιρανικού πετρελαίου στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα είχαμε κάποιες λεπτομέρειες.
0: Θέλω να μας πεις λίγο ποιες είναι οι σχέσεις με τον Νετανιάχου, διότι πραγματικά είναι έτσι, έχει μεγάλη
4: έχει
0: ουσία εδώ.
4: Πραγματικά και δεν ξέρεις και από πού να το πρωτοπιάσεις.
0: Εκείνος λέει ότι οι σχέσεις τους είναι σε πολύ καλό.
4: Οι σχέσεις είναι εξαιρετικές, επαναλαμβάνει. Αλλά τον κάλεσε σε αυτήν την συνάντηση με τον Εμμύρη του Κατάρ να είναι πιο υπεύθυνος για το θέμα του Λιβάνου. Και το πάρα πολύ ενδιαφέρον, Έρη, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί στη διεθνή δημοσιογραφία τους περασμένους μήνες. Και προφανώς δεν διαψεύδεται. Ότι βάζει τη Συρία του Αχμέντ Αλ-Σάρα στο κάδρο για το Λίβανο. Είπε ότι πιθανότατα θα μπορούσε να κάνει καλύτερη δουλειά ο Σάρα, η Συρία, στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από ό,τι ο Μπέναμι Νετανιάχου. Γιατί, όπως είπε τώρα ο Τραμπ, αν πρέπει, λέει, για ένα χτύπημα να πρέπει να βγει μια ολόκληρη πολυκατοικία, ας πούμε, εκτός, σκοτώνοντας πάρα πολλούς ανθρώπους, πιθανόν κάτι τέτοιο είναι ασύμφορο. Μιλάει για έναν πολύ μικρότερο πόλεμο στο Λίβανο σε σχέση με τον κύριο πόλεμο όπου είναι το Ιράν. Έτσι τα βλέπει ο Τραμπ τα πράγματα.
0: Ξεκάθαρα.
4: Οπότε θεωρεί ότι θα μπορούσε η Συρία να κάνει περισσότερα πράγματα. Να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Αυτό θυμίζουμε ότι το έχουμε ξαναδεί τον Μάρτιο. Δημοσίευμα του Reuters, το οποίο αποκάλυπτε επαφές και διαβουλεύσεις Ουάσιγκτον και Δαμασκού για μια πιθανή στρατιωτική επιχείρηση της Συρίας με αυτόν ακριβώς το σκοπό, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Τότε η Συρία και η νέα αρχή που θυμίζουμε είναι σουνητική, να χτυπήσει δηλαδή τη σιητική Χεζμπολάχ και τον μεγάλο σύμμαχο του Ιράν στο power play της Μέσης Ανατολής. Τότε λοιπόν έλεγε η Συρία ότι είναι μάλλον απρόθυμη, ότι έπρεπε να σκεφτεί κυρίως το εσωτερικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για νοικοδόμηση της χώρας μετά από τον δεκαετή και πλέον εμφύλιο πόλεμο. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές ότι ίσως θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό η Συρία και ότι ίσως θα μπορούσε να συνδέσει μια τέτοια επιχείρηση με την συνεχιζόμενη άρση των οικονομικών κυρώσεων. Θυμίζουμε ότι ο Ουάσιγκτον βέβαια είχε επιβάλει κυρώσεις στη Δαμασκό, είχε αναρθεί ένα μεγάλο τμήμα τους, αλλά θα μπορούσε ίσως αυτή η διαδικασία να ενταθεί, εφόσον βέβαια έκανε το χατήρι εντός πολλών εισαγωγικών στην Ουάσιγκτον Δαμασκός.
0: Έτσι, πολύ πληγωμένη χώρα και η Συρία από πάρα πολλά χρόνια πολέμου.
4: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπυρό, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου να μας δώσει μια εικόνα από τις αγορές.
2: Καλησπέρα και πάλι, Έρη. Πτωτικά κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του να διαμορφώνεται κοντά στα $80 το βαρέλι και το αμερικάνικο αργό στα $78, καθώς οι επενδυτές εξολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump. Η αγορά πετρελαίου υποχωρεί για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι θα υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή και ότι οι ενεργειακές ροές από τον δασικό κόλπο θα συνεχιστούν χωρίς σημαντικές διαταραχές. Οι φόβοι, Έρη, που είχαν οδηγήσει τις προηγούμενες μέρες σε έντονη άνοδο των τιμών φαίνεται να υποχωρούν, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών. Για την ελληνική αγορά η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική, καθώς δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων. Βέβαια, όπως έχουμε πει και όπως έχουν τονίσει οι παράγοντες αγοράς, οι μεταβολές στις διεθνείς τιμές χρειάζονται αρκετές ημέρες για να περάσουν στη λιανική αγορά και ότι η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις γεωπολιτικές εξελίξεις των επόμενων ημερών. Πάντως, στα χρηματιστήρια σήμερα το κλίμα είναι θετικό, με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανωδικά, ενώ το χρηματιστήριο αθλών καταγράφει κέρδη και βρίσκεται στις 2.473 μονάδες, με τους επενδυτές να υποδέχονται θετικά την αποκλιμάκωση των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και την υποχώρηση των τιμών της ενέργειας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρια. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, διότι άλλη μια γυναικοκτονία Σοκάρει, σοκάρει το Πανελλήνιο. Έρχονται νέες αποκαλύψεις για την δολοφονία στη Δράμα με θύμα μια 45χρονη αστυνομικό και δράστη των ενδιαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό. Ο Σπύρος Αδαρσινός έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι, Έρημια.
0: Δεν σταματούμε να μετρούμε τέτοια θύματα, γυναικοκτονίες, έτσι τρομερά εγκλήματα που πραγματικά μας σοκάρουν και μάλιστα στα μάτια μικρών παιδιών. Απίστευτο.
5: Αν δεν κάνω λάθος, είναι το έκτο περιστατικό φέτος, το 2026. Μία ακόμη δολοφονία γυναίκας από τον σύντροφό της ή έστω ενδιαστάσεις σύντροφό της. Είναι ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στην περιοχή της Δράμας, όταν ο 50χρονος αστυνομικός της ομάδας Δίας τραυμάτισε πολύ σοβαρά με μαχαίρι κατά πάσα πιθανότητα την ενδιαστάση, όπως ανέφερε και εσύ, σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, μέλος του τμήματος συνοριακής φύλαξης στο Νευροκόπη. Εκεί λοιπόν το πρώην ζευγάρι ήταν σε μια διαδικασία συζήτησης, θα λέγαμε, καθότι υπάρχουν αναφορές πως προσπαθούσαν να δουν πώς μπορούν να συνεχίσουν και αν ήθελαν να συνεχίσουν να είναι μαζί. Ωστόσο, αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι η 40χρονη γυναίκα δεν ήθελε να συνεχίσει τον κοινό βίο με τον σύζυγό της και μάλιστα είχε προχωρήσει και σε σχετικές καταγγελίες στον προϊστάμενό της, σύμφωνα με πληροφορίες.
0: Είχε ζητήσει να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο αστυνομικό τμήμα.
5: Δεν εργάζονταν μαζί. Ο σύντροφός της ήταν
0: αστυνομικός της ομάδας Δίας. Ναι, είχε ζητήσει να πάρει κάποια απόσπαση σε κάποια άλλη...
5: Είχε ζητήσει πρώτα απ' όλα μια συμβουλή για το πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο επικεφαλής του τμήματός της είχε ζητήσει την ψυχιατρική εξέταση του συγκεκριμένου άντρα, ωστόσο δεν διαπιστώθηκε πως υπήρχε κάποιο πρόβλημα και επομένως δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί κάποιο ασφαλιστικό μέτρο σε βάρος του, ενώ δεν είχε καταγραφεί και κάποιο ζήτημα ενδοκρινικής βίας, κάποιο περιστατικό ενδοκρινικής βίας.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, η γυναίκα φέρεται να είχε στο νου της πως πλησίαζε η ώρα της, καθότι και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πριν από μερικές ημέρες μόλις, είχε αναρτήσει κείμενο και ένα ποστάρισμα στα κοινωνικά δίκτυα αναφορικά με το τι συμβαίνει με τις γυναικοκτονίες, σαν να ένιωθε ότι απειλείται, παρά το γεγονός πως δεν υπήρχαν εμφανείς σημάδια για το τι μπορούσε να ακολουθήσει. Αυτό που σοκάρει ακόμα περισσότερο είναι το γεγονός ότι όλα συνέβησαν στο σπίτι της οικογένειας και σε κοντινό δωμάτιο. Ήταν ο 16χρονος γιος του ζευγαριού. Το ζευγάρι είχε μια 20χρονη κόρη, φοιτήτρια, η οποία ήταν φοιτήτρια σε άλλη περιοχή, εκτός της πόλης της Δράμας. Εκεί ο νεαρός γύρω στις 5 χθες το απόγευμα διαπίστωσε πως ο πατέρας του είχε φύγει από το σπίτι και αφού κατέβηκε στο υπόγειο είδε τη μητέρα του, εμόφερθηκε και κάλεσε τους συναδέλφους της την άμεση δράση, οι οποίοι αν και έφτασαν ασχετικά νωρίς, όπως και σταθμός του ΕΚΑΒ, η γυναίκα ξεψύχησε λίγο αργότερα στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.
0: Τρομερό.
5: Αυτό ακριβώς. Και ο νεαρός, να πούμε, πως είναι και πολύ σημαντικός μάρτυρας για την εξέλιξη της υπόθεσης, γι' αυτό και λαμβάνει και ψυχιατρική ψυχολογική υποστήριξη, το ίδιο και η αδελφή του, με σκοπό να διαμορφωθεί ένα πλήρες πλαίσιο για το τι έχει ακριβώς συμβεί. Υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν στη δημοσιότητα, ωστόσο σε μια τέτοια πολύ ευαίσθητη υπόθεση καλό είναι να αφήσουμε την έρευνα να προχωρήσει μέχρι να προκύψει ένα τελικό συμπέρασμα για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, να ακούσουμε τι είπε η γειτονιά και φυσικά η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
6: Την κοπέλα, επειδή και τα παιδιά μας είναι κοντά, 17 χρονών είναι το αγόρι της και το δικό μου 18 το μικρότερο. Είναι τόσο ήσυχη αυτή. Δεν ξέρω, πάντα ήταν τόσο ήσυχη. Εγώ είμαι 25 χρόνια εδώ. Πάρα πολύ ήσυχο κορίτσι. Τέτοιο πράγμα να ακουστεί εδώ για αυτό το ζευγάρι.
7: Είχε η κοπέλα ένα πρόβλημα στο γόνατο και έκανε φυσικοθεραπεία. Η αδερφή μου φυσικοθεραπεύτρια είναι. Και οπότε έκανε εκεί φυσικοθεραπείες. Και της λέει μετά από 20 χρόνια είμαι επιτέλους ευτυχισμένη. Άρα δεν παίρνουν σε καλά στο γάμο της, από ό,τι κατάλαβε η αδερφή μου. Μετά θα πίνανε καφέ, αλλά δεν προλάβανε. Έκανε και ψυχολόγο. Πήγες και ψυχολόγο η κοπέλα αυτή που χώρισε. Για να ξεπεράσει προφανώς. Αλλά δεν ξέρω τι να πω. Δεν ήταν ευτυχισμένη η κοπέλα από ό,τι καταλάβαμε.
8: Κάποια στιγμή δούλευα σε ένα σχολείο, τέλος πάντων, σαν φύλακας και έφερνε εκεί το παιδάκι της το μικρό. Μια πολύ γλυκιά κοπέλα, πολύ ήρεμη, πολύ ήσυχη. Τώρα το τι γίνεται μέσα στην οικογένεια, μόνον αυτοί τα ξέρανε.
9: Μια νέα γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών και ο σύζυγός της επίσης συνάδελφος. Αυτό το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και το θέμα είναι ότι δεν είχε απασχολήσει ποτέ και την υπηρεσία. Δύο άνθρωποι οι οποίοι όπως μας περιγράφονται από τις υπηρεσίες τους δεν είχαν δώσει ποτέ δικαίωμα, απόλυτα λειτουργικοί στις υπηρεσίες τους χωρίς να έχουν δημιουργήσει ποτέ ζήτημα. Δεν μας προκύπτει από την εξέταση μαρτύρων οικείων προσώπων της οικογένειας, δεν μας προκύπτει. Είχε ένταση, κακοποίηση. Αυτό που μας προκύπτει είναι ότι είχε μπει ίσως σε μια διαδικασία το ζευγάρι να διακοπεί αυτή η σχέση ο γάμος, όμως ένας από τους δύο ίσως δεν μπορούσε να δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το χωρισμό, γι' αυτό και φαίνεται ότι ο ίδιος ιδιωτικά έχει ζητήσει βοήθεια από ειδικό. Δυστυχώς όμως χθες φτάσαμε σε αυτό το περιστατικό και μάλιστα ενημερωθήκαμε με αυτόν τον τραγικό τρόπο.
0: Άτυπη προεκλογική περιοδία για τα κόμματα, πυκνό πρόγραμμα για τον Πρωθυπουργό σήμερα και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία που επιστρατεύει βαριά ονόματα για περιοδίες στην περιφέρεια. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι λοιπόν μετά από την ξεκίνημα από την Ρόδο του νέου κύκλου περιοδιών του Πρωθυπουργού, σήμερα συνεχίζει με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 5.30 το απόγευμα, δηλαδή σε 3 ώρες από τώρα θα επισκεφτεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, θα πάει στο κέντρο υγείας Βάρης, θα μιλήσει με θελοντές της Δάσου Βεροσβέστας. Θυμίζουμε, είμαστε ήδη 1,5 μήνα μέσα στην αντιπυρική περίοδο και προμηνύεται ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός μόνο με τους θελοντές και θα εξηγήσει και όλα τα μέσα που είναι στη διάθεσή τους, ενώ θα μιλήσει και με πολίτες στην Βούλα. Είναι λοιπόν ένας κύκλος περιοδιών παράλληλα με αυτόν τον κύκλο των περιοδιών και επισκέψεων του Πρωθυπουργού. Εκτελείται και ένας άλλος κύκλος περιοδιών από κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, με αφορμή, αν θες, και τις πολιτικές ακαδημίες, οι οποίες έχει γενιάσει το κυβερνών κόμμα, ναι. Το οποίο γίνεται και ιδεολογική κουβέντα και πολιτική και απολογισμός του κυβερνητικού έργου και μια κουβέντα σιγά σιγά για την επόμενη μέρα, το πρόγραμμα δηλαδή Ατζέντα 2030, το οποίο θα διαμορφώσει σταδιακά η επιτροπή που θα στηθεί υπό τον Κωστή Χατζηδάκη. Κάθε Πέμπτη σχεδιάζεται να γίνεται αυτό. Έγινε αρχή από τη Θεσσαλονίκη, η συνέχεια θα είναι στο Αγρίνιο, μετά θα πάει στα Ιωάννα, μετά στην Λάρισα. Αυτά δηλαδή μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες θα γίνουν, μέσα στα μέσα Ιουλίου και μετά την ΔΕΦ θα επανεκκινήσει αυτός ο κύκλος σε μέτρος χρονιάς, τουλάχιστον στην έδρα κάθε περιφέρειας, να έχει γίνει μια περιοδία με τη συμμετοχή τουλάχιστον 2 υπουργών κάθε φορά, οι οποίοι θα μιλούν και για το αντικείμενο τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Είναι απολύτως επιτεύξιμη η αυτοδυναμία, είπε ο Κυριάκος Πιαρακάκης που μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Να τον ακούσουμε.
3: Η εκλογή είναι μία και στις εκλογές δεν υπάρχουν πρόβες, υπάρχουν μόνο παραστάσεις. Άρα σας λέω λοιπόν εξ αρχής ότι όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, η εκλογική διαδικασία είναι μία και παράγει αποτελέσματα. Και είναι πάρα πολύ σοβαρή δουλειά το ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα. Γιατί αποδείχθηκε στην πράξη τι σημαίνει όταν κυβερνά κάποιος τη χώρα και δεν την κυβερνά σοβαρά. Άρα τοποθέτηση από τα αρμόδια χείλη που είναι αυτά του Πρωθυπουργού είναι το ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, πολύ πολιτικό χρόνο μπροστά μας και για μας ο πολιτικός χρόνος δεν είναι χρόνος τσιτάτου και λεξιλογίου. Ο πολιτικός χρόνος είναι χρόνος ανακοινώσεων, δουλειάς και πεπραγμένων για όσους μας ακούν.
11: Και η αυτοδυναμία από τον δεύτερο μέρος.
3: Θεωρώ ότι είναι απολύτως επιτεύξιμη.
0: Στο στούντιο της εκπομπής του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1 δέθηκε και ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στο κόμμα Σαμαρά. Στην πιθανή δημιουργία ενός κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι προφανώς θα κάνει ζημιά. Κάτι τέτοιο.
12: Αν γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς υπάρχει μια ζημιά. Σίγουρα σε συμβολικό επίπεδο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τιμηθεί γινόντας πρωθυπουργός, ένας καλός πρωθυπουργός και εγώ έχω συνεργαστεί μαζί του, πρόεδρος του κόμματος. Προφανώς σε συμβολικό επίπεδο, όταν βλέπεις μια τέτοια ενέργεια, δεν προβληματίζει και δεν ζημιώνει. Τώρα, πώς αποτυπωθεί αυτό εκλογικά. Πείτε μου μέχρι τότε ποιο θα είναι το κλίμα, τα γεγονότα, οι άνθρωποι και θα σας απαντήσω.
13: Την κριτική, Σαμαρά, πώς την ακούτε.
12: Και το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και είναι κάτι το οποίο έχω πει και εγώ αρκετές φορές. Θεωρώ ότι στα ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται είναι άδικη.
0: Αυτά λοιπόν από το κυβερνητικό επιτελείο. Όμως από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρας χθες βρέθηκε στη Νίκαια και είπε ότι όποτε και αν γίνουν εκλογές θα γίνουμε κυβέρνηση. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Από τη Β' Πειραιά και ειδικά από τη Νίκαια, που πρέπει να πούμε ότι στις προηγούμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας είχε πάρει πολύ ικανοποιητικά ποσοστά, πάνω από το 20%. Ξεκίνησε, θα λέγαμε, την άτυπη προεκλογική περίοδο. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε, είπε μάλλον, αναφερόμενο στο κόμμα του, είπε ότι αυτό που έγινε στις 26 Μαΐου ήταν πρωτοφανές για το πολιτικό σκηνικό, ότι η Ελλάδα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, παίρνοντας δηλαδή τη δεύτερη θέση, όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Επεσήμανε ακόμα ότι στόχος δεν είναι μόνο η δεύτερη θέση, αλλά προφανώς το να φτάσουν σταδιακά να διεκδικήσουν την εξουσία. Αναφερόμενος ακόμα στον Πρωθυπουργό, συμπλήρωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται να φοβάται τις δεύτερες κάλπες και δεν έχει άδικο να τις φοβάται. Όταν το 37% των πολιτών λένε στις δημοσκοπήσεις ότι η χώρα είναι μια διεφθαρμένη χώρα τα τελευταία χρόνια, και όταν το 70% και πλέον λέει πολιτική αλλαγή, και όταν η πλειοψηφία λέει ότι καλύτερα τα περνάγαμε το 19 σε σχέση με σήμερα, έχει κάθε χρόνο, κάθε λόγο να φοβάται τις δεύτερες κάλπες. Από εκεί και ύστερα συζήτησε με τους πολίτες, που πρέπει να πούμε ότι η συγκέντρωση ήταν αρκετά μεγάλη, πολύ μεγάλη για προεκλογική συγκέντρωση, για μια συγκέντρωση πολιτική θα λέγαμε, γιατί πλέον οι πολίτες δεν πάνε σε τέτοιου είδους συγκεντρώσεις. Αξιολογήθηκε ωστόσο από το επιτελείο του κ. Τσίπρα ως ιδιαίτερα μεγάλη. Συζήτησαν όλα τα προβλήματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στα θέματα της ακρίβειας, ενώ συζητήθηκαν και τα εθνικά ζητήματα. Να πούμε ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Κύπρο,
0: ναι,
14: όπου θα συναντηθεί με την πολιτική ηγεσία του νησιού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από τη Νίκαια.
15: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
16: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters. Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η αγαπημένη ηθοποιός Μάρο Κοντού. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο χθες βράδυ έφτασε εκεί με ένα πρόβλημα που σχετίζεται με το αναπνευστικό της σύστημα. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, η ηθοποιός προσήλθε κατά τη διάρκεια της χθεσινής εφημερίας. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Χαϊδαρίου Αττικών νοσηλεύεται από χτες το βράδυ η πολύ αγαπημένη ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάρο Κοντού, η οποία αισθάνθηκε δυσφορία και αδιαθεσία χθες το βράδυ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Εξετάζουν οι πνευμονολόγοι και οι καρδιολόγοι όλα τα ενδεχόμενα. Πνευμονολογικό φαίνεται ότι είναι το πρόβλημά της, ναι. Ωστόσο για λόγους πρόληψης κάνει και καρδιολογικές εξετάσεις. Οι ευχές όλων είναι να εξέλθει υγιής πάλι κοντά μας και αγαπημένη ηθοποιός.
0: Πολύ πολύ αγαπημένη ηθοποιός. Τώρα την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισελ Ασημακοπούλου και τριών ακόμη κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέα του Τριμέλους Πλημμυροδικείου Αθηνών για την υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων των αποδήμων εκλογέων. Ένα θέμα που, όπως θυμάστε, στο παρελθόν είχε απασχολήσει πολύ την επικαιρότητα. Μιλάμε για την υπόθεση διαρροής emails των απόδημων Ελλήνων. Έτσι και αυτή τη στιγμή έχουμε πρόταση, εισαγγελική πρόταση για την ενοχή της κυρίας Ασημακοπούλου αλλά και τριών ακόμη κατηγορουμένων. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκύψει την τελευταία ώρα. Έχουμε ένα πόρισμα της αρχής διαφθοράς στην Κύπρο και μάλιστα ανάμεσα στα πρόσωπα που κατονομάζονται ότι περιλαμβάνονται, ότι μπλέκονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είναι και ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Μαζί μας είναι ο καλός συνάδελφος Μανώλης Καλατζής, δημοσιογράφος από το Cyprus Times. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλατζή. Καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Τι θέμα είναι αυτό?
2: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μπλέκεται κανονικά ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Το θέμα προέκυψε μετά από ένα βιβλίο που έγραψε ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν συνεργάτης του Νίκου Αναστασιάδη, δούλεψε μαζί του στο Προεδρικό και στη συνέχεια ακολούθησε τον Χρήστο Στυλιανίδη, τον νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στο Ευρωκοινοβούλιο που ήταν ευρωβουλευτής και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ο κύριος Δουσιώτης έγραψε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Κράτος Μαφία» και αναφερόταν σε διάφορα γεγονότα κατά την περίοδο διακυβέρνησης Αναστασιάδη, όπως τα έζησε, έγραφε ο ίδιος, ναι, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκοσία. Έγινε μία έρευνα από την αρχή κατά της διαφθοράς, αφού υπήρξαν έντονες αντιδράσεις για τα όσα αναφέρονταν στο βιβλίο. Η έρευνα διήρκησε 2 χρόνια, κατέληξε σήμερα με την ανακοίνωση του πορίσματος και μεταξύ άλλων αναφέρεται ο Νίκος Αναστασιάδης ότι εμπλέκεται σε ένα κακούργημα και σε 6 ακόμη ποινικές υποθέσεις που αφορούν πλημελήματα. Αυτά αφορούν, συγγνώμη για το θόρυβο γιατί βρίσκομαι εκτός, ναι, αυτά αφορούν κυρίως θέματα που είχαν να κάνουν με την παροχή υπηκότητας Ρώσους ολιγάρχες.

0: Ναι. Συνεπώς υπάρχει μια σύγκρουση συμφέροντος.
1: Σωστά.
0: Απ' την άλλη, ίσως θα πρέπει να εξαιρεθούν,
1: συνάδελφε.
0: Ναι, θα εξαιρεθούν, αλλά το θέμα είναι ότι ο μόνος που μπορεί να διορίσει ποινικούς ανακριτές είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά το Υπουργικό Συμβούλιο, στο Υπουργικό Συμβούλιο μετέχουν υπουργοί που μετήχαν στην κυβέρνηση Αναστασιάδη και ο νυν πρόεδρος ήταν υπουργός της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Έχουμε και ένα θεσμικό τέτοιο πρόβλημα που δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσει να λυθεί. Όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι ένα σοβαρό πολιτικό
1: θέμα
0: και ποινικό. Και θα αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Ευχαριστώ θερμά τον Μανώλη Καλατζή από το Cyprus Times από την Κύπρο. Πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Να εμπλέκονται τόσο σοβαρά υστάμενα πρόσωπα. Ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο πρώην υπουργός ο κ. Κουγιάλης, ο τέος βουλευτής Γιώργος Βαρνάβας και ο Ρώσος μεγιστάνας Δημήτρη Ριμπολόβλεφ. Πάμε τώρα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Το επιστρέφει στις φυλακές, επέστρεψε στις φυλακές ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης επί της αποφυλακίσεώς του. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών. Μόλις 25 μέρες έμεινε εκτός φυλακής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια για εισάριθμες ηθικές αυτούργειες σε δολοφονίες ως επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ο Γιωτόπουλος χθες το απόγευμα, άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, έλεγε γνώση της απόφασης του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου, του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, και το λέω αυτό άγνωστο διότι αποφάσισε να επιστρέψει μόνος του στην φυλακή, μπαίνοντας σε ένα ταξί, και μάλιστα μόλις πήγε στην φυλακή, η διοίκηση της φυλακής δεν μπορούσε να το κάνει δεκτό από τη στιγμή που δεν είχε στα χέρια του την απόφαση του εισαγγελέα εφετών Πειραιά.
1: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα χθες το βράδυ να γυρίσει από τη φυλακή στην αστυνομία, στη Γαδά, να κρατηθεί εκεί και σήμερα να μεταχθεί στο δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, όπου εκεί ο εισαγγελέας εφετών ολοκλήρωσε την διαδικασία και έτσι ο Ισοβίτης οδηγήθηκε πίσω στην φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του, το οποίο είναι περίπου ένα έτος, καθώς το επόμενο καλοκαίρι θα αποφυλακιστεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Κατά την κρίση του Αρείου Πάγου συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να μην αποφυλακιστεί και οι ουσιαστικές και οι γραμματικές του νόμου, καθώς όσοι έχουν τελέσει τέτοιου είδους εγκλήματα οι πολυεισοβίτες θα πρέπει να εκτείνουν την οπωσδήποτε 25 ετών. Ο ίδιος έχει πάρει άδειες τα προηγούμενα χρόνια 3 ή 4 αν δεν κάνω λάθος, θα εξακολουθήσει να παίρνει άδειες, είναι 82 ετών, θα παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές Κορυλαδού. Δεν θα μεταφερθεί στον Δομοκό που εκεί είχε εκτίσει και πτήσει μεγάλο μέρος της ποινής του και του χρόνου θα βγει από την φυλακή. Το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η ασάφεια μεταξύ αστυνομίας και δικαιοσύνης έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στον δικαστικό κόσμο. Ήδη γίνεται μια άτυπη έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο άνθρωπος αυτός έφυγε χθες με το ταξί από το σπίτι του και σήμερα μεταφέρθηκε συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στο δικαστικό Μέγαρο. Ενώ η αστυνομία αναφέρει, από την πλευρά της αστυνομίας αναφέρεται ότι από τη στιγμή που δεν είχαν ένταλμα δεν μπορούσαν αυτόν τον άνθρωπο να τον κρατήσουν για τον οποιοδήποτε λόγο, όπως και από τη φυλακή, και αυτό αποφασίστηκε η μεταφορά του πίσω στην Γαδά Αέρη.
1: Υπήρχαν κάποιοι συγκεντρωμένοι έξω από τις φυλακές οι οποίοι του φώναζαν κράτα γερά.
2: Κράτα γερά έξω από την, και από το δικαστικό Μέγαρο και από το δικαστικό Μέγαρο του Πειραιά και από την φυλακή. Σε αυτά συμβαίνουν πάντως να πούμε με όσους εκτείνουν μεγάλες ποινές κάθεξης, γιατί σήμερα το δικαστήριο Πειραιά το πινάκι ήταν πολύ φορτωμένο με υποθέσεις άλλων εγκληματιών.
1: Βαριά κακουργήματα.
2: Πολύ βαριά κακουργήματα. Είχαν περίπου σήμερα 20 άνθρωποι και οι συγγενείς τους έξω από το δικαστικό Μέγαρο Πειραιά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν εκεί ο κόσμος που συγκεντρώθηκε έξω από τις φυλακές, αλλά και τι δήλωσε η κυρία Ντόρα Παγκογιάννη, η οποία μίλησε στο Sky και είπε ότι δεν θα ήταν ωραίο να συναντήσει τα παιδιά της στο δρόμο ο κύριος Γιωτόπουλος, όπως φυσικά και τα παιδιά όλων των θυμάτων, έτσι μιλάμε για 24 δολοφονίες.
3: Για την απόφαση να επιστρέψει στη φυλακή δεν μας πείτε κάτι.
4: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στο δρόμο. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αφήστε αυτή την κουβέντα γιατί θα προτιμούσα να μην την κάνω. Για εμάς το θέμα είναι τελείως διαφορετικό. Το θέμα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα έχει κριθεί και από τον ελληνικό λαό και από την ελληνική δικαιοσύνη. Τέτοιου είδους θέματα όταν ανακύπτουν απλώς ξαναφέρνουν μια κουβέντα η οποία δεν βοηθάει κανέναν κατά τη γνώμη μου. Ο Γιωτόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για όλες τις δολοφονίες του 17 Νοέμβρη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ποτέ παραδεχθεί τίποτα.

0: δεν έχει μετανιώσει για τίποτα. Ανήκει δηλαδή στη σπάνια κατηγορία τρομοκρατών, οι οποίοι επιμένουν μέχρι τέλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξεκολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στο δικαστήριο.
1: Πάμε τώρα σε μια ευχάριστη είδηση που αφορά την ελληνική κοινότητα στην Πολωνία. Η Κατερίνα Τσαμούρη θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Ερίκη, Στένη και στους ακροατές μας. Λοιπόν, οι Έλληνες στην Πολωνία αναγνωρίζονται και επισήμως πλέον ως εθνική μειονότητα. Έκανε και σχετική ανάρτηση η πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαρσοβία, χαρακτηρίζοντας αυτή την εξέλιξη ως ιστορική ημέρα για τον ελληνισμό της Πολωνίας. Καθώς, όπως καταλαβαίνεις, η αναγνώριση αυτή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την προστασία και γενικώς για την ανάπτυξη της ελληνικής παρουσίας στη χώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η ελληνική κοινότητα αναγνωρίζεται πλέον επισήμως ως η 10η εθνική μειονότητα της Πολωνίας. Και σύμφωνα με την πρεσβεία μας, η απόφαση αυτή ανοίγει νέες προοπτικές για τη διατήρηση και την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στη χώρα, η οποία πρέπει να σου πω ότι είναι και σημαντική. Είναι βαριά η σημασία της αναγνώρισης, διότι οι ελληνικές οργανώσεις ΕΡΗ θα μπορούν από εδώ και στο εξής να διεκδικούν απευθείας κρατική χρηματοδότηση μέσω του Πολωνικού Υπουργείου Εσωτερικών και Διοίκησης για διάφορες δράσεις. Για τον πολιτισμό, για την εκπαίδευσή τους, για τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας, και παράλληλα θα προβλέπεται και η στήριξη σε διάφορες δραστηριότητες και σημαντικούς τομείς της καθημερινότητάς τους. Δηλαδή, εκείνοι θα δουν πέρα από τον μεγάλο συμβολισμό και την
1: στην
2: καθημερινότητά τους τι σημαίνει αυτή η αναγνώριση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Είχαμε ένα τραγικό περιστατικό στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Μια 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή καρδιάς μετά από διαχείριση ενός περιστατικού. Σύμφωνα με την καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ, υπήρξε προφυλακισμός από συγγενείς κατά τη διάρκεια μεταφοράς ασθενών, και λόγω αυτού, λόγω αυτής της έντασης, η γυναίκα αυτή, η 55χρονη νοσηλεύτρια, έχασε τη ζωή της παρά τις προσπάθειες που έκανε εκεί το προσωπικό. Βεβαίως, ο Υπουργός Υγείας τώρα έχει διαφορετική άποψη επ' αυτού. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συνέβη εκεί στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, Βασίλη?
3: Καλησπέρα και πάλι, Έρη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Χθες το απόγευμα, λοιπόν, Ρωμά φέραν 5 τραυματίες νεαρούς στο τμήμα βιβλίων των περιστατικών του νοσοκομείου Ναυπλίου, που δεν εφημέρευε. Ο ένας από τους 5 ήταν πρόσκαιρα χωρίς τις αισθήσεις του. Δεν ισχύει, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, ότι...
1: Να πούμε καταρχάς ότι το νοσοκομείο δεν εφημέρευε.
3: Δεν εφημέρευε,
1: σωστά.
3: Ναι, το είπα.
1: Και αμέσως μετά και έγινε προσπάθεια. Ήταν παιδί, ήταν μεταξύ των ασθενών.
3: Ήταν ανήλικος.
1: Ναι.
3: Ανατάχθηκε αμέσως όμως οι συγγενείς και οι οικοί του. Είχαν αρχίσει ήδη να θρηνούν, γιατί θεωρούσαν ότι είναι νεκρός. Υπήρχε μια ένταση από την απελπισία των ανθρώπων.
1: Η ΠΟΕΔΗΝ τι καταγγέλει?
3: Υπήρξε προπυλακισμός. Υπήρξε και προπυλακισμούς.
1: Μάλιστα.
3: Τα οποία διαψεύδει κατηγορηματικά ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου και φυσικά ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος, Λάδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος δηλώνει ότι έχει κάνει και προσωπική έρευνα για το περιστατικό.
1: Ναι.
3: Και ότι έχουμε περιστατικά, λέει ο Λάδωνης Γεωργιάδης, επιθέσεων εναντίον υγειονομικών, αλλά όχι χθες.
1: Μάλιστα. Απλά αυτό που λέει η ΠΟΕΔΗΝ, που συμπληρώνει μάλλον στην καταγγελία, είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την προστασία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, για τη φύλαξη αυτών, διότι δεν είναι λίγες οι φορές.
3: Διαχρονικό το πρόβλημα,
1: δηλαδή,
3: είναι γνωστό, αλλά δεν έγινε χθες.
1: Ναι.

0: φύλαξης, βέβαια. Το δημόσιο νοσοκομείο, διότι δεν είναι μία η φορά και δύο οι φορές που έχουμε δει ακόμη και να χειροδικούν συγγενείς ασθενών εις βάρος γιατρών και νοσηλευτών.
1: Εννοείται, και να έχουν τραυματίσει οι γιατρούς.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάμε τώρα σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, επίσης στην Εύβοια, εκεί στα Ψαχνά Εύβοιας. Ένα 21χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του από τσίπημα σφίγγας. Η Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε μια ασύλληπτη τραγωδία στην Εύβοια. Συγκεκριμένα, 21χρονη κατέληξε ύστερα από τσίπημα σφίγγας. Σύμφωνα με τοπικό μέσο που επικαλείται συγγενής της νεαρής γυναίκας, η 21χρονη φέρεται να τσιμπήθηκε από σφίγγα και στη συνέχεια να κατέρευσε. Η 21χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε κρίσιμη κατάσταση στον κέντρο υγείας, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε πολύ ωραίες προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο η 21χρονη δεν επανήλθε. Ειδικότερα η νεαρή παρελήφθη από τους υγειονομικούς άσφιγμοι, άπνοη και μεμιδρίαση, στοιχεία που καταδεικνύουν την εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρισκόταν από την πρώτη στιγμή. Η τραγική εξέλιξη, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις συγγενών και φίλων που είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο υγείας, ενώ στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις για την αποκατάσταση της τάξης και την αποφυγή περαιτέρων εντάσεων. Κατόπιν, η 21χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν και επίσημα τον θάνατό της. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Φως στην υπόθεση, αναμένεται να ρίξουν τα ευρήματα της νεκροψίας που θα διενεργηθεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, Έρη, κυρίες και κύριοι.
0: Πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Ένα νεαρό κορίτσι τώρα, τι να μπορεί να συνέβη, κάποιο αλλεργικό σοκ, κάτι, κάποιο
2: ακριβώς
0: πρόβλημα, είναι τρομερό πάντως σε τέτοια ηλικία.
2: Και τόσο νέα γυναίκα,
0: ναι,
2: έτσι,
0: και με αυτόν τον τρόπο, από τσίπημα μιας σφίγγας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, στο αστυνομικό δελτίο. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 56χρονος που εμφανιζόταν ως μάνατζερ ποδοσφαίρου και συλλέκτης, άρα φέρεται να διακινούσε αρχαία αντικείμενα και νομίσματα μέσω διαδικτύου. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο μου.
1: Γεια σου και πάλι, Έρη. Να πούμε πως κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας και παρουσία του εισαγγελέα προχώρησαν οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της ΔΑΟΕ, του ελληνικού FBI, και εντόπισαν όχι μόνο τον 56χρονο, ο οποίος εμφανιζόταν ως μάνατζερ ποδοσφαίρου και συλλέκτης, αλλά και ένα μεγάλο μέρος αυτής της συλλογής, την οποία φέρεται να έχει αποκτήσει παράνομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 36 νομίσματα, 15 μεταλλικές πόρπες, δαχτυλίδια, αιχμές βέλων, πύληνη φιάλη, όπως και λαβή και αντικείμενο με γυναικεία κεφαλή, αλλά και ένα περιδέρεο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα αρχαία αυτά αντικείμενα είχαν αγοραστεί από την Ισπανία, από έναν υποτίθεται έμπορο τέχνης, ο οποίος βεβαίως δεν είχε και την απαραίτητη άδεια για να διαχειριστεί αυτούς τους θησαυρούς, οι οποίοι προέρχονται είτε από αφρικανικούς πολιτισμούς, αλλά και από τον αρχαίο πολιτισμό του Ιράν, από την Περσία. Ορισμένα μάλιστα χρονολογούνται ακόμα και 6.000 χρόνια. Τα νομίσματα δε είναι ως επιτοπλίστων αρχαία ελληνικά και ανήκουν στους κλασσικούς χρόνους, μεταξύ δηλαδή του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. Οι αστυνομικοί, αφού εκμεταλλεύτηκαν συγκεκριμένες πληροφορίες από το Υπουργείο Πολιτισμού, βρήκαν τον θησαυρό και τον έθεσαν υπό από το μικροσκόπιο της αρχαιολογίας, η οποία θα αναμένεται να διαχειριστεί αυτό το θησαυρό και να τον καταλογογραφήσει, ενώ ο 56χρονος έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να αντιμετωπίσει τις διώξεις, τις σχετικές διώξεις, Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Την αθλητική επικαιρότητα θα μας ενημερώσει τώρα για την αθλητική επικαιρότητα ο Χρήστος Μπαντάκας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Λοιπόν, έχουμε το αντίο του Εργκίνα Ταμάν μετά από 3 χρόνια από τον πάγκο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Χαιρέτησε από το αεροδρόμιο ο Εργκίνα Ταμάν.
3: Ακριβώς. Μετά το ραντεβού που είχε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο Εργκίνα Ταμάν αποτελεί παρελθόν από τους πράσινους και μάλιστα ο Τούρκος τεχνικός άφησε την ομάδα με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram,

0: την οποία ουσιαστικά ευχαριστεί όχι μόνο την Ελλάδα, όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και τον φιλικό και αδελφικό ελληνικό λαό, όπως λέει, φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Και τόνισε πως πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, η μεγαλύτερη υπερηφάνεια μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλλω στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού.
1: Η αλήθεια είναι, Χρήστο, ότι κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να φέρει μεγάλες επιτυχίες στον Παναθηναϊκό. Μεγάλες έτσι επιτυχίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα, ο Γιώργος Δόνης. Ο Γιώργος Δόνης, ο οποίος είναι ο μοναδικός προπονητής Έλληνας, ο οποίος κατάφερε να πάρει βαθμό για λογαριασμό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ακριβώς. Ο Γιώργος Δόνης έγραψε ιστορία χτες το βράδυ. Έβαλε το όνομά του σε μια πολύ ξεχωριστή λίστα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Σαουδική Αραβία, να πούμε ότι στάθηκε όρθια απέναντι στην Ουρουγουάη, αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ και, όπως είπες, ο Έλληνας τεχνικός έγινε ο πρώτος προπονητής από τη χώρα μας που κατακτά βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος τεχνικός που είχε πάει στο Μουντιάλ ήταν ο Αλκέτας Παναγούλιας, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να πάρει κάποιο βαθμό στο Μουντιάλ του 1994.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο που μας λες. Λοιπόν, θέλω να μας δώσεις όλα τα νεότερα για το Μουντιάλ. Χθεσινά αποτελέσματα, σημερινές αναμετρήσεις, τι είναι η κυριαρχή, ποιο είναι το ενδιαφέρον?
0: Ουσιαστικά η έκπληξη έγινε στο παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι, εκεί που είχαμε γκέλα από τους Πόριας Ρόχας με 0-0. Ισοπαλία είχαμε όμως και στο παιχνίδι ανάμεσα σε Βέλγιο και Αίγυπτο με 1-1. Το πιο χορταστικό μάτς από άποψη σκορ και ποδοσφαίρου που είδαμε ήταν ανάμεσα στο Ιράν και τη Νέα Ζηλανδία, με το τελικό σκορ να είναι το 2-2.
1: Το Ιράν το οποίο απειλεί να αποχωρήσει.
0: Ναι, ακριβώς, απειλεί να αποχωρήσει. Έχουν γίνει αρκετά γεγονότα, όπως ο πανηγυρισμός, ας πούμε, στο γκολ του Ιράν που είχε γίνει ουσιαστικά με πιστόλια, ναι, και προκάλεσε αντιδράσεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια πληροφορία σχετική, αλλά όπως είπες, απειλεί να φύγει από το Μουντιάλ, υπάρχουν παράπονα και να δούμε ουσιαστικά τι μελιγενέστε.
1: Η Χρήστο, η διοργάνωση μέχρι στιγμής, όσο διαρκεί αυτό το λίγο διάστημα, πώς εξελίσσεται, τι λένε οι φίλαθλοι, τι λένε οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, που έχουν ταξιδέψει να φτάσουν σε αυτές τις αναμετρήσεις, διότι, όπως ξέρουμε όλοι, είναι τρεις χώρες οι οποίες αυτές συνδιοργανώνουν αυτή τη μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση.
0: Σαν διοργάνωση, αυτό που έχουμε λάβει είναι ότι είναι καλά οργανωμένοι.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα παρουσιάζεται στις τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες ουσιαστικά είναι ακριβές και είναι για λίγους. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και στα 30 του Μουντιάλ. Σε επίπεδο οργάνωσης μέχρι στιγμής τα πάνε καλά και οι τρεις χώρες.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστος Μπάτακας. Μας έδωσε όλη την εικόνα του αθλητικού ρεπορτάζ. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην Αθήνα δείχνει 35 βαθμούς Κελσίου, όπως 35 με 36 δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Θήβα. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, ενώ σε ολόκληρη τη Θεσσαλία η θερμοκρασία ξεπερνά τους 33-34 βαθμούς. Μπαίνουμε λοιπόν πια βαθιά προς το καλοκαίρι. Βέβαια, από ό,τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι, τις επόμενες μέρες πιθανότατα να έχουμε μια αστάθεια που θα φέρει και πάλι έτσι ένα καιρό με λίγες βροχές, λίγες νεφώσεις. Και την ίδια ώρα να σας πω ότι κυκλοφοριακό κομφούζιο υπάρχει αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε αρκετές δυσκολίες στο ποτάμι στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και την Λυκόβρηση, μέχρι και μετά την Λυκόβρηση, στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου μέχρι και τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού. Παρόμοια εικόνα, δυσκολίες κατά διαστήματα και πυκνήριο οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, σε δρόμους όπως Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στον Καρέα. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα Κακά Κορίτσια.
2: Relax FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Η ώρα είναι 3.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
5: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9.
11: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και Κοντοσούβλη Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων Τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα Κολλιός Παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά

0: βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Βασίλης Κουρής.
1: Πάνος Χάλανης μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων.
0: Η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Στο 2.11.10.80.8.80 απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα. Να πούμε γρήγορα ότι και σήμερα θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο μεταεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και δύο ταχύ από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines. 2.11.10.80.8.80. Ξεκινήστε τώρα, 11.05 θα κληρώσουμε. Και μας ακούτε έτσι βιαστικούς. Είναι ο Βασίλης Κρυμπάς που επιλέγει τις μουσικές και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Διότι έχουμε επισκέπτη.
1: Στο στούντιο.
0: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Μεγάλη μας χαρά, κύριε Υπουργέ.
2: Ποιος θα μας το έλεγε ότι θα έχουμε πρόεδρο του Eurogroup στο στούντιο,
0: Εμένα μου το λέγανε.
2: Καλημέρα.
0: Αν μου το λέγανε αυτό πριν 15 χρόνια, θα του έλεγα ότι είναι πιο πιθανό να γίνω δισεκατομμυρίουχος σαν τον Τραμπ. Ναι, αλλά γίνονται και αυτά. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Χαρά μου μεγάλη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
0: Κάναμε μια συνεδρίαση εδώ με τον Βασίλη να δούμε πώς θα σας πάμε. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
2: Πολύ νομοσχέδιο.
0: Πολύ νομοσχέδιο, ναι. Που έχει μέσα και τα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Που έχει μέσα και ένα πακέτο ρυθμίσεων για το ιδιωτικό χρέος. Τώρα στο νομοσχέδιο αυτό υπάρχει κάποια άλλη παρέμβαση, όχι από αυτές που είναι ευρέως γνωστές, γιατί το 150 ας πούμε το ξέραμε και αυτό οι οποίοι που το περιμένουν το περιμένανε έτσι κι αλλιώς.
2: Μπήκαμε στη διαδικασία διαρκώς να προσθέτουμε νέα πράγματα στο νομοσχέδιο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ακόμη και την αύξηση στο όριο το κατάσχετο που ανακοίνωσε στη Βουλή πριν από λίγες ημέρες, θα τη δείτε και αυτήν εκεί. Αλλά έχουμε επιδιώξει να κάνουμε και άλλες προσθήκες. Να σας πω μία χαρακτηριστική. Υπάρχουν πάρα πολλά funds σε όλο τον κόσμο, τα οποία θέλουμε με κάποιο τρόπο να τα προσελκύσουμε στην Ελλάδα, κομμάτι των δραστηριοτήτων τους. Αυτό δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, εγώ θα έλεγα μάλιστα και εν όψη και σε σχέση με το τι συμβαίνει στον κόλπο. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή μας εντός εισαγωγικών. Ναι. Η Ελλάδα θεωρείται νησίδα σταθερότητας και έτσι επιθυμούν πάρα πολύ να έρθουν και να μετεγκατασταθούν εδώ. Δεν υπήρχε ασφαλές και σταθερό πλαίσιο σε σχέση με αυτά. Γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για κίνητρα φορολογικού τύπου. Εδώ μιλάμε για μια σαφήνεια στη διαδικασία, σε ένα κομμάτι αυτών των δραστηριοτήτων, αυτή τη αλυσίδα αξία, να ξέρουν τα στελέχη αυτών των οργανισμών. Για παράδειγμα, ότι αν έρθουν στη χώρα μας, υπάρχει προβλεψιμότητα στο θεσμικό πλαίσιο, θα φορολογηθούν με αυτόν τον τρόπο, αν υπάρξει μια μεγάλη οικονομική δραστηριότητα που θα φέρουν εδώ. Αυτά λοιπόν θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο. Θα υπάρχει δηλαδή μια μέρημνα που θα έχει σαφήνεια σε σχέση με το τι φορολογούμε εδώ και τι φορολογούμε στο εξωτερικό, ναι, ως κομμάτι αυτών των δραστηριοτήτων. Και εφόσον η οικονομική δραστηριότητα που θα έρθει στη χώρα μας είναι σημαντική, αν των 3 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο δηλαδή, να σας πω ένα αριθμό, τότε μπαίνουν σε κάποιες ευεργετικές μέρημνες του νόμου. Αυτά τα έχουμε ξανακάνει και στο παρελθόν, από την δεκαετία του 80 και μετά. Mm-hmm. Κάναμε τέτοιου τύπου διατάξεις για να προσελκύσουμε οικονομική δραστηριότητα στη χώρα μας και πιστεύω ότι όσο περισσότερο η Ελλάδα θεωρείται, όπως ανέφερα και πριν, ένα σημείο σταθερότητας γενικά στην περιοχή μας καταρχήν, τόσο περισσότερο θα βλέπετε κόσμο να θέλει να μετεγκατασταθεί εδώ εφόσον το θεσμικό πλαίσιο του το επιτρέπει. Οπότε αυτό είναι ένα τέτοιο τύπου παράδειγμα.
1: Μάλιστα. Τώρα με τα ευρετικά αυτοκίνητα τελικά θα ισχύσει. Για παράδειγμα, θα εφαρμοστεί η αλλαγή στη φορολογική τους μεταχείριση, θα προχωρήσετε σε διορθωτικές κινήσεις μετά τις αντιδράσεις της αγοράς. Τι περιλαμβάνει?
2: Κοιτάξτε,
1: στο νομοσχέδιο καταρχήν.
2: Υπάρχει στο νομοσχέδιο, ναι. Και υπάρχει, επιλέγουμε μια λύση για τα plug-in υβριδικά που συνδυάζει τον περιβαλλοντικό στόχο με την κοινή λογική. Και ποια είναι η στρατηγική κατεύθυνση της Ευρώπης, κύριε Σκουρή? Η στρατηγική κατεύθυνση είναι σταδιακή μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Δεν θέλουμε όμως και αυτή να γίνει με έναν τρόπο που θα ευνηδιάσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει αποφάσεις. Οπότε τι θα κάνουμε? Θα παρατείνουμε για ακόμη 6 μήνες το σημερινό καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 έως 75% στα plug-in υβριδικά, ανάλογα με τις εκπομπές ρήπων που έχουν. Και θα διασφαλίσουμε ότι τα οχήματα τα οποία εισήχθησαν στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου του 25 μέχρι τις 31 Μαΐου του 26 και δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί, να μην βρεθούν αντιμέτωπα με ευνίδιες επιβαρύνσεις. Και συγκεκριμένα τα plug-in υβριδικά με εκπομπές έως 75 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται κατά 75% από το τέλος ταξινόμησης. Και από την 1η Ιανουαρίου του 27 θα ισχύει ενιαία έκπτωση 50% για όλα τα plug-in υβριδικά ανεξαρτήτως ρήπων. Δηλαδή δώσαμε έξτρα χρόνο, να το πω απλά, και με αυτόν τον τρόπο θα προσαρμοστεί η αγορά νομίζω καλύτερα, μας το ζήτησε η αγορά Αυτό αποφεύγουμε αδικίες για όσους είχαν ήδη προχωρήσει σε παραγγελίες, αλλά διατηρούμε σταθερή και την πορεία προς την ηλεκτροκίνηση.
0: Λοιπόν, μια που λέτε για έξτρα χρόνο, δώσατε και μια παράταση στη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση ως τώρα, ή σημαίνει ότι δίνεται χρόνο στον κόσμο να ανταποκριθεί περισσότερο σε αυτό το οποίο δίνεται, ανακοινώσετε τουλάχιστον αρχικά?
2: Όχι, η ρύθμιση έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και η ρύθμιση έχει πάει καλύτερα και από ό,τι περισσότεροι περίμεναν και στις υπηρεσίες του Υπουργείου, εγώ θα σας πω. Έχουμε 14.000 περίπου δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Και με δεδομένο αυτό, με δεδομένο ότι βλέπουμε τη ρύθμιση να πιάνει, ναι, να το πω έτσι, αξιολογήσαμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, έξτρα χρόνος, άρα θα δοθεί μια παράταση, όπως αναφέρατε, με το τρέχον νομοσχέδιο, για να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να υπαχθούν στις ευεργετικές μέρημνες.
0: Σημείωση έχει πάντως, δεν θα αλλάξει.
2: Σημείωση έχει, η ρύθμιση δεν θα αλλάξει. Αλλά όταν βλέπεις ότι κάτι τέτοιο αγκαλιάζεται από τον κόσμο, πόσα χρόνια συζητούσαμε το θέμα του ελβετικού?
0: Από τότε που ξεκίνησε το ελβετικό φράγκο.
2: Φέραμε μια ρύθμιση η οποία έχει στοιχεία δικαιοσύνης. Την κάναμε σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς του κράτους. Υπάρχει και κούρεμα, υπάρχει μια διαχείριση και αντιμετώπιση ανάλογα με το επίπεδο εισοδήματος που έχεις. Με δεδομένα λοιπόν όλα αυτά, η ρύθμιση αυτή ήταν η σωστή. Ναι. Και άρα ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή βλέπουμε να λειτουργεί, επιλέγουμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο στον κόσμο.
1: Πόσο?
2: Θα είναι ένα τρίμηνο ουσιαστικά μέχρι το Σεπτέμβριο. 30 Σεπτεμβρίου.
1: Τώρα στο πεδίο του ιδιωτικού χρέους φέρνεται ένα εκτεταμένο πακέτο παρεμβάσεων. 72 δόσεις, αύξηση του κατάσχη του ορίου, βελτιώσει την προστασία της πρώτης κατοικίας. Πότε στην πράξη θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις συγκεκριμένες υπουργές?
2: Αμέσως, τα νομοθετούμε μέσα στο μήνα, γι' αυτό και φέρνουμε τώρα το νομοσχέδιο. Δηλαδή, κινούμαστε με μεγάλη ταχύτητα. Και ξέρετε, κύριε Σκούρη, αυτό είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει τον Πρωθυπουργό, έχει απασχολήσει και εμένα. Το ιδιωτικό χρέος, το ακούμε ζητήματα και στην εκπομπή σας και συνολικότερα από τον κόσμο. Δεν είναι το πρόβλημα τόσο μεγάλο όσο είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη, εγώ θα σας πω. Αλλά όσο έχεις έστω και έναν πολίτη που έχει πρόβλημα, δεν είναι δυνατόν η πολιτεία να μην αντιδρά. Κάναμε λοιπόν ένα πακέτο πραγμάτων. 72 δόσεις είναι ένα κομμάτι. Ο εξοδικαστικός για μένα είναι το πιο σημαντικό και είναι από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει συνολικά η κυβέρνηση. Έχει μπει πολλοί κόσμος στον εξοδικαστικό. Να σας διαβάσω τον αριθμό. Έχουμε 62.000 επιτυχημένες ρυθμίσεις και έχουν ρυθμιστεί αρχικές οφειλές ύψους 19,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, πίσω από όλους αυτούς τους αριθμούς κρύβονται χιλιάδες οικογένειες. Οικογένειες οι οποίες είχαν ταλαιπωρηθεί για πάρα πολλά χρόνια. Άρα τι επιλέξαμε να κάνουμε? Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τον εξοδικαστικό ως ένα μεγαλύτερο ακόμη εργαλείο βοήθειας απέναντι στην κοινωνία. Μειώσαμε το κατόφλι παγωγής, ήταν 10.000 ευρώ. Το πήγαμε στις 5.000 ευρώ. Ταυτόχρονα μετατρέψαμε τον εξοδικαστικό σε ένα εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ταυτόχρονα κάνουμε τις 72 δόσεις. Ταυτόχρονα αυξάνουμε το όριο στον ακατάσχετο λογαριασμό. Όλα αυτά μαζί είναι ένα συνολικό πακέτο στήριξης της κοινωνίας, όπως είπατε, και νομίζω είναι πολύ δική η περιγραφή. Είναι το μεγαλύτερο πακέτο στήριξης της κοινωνίας ως προς το ιδιωτικό χρέος που έχει γίνει πραγματικά μετά την κρίση.
0: Επειδή λέτε αυτό, για να μείνουμε να μου επιτρέψει, Βασίλη, το θέμα, σας ανησυχεί το ύψος του ιδιωτικού χρέους? Είναι αρκετά μεγάλο, έτσι, και είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη σταδιακή αποκλιμάκωσή του αυτό?
2: Συστημικά όχι, κοινωνικά ναι.
0: Κοινωνικά ναι.
2: Με ποια έννοια το λέω? Ναι. Συστημικά όχι, γιατί είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όταν στην Ευρώπη είμαστε κάπου στο 121% του ΕΠ, το ιδιωτικό χρέος εννοώ, και στην Ελλάδα είμαστε στο 94,5% αν δεν κάνω λάθος, εκ των πραγμάτων είμαστε σε καλύτερο σημείο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι είμαστε χαμηλότερα. Δεν θα ασχοληθεί η κυβέρνηση, ο Υπουργός Οικονομικών, του Υπουργείου Οικονομικών, με έστω και μια οικογένεια που έχει πρόβλημα. Ναι. Πρέπει να είμαστε πάνω από κάθε πρόβλημα. Άρα προφανώς μας απασχολεί, προφανώς με απασχολεί. Είναι χιλιάδες ιστορίες ανθρώπων που μας ακούνε.
0: Τα δάνεια είναι αυτά ουσιαστικά, έτσι δεν είναι, σε μεγάλο βαθμό?
2: Γι' αυτό και τι κάνεις εκεί? Δίνεις εργαλεία στον κόσμο και δίνεις τα σωστά εργαλεία στον κόσμο. Τα εργαλεία εκείνα τα οποία και δεν διαταράσσουν την κουλτούρα πληρωμών από τη μία. Γιατί η Ελλάδα, κατά ψέματα τώρα, για ποιο λόγο είμαστε σε καλύτερη θέση, όπως ξεκινήσατε στην αρχή? Η Ελλάδα είναι μια χώρα που παράγει πλεονάσματα πλέον. Είναι μια χώρα που έχει θετικό ρυθμό ανάπτυξης, που αποκλιμακώνει το δημόσιο χρέος της. Όλα αυτά είναι καλά. Από την άλλη όμως, υπάρχει κόσμος ο οποίος συσσόρευσε χρέη στα χρόνια της κρίσης, ταλαιπωρήθηκε στα χρόνια της κρίσης, πρέπει να τους βοηθήσουμε να βγάλουν το κεφάλι έξω από το νερό. Συγγνώμη, αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Και εγώ το αντιλαμβάνομαι ως δική μου υποχρέωση. Άρα, τι πρέπει να κάνεις εκεί? Θες ένα κράτος που δίνει το χέρι. Δεν θες ένα κράτος που κουνάει το δάχτυλο. Πρέπει λοιπόν να βρεις το σωστό σημείο ισορροπίας, τη χρυσή τομή απέναντι στο πώς φέρεσαι στον κόσμο και στο τι είδους εργαλεία προσφέρεις στον κόσμο. Άρα αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε και νομίζω ότι βλέπετε. Ακόμα και στο Ελβετικό που άκουσα τις πρώτες μέρες, ξέρετε, η αντιπολίτευση πάντα κριτικάρει τα πάντα, θέλει το 150% σε κάθε θέμα. Ενδεχομένως να αντιλαμβάνονται τη στιγμή και δουλειά τους. Βλέπετε όμως ότι ο κόσμος στο Ελβετικό τη ρύθμιση την αγκαλιάζει. Σε όλα αυτά, στον εξωδικαστικό. Με το που δίνουμε ένα εργαλείο που δουλεύει, ο κόσμος έρχεται και τα αγκαλιάζει. Γιατί έχει σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες του κόσμου.
1: Παραπολιτικά 90,1 στο στούντιο εδώ μαζί μας ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Υπουργέ, σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθησης των ακινήτων? Υπήρξε τελικά δεσμευτική προσφορά? Και τι λέτε, η διαδικασία καθυστέρησε υπερβολικά? Είναι πολλές οι κατηγορίες σε αυτό.
2: Ήταν ένα εξαιρετικά πολύπλοκο ζήτημα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείς να τα κάνεις μέσα σε λίγες ημέρες. Ξέρετε καλά, κύριε Σκουρή, έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Έχω υπάρξει υπουργός και σε υπουργείο που κάναμε πράγματα μέσα σε ένα 24ωρο. Θυμηθείτε το ψηφιακής. Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να τα λύσεις σε λίγες ώρες. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο περίπλοκα θέματα και απαιτούν εμπλοκή ιδιωτικού τομέα, θεσμικό σχεδιασμό, διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοί έχουν εκ των πραγμάτων άλλα χρονοδιαγράμματα. Λοιπόν, αυτό πήρε χρόνο. Αλλά από την άλλη, είμαστε στην τελική ευθεία. Είμαστε στο τελικό στάδιο υλοποίησης. 29 Μαΐου είχαμε τις δεσμευτικές προσφορές. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των τελικών προσφορών. Έχουμε προσφορά, να το πω έτσι. Ναι. Θα με επιτρέψετε όμως να μην πω κάτι ακόμη. Πρέπει να αξιολογηθεί για να γίνουν οι οριστικές ανακοινώσεις μετά. Εγώ θα πω ότι ο φορέας, για να καταλαβαίνει πλήρως και ο κόσμος που μας ακούει, είναι εργαλείο κοινωνικής πολιτικής. Τι κάνει? Δίνει στον ευάλωτο φιλέτη τη δυνατότητα να μείνει στην κύρια κατοικία του για 12 χρόνια ως μισθωτής. Έχουμε κρατική επιδότηση του ενοικίου και έχει δικαίωμα να επαναγοράσει το ακίνητο στο τέλος του περίοδου. Δηλαδή, όλα αυτά μαζί, βάλτε τα όλα. Είναι δεύτερη ευκαιρία για τον κόσμο. Γιατί από τη μία θα υπάρχει ο φορέας.
1: Αλλά έχει εξαγγελθεί αυτό από την πρώτη τετραετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
2: Ναι, εγώ τώρα δεν λέω θα, λέω να. Λέω ότι είναι έτοιμο. Λέω.
1: Και εγώ να το δω.
2: 29 Μαΐου κατατέθηκαν προσφορές. Υπάρχει προσφορά και το φθινόπωρο λειτουργεί. Συγκεκριμένα πράγματα. Όπως ξέρετε, είμαι συγκεκριμένος.
1: Αυτό το έτος.
2: Ναι, αυτό το έτος. Λοιπόν, οπότε με δεδομένο αυτό. Άλλωστε είχα την ευκαιρία να ανακοινώσω το φθινόπωρο στο Power Game πρόσφατα και στο σχετικό συνέδριο. Άρα τα δεδομένα είναι αυτά και δεν θα παραβιαστούν. Επίσης να πω ότι όλο αυτό το διάστημα δεν υπήρξε κανείς απροστάτευτος. Υπήρχε το ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας των ευάλωτων οφειλετών. Και με αυτόν τον τρόπο είχαν ανασταλεί διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και είχαμε και κρατική επιδότηση. Αλλά να προσθέσω, λέτε το φορέα. Ο φορέας είναι ένα κομμάτι. Εγώ να προσθέσω και τον εξοδικαστικό. Γιατί σας είπα πριν ότι ο εξοδικαστικός είναι και αυτό εργαλείο πρώτης κατοικίας. Εργαλείο προστασίας μάλλον της πρώτης κατοικίας. Γιατί μπορεί ο κόσμος πλέον να πηγαίνει στον εξοδικαστικό, να λέει ότι θέλω να προστατέψω μόνο την πρώτη κατοικία μου, να παίρνει μεγαλύτερο κούρεμα, να έχει μικρότερη μηνιαία δόση και έτσι να στηρίξει περισσότερο και την πρώτη του κατοικία. Απ' τη μία λοιπόν θα υπάρχει ο φορέας. Απ' την άλλη θα έχουμε τον εξοδικαστικό ως εργαλείο. Θα έχουμε όλα τα εργαλεία ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους. Όλα αυτά είναι εργαλεία στα χέρια του κόσμου.
0: Μια που μιλάμε για το θέμα του ιδιωτικού χρέους, είχαμε αυτή την πρόσφατη δικαστική απόφαση για τον νόμο Κατσέλη. Το ΠΑΣΟΚ σίγουρα, ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα, μπορεί και άλλα κόμματα ζητούν να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση και να υπάρξει προσαρμογή επιτοκίων που να επηρεάζουν τις μηνιαίες δόσεις. Σκέπτεστε να πάρετε μια πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή?
2: Εγώ να πω καταρχήν ότι η αντιπολίτευση βιάστηκε. Και βιάστηκε πάρα πολύ γιατί άκουσα τα σχόλια.
0: Ναι.
2: Αν μου ζητούσαν δε να βάλω και στοίχημα για τα σχόλια που άκουσα από πάρα πολύ μεγάλη μερίδα της αντιπολίτευσης σε σχέση με την απόφαση, αν την έχουν διαβάσει, θα έβαζα στοίχημα συντριπτικά ότι δεν έχει διαβάσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη και ενδελεχής απόφαση. Όταν με ακούτε να λέω την πρώτη μέρα ότι οι υπηρεσίες ενός ολόκληρου Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τα στελέχη είναι σταθερά ανεξάρτητα από το αν αλλάζουν οι κυβερνήσεις, ναι, μελετάνε σε βάθος αυτή την απόφαση γιατί υπάρχει μεγάλη περιπτωσιολογία, είναι προφανές ότι η ευκολία του να βγαίνει κάποιος και να λέει, ξέρετε, ένα πυροτέχνημα το οποίο ακούγεται πάρα πολύ ευχάριστο ενδεχομένως στον κόσμο, αλλά στην πράξη ενδεχομένως να κρύβει κάποιον που ούτε καν έχει ασχοληθεί να διαβάσει το κείμενο, δεν είναι ακριβώς αυτή η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να είμαστε συγκεκριμένοι.
0: Άρα
2: καταλήγω. Δεν τίθεται ζήτημα μη εφαρμογής μιας απόφασης του Αριού Πάγου. Η απόφαση θα εφαρμοστεί. Η συζήτηση είναι ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής της απόφασης. Και η συζήτηση είναι αν και εφόσον χρειάζονται κάποιες πρόσθετες κινήσεις στις οποίες θα εισηγηθούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Εκεί είμαστε λοιπόν. Μελετάμε ακόμη την απόφαση γιατί είναι εξαιρετικά ενδελεχής και περίπλοκη και θα χρειαστούμε λίγο περισσότερο χρόνο. Ούτε κανείς είπε ότι η απόφαση δεν θα εφαρμοστεί, ούτε κανείς είπε κάτι άλλο.
1: Σε ποια κατεύθυνση? Τεράστια. Γιατί λένε ότι η απόφαση είναι αόριστη. Το πήγε πρώτα και ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος. Ότι δεν είναι.
2: Επειδή υπάρχει μεγάλη περιπτωσιολογία. Λοιπόν, έχουμε ένα Υπουργείο Οικονομικών το οποίο έχει πολύ κανένα στελέχη, το οποίο την μελετάει και θα έρθει να βρει τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής της. Τελεία. Αυτό έχουμε πει. Ούτε για μία εφαρμογή μίλησε κανείς, ούτε τίποτα άλλο. Πολλοί βιάζονται. Mm. Εγώ αυτό θα πω.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε ένα ακόμα ίσως πιο μείζον θέμα, γιατί αφορά όλο με όλο τον κόσμο. Αν υπάρχει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή, βλέπουμε θα υπογραφεί συμφωνία, υπάρχουν και άλλες 60 μέρες, δεν ξέρουμε πού θα κάτσει η ιστορία, ελπίζουμε να υπάρχει τερματισμός του πολέμου. Πότε εκτιμάτε ότι θα αρχίσουν να φαίνονται θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και κυρίως στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας?
2: Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση ανάλογα με τα νέα σε ό,τι αφορά
0: στον
2: Brent. Αλλά ακριβώς.
0: Πολύ αργή.
2: Η κλιμάκωση είναι πάντα γρηγορότερη από την αποκλιμάκωση.
0: Μόλις αυξηθεί το πετρέλαιο διεθνώς, το βλέπουμε λοιπόν, στο πρατήριο. Μόλις
2: εγώ θα μειωθεί... πω, θα επαναλάβω κάτι το που έλεγα πρώτη μέρα και στο πλαίσιο και τη ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Eurogroup. Ποια ήταν τα τρία θέματα τα οποία κοιτούσαμε σε σχέση με την κρίση? Το πρώτο που κοιτούσαμε ήταν η διάρκεια της. Το δεύτερο που έπρεπε να κοιτάμε είναι το βάθος του προβλήματος που δημιουργήθηκε στο μεσοδιάστημα στις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής. Γιατί? Γιατί αυτό επιδρά σε φωτιστικές αλυσίδες. Και το τρίτο είναι, και είχα την ευκαιρία να το επαναλάβω και την περασμένη εβδομάδα στο Eurogroup, το θεσμικό καθεστώς το οποίο θα ισχύσει στα στενά αμέσως μετά. Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι ισχύουν και τα τρία και με θετικό πρόσημο.
0: Αν υπάρχουν διόδια, α πούμε.
2: Δηλαδή, εγώ λέω να μην υπάρχει. Για μας είναι απαράδεκτο να υπάρχουν διόδια. Το λέω ρητά.
0: Ναι.
2: Άρα, εφόσον έχουμε ανοιχτά τα στενά, εφόσον έχουμε πολύ περιορισμένες ζημίες στα στενά και εφόσον έχουμε μια καθαρή λήξη της όλης διαδικασίας, με δεδομένα και τα τρία, παρόλα αυτά θα χρειαστεί ένας χρόνος προσαρμογής για να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. Μένει να δούμε ποιος θα είναι αυτός. Πάντως
1: ένας
2: σίγουρα.
1: Ένας χρόνος εννοείται ένα έτος.
2: Όχι ένα έτος. Ένας κάποιος, κάποιος χρόνος προσαρμογής. Ναι, αυτό εννοώ. Ναι. Όχι ένα έτος. Όχι να μην παρεξηγηθεί αυτό. Αλλά περιμένουμε ακόμη να δούμε την περίμετρο της επίλυσης. Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό το γεγονός ότι φαίνεται να βαίνουμε σε μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς ποια είναι η συνθήκη της συμφωνίας. Εγώ θα σας πω ότι είδαμε πόσο σημαντικό είναι το να κλείνουν τα στενά από τα οποία περνάει το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου και τι είδους επίδραση έχουν και στην παγκόσμια τιμή και στις παγκόσμιες τιμές και στην πληθωριστική επίδραση και σε θέματα όπως λιπάσματα.
0: Σωστό,
2: και σε θέματα όπως εφοδιασμός, ειδικά σε ό,τι αφορά την Ασία σε πρώτη φάση και δευτερευόντως εμάς ως Ευρώπη. Άρα η επίδραση ήταν μεγάλη. Είναι το βασικό θέμα για το οποίο συζητάμε τους τελευταίους μήνες. Λέω όμως ότι είναι ένα ζήτημα να το παρακολουθούμε στενά. Όσο γρηγορότερα λήξει η όλη διαδικασία, τόσο καλύτερα σε σχέση με την πληθωριστική επίδραση γενικά.
1: Θα ρωτήσουμε τώρα σαν πρόεδρο του Eurogroup, η Ευρώπη πρόκειται να πάρει κάποια μέτρα από αυτά ή δεν υπάρχει θέμα?
2: Η Ευρώπη πήρε ήδη μέτρα και έχει, έχει η Κομισιόν ήδη ανακοινώσει. Αυτή τη στιγμή μένει να δούμε το θέμα ρήτρα διαφυγής, επέκταση της ρήτρας διαφυγής για την άμυνα, για την ακρίβεια, ώστε να συμπεριλάβει και τις ενεργειακές υποδομές και τις επενδύσεις στην ενέργεια. Σε συνάρτηση με τα γεγονότα τα οποία βιώσαμε. Γιατί το λέω αυτό? Μισό λεπτό για να είμαστε σαφείς τι λέμε. Τι είναι η ρήτρα διαφυγής καταρχήν, γιατί υπάρχουν παρεξηγήσεις σε σχέση με αυτό. Η Ευρώπη έχει ένα νέο δημοσιονομικό κανόνα. Το επαναλαμβάνω μονότονα και στη Βουλή και στην αντιπολίτευση, η οποία έχει προγράμματα των 4 δις, 5 δις, 15 δις. Ναι, τα χρήματα μπορείς να ξοδέψεις πλέον. Είναι τα χρήματα που διαπραγματεύεσαι με τις Βρυξέλλες. Γενικότερα, στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανόνα. Αυτά είναι. Αν θες να ξοδέψεις παραπάνω, πρέπει να μας πεις και από πού θα τα βρεις. Ποιος θα φορολογήσεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, τι είναι η ρήτρα διαφυγής? Σου δίνω μεγαλύτερη ευελιξία επί των χρημάτων σου,
0: ναι,
2: δηλαδή δικά σου λεφτά, δικά σου χρήματα, για να τα διοχετεύσεις σε συγκεκριμένα πράγματα. Πού το κάναμε αυτό? Το κάναμε στην άμυνα. Γιατί το κάναμε στην άμυνα? Γιατί η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και πάρα πολλά κράτη, όχι εμείς. Εμείς ήδη είχαμε ψηλές αμυντικές δαπάνες. Πολλά κράτη δεν είχαν ψηλές αμυντικές δαπάνες. Τι έρχεται τώρα να πει η Κομισιόν? Θα σου δώσω τη δυνατότητα να επενδύσεις και σε ενεργειακές υποδομές. Γιατί ενεργειακές υποδομές? Διότι, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή,
0: ναι,
2: έρχεται το δούνο του και τι μας λέει? Επειδή έχετε επενδύσει σε ενεργειακές υποδομές από το 22 και μετά, βιώνατε την κρίση 12% λιγότερο από ό,τι θα τη βιώνατε λόγω των επενδύσεών σας. Δηλαδή, εγώ θα πω σχηματικά για τον κόσμο που μας ακούει. Η καλύτερη κοινωνική πολιτική εν τέλει δεν είναι να κάνεις μια βραχυπρόθεσμη στήριξη. Η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι να κάνεις τέτοιες επενδύσεις στον χώρο της ενέργειας, οι οποίες έρχονται και ρίχνουν το κόστος της μεσοπρόθεσμα.
0: Άρα,
2: και βοηθάνε τον κόσμο εν τέλει πολύ παραπάνω από το να πας εσύ να κάνεις κάτι αυτή την εβδομάδα ή την άλλη εβδομάδα.
0: Αυτή η ρήτρα που διαβάζουμε ότι μας δίνει ένα δημοσιονομικό χώρο 1,5 δις, αυτό το 1,5 δις θα κατευθυνθεί στο κομμάτι το ενεργειακό.
2: Ακριβώς. Το 1,5 δις δηλαδή, τι μας λέει, καταρχήν πώς διαρθρώνεται αυτό, μπορείς να το δώσεις Το γρηγορότερο είναι σε 2 χρόνια. Ναι. Μπορείς να ξοδέψεις maximum για εμάς 750 και 750.
0: Ναι.
2: Τα χρήματα αυτά πρέπει να αφορούν ενεργειακές υποδομές, λέει η απόφαση.
0: Ναι.
2: Θα δούμε ακριβώς ποιες είναι οι επιλεξιμότητες, όπως είναι ο τεχνικός όρος. Δηλαδή, πραγματικά, πού μπορούμε να βάλουμε αυτά τα λεφτά, πού μπορούμε να βάλουμε αυτά τα χρήματα. Αλλά ο γενικός κανόνας ποιος είναι, ρίξτε τα χρήματα αυτά σε ενεργειακές υποδομές. Στο να μπορέσεις δηλαδή, μη μου ρίξεις, σου λέει, το κόστος της ενέργειας για ένα μήνα. Κάνε κάτι το οποίο θα ρίξει το κόστος της ενέργειας πραγματικά για πολύ καιρό και για πολύ κόσμο. Γιατί η μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική, εγώ θα πω και πολιτική για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, είναι επακριβώς αυτή. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε συνολικότερα. Δεν έχουμε μια ενιαία ενεργειακή αγορά. Και το ότι δεν έχουμε μια ενιαία ενεργειακή αγορά μας κοστίζει ως Ευρώπη, μας κοστίζει και ως Ελλάδα. Κοστίζει από τη βιομηχανία μας μέχρι το κάθε νοικοκυριό που μας ακούει.
1: Λοιπόν, οι παρεμβάσεις στην ΔΕ θα αφορούν κυρίως τις επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα, Υπουργέ. Βρίσκονται στο τραπέζι μέτρα, ξέρω εγώ, η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις.
2: Λοιπόν, τι μήνα έχουμε?
0: Τώρα. Πέρσι το συζητάγαμε το Φεβρουάριο αυτό. Τώρα είναι ήδη Ιούνιος.
2: Έχω διαπιστώσει ότι
1: αυτό συζητάμε... Μπορείς να πείτε αυτό, εγώ θα πω ανοιχτό
2: αφήνω. Λοιπόν, συζητάμε το θέμα της ΡΕΘ. Ανακάνει τις ανακοινώσεις ο Πρωθυπουργός Σεπτεμβρίου. Θυμάμαι, μάλιστα υπήρξε συνάδελφός που με ρώτησε μετά τις ανακοινώσεις στην επόμενη ΡΕΘ τι θα πείτε, και ήταν Σεπτέμβριος πέρσι. Η απάντηση είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει σε συνεργασία με εμάς στο Οικονομικό Επιτελείο, προφανώς πριν από τη ΔΕΘ, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση για να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα και ποιος θα είναι και ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος.
0: Αυτά που σας ρώτησε είναι πολύ σημαντικά.
2: Όλα είναι πολύ σημαντικά.
0: Αυτά τα δύο, τα συγκεκριμένα, ναι, και για τους ελεύθερους επαγγελματίες η προκαταβολή.
1: Έχουμε
0: και
1: τίτλο, ο 13ος. Έχουμε τίτλο, τα αφήνει ανοιχτό.
2: Όλα είναι πολύ σημαντικά, αλλά να σας πω εγώ τι θα πω. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι μικρότερος από πάρα πολλά από τα μέτρα που συζητάμε. Δηλαδή, όταν εγώ ξέρω. Πάρτε, επειδή ακούω για την 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη είναι 2,5 δις. Θα σας πω τον περσινό δημοσιονομικό χώρο που είχαμε στη ΔΕΘ. Ήταν 1,76. Δηλαδή, όλος ο χώρος που ήταν.
1: Ναι, η μισή λένε.
2: Ναι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις μόνο ένα πράγμα για μία κοινωνική κατηγορία. Ναι. Εμείς τι έχουμε επιλέξει? Μάλιστα. Δίνουμε τα 300 ευρώ για τους συνταξιούχους και αυτό αφορά το 86% των συνταξιούχων.
1: Άρα αποφάσισε τον Αύγουστο. Άρα 5 λεπτά ακόμα για
2: Ναι, αλλά το πιο σημαντικό ποιο είναι. Μιλάμε επί πραγματικών δεδομένων, όχι επιφερειμένων. Όλα τα μέτρα που στηρίζουν την κοινωνία, εγώ τα ακούω θετικά. Το θέμα όμως είναι ποιο? Να μην λέμε στον κόσμο πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Ο κόσμος έχει κουραστεί σε όλη τη μεταπολίτευση να ακούει από πολιτικά χείλη το ευκταίο, το επιθυμητό. Όχι, γι' αυτό η χώρα δεν πήγε καλά. Με συγχωρείτε, γι' αυτό χρεοκοπήσαμε. Η χώρα λοιπόν χρειάζεται, βεβαίως, η χώρα χρειάζεται πραγματικές τοποθετήσεις επί πραγματικών ποσών. Και αυτή είναι και η διαφωνία μου με την αντιπολίτευση. Επιτρέψτε μου αυτό να το πω. Ποια είναι η διαφωνία μου? Ο πολιτικός ανταγωνισμός που έχει ανάγκη η χώρα ποιος είναι? Είναι να έρθει και να πει σε εμάς η αντιπολίτευση, Μητσοτάκη, Πιαρακάκη, Χατζηδάκη, σε όλους μας, διαφωνώ με τα μέτρα και στο ίδιο ποσό εγώ προτείνω να κάνεις αυτά. Δεν λέει αυτό η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση λέει, έχετε 1,76 δις, το αμφισβητώ και ανακοινώνω ένα πακέτο 5 δις. Το ότι δεν υπάρχουν αυτά τα 5 δις είναι λεπτομέρεια. Αλλά για την αντιπολίτευση. Αλλά δεν είναι λεπτομέρεια για τον κόσμο. Γιατί εμείς έχουμε την ευθύνη απέναντί του.
0: Λοιπόν, τώρα μιλάτε για οικονομικούς δείκτες οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Επιβεβαιώνεται από διεθνείς οργανισμούς και από οίκους αξιολόγησης αυτό. Απ' την άλλη πλευρά όμως, η πίεση στα νοικοκυριά είναι πάρα πολύ μεγάλη από την ακρίβεια. Και τα νοικοκυριά δεν τα νοιάζουν οικονομικοί δείκτες. Αλλά τα νοιάζουν, το είπατε εξής νωρίτερα, αυτοί να κουμπάνε και τους ίδιους με κάποιο τρόπο την καταναλωτική τους δύναμη που την έχουν χάσει τα τελευταία χρόνια σημαντικά.
2: Εγώ το έχω πει πιο χοντρά αυτό που λέτε, κύριε Ξανάκη. Χοντρά, όταν είσαι στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, δεν σε νοιάζει η μακροοικονομική κατάσταση της χώρας.
0: Σωστά. Λοιπόν,
2: και
0: τι
2: το,
0: θα
2: και το επαναλαμβάνω από μικροφόνο σας. Ναι, αλλά από την άλλη, πρέπει να μπορείς να πατάς σε γερά θεμέλια ως χώρα για να μπορέσεις να θεμελιώσεις ότι βοηθάς τον κάθε άνθρωπο που μας ακούει. Μόνο έτσι δημιουργείς μια συνθήκη κατά την οποία μπορεί να κάθεται ο Υπουργός Οικονομικών μαζί σας σε μια συζήτηση και να συζητάμε τι μέτρα θα πάρετε, ποιους θα στηρίξετε. Ξέρετε ότι περισσότερες χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή δεν έχουν την πολυτέλεια να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Εμείς, επειδή έχουμε στηρίξει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, είμαστε σε θέση κάθε χρόνο να λέμε και άλλα μέτρα αυτό το εξάμεινο και άλλα μέτρα το επόμενο εξάμεινο και διαρκώς να στηρίζουμε. Προσπαθούμε δηλαδή όσο περνάει ο καιρός. Αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό. Έχει φτάσει να αυξηθεί πάρα πολύ ο κατώτατος μισθός σε σχέση με το που τον παραλάβουμε το 19. 650 ευρώ ήταν. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να ανεβαίνει, θα φτάσει 950. Προχωράμε διαρκώς. Έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύσσουμε τους μισθούς και την οικονομία, να έχουμε δημιουργήσει 600.000 θέσεις εργασίας. Άρα όλα αυτά είναι κεκτημένα. Πάνω σε αυτά λοιπόν, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα, μέτρο-μέτρο, είτε είναι για το ιδιωτικό χρέος να αυξάνουμε το ακατάσχετο, είτε είναι ένα μέτρο στήριξη για την ενέργεια, είτε είναι ένα μέτρο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ, φόρα απαλλαγής για μια οικογένεια με 3 παιδιά, με 4 παιδιά ή την έκτακτη στήριξη. Όλα αυτά είναι μια προτεραιοποίηση που κάνουμε και κάθε διαθέσιμο ευρώ το οποίο θα υπάρχει θα διοχετεύεται πίσω σε όσους μας ακούν. Και θα σας πω κάτι. Αυτή είναι και η μόνη πραγματική πολιτική. Η άλλη είναι φαντασιακή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 2 πολιτικές ερωτήσεις είπαμε εδώ με το Σωτήρη, μία ο καθένας μας, για να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί πρέπει όντως να φύγετε. Το πρώτο είναι από εκεί που η συζήτηση αφορούσε το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών. Το έλεγε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο ίδιος πλέον μιλάει για εκλογές της μίας κάλπης. Γνωρίζουμε ότι εσείς εξ αρχής ήσασταν υπέρ αυτής της θεωρίας. Έχει αλλάξει.
2: Πώς το γνωρίζετε.
1: Η στρατηγική, από το ρεπορτάζ που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Έχει αλλάξει η στρατηγική της κυβέρνησης. Και τι θα συμβεί μετά τις εκλογές, εφόσον πολλοί θεωρούν δύσκολη και το δίνουν και δημοσκοπήσεις ότι είναι. Την αυτοδυναμία. Την επίτευξη αυτοδυναμίας.
2: Δεν έχουμε 2 γύρους εκλογών στην Ελλάδα, κύριε Σκούρη. Δεν είμαστε στις γαλλικές προεδρικές εκλογές για να λέμε ότι έχουμε τον προκριματικό γύρο και μετά να έχουμε το δεύτερο γύρο. Η εκλογή είναι μία και στις εκλογές δεν υπάρχουν πρόβες, υπάρχουν μόνο παραστάσεις. Άρα, σας λέω λοιπόν εξ αρχής ότι όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, η εκλογική διαδικασία είναι μία και παράγει αποτελέσματα. Και είναι πάρα πολύ σοβαρή δουλειά το ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα. Γιατί αποδείχθηκε στην πράξη τι σημαίνει όταν κυβερνά κάποιος τη χώρα και δεν την κυβερνά σοβαρά. Άρα, τοποθέτηση από τα αρμόδια χείλη που είναι αυτά του Πρωθυπουργού είναι το ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, πολύ πολιτικό χρόνο μπροστά μας και για μας πολιτικός χρόνος δεν είναι χρόνος τσιτάτου και λεξιλογίου. Ο πολιτικός χρόνος είναι χρόνος ανακοινώσεων, δουλειάς και πεπραγμένων για όσους μας ακούν.
1: Και η αυτοδυναμία από το δεύτερο μέρο.
2: Θεωρώ ότι είναι απολύτως επιτεύξιμη. Ξέρετε, στο τέλος της ημέρας. Θεωρώ ότι είναι επιτεύξιμη γιατί στο τέλος της ημέρας η εκλογική διαδικασία. Ξέρετε, μου λέγει ένας παλιός, ένας κοινός μας γνωστός, θα το πω μετά μόλις κλείσει το μικρόφωνο, ότι στην πολιτική δεν υπάρχει, είναι 2 οι πράξεις, όχι 4, δεν υπάρχει πρόσθεση και αφαίρεση, υπάρχει μόνο πολλαπλασιασμός και διαίρεση. Υπάρχουν δυναμικές στην πολιτική, είτε δυναμική προς τα πάνω, είτε δυναμική προς τα κάτω. Συνεπώς, πιστεύω ότι ο κόσμος δεν έχει ενδιαφέρον για το εκλέγεσθε όσο έχει για το κυβερνάν. Αποτελέσματα, δουλειά και πολλά να και λίγα θα. Αυτό θέλει. Δηλαδή. Άρα αυτό παράγει εκλογικό αποτέλεσμα και εκλογικό
0: συμπέρασμα. Το κάναμε λίγο πιο συγκεκριμένο τώρα. Χθες βράδυ ο κύριος Τσίπρας από την Νίκαια είπε: λίγα 24 ώρα είμαστε κόμμα και πήγαμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες μπορούμε να είμαστε κυβέρνηση. Θα πάμε σε δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρας σε επόμενες εκλογές. Βλέπετε να επαναλαμβάνεται αυτό που είδαμε το 19 και το 23. Θα είναι αυτός ο βασικός πολιτικός σας αντίπαλος.
2: Ξέρετε, είπα πρόσφατα ότι το προνόμιο της επιλογής που υπάρχει στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα είναι ότι ο κόσμος δεν χρειάζεται να τον φανταστεί γιατί τον έζησε. Και μαζί με τον κ. Τσίπρα υπάρχει και μια Ελλάδα που ο κόσμος έζησε. Υπήρχε μια Ελλάδα, επειδή αναφέρατε τώρα συμπτωματικά την τρέχουσα ιδιότητά μου στο Eurogroup, υπήρχε μια φάση στην οποία η Ελλάδα ήταν σε καθεστώς αποβολής από την αίθουσα στο Eurogroup και τώρα είμαστε σε μια ιστορική συγκυρία που προεδρεύουμε. Δεν το λέω αυτό επειδή είναι συμβολική η διάσταση προφανώς και ουσιαστική. Δεν το λέω επειδή συνεπάγεται τα πάντα. Το λέω επειδή υπήρχε η Ελλάδα εκείνη τη εποχή στην οποία ο κ. Τσίπρας διαχειρίστηκε. Οπότε ο κόσμος πρέπει να αναρωτηθεί, θέλει αυτή η Ελλάδα να επιστρέψει πίσω ή θέλει μια Ελλάδα η οποία συνεχώς προχωράει μπροστά. Εγώ δεν θα πω με όλα τέλεια, με μια διαρκή πορεία προόδου και με όσα λάθη ή με όσες αστοχίες ή με όσες αδυναμίες να συμβαίνουν, να έχεις μια κυβέρνηση η οποία διαρκώς να προσπαθεί να βελτιώνει τον εαυτό της και να τα λύνει.
0: Θα είναι αυτός ο αντίπαλος σας?
2: Εγώ λέω ότι ο κόσμος επιλέγει τους αντιπάλους. Ξέρετε, εδώ υπάρχει η απάντηση κλισέ. Αλλά στην απάντηση κλισέ την χάνει να πιστεύω. Η απάντηση κλισέ είναι ότι ο αντίπαλος μιας κυβέρνησης δεν είναι ποτέ ένα άλλο πολιτικό κόμμα, αλλά είναι τα προβλήματα. Ναι. Ξέρετε, την χάνει να μιλάτε σε κάποιον ο οποίος αυτό το οποίο λέει το κλισέ το πιστεύει. Στις εκλογές ο κόσμος θα δει ποιος έχει σοβαρή απάντηση για το οποιοδήποτε πρόβλημα και το ποιος έχει τσιτάτο και θα δει και ποιος παράγει έναν συνειρμό του χθες ή έναν συνειρμό του αύριο. Οι εκλογές είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών του παρελθόντος. Είναι μια συζήτηση η οποία αφορά το μέλλον. Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά τσιτάτα το τελευταίο διάστημα, εμφυλιοπολεμικούς συνειρμούς, τα πάντα έχουν ακουστεί τον τελευταίο μήνα. Αυτό θέλει ο κόσμος? Ή ο κόσμος θέλει να κάθεται κάποιος, οποιοδήποτε, από οποιοδήποτε κόμμα, σε ένα τραπέζι?
1: Αυτό είναι τι θα απαντήσει ο κόσμος.
2: Αυτό θα ορίσει τον αντίπαλο. Αυτό θα ορίσει τον αντίπαλο όμως, εγώ θα πω. Αυτό είναι που θα ορίσει τον αντίπαλο. Και ο κόσμος, ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Γιατί η ερώτησή σας έρχεται να πει ποιος θα είναι δεύτερος. Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Δεν το θυμάμαι όμως γενικά να έχουμε μια δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα για το ποιος θα είναι δεύτερος.
0: Παραδοσιακά. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Έχουμε μια συζήτηση όπου ο πολιτικός ανταγωνισμός εξαντλείται στο ποιος θα είναι δεύτερος. Είναι μικρό το τρόπο για να είναι τόσο πολύ μεγάλη συζήτηση. Η ουσία είναι στο ποιος θα έχει την ευθύνη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Βουρία. Ευχαριστούμε.
1: Λίγο ο χρόνο, φάγαμε λίγα παραπάνω λεφτά, αλλά εντάξει.
0: Υπουργό Εθνική. Λεπτά του φάγαμε, όχι λεφτά. Λοιπόν, Υπουργό Εθνική Οικονομία και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurocom, ο κ. Πυραγκάκη, στο στούντιο μαζί μα. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: ενημέρωσης Next Generation EU.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Παραπολιτικά 90,1, επιστρέψαμε. Να πούμε, γιατί δεν προλάβαμε στην αρχή, έτσι, ότι κληρώνουμε 11 παρα 5 ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη ιστορική καμπίνα και υγειοταχή από Πειραιά για Κρήτη. 2, 11, 10, 80, 80. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι προσφορά της ANEC Lines. Ταξίδευσε με τη φιλοξενία της ANEC Lines και αποφελήσου έκπτωση 50% για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Ή αναζήτησε το πακέτο προσφοράς που στεριάζει από 114 ευρώ για ένα άτομο και ένα υγειοταχή. Κρατήσει στο anec.gr στο 2, 10, 89, 19, 800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. C όπως η θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα. Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει 10 παρα 5. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική? Να, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα του και είναι παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Και ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus, home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δώρο επιταγή ένα κύκλο ίσως 100 ευρώ. Οπότε να, ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις ένα πιο άνετο καλοκαίρι. Λοιπόν, για λέγε.
1: Ήταν ορισμένες ειδήσεις με πολύ πολύ ενδιαφέρον.
0: Όπως? Για πες να δω και εγώ και εσύ τι αξιολογήσεις.
1: Για να δω εσένα.
0: Καταρχήν, εγώ στα, νομίζω ότι έδωσε μια ημερομηνία που είναι σημαντική, 29 Μαΐου. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστός.
0: Να την κρατήσουμε την ημερομηνία αυτή. Το θέμα θύμισε τον στον κόσμο.
1: Ψάχνω να βρω τα χαρτιά μου τώρα, ξέρεις.
0: Ναι, ναι,
1: ναι,
0: εξήγησε τους λόγους που το ελβετικό φράγκο έχει πάρει αυτή την τρίμηνη παράταση. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση στον κόσμο. Είπε ότι υπάρχουν 62.000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον δικαστικό συμβιβασμό. Πώς λέγεται, δικαστικό μηχανισμό, έτσι. Ναι. Συμβιβασμό, στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Συγγνώμη. Επειδή κάνα δύο φίλοι μας, αλλά βιάστηκαν να στείλουν μηνύματα, όπως οι φίλοι μας η Κέτη, αρχή και όλες, αν θα βάλετε θέματα που απασχολεί η αγορά, όπως εξωδικαστικός κλπ. Το βάλαμε το θέμα του εξωδικαστικού και απάντησε νομίζω πολύ χαρακτηριστικά. Είπε ότι το 1,5 δισεκατομμύριο από τη ρήτρα δημοσιονομικής, πώς λέγεται, προσαρμογής, θα πάει στο κομμάτι το ενεργειακό, αλλά όχι για, όπως το είπε χαρακτηριστικά, για ένα μήνα φθηνότερη ενέργεια ή 2 μήνες, αλλά για υποδομές και οτιδήποτε άλλο θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα, έτσι, να έχουμε δυνατότητες ενεργειακές καλύτερες και να έχουμε προφανώς και φθηνότερη ενέργεια και εξασφαλισμένη.
1: Ναι. Μέτρα για τα funds, να έρθουν funds στην Ελλάδα, νομίζω στην πρώτη ερώτηση που υπήρχε, και τα υβριδικά εξάμηνη παράταση για τα ηλεκτρικά. Ειδικά τα δύο τελευταία νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές ειδήσεις.
0: Επίσης, για το θέμα του
1: της
0: προκαταβολής για τους ελεύθερους επαγγελματίες και που το έβαλε μαζί ο Βασίλης με το θέμα της 13ης σύνταξης, ο κύριος Πιερακάκης επιφυλάχθηκε. Δεν είπε ναι, δεν είπε όχι.
1: Προς το
0: είπε
1: όχι ότι ήταν.
0: Είπε ότι είναι νωρίς για τη Θεσσαλονίκη. Το θέμα της... Τη 13η σύνταξη και εγώ νομίζω ότι προς το όχι είναι. Αλλά
1: αν είναι μισή.
0: Αν είναι μισή, είναι άλλο.
1: Αν είναι μισή.
0: Επίσης, το θέμα της προκαταβολής, νομίζω ότι εκεί θα υπάρχει παρέμβαση στην προκαταβολή, αλλά όχι κόψιμο, οριστική διαγραφή. Ενδεχομένως να υπάρχει και εκεί μείωση της προκαταβολής για ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά αυτά όλα τα παρέπεμψε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά την πολιτική, καταλάβαμε ότι όλη η αντιπολιτευτική τακτική της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον κύριο Τσίπρα θα κινηθεί θυμίζοντας την περίοδο 2012-19, 15-19 βασικά, 12 ως αντιπολίτευση, 15 και 15-19 ως κυβέρνηση. Το είπε και ο ίδιος ότι εκεί που, εντάξει, αυτό που λέμε, που λένε πολλοί, ότι εκεί που δεν μας δεχόνταν, δεν μας δέχονταν και μας διώχνανε, τώρα προεδρεύουμε. Και στο ερώτημα το βασικό βέβαια, δείχνει ότι ο ίδιος αντιλαμβάνεται το ότι άλλο είναι τα οικονομικά μεγέθη να πηγαίνουν καλά και άλλο να φτάνουν στον κόσμο κάτω και να τα καταλαβαίνει. Και μάλιστα μου είπε ότι εγώ θα το έλεγα και πιο χοντρά από ό,τι το είπατε εσείς. Ναι. Το θέμα είναι να το δείξει τους επόμενους μήνες.
1: Όταν λέει πας στο ταμείο, δεν σκέφτεσαι τα μακροοικονομικά. Αλλά το πορτοφόλι.
0: Δεν σκέφτεσαι το πορτοφόλι σου. Σκέφτεσαι και με αυτό πρέπει να πληρώσεις και τα πράγματα εκεί είναι ζόρικα. Και για τα καύσιμα, που είπαμε ότι όταν ανεβαίνει η διεθνώς τιμή του πετρελαίου, δεν προλαβαίνει να κάνει ο εκφωνητής στην τηλεόραση και έχει ανέβει η τιμή στο βενζίνη, στο βενζινάδικο. Όταν συμβαίνει το ανάποδο, όπως τώρα για παράδειγμα, που το πετρέλαιο έχει πέσει σημαντικά, στο χαμηλότερα του τριμήνου έχει πέσει. Μιλάμε για 1 και 2 λεπτά. Και επειδή έκανα ρεπορτάζ θες, θέλω να σου πω τα δηληστήρια αυτές τις μέρες πουλάνε στα βενζινάδικα 1 και 2 λεπτά φθηνότερα. Τίποτα δηλαδή. Τα βενζινάδικα έχουν πλαφόν. Σωστό. Δεν μπορούν να κάνουν μεγάλες αυξομοιώσεις. Από τα δηληστήρια εξαρτάται κυρίως πόσο θα πέσει η τιμή. Και όχι από τα βενζινάδικα, έτσι. Γιατί μην δέρνουμε τζάμπα ανθρώπους. Να μην δέρνουμε κανένα δηλαδή. Αλλά λέω μην κατηγορούμε τζάμπα ανθρώπους.
1: Είδα τις προβλέψεις της Τραπέζης της Ελλάδος από 3,1 να θεωρεί 3,6 ο πληθωρισμός. Τη νέα χρονιά, τη χρονιά που δεν περνάμε, έτσι, ένα μικρό πράγμα.
0: Λοιπόν, να πω ένα ωραίο.
1: Ναι.
0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον Ιεράρχη. Αυτός δεν είναι?
1: Ναι, ναι, τον Κυθύρων.
0: Τον Κυθύρων, τον Μητροπολίτη Κυθύρων, ο οποίος είναι ο ένας, δεν ξέρω αν είναι ο μοναδικός.
1: Ήταν και στην Κρήτη ο ένας.
0: Υπάρχει κι άλλος. Ωραία. Ναι, ναι. Ο οποίος βγήκε δημοσίως και είπε ότι εγώ την αύξηση που μου δίνουν θα τη δώσω όλοι για κοινοφελείς σκοπούς. Και θέλουμε να μας μιλήσει ο Μητροπολίτης Κυθύρων με το καλό και αντικυθύρων, ο κύριος Σεραφείμ, για την απόφαση αυτή των αυξήσεων στους ιεράρχες. Και θα έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Μάλτζο. Είχαμε χθες δημοσκόπηση πάλι από την ΑΛΚΟ, η οποία δείχνει. Και άλλη μια δημοσκόπηση που δείχνει τον κύριο Τσίπρα στη δεύτερη θέση και ευκρινώς στη δεύτερη θέση και μάλιστα με μονοψήφια διαφορά από την Νέα Δημοκρατία, στο 9,5% η διαφορά αν δεν κάνω λάθος. Και από κάτω, πρέπει να βρούμε ακριβώς τα νούμερα για να μιλάμε περίπου, κάτι λιγότερο νομίζω από 4 μονάδες.
1: Αλλά και καθαρά πάνω από την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, 1,5 με 2 μονάδες πάνω από την κυρία Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,3%, η Ελλάς είναι στο 14,2%, το ΠΑΣΟΚ στο 10,3%, είναι κάτι λιγότερο από
1: 3,9%.
0: Αυτό είναι ξερή πρόθεση ψήφου να πούμε. Η ΑΛΚΟ είναι η μόνη εταιρεία η οποία δεν κάνει εκτίμηση, αναγωγή και όλα τα υπόλοιπα.
1: Για να μην πω, θα έχει τον κύριο Παναγόπουλο, τον Κώστα Παναγόπουλο εδώ στην εκπομπή, θα τα ακούσει τώρα.
0: Για να μην γκρινιάζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1, η Ελληνική Λύση το 6,6, το ΚΚΕ στο 6,2, η Πλεύση στο 3,6, η Φωνή Λογική στο 2,9, το ΜΕΡΑ25 στο 2,8, η Νίκη στο 1,3, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1 και ένα 16% αναποφάσιστο.
1: Σας είχαμε πει περίπου για το τι πώς έχουν τα πράγματα από χθες πριν ξεκινήσει εδώ, πριν δημοσιοποιηθεί η δημοσκόπηση, τι δείχνουν οι νέες δημοσκοπήσεις. Θα σας πούμε τη δεύτερη ώρα και αρκετά ακόμα, γιατί σε λίγο πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε στα δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα.
0: Πάει και ο Ταμάν, πάει και ο Λουτσέσκου,
1: ναι,
0: περιμένουμε
1: ναι.
0: Καινούργιους. Λοιπόν, θα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το tjadjala.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Η κορυφή

0: Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
3: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξανάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ μαζί μας στην κονσόλα του ήχου, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στο 211-1080-880 απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα. Αν έχετε κάτι να μας πείτε, έχετε λόγο να τις τηλεφωνήσετε, καθώς κληρώνουμε ένα εισιτήριο μεταεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines. 211-1080-880. Η κλήρωση θα γίνει στις 11 παρά 5. Ταξίδι με τη φιλοξενία της ANEC Lines και υποφελή σου έκπτωση 50% για τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Ή αναζήτησε το πακέτο προσφοράς που σου ταιριάζει από 114 ευρώ για ένα άτομο και ένα γιοταχή. Κρατήσεις ANEC.gr 211-89-19-800 στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Λοιπόν, Σωτήρη, μην το ξεχάσω, έτσι. Μικρό το μέγεθος πια, αλλά έχει το ενδιαφέρον του γιατί έχει κινητικότητα. Έχει σήμερα κοινοβουλευτική ομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ, τυπική λέει, για να αποφασίσει για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην τεθεί θέμα μέσα για το τι κάνει το κόμμα για ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν ξέρω αν θα πάει ο Πολάκης που τον έχουν. Ο κ. Φάμελος τον έχει θέσει εκτός κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Πώς θα πάει.
1: Θα πάει, αφού. Ξέρω εγώ.
0: Αφού το έχει θέσει εθώς, εκτός.
1: Ξέρεις, το πέρσι πάνω στον πούμε. Γι' αυτό. Λέω λοιπόν δύο πράγματα με ενδιαφέρον. Πρώτον, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αντικατασταθεί από εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης. Κοινή συνενέση.
0: Τη βούλησή του, ναι.
1: Κοινή συνενέση. Δεύτερον, σε αυτό θα αντικατασταθεί, λένε οι πληροφορίες, ο κύριος Νίκος Παπάς από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σε μεγάλη κόντρα με τον κύριο Φάμελο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, δύο. Και τρίτον, έχει ενδιαφέρον. Στην ομιλία του Τσίπρα χθες ήταν δύο βουλευτές. Ένας ομιανοτικός που έφυγε από τη Νέα Αριστερά και η κυρία Λινού. Mm-hmm. Αλλά και ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Παναγιωτόπουλος. Από την Αχαΐα. Δεν έχει το ενδιαφέρον.
0: Έχει το ενδιαφέρον. Τώρα φαντάζομαι ότι ο κ. Τσίπρας θα έχει τους ανθρώπους του εκεί στην Αχαΐα. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, από μέσα στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατρός, σοβαρός άνθρωπος κλπ. Αλλά έχει κάνει ούκο λίγες πατάτες στη διάρκεια της θητείας του κοινοβουλευτικής. Έτσι δεν είναι.
1: Δεν εξετάζω την ποιότητα. Εξετάζω το γεγονός ότι είναι βουλευτής ενός κόμματος.
0: Μάλλον πήγε.
1: Σκέψε ένας βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ρε παιδί μου.
0: Να πήγαινε χθες εκεί.
1: Να πάει στο Πασόκ. Ή στο που λέει ότι είμαστε εδώ πιο κοντινό κόμμα να συγκυβερνήσουμε, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Πώς θα φαίνονταν, θα ήταν ένδυση.
0: Ναι, σωστά. Θα έχει ενδιαφέρον επίσης.
1: Δηλαδή, σε συγκέντρωση υπάρχουν βουλευτές του ίδιου κόμματος.
0: Ανυπομονώ να μιλήσουμε με τον κύριο Μάντζο στις 11 παρά 20 που τον έχουμε, τον βουλευτή επικρατείας του Πασόκ, στενός στην Ελλάδα του κ. Ανδρουλάκη. Καθώς έχουμε άλλη μια δημοσκόπηση που το Πασόκ είναι στην τρίτη θέση και μάλιστα μακράν της. Τρεις-τέσσερις μονάδες είναι μακράν, όπως το κάνουμε.
1: Μεγάλο, ναι.
0: Δεύτερη θέση. Στην πρόθεση την ξέρει, στην εκτίμηση, αν αυτό γίνει εκτίμηση, σίγουρα θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, αλλά στην εκτίμηση βράζει, αφού δεν υπάρχει. Να μην μιλάμε για αυτήν.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Να μην μιλάμε για αυτήν. Γεια σου, Αλιτάμπουρα, καλημέρα, Λάνια, Πιερακάκης, λέει Θεός. Πώς έλεγε ο Βοσκόπουλος, όχι και Θεός, πώς το λένε, ή τι Θεός, ή μη Θεός. Καλημέρα στη φίλη μας την Αναστασία. Κάτσε γιατί είχε έρθει μια σειρά από μηνύματα. Ο κύριος Γιάννης δεν ευχαριστήθηκε καθόλου με τα ερωτήματα που κάναμε. Ήθελε μαστίγωμα. Καλημέρα από Στουτγκάρδη, λέει ο Μαργαρίτης, για το ότι η Ελλάδα προεδρεύει το φίλο στον κύριο Τσίπρα, γιατί αυτός την ξελάσπωσε, τράβηξε τα χειρότερα και τώρα τον πολεμάνε όλοι. Ποιος όμως χρεοκόπησε τη χώρα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Καλημέρα στην όμορφη Φραγκφούρτη. Είναι πολύ ωραία, όντως. Καλημέρα στον κύριο Ζαχαράκη, γιατί ο δημοσιονομικός χώρος είναι πάντα μικρότερος από την ανάγκη δημιουργίας υπερπλεονάσματος. Το υπόλοιπο δεν μπορώ να το διαβάσω. Ζητά συγγνώμη, αλλά το έχετε βάλει στον τίτλο. Τι λέει ο Νίκος, γέμισε από άπετα βουνά, λέει, για να κονομάνε διάφοροι, λέει ονόματα, δεν πρέπει να τα πω στον αέρα, αλλά τώρα πείτε σε εδώ πέρα να πάρετε τις αγωγές εσείς. Αντί για μένα. Καλημέρα. Θα ρωτήσω τον κύριο Πιερακά για ερωτήματα που βάζει η αγορά. Όσα μπόρεσαμε, ρωτήσαμε. Ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Δεν πάει τακτικά σε ραδιοφωνικά στούντιο να δώσει συνέντευξη ο υπουργός.
1: Θέσαμε πολλά ερωτήματα, εν αλήθεια.
0: Και εγώ έτσι νομίζω. Ας ασχοληθεί λέει ο Νίκος με την αστιοθεσία των τραπεζών, τις υπέροχες αμοιβές των δούσου των ανακεφαλοποιημένων τραπεζών και τον αναβαλλόμενο φόρο. Που πραγματικά δεν ξέρουμε τι γίνεται με αυτό και δεν ρωτήσαμε, η αλήθεια είναι, αλλά τι να πρωτοπρολάβεις. Καλημέρα, είναι δυνατόν να μας λένε ότι ανεβαίνει μισή μονάδα η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλοι ξέρουν ότι έχασε το momentum και όποτε γίνουν εκλογές χάνεται η αυτοδυναμία. Διασώζεται να δούμε τον Τσίπρα που δράζει μπαμπούλας για παλιοδεξιούς και ελαφροδεξιούς και διάφορα άλλα μας λέει. Φίλος μας, την καλημέρα μας, να είστε καλά. Μια καλημέρα στον Αλέξανδρο να στείλω εγώ, στη Λίνα τη φίλη μας, καλημέρα σου, μπορεί να είναι με τόσους δολοφόνους που βρίσκονται ανάμεσά μας, Αντιγόνη, καλό ταξίδι φως.
1: Εκεί στη Δράμα που ήταν,
0: αυτή η ιστορία με τον αστυνομικό που μαχαίρωσε και σκότωσε τη γυναίκα του με το μαχαίρι και μετά αυτοκτόνησε. Ήταν λέει σε διάσταση το ζευγάρι και είχαν συμφωνήσει να χωρίσουν μετά το ότι το παιδί του τέλειωνε το. Άφησε το παιδί ορφανό και από πατέρα, τα παιδιά ορφανά και από πατέρα και μητέρα. Πήγαινε και σε ψυχολόγο εντωμεταξύ.
1: Πρώτα απ' όλα σκότωσε έναν άνθρωπο. Έτσι,
0: σκότωσε έναν άνθρωπο και άφησε τα δύο παιδιά ορφανά από πατέρα και μητέρα. Αυτό λέω, ναι. Και έχει μια ανάρτηση, ίσως προφητική της κοπέλας, άντε δεν
1: το φοβόταν μόλις, έτσι,
0: ναι, η οποία λέει ασχολούμαστε λέει με το Pride και τους ΛΟΑΤ και λέει και δεν ασχολούμαστε με, περνάμε περιστατικά, πώς το λένε, σφαγών γυναικών.
1: Κάτι φοβότανε. Κυρίως προς εσάς,
0: κάτι φοβότανε.
1: Προς εσάς τα αγόρια, όταν μια γυναίκα δεν μας θέλει, όταν μας απατάει, όταν οτιδήποτε, δεν τη σκοτώνουμε, δεν τη δέρνουμε, χωρίζουμε.
0: Ναι, άντε πες το.
1: Εντάξει, να το ξαναπώ λοιπόν. Και αισθάνομαι πολύ μάγκας που το λέω. Λέω, όταν ένα κορίτσι, μια σχέση, μας απατάει,
0: δεν μας θέλει, μας απατάει.
1: Νομίζουμε ότι το συζητάμε. Ή ζηλεύουμε, ή οτιδήποτε, δεν σκοτώνουμε, δεν δέρνουμε, δεν βρίζουμε.
0: Γι' αυτό χωρίζουν οι άνθρωποι.
1: Τι κάνουν, γι' αυτό υπάρχει ο χωρισμός, έτσι. Και θα ξαναβρούμε όλοι τον δρόμο μας, ξαναβρούμε αγάπες, θα ξαναβρούμε οτιδήποτε, αλλά όχι αυτά τα πράγματα. Πρέπει, είναι σοβαρό πια το θέμα αυτό. Είναι σαφώς ότι είναι εμφυλιβία, δεν το συζητάμε σε αυτή την ιστορία. Και πρέπει να το δούμε πολύ πιο σοβαρά σαν κοινωνία και σαν πολιτεία και σαν μέσα ενημέρωσης μαζί.
0: Και πρόσεξε, εδώ μιλάμε για το κίνδυνο που διέτρεχε μια και τελικά το πλήρωσε με τη ζωή της μια γυναίκα αστυνομικός, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, με ό,τι αυτό συμβαίνει. Πόσο κάποια άλλη, η οποία είναι, ούτε δουλειά έχει, αδύναμη είναι, δεν έχει καν τη δυνατότητα που
1: γιατί
0: έχει.
1: Γιατί και αυτό να το πούμε, παιδιά. Πολλά κορίτσια, επειδή αισθάνονται αδύναμοι, έχουν ανάγκη τον άντρα.
0: Οικονομικά.
1: Οικονομικά, είναι έτσι.
0: Και μένουν στα σπίτια μόνο γιατί...
1: Γιατί δεν μπορούν αλλιώς, γιατί έχουν οικογένεια. Για να στρώσουμε λοιπόν.
0: Εντάξει.
1: Εμείς.
0: Ντροπή πραγματικά για το αντρικό φύλλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν
1: τώρα να πω κάτι, θέλω ακόμα στο τέλος μου 3,5 λεπτό μόνο. Δεν χωράει η αμφιβολία ότι ο χειρισμός με το θέμα της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου στο Υπουργείο Εξωτερικών ήταν αεραστεχνικός, ήταν χωρίς νόημα, ήταν χάλια, πώς να το πω έτσι. Όμως σαν ιδέα ο υπηρεσιακός υπουργός, υφυπουργός εξωτερικών, είναι σωστό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένας υφυπουργός εξωτερικών μόνιμος μένει σε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Γίνεται η κυβέρνηση, πώς τον λέγανε, πες με, το Παπαδήμου.
0: Ναι.
1: Το δικαστικό, πες τον, που ήταν μετά και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Γίνεται λοιπόν, μένει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια συνέχεια δηλαδή. Και τα κόμματα τα εξουσίας δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Μην κοροϊδευόμαστε. Να πούμε ότι έχουν μεγάλες διαφορές το ΚΚΕ με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Να το πούμε. Τα κόμματα ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους.
0: Αλήθεια.
1: Στην εξωτερική πολιτική, ως προς τις γενικές αρχές πάντα λέμε, έτσι. Λοιπόν, μένει λοιπόν δεύτερον στο διπλωμάτι, στο Υπουργείο Εξωτερικών κάθε φορά είναι και ένας διπλωμάτης. Και πηγαίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο και έχει και μια άποψη. Θα πήγε κάτι παραπάνω προφανώς να ξέρει. Να μεταφέρει και απόψεις. Καλό πράγμα είναι. Οι χειρισμοί ήταν χάλια, αλλά από την άποψη μιας κυρίαρχης πολιτικής αυτό είναι καλό. Αυτό ήθελα να πω. Και η κυρία Παπαδοπούλου είναι, πώς να το πω, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετική διπλωμάτης. Δεν είσαι μας αν διαφωνώ εγώ, έτσι.
0: Δεν έχω άποψη.
1: Δεν ταυτίζομαι. Δεν έχει το ένα κάνει το ένα με το άλλο.
0: Δεν έχω άποψη επί του θέματος.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι είχαν πάει χθες βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ στην συγκέντρωση στην Οικία. Αλλά το έμαθα τώρα, γιατί δεν βλέπα τα ρεπορτάζ.
1: Ένας ήταν ο Αγχομήρης και αυτός, ένας.
0: Ναι, ένας. Ναι. Ναι. Και η κυρία θα τον πάρει. Θα τον πάρει.
1: Εγώ πιστεύω ότι όσοι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Τσίπρα να ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Τι του λένε δηλαδή ο κόσμος, του λένε προχώρα με νέα πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να πάρει και αυτός που σκόπευε να πάρει. Όχι όλους, αλλά λιγότερους και αργότερα θα λέγαμε.
0: Βάλε λίγο τον κύριο Τσίπρα εδώ από την Νίκη χθες το βράδυ. Αυτό εδώ. Αν

0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, το ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα. Αισιόδοξο είναι.
2: Παίζει το χαρτί, το ξέρεις τώρα.
1: Το ότι εγώ είμαι απέναντι στο Μητσοτάκη. Αυτό είναι το χαρτί που παίζει. Εγώ είμαι απέναντι στο Μητσοτάκη. Να δω τώρα πώς θα το αντιμετωπίσει το Πασό. Και επίσης, πέρα από αυτό, από κάτω από τα τρία κόμματα, τέσσερα και την κυρία Καριστιανού, πέντε βάζω και τον κύριο Βελόπουλο που και αυτός εμφανίζεται με απώλεια στη δημοσκόπηση αυτή. Από εκεί πέρα κάτω χάνονται κόμματα. Η Πλεύση Ελευθερίας, για παράδειγμα, δείχνει να έχει πολύ μεγάλη πτώση. Γιατί έχει να τις παίρνει και η κυρία Καριστιανού, βασικά φαντάζομαι εγώ, κυρία Καριστιανού, και ο κύριος Τσίπρας κάτι θα παίρνει, φαντάζομαι. Λίγα αλλά κάτι θα παίρνει.
2: Έχει
1: ναι. Λίγα αλλά κάτι θα παίρνει. Και δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί
2: κυρία
1: να παίρνει.
2: Η κυρία Καριστιανού έχει πτώσει 1,5 μονάδα σε σχέση με τη δημοσκόπηση που έγινε για το Flash.gr της ίδιας εταιρείας, της Alco, μερικές εβδομάδες πριν στο τριμμό. Είχε ανακοινώσει το κόμμα πολύ λίγες εβδομάδες. Δύο, νομίζω ήταν. Δεν λέω την ακριβή αριθμό.
1: Την προπερασμένη Παρασκευή.
2: Προπερασμένη, όχι, να το έχει ζωτήρι.
1: Την προπερασμένη Παρασκευή. Μπράβο. Έγινε, ναι, το ξέρω γιατί τη θυμάμαι.
2: Ναι.
1: Ψάχνω την πράγμα. Και δεν την έβρισκα τότε, ναι. Και δεν θυμάμαι και ακριβώς τα υπόλοιπα νούμερα, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό ισχύει. Τέλος πάντων, εντάξει, με δημοσκοπήσεις είναι αυτές. Οι δημοσκοπήσεις αλλάζουν, διαφοροποιούνται κλπ. Αλλά δείχνουν μια τάση που λένε. Επίσης, επειδή δεν μπορεί να απαντάει ο άλλος, είναι η φωτογραφία της στιγμής, γιατί δεν πολλές στιγμές μαζεμένες.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Έχουμε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης μια αυτό, γιατί το παρουσιάζουμε ως δεδομένο, έτσι. Με αποτέλεσμα ένα κόμμα μετά να μείνετε.
1: Ναι.
2: Και να λέει αυτά που λέει για τις δημοσκοπήσεις. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Άλλοτε δίκαια και άλλοτε άδικα.
1: Ναι.
2: Σε αυτή την ιστορία. Ναι. Και υπάρχει και ένα θέμα το οποίο είναι αντικειμενικό, παιδιά. Ότι δεν ξέρει καμία εταιρεία δημοσκοπήσεων, κανένας αυτή τη στιγμή, ούτε τα κόμματα, ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα που θα ψηφίσει. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Ποιοι θα πάνε στις κάλπες.
1: Ναι.
2: Θα πάνε λίγοι, πολλοί, περισσότεροι, λιγότεροι. Πόσοι θα πάνε. Αυτό δεν θα κρίνει ποσοστά.
1: Ναι.
2: Είναι έτσι.
1: Σωστά.
2: Θυμίζω ότι ο Κώστας Καραμαλής έχασε το 2009 γιατί ένα περίπου εκατομμύριο ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν προσήκανε στις κάλπες, δεν ψήφισαν άλλο κόμμα, αλλά δεν πήγαν, έτσι δεν είναι. Επίσης βλέπουμε ότι πολύ λίγο έβλεπα τα επιμέρους στοιχεία, τα νέα κόμματα σηκώνουν κόσμο από τον καναπέ. Στους αναποφάσιστους, δηλαδή, ακόμα και στους αναποφάσιστους, πέντε νομίζω παίρνει ο Τσίπρας, τρεις παίρνει η Καριστιανού από το μεταξύ των αναποφασίστων. Αυτό τι σημαίνει, αν δούμε ποιους και αν θα σηκώσει ο Σαμαράς. Αλλιώς ποιος θα πάει να ψηφίσει, άλλο να πάνε 5 εκατομμύρια, άλλο 7, άλλο 2.
1: Καλημέρα, μορφόπεδα. Ο πατέρας του αγαπημένου Πιερακάκη είναι από την Αρεόπολη, λέει Τσίμοβα. Και η μητέρα του από τους Κροκιές, η Λεβέτσοβα. Και ο παππούς μου λέει από την Αλαγωνία, εσύ σώμα να σέβεστε. Ο φιλοκοπιός Καδιάνης.
2: Τι λένε, ποιος είναι?
1: Ο Γιάννης Κοροπάκης. Να σέβεστε, γιατί?
2: Σεβόμαστε.
1: Σαρδανάπαλος λέει, αν παίρνει για λεκοτές θέσεις ο Τσίπρας θα του παίρνει το δίπλωμα. Γιατί το έλεσε αυτό, εγώ μια χαρά νυφάλιο τον έβλεπα. Καλημέρα στο φίλο μας, το γιο του Λουτράκη. Πείτε στο Τσίπρα ότι ο λαός δεν ξεχνάει τους προδότες. Αμάν πια με τους προδότες. Δηλαδή, τα ίδια θα λέμε πάλι.
2: Στο κουδί.
1: Τα ίδια πάλι για τους προδότες. Λοιπόν,
2: ξέρεις, εγώ που έχω πάρει το μέρος του κυρίου Γεραπετρίτη στις επιθέσεις που το γίνονται,
1: ναι,
2: έτσι, σε αυτή την ιστορία, είναι άλλο πράγμα διαφωνείς. Έχεις μια άλλη άποψη για την εξωτερική πολιτική.
1: Και
2: είναι άλλο πράγμα να τον λες προδότη. Για να μαζευτούμε λίγο.
1: Έχουμε αποκτήσει, άκου, αυτή την ευκολία την αποκτήσαμε από την ιστορία των μνημονίων και μετά. Εγώ θυμάμαι πολύ σκληρές κόντρες κλπ. Αλλά η λέξη προδότης δεν ακουγόταν. Λοιπόν,
2: ο Ανδρέας που ήταν Αμερικανός.
1: Ή ακουγόταν. Τι?
2: Ο Ανδρέας που ήταν Αμερικανός.
1: Ποιος τον είχε πει από τι, ποιος τον είχε πει. Α, στα συνθήματα εννοείς.
2: Αφού
1: υπηρέτησε στο Αμερικανικό ναυτικό.
2: Τι είναι, αυτό.
1: Ναι, αυτό λέγανε.
2: Και ο μεθύστακας ο Αμερικανός που φωνάζανε.
1: Αυτό ήταν σύνθημα, ναι.
2: Ο κομμουνιστοσυμμορήτης
1: της Ρωσίας. Το Αμερικανός με το προδότης δεν το είπε.
2: Και το συντηρούν παραδοπετάσματος.
1: Το κομμουνιστοσυμμορήτης επίσης ήταν. Σε εποχή εμφυλίου, ρε φίλε. Εγώ τώρα σου μιλάω για εποχές.
2: Και μετά. Το έχουμε μέσα μας. Το έχουμε μέσα μας. Είναι και συγκεκριμένη τακτική πολλές φορές. Να αποκαλεί τον άλλον ελαφρά την καρδία προδότη.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Ναι. Η φασίστα. Ναι. Για ακροδεξιό. Ναι.
2: Κάποτε ναι, ήταν και πρόεδρος της ΕΣΥΑ ο Μακαρίτης, ο Άρης ο Μανολάκος, είχε πει άρε να κατέβαζαν κάποιοι τις άβρες στον δρόμο να καταλάβουμε ποιοι είναι δεξί και ποιοι είναι αριστεροί, ποιοι είναι αγωνιστές και ποιοι δεν είναι. Δηλαδή μην το φέρει η ιστορία. Μην φέρει ιστορία πόλεμου να φανούν ποιοι είναι πατριώτες και ποιοι δεν είναι.
1: Σάφρες,
2: γιατί θα δεις πολλούς πατριώτες αντί να είναι εδώ στα σύνορα πάνω στα ανατολικά να πάνε στη Λευκάδα και στην Ιδάκη. Άστα.
1: Λοιπόν, πάμε να σας πούμε. Όχι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γρήγορα, γρήγορα, γιατί έχουμε αργήσει. Άντε πάλι μας πήρε τον μπλα. Λοιπόν.
2: Και μείνετε τώρα που είπε και η Παναγία μου, γιατί έχουμε το Μητροπολίτη Κυθύρων.
1: Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολουθήσεις των οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta-one-business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Και το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Για άλλη μα γρήγορα και επιστρέφουμε.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ. Στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
3: Έλα.

0: Τρέκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
8: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
9: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 91, Βασίλης Κουρής.
1: Και ο Σωτήρης Ξενάκης, και χαρά για μας.
0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυθύρων και Αντικυθύρων, ο κύριος Σεραφείμ. Καλή σας ημέρα, Σεβασμιότατε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά.
0: Αφορμή για το τηλεφώνημά μας, για τη συζήτηση που θα κάνουμε, είναι αυτή η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει πολύ σημαντικά τις αμοιβές των Μητροπολιτών, Επισκόπων. Περίπου 100 άνθρωποι είναι συνολικά σε όλη την Ελλάδα και στην οποία εσείς έχετε τοποθετηθεί. Αλλά θα θέλαμε πάρα πολύ να μιλήσουμε μαζί σας και να ακούσουμε και την άποψή σας. Και όχι μόνο για το τι θα κάνετε εσείς προσωπικά.
1: Και τα πραγματικά προβλήματα.
0: Αλλά και γενικότερα.
2: Ακούστε, βρέθηκα μπροστά σε αυτή την απόφαση της κυβερνήσεως. Αυτό το πράγμα έτσι είναι κάποια, ας πούμε, κίνηση εκ μέρους τους, ας πούμε, να ικανοποιήσουν κάποια. Αλλά σκέφτηκα αμέσως ότι είναι τόσες άλλες ανάγκες, ας πούμε, που έχουμε πολλούς, πάρα πολλούς χαμηλόμεσους, χαμηλούς συνταξιούχους, έχουμε νεοδιορίστους καθηγητές, έχουμε τόσα άλλα προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ καυτά. Και σκέφτηκα, λέω προσωπικά, δηλαδή εγώ τοποθετούμε προσωπικά,
0: ναι, ναι,
2: ότι δεν μου χρειάζεται κάτι άλλο, θα ήθελα αυτό, ας πούμε, να ικανοποιήσουμε κάποιες αζήρυτες και βασικές ανάγκες εδώ στο νησί. Έχουμε ιδρύσει πριν από ένα εξάμηνο περίπου μία ΜΚΟ, είναι, ας πούμε, οργάνωση, φιλοστοργία, και αυτό αποσκοπεί στο να βοηθήσουμε δύο τομείς εδώ του νησιού, την υγεία και την παιδεία. Έχουμε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδος, έγινε σε κτήμα μοναστηριακό του Αγίου Θεοδόρου, mm-hmm, που εδώ το προσφέραμε όταν ήρθα εδώ πριν από 20 χρόνια επί Μακαριστού Χριστοδούλου. Προσφέραμε αυτό και έγινε ένα τέλειο νοσοκομείο, το οποίο έχει 14 θέσεις γιατρών και τώρα είναι 4 και φεύγουν 2.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ, γιατί προκυρήσονται κάποιες θέσεις. Έρχονται οι άνθρωποι, βλέπουν εδώ ότι δεν έχουν, ας πούμε, τρόπο να μείνουν σε σπίτια, ας πούμε, φτηνά, να μπορέσουν, ας πούμε, να επιβιώνουν, γιατί μερικοί είναι και ενεδιόριστοι κλπ. Δεν προτιμούν τον τόπο εδώ. Δεν τον προτιμούν και φεύγουν. Το ίδιο και με τους καθηγητές. Το ίδιο, ένας νεοδιόριστος καθηγητής έρχεται εδώ, πόσο παίρνει, να δίνει 600-500 για το ενίκιο, τι θα του μείνει, τι θα κάνει ο άνθρωπος. Και πάλι, περνούνε μήνες, ας πούμε, από την αρχή του σχολικού έτους και έχουμε κενά. Αυτά τα δυο μας απασχόλησαν πολύ εμάς την τοπική εκκλησία και ιδρύσαμε αυτό το σύλλογο, είμαι πρόεδρος, και σκεφτήκαμε να προσταθούμε σε όλα τα σωματεία, ας πούμε, εντός και εκτός της Ελλάδος, τα κυθαιροϊκά, και σε όποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ευαισθησία και θέλουν να βοηθήσουν σε αυτούς τους δύο τομείς.
0: Μπράβο,
2: έρχεται τώρα, ναι, έρχεται τώρα αυτό το και αμέσως σκέφτηκα, λέω, δεν μου χρειάζεται κάτι, θα τα δώσουμε εκεί. Θα μου πείτε, δεν λύνω έτσι το πρόβλημα.
0: Όχι, αλλά είναι συμβολικό
2: αυτό
0: και...
2: Αυτό είναι ένα προζύμι, όπως είπα, ένα προζύμι.
0: Σεβασμιότατε,
2: ναι,
0: το ερώτημα μου είναι το εξής. Προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι γιατί θα λύσει το πρόβλημα, αλλά γιατί είναι συμβολικό αυτό, ότι η Εκκλησία δεν συμμετέχει μόνο στο κομμάτι το πνευματικό, αλλά και στο κομμάτι της κοινωνίας.
2: Έτσι.
0: Στάθηκε στα πόδια της, εγώ θα έλεγα, και στα μνημόνια η κοινωνία σε ένα μεγάλο κομμάτι, επειδή υπήρχε η Εκκλησία. Το θέμα είναι όμως ότι η κυβέρνηση λέει ότι εμείς δεν το κάναμε μόνοι μας. Ένα επιχείρημα είναι αυτό με τους μουφτίδες, τους δύο μουφτίδες, το ακούσατε. Το άλλο είναι όμως ότι τη ζητήθηκε από την Ιερά
1: Συνόδο.
0: Το ερώτημα λοιπόν είναι αν εσείς έχετε εικόνα αυτού του αιτήματος, αν έχει τεθεί από άλλους Μητροπολίτες σε διάρκεια συνεδριάσεων που κάνετε όταν είστε στην Ολομέλειά σας, ιεράρχες, όταν συνέρχεστε, δεν ξέρω, μία φορά το χρόνο, δεν θυμάμαι κάθε πότε.
2: Είναι η Σύνοδος, είναι η
0: Ιερά Συνόδο. Ναι, έχει τεθεί αυτό το ζήτημα.
2: Μπορεί αυτό να έχει τεθεί, ας πούμε, εφόσον το είπε και όλα, ας πούμε, και ο Πρωθυπουργός, ότι είναι χρόνιο έτοιμο.
0: Εσείς ξέρετε τις ανάγκες ενός Μητροπολίτη, γι' αυτό σας ρωτάω. Εσείς μάλιστα είστε και σε μια Μητρόπολη μικρή, δεν είστε σε μεγάλη Μητρόπολη.
2: Σύμφωνοι.
0: Ναι.
2: Εγώ ανάγκες έχουμε, εντάξει. Αλλά το θέμα είναι όμως, υπάρχουν και άλλες ανάγκες. Δηλαδή να κοιτάμε και προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω μόνο. Προς τα κάτω. κάτω. Δηλαδή είναι, σας είπα, χαμηλό μισθή, χαμηλό συνταξιούχοι, πολίτευοι, ιερείς.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Δηλαδή είναι τόσες περιπτώσεις, ας πούμε.
1: Να σταθούμε λίγο στους ιερείς σεβασμιότατες.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Πόσο παίρνουν, πώς τα βγάζουν?
2: Κοιτάξτε, είναι και κάποια επιδόματα, αν είναι πολίτευοι, κάτι γίνεται, αλλά έχουν ανάγκες, έχουν παιδιά, σπουδάζουν. Δεν είναι έτσι μικρό πράγμα αυτό. Εγώ θα χαιρόμουν και προσακεί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις να δοθεί και σε εμάς, εντάξει, εγώ για μένα υπέρχεται αυτά που είναι και μάλιστα δεν έχω και προσωπικά έξοδα. Δεν είναι θέμα να... Το θέμα είναι τι θα κάνουμε για τους ανθρώπους που είναι κοντά μας, δηλαδή. Πώς θα τους δούμε αυτούς τους ανθρώπους? Τι θα τους πούμε? Διότι όταν άλλος πεινάει, έχει βαριές φορολογίες, έχει τώρα τα πράγματα ανεβαίνουν όλα, τη μάρεθη, τα πάντα. Τι να τους πούμε αυτούς τους ανθρώπους, καταλάβατε? Γι' αυτό σκέφτηκα αυτό, να κάνουμε εδώ, στον τόπο μας. Εάν αυτό ευδοκιμήσει και πετύχει, θα είναι μεγάλη υπόθεση για να έχουμε γιατρούς και εκπαιδευτικούς. Και μάλιστα έχουμε και το εξής, ας πούμε, στο σκεπτικό μας, ας πούμε, μια ενορία εδώ από τις μεγαλύτερες, έχει ένα οικόπεδο 14 στρέμματα και θέλω, ας πούμε, να το βάλουμε στο ΕΣΠΑ, αν μπορούσαμε, ας πούμε, να κάνουμε μια όρημη μελέτη για να κάνουμε εκεί κατοικίες ιατρών, καθηγητών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων που θα έρχονται εδώ. Ξέρετε τώρα, να μην βρίσκουν οι άνθρωποι, γιατί εδώ είναι όπως και σε άλλα μέρη τουριστικά, κρατούν τα σπίτια για το καλοκαίρι, ας πούμε, παίρνουν υψηλά ενίκια κλπ. Και οι άνθρωποι εδώ που έρχονται, πώς θα εξυπηρετηθούν?
0: Ναι, αυτό με
2: και αυτό θέλω έτσι και τους ιατρούς. Εμείς σε αυτό το οικόπεδο που σας είπα εκεί, του Αγίου Θεοδόρου, εκεί, θέλουμε να δούμε τι όρους έχουμε δομήσει ως ακόμα, να κτίσουμε δίπλα και κατοικίες ιατρών. Να μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν και ένα επίδομα να μπορούσαμε, γιατί παλαιότερα υπήρχε ένα επίδομα που δινότανε στους ιατρούς. Ένα κίνητρο. Εδώ είμαστε παραμεθόριος προς νότων.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να μπορέσουμε να τους έχουμε.
0: Ναι.
2: Για τους καθηγητές βέβαια, πολύ και για τους καθηγητές σκεφτόμαστε.
1: Λοιπόν, σεβασμιότατε, έχουμε πάρει εδώ με το Σωτήρι εκατοντάδες χιλιάδες συνεντεύξεις. Θέλω να σας πω, για μένα, φαντάζομαι και για το Σωτήρι, ήταν μια από τις πιο συγκλονιστικές συνεντεύξεις που έχουμε πάρει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά, καλέ μου άνθρωπε.
0: Σας ευχαριστώ
2: πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κηθήρων και Αντικηθήρων, ο κύριος Σεραφείμ, ο οποίος έχει ανακοινώσει εδώ και λίγες μέρες ότι το κομμάτι της αύξησης που θα πάρει θα το χορηγήσει όλο για μία σειρά από πράγματα για τα οποία μας εξήγησε. Είπε ότι υπάρχει νοσοκομείο με πολύ καλό νοσοκομείο με 14 θέσεις γιατρών, που έχει μόνο 4, από τις οποίες 2 φεύγουν.
1: Γιατί
0: δεν έχουν να μείνουν. Δεν έχει εκπαιδευτικούς, δεν έχουν που να μείνουν εκπαιδευτικοί. Χώρια η άποψη που διατύπωσε.
1: Να χτίσουν και σπίτια, λέει, και να έρθουν να κάθονται. Φοβερά πράγματα.
0: Μέσω των ΕΣΠΑ κιόλας, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Μητροπολίτης είναι 70, για την ηλικία του, δεν είναι πολύ μεγάλος, είναι 74 ετών. Είναι 20 χρόνια εκεί από το 2005, 21 χρόνια φέτος κλείνει εκεί. Και μακάρι, λέω τώρα εγώ, όλοι οι ιεράρχες να σκέφτονταν όπως σκέφτεται ο συγκεκριμένος.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, πάμε στον συντάκτη μας, τον φίλο, τον Βασίλη Βενιζέλο. Βασίλη.
0: Βασίλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι έχεις να μας πεις.
3: Η πολύ αγαπημένη ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η Μάρο Κοντούλου, νοσηλεύεται από χθες το βράδυ στη πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Χαϊδαρίου Αττικών. Ένιωσε έντονη δυσφορία και αδιαθεσία. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι γιατροί την εξετάζουν πνευμονολογικά και καρδιολογικά. Φαίνεται ότι έχει ένα πρόβλημα στο πνεύμονα. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να εξέλθει υγιής η Μάρο Κοντού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
1: Φοβερή ηθοποιός,
0: Φοβερή και με μεγάλη ζωντάνια
1: και τότε βλέπουμε να παίζει.
0: Τη βλέπουμε σε συνεντεύξεις πρόσφατα.
1: Σε σειρές, σε συνεντεύξεις.
0: Ποιος είχε κάνει μια πρόσφατα μια συνέντευξη στην τηλεόραση?
1: Νίκη
0: Λιμπεράκη, δεν ήταν?
1: Εδώ, δικιά μας.
0: Είχε κάνει μια καταπληκτική συνέντευξη. Μακάρι να είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξεπεραστεί. Αυτό θέλω να πω. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα στην φίλη μας, τον Λέα. Απαράδεκτα δεν τα διόδια στη στενά του Ορμούς, απαράδεκτα είναι τα 20 ευρώ διόδια πληρώνω για να πάω στο χωριό μου στην Καλαμάτα. Εντάξει, μακάρι να μπορούσαμε να τα έχουμε τσάμπα αυτά, αλλά η αλήθεια είναι για να πάω στο χωριό στην Καλαμάτα πριν από 30 χρόνια ήθελες 7 ώρες. Ενώ τώρα πας στην Καλαμάτα σε 3 ώρες. Λοιπόν, πρέπει να γίνουν έργα. Και τα έργα αυτά κάπως πρέπει να πληρωθούν. Πληρώνονται με διόδια. Τι κάνουμε τώρα, δεν είπα ότι δεν μας αρέσει και εμάς, σε κανένα δεν αρέσει να πληρώνει διόδια. Αλλά προτιμάνεις να έχεις δρόμους ασφαλείς. Εκεί σκοτώνοντας τους δρόμους αυτούς, κάθε Σαββατοκύριακο 30, 40, 50 άνθρωποι. Τώρα έχουμε γλιτώσει αυτές τις ζωές. Δεν είναι έτσι απλό το πράγμα. Τι κάνουμε τώρα. Τσάμπα δεν υπάρχει, γενικό επί. Τώρα έχουμε γλιτώσει αυτές τις ζωές.

0: νέες από την Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% σε εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup μέχρι εκπτώσεις υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr, Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Θα σου πω, θα σε βάλω, χθες με την Λιμπεράκη διάβαζες μια χαρά της. Θα σε βάλω Παύλο και σένα στη τέτοια. Έτσι, όχι μόνο στην Νίκη, γιατί είναι κορίτσι. Λοιπόν, έλα πάμε.
1: Με πήρε ένας φίλος μου και μου λέει πω χαρά που είχες που κάνεις εκπομπή με την Νίκη. Φαινόταν.
0: Και άλλος φίλος μου πήρε εμένα. Άστα τώρα.
2: Άκου παραπολιτικά Σωτήρη και Βασίλη που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.

0: Πάρα πολιτικά 90,1, Σωτήρης Ξενάκης.
1: Βασίλης Κούρης.
0: Και χαρά για μας, τηλεφωνική μας γραμμή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
1: Υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας, βλέπω, και εξωτερικών. Κύριε Δημήτρης Μάντζος, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Σκουρή, καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς που είστε μαζί μας. Λοιπόν, χθες ο κύριος Τσίπρας είπε μια φράση, είπε σε ένα 24ωρο γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Εντελώς πνευματικά χθες υπάρχει και μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που έχει μόνο πρόθεση ψήφου μετράει και δείχνει ότι είναι δεύτερος με μια διαφορά περίπου 4 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που είναι τρίτο. Θα μου το σχολιάσετε, μας το σχολιάσετε σε ένα πακέτο όλο αυτό?
2: Νομίζω ότι είναι δικαίωμα του κάθε πολιτικού αρχηγού όταν κατεβαίνει στις εκλογές να θέλει το καλύτερο για το κόμμα του και για τον ίδιο προσωπικά. Ο κύριος Τσίπρας νομίζω το έχουμε ξανασχολιάσει έχοντας έτσι ένα κίνητρο προσωπικής δικαίωσης και ένα προσωπικό σχεδιασμό για το θέμα του νέου κόμματός του. Ναι. Προφανώς έχει το δικαίωμα να εκφράζει αυτή την αισιοδοξία. Απ' την άλλη πλευρά εμείς έχουμε να υπενθυμίσουμε όχι μόνο στον κύριο Τσίπρα αλλά συνολικά στην πολιτική ζωή του τόπου ότι το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία πολλά χρόνια πάντοτε υποεκπροσωπείται στις δημοσκοπήσεις και μπορεί πάντοτε να υπερβαίνει τις δημοσκοπικές του προβλέψεις. Αυτό είναι μια πολύ καλή παράδοση που έχει διατηρήσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν το κάνει ως εκ θαύματος, το κάνει μέσα από πολλή δουλειά, μέσα από το πρόγραμμά του, την ιδεολογική του καθαρότητα και τις βαθιές του κοινωνικές αναφορές. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία απλώς αναπαράγουν θητάτα και συνθήματα, εμείς δουλεύουμε μαζί με την κοινωνία και προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα, πάντοτε μετρημένα, κοστολογημένα και απολύτως εφικτά, όπως κάναμε για τη νέα γενιά με την κοινωνική κατοικία, με τη δεκαήμηνη εργασία και με τις δωρεάν μεταφορές κάτω των 24 ώρων στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Προβληματίζει ότι είναι, δεν ξέρω εγώ, ποσοστή δημοσκόπηση η οποία δείχνει το ίδιο δεδομένο, δηλαδή εσάς τρίτους και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, το κόμμα του κ. Τσίπρα. Είναι τσιχτημένη ταχύτητα.
2: Ναι. Όχι, προφανώς κάθε δημοσκόπηση την αναλύουμε. Δεν την πετάμε, προφανώς κάνουμε τη μελέτη και εξάγουμε τα συμπεράσματά μας, όμως πρέπει να πω ότι για πολλωστή φορά και πέρυσι, για παράδειγμα, πολλές φορές μάλλον και πέρυσι είχαμε δει πολλές δημοσκοπήσεις να, αν θέλετε, καταβαρθρώνουν το ΠΑΣΟΚ και να δείχνουν πολύ ενισχυμένους άλλους κομματικούς σχηματισμούς, όπως για παράδειγμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου το κόμμα. Αυτά άλλαξαν, άρα εγώ συνιστώ γενικότερα μια υπομονή, ψυχραιμία σε όλους και κυρίως επιμονή σε εμάς, στη δουλειά μας και στο πρόγραμμά μας.
0: Εκτιμάτε ότι αυτό γίνεται με σχέδιο, έχει κάποιες σκοπιμότητες ή απλώς υπάρχουν κάποια αντικειμενικά στοιχεία που το ΠΑΣΟΚ υποεκπροσωπείται στις μετρήσεις, κύριε Μάντζιο?
2: Εγώ στέκομαι τώρα.

0: στα αντικειμενικά πιο πολύ, διότι είναι σαφές ότι όταν δημιουργούνται νέοι κομματικοί σχηματισμοί και μάλιστα είτε από πρώην πρωθυπουργό είτε από πρόσωπα με αυξημένη δημοφιλία, είναι σαφές ότι γίνονται και προκαλούνται ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Το αν αυτό μετουσιώνεται και σε αλλαγή πολιτικών συσχετισμών, είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να περιμένουμε αρκετές εβδομάδες ή μήνες ακόμα για να το δούμε δημοσκοπικά.
1: Και λέτε αρχές Σεπτέμβρη δηλαδή.
0: Και πάντως σίγουρα νομίζω ότι τώρα πια το καλοκαίρι είναι μια περίοδος και οι δημοσκόποι μας το λένε κάπως ιδιαίτερη. Σε κάθε περίπτωση η πιο αυθεντική αποτύπωση όλο αυτού θα γίνει με τις εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν. Άρα εμείς έχουμε μία αποστολή να επικοινωνήσουμε ακόμα περισσότερο και πιο θαραλέα το πρόγραμμά μας, να μείνουμε πιστοί στις θέσεις μας, να τις περασπίσουμε κάθε φορά που αυτές αμφισβητούνται, να μην τις εγκαταλείπουμε, και από εκεί και πέρα οι πολίτες στο τέλος της ημέρας θα αποφασίσουν με βάση το πρόγραμμα και τις θέσεις για ένα καλύτερο αύριο, και όχι μόνο, με τα πρόσωπα και τις φρούδες υποσχέσεις.
1: Ο στόχος της πρώτης θέσης εξακολουθεί να είναι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, κατηγορηματικά.
1: Κατηγορηματικά.
0: Ναι, κατηγορηματικά, ναι, αυτός είναι ο στόχος, διότι δεν είναι παραταξιακός ή κομματικός στόχος, είναι κοινωνικός. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις, όπως σωστά επικαλούμαστε στη συζήτησή μας μέχρι τώρα, υπάρχει ένα 75% και πλέον της 100% των συμπολιτών μας που επιθυμεί και επιδιώκει, όχι απλώς επιθυμεί, επιδιώκει την πολιτική αλλαγή. Άρα η δουλειά η δική μας ως κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ακριβώς να πετύχουμε αυτή την πολιτική αλλαγή μέσα από τις εκλογές. Άρα ο στόχος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος, να το πω διαφορετικά, από τη νίκη έστω με μία και περισσότερες ψήφους απέναντι σε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που παράγει και αναπαράγει ανισότητες και αδικίες. Δεν μπορούμε να αντέξουμε μία ακόμα τετραετία Μητσοτάκη, και θεωρούμε ότι ο μόνος τρόπος για να συμβεί αυτό είναι η ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ και του δικού του προγράμματος που θα τεθεί προς αξιολόγηση από τους συμπολίτες μας στις επόμενες εκλογές.
1: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Μια τελευταία εξαγγελία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν συγκοινωνία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τους νέους μέχρι 24 ετών. Δέχτηκε πολύ μια παρόμοια πρόταση μεγαλύτερη για όλους δωρεάν, νομίζω, έκανε ο κύριος Τσίπρας. Δέχτηκε όμως σκληρή κριτική από την κυβέρνηση και τον νυν γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Κερενάκη, και όλους. Ήθελα λίγο έτσι την απάντησή σας στην κριτική που δέχεστε.
0: Βεβαίως. Όσον αφορά τώρα στην πλειοδοσία από τον κύριο Τσίπρα, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εξηγήσει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Θέλω να πω ότι εμείς κάνουμε μια καταγραφή μιας πρότασης και δεν αισθανόμαστε την ανάγκη να πλειοδοτήσουμε ή να αντιπολιτευτούμε την αντιπολίτευση στα μέτρα τα οποία εξαγγέλει. Αν υπάρχει τέτοια ανάγκη στο κόμμα του κ. Τσίπρα, πρέπει να εξηγηθεί γιατί υπάρχει. Εμείς έχουμε ένα στόχο, να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και τις άδικες πολιτικές της. Και στο πλαίσιο αυτό, για να απαλύνουμε τους νέους συμπολίτες μας, επαναλαμβάνω, ως πακέτο προτάσεων, κοινωνική κατοικία, τετραήμερη εργασία, έρχεται τώρα το τρίτο μέτρο που είναι η δωρεάν μετακίνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Γιατί Αθήνα και Θεσσαλονίκη, να το απαντήσω αυτό, διότι εκεί μπορεί το κράτος να βοηθήσει, να συνδράμει ένα μέρος, να καλύψει ένα μέρος του κόστους μετακίνησης έως 24 ετών δωρεάν για τους νέους μας. Το κόστος είναι 30 με 35 εκατομμύρια. Έχουμε τεκμηριώσει ότι αυτό είναι ένα μικρό δημοσιονομικό κόστος έναντι του μεγάλου κοινωνικού ωφέλους που παράγεται από την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς σε περιοχές στις οποίες, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, δυστυχώς έχουν και μεγάλα προβλήματα κυκλοφοριακά, ειδικά στο λεκανοπέδιο, και για τα νέα παιδιά, τους νέους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες οικονομικής ενίσχυσης. Τώρα το πού θα βρουθούν τα χρήματα, δεν την ξέρω αυτή την ερώτηση, και είναι εύλογη η ερώτηση όταν είναι καλόπιστη, όχι απέναντι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι η απάντηση δίνεται μέσα από τα μεγάλα κονδύλια τα οποία έχουν το περασμένο διάστημα αναλωθεί σε απευθείας αναθέσεις, είτε σε συμβούλους και εταιρείες ιδιωτικές, όπου έχει γίνει outsourcing σχεδόν το σύνολο του δημόσιου τομέα, έχει τεκμηριωθεί και στη Βουλή ένα 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, ή ακόμα και τα 7,5 και πλέον εκατομμύρια ευρώ τα οποία δόθηκαν στη δίθεν καμπάνια για τους απόδημους Έλληνες, ή τα πολλά εκατομμύρια των αποζημιώσεων για τις καθυστερήσεις στον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης. Είναι πολλά τα κονδύλια που θα μπορούσαν και θα όφιλε η κυβέρνηση να έχει εξοικονομήσει, ώστε να έχουν κατευθυνθεί σε δικαιότερα μέτρα. Το πω κωδικοποιημένα, οι πόροι υπάρχουν, αρκεί να κάνεις και τη σωστή διαχείριση και προτεραιοποίηση για να είναι δικαιότερη η κατανομή τους, δεν είναι οι πόροι για να δίνονται σε απευθείας αναθέσεις σε ημετέρους και φίλους, αλλά εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη στην κοινωνία και την οικονομία.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
0: Για τη φιλοξενία.
2: Καλημέρα σας. Σε διαφημιστικό περιβάλλον γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου, όπου και αν βρίσκεσαι. Κι όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Τελειώσαμε κάπου εδώ. Να ευχηθούμε για μία ακόμη φορά περαστικά και μακάρι να αντιμετωπίσει Μάρο Κοντού τις δυσκολίες που συναντά. Νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο με πνευμονολογικά προβλήματα. Είναι σε σοβαρή κατάσταση, λένε οι γιατροί. Θα κάνουμε και εμείς λίγο ρεπορτάζ μόλις βγούμε έξω. Τα καλύτερα να ευχηθούμε στην αγαπημένη μας, έτσι, με την οποία μεγαλώσαμε και τι βλέπαμε και μέχρι πρόσφατα. Ναι, θέλω να σου πω. Λοιπόν, αυτά. Παπαλά, έρχεται ο Βασίλης Ντέτσικας για
1: το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
2: Σωστά, και αμέσως μετά η κυρία Νίκη Λιμπεράκη.
1: Έχοντας τον κύριο Χρήστο Δερβένη, καθηγητή χειρουργικής, διευθυντής κλινικής χειρουργικής ογκολογίας, και τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΛΚΟ, ενώ μετά θα ακούσετε και τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Εδώ στα παιδιά θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Κύριο Σκοντογιώργη.
2: Χαίρετε. Όπα.
1: Το νικητή.
2: Νίκος Καλδής, κινητό που τελειώνει σε 964. Θα πάει στην Κρήτη με ανέκ Lines, με την παρέα του.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Α! Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Βραβιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου.

0: Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Στις 4 τα ξημερώματα, το Αργεντινή-Αλγερία για την ίδια διοργάνωση.
5: Τα νέα των αγορών.
4: Άνοδος 0,17% του Γενικού Διεκτητημών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε θετικό έδαφος κινούνται και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
5: Ο καιρός.
4: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.

0: Όντως ακολουθούν Διονύσης Βερβαλές και Κώστας Γκότζος. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Όσο κρατήσει. Λοιπόν, με πολλά ευχάριστα ξεκινάμε. Το πρώτο είναι ότι σήμερα είναι εξασφαλισμένα τα διαλύματα ενυδάτωσης των παραγωγών, έτσι καθώς με αστραπιές ενέργειες της επιχείρησης και προσωπικά του Κυριάκου Μουρατίδη, από ό,τι μαθαίνω, απεκαταστάθη αμέσως το πρόβλημα με το ασανσέρ, οπότε ο φίλος μου Διονύσης που μας ακούει τώρα καθώς πλησιάζει θα μπορεί... Όχι, μα δεν έψαχνε δικαιολογία το παιδί, όχι, δεν έψαχνε, προς Θεού. Θα είναι έτοιμος να τροφοδοτήσει εδώ με δροσερό νεράκι, καφεδάκια, την εκπομπή ώστε να γίνει ακόμα πιο δροσερή και ευχάριστη για σας. Άλλωστε για σας δουλεύουμε, τι νομίζετε, για μας δουλεύουμε. Και δεν λέω εσάς δουλεύουμε. Διότι και αυτό το είδος απαντάτε στην ελληνική δημοσιογραφία. Και μάλιστα κερδίζει έδαφος συνεχώς. Δηλαδή μεταξύ μας τώρα. Μεταξύ μας, έτσι, δεν νομίζω πώς μας ακούνε εδώ, εγώ, Διονύσου, Ηχολήπτης. Άντε, 5-6 ακροατές, τόσοι. Αλλιώτικα θα έχει αντέκρισμα η ιστορία. Λοιπόν, μην νομίζετε πως γενικά όταν λες τη γνώμη σου, ας πούμε, ή λες κάτι, ας πούμε, το οποίο εσύ πιστεύεις αληθινό, δεν λέω ότι έχεις δίκιο, ότι εσύ το πιστεύεις για αληθινό και το λες. Αυτό είναι τίποτε ατού στη δουλειά εδώ που κυκλοφοράμε. Δεν είναι ατού, το αντίθετο, μειονέκτημα είναι. Δηλαδή, πώς το πω ρε παιδί μου, πες ότι συναντιέται ο πρόεδρος μιας ομάδας με έναν επιχειρηματή, ας πούμε, ο οποίος θέλει να κάνει ένα άνοιγμα στα μίντια και ανοίγει έναν σταθμό. Πιστεύετε ποτέ ότι αν ρωτήσει ο επιχειρηματίας τον πρόεδρο, λες ας πούμε για την ομάδα σου, αυτός τι λες, ο πρόεδρος θα πει ποτέ, υπάρχουν πρόεδροι που θα πούνε αυτόν πάρε διότι λέει αλήθειες. Το ανάποδο μπορεί να γίνει, μακριά από αυτόν διότι δεν ελέγχει το στόμα του. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι έχει το κόστος εδώ η κάθε λέξη που λέμε. Από την άλλη όμως κερδίζεις κάτι το οποίο δεν εκτιμιέται ούτε με δουλειές, ούτε με υπηρεσίες, ούτε με τίποτα. Κερδίζεις την εκτίμηση κάποιων ανθρώπων, όσων εν πάση περιπτώσει έχουν το καθαρό μυαλό να ξεχωρίσουν την ήρα από το στάρι. Να ξεχωρίσουν αν αυτό που τους λέει κάποιος είναι γιατί πρέπει να το πει, ή αν το λέει γιατί έτσι πιστεύει ότι είναι αλήθεια. Επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι είναι σωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει λέω όμως ότι είναι αυτό που νομίζει. Και όχι αυτό που πρέπει να πει. Κατά τα άλλα, και κάνω αυτή την εισαγωγή, θα μπω στο επόμενο θέμα που είναι το αγαπημένο μου, ξέρετε, του Παναθηναϊκού, εδώ μέχρι να έρθει και ο Διονύσης να πιάσουμε τα υπόλοιπα. Παρεπιπτόντως, περιμένω το φίλο μου, το Χρήστο του Πετρούπολη, ο οποίος μας έχει πει ξένα χειμώνα ολόκληρο ότι εγώ παίζω συνέχεια 5 χ και 3 χ και 4 χ, να δω αν έπαιξε χτες, που ήταν η γιορτή του χ, παγκοσμίως. Επίσης, το ευχάριστα νέα, θα παρέλθω στο αρχικό, να πω ότι νομίζω ότι θα μαλακώσουν οι στοιχηματικές πια. Ό,τι ήταν να βγάλουν το Μουντιάλ το βγάλανε. Με κάτι χι της Ισπανίας, με κάτι τέτοια. Εντάξει, έχουν κάνει απόσβεση. Οπότε τώρα μπορούν να είναι λίγο νορμάλ τα πράγματα. Να ελπίσουν και αυτοί που ξέρουν από μπάλα και ποντάρουν ποδοσφαιρικά κριτήρια. Όπως είμαι εγώ δηλαδή, καταλάβατε. Λοιπόν, για να γυρίσω λοιπόν στο προηγούμενο που σας έλεγα. Να προσπαθήσουν λοιπόν να κάνουν μια αντικειμενική προσέγγιση στην κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε μια από τις ομάδες στον Παναθηναϊκό που ξέρω καλύτερα. Έτσι. Τι γίνεται με τις μεταγραφές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν, το μόνο που μπορείς να διαπιστώσεις πεντακάθαρα στον Παναθηναϊκό είναι αυτό που συνέβαινε και στις πρώτες μέρες του Μπενίτεθ. Δηλαδή, κινήσεις γίνονται και αρκετές και τα πάντα. Καμία όμως από αυτές τις κινήσεις και τις επιλογές ακόμα δεν έχει τη σφραγίδα του Νίστρουπ. Είναι κινήσεις που κάνει το staff του Παναθηναϊκού, με επικεφαλής τον Κοτσόλη, και κινήσεις οι οποίες αποτελούν δικά του συμπεράσματα για το τι έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός, για το τι δεν έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός κλπ. Δεν έχουν να κάνουν ακόμα, και ας ακούτε οτιδήποτε, μα τον θέλει και ο Νίστρουπ, το είπε και ο Νίστρουπ, τρία πουλάκια κάτω είναι αυτά. Δηλαδή, δεν μπορεί, όσο ψεύτικο ήταν ότι ήρθε ο Μπενίτεθ και στη δεύτερη μέρα είπε: εγώ θέλω να χτίσω την ομάδα πάνω στον Μπακασέτα, δεν μπορεί ο Νίστρουπ πριν έρθει στην Ελλάδα ακόμα να πει: εγώ δεν θέλω τον Μπακασέτα. Είναι το ίδιο ψεύτικα και τα δύο. Είναι το ίδιο παράλογα, ποδοσφαιρικά αν θέλετε. Το κριτήριο το είπαμε και προτές. Και είναι ενδεικτικό της ταχύτητας με την οποία σε αυτόν τον Παναθηναϊκό ανεβάζουν μετριότητες και τις κάνουν είδωλα, και την ταχύτητα και χωρίς κανένα κόσμο με την οποία τις αποκαθιλώνουν εάν αλλάξει γραμμή σε ένα βράδυ μέσα. Λοιπόν, απ' την άλλη, ακούω, είναι πολύ κοντά στον Καμαρά. Ούτε αυτός είναι θέμα Νίστρουπ. Διότι ο Καμαρά, από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι λέει και το ρεπορτάζ, ήταν ένας παίκτης που πήγε να τον κυνηγήσει ο Παναθηναϊκός και τον Δεκέμβρη. Επιμπενίτεθ. Να υποθέσω ότι επιμπενίτεθ κοίταγε παίκτες ο Παναθηναϊκός, οι οποίοι έμαθε ότι αρθαρέσουν στον Ίστρο, από τον οποίο είχε σκοπό να τον πάρει μετά από 3 μήνες προπονητή. Σας φαίνεται πολύ λογικό αυτό? Εμένα δεν μου φαίνεται, γιατί αν είναι λογικό αυτό, πάνω απ' όλοι δουλεύαν τους πάντες. Και ο Παναθηναϊκός τον Μπενίτεθ, και ο Μπενίτεθ τον εαυτό του και εμάς. Δηλαδή από το Δεκέμβρη να ψάξεις συνόηση με ένα προπονητή που θα πάρεις μετά από 3 μήνες. Ξέρω εγώ. Δεν είναι. Άρα ούτε αυτός. Ο Τσάπρας, όσο και αν τον ρεπορτάζ τον τίνει με το είναι το του αρέσει του Νίστρου, γιατί τον ήθελε ο Νίστρου, δηλαδή προσπαθεί να φανταστείτε να πούνε προπονητή στην Κοπεχάγη τώρα, πρωταθλήτη Δανίας, και μπορεί να κοιτάξει στη Φιλανδία, στη Σουηδία, στην Νορβηγία, στην Ελβετία, στη Γερμανία, στην Αυστρία, δεν ξέρω ποιες άλλες χώρες που έχει δίπλα του, αλλά αυτός διάλεξε από όλα στην Ευρώπη το δεξιμπάκ του Λεβαδιακού στην Ελλάδα. Χωρίς ποτέ να έχει τον ότι θα έρθει κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Τίποτα. Δεν υπήρχε υποτίθεται τίποτα τότε. Οπότε ούτε αυτό είναι λογικό. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι παίκτες αυτοί που ακούγονται προφανώς μπορεί να είναι και καλοί παίκτες και μπορεί να κάνουν και διαφορά στο Παναθηναϊκό κλπ. Όμως αυτές οι επιλογές που γίνονται μέχρι τώρα είναι θέμα του πώς εκτιμά το ρόστερ του Παναθηναϊκού το υπάρχον team που διαχειρίζεται τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνομαι, επικεφαλής τον Κοτσόλη, και τι εκτιμάει ότι δεν θέλει. Ούτε πιστεύω ότι ο Νίστρο είπε, ξέρω εγώ, από το Σβιντερ και διώξει τον, θέλω κάτι άλλο. Αλλά είπε όμως, κρατήστε τον Τετέι. Ή ξέρω εγώ, τον Καλάμπρια, άμα βρει μια πρόταση. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, για μια ακόμη φορά, κινείται με βάση τις επιλογές που έχει ο οργανισμός του έτσι όπως είναι διαμορφωμένος εδώ και χρόνια. Και όχι με βάση αυτό που θα δει ο προπονητής. Ο προπονητής πιθανότατα θα βάλει τις πινελιές του. Αλλά θα τις βάλει αφού δει το υλικό, αφού το γνωρίσει, αφού κάνει προετοιμασία μαζί του, αφού το δει και διαζώσεις και όχι όπως μας λένε μελετάει βίντεο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μελέταγε και ο Μπενίτεθ βίντεο μελέταγε πριν έρθει, και ο Βιτόρι από ό,τι είχαμε διαβάσει μελέταγε 1,5 μήνα βίντεο, και ο Αλόνσο από ό,τι είχαμε διαβάσει μελέταγε 1,5 μήνα βίντεο, όσο το Παναθηναϊκό κάνουν 1,5 μήνα πριν έρθουν, μελετάνε βίντεο και όταν έρθουν κάνουν σαν να μην ξέρουν τίποτε. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, αυτό δεν είναι πολύ ελκυστικό, ρε παιδί μου, να το πούνε. Να πάει κάποιος στο Λαφούζο για να του πει αυτά είπε. Είναι ελκυστικό όσο θέλουν να έχουν μια καθαρή εικόνα για το τι γίνεται. Έτσι. Και δεν λέω κατά ανάγκη ότι είναι κάποιες οι κινήσεις. Κινήσεις μπορεί να είναι και καλές. Αλλά δεν χρειάζεται χωρίς λόγο να τις ντύνουμε. Επειδή πήραμε προπονητή, ότι είναι και επιθυμίες του νέου προπονητή. Ακόμα ο προπονητής δεν έχει εκφράσει επιθυμίες. Το λογικό, έτσι. Δεν ξέρω αν αποτελεί ο Νίστρουπ εξαίρεση. Αλλά εγώ στους προπονητές έχω γνωρίσει χρόνια τώρα. Και είναι πάνω από 30 εν πάση περιπτώσει που έχουν έρθει και που έχουν αλλάξει. Δεν θυμάμαι καν πριν έρθει στην ομάδα και πριν υπογράψει και πριν αναλάβει την προετοιμασία να ξέρει ήδη ποιους θέλει να διώξει και ποιους θέλει να πάρει και να έχει και συγκεκριμένους μεταγραφικούς στόχους. Τα ίδια λίγο πολύ ισχύουν για κάθε ομάδα. Έτσι. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ τώρα. Άμα ακούσετε, ας πούμε, ότι ο νέος προπονητής που θα έρθει δεν θέλει εκείνο και δεν θέλει τον άλλον, αυτά είναι σαν χλαμάρες. Αυτά είναι αποφασισμένα στον ΠΑΟΚ από τώρα. Πριν φύγει ο Λουτσέσκου και πριν έρθει ο άλλος. Και να αποφάσει των ανθρώπων που θα μείνουν εκεί και διαχειρίζονται την κατάσταση. Δεν έχουν να κάνουν με τις επιθυμίες του νέου προπονητή. Γιατί πρέπει να τον δίνουμε όλο αυτό ότι είναι επιθυμίες των νέων προπονητών κλπ. Γιατί κυκλοφορεί αυτή η αστεία και λάθος ποδοσφαιρικά άποψη για μένα ότι οι πρόεδροι όταν παίρνουν ένα προπονητή πρέπει να του δίνουν τα κλειδιά της ομάδας. Δεν υπάρχει πιο λάθος έκφραση από αυτή. Δεν υπάρχει πιο λάθος τακτική αν θέλετε. Όχι. Προπονητής όταν έρθει θα πρέπει να είναι συνεχώς υπό την επίβλεψη των ανθρώπων του Προέδρου που είχε επιλέξει σαν team στην ομάδα. Δεν είναι πάρε εδώ και πάρε και καμιά 10-15 εκατομμύρια budget 20 δεν ξέρω πόσα και κάνε ό,τι θέλεις. Γιατί φεύγει μετά όπως ο Μπενίτεθ, παίρνει τα αποζημίωσή του και τι μένει από αυτά που διαχειρίστηκε. Θα μου πεις αυτό θα διαχειρίστηκε. Αν τα διαχειριζότανε. Δεν μένει τίποτε. Δεν μένει τίποτε. Πάμε. Χρήστο μετά, πάμε στο διάλειμμα. Μετά θα μου πεις για τα χ. Πάντως παρεπτόντως να σας πω ότι ένα από τα καλύτερα μάτς που είδα, και δεν το κάνω τώρα αυτό προβοκατόρικα, παιδιά όσοι το είδατε, ήταν το Ιράν πες τους, στη Νέα Ζηλανδία. Όλα τα μάτς ήταν ωραία χθες, αλλά αυτό ήταν μάτς πραγματικά. Δύο ομάδες έτσι που παίζαν στο γήπεδο χωρίς τακτική, χωρίς τα σκάκια και τα τέτοια, προσπαθούσαν να επιτεθούν με συνδυασμό. Η Νέα Ζηλανδία βάλε ένα εκπληκτικό γκολ με συνδυασμό, απίστευτο, το δεύτερο που βάλε. Ήταν ωραίο, πολύ ωραίο μάτς. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι και γυρίζουμε.
1: Η Η ώρα είναι 5 και 4.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Όταν κοιτάς από ψηλά,
14: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε να πούμε πρώτα την προσφορά μας. Σήμερα πάμε στο πράσινο ακροτήριο που λέει ο Νίκος εδώ. Πάμε σε πιο ωραίο προορισμό, παιδιά. Λοιπόν, η προσφορά της εκπομπής και της Blue Star Ferries. Καθημερινά πληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Τίνο σήμερα. Συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211-1088-80 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Ποιες είναι οι τόπο επιτυχίες φετινού καλοκαιριού? Στο νούμερο 3 τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σίαστα. Και σταθερά στο νούμερο 1 το ταξίδι με Blue Star Ferries. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα και θα δείτε τα περαιτέρω. Θυμίζουμε στο 211-10-80-880. Παίρνετε τηλέφωνο, δηλώνετε συμμετοχή στην κλήρωση. Θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Τίνο. Και πάμε στον νικητή της θεσινής μέρας, στο θριαμβευτή του Μουντιάλ, στο Χρήστο από την Πεδρούπολη.
1: Γεια, τι έγινε?
0: Μην πεις ότι δεν έπαιξες χι χτες.
1: Τα τέσσερα δεν τα έπαιξα, όχι, δεν έπαιξα Ισπανία.
0: Παίζεις μου όλη τη χρονιά, παίζεις κάτι χι εκεί, τη Γουαδελούπη.
1: Ισπανία και Ουρουγκουέ, έπαιξα τα δύο, έπαιξα Βέλγιο και Ιράν.
0: Έμα τώρα.
1: Δηλαδή και η Ισπανία να την έπαιζα χι, θα το έκανα, γιατί εγώ παίζω χι και γκολ.
0: Αν θες να βάλουν και γκολ, να βάλει το κόβο, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, εχθές οικονομήσανε οι μπουκ όλοι, αλλά ρε παιδιά λένε και κάτι. Κάθε άκουσα, λέει, ένας λέει στο εξωτερικό, είχε ποντάρει 1 εκατομμύριο ευρώ την Ισπανία για να πάρει 80.000 ευρώ.
0: Άσε ρε παιδιά, πες του.
1: 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Αν είσαι 1 εκατομμύριο ευρώ από τέτοια πάρεις 80. Τι θα κάνεις τα 80, αν είσαι 1 εκατομμύριο.
1: Να πω στο Διονύση, αν μ' ακούει.
0: Ναι, για λέγε.
1: Ότι πήρα τηλέφωνο εχθές στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακού γιατί... Ναι, και τέτοια μου είπανε ευχαριστούμε πολύ κυρία, αλλά για φέτος έχουμε κλείσει. Για του χρόνου φέρτε ελάτε από εδώ να το συζητήσουμε. Και τους είπα και εγώ δύο αριστερά μπακ που δεν έχει ο Ολυμπιακός. Ένα αυτό της Άρσεναλ που έπαιξε το ελληνικό, μου άρεσε
0: πολύ. Της Άρσεναλ, σου άρεσε. Ναι, εντάξει. Καλός είναι αυτός, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Της Άρσεναλ, ναι.
1: Λέω, κοιτάξτε το αυτό αν μπορούμε να τον πάρουμε και τέτοια.
0: Ναι.
1: Να σου πω ένα ποδοσφαιριστή.
0: Λέγε.
1: Που έχει παίξει το μεγαλύτερο δεκάρι που έχει περάσει από τη Λιβαδιά. Αν το θυμάσαι.
0: Ο τέτοιος, ο Τσάνας, πώς το λέγανε.
1: Ο Τζάντζος.
0: Ο Τζάντζος.
1: Ναι, ο σωστάς ο Τζάντζος.
0: Ο Τζάντζος ήταν στην Ξάνθη, ήτανε. Από την Ξάνθη.
1: Όχι αυτός. Από την Πετρούπολη, Άρη Πετρούπολη και τέτοια.
0: Από την Άρη Πετρούπολη, ναι.
1: Ναι. Αυτόν τον είχε. Έπε τον είχε πάρει Λεβαδιακός και είχε τρελαθεί όλος ο κόσμος. Και είπα να τον πάρει ο Ταϊφάς αυτόν, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά μόλις έμαθε το ιστορικό του, λέει, άσε παιδί με εσένα, ο Θεός σου δώσε πόδια να δεις το μυαλό.
0: Δεν πειράζει, εντάξει, ναι. Πήρε μυαλωμένους.
1: Ναι, και...
0: Εντάξει, ναι. Έχουμε πει τους μυαλωμένους στις ομάδες μας.
1: Και παίζει για την άνοδο Λεβαδιακός σε προοδευτική.
0: Ναι.
1: Και έχουν πάει και να τον πάρουν 10 η ώρα, 11 η ώρα από μια μπαρμπουτσία.
0: Μπαρμπουτιέ δεν ήτανε.
1: Και χάρη 2-0 ο Λεβαδιακός, ήμουν μέσα γιατί ήταν φίλος
0: στην
1: μου.
0: Στην Μπαρμπουτιέ ρε, ήσουν μέσα ή στο γήπεδο.
1: Και στα δύο.
0: Και στα δύο ήσουν. Δεν γίνεται και στα δύο ρε, εσύ και τι ήταν και πήραν και σένα μαζί με τον Τζάτσο.
1: Όχι ρε, εγώ να σου πω τώρα την αλήθεια, αυτός πέθανε από έφραγμα.
0: Ας τον πρώτο άνθρωπο να παθεί εκεί που είναι.
1: Ναι, πέθανε από έφραγμα, ήταν γαμό τα παιδιά, αλλά εντάξει, είχε, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, στον Ολυμπιακό ένα σεντερφόρ που έπαιζε χθες εκεί στο Μουντιάλ, παικταρά εκεί τον είδα, μ' άρεσε πολύ, έναν Ταρέμι. Δεν τους λες τον πάρουνε.
1: Σου άρεσε ο Ταρέμι?
0: Όχι, δεν μ' άρεσε ρε. Όλοι μ' άρεσαν εκεί η μπροστινή γραμμή. Μια χαρά εκτελούσανε.
1: Ωραίο παιχνίδι ήταν αυτό.
0: Παιχνιδάρα ήταν.
1: Και το Αίγυπτος ήταν ωραίο παιχνίδι.
0: Και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ανταγωνιστικό παιχνίδι.
1: Ναι, και αυτό
0: γενικά ήταν ωραίο παιχνίδι. Και ο Δόνης πήγε καλά χτες.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά. Την πόνο καλά, πολύ καλά η Σαουδική Αραβία. Δεν το έπαιξα αυτό το χι.
0: Ναι, αλλά εγώ επαναλαμβάνω, τους λέω πολλές ομάδες και δεν καταλαβαίνω. Ποια είναι νοτιοαμερικάνικα, ποια είναι ευρωπαϊκά, ποια είναι αφρικάνικα, ποια είναι Ασία. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έλεγα και χτες, πώς το έχουν καταφέρει οι προπονητές, ρε παιδί μου, κοίταξε κάτι, όλοι αυτοί οι παίκτες για να παίζουν σε ομάδες, και ειδικά σε κάποιες ομάδες μεγάλες, όπως είναι Αγγλίες, Γαλλίες, Ιταλίες και τέτοια κλπ. Προφανώς εκεί παίζανε πικροί, σαλάνες, ξεχωρίζανε, θα ήταν τίποτε τριπλέρ, τίποτε παιχταράδες, τίποτε γρήγοροι, τίποτε τεχνίτες. Αλλιώς
1: τους
0: παίρνουν μετά οι ομάδες, Τους βάζουν οι προπονητοράδες εκεί στην κυμαδομηχανή που αλέθει ότι υπάρχει από ταλέντο και από έμπνευση, από προσωπικότητα και τους κάνουν όλους ίδιους. Και βλέπεις όλα τα εξτρέμ παίζουν με τον ίδιο τρόπο. Όλα τα αριστερά και τα δεξιά μπακ με τον ίδιο τρόπο. Όλα τα στόπερ, κάντε μας τη χάρη τώρα.
1: Δεν πιστεύω σήμερα να έρθει καταρχή η Γαλλία.
0: Μη μας κάνετε για τώρα, άμα μας αρχίσει τώρα να πάρετε τι καντεμιά σου.
1: Ναι, δεν πιστεύω να. Πήρε αυτή την επικοινωνία σε πάθρα κοσπάτο.
0: Δεν θα έπαιρνε. Ποιον, τον κύριο Μανουλάκη.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν γνωστό, το ξέραμε.
1: Κοίταξε,
0: βασικά από ό,τι καταλαβαίνω προσόν απαραίτητο για να πάρεις στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι το εξής, δύο απαραίτητα προσόντα. Πρώτον, πριν 15 χρόνια να έχεις κράξει την οικογένεια Βαρδινογιάννη, αλλιώς δεν περνάς. Το δεύτερο είναι να έχεις κάνει το αγροτικό σου στο SDNA. Διότι και ο προηγούμενος, και τα τραγή γραφεία τρύπου που είναι επί Αλαφούζου, δηλαδή Νικόλας Βασιλάρας, Σταμάτης Γαρής και τώρα Μανώλιδάκης, όλοι έχουν θητεύσει στο SDNA. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή σχολή δημοσιογράφων αυτή, η οποία παράγει στελέχη για τις ομάδες. Είναι μπράβο τους. Μπράβο τα παιδιά, είναι άξιοι και πάντα να συνεχίσουν έτσι θα παράγουν στελέχη για τις ομάδες.
1: Έχει πάει ήταν ο Κώστας.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το ήξερα.
0: Θα πήγαινε αλλιώς.
1: Τον έβλεπα στο Open, δηλαδή. Εγώ κάποια στιγμή έφυγε από το Open και πήγε ο...
0: Ναι.
1: Α, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είναι τοξικός.
0: Όχι, άτοξος είναι, ναι.
1: Όχι, δηλαδή θα κάνει άλλο.
0: Όχι, ρε, άτοξος είναι. Δεν υπάρχει θέμα. Λίγο το παιδί, τι λες.
1: Δεν
0: Παναθηναϊκός από μικρός, ας πούμε, και λοιπά, ναι.
1: Έχουν πάει κάτι άλλο, έχουν πάρει Νόμπελ τοξικότητας.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ο φίλος μου που είναι.
0: Εδώ είναι ο φίλος, ακούει.
1: Πήρα Διονύση εχθές τηλέφωνο.
0: Στην ΠΑΕ πήρε και τους είπε το αριστερό, τους πρότεινε το αριστερό μπακ της Άρσεναλ. Δηλαδή παίζουν τώρα.
2: Και τι σου πάνε.
0: Του πάνε όχι ρε.
1: Μου είπαν ότι για φέτος έχουμε κλείσει, μου λέει, για του χρόνου μου λέει. Πέντα μια βόλτα, του λέω θα τους προτείνω και ένα...
0: Από την ΠΑΡΗ δεν είχες να τους προτείνεις τίποτα εκεί. Δεν είχε κανένα.
1: Όχι, αυτό το αριστερό μπακ της Άρσεναλ μου άρεσε εμένα.
0: Εσένα σου άρεσε αυτό, εντάξει. Ωραία. Έγινε χθερά.
1: Εντάξει, τα λέμε.
0: Γεια σου. Δεν τον άκουσα να λέει Διονύση. Άκουσες ότι έχουμε εδώ. Ασανσέρ τα πάντα, έτσι, με ταχύτητα σε ενέργειες στη διεύθυνση. Ήδες δεν είναι όλοι Κυριάκοι το ίδιο. Να, ο δικός μας ο Μουρατίδης ενήργησε αμέσως. Παπ, φτιάχτε το ασανσέρ, έχουμε τα πάντα, ε.
2: Έχεις κάτι σχέση με τον ΣΟΑΦ.
0: Δεν έχω καλή με κανέναν εγώ. Ούτε καλή έχω, ούτε κακή τίποτα. Είμαι ανεξάρτητος μου μονομένος. Εσύ είσαι.
2: Τα στελέχη του ΣΟΑΦ. Δεν καλή σχέση έχεις εσύ.
0: Ναι, γι' αυτό, ναι. Γι' αυτό θα...
2: Εγώ με έναν είχα.
0: Πάμε στο φίλο μου τον Νίκο στο καράβι.
3: Καλησπέρα, φίλοι μου, τι γίνεται, τι κάνετε.
0: Εσύ πες μου.
3: Καλά, ήρθε ο Διονύσης, έτσι.
0: Εδώ είναι ο Διονύσης, που να πω, χωρίς ο στυλοβάτη της εκπομπής.
3: Θέλουμε διατηρητή τώρα και θα τσακωθούμε μεταξύ μας.
0: Άντε, έτσι, ναι.
3: Ξεκινάνε λοιπόν, λες να πούμε, κάνεις τον πρόλογο και λες, ας πούμε, και ασχολείσαι, ας πούμε, δηλαδή, εντάξει, με τις μεταγραφές, ας πούμε, τι είναι, τι δεν είναι, ο Μπακασέτας έφυγε, δεν έφυγε. Πράγματα δηλαδή που έπρεπε να γίνουν, δεν είναι. Αλλά πριν περάσουμε εκεί και αρχίσουμε να το συζητάμε και φάμε την ώρα μας, τα βασικά του Παναθηναϊκού, δεν σ' άκουσα κοσάνταλες.
0: Ποια?
3: Τον αποχωρισμό με τον προπονητή του μπάσκετ. Δεν σ' άκουσα
0: τα σχόλια. Εδώ ήμασταν, είπε... τα πάμε χτες ρε. Εδώ ήμασταν, αυτό είναι χτες συνείδηση. Μη σου πω ότι είναι είδηση εδώ και πολύ καιρό φαίνονταν αυτό. Ακόμα και από τη στάση του Αταμάνη στα play-off φαινότανε.
3: Φαινότανε πολύ καιρό, απλά τι γίνεται, όλη αυτή τη πιέστα και όλη αυτή τη γιορτή και όλο αυτό το πανηγύρι, ας πούμε, δηλαδή δεν γίνεται να τα αφήσουμε ασχολία αυτό και να περνάει, ας πούμε, δηλαδή πάλι...
0: Πάντως έγινε δηλαδή, αυτό που ευχόσουνε να φύγει.
3: Σίγουρα, ναι, αλλά έγινε πολύ αργά. Πολύ αργά.
0: Κάνε και αργά πάρα ποτέ.
3: Και μαζί με αυτό έγινε και ένα σκήθη και ένα επικοινωνιακό... Πώς να το πούμε, εσείς που είστε της δουλειάς...
0: Πανηγύρι, τι.
3: Ένα επικοινωνιακό πανηγύρι επιτυχίας. Επιτυχίας από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή γιατί συμμετείχε και ο ίδιος την παρουσίαση αυτή, ας πούμε. Έτσι.
0: Τι επιτυχίας, για πού λες επιτυχίας, ρε φίλε.
3: Δεν
0: έχω καταλάβει. Δηλαδή... Επιτυχίας τι, επειδή έφυγε τα μάν.
3: Όχι, η επιτυχία ότι αποχωριστήκαν ένα προπονητή που μας έφερε 4 Ευρώπα, μας έφερε 4 κούπες και στα 3
0: χρόνια... Δεν είναι ψέματα αυτό, αυτό δεν είναι ψέματα ρε φίλε.
3: Περίμενε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, πάμε λοιπόν τώρα, πολύ ωραία, μπράβο λοιπόν, πολύ ωραία. Εσύ λοιπόν θεωρείς επιτυχημένη λοιπόν την τριετία του Αταμάν στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν ήταν ενία. Η τριετία δεν ήταν ίδια.
3: Όχι, δεν θα μου απαντάς.
0: Συνολικά. Συνολικά.
3: Περίμενε, Κώστα, δεν θα μου απαντάς τώρα.
0: Άλλο σου λέω, Νίκο. Όχι, ρε, άλλο λέω. Ότι ένα προπονητή όπως έκανες τρία χρόνια, μπορεί να το κάνεις σούμα, να μην ξεχωρίζεις τις χρονιές. Την πρώτη χρονιά πήρε τα πάντα.
3: Εγώ θέλω να κάνω σούμα σε σχέση με το βασικό μου αντίπαλο, με τον ανταγωνιστή μου και τον εχθρό.
0: Όχι, δεν τα πήγε καλά σε σχέση με τον βασικό σου αντίπαλο.
3: Α, μπράβο λοιπόν. Ήτανε, εγώ λοιπόν θα περάσω, θα κάνω έναν μίνι απολογισμό, αληθινό απολογισμό.
0: Όχι,
3: και ελπίζω να ακούνε.
0: Επί των ημερών του Αταμάνα παίξες πελατειακή σχέση με τον Μπαρτζόκα.
4: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
5: Η ώρα είναι 5:30.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
3: Μιλάω σε σχέση με τον αντίπαλό μου. Έτσι, με τον εχθρό μου μιλάμε τώρα. Αφήσαμε λοιπόν, δεν θα κοιτάξω εγώ το πόσο παρεμβατική ήταν η διατησία, γιατί είναι και ένα κομμάτι αυτό. Έτσι, λοιπόν, έχουμε όμως λοιπόν έναν Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ήδη σχεδιασμένος για την επόμενη χρονιά. Έτσι, ήδη έκανε, πήρε playmaker που είχε το πρόβλημα το μεγάλο, τώρα χτυπάει και ένα δεύτερο. Λοιπόν, ήδη ο αντίπαλός μου, ο εχθρός μου, είναι ήδη σχεδιασμένος για την επόμενη
0: χρονιά. Νίκο, ο αντίπαλός σου έχει αυτή τη στιγμή τα του, που έχει μια ομάδα η οποία πέτυχε και κρατάει και τον ίδιο προπονητή και τον κορμό της. Είναι προφανώς ότι θα είναι πολύ πιο έτοιμος.
3: Τρία χρόνια τη δουλεύει ακόμα.
0: Ναι,
3: φλερτάριζε,
0: τη δουλεύει τρία χρόνια, δεν έχω...
3: Φλερτάριζε με την πλήρη αποτυχία. Να σου θυμίσω ότι κυνηγάγανε πρόπερση τον Μπαρζούγκα στο πάρκινγκ. Να σου θυμίσω. Πώς άλλαξε έτσι μέσα σε δύο χρόνια λοιπόν και πέρασε λοιπόν καβάλας άλογο τώρα και καβάλας ο Παναθηναϊκός, να λέμε την αλήθεια.
0: Δεν υπάρχει άλλο άλογο στο μπάσκετ, άμα περάσει μπροστά αυτή η ομάδα ή αν περάσει μπροστά εσύ να θα περάσει πάνω στον άλλο.
3: Άλλο να χάνω και άλλο βατερλό. Εδώ μιλάμε τώρα ότι αυτή τη στιγμή βγαίνει και ανακοινώνει το πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι καλά.
0: Γιατί?
3: Είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Γιατί? Δεν καταλαβαίνω.
3: Είναι ο πιο πετυχημένος.
0: Α, για τον Αταμάν το λες αυτό?
3: Βέβαια.
0: Όχι, υπερβολικό είναι αυτό. Υπερβολικό.
3: Έτσι.
0: Όχι,
3: κάποιος λοιπόν πρέπει να του βάλει ένα φρένο. Λοιπόν, και να του πει ότι φίλε, εάν δεν μπορείς να, το μέγεθος αυτό να αντιληφθείς που είσαι, φύγε.
0: Θα σου πω κάτι πάντως που ξέρω. Θα σου πω κάτι που ξέρω από προσωπική πείρα. Πολλές φορές τα διαζύγια ανάμεσα στις ομάδες.
3: Ναι. Ναι.
0: Γίνονται επικοινωνιακοί συμβιβασμοί και από τους δύο, για μια σειρά λόγια.
3: Έχεις δίκιο, μου το είπα αυτό, ο αδερφός μου είναι αθλητικός παράγοντας.
2: Θες δεν έγινε συμβιβασμός.
0: Δηλαδή με τον Benitez ανακοίνωσε, ήταν έντερος συμβιβασμός.
2: Άλλο το Benitez ήταν μια...
0: Με τον Τάριμ δεν ήτανε.
2: Άλλο ρε φίλε σου.
0: Με τον Τερίμ.
2: Άλλο αυτό, το ριζινό έγινε πολύ ωραίο, πολύ κομψό. Ο μόνος που ήταν εκδεσμένος, δηλαδή μπερδεύτηκε ο Αταμάν, δεν θυμόταν ότι έχει πάρει 4 κούπες, έχει 3 με τον Παναθηναϊκό που πέσει να έχει 3. Και του λέει φόρο για να κόμπλος. Αλλά σαν κόνσεπτ, να κάτσουν και οι δύο μαζί μπροστά. Δηλαδή φάνηκε ότι ήταν δουλεμένο και από τους δύο στο μυαλό τους του χρόνου δεν θα συνεχίσουν.
0: Αυτό
2: αλλά αυτό είναι και αυτό που σου λέει ο Νίκος τώρα.
0: Είναι,
2: ότι έχει κάτι σημαντικό έδαφος ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ρε φίλε μισό λεπτό, σήμερα ο Παναθηναϊκός χάνει έναν παίχτη, τον οποίο τον έχασε λόγω της συμπεριφοράς του Αταμάν. Ο οποίος όταν ο Παναθηναϊκός πήρε πέρυσι το σόρτς, γιατί λίγο πράγμα είναι ο σόρτς.
0: Όχι.
2: Ποιος τον κράτησε ο Παναθηναϊκός στα play-off, εγώ τον κράτησα.
0: Σόρτς
2: τον
0: κράτησε.
2: Ποιος τον κράτησε.
3: Άμπραβο, ποιος έπαιξε τους τελικούς, ποιος με τον Ολυμπιακό.
2: Με ποιο σκεπτικό δηλαδή ο Παναθηναϊκός κάνει αυτόν τον παίχτη σήμερα. Πού είχε συμβόλαιο παίχτη.
0: Δεν ξέρω αν έχει μιλήσει με τον επόμενο.
2: Αυτό σου λέει όμως, αλλά είναι πλήγμα, πώς να σου το πω ρε φίλε.
0: Δεν διαφωνώ.
3: Περίμενε. Διονύση, δεν είναι μόνο αυτό. Ο Κουάντσου ζήτησε να φύγει, ο Τολιόπουλος ζήτησε να φύγει,
0: Θα σου πω κάτι Νίκο, λοιπόν. Εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ σου δείξα χθες κάτι, πώς παρουσίασε ένα site το οποίο πρόσθεσε στον Παναϊκό το τέλος της ιστορίας αυτής, που δείχνει την οτροπία για μένα. Ότι το θεωρούσανε αυτό που λέει, φιέστα και γιορτή το ότι έφυγε ο Ταμάν. Λέει, επιλέξει, μετά, δεν ξέρω να χρησιμοποιήσουν και τις λέξεις. Μετά τη συνάντηση για να κόπουλα Αταμάν, βγήκε λευκός καπνός και ο Αταμάν φεύγει. Το βγήκε λευκός καπνός, παιδιά, το λένε. Όταν έρχεται σε επιτυχία η συνεδρίαση στο Βατικανό,
3: Ναι.
0: Όταν δεν έρχεται σε επιτυχία και δεν μπορούν να εκλέξουν πάπα, βγαίνει μαύρος καπνός. Άρα ναι, τι λευκός καπνός πέτυχε η συνάντηση, δηλαδή. Άρα η συνάντηση ήταν για να φύγει, δεν ήταν για να συζητήσουμε οτιδήποτε.
3: Εμένα στα μάτια μου δεν ήταν απόλυση πάντως αυτό το.
0: Όχι, ρε, όχι. Για μένα ήταν διαζύγιο.
3: Οπότε κοίτα,
0: και οι δύο το ξέρανε από καιρό.
3: Το κλίμα, βάρινε, πήγαινε να δω. Εμένα ο τρόμος μου είναι ότι σε κάνα δύο χρόνια θα γυρίσει πάλι αυτός.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, λοιπόν, πολύ πολλά, αλλά
3: για να εμένα προλάβω,
0: η γλώσσα του σώματος...
3: Δώσε μου να τα πω λίγο και μετά...
0: Πες τα λίγο, γιατί έχουμε πολύ κόσμο, ναι.
3: Μπράβο, έχουμε κόσμο. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω να μην σας ρω την ώρα και μπορώ να σχολιάσεις μετά.
0: Εντάξει.
3: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν καμένη γη, οι παίκτες θέλουν να φύγουν από τον Παναθηναϊκό όλοι. Ο Χουάντσο, το Διόπουλο ζήτησε να φύγει, ο Σαμοτούνο φέτυγε. Καμένη γη λοιπόν, φεύγουν όλοι οι παίκτες. Έχεις λοιπόν μια τετραετία, πλήρωσες από την τσέπη σου, πόσα πλήρωσε για το ΟΑΚΑ, 40 εκατομμύρια λέει, πόσα πλήρωσε, 30.
0: Ναι,
3: έδωσε
0: την τσέπη του 30 εκατομμύρια, ναι, για να το φτιάξει.
3: Από την τσέπη του κόσμου, έτσι, γιατί έχουμε το ακριβότερο ειστήριο στην Ευρωλίγκα.
0: Δεν βγαίνουν όλα από την τσέπη του κόσμου, αν βάζεις τις μεταγραφές που έχεις κάνει και τα λεφτά που έχεις κάνει.
3: Άκουσε με λίγο, γιατί μιλάς, δεν λέω μπαρούφες, 1 εκατομμύριο έσοδα έχει σε κάθε σοντάο το Παναθηναϊκός. Λοιπόν, γι' αυτό έχουνε τέτοια. Βγάλω ΦΠΑ έξω, πάει γύρω στα 800 χιλιάρικα καθαρά σε κάθε σολτάου του Παναθηναϊκού. Βάλτε τα κάτω τα νούμερα, θα τα συζητήσουμε άλλη φορά.
0: Δεν το έχω πει στον πειρασμό, ποτέ θα το κάνω έτσι, ναι.
3: Λοιπόν, μέτρα τα παιχνίδια και θα δεις ότι βγαίνει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Παναθηναϊκός, ο αντίπαλός σου παίρνει δωρεάν την επιχορήγηση, εσύ την πλήρωσες, ο λαός την πλήρωσε, έτσι, ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ο αντίπαλος την παίρνει δωρεάν. Έχεις δαπανήσει 120 εκατομμύρια από την τσέπη του κόσμου, ας πούμε πάλι.
0: Δεν γίνεται ρε Νίκο να από την τσέπη του κόσμου όλα αυτά. Δεν γίνεται. Κατάλαβε, μην είσαι υπερβολικός στην κριτική σου.
3: Θα τα βάλουμε κάτω στο επόμενο
0: τηλέφωνο. Τι να βάλουμε, ναι. Δηλαδή δεν έχει βάλει από τσέπη του
3: επόμενο.
0: Δηλαδή ο Δημήτρης δεν έχει βάλει από τσέπη του τίποτε.
3: Ξέρεις η φετινή χρονιά τον ισολογισμό του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Δεν κοιτάω ποτέ ισολογισμό.
3: Αυτή τη στιγμή με το πρόστιμο που πήρε ο Παναθηναϊκός μπαίνει 7 εκατομμύρια μέσα. Καταλάβες. Γιατί εμείς δεν κοιμόμαστε. Εμείς υπάρχουν και φύλαθλοι του Παναθηναϊκού, του Μπασκετικού, που όλη μέρα λέμε για αυτά, δεν κοιμόμαστε. Λοιπόν, 7 εκατομμύρια μέσα μπαίνει φέτος ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, θα αντέξει ο Παναθηναϊκός και παραλαμβάνει ο επόμενος προπονητής καμένη γη. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Σαταμάν και αυτή ήταν η πετυχημένη αυτή λοιπόν που έχει να διαχειριστεί. Γιγαντώθηκε ο αντίπαλος, φτιάχνει το γήπεδο του δωρεάν, πήρε τον τίτλο, κατάλαβες. Και έχεις να αντιμετωπίσεις μαζί με τον κήπεδο, μαζί με την ευημερία, αυτή είναι 40 εκατομμύρια Ολυμπιακός για 5 χρόνια, έτσι, η χορηγία που θα φοράει την φανέλα. Λοιπόν, και εσύ έχεις να αντιμετωπίσεις και την ευημερία του την οικονομική και τη δικιά σου την ανυπαρξία που παραλαμβάνει ο επόμενος καμένη γη. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Αταμάν, να μην ξεχνιόμαστε, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Και παιδιά, ό,τι θες για νούμερα να συζητήσουμε την επόμενη φορά από το
0: κομμάτι. Έγινε Νικόλα.
3: Εντάξει.
0: Άντε, τα λέμε, να είσαι καλά. Δεν είσαι ρε στο Νταρίμ, το Νταρέμι.
2: Τι.
0: Ωραία σου έτσι φίλε.
2: Σου άρεσε.
0: Μ' άρεσε. Σωρά μου άρεσε. Μ' άρεσε το μάτσε εμένα. Να σου πω κάτι, ήταν μαχητές όλοι. Η Νέα Ζηλανδία δεν είναι αυτοί που κάνουν αυτό το τέτοιο και μετά σηκώνουν τη φούστα και δείχνουν τα γαμνά τους από κάτω. Αυτή δεν είναι.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν είναι Σκωτία, δεν σηκώνει Σκωτία τη φούστα. Νομίζω οι Νέο Ζηλανδίνοι που το κάνουν αυτό. Είστε σίγουροι. Παιδιά, οι Σκοτσέζοι δεν πρέπει να δείχνουν τη φούστα. Εγώ νομίζω Νέα Ζηλανδία δεν είναι αυτή που τραγουδάει αυτό το πράγμα που κάνει.
8: Κάνουν
0: αυτά. Ναι, που κάνουν τα αγούι, αγούι, αγούι, μπαμ και μετά σηκώνουν τη φούστα.
8: Οι
0: Σκοτσέζοι. Οι Σκοτσέζοι το κάνουν αυτό, δεν είναι. Ναι, παιδιά, όπως ας μας στείλει και ένα μήνυμα χρηστικό, κάποιος θα βγει να μας το πει.
2: Για πάμε.
0: Πάμε, τι είναι αυτό, Ντόναλντ Τραμπ, Λευκός Οίκος. Τι τραβάω, ρε, εσύ, όχι. Καλησπέρα σας.
9: My good friend, Κώστας Γκόντζος.
0: Hello.
9: My dearest friend.
0: Hello.
9: My dearest friend, how are you?
0: Σε χορεύσα στον ταψί, τιμένε πρόεδρε.
9: How are you? 200 million for Παναθηναϊκός.
0: 200 million.
9: Stadium, players, transfers, you name it. No problem.
0: Ναι, ωραία.
9: Τι κάνεις,
0: τι τραβάμε. Πού είσαι τώρα,
9: πού. Το Χάκα είναι της Νέας Ζηλανδίας.
0: Της Νέας Ζηλανδίας δεν είναι, ρε φίλε. Και εγώ αυτό ξέρω. Ναι, και δεν είναι Σκωτία. Το Χάκα, μπράβο.
9: Χάκα
0: αυτό.
9: Είναι. Ναι. Λοιπόν.
0: Κάντε εκεί χορεύουν οι τύποι, κάντε, τους θέλω να σηκώνει και τη φούστα.
9: Κοίταξε, αυτό γενικότερα με τα κίλτ δεν έχει σημασία και μπορείς να κάνεις το παλιό που έχουν κάποιους αγώνες και στη Σκωτία.
0: Ναι.
9: Έτσι όταν θέλουν να κοροϊδέψουν τους άλλους πριν ξεκινήσουν. Έχουν αυτό που πηγαίνει στην μπάλα από το ένα χωριό στην άλλη.
0: Ναι.
9: Που παίζουν δύο μέρες, έχουν διάφορα τέτοια. Αλλά το καθ' αυτού που το έχουν
0: εφαρμόσει. Γι' αυτό λέω, απλώς τώρα μου λένε παιδιά για τη διαφήμιση. Όχι, άλλο διαφήμιση.
9: Όχι,
0: το χάκα είναι δικό του.
9: Το χάκα το είχαν κάνει σε κάποια φάση του.
0: Το είχαν κάνει σε ένα παγκόσμιο κύπελο, το είχαν κάνει πριν παλιά, δεν θυμάμαι.
9: Ναι, για την Guinness, τους είχε πάρει Guinness.
0: Α, έτσι, το είχαν κάνει έτσι.
9: Και, ναι. Και παρόλο που είναι Ιρλανδέζοι και οτιδήποτε άλλο, τους είχε σπονσάρει
0: ναι.
9: Και το είχαν κάνει έτσι. Τι κάνετε, πώς είστε.
0: Καλά, εδώ με το Διονύση.
9: Διονύση, πώς είστε.
2: Θα τη βγάλουμε, θα τη βγάλουμε, δεν ξέρω.
9: Θα
2: τη βγάλουμε. Πονάω, είμαι καλά, έχω μια δέσμη, δεν μπορώ να συνέλθω.
0: Αφού έχει ένα σανσέρ σήμερα, δεν είναι.
2: Γενικά δεν είμαι, σου πάντα, δεν έχω, δεν μπορώ να σανσέρ, δεν ξέρω.
0: Πριν μου βλέπεις Μουντιάλ.
2: Γιατί θα μου δώσει κάτω Μουντιάλ, μου λύσει τα προβλήματα. Ε?
0: Καλά, με τη διαλογία μου βλέπουμε τίποτα.
2: Εγώ λέω, τι άμα κάνει
0: μόνο. Τίποτα, να μας λύσει τα προβλήματα.
2: Τι έκανα.
0: Ούτε καν ο Χάρης μπορεί να μας τα λύσει.
2: Ξημερώνω να βλέπω τον Ταρέμι να παίζει με τους Χάκα.
0: Ωραίο ο
9: Ταρέμι. Ή τώρα ξαφνικά έχουν διαφερθεί όλες οι ομάδες πάλι για τον Ουνάη και θέλουν, ξέρω εγώ, 20 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια και ό,τι να είναι. Εντάξει.
0: Για το να είναι λες το δικό μας που είναι 100.
9: Όταν ακούς εκπομπές,
0: ναι,
9: καταρχήν πως το λένε έχουν πάρει όλη απόφαση
0: ναι.
9: Ότι έμεινε ο Γκαρσία στον Ολυμπιακό και θα είναι ο βασικός χαφ του Ολυμπιακού. Και
0: λένε, καλά, δηλαδή, αυτό γιατί έχουν πάρει όλη απόφαση, δεν έμεινε.
9: Έχουν πάρει παράκρουση. Έτσι,
0: δεν έμεινε, δηλαδή. Φίλε.
9: Ναι, βρε Κώστα μου, να σου πω κάτι, το έχω δει όμως.
0: Σε όλα τα ντέρμπι, συγγνώμη τώρα γιατί ναι. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά αυτή
9: όχι,
0: στα, στα κρίσιμα παιχνίδια για την Ευρώπη, στα ντέρμπι δεν έπαιζε ο τέτοιος.
9: Ναι, εντάξει, και με την ΑΕΚ συγκεκριμένα ξεκινάει το λάθος από αυτόν.
0: Εντάξει, δεν έξε. Εγώ δεν σου λέω πώς έπαιξε. Εγώ σου λέω αν έπαιξε.
9: Δεν είναι αυτό το θέμα. Εντάξει, το

0: Εδώ έβλεπα ένα σήμερα, είχε άλλος πως το λένε ένα 2-0 με την ΑΕΚ, έτσι, άλλη γωνία δεν φαινόταν, ήταν πέναλτι, ό,τι να είναι προσπαθούν να βγάλουν, έτσι.
1: Όχι, δεν είναι, εντάξει.
0: Να σου πω κάτι, συγγνώμη, εδώ πως το λένε, πάμε πάλι πίσω σε αυτό που λέγαμε για την ΕΡΤ. Τα έκανε πάλι στον πέμπτο τελικό, ό,τι να είναι, έτσι. Δούλευε από την άλλη μεριά. Δεν κατάλαβε την ανακοίνωσή της, την ξέχασε, την είχε βγάλει άλλος. Συγκεκριμένα. Έτσι. Και λέει ο Διονύσης, λέει ο Διονύσης προάλλες, δεν το άκουσα. Εντάξει, δεν θέλετε, δεν με αρέσει το μου, διαλυβαριέμαι. Έτσι, δεν βλέπω εθνικές ομάδες.
1: Μόνο Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, μόνο Ολυμπιακό. Λοιπόν, έτσι. Και Ολυμπιακό τι είσαι.
2: Τι είπα εγώ.
0: Το πινκ-πονγκ.
2: Τι είπα στις προάλλες που είσαι του Μουντιάλ.
0: Τι. Όχι, ότι στην ΕΡΤ είχαν καθίσει και συζητάγανε και έπρεπε κάποιος να μας θυμίσει κάτι για το Μάκελι.
1: Όχι, ρε, αυτό ήταν στην περιγραφή του Καραλίγη, στο μάτς μετέδιδε εκεί που ο διευθυντής αυτός.
0: Συγγνώμη, ναι, όχι, εγώ κατάλαβα
1: παίξει,
0: γιατί.
1: Όχι, ότι. Και θυμίζω ότι έχει παίξει εδώ και έχει παίξει το μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό που είχε πάρει ο Ολυμπιακός το πέναλτι στο τελευταίο λεπτό. Και είχε βγάλει ανακοίνωση διαμαρτυρίας η ΑΕΚ μετά, αυτό είπε.
0: Ναι, που το βράδυ βλέπανε, ότι δεν υπήρχε επαφή και την επόμενη μέρα αλλάξανε γιατί είδαν όλοι οι υπόλοιποι ότι υπήρχε επαφή και αλλάξανε την άποψή τους, δεν πέφτει εύκολα. Ναι, εντάξει.
1: Με το γεγονός είπε ο Γιάννης, δεν είπε τίποτα.
0: Εντάξει, άσε, τον πέρεψα εγώ, το σκέφτηκα διαφορετικά γιατί είδα πάλι ότι στο Μουντιάλ σχολιάζουνε ο Τάξης Οφίσας με τον Ντέμι τον Νικολαίδη. Και στεγιά, δεν γίνεται αυτό έτσι.
2: Πάντως, επειδή ο Ντέμις είναι και free, μπορεί να σχολιάσει. Πώς γίνεται στέλεχος του Παναθηναϊκού να σχολιάζει τη δημόσια τηλεόραση, πάντως δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Και ένα στέλεχος το οποίο έχουμε μεγάλο.
1: Ναι, ο Ντέμις γιατί δεν το έμεινε, πειράζει. Και εγώ α πούμε για τον Τάκη, το λέω με την έννοια ότι ρε παιδί μου. Έχει διοικητικό πόστο. Είναι σαν να καλέσουν για σχολιαστή τον Καραμπαπά.
0: Ρε εσύ Κώστα,
1: δηλαδή έχεις πόστο στον Παναθηναϊκό, δεν είσαι δημοσιογράφος.
0: Κώστα, μπορείς να βάλεις τον Ιανακόπουλο, μπορείς να φέρεις τον Αλεξανδρή, μπορείς να φέρεις πως το λένε τον Τζιάρτα, μπορείς να φέρεις τον έχουν ξαναφέρει, μπορείς να φέρεις τον Τάκη το Λεμονί, μπορείς να φέρεις πως
1: το λένε τον Γιάννη τον Κούμα που δεν
0: περνάει πια. Μπορείς να φέρεις τον Γιάννη τον Κούμα, εντάξει βέβαια εκεί θα γελάσουμε λίγο ο άνθρωπος πως το λένε τα λέει περίεργα.
1: Μια χαρά είναι Γιάννη.
0: Αλλά να το φέρεις.
1: Το καλύτερο παιδί είναι.
0: Ναι, εντάξει, το 4 μέσα στο Ολυμπιακό και αυτά ήταν ένα.
1: Άσε με τώρα μωρέ.
0: Λοιπόν. Μπορείς να φέρεις άλλους παίκτες.
1: Όχι, αυτό ο Τάιτς έπρεπε να σε αυτό ο Τάιτς, μπράβο. Ο Τάιτς έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός, διότι έχει την ιδιότητα. Για μένα κακώς βγαίνει και σε κομπές που γενικώς έχεις την ιδιότητα.
2: Δεν τον πληρώνεις στον
0: Παναθηναϊκό.
1: Δηλαδή μου έχεις πόσο στον Παναθηναϊκό, είσαι στέλνος στον Παναθηναϊκό.
2: Το παιδί μπορεί να μείνει καλά οικονομικά, πηγαίνει για αυτό δεν είναι παράλογο.
1: Όχι, όλα μπορεί να πει το οτιδήποτε για το Λαφούζο σε θέματα πληρωμών και χρημάτων είναι.
0: Λοιπόν, το προηγούμενο είχε ανεφέρει το Φίσα το Σεϊταρίδη και άλλο ένα Παναθηναϊκό. Πλάκα κάνουμε. Το γεγονός ότι.
1: Ποιος Σεϊταρίδης δουλεύει στου μικρού Παναθηναϊκού.
0: Όχι. Μιλάει παιδί μου, αλλά όπως και να έχει, δεν υπάρχουν μόνο αυτοί.
2: Τι διάλογο, μόνο μας δεν πήρανε στο Μουντιάλ, φίλε να πούμε.
1: Δεν έχει δεσπίρα από διεθνή παιχνίδια, παιδί μου.
0: Εν τω μεταξύ σκέψου και αυτό.
2: Έτσι Μαρία μου έχουν πει έχει πάει για πάει. Μοιράζει χρήμα, η ΕΡΤ έχει μοιράσει όλη την κοινωνία χρήμα.
1: Όλοι έχουν πάει.
2: Όποιος παίρνει για απέξω τον έπαιρνε.
1: Όποιος παίρνει για απέξω τον πήραν στην ΕΡΤ. Όχι, άλλο σου λέω ρε. Εγώ σου λέω για δημοσιογράφους, όχι για ποδοσφαιριστές.
2: Τι έγινε ρε.
1: Μιλάμε, έχει πάει ό,τι υπάρχει δεν υπάρχει. Με συμβάσεις μόνο για το Μουντιάλ.
0: Καλά, συγκεκριμένα άνθρωπος, έτσι, μπας φιλτός, δεν θα πούμε το όνομά του, μία εβδομάδα πριν, έτσι, τον ημιτελικό ουσιαστικά με την Άστον Βίλα, έλεγε ότι ο Μαρινάκης δεν πάει στη τέτοια, θα συλληφθεί, απ' την αίρα. Κανε πάρει, είχε γίνει
1: παρελθόν. Δεν το ξέρω αυτό, ρε.
0: Εντάξει, το ξέρουμε οι υπόλοιποι. Καμός είχε γίνει.
1: Όχι, ρε, δεν μπορεί να υποθεί.
0: Αλλά σου λέω, το κουράζουνε σε απελπιστικό σημείο και λέει, κύριε, σας πληρώνουμε κι εμείς. Δώστε μας την επιλογή να μην σας πληρώνουμε και φέρτε ό,τι θέλετε. Κανένα πρόβλημα. Άντε φιλιά!
1: Διάλειμμα και μετά...
3: Παρακολουθικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
2: Φυσικά, στο 90,1.
1: Στα παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 90,1, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1.
5: ταξίδι με Blue Star Ferry.

0: Σήμερα στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Bluestar Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώρο και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
0: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κρατάς μυστικό?
6: Κρατάω.
5: Φιλάς σταυρό?
6: Φιλάω.
5: Παντρεύομαι.
6: Σόπα!
5: Αλλά...
6: Ο γάμος θρησκευτικός?
5: Όχι!
6: Πολιτικός?
5: Νο.
6: Τότε...
5: Κλιματιστικός.
7: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
5: Αλλά...
7: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
8: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
9: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
8: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: 50 λεπτά μετά τις 5 ακούτε παραπολιτικά 90,1. Εδώ είμαστε πάντα στο 91 η εκπομπή μας. Πάμε στον Κώστα από την Πυραϊκή. Ελα, Κώστα, καλησπέρα.
1: Μισό λεπτό, Κώστα, να διευκρινίσω κάτι. Γιατί ρε, εσύ Νίκο, το καράβια. Μολάτε. Άμα δεν ξέρει ο άλλος, τα περνάει. Δεν είπε ποτέ ο Γιάννη. Τώρα μου το σκλείω. Τι εγώ, μου το σκλείω Δημήτρης τώρα, που άκουγε. Όχι ο Γιανακόπλος, ο δικός μου Δημήτρης. Λοιπόν, δεν είπε ποτέ ο Γιανακόπλος ότι ήταν ο καλύτερος προπονητής όλων των εποχών στον Παναϊκό. Είπε επιλέξει ότι ήταν ο πιο πετυχημένος προπονητής στην Ευρωλίγκα. Με την έννοια ότι σε 4 χρόνια μέσα πήρε 3 ευρωπαϊκά, 2 με την ΕΦΕΣ και 1 με τον Παναϊκό. Και αυτό είναι σωστό. Μην τα πετάμε έτσι στον αέρα. Τέλος πάντων, πάμε στον Κώστα στην Πυραϊκή. Έλα, Κώστα.
2: Ναι, κύριε Κώστα, εσείς.
1: Εγώ είμαι, ναι.
2: Ο Κώστας από την Πυραϊκή, Ολυμπιακός είμαι. Σας ακούω κάθε μέρα και το Διονύση και σένα.
1: Ναι.
2: Ήθελα να σε παρακαλέσω πολύ.
1: Ναι.
2: Στη γιορτή μας του Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
2: Είχες βάλει ένα τραγούδι ρεμπέτικο που μίλαγε για τον Κώστα.
1: Για τον Κώστα, ναι.
2: Ναι, δεν μήπως μπορείς να επαναλάβεις τον τίτλο.
1: Είναι,
2: αν το θυμάσαι.
1: Αυτό είναι παλιό λαϊκό, το έχει ξαναβγάλει με τον Μπάμπι Τσέρτο είναι.
2: Ναι.
1: Πού είναι ο Κώστας, πού είναι ο Κώστας μου θα λες.
2: Α, έτσι λέγεται.
1: Ναι.
2: Να δώσετε τα χαιρετίσματα στο Διονύση.
1: Εδώ, σας ακούει ο Διονύσης.
2: Ναι, και σας ακούω κάθε μέρα εγώ. Αλλά είναι πολλές φορές που δεν μπορώ να πιάσω. Και πάντως να ξέρετε σας ακούω, έτσι.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και δυο.
1: Έγινε.
0: Εσύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Πού πάμε, στο Στέλιο στην Αθήνα. Γιώργο στον Πειραιά. Μετά είναι ο Στέλιος. Ναύπλιο.
0: Έλα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα.
1: Καλώς τώρα.
3: Λοιπόν, μίλησα και χθες, αλλά σήμερα πήρα γιατί έγινε κάποιο λάθος να διορθώσω.
1: Να αποκαταστήσω
3: την αλήθεια.
1: Δεν το πρόλαβα εγώ.
3: Όχι, δεν το προλάβεις.
1: Υπήρξε κι άλλο λάθος εκτός από αυτό.
3: Λοιπόν, ο συνακροατής εδώ που πήρε ο φίλος από το καράβι, καλές θάλασσες να έχει πάνω απ' όλα.
1: Ο Νίκος, λες, ναι.
3: Ναι, γιατί κάνει και ένα δύσκολο επάγγελμα και απαιτητικό. Και να του πω έτσι, φιλικά εντολώς, το γάρ πολίτης Λήψεως για την απαλαφροσύνη.
1: Ναι.
3: Με τον Μπαρτζόκα για το πάρκινγκ έχει μπερδέψει τις δεκαετίες. Ήταν το 2015, το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
3: Αντιλαμβάνομαι τη συναχώρια του, γιατί οκ, okay, με τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, αλλά ίσως μπέρδεψε με άλλα γεγονότα στο πάρκινγκ πέρυσι.
3: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι.
1: Αυτό που λέει τώρα ο Γιώργος έχει δίκιο, ήταν τότε.
3: Ήταν το 2015. Και ουσιαστικά ήταν η μετάβαση μετά από εκείνα διάστημα με το Δού, του Στόμι, το Τιμόν και μετά ανέλαβε ο Γιάννης Σωρόπου.
1: Ναι.
3: Και επανήλθε ο Μπαρτζόκας το 2020.
1: Ωραία.
3: Και την ομάδα δεν δουλεύει. Τρία χρόνια δουλεύει παραπάνω. Γεμάτη πενταετία και πάει έξω. Αλλά οκ. Okay.
1: Εντάξει. Ναι.
3: Αυτά είναι τώρα. Επειδή το είπε, δεν κυνηγήθηκε σε κανένα πάρκι, τότε έγινε με τα επεισόδια, επειδή είχε χάσει από τον Παναθηναϊκό, που όντως ο Παναθηναϊκός τότε ήταν υποδιέστερος με ρόστερ.
1: Ναι, ήταν στην πένα για την περίοδο του.
3: Μπράβο. Σωστό. Τα θυμάσαι, Κώστα.
1: Ναι.
3: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν το 2015.
1: Και ο ίδιος ο Δημήτρης είχε πει ότι εγώ όποιος θέλει εδώ ελάτε να πάρετε και λοιπά.
3: Ναι, εντάξει. Ναι. Αυτό ήταν πάντως λάθος δεκαετία. Είναι λάθος δεκαετία. Δεύτερο. Χθες την παρουσίαση, αν δεν ήξερε κανένας, θα νόμιζε ότι ήταν οι θριαβευτές της χρονιάς η παρουσίαση του Παναθηναϊκού, όσο και καλή και...
1: Εντάξει, αυτό εσύ έχει δικαίωμα το παρουσιάσεις όπως θέλει.
3: Βεβαίως. Αλλά να λες για αγάλματα μετά τη χρονιά που έχει κάνει ο αντίπαλος το σπίτι μέσα, το δικό σου, που εσύ έλεγες ότι πολέμησε να πάει το Βελιγράδι, το Final Four και ο Ολυμπιακός, δεν ψήφισε υπέρ της Αθήνας, ψήφισε για το Βελιγράδι. Και θα γίνει στο Βελιγράδι και να ξεκινάς από Σεπτέμβριο, εμείς θα το πάρουμε και το ένα θα το πάρουμε.
1: Εντάξει.
3: Και να λες για γάλματα και για Μίσιτς και για Γιούλ, νομίζω δεν, ότι και πλέον φανατικοί δεν το ασπάζονται αυτό. Δεν το ασπάζονται. Και πλέον φανατικοί δεν το
1: ασπάζονται. Είναι μια δύσκολη στιγμή αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό και προσωπική για τον Δημήτρη, και ο οποίος πραγματικά αναζητάει τρόπους να κρατήσει ψηλά την ιστορία, το δικό του φρόνημα, την πίστη, τη δικιά του και του κόσμου. Και οπότε αναγκαστικά θα πεις και κάτι παραπάνω. Δεν είναι τίποτα δηλαδή. Αυτά.
3: Ναι, εντάξει.
1: Να σου πω και κάτι άλλο. Αυτά δεν γεννάνε και τίποτα. Ούτε βία γεννάνε ούτε τίποτα. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι και. Α, εντάξει.
3: Το λέω. Μα δεν είπε κάτι ότι και εμείς πήραμε το 24. Να λέει για Γιούλ και για Μίσιτς. Για Γιούλ και για Μίσιτς. Να πεις ότι ξέρεις και εμείς το 24 κάνουμε φανταστική χρονιά και πήρε και αυτό και καλύτερη ιστορία. και το 24 αντίστοιχα που ήταν από πάνω, πάλι ο οργανισμός Παναθηναϊκός και με πρώτο τον αρχηγό τον Κώστα Λούκα βγήκε, ρίξε τα βέλη στον Ολυμπιακό, ήταν και από πάνω. Ρίχνουν τα βέλη στον Ολυμπιακό όταν είναι από πάνω. Ρίχνουν τα βέλη στον Ολυμπιακό όταν είναι από κάτω. Ε, κάποια στιγμή κουράζει αυτό το πράγμα. Κουράζει. Και δεν γίνεται τοξικότητα. Εμείς το βλέπουμε έτσι χαριτολογώντας τώρα, μπορούμε να το πούμε. Αλλά υπάρχουν όμως άλλοι που τρελαίνονται και μπορούν να απαντήσουν. Μην κοιτάς που η διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός κρατάει άλλη τακτική. Άμα υπήρχε κάποιος άλλος μπορεί να απαντούσε. Εντάξει, θα γινόταν... Θεωρώ ότι επικοινωνιακά δεν κερδίζει κάτι. Απλώς εξωτερικεύει τα συναισθήματά του.
1: Ναι, αυτό το κάνει, ναι, και δεν το έχει κρύψει ποτέ. Όντως, λειτουργεί έτσι παρονομητικά και ό,τι νιώθει το λέει, ναι.
3: Περισσότερο θεωρώ ότι χάνει από αυτό παρά και... Θεωρώ εγώ, που προσωπική μου, το μάλλον δεν σημαίνει.
1: Ναι, δίκαια σου, ναι.
3: Πρέπει να ακριβώς.
0: Και έγινε.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
3: Γεια.
0: Πάμε, Στέλιο. Έλα, Στέλιο.
1: Έλα, Στελάρα.
4: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Τέλος πάντων, λοιπόν, τα έχω χαμένα για όλα και μαζί με αυτά που έχετε πάθει και μας έχετε κολλήσει. Δεν θέλω να ρωτήσω.
1: Θα σας αφήναμε έτσι, ρε.
4: Ναι, έχεις δίκιο, συγγνώμη, εντάξει, χίλια συγγνώμη. Να σου πω κάτι.
1: Λέγε.
4: Θέλω να ρωτήσω κάτι, δηλαδή, στον Παναθηναϊκό, τι έχετε πάθει.
1: Πολλά.
4: Έχετε πάθει μια... Δεν μπορώ να το εξηγήσω, ρε φίλε. Κάτι παραπλάνοντα περίεργα, δηλαδή, συγγνώμη. Λέει, είπε ο φίλος ο Νίκος, ο συμπαθέστε τους κατά τα άλλα, που πρέπει να λέει, όταν πηγαίνουμε να μιλάμε, θα λέμε αλήθειες, άμα δεν τα θυμόμαστε, θα μην τα λέμε. Ότι ο χαρίστηκε στον Ολυμπιακό, ενώ στον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό τι το βρήκε από το αγόρα στον Παναθηναϊκός.
1: Όχι, εννοεί ρε παιδί μου,
4: τι εννοεί.
1: Την επένδυση μετά που
4: έκανε μέσα. Πόσα χρόνια έχει ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ.
1: Τι πόσα χρόνια έχει.
4: 4 χρόνια, το έχει.
1: Ναι.
4: Ο Παναολυμπιακός τι είχε 4 χρόνια.
1: Τούσεφ.
4: Τι, το ίδιο γήπεδο είχε.
1: Όχι.
4: Αυτό θέλω να πω. Όταν εισέβαλε τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός δεν εισέβαλε, τότε ήταν όλα δικαιοσύνη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη για σας.
0: Είναι κάτι που πάνε και Αγγελόπουλοι στις δηλώσεις τους.
4: Ναι, ναι, η δικαιοσύνη είναι πάντα μόνο δηλαδή ό,τι είναι υπέρ σας. Ό,τι είναι να
1: μην το
4: έχουν οι άλλοι.
1: Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη, ρε φίλε.
4: Ορίστε.
1: Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη.
4: Αυτό επικαλείστε.
1: Τι να κάνω εγώ επικαλέστηκα κάτι τέτοιο.
4: Όχι, δεν το διορθώνεις όμως, να του πεις ένα δωρε φίλε.
1: Εσύ. Εντάξει, δεν πρώτο προλάβω ρε φίλε.
4: Δεν Κώστα, κάτσε. Συγγνώμη, Παναθηναϊκός πριν μπει ο μεγάλος χορηγός του γηπέδου. Ή δεν ήταν ίσα έξοδα και έσοδα.
1: Ναι, ήταν ένα διάστημα που...
4: Γιατί το λέτε αυτό το πράγμα και λέω ότι έχει βάλει τσέπη του Γιανακόπουλος 500 εκατομμύρια πως έχει βάλει. Θα σου πω εγώ τον Κωστόλου, ο κύριος Γιανακόπουλος κάθε χρόνο πάει 10 εκατομμύρια. Ξέρεις πολύ καλά τι πήγατε στη Διανέξ, δεν υπάρχει πλέον αυτή η ασυνδοσία, μπαίνω μέσα και παίρνω τι θέλω. Υπάρχουν ξαδέρφες που κάνουν κουμάντο.
1: Δεν το ξέρω αυτό, αυτά τα ξέρεις. Αυτά τα ξέρεις εσύ,
4: δεν το ξέρω εγώ δηλαδή.
1: Αυτά τα ξέρεις
4: εσύ.
1: Τι έχει βγει, ξέρεις,
4: δεν έχει βγει, ξέρεις, δεν μπορεί να πει μέσα ότι δεν να πάρει ό,τι θέλει. Υπάρχει επιστασία μέσα.
1: Μα ποτέ δεν κανένας δεν μπορεί να πει σε μια επιχείρηση να πάρει ό,τι θέλει.
4: Παρακαλώ, τι πες.
1: Δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να πάει σε μια επιχείρηση να πάρει ό,τι θέλει.
4: Ναι, πρώτα έκανε κουμάντο ο πατέρας του Παύλου.
1: Ναι, ούτε ο Παύλος δεν μπορούσε να μπει μέσα στην επιχείρηση.
4: Μπράβο, τώρα και να πάρει λοιπόν. Συγνώμη, έχουν μπει ξαδέρφες, ειδικά η κόρη του Θανάση.
1: Άλλο σου λέω ότι πιστεύω.
4: Εγώ σου λέω ότι τι γίνεται.
1: Δεν τα ξέρω αυτά, αλλά άλλο σου λέω. Να ρίξει άλλο σου λέω.
4: Δεν κάνει κουμάντο, δεν κάνει κανένα
1: ζωή. Να σου πω, ρε, δεν σου πω, ρε, δεν σου λέω, άκου λίγο.
4: Εγώ στα λέω ότι θα ανακρίνει συνέχεια.
1: Ναι, ρε, άκου να σου ξεκινήσω. Πιστεύεις ότι ο Παύλος, δηλαδή οποιοσδήποτε επικεφαλής μιας επιχείρησης μπορεί ό,τι θέλει να μπουκάρει μέσα και να πει παίρνω την επιχείρηση.
4: Όχι φίλε μου, κατάλαβες τι είπα. 30 εκατομμύρια,
1: όχι, υπάρχουν και βιβλία
4: λογιστικά. Είπα κάτι πολύ απλό, πού το λέτε. Φοβάστε το πείτε. Οι Αγγελόπουλοι τα χρόνια βάζουν από τις τσέπες αυτή λεφτά. Και ακόμα και την τριετία αυτή, την τετραετία που είχε ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο.
1: Ναι.
4: Ο κύριος Γιαννακόπουλος η χρονιά του στοιχίζει 10 εκατομμύρια την τσέπη. Τα υπόλοιπα τα βάζει ο χορηγός. Μα τα πότε τα καταλάβει, δεν τα θυμάστε μάλλον καλά. Είτε τα λογαριάζετε. Πώς μπαίνει λοιπόν ο Παναθηναϊκός μέσα 15 εκατομμύρια αυτά βάζει ο χορηγός. Λέτε κάτι νούμερα πετάτε, 40 εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια, τρελά νούμερα τη συνέχεια. Λες και οι άλλοι τρώνε χόρτο, δεν κάνουν, δεν βάζουν λεφτά οι από εκεί, από εκεί, από εκεί. Οι από εκεί βάζουν, μαϊντανό δίνουνε. Αν κάποιοι είναι που έχουν μπει μέσα πραγματικά και έχουν ρίξει λεφτά πολλά, πάρα πολλά, δεν λέω από τον Παύλο και τους κορεμένους του Θανάση, έτσι. Λέω από τον Δημήτρη και μετά.
1: Όλες οι ομάδες στο Πάσχα μπαίνουν μέσα ρε φίλε.
4: Είναι οι Αγγελόπουλοι που ποτέ δεν είπαν ίσα έξοδα ή ίσα έσοδα. Κατάλαβες τώρα ότι σπράττω χαλάω.
1: Ναι, όλες οι ομάδες.
4: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε μια τετραετία, έλεγε ότι αυτά είναι όποιος θέλει όπως είχε πει τότε λάτε πάρει τον Παναθηναϊκό και κάνει ό,τι θέλετε.
1: Ναι,
4: και βρέθηκε ο χορού και καλά έκανε και βρέθηκε. Εγώ δεν κατηγορώ γιατί βρέθηκε. Αλλά πώς ξαφνικά χαλάει λοιπόν λεφτά και οι άλλοι χαλάνε.
0: Δεν είπε κανείς δεν χαλάνε, είσαι από
4: εδώ. Έτσι είπε, ότι δεν χαλάνε, συγγνώμη, ότι τους χαρίσουν το γήπεδο και ότι ο Παναθηναϊκός μπαίνει.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
6: Η ώρα είναι 6. στη Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
7: Χείρισή σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
8: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
9: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
8: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
9: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
8: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για τη γυναικοκτονία στη Δράμα. Σύμφωνα με το πόρισμα, η 45χρονη δέχτηκε 7 πλήγματα από μαχαίρι, με το ένα εξ αυτών να προκαλεί διάτρηση καρδιάς. Από την εξέταση δεν φάνηκαν άλλα τραύματα που να μαρτυρούν ότι προηγήθηκε πάλι. Ο δράστης, ο οποίος μετά τη δολοφονία έβαλε τέλος στη ζωή του, φέρει τραύμα από όπλο στο αριστερό κρόταφο, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια. Οι αρχές έχουν ήδη παραγγείλει τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων τόσο στο θύμα όσο και στον αυτόχειρα. Ραχδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, αφού ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε την αντικατάσταση του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Κώστας Μπάρκας και Θεόφιλος Ξανθόπουλος είναι οι νέοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Την ίδια ώρα ανακοινώθηκε και η αντικατάσταση του Κώστα Ζαχαριάδη από εκπρόσωπο τύπου του κόμματος από τον Χρήστο Γιαννούλη, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του παραπολιτικά.gr. Αμέσως μετά την αποχώρησή του, ο Κώστας Ζαχαριάδης με ανάρτησή του θέλησε να ευχαριστήσει τον Σωκράτη Φάμελο, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, ανέφερε. Αναδιατάσσει και τον χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα, είπε μεταξύ άλλων. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και οι εξελίξεις στην Ουκρανία βρίσκονται στο επίκεντρο της δεύτερης ημέρας της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν της Γαλλίας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνομιλία τους πολύ καλή και επιβεβαίωσε πως θα έχουν νέα συνάντηση. Η Ρωσία έχει χάσει τεράστιο αριθμό ανθρώπων, είπε, και το ίδιο έχει συμβεί και με την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι είχε συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Άγριο περιστατικό βίας μεταξύ μαθητριών έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού στην Εύβοια. Το συμβάν εκτυλίχθηκε μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς στον εξωτερικό χώρο του γυμνασίου, όταν δύο μαθήτριες ενεπλάκησαν σε έντονο καυγά. Σύμφωνα με όσα καταγράφονται σε σχετικό βίντεο, τα κορίτσια πιάστηκαν στα χέρια και αντάλλαξαν χτυπήματα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, το ένα από αυτά βρέθηκε στο έδαφος έπειτα από πτώση και δέχτηκε χτυπήματα και από άλλες μαθήτριες, οι οποίες βρίσκονταν στο σημείο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω λειψιδρίας, κηρύσσονται Αλόνισος και Τίνος για 3 μήνες με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν της σύμφωνης γνώμης Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, αλλά και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Στη διεθνή ενημέρωση, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο δέχτηκε ο Ρετζέπ Ταγί Περτογάν στο τουρκικό Προεδρικό Μέγαρο. Υπενθυμίζεται πως ο θρησκευτικός ηγέτης είχε βρεθεί στην Άγκυρα και στις 10 Μαρτίου. Στα αθλητικά, στις 10 απόψε, το μάτς μεταξύ Γαλλίας-Σενεγάλης στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 4 τα ξημερώματα, το Αργεντινή-Αλγερία στην ίδια διοργάνωση.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,52% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σε θετικό έδαφος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.

0: Γυρίσαμε, έλα, τέλειωσε εδώ.
1: Ναι, ναι, τελειώνω αμέσως.
0: Έλα, λέγει.
1: Να πω και κάτι άλλο, συγγνώμη. Δηλαδή το γήπεδο το ΆΚΑ είναι το ίδιο σε, ας πούμε, σε... Να το πω, σε παλαιότητα με το γήπεδο το ΣΕΦ. Το ΣΕΦ είναι ένα γήπεδο που θέλει σχεδόν ολική αναδόμηση. Και ανακαίνιση. Δεν το ΆΚΑ, δεν
2: ξεκίνησε,
1: είναι το
2: ίδιο. Φτιάχνονται πάντως ήδη.
1: Μπορείστε.
2: Φτιάχνονται ήδη, λέω.
1: Ναι, δηλαδή το ίδιο είναι. Τι εννοούν, δηλαδή τι εννοούν ότι δεν είναι στον Ολυμπιακό. Τι λεφτά έχω στον Ολυμπιακό, να τα βάλεις στο ταμείο του.
3: Τι.
2: Είπε και το τέτοιο ρε φίλε, είπε για τη φανέλα να μου, δεν είπε μόνο τέτοιο.
1: Ναι, τι, ότι δώσα λεφτά, τι, για τη φανέλα.
2: Είπε για τη χορηγία μετά. Έχει κλείσει μια πολύ σπουδαία χορηγία Ολυμπιακού για τη φανέλα του.
1: Ποιο ρε, και τι τον πειράξε αυτό, ναι.
2: Δεν ξέρω ρε φίλε, ρε παιδιά, εντάξει, γιατί δεν
1: είπε. Αυτό θέλω να πω, Διονύση.
2: Ποιο είναι το θέμα τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί σκοτώνομαι.
1: Το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι μονίμως ό,τι γίνεται υπέρ του Παναθηναϊκού είναι φυσιολογικό. Ό,τι του δίνουν, ό,τι του χορηγούν, ό,τι είναι σε άλλα σωματεία, ειδικά στον Ολυμπιακό, είναι απατεωνία, τελείωσε. Είναι χάρημα, είναι σκάνδαλο.
2: Εντάξει, εγώ δεν κατάλαβα για σκάνδαλο πάντως.
1: Τι κατάλαβες, δηλαδή, λέγανε. Τι έλεγε ο
2: Τζέιμς. Δεν μπορεί να κάτσει να μανουριάσω τώρα, αν ο Νίκος για την αλήθεια σου και κακό εκνευρίζεσαι κιόλας.
1: Δεν είναι κλαίρο, κάτσε ρε Διονύση, αλλά πρέπει κάποιος να μιλήσει να πει τα πράγματα. Αυτά μένουν στον αέρα. Έτσι λένε
2: και οι Τι μένει στον αέρα, για
1: πέρα. Ότι όλα είναι υπέρ του.
2: Στον αέρα έμεινε μια Ευρωλίγκα για ένα πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Τώρα τι μου λες εμένα, μένει στον αέρα. Σε αυτή τη μάχη που γίνεται καθημερινά, άμα καθόμαστε να ασχολούμαστε με το τι λέγεται στον αέρα και την προπαγάνδα που κάνουν ορισμένοι, θα χάναμε το μυαλό μας.
1: Ξέρετε, αυτές οι ομάδες όμως
2: και όταν, και όταν, και όταν οι πρωταγωνιστές. Άκου φίλε, άκου να σου πω. Ναι. Μπες και να δεις τη συνέντευξη που σου λέω τον Αγγελόπουλο με τον Μπαρτζόκα και θα καταλάβεις τον απόλυτο οδηγό.
1: Εγώ θα καταλάβω.
2: Ο απόλυτος οδηγός ήταν. Ο απόλυτος οδηγός ήταν.
1: Εγώ φίλε μου, τα ξέρω αυτά.
2: Και στην μπάλα, όταν χάσαμε το μυαλό μας, ασχολούμασταν δεξιά-αριστερά, τι γράφει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Να τρέμουμε γιατί δεν χάσαμε τον προσανατολισμό. Υπήρχε ωραιότερη απάντηση με το conference.
1: Ωραία, να σου πει.
2: Μου μόκωσε όλο, τι να σου πούνε τα.
1: Εδώ πέρα χάσανε ένα πρωτάθλημα, χάσανε μια Ευρωλίγα, δεν περάσανε και όλα είναι υπέρ του. Λένε τα έχουν
2: καταρτήσει. Ποιο το βλέπει υπέρ του αυτό.
1: Παρακαλώ.
2: Ποιο το βλέπει υπέρ
1: του. Όχι, λένε ότι το έχουν καταρτήσει. Ότι δικαιούται του φάνε. Άκουσε ένα από τον Ολυμπιακό ποτέ να λέει όταν χάσαμε κάτι ότι είναι δικό μα.
2: Μα τι να πω, τι άμα αλλάξουμε κάποιο άσπρο μαύρο, τι από τον δικό μα. Εγώ χαίρομαι που η οπαδή τη ομάδα μου προβληματίζονταν κάτι πάει καλά. Ναι, αλλά δεν θέλω να γίνω και αυτούς, δε φίλε.
1: Ναι, αλλά μας φουνάζει.
2: Αυτό θέλω. Εγώ άμα δεν παίζει μπάλα Ολυμπιακός, δεν θα δω πω δεν παίζει μπάλα. Αν δεν παίζει μπάλα.
1: Αν πάρει το κόφερ, να με βρουτάει.
2: Αυτό σου λέω λοιπόν. Ναι, αυτό
1: δεν λέγαμε ποτέ ότι είναι δικό μας το
2: γάθο. Δεν νιώθει. Αγόρι μου, νιώθει εσύ καλά ως οπαδός.
1: Νιώθω
2: εγώ καλά ως δημοσιογράφο. Θα αλλάξω εγώ τον κόσμο. Πώς θα γίνει.
1: Πώς
2: θα λε. Πάμε κάτω, φιλιά. Να σε καλά.
0: Το γάρ πολύ δυσκολεύει.
2: Πάμε στο Βασίλη, τον πυροβολικό, το φίλο μας. Έλα κύριε Βασίλη.
0: Σε τραγούδι θα τις κάνει.
4: Έλα παιδάκι, να τι κάνετε, εσείς. Μη συγχύζεστε.
0: Όχι, ο Διονύσης.
4: Τώρα πολύ το καλοκαιράκι. Λοιπόν, σας έχω μία προτάση. Δεν ξέρω αν θυμάμαι, ας την έχω ξανακάνει.
0: Για πες.
4: Εγώ η καταγωγή μου δεν έχω γεννηθεί εκεί, από μαμά μπαμπάς. Λέγεται Κορσεών. Κακώς το αποκαλούν που είναι η Ικαρίας. Είναι Κορσεών από, εννοείται, από τις Χουρσάρους. Δηλαδή, ο πρώτος...
0: Το νησί αυτό λες απέναντι, από τον Εύδηλο και απέναντι, όχι από τον Εύδηλο, από την άλλη μεριά είναι.
4: Πιο κοντά είναι από τον Άγιο Κύρικο.
0: Από τον Άγιο Κύρικο είναι απέναντι, ναι.
4: Μπράβο, ναι. Είναι συμπλέγματα ουσιαστικά, είναι μεταξύ Ικαρίας και Σάμουρ.
0: Το ξέρουν, είναι συμπλέγμα
4: νησιών. Κορσεών είναι το επίσημο όνομα, Κορσεών από τους Χουρσάρους.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
4: Δηλαδή,
0: το μόνο που ξέρω είναι ότι...
4: εκτελέσει το 27.
0: Ακούστε.
4: Ευτυχώς ο παππούς, ο πρόπαπος κλείδωσε γιατί είχε πεθάνει.
0: Το μόνο που ξέρω είναι ότι έχει ένα ATM μόνο.
4: Όχι μωρέ, τώρα έχουν εξελικτεί τα πράγματα, εντάξει. Δεν
0: πριν 4 χρόνια είχε ένα ATM.
4: Α, δεν ξέρω. Τώρα γιατί ο λόγω αεροδρομίου που είμαι, καλοκαίρι έχω να πάω πάρα πολλά.
0: Ναι.
4: Αλλά ναι, μπορεί να έχεις και δίκιο. Δεν αντιλέγω.
0: Όχι, είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό μέρος.
4: Καταρχήν, ναι, είναι μια κουτσουλίτσα. Είναι, ναι. Αλλά έχει πάρα πολλά. Έχει 62 παραλίες. Οι 40 τόσες παραλίες είναι προσβάσιμες. Είτε με μηχανάκι, με αυτοκίνητο. Οι άλλες πρέπει να έχεις...
0: Είχε πάρει πυρκαγιά πέρυσι εκεί.
4: Ναι, όχι, πρόπερση.
0: Πρόπερση είχε πάρει, θυμάμαι.
4: Ναι, πρόπερση. Απλώς εθάμνημο, ρε.
0: Μα δεν έχει και τίποτε δάση να πεις.
4: Όχι, ορισμένα σημεία έχουν πράσινο. Ναι. Και το περισσότερο είναι όπως είναι, ρε παιδάκι μου, η Σαντορίνη, ας πούμε.
0: Ναι,
4: κατάλαβες, δηλαδή... Όχι.
0: Όχι, είναι πολύ όμορφα και πολύ καλές τιμές, προσιτές και εκπληκτικές παραλίες.
4: Ωραίοι άνθρωποι. Σας έχω μια πρόταση.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν θυμάμαι, το έχω ξαναπεί, να πάρεις εσύ το φιλαράκι σου, τον κύριο...
0: Τον κύριο Βερβέλε, ναι, να τον πάρω.
4: Ναι, ακριβώς, να πάτε εκεί για μία-δύο εβδομάδες, σας δίνω τα κλειδιά του σπιτιού μου, θα είστε άρχοντες, να μαλώνετε μεταξύ σας, να τα λέτε, δεν ξέρω τι, για να αδειάζετε. Και το δεύτερο σημείο που ήθελα να πω, επειδή είχατε μιλήσει για... Νέα Ζηλανδία και Μαωρί, ναι, Μαωρί λέγονται κανονικά,
0: ναι.
4: Επειδή έτυχε στη ζωή μου να είμαι στα Αυστραλία και έχω επισκεφθεί πολλές φορές στη Νέα Ζηλανδία, ανάμεσα είναι η Τασμανία και όλα αυτά, αυτοί, όσο κάνετε όλη αυτή την συζήτηση, όλο αυτό το πολεμικό κλίμα που είναι, δεν είναι πολεμικό, είναι επικοινωνιακό, είναι σαν καλωσόρισμα.
0: Τελετουργιακό από πιο πολύ.
4: Ακριβώς, και εγώ το είδα πρώτη φορά όταν, γιατί για τα δείξω τότε που πήγαινα εγώ και σε όλα αυτά τα μέρη, δεν ήταν τόσο το ποδόσφαιρο, ναι, μεν υπήρχε η ομάδα της Αδελαϊδας, το Rugby Union, όχι το επαγγελματικό,
0: ναι.
4: Το, ναι, ακριβώς. Και όταν είδα πρώτη φορά Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, και όπως μαζεύονται στη σέντρα, ρε παιδάκι μου, παίζονται οι εθνικοί ύμνοι, ξαφνικά είδα αυτό το πολεμικό ρυθμό. Και ρωτάω τη δική μου, λέω, τι κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή αισθάνομαι με προδιαθέτουν, δηλαδή, για μια μάχη. Και μου λέει, Βασιλή, αυτό είναι το καλό καλώς ορίζω. Το τόπο που είμαι, τον ρυθμό. Και εκεί που το αποκάλυψα ήταν το εξής. Ότι όταν πήγα στη Νέα Ζηλανδία, είτε από σπίτι, πώς δεν είμαι ούτε παιδάκι μου, όταν έρχεται ένας φίλος μας, ένας συγγενής, πώς είμαι 2-3 φυλάκια και δηλαδή, οτιδήποτε,
0: ναι.
4: Για αυτούς είναι αυτό το πράγμα. Το καλαστορισμό είναι υπέροχοι
0: άνθρωποι.
4: Υπέροχοι άνθρωποι είναι, χορεύουν τον ρυθμό τους, αυτό που έχετε δει σε βίντεο οτιδήποτε,
0: ναι.
4: Και όταν δεν το ξέρεις, λες, τώρα αυτοί θα μου την πέσουν να μου φάνε. Και δεν λέω το. Είναι πάρα πολύ καλοί οι άνθρωποι, είναι αγαθοί οι άνθρωποι, είναι μεγιστάδες, δηλαδή το μικρότερο πιστεύω εγώ από νέους, δηλαδή Μαωρί, είναι πάνω από ένα 80 το ύψος.
0: Μάλιστα.
4: Και μιλάμε τώρα, λες τώρα αυτούς θα μου την πέσει.
0: Ωραία.
4: Και όλο αυτό το συμβά, αυτό που είχατε σαν,
0: ναι, σαν απορία,
4: γλώσσα και οτιδήποτε, είναι καλωσόρισμα. Δεν έχει να κάνει τίποτα με απειλή.
0: Ωραία.
4: Αυτό θέλω να πω.
0: Ωραία. Είναι Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε.
4: Εντάξει,
0: να πουλάμε για λόγια.
4: Και πέσω και στον κύριο δίπλα. Δεν ξέρω αν το είχα ξαναπεί.
0: Έγινε.
4: Με τον κύριο Άκη επικοινώνησα.
2: Μου το είπες και την άλλη φορά.
4: Και αυτό είχα πει, δεν θυμάμαι.
0: Εντάξει, έγινε Βασίλη μου. Να είσαι καλά.
4: Φιλάκια παιδιά, να περνάτε καλά. Να είστε καλά.
0: Για χαρά.
2: Θα προλάβουμε αβολέμονο.
0: Έλα Κώστα.
3: Και με την ανησυχία μου, στη μόνη αλήθεια τηλεφωνικού κέντρου και είδα εγώ και στο Χρυσοδάτιο Κορσολιέρη τον Νίκο κύριο Νίκο. Εγώ σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για το παγκόσμιο κύπελο. Καθόμουν και έβλεπα προχθές το παγκόσμιο κύπελο του 1960 στο Μεξικό και το 1986. Το θυμάσαι Κώστα.
0: Του Μαραντόνα.
3: Ναι, έβλεπες Αργεντινή-Αργεντινή. Ιταλία ήταν Ιταλία. Γερμανία-Γερμανία. Σουηδία-Σουηδία.
0: Σωστό είναι αυτό, ναι.
3: Τώρα αυτές οι ομάδες έχουν από 2-3 άγρομους μέσα. Δεν το παρατήρησες.
0: Ναι, ναι, ναι, προφανώς.
3: Και μια εικοσαετία θα είναι το 50%. Είσαι όλοι οι εθνικές είναι αυτές.
0: Τι να σου πω εσύ Κώστα, ξέρω εγώ.
3: Μου θυμίζει τα παλιά πουζούγια του 50 με τον Τρίμα, άμα λες, αυτός είναι σαν πέτα. Ο άλλος ήταν Κιώτης, ο άλλος ήταν Τιτάνης. Με τον Τρίμα που αρχίζανε και πέθανα, δεν συμφωνεί.
0: Ναι, με το που άκουγες έλεγες τι είναι αυτός.
3: Έτσι ήταν και οι εθνικές παλιά. Εγώ δεν μου αρέσανε κανένα παιχνίδι από αυτά που είδα.
0: Ναι,
3: ήτανε
0: εγώ σου είπα τι είδα, μου φάνηκαν όλα ίδια. Σαν να βλέπω τις ίδιες ομάδες.
3: Ακριβώς. Δεν έχουν αυτό που είχαν παλιά.
0: Πολύ σκάκι ρε παιδί μου, πολύ τέτοιο και την μπάσα δεξιά στο μπακ, το μπακ πίσω, το μπακ πάλι αν θα βρει μπροστά, το εξτρέμ
3: πίσω,
0: παράλληλα και πίσω, ναι.
3: Τίποτα άλλο. Δηλαδή νομίζω ότι είμαστε στον αιώνα των Αφρικανών.
0: Θα δούμε.
3: Συντάξει δύναμη, μα δεν είναι εθνική αυτό το πράγμα.
0: Όχι, όχι.
3: Πού είναι να πει η Βραζιλία που μάγεται.
0: Όχι, ρε, αυτή τώρα δεν βλέπει τη Βραζιλία.
3: Μόλι ήρθαν στην Ευρώπη έχουν γίνει σαν και μάγια.
0: Ακριβώ. Έγινε, Κωστή μου.
3: Άντε, καλή
0: να σε καλά. Πάμε διαλυματάκι.
5: Η ώρα είναι 6 και 4.
6: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
7: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Ε, τότε δεν στο cool.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
12: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το Exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
15: Τι?
14: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
15: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
16: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
20: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
21: Κρατάς μυστικό?
22: Κρατάω.
21: Φιλάς σταυρό?
22: Φιλάω.
21: Παντρεύομαι.
22: Σόπα.
21: Αλλά...
22: Ο γάμος θρησκευτικός?
21: Όχι.
22: Πολιτικός?
21: Ναι.
22: Τότε.
21: κλιματιστικός.
1: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
21: Αλλά.
1: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. Πέντε διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. Πέντε κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
23: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
24: Χορηγή επικοινωνίας, nextstepmedia, iEfημερίδα.gr.
25: Παραπολιτικά.

0: Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Simorap. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries σταθερά στο ταξίδι. Πάμε στο Χρήστο από τον Ναύπλιο, αν περιμένει ο άνθρωπος. Χρήστο!
1: Γεια σας!
2: Καλώς τον Γίγαντα!
1: Χρήστος Ναύπλιο, παναυπλιακός.
2: Έτσι.
1: Σας πήρα με αφορμή που άκουσα τον Χρήστο από την Πετρούπολη που ανέφερε το Στάθη το Τζάτζο.
2: Το Τζάτζο, ναι.
1: Την πήκε δόξα στο συγχωρεμένο το Στάθη, ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος παιχταράς.
2: Πολύ μεγάλος παιχταράς, πραγματικά ήταν.
1: Στο Ναύπλιο μετά τον Καραβίδα αυτός.
2: Ναι.
1: Μετά τον Καραβίδα, εσύ το ξέρεις Κώστα.
2: Ναι, το ξέρω, ναι.
1: Μετά τον Καραβίδα αυτός. Πολύ θέαμα. Δεν του πρέπει στην μπάλα με τίποτα. Έπαιξε μία χρονιά 90-91 στο ξερό στο Βρέπανο. Μας ανέβαζε στη Γάμα Εθνική. Πολλά τα γκολ με προπονητή τον Κουτσογιάννη από το Αγρίνιο.
2: Μάλιστα.
1: Εκταράς ο Τζάντζος, μετά ξαναείδε στην περιοχή, έπαιζε κάτι στα τοπικά.
2: Στα
1: αλλά,
2: τοπικά,
1: ναι,
2: ε.
1: Ναι, αλλά δεν είχε τώρα έτσι την όρεξη για...
2: Δεν ήταν ποτέ παιδί της προπόνησης να κρατηθεί πολλά χρόνια και
1: ναι,
2: τα λοιπά.
1: Ναι, είχε ποτάκια και τέτοια, κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Γνωστά.
2: Αλλά ήταν επεκτάρα.
1: Και είμαι και φίλος και του Χρήστο με τη μηχανή, ξέρεις, δεν παίρνει τώρα τηλέφωνο.
2: Ναι.
1: Σας έπαιρνε ο Χρήστος.
2: Ποιος Χρήστος, ρε.
1: Από τον Άφιο με τη μηχανή, με τα
2: κόμματα. Α, μπράβο, ναι, με τη μηχανή.
1: Και αυτός μεγάλος παίχτης, έπαιξε μέχρι αργά, που μετά τα 50 έπαιζε. Κανονικά σε...
2: Μετά τα 50 έπαιζε.
1: Ναι, αλλά...
2: Έλα ρε φίλε.
1: Τοπικό, δεκάρι, παιχνιδάκι.
2: Δεκάρι ρε φίλε.
1: Ψύχασε, τι θα το ψύχασε.
2: Θα καθόταν και θα έκανε την πάσα και την τρίπλα.
1: Πιλάμε παιχτούρα κι αυτός, αλλά Τζάτζος είναι ψηλά πολύ πίσω από το...
2: Τώρα μια και το πες, ο Καραβίδας τι κάνει.
1: Ο Καραβίδας έχει μια καφετέρια εκεί το σταθμό. Κυριακές τώρα το... Μέχρι τώρα το Μάιο που θα κάνει κάτι live.
2: Α.
1: Μικρουλάκι εκεί το μαγαζί, αλλά... Εντάξει, το παλεύει, μωρέ.
2: Εντάξει. Και αυτός καλό παιδί.
1: Καλά είναι όμως.
2: Ήταν το ηρωικό πρωτάθλημα του Κουμόφ με Κάβουρα Καραβίδα.
1: Ναι, το χαλακινά.
2: Του Γκόρσκι.
1: Του Κουμόφ.
2: Του Κουμόφ ήτανε.
1: Του Κουμόφ.
2: Του Κουμόφ ήτανε. Ο Γκόρσκι ήτανε το... Ναι, το 77, ναι. Ναι, μπράβο, τα θαλασσινά.
1: Κάβουρας
2: Καραβίδας.
1: Ναι. Το 83 ήρθε.
2: Ναι.
1: Το Παναθηναϊκό μετά από μια μεγάλη πορεία του Παναθηναϊκού και περάσει τα 100 γκολ. Μιλάμε ρεκόρ Ευρώπης και κάνει. Θυμάμαι πολλά γκολ του Καραβίδα που και βάλει. Ένα στον Γεωργίεφ.
2: Από... Ηρωική λεωφόρος τότε.
1: Ένα στον Οικονομόπουλο της ΑΕΚ. Τον Πουπάκι από το πλάι με τον Πανιόνιο.
2: Ναι, ήταν τεχνηταράς, έτσι κοντούλης.
1: Ναι, καλά είναι ο Καραβίδας, καλά είναι.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, αυτά...
2: Έγινε ξέρα μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πήρες. Πάμε στον αγαπημένο Παναθηναϊκό του Διονύση. Στον ναι. Στέλιο από το Ρέθινο. Ναι. Έλα ναι, Στέλιο μου.
3: Ναι. Κώστα Διονύση καλησπέρα.
0: Γεια
3: τι
0: σου,
3: κάνετε.
0: Στέλιο. Καλά
2: φίλε.
3: Καλησπέρα και σε όλο το σταθμό, σε όλους τους ακροατές.
2: Τι
3: καλά
2: είναι.
3: Είστε.
2: Ξεκινήσατε.
3: Καλά
2: ξεκίνησε το καλοκαίρι.
3: Ναι, πάρα πολύ. Έχουμε ζέστη.
2: Κόσμο έχετε.
3: Έχω... 30-31. Τώρα δηλαδή μια δεκαριά μέρες από 26 μέχρι και 31.
2: Κόσμο έχετε.
3: Ναι, έχει κόστα. Α, έχει το Ρέθινο δηλαδή μέσα, στην επαρχία δεν βγήκα, αλλά έχει.
2: Ωραία.
3: Έχει κίνηση. Έχει εσείς όλα καλά.
2: Εντάξει, μου. Εδώ πάλι.
3: Άντε καλά. Καταρχήν ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τον μπάτσο της στην Ελλάδα. Κώστα και σε εμάς συγχαρητήρια, διότι παίξαμε καλά.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν το περίμενε κανένας ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι τόσο ανταγωνιστικός.
3: Μπράβο. Ήθελα και εγώ να σου το πω.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν το περίμενε, ούτε ο Παναθηναϊκός το περίμενε, ο ίδιος σαν ομάδα.
3: Όχι.
2: Ξαφνιάστηκε από την αντίδραση που έβγαλε.
3: Με τόσα προβλήματα που είχε η ομάδα τώρα τελευταία, εγώ δεν περίμενα τότε θα παίζω. Σαν λιοντάρια παίξαμε. Σαν λιοντάρια. Ο Ολυμπιακός βέβαια ήταν καλύτερος, το άξιζε, το δούλεψε όλο το χρόνο, όπως και το Ευρωμπάσκετ και το αξίζουν τα συγχαρητήρια, αλλά εγώ δεν κρύβω να σου πω ότι χάρηκα πάρα πολύ για το παιχνίδι που κάναμε. Πολύ
2: Ειδικά το τέταρτο παιχνίδι εκεί που ήταν με μισή ομάδα κυριολεκτικά.
3: Δύο φορές παράταση. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό.
2: Δεν θυμάμαι, τι να σου πω τώρα.
3: Πάντως ήταν φοβερό, ειδικά το τέταρτο. Καλά, εδώ ήταν, ας πούμε, χορτάσαμε μπάσκετ. Είναι οι καλύτερες ομάδες.
2: Ναι, πήραμε ντόπα. Μακάρι του χρόνου να μπουν καλά και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη.
3: Μακάρι.
2: Θα βοηθήσει πολύ αυτό.
3: Στον Άρη πήγε Σπανούλη.
0: Ναι.
3: Τέλεια, θα πάει καλά. Είναι σίγουρο ότι θα πάει καλά. Κώστα μου, συγγνώμη, στενοχωρέθηκα. Έφυγε ο κύριος Αταμάν, προπονητή μας.
2: Ναι.
3: Πολύ ρε στενοχωρήθηκα, δεν θα ήθελα. Εκτός εδώ θέλει εκείνος.
2: Νομίζω ήταν κοινή απόφαση των δυο, και του Γιαννακόπουλου και του Αταμάν.
3: Γιατί έδωσε πολλά στην ομάδα μας, πάρα πολλά, και είχε να δώσει ακόμα.
2: Αυτό δεν το ξέρω και θα το μάθουμε και ποτέ. Αλλά ότι έδειχνε λίγο παρετημένο στον τελευταίο. Εμένα σου λέω στα play-off, η κίνηση του σώματος μου δείχνει έτσι λίγο παρέτηση συνολικά.
3: Είχε λίγα σκαμπανεβάσματα, ναι, είχε.
2: Δεν ήταν αυτός, ξέρεις, που ήταν από. Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι.
3: Τώρα τελευταία εντάξει ήταν πάλι καλός, ίσως ήθελε να φύγει και με ένα τίτλο αφού δεν πήγαμε καλά στο Ευρωμπάσκετ, ίσως. Τέλος πάντων να πάει στο καλό, ο άνθρωπος μας έδωσε.
2: Συμβαίνουν αυτά.
3: Ναι, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Θα έρθει λέγει ο Μπράντοβιτς.
2: Θα δούμε.
3: Ο οποίος είναι και αυτός πολύ καλός.
2: Ο Μπράντοβιτς δεν θέλει συστάσεις. Ναι.
3: Κώστα μου, τώρα θα σε ζαλίσω λίγο με το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Είμαι τελείως ανοιχτός. Παρακαλώ.
2: Περιμένουμε, θα έρθει, ξεκινάνε αύριο και εργομετρικά και τέτοια. Ήρθε ο προπονητής, συναντήθηκε με τα στελέχη της ομάδας.
3: Είναι Ελβετός.
2: Δανός.
3: Δανός, ο οποίος είναι λέει νέος.
2: Νέος, 38 χρόνια είναι.
3: Μπράβο, έκανε κάποια δήλωση.
2: Δεν νομίζω, θα δώσει συνέντευξη που θα παρουσιαστεί επίσημα.
3: Κοίτα Κώστα, το ότι είναι 38 χρονών είναι καλό, γιατί μου φαίνεται ο Παναθηναϊκός.
2: Ότι είναι 38 χρονών και ότι είναι και σκανδιναβός επάνω,
3: ναι,
2: και
3: η Δανία. Αυτή
2: είναι, δεν απατεώνες ποδοσφαιρικά απατεώνες. Είναι εργατικοί, θα κάνουν αυτό που ξέρουν, θα δούμε.
3: Και νομίζω ότι είναι αυτό που έλειπε στον Παναθηναϊκό τόσα χρόνια.
2: Μακάρι.
3: Ένας νέος, όπως είναι αυτός, να ενώσει τα παιδιά, τους παίχτες, γιατί έχουμε καλό ρόστερ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι, δεν πιστεύω αυτό το χρόνο να μην πάμε πολύ καλύτερα.
2: Α, δούμε.
3: Μακάρι. Τώρα Κώστα, τερματοφύλακα πήραμε.
2: Θα πάρουμε σίγουρα τερματοφύλακα. Μπορεί να είναι και από τις πρώτες μεταγραφές που θα κάνουμε.
3: Τελικά ο Βλαχοδήμος δεν έρθει.
4: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Η ώρα είναι 6:30.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
0: Εντάξει, γι' αυτό δεν είχε.
2: Έκανε τη διάκριση ο Γιωργάκης.
0: Θα σου λέει, θα το καταλάβουν από τη φωνή, κατάλαβες.
1: Καλέ, είμαι ο Γιωργάκης.
2: Ναι, το καταλάβαμε τους Γιωργάκης.
1: Και δεν σας
2: είχε. Όπου Γιώργος και Μάλαμα.
1: Δεν σας είχε γράψει.
2: Τίποτε ειρήνη, σε κράτη για την πάρτι της μόνο, έκπληξη.
1: Λοιπόν, εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Τι.
1: Δεν καταλαβαίνω το σχεδιασμό, δηλαδή τόσα χρόνια τώρα. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά.
2: Στο ποδόσφαιρο.
1: Στο Παναθηναϊκό με διαφέρει Κώστα.
2: Στο ποδόσφαιρο λες, στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, στο ποδόσφαιρο, ναι μου. Ναι. Στα άλλα είμαστε πολύ πετυχημένοι, τώρα βλακίες είναι. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα, δεν θα πάρει ένα πρωτάθλημα, δεν θα πάρει. Τι βλακίες είναι αυτές. Είναι πολύ επιτυχημένη η ομάδα του Παναθηναϊκού τώρα. Ναι. Μεγάλο όνομα, είναι brand name στην Ευρώπη.
2: Ναι, φυσικά είναι brand name.
1: Καθόμαστε τώρα και συζητάμε, πήγε στον τρίτο αγώνα και λοιπόν που πήγε στον τρίτο αγώνα, τι έγινε. Βατερλό λέει ο άλλος. Τι Βατερλό, ρε παιδιά. Λοιπόν πάμε στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
1: Κώστα, υπάρχει περίπτωση να έχεις το μουνακί στην ομάδα σου πριν δύο χρόνια και να μην το κρατάς. Δηλαδή εγώ δεν το καταλαβαίνω.
2: Υπάρχει.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Όχι, το ερώτημα είναι άλλο. Υπάρχει περίπτωση να έχεις το να έχεις την ομάδα σου και να είναι μόνιμα αναπληρωματικός ή εκτός αποστολής.
1: Αυτό
2: υπάρχει
1: λέω.
2: Όταν στη θέση του παίζει ο Μπακασέτας.
1: Αυτό λέω.
2: Τι συζητάμε.
0: Έπαιξε ο Μαΐρε, φίλε.
2: Όταν τραυματίσει ο Μπακασέτας, συμμετέπαιξε.
1: Μα έχει ξαναγίνει και ένα χρόνο πριν από το Μουνάκι, φίλε. Με τον Μπερνάρ. Υπάρχει έτος να αυτό μέχρι και να μην τον κρατάς. Άλλα δύο χρόνια,
2: τρία. Ο Μπερνάρ δεν ήταν θέμα του Μπακασέτα.
1: Όχι, δεν είπα εγώ για τον Μπακασέτα ούτε.
2: Γιατί ο Μπακασέτας ήρθε πολύ ωραία.
0: Ο τρόπος πάντως που αδειάζει τον Μπακασέτα είναι εντυπωσιακός.
2: Εντυπωσιακός. Ο τρόπος που αδειάζεται με άρθρα τεχνικής φύσης ότι δεν μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο, το σύγχρονο κλπ. Είναι πραγματικά. Δηλαδή ρε παιδιά, σεβαστείτε, εγώ δεν έχω πει ποτέ υπέρ του και έλεγα ότι κάνει κακό, αλλά...
1: Τι μπλέκεις τον Μπακασέτα?
2: Όχι, πέσαμε στην κουβέντα τώρα με τον Διονύση που λέει ότι ο τρόπος που τον αδειάζουν συνολικά. Δεν είναι και ο καλύτερος
1: τώρα. Δηλαδή με συγχωρείς τώρα.
2: Για τον αρχηγό σου, υποτίθεται.
1: Εσύ κόλλησες εκεί τώρα. Εγώ δεν κάνω αυτή τη συζήτηση.
2: Ναι, κατάλαβα τη συζήτηση κάνεις.
1: Λέρα παιδιά, έχετε μια ομάδα τον Παναθηναϊκό, και δεν υπάρχουν μάτια, δεν υπάρχουν διευθυντές, δεν υπάρχουν τεχνικοί. Να σου πούνε ρε εσύ, τι κάνεις ρε, στον αρχή εδώ και δεν...
2: Δεν καταλάβες καλά, το ανάποδο ισχύει. Υπήρχαν τεχνικοί και όλα αυτά που λες και λέγανε αυτό. Ότι άστον έξω ή άστον να φύγει. Δεν κατάλαβες καλά. Δεν είναι ότι να έχω τεχνικού τίτλου να πούνε μα τι κάνετε. Σε ποιον να το πούνε, στον εαυτό τους, ναι. Αφού αυτοί αποφασίζανε.
1: Αν αυτοί όμως αποκλείεται να έχουν κάνει λάθος, δεν θέλανε η ομάδα να πάει μπροστά.
2: Μπα, όχι.
1: Επί τούτου.
2: Δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι γίνεται μόνιμα ένα μπέρδεμα και μια σύγχυση ρόλων, το τι θέλουμε να πετύχουμε και το τι, πώς εμείς θα είμαστε εντάξει και στις θέσεις μας.
1: Ποιο μπέρδεμα ρε Κώστα, έχεις τον Μπερνάρ και τον αφήνεις, έχεις τον Μουναχή και τον αφήνεις, πιο παλιά έχεις τον Κατσίνοβιτς και τον αφήνεις, μου κάνεις πλακά.
2: Όχι, δεν σου κάνω πλακά, σου λέω ότι ακριβώς αυτοί όλοι που κάνουν αυτές τις επιλογές όμως και οι οποίοι ήταν αποτυχημένοι, δεν φεύγαν αυτοί, φεύγαν οι προπονητές, φεύγαν οι παίκτες κλπ. Αυτοί παραμένανε.
1: Άρα, με αυτό το σκεπτικό, δηλαδή, ή όλος ο Παναθηναϊκός έχει άσχετους ή δεν θέλουνε...
2: Όχι, όχι, δεν θέλουνε, δεν υπάρχει. Αλλά όταν έχεις 16 χρόνια, 17 να πάρεις προτάσεις, αδερφέ, δεν μπορεί ο οργανισμός να μην έχει πειραχτεί καθόλου. Δεν μπορεί. Αυτοί θεωρητικά είναι αποτυχημένοι όταν 16 χρόνια δεν πετύχαν τίποτα. Δεν μπορεί αυτοί να φτιάξανε όλοι οι προπονητές και όλοι οι παίκτες που φέραμε τόσα χρόνια. Δεν γίνεται. Όμως αυτοί όλοι παραμένουν σαν staff τις θέσεις τους. Αλλάζουν συνήθως τεχνικοί διευθυντές, αλλά αλλάζουν αφού πρώτα έχουν αποτύχει παντελώς 3-4 χρόνια.
1: Σε πληροφορώ, εκεί ζηλεύω εγώ τον Ολυμπιακό και μιλάω εντελώς ποδοσφαιρικά τώρα. Εμένα ο Ολυμπιακός είναι αντιπαλός. Ναι. Αλλά εκεί τον ζηλεύω, γιατί στο τρίμηνο πάνω θα τον είχαν αγοράσει το Μουναχή. Αν τον είχαν. Αν τον είχαν, θα τον είχαν αγοράσει. Και ο Μπερνάρ θα έπαιζε ακόμα μπάλα εκεί. Και ο Κατσίνοβιτς θα έπαιζε ακόμα μπάλα εκεί.
2: Τι να σου πω.
1: Γιατί έτσι κάνουν αυτοί. Και έτσι προκόβουν.
0: Εντάξει ρε φίλε, αφού αλλάζει το συνέστημα στον Παναθηναϊκό, το συνέστημα στον Παναθηναϊκό αλλάζει κάθε και λίγο.
2: Αλλάζει όχι απλώς το συνέστημα, αλλάζει και η διάθεση. Ανεβοκατεβάζουν στα σε εισαγωγικά κυβερνήσεις, ανεβοκατεβάζουν παίκτες και τους κάνουν ή είδωλα ενώ είναι μετριώτες ή τους τρώνε σε ένα βράδυ χωρίς να υπάρχει τίποτε.
0: Νομίζω ότι όλος... Κοίτα, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια καλή μεταγραφή του χρόνου. Από ό,τι διάβασα, διευθυντής επικοινωνίας πήγαινε ο Κώστας Μανουλιδάκης στο
2: Παναθηναϊκό. Ναι, το είπαμε.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Κώστας έχει καλές σχέσεις με τα περισσότερα παιδιά.
2: Εγώ όλοι μαζί είναι χρόνια.
0: Θα...
2: Γιατί δεν είχε ο Γαρίς.
0: Εντάξει, νομίζω ήταν πιο...
1: Δεν βλέπετε πέρα από αυτά, δεν τα καταλάβω.
2: Όχι, δεν καταλάβεις, δεν μιλάμε για δημοσιογράφους.
1: Εγώ θα ήθελα να πω...
2: Όπα, δεν μιλάμε για δημοσιογράφους εδώ, μιλάμε για στελέχη της ΠΑΕ πια.
1: Ο Μόντριτς με το Μουναχή και μπροστά το Πουλάρι και θα σου πω εγώ πώς θα τους πιάσει αυτούς.
2: Ναι.
1: Τι διευθυντές μου λέτε εσείς και τι μπακασέτες. Μα δεν έχουν μυαλό καθόλου, δεν ξέρουν μπάλα ρε, τίποτα.
2: Εύκολα ξέρεις μπάλα ρε φίλε. Τι είναι η μπάλα νομίζεις.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα τελευταία. Γεια.
0: Περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama με αφορμή τις αρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μονμάρτη χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες στο nova.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επέλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση. Όμορφα και ωραία.
2: Πάξω στην αυτό που είπα. Τι κοινό έχουν όλοι όσοι αναλάβανε διευθυντές επικοινωνίων και γραφεία τύπου στον Παναθηναϊκό στην εποχή του Αλαφούζου. Τι κοινό έχουν όλοι.
0: Τι κοινό έχουν.
2: Όλοι προέρχονται από το SDNA. Όλοι πριν αναλάβουν τον Παναθηναϊκό δουλεύαν στο SDNA. Βασιλαράς, Γαρίες, Μανολιουδάκης.
0: Τι κάνανε αυτοί?
2: Όλοι πριν έρθουν να αναλάβουν πόσο στον Παναϊκό, εργαζόντουσαν ως δημοσιογράφοι και αρθρογράφοι στο SDNA. Αυτό το κοινό χαρακτηριστικό τους.
0: Άρα σχολεί.
2: Κι άλλο ένα που ξέρω εγώ από παλιότερα.
0: Ναι.
2: Σε σχέση με το τι γινόταν τις εποχές πριν την πολυμετοχικότητα. Αλλά σχολεί, ναι, πραγματικά. Βγάζει στελέχη τον ΠΑΕ. Δεν ξέρω αν και ο Κοσμάς ήταν εκεί κάποτε.
0: Μάλιστα. Όχι, δεν νομίζω. Ναι.
2: Όχι, στον Παναϊκό. Άρα μόνο στον Παναϊκό είναι αυτό το. Το τέτοιο. Και στον μπάσκετ νομίζω, κοντός δεν έπεφε στο SDNA. Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Όχι.
2: Για το κοντό δεν το θυμάμαι, όχι. Όχι, αλλά στο ποδόσφαιρο ισχύει σίγουρα. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Μακάρα να πάνε καλά. Θες κανένα μηνυματάκι τώρα να σε φτιάξω λίγο.
0: Εμένα να φτιάξει, φτιάχνω εγώ τώρα. Φτιαχτεί εγώ αλλιώς από τώρα.
2: Δεν ξέρω, γι' αυτό έχεις δίκιο, όντως.
0: Φτιαχτώ εγώ, πώς φτιαχτώ ζωή μου. Για πες.
2: Καλά, εντάξει, ναι.
0: Α, το τέτοιο ωραίο μήνυμα ήθελα να διαβάσει.
2: Ναι, ναι. Επειδή λες, αδερφέ, ηλιθιότητες, και επειδή είσαι και, να μην πω τη λέξη που τελειώνει σε όπεδο, ποτέ κανένα στον τέρμι δεν ήταν ποτέ γραφείο τύπου στον Παναϊκό. Ούτε σε καμιά θέση διοικητική. Και ποτέ κανένα στον τέρμι δεν είχε δουλέψει σε επιχειρήσεις του Βαρδινογέννη. Όσο ήταν το τέρμι. Γι' αυτό, αυτά αλλού. Το φαινόμενο αυτό να χορεύονται, να δουλεύουν σε πέντε δουλειές των αφεντικών των ομάδων, είναι φρέσκο. Α, τώρα δεν ενοχλεί κανέναν αυτό. Αρχίζω και εγώ να λέω, είναι η κομπή που ενοχλεί τον κάθε κύριο τίποτα και τον κάθε... Έχετε στείλει πολλοί φίλοι για το χορό των Μαωρή, για το χορό που είπα πριν, για το Διονύση, να δω κανένα μήνυμα. Ρε παιδιά, μη μου τα λέτε αυτά, θα τη συζητάμε τζάμπα μπάλα.
0: Τι?
2: Η Ισπανία λέει μια χαρά μπάλα έπαιξε, αλλά πώς να διασπάσει μια άμυνα όπου και οι 10 παιδιά στους πράσινους ακροτηρίου ήταν στην περιοχή τους ταμπουρωμένοι. Τι θέλετε να κάνει το πράσινο ακροτηρίο, να παίξει 2-3-5.
0: Όταν τραβήξαμε την Κυφσιά που μπορούσαμε να βάλουμε.
2: Ναι, ωραία, και τι πάνε να πει αυτή, δεν έπαιξε καλά η Ισπανία. Πώς να παίξει καλά δηλαδή, άμα δεν μπορεί να νικήσει το πράσινο ακροτηρίο. Αν είναι τόσο εύκολο δηλαδή. Αν είναι τόσο εύκολο, παιδιά, εντάξει. Κάθονται όλοι μέσα στην περιοχή και δεν είναι κανένα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή πιστεύετε ότι όταν έπαιζε ο Μαραντόνα ή ο Κρέβι δεν καθόταν τα μπούρια, δεν υπήρχε η Ιταλία του Φακέτη και αυτινών πιο παλιά? Θέλω να πω ότι όταν έχεις παικταράδες και λες ότι έχω παικταράδες, αυτοί οι παικταράδες τέτοιες άμυνες μπορούν να τους κονιορτοποιήσουν στην καλή τους μέρα. Πάνε να πει ότι δεν έτσι σε καλή μέρα ή κάτι δεν διάβασες καλά. Είχες και γκίνια, ρε παιδί μου, εντάξει, προφανώς θα έχεις και γκίνια, δεν γίνεται να μην έχεις και γκίνια σε τέτοια παιχνίδια όταν πας 0-0 ξέρω και λέγεις Ισπανία. Για πάμε στο Γιάννη Στανθουσέλα, Γιάννη.
8: Έλα παιδιά, καλησπέρα.
2: Καλώς το να.
8: Λοιπόν, ρε Σκατρακάτω, Κώστα, τον Ουναΐ δεν τον έδιωξε κανένας. Δεν ήταν δικός μας.
2: Δεν
8: μπορέσαμε για να τον πάρουμε.
2: Ναι, δεν το παλέψαμε και πολύ.
8: Δεν τον έδιωξε κανένας.
2: Όχι, ήταν στη Μαρσέη, τον είχαμε δανεικό.
8: Μπράβο, ήταν δανεικός, ήθελε ο Παναθηναϊκός για να τον πάρει.
2: Θεωρηθήκανε πολλά τα λεφτά που ζήτησε.
8: Μπράβο, δεν είναι ότι τον έδιωξε, γιατί άκουγα ρε το φίλο μας.
2: Τον άφησες.
8: Τον έτσι διώξαμε.
2: Όχι, δεν είπε.
8: Τον διώξαμε.
2: Όχι, δεν είπε ότι τον έδιωξε.
8: Και μάλιστα πάλεψε πολύ.
2: Τον άφησες να φύγει. Αυτό.
8: Μπράβο, και μάλιστα επάλεψε πάρα πολύ ρε για να τον πάρει.
2: Ναι.
8: Όλο το καλοκαίρι.
2: Με συγχωρείς, αλλά σε αυτό εγώ έχω τις αμφιβολίες μου.
8: Καλά, τέλος πάντων.
2: Αν το πάλεψε πάρα πολύ. Γιατί με τα λεφτά που έδωσε. Τέλος πάντων.
8: Και αποδείχθηκε ρε Κώστα ότι ούτε και ο λοιπόν ίδιος ήθελε ρε, να συνεχίσει.
2: Καλά, και εγώ αν ήμουν δεν θα ήθελα να συνεχίσω.
8: Λοιπόν, δεν είπε κανένας ρε σκουβέντα ρε για τον Δόναρο. Ο πρώτος Έλληνας
2: είπα εγώ στην αρχή, ρε.
8: Α, φίλε, μ' είχε πάρει ο ύπνος και ξύπνησα έξι παρά.
2: Όχι, και πήγε και πολύ καλά ο Δόνης.
8: Ναι, ο πρώτος Έλληνας προπονητής σε Μουντιάλ που πήρε βαθμό, έτσι.
2: Για να δω.
0: Ναι. Πρώτος ο Παναγούλιας δεν είχε πάρει.
2: Παναγούλιας δεν πήρε τίποτα, άστο.
8: Όχι ρε, μηδέν ήταν ρε.
2: Μηδέν.
8: Ναι. Ο πρώτος Έλληνας
2: δεν πήρε τίποτα, άστο.
8: Όχι ρε, μηδέν ήταν ρε.
2: Μηδέν.

0: Συμπεριφορά βέβαια μετά το ρίχνει στο έξω.
1: Όλου τραυματίες.
0: Τραυματίζει και λίγο καμιά φορά παραπάνω από το κανονικό και καθάρισε.
1: Δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, εχθές ήταν μέρα έτσι προπονητών,
0: Ναι.
1: Έφυγε ο Αταμάν, έφυγε από τον ΠΑΟΚ ο
0: Λουτσέσκου.
1: Πάντα... Ήταν μαζί η ίδια μέρα.
0: Ναι, ήταν γνωστά πάντως λίγο πολύ όταν περιμέναμε.
1: Ναι, τους έτσι περιμέναμε. Λοιπόν, εγώ για τον Αταμάν.
0: Μη σου πω ότι με Λουτσέσκου πήγε να γίνει μια ανατροπή Σαββατοκύριακο, αλλά δεν έγινε.
1: Λοιπόν, εχθές ρε παιδιά σε άλλους σταθμούς που άκουγα έτσι γύρω-γύρω, όταν βγήκε ότι έφυγε από τον ΠΑΟΚ λοιπόν, έτσι ο Λουτσέσκου, θέλανε και Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Άντε ρε, τον Οκτώβριο θα τον πάρουμε. Δηλαδή να φύγει ή ο Μετιλίμπαρ ή ο Νίστρουμ. Όλοι ρε τον Οκτώβριο ρε θα πάρουμε ρε τον Λουτσέσκου. Αυτή η νοοτροπία ρε φίλε του κόσμου δεν υπάρχει τώρα.
0: Ναι, το θέμα δεν ξέρω αν είναι του κόσμου.
1: Είναι και του κόσμου ρε Κωνστάκη.
0: Όχι, άλλο λέω, μην το δεις πραγματικά να γίνεται.
1: Α, αυτό ναι, μπορεί. Εντάξει, χαίρομαι πολύ.
0: Δηλαδή...
1: Κοίτα, ότι θα είναι τώρα στα μπάι αυτός, άμα δεν κλείσει κάπου.
0: Δεν νομίζω ότι ο συγκεκριμένος θα κλείσει τώρα κάπου.
1: Όχι, και εγώ έτσι νομίζω.
0: Θα περιμένει.
1: Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Ότι αυτός δεν θα περιμένει. Και όπως λες, κατά τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, όποιος αρχίσει και στραβοπατάει, αν και στον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω ότι θα κάνουν αυτό το λάθος πάλι. Δεν νομίζω. Αυτή η φορά είναι λίγο αλλιώς.
0: Πίστευε και μία έρευνα.
1: Εντάξει. Αυτό που λες έχεις ένα δίκιο. Όσο για τον Αταμάν με τα πάνω του και τα κάτω του, δεν πάει όμως να είναι ρες μεγάλος προπονητής, να είναι πάρα πολύ ρες μεγάλο όνομα.
0: Ναι, το συζητάμε, αλλά τον τελευταίο χρόνο φαίνονταν εκτός.
1: Ναι, τα έκανε μούτι. Αλλά πάντα θα μας έτσι συνδέει το 24 ρε, με τη Γυρολίκα και με το πρωτάθλημα όπως το πήρε. Όπως και να το κάνεις τώρα, αυτό δεν αλλάζει. Ότι είναι ρες μεγάλος προπονητής, αλλά φέτος δεν ήταν εντάξει. Μπερδεύτηκε ρε με τον εαυτό του, δηλαδή ήταν ό,τι να είναι να πούμε. Εντάξει και πώς τον έτσι δικαίως ρε στο Ολυμπιακός ρε το λιποκέρδισε ρε το μπάσκετ. Για να τα λέμε όλα. Εγώ μάλιστα πήγα και στο γήπεδο ρε και πρώτη φορά δεν είχα ξανατύχει για να πάω ρε στο καινούριο.
0: Ναι.
1: Πήγα ρε με την κόρη μου για να το δω κιόλας και το είδα από εκεί το μάτς. Πολύ εντυπωσιακό γήπεδο. Εντάξει πραγματικά είναι χαρά. Γιατί ρε παιδιά, όσες φορές επιχείρησα να πάω για να βρω κανένα εισιτήριο, κάθε από 80 ευρώ, 100 ευρώ, 75 ευρώ δεν έβρισκα εισιτήριο.
0: Τι να σου πω.
1: Είναι φοβερό, έτσι.
2: Έγινε...
1: Οι τιμές πλέον έχουν ξεφύγει.
0: Είναι
2: το προϊόν οικιστικό, είναι και το γήπεδο με καλές υπηρεσίες, έτσι πάνω αυτά.
1: Εντάξει, ναι, σίγουρα ρε παιδί.
2: Σαν τα καλά μπουζούκια πλέον, δεν πάντα πηδείς από το από πίσω, δεν πηγες τι να κάνουμε.
1: Και χτες ρε το Μουντιάλ κάτι άλλο, ρε, 4 χ,
0: Ναι.
1: Σε μία μέρα. Ρε παιδιά, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι τα καλά μάτς γίνονται ρε τα μεσάνυχτα που εκεί παίζουν σε καλή ώρα. Δηλαδή εντάξει λέμε όλοι για την Ισπανία. Οι φουκαράδες όμως έπαιζαν μία η ώρα ρε το μεσημέρι με 35 βαθμούς. Δεν μπορεί να παίξει μπάλα ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Ρε παιδί μου θέλω να σου πω δεν το λοιπόν ίδιο πράγμα άμα
0: όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Τι να λέμε τώρα. Μία η ώρα ρε το μεσημέρι με 35 βαθμούς.
2: Έγινε.
1: Λοιπόν,
0: έλα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι.
7: Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική

0: Ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέρια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον. Management και Finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης. Παραπολύ.

0: τρελαθεί το παιδί. Δεν σωνόμαστε. Λοιπόν, αν βγει ένας φίλος να μας πει να κάνει την κλήρωση για το ταξίδι για την Τίνο με την Blue Star Ferries, να μας πει ένα τυχερό. Αν δεν βγει θα βάλω το Διονύση. Ε, να πει ένα νούμερο. Πήγε έξω σφαίρα, τι έγινε, τι είδε ξαφνικά αυτός που δεν είδαμε εμείς. Ε, ποιος ξέρει. Λες να έρθει καμιά μεταγραφή του Ολυμπιακού.
1: Είδαμε
0: μεταγραφάρα, ναι, πέρασε ο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα ήταν. Για πάμε στο φίλο εδώ, κάποιος βγήκε θελοντής να κάνει την κλήρωση. Ποιος είναι, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Έλα Κωνσταντίνε.
2: Ποιον αριθμό θέλετε να σου πω, από πού ως πού?
0: Από το 1 μέχρι το 19.
2: Το 16.
0: Το 16, Ειρήνη το 16. Θα μάθουμε αμέσως τώρα ποιος είναι ο τυχερός. Να δούμε ποιο ζευγάρι ή ποιους δύο ανθρώπους έστειλε στην Τίνο. Μεγάλη χάρη της.
2: Άλλα. Ευχαριστώ. Αυτό να πάνε καλά, να πέρασουν καλά οι άνθρωποι.
0: Να είναι καλά ρε Κωνσταντίνε. Και εσύ να είσαι καλά. Άλλα καλά, εντάξει.
2: Ε.
0: Καλά λέω όλα, εντάξει.
2: Λοιπόν.
0: Λέγε.
2: Ο Γουλής είπε κάποια στιγμή.
0: Ναι.
2: Σε προηγούμενες εκπομπές εκεί στην τηλεόραση.
0: Ναι.
2: Ότι όταν τραυματίστηκε ο Ιωαννίδης. Αν άκουσα καλά. Καλύτερα λέει να πάθει ένα μηνίσκο εγώ στο πόδι μου παρά ο Φώτης.
0: Παναγία βοήθεια.
2: Ακούστε κύριε, ακούστε τι είπε.
0: Υπερβολή είναι αυτό, ναι.
2: Εγώ να τραυματιζόμουν, να έκανα επέμβαση παρά ο Φώτης.
0: Και τάξει ο Διονύσης αυτό το πράγμα.
2: Είχε φύγει.
0: Είχες φύγει.
3: Ποιο πράγμα.
2: Είχε φύγει,
0: είπε ο Γουλής που έφυγες σε μια κουμπή, λέει ότι μπορείς να τραυματίσεις ο Φώτης, καλύτερα να πάθαινα εγώ στο πόδι μηνίσκο παρά ο Φώτης. Τι τραύμα. Άμα είσαι πολύ παραναϊκός σε φίλο αυτό, ναι.
2: Ε, τρομερό, έτσι.
0: Ναι, άμα είσαι πολύ.
3: Εντάξει, παιδιά, καθένα
0: δυνατό. Ναι, αυτό λέω, μπράβο, ναι, εγώ λέω μπράβο. Το...
3: Για καμιά.
0: Ζηλεύω τα παιδιά που είναι έτσι.
2: Χαμό γίνεται στα μέσα, ε. Είδατε, στην Αμερική έχουν πάει στο Αμέρικα, στο Καναδά, στο Μεξικό.
0: Ναι.
2: Έχουν πάει πράγμα, καλό.
0: Ε, βέβαια, λιμονό για
2: να. Από τη δημοσιογραφία.
0: Ε, ναι, ρε, έτσι.
2: Ταξιδάκια ωραία.
0: Ε, εντάξει, να έχουμε καλή ενημέρωση. Πρέπει να πάνε οι άνθρωποι, αλίμονο.
2: Έχουν όμως και μεγάλο. Έτσι δεν είναι.
0: Τι.
2: Θέλει τύχη για να πας εκεί.
0: Όχι, να είσαι ικανός θέλει ρε παιδί μου.
3: Είσαι πολύ σαλιάρης.
0: Όχι ρε, γιατί.
3: Είσαι πολύ σαλιάρης, ναι. Άμα είσαι σαλιάρης παίρνεις καμιά σύμβαση.
0: Όχι ρε.
2: Είναι τρομερός.
0: Είσαι
2: τέλος. Τρομερός. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
3: Μισό λεπτό κύριε Κωνσταντίνε, μισό λεπτό. Άκου,
0: ναι.
3: Άκου γιατί μπερδεύεσαι.
0: Ναι.
3: Εγώ γεννήθηκα στην Καλαμάτα.
0: Ναι.
3: 5 Ιουλίου του 1977.
0: Ναι.
3: Σε λίγες μέρες γίνομαι 49 χρονών.
0: Μπράβο,
3: 9 χρονών έφυγα από το σπίτι. Έπεσε το σπίτι στην Καλαμάτα και πήγα στον πύργο.
0: Ναι.
3: Πήγα 2 χρόνια στο επιτάλιο Ηλίας κτλ. Η μάνα μου από την Καλαμάτα, ο πατέρας μου από τον πύργο. Είμαι 9 και 9.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Και από 18 χρονών είμαι στην Αθήνα.
0: Μπράβο.
3: 31 χρόνια είμαι στην Αθήνα. Mm. Εντάξει. Πήγα και φαντάζομαι βγάλει τα χωρί κτλ. Άκου. Άκου.
0: Ναι. Άκου Κωνσταντίνε και εσύ.
3: Άκου, άκουσε με. Εσένα τα λέω. Εσένα τα λέω.
0: Εσύ Κωνσταντίνο τα λέω. Ναι.
3: Εγώ τα βράδια κοιμάμαι ήσυχο. Ούτε ρουφιανεύω κόσμο, ούτε κάνω τέτοιο, ούτε βάζω εμπόδια σε κόσμο, να ξέρεις. Εγώ.
0: Ναι.
3: Εγώ κοιμάμαι ήσυχος. Ναι. Εσύ κοιμάσαι ήσυχος. Εντάξει. Πιστεύω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος στον χώρο μας που δεν κοιμάται ήσυχος. Ή δεν θα έπρεπε να κοιμάται ήσυχος.
0: Το δεν θα έπρεπε μπορεί, αλλά λοιπόν. Ότι αυτοί που λες κοιμούνται πολύ ήσυχοι, Διονύση.
3: Και δεν είμαι.
0: Δεν του ακουμπάει
3: και
0: τίποτα.
3: Και δεν ακουμπάει. Κουμπίσου.
0: Καλά.
3: Κύριε Κωνσταντίνε, λέγε.
2: Λέγε,
3: μην πω περισσότερα.
2: Στο πόνο στα κορίτσια και στο μπάσκετ που πήγαμε 3.48 τώρα.
3: Τι πήγαμε, περάσαμε ωραία, ήταν ωραίο Σαββατοκύριακο, γέμισε η ψυχή μας.
2: Δεν έχουμε χρόνο, έχει τουτού σήμερα.
3: Όχι, δεν έχουμε τουτού
0: σήμερα. Δεν έχει τουτού σήμερα, έχεις χρόνο, έχεις.
2: Λοιπόν.
0: Μισό λεπτό Κωνσταντίνε, να πούμε ότι η τυχερή είναι σήμερα η κυρία Θεανό Ρίζου. Η κυρία Θεανό Ρίζου κερδίζει χάρη στον Κωνσταντίνο το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής με την Blue Star Ferries από Αθήνα για Τίνο. Θα επικοινωνήσουμε το τηλεφωνικό κέντρο με την Ειρήνη να μάθει τα περαιτέρω.
2: Χαίρομαι πολύ, να περάσει καλά.
0: Να περάσει καλά.
2: Έτσι πάντα τέτοια, να είναι τυχερή στη ζωή της, αυτή και η οικογένειά της.
0: Μακάρι γυναίκα.
2: Έτσι πρέπει να ευχόμαστε να είμαστε σε τυχερή.
3: Ναι, πάνω απ' όλα υγεία όλος ο κόσμος, τι είναι εσείς, τα μαθαίνετε σημαντικότερο.
2: Ανησυχώ κύριε Βερβελέ.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Γιατί
2: το τραγούδι της, πώς της λένε, το ανησυχώ.
3: Τι μέρα σήμερα, Τρίτη.
2: Της Κανελίδου.
0: Πού το θυμηθήκε.
3: Ανησυχώ.
0: Εγώ έλεγα να βάλει βουλιουκλάκι το υπομονή με το Μπελεκότσι.
2: Για τι μεταγραφέ και για το μετά.
3: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
2: Ανησυχώ, ναι, ωραίο τραγούδι.
3: Το βάλουμε αύριο, δούμε, το βρούμε, εντάξει.
2: Βάλτε το αύριο, μεθαύριο, όποτε μπορείτε.
0: Συνέχεια θα ανησυχείτε, δεν πρόκειται να σταματήσει.
2: Ανησυχώ για τις μεταγραφές. Δεν
3: πάει, δεν το βάλω εγώ, είτε ποτέ.
2: Βλέπω ένα μπέρδεμα γίνεται. Βλέπω
3: τον Βάγια Κοντίο. Πουέρτο. Κανένα μπέρδεμα. Μια αγώνε, όλα καλά θα πάνε. Έτσι λέμε.
2: Δεν μπορεί να πει ούτε.
3: Όχι, όχι, μη μου το χαλά τώρα τελευταία στιγμή. Καλά πήγα, μάστο γιατί πάνε από εκεί διαφημίσει. Έλα, φιλιά.
2: Ωραία,
3: καλησπέρα, καλό βράδυ, καληνύχτα. Καληνύχτα σα, καλή συνέχεια. Περνώντα σε διαφημιστικό περιβάλλον, λιώνει την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζει το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ρίτζε και ο Παρνέ. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερέ γεύσει και φυσικά πιο cool κληρώσει για έω 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλού τυχερού. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έω 20.000 ευρώ ένα ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο τη Αθήνα με πολλέ εκπλήξει καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχή με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λέγε.
0: Τι θες να πω, ρε Σάκη.
3: Λέγε.
0: Τι να πω, τι να πούμε, τι, τι να τραγουδήσουμε. Μανώλης Μητσιάς, Κατζινάσιος. Ναι. Αυτό το τραγουδάκι αυτό το ξαναβάλουμε πάλι που ο φίλος. Εντάξει μου κόλλησε τώρα αυτό που είπε το γάρο πολύ το έρωτος. Ναι, φοβερό τραγούδι αυτό. Είναι το Κατζηδάκι με τη Μερικούρη. Το γάρο πολύ του έρωτος για να παράφροσύνει. Γι' αυτό και ο αλίπασας έπνιξε τη φροσύνη. Τι το έχεις.
3: Έλα ρε μαγκά.
0: Το γάρο πολύ του έρωτος.
4: Δεν είναι έτσι.
0: Θα το βρω το τίτλο, έτσι το ξέρω εγώ. Μερκούρι με τέτοιο είναι, με Χατζηδάκι. Χατζηδάκι Μερκούρι. Εδώ προλαβαίνουμε τώρα, αν το έχουμε για αύριο, Καβάτζα. Είναι ωραίο, λέει την ιστορία μιας κοπελιάς πως ξεκίνησε και από το χωριό της επάνω και δεν νομίζω στο δομικό και πως έμπλεξε. Με χασάπιδες μου, ό,τι θες έμπλεξε.
3: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής από το Διονύση Βεβελέ
0: και τον Κώστα Γκότζοφ.
3: Να είστε καλά, αύριο στις 5 κληρώνει.
0: Καλά να είμαστε.
5: Η ώρα είναι 7. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησης. Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Α! Το ξεχάσαμε!
10: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
10: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να μένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιασες.
12: Αν

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βραβεία νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά.

0: βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ατύχημα θα ήταν το εξής: να έχει ξεκουμπώσει από τον αφαλό τα κουμπιά και να έχει κατεβάσει το παντελόνι του γιατί του χάλασε το φερμουάρ. Αυτό είναι ατύχημα.

0: Όταν τώρα όμως έχεις ανοίξει μόνο το φερμουάρ και έχεις βγάλει το πουλάκι σου έξω.
1: Να κοίτα το πουλάκι, αχ τι γλυκό πουλάκι.
0: Και έχεις βγάλει το πουλάκι σου έξω, δεν είναι ατύχημα αυτό το πράγμα.
2: Άρα ήταν
0: είναι
2: επί τούτου. Ήταν επί τούτου.
0: Ακριβώς ναι.
3: Ναι, αλλά ήταν Μητροπολίτης όμως αυτός που το έκανε αυτό με το πουλάκι. Που λέει και το τραγούδι το γνωστό, το πουλάκι Τσίου. Εδώ είναι το πουλάκι του Μητροπολίτη, δηλαδή ευλογημένο πουλάκι, αγιασμένο. Περιγράφει ένας αυτόπτης μάρτυρας τι ακριβώς συνέβη στα Πετράλωνα, που προχτές κυκλοφορούσε ένας Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Αφρικής, που ήταν εδώ και τον συλλάβανε, δεν φορούσε βέβαια ράσα, ήταν με απλά ρούχα και όλο αυτό το περιγράφει πολύ γλαφυρά, είναι η αλήθεια, ένας κάτοικος εκεί της περιοχής που μας δίνει λεπτομέρειες.
0: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και της λέω καλή μου πρόσεχε γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα, έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
1: Να κοίτα το πουλάκι.
0: Σώπα μου λέει μου, την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον εβλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει, α δεν τρέπεται.

0: κάνω έτσι, λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
1: Η κομβική φράση εδώ δεν είναι το πουλάκι, όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτό που λέει ο κύριος, κάνω έτσι. Δεν περιγράφει τίποτα αυτό, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε την κίνηση που μπορεί να έκανε. Προφανώς έγινε κάπως στο κεφάλι και το λέμε στη νεοελληνική κάνω έτσι. Όταν λέμε κάνω έτσι, όλοι ξέρουμε, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Όπως και η αντίδραση της κυρίας που βάζει το χέρι στο στόμα και λέει α, αυτό το α. Αυτό το α είναι 100 λέξεις τουλάχιστον. Είναι καταγγελία. Και περιγράφεται με αυτό το. Α, είναι πολύ ωραίο εδώ ο κύριος. Έχουμε γεμίσει επιδειξίες εκεί να καταλήξουμε που όλοι θέλουν να μας δείξουν τα επιτεύγματά τους.
2: Θα θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει με πειραματισμούς τους οποίους δοκιμάσαμε στο παρελθόν.
0: Λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
2: Ή θα εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση η οποία παρά τα όποια λάθη της αναντήρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά
0: με το πουλάκι απ' έξω.

0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Με το πουλάκι του απ' έξω.
2: Α, όπως λέει και η κυρία. Βάζει το χέρι στο στόμα και λέει ένα. Εδώ είναι ο Τσίπρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που μας μίλησε για τα επιτεύγματά του και πόσο καλά πάμε και θα πάμε μπροστά, πολύ συγκεκριμένα είναι όλα αυτά εντωμεταξύ, και θα τα ακούμε από εδώ και πέρα συνέχεια, γιατί έχουμε ήδη προεκλογική περίοδο, έχουν ξαμοληθεί όλοι οι ηγέτες, πάνε, κάνουν ομιλίες. Από τον Μητσοτάκη θα ακούμε αυτό, σταθερότητα, χάος και πάμε μπροστά. Τώρα τι ακριβώς είναι το μπροστά, τι σημαίνει το πίσω και τι θα κάνουμε όλοι μαζί και πώς θα είναι αυτή η σταθερότητα που την έχει φανταστεί και μας λέει ότι έχουμε σταθερότητα, ενώ κανείς δεν νιώθει σταθερός. Και όλοι νιώθουμε ασταθείς σε ένα περιβάλλον πολύ παράξενο από ακρίβεια, γεωστρατηγικά, διεθνή γεγονότα, ελληνικά, ελληνοτουρκικά. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει όσο έρχεται η ώρα της κάλπης. Θα ήθελα να ήμουν κι εγώ καλλιτέχνης. Οι καλλιτέχνες σε αυτόν τον τόπο είναι πολύ ευτυχισμένοι. Έχουν έναν επιφανειακό τρόπο σκέψης που δεν είναι καν τρόπος και δεν είναι και σκέψη. Πολλές φορές, δηλαδή από όλους τους καλλιτέχνες, τους οποίους τους απολαμβάνουμε στο καλλιτεχνικό δημιούργημά τους, ηθοποιούς, τραγουδιστές. Είναι πολύ ωραίοι εκεί, πάνω στη σκηνή, πάνω στο σανίδι. Αλλά όταν πρόκειται να μιλήσουν πολιτικά, από το σύνολο των καλλιτεχνών, ένα 5% να του κόβει. Οι υπόλοιποι βάζουν φράσεις στη σειρά, ακατανόητες, και βγάζουν και πολύ γέλιο. Όπως ο Εμίλιος Χιλάκης, ο οποίος είναι Τσιπραίος, δεν το κρύβει ο άνθρωπος, έκανε και το voice over στο βιβλίο το περίφημο. Και ο Εμίλιος Χιλάκης λοιπόν βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα, όλοι τον ξέρουμε τη φάτσα του πώς είναι, ξέρουμε την παρουσία του του Αλέξη Τσίπρα, τον εκτιμούμε, πιστεύουμε πολύ στον Αλέξη Τσίπρα, δεν το εμείς εδώ σαν εκπομπή φανατικά τρελή όλοι. Ο Εμίλιος Χιλάκης λοιπόν φαντάζεται τον Αλέξη Τσίπρα ως σοκολατάκι.
3: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι.
2: Λαϊκισμός δεν είναι, βλακεία είναι. Και χαζομάρα αυτό που είπατε, κύριε Χιλάκη. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Τον βλέπει σοκολατάκι. Είναι ο πίνακας αρχικά η Μοναλίζα και εμείς το είπαμε εκεί σοκολατάκι για να πιάσουμε τα ευρύτερα κοινά. Ο Τσίπρας λοιπόν, σύμφωνα με τη ματιά του Χιλάκη, είναι σαν πίνακας και σαν Τζοκόντα. Γιατί λέει, σε κοιτάει από όπου και αν πας. Καλά, αυτό συμβαίνει με όλους τους πίνακες. Όπου και να πας, αν έχει πρόσωπο πάνω, ακόμη και ζώο αν έχει, τα μάτια των ζώων σε ακολουθούν. Επειδή είναι σε επίπεδο ζωγραφισμένα, οπότε αυτό συμβαίνει παντού. Αλλά είναι ωραίο που ο Εμίλιος Χιλάκης το λέει με αυτόν τον τρόπο. Έχει πιστεί πάρα πολύ από την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Είναι φανατικός. Εδώ τον βλέπει ως Μοναλίζα τον Τσίπρα. Κανείς δεν το έχει πει αυτό. Όλοι τον βλέπουμε κάπως τον Τσίπρα, αλλά Μοναλίζα και Τζοκόντα και σοκολατάκι νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Γι' αυτό σας λέω, οι καλλιτέχνες, δεν θα μείνουμε όμως σε αυτό. Θα ακούσουμε και την ολοκλήρωση της σκέψης του Χιλάκη.
3: Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Και πέραν της προσωπικής σχέσης, γιατί θα μου πεις, ρε Χιλάκη, τον ξέρεις. Εγώ που δεν τον ξέρω, γιατί να το πιστέψω αυτό? Αν δεις πραγματικά τι πρεσβεύει, με έναν τρόπο το κάνει. Σαν αυτό που εγώ πιστεύω την ώρα που πάμε να δούμε γήπεδο, που τον Αλέξη, να δούμε την ομάδα που αγαπάμε, και καθόμαστε δίπλα και βλέπουμε έναν αγώνα. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
2: Κοίτα, αν είσαι συνταξιούχος, χάμηλος συνταξιούχος, να σου κόψει τη σύνταξη. Αυτό τον αφορά, είναι η αλήθεια όντως. Δηλαδή βλέπεις τον Τσίπρα και νιώθεις ότι τον αφορά κάτι, οτιδήποτε, όχι μόνο δικό σου, γενικώς. Με αυτό το ύφος, το χαλαρό, το που κάθεται εκεί και κοιτάει το άπειρο και την εκφορά του λόγου που είναι έτσι αργή, και βέβαια και η πολιτική όταν ήρθε η ώρα να κυβερνήσει και να εφαρμόσει όλα αυτά που είχε στο μυαλό του, βγάζει το συμπέρασμα ότι ο Τσίπρας είναι ο άνθρωπος που ό,τι έχεις εσύ, ό,τι νιώθεις εσύ, ό,τι αγωνία έχεις εσύ αφορά και τον ίδιο. Αυτό είναι που κυριαρχεί. Αλλά είπαμε, εδώ ο κύριος Χιλάκης αυτά βλέπει, δεν το βλέπει σαν Τζοκόντα. Δεν θα βλέπει ότι τον αφορούν κιόλας διάφορα θέματα που απασχολούν τους δίπλα του. Οπότε έρχεται στα πράγματα αυτός που νοιάζεται για όλους μας, η Τζοκόντα.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
1: Πολύ ευχάριστο αυτό.
0: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση
1: με το πουλάκι του απ' έξω.

0: Θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση
1: με το πουλάκι του απ' έξω.
2: Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου.
0: Γιατί ερχόμαστε από πάρα πολύ μακριά. Και αυτό και πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάμε πάρα πολύ μακριά. Στο Μαλιμπού. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια από εδώ. Από την Κοκκινιά. Από τον τόπο των αγώνων και της αξιοπρέπειας.
3: Τι κάνετε τότε εκεί εσείς? Δεν πάτε λίγο παραπέρα? Έχει κι άλλες ωραίες περιοχές. Είμαι σίγουρος στο επιτελείο του Τσίπρα με το Μαρατζίδι επικεφαλής έχουν βάλει κάτω όλους τους εμβληματικούς τόπους από τη δεκαετία του 40, μαρτυρικούς τόπους, και έναν έναν θα τους ξεφτυλίσουν. Δηλαδή θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας εκεί να κάνει ομιλίες. Έχει πάει ως πρωθυπουργός κάνα 2-3 φορές στην Κεσαριανή, ονόμασε Ελλάς το κόμμα. Τώρα ξεκίνησαν χθες όλο αυτό την εκστρατεία για να γίνουν κυβέρνηση από την Κοκκινιά, όπως είπε, από την περιοχή του Αγώνα. Λαθροχειρία να γίνεται. Να κοροϊδεύεται ο κόσμος και μέσα σε όλα πάντα πρόθυμος ο Αλέξης Τσίπρας, τώρα και το επιτελείο θα δοθεί, φαντάζομαι, και το βλέπω και το νιώθω, μια ιδιαίτερη βαρύτητα σε τέτοιου τύπου σύμβολα της αντίστασης, με τα οποία καμία σχέση δεν έχουν όλοι αυτοί, φάνηκε όταν κυβερνήσαν, και δεν έχουν και τώρα, γιατί η στροφή είναι προς το κέντρο και προς τα δεξιά, δεν είναι προς τα αριστερά. Και ποτέ δεν είχαν, δηλαδή, πόσο μάλλον αυτές τις εποχές τις πιο πρόσφατες. Έτσι λοιπόν, εδώ μας είπε ότι θα γίνει, έχει γίνει ήδη αξιωματική αντιπολίτευση, θα γίνει και κυβέρνηση, ξεκινάει από την Κοκκινιά. Θα ακούσουμε τι θα πάθουν 1500 αφημοί, έρμα αφημοί πλουσίων, τώρα που έρχεται στα πράγματα ο Τσίπρας. Θα ακούμε το σενάριο όλο, μας το ξεδιπλώνει και μας το αναλύει το στέλεχος, το καινούριο, ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης.
4: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μία φορολογία.
5: Άρα στους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν?
4: Θα σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημοί στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημοί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημοί θα μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων. Ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
6: Θα φορολογήσει τον πλούτο.
7: Έλα, πλούτο!
6: Θα φορολογήσει τον πλούτο, θα φορολογήσει τα κέρδη, όχι την παραγωγή. Και βεβαίως το μεγάλο συσσωρευμένο πλούτο.
8: Μπράβο!
3: Ο Σαουλίδης είναι σημερινός. Χθες δηλαδή τα είπε. Ο Τσίπρας που ακούμε τώρα είναι το 14. Που 10 χρόνια, 12 χρόνια πριν, που έλεγε θα φορολογήσουν τον πλούτο, τον μεγάλο πλούτο. Τον φορολόγησαν? Όχι, είναι η απάντηση. Φορολόγησαν όμως τον μικροσυνταξιούχο, γιατί ήταν πιο εύκολο. Δεν είχε γραφειοκρατία, ενώ τους μεγάλους που να τους φορολογήσει. Μπορεί να φύγουν οι μεγάλοι, έχουν λεφτά να φύγουν, ενώ οι μικροί δεν έχουν. Ό,τι και να γίνει σε αυτόν τον τόπο θα μείνουν. Μπορεί να μην τρώνε, να μην αναπνέουν, να μην υπάρχουν, αλλά σε αυτόν τον τόπο θα μείνουν. Νεκροί ή ζωντανοί. Οι μεγάλοι φεύγουν. Εδώ λοιπόν έρχεται τώρα ο κύριος Σαουλίδης και μας είπε ότι έχουν καταγράψει τα 1500 αφημοί. Δεν το είπε, εγώ το λέω. Και θα φορολογήσουν τα 1500 αφημοί, θα μαζευτούν 4 δισεκατομμύρια και θα τα φάμε όλοι μαζί, γλέντι, τρελό θα γίνει, και θα κάτσουν τα 1500 αφημοί, περιμένουν τώρα όλοι αυτοί να έρθει ο Τσίπρας να τους φορολογήσει, γιατί δεν μπορούν να πάνε αλλού όλοι αυτοί, το κεφάλαιο δεν μεταφέρεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτρέψει να συμβεί όλο αυτό, δίνουν σαν ως τον ελληνικό λαό να πιστεύει ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Εδώ το είχε χάψει και την προηγούμενη φορά, γιατί να μην το χάψει και τώρα. Σε κάποιο ποσοστό, εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε. Όμως, ενώ ο Τσίπρας λέει θα φορολογήσει 1200 για να φάνε οι υπόλοιποι, να χορτάσουν οι υπόλοιποι, έρχεται ο Βελόπουλος χωρίς να μας πει το πώς θα το κάνει αυτό και υπόσχεται και αυτός ότι θα χορτάσουμε.
9: Ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει τρίτη φυτεία, ξεχνώντας ότι παρέλαβε 1,20 ευρώ το ψωμί, το πήγε 3,40, Με αυτόν τον Πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
7: Τάκη, δεν κοιμάσαι κι εσύ,
8: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Σκέπτεσαι το κορίτσι σου?
8: Όχι.
7: Έφαγα πολύ πεπόνι.

0: Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
1: Ο λαός, τυχερέλα, δεν θα πεινάσεις, θα χορτάσεις. Μην έχουμε βαριστομαχές και έχουμε και άλλα μετά, να προσέχουμε λίγο, εκτός αν μοιραστούν και σχετικά χάπια που απαλύνουν κάπως τις παλινδρομήσεις, τις βαριστομαχές, τα φουσκώματα. Έχει φαντάζομαι ο Βελόπουλος κάποια από όλα αυτά. Το στομαχικόν, είχε το στομαχικόν, το τελοπόν είναι για άλλους πόνους. Το στομαχικόν είναι πολύ χρήσιμο, γιατί επειδή θα χορτάσουμε, να δοθεί και αυτό το χάπι, να είναι πλήρης η κάλυψη στους Έλληνες τυχερούς πολίτες. Νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Κώστας Κυρανάκης. Από προχτές έχει βγάλει ένα λόγο, δίνει συνεντεύξεις, θα συντονίσει το κόμμα στη μάχη την εκλογική που έρχεται. Ο κύριος Κυρανάκης είναι ένα παιδί δεξιό, έχει μεγαλώσει μέσα στη δεξιά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τι μπορεί να συνεπάγεται? Ασχετοσύνη, ανιστόρητες ασυναρτησίες. Θα ακούσουμε τώρα εδώ, με αφορμή αυτά που είπε ο Κυρανάκης για το όνομα του κόμματος του Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, την ΕΛΑΣ δηλαδή, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το πιάνει αυτό ο Κυρανάκης και θέλει να κάνει τους συμψηφισμούς με τα όσα έγιναν τη δεκαετία του 40 με τον ΕΛΑΣ.
2: Τα πρώτα δείγματα γραφής για το κόμμα του κύριου Τσίπρα αφορούν καταρχάς την επωνυμία αυτού του κόμματος, το όνομά του. Επέλεξε ο κύριος Τσίπρας, δεν κατανοώ ακριβώς το λόγο, ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα. Εμφυλιοπολεμικό όνομα. Και μάλιστα για να μην έχουμε μπέρδεμα στο μυαλό μας, να μην θολώνουν τα πράγματα, είπε κιόλας ότι είναι αριστερή συμπόρευση Ελλάς. Ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα.
1: Ας ξαναπούμε λοιπόν τα αυτονόητα. Του τα έπανε λίγο στην εκπομπή με κάποιο τρόπο. Η Καλογεροπούλου προσπάθησε να του πει ότι το όνομα Ελλάς και ο Ελλάς ήταν ο λαϊκός απελευθερωτικός στρατός του ΕΑΜ κατά των Γερμανών, κατακτητών του τόπου μας και κατά των δοσιλόγων. Αν εννοεί αυτό ο Κυρανάκης, έχει δίκιο. Ναι, ο Ελλάς πολέμησε τους παππούδες του. Όμως ο βασικός εχθρός του Ελλάς ήταν οι Γερμανοί ναζί κατακτητές του τόπου μας εδώ. Οπότε του το λένε, κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει. Κατά τη γνώμη μου δεν το ξέρει, δεν το κατάλαβε. Εδώ δεν το παίζει ο Κυρανάκης. Είναι άσχετος, κανονικά είναι άσχετος. Και τα έλεγε με τέτοιο πάθος, νομίζοντας ότι ξεμπροστιάζει αφενός τον Τσίπρα και αμέσως μετά όλο αυτόν τον αγώνα το μεγαλειώδη της δεκαετίας του 40.
2: Ο Ελλάς για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
3: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας
2: είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό.
1: Αν αιματοκύλισμα είναι να κυνηγάς τους λαδέμπορες, τους δοσύλλογους, όλους αυτούς που βρίσκαν την ευκαιρία στον πεινασμένο και χυμαζόμενο λαό να κερδοσκοπήσουν και να κερδίσουν, παίρνοντας τα χωράφια για δύο πιάτα φακές και ρύζι. Ναι, ήταν αιματοκύλισμα και καλώς έγινε. Αλλά ξαναλέμε, η βασική αποστολή, η βασικότατη αποστολή του Ελλάς, αναγνωρισμένη και από τις ευρωπαϊκές διαδικασίες και με τους παγκόσμιους οργανισμούς αντίστασης και το κλίμα του αντιφασισμού, ήταν να πολεμήσει και να είναι απέναντι στον ναζί κατακτητή. Που αυτόν δεν τον θέλαμε σε αυτόν τον τόπο. Κάποια μια μικρή μερίδα συμπολιτών μας συνεργάστηκε με αυτούς. Είναι οι μετέπειτα κυβερνώντες του τόπου, τα εγγόνια των οποίων κυριαρχούν και σήμερα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με γραβάτα όμως στην πολιτική ζωή. Του το ξαναλένε ότι δεν είναι ο Ελλάς, δεν είχε σχέση με τον εμφύλιο. Δουσουέ λεγότανε ο στρατός του ΚΚΕ στον εμφύλιο, αν θέλουμε να πούμε, ο οποίος ξεκίνησε από το 46 και μετά. Ο Ελλάς δραστηριοποιήθηκε μέχρι όσο ήταν εδώ οι Γερμανοί, δηλαδή 44. Πού να τα πεις όλα αυτά τώρα, ημερομηνίες, στοιχεία, τι σχέση έχουνε? Αν κάποιος είναι πολύ προσεκτικός και τα μελετάει όλα αυτά, δεν γίνεται δεξιός, είναι τόσο απλό. Αλλά εδώ έχουμε τον Κυρανάκη που είναι και γραμματέας του κόμματος.
2: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή. Mm-hmm. Είναι μια διχαστική επιλογή η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Μάλιστα άκουσα στην παρουσίαση και σε μια σειρά από σχόλια συνεργατών του ότι εμείς θέλουμε να τιμήσουμε, είπαν αυτοί οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα, τους ιστορικούς αγώνες αριστεράς. Άρα λοιπόν αυτός παραπέμπει ευθέως στον εμφύλιο.

0: νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια εποχή. Ζούμε στο 2026. Που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
1: Να μην κυνηγάμε τους δοσύλλογους δηλαδή, τους θαυμαντασφαλίτες, τους λαδέμπορους, να τους αφήσουμε να μας κυνηγάνε αυτοί. Δεν θέλουμε μαύρες σελίδες. Εδώ ο Κυρανάκης με πόνο και μιλούσε και καλά με ψύχρεμη γλώσσα, γιατί είναι σοβαρός πολιτικός, είναι γραμματέας του κόμματος, του κυβερνώντος. Έχει διατελέσει και υπουργός μεταφορών, δεν είναι λίγο. Μιλούσε για τις μαύρες σελίδες, για τον εμφύλιο πόλεμο, όλα αυτά για τον Τσίπρα το μεταξύ, που ο Τσίπρας είναι μαζί τους. Στην ίδια πλευρά, εν πάση περιπτώσει, έχει κόψει αλυσίδα χρόνια ο Τσίπρας από όλα αυτά. Πολύ ωραίος είναι ο δημόσιος διάλογος, μας θεωρούν και ανόητους αρκετά. Επειδή όμως τα έφερε η μοίρα και με τον Κυρανάκη να πούμε για τον Ελλάς, να σταθούμε λίγο στην επέτειο της μέρας. Σαν σήμερα ο πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς, ο Άρης Βελουχιώτης, έβαζε τέλος στην ζωή του στη Μεσούντα. Είναι 16 Ιουνίου του 1945, έτσι έφευγε από τη ζωή. Ένας λαϊκός ηγέτης, από τους πιο λαϊκούς που είχαμε, πήρε το νήμα από τον Κολοκοτρώνη του προπροηγούμενου αιώνα, ένας κομμουνιστής, ένα γνήσιο τέκνο και καμάρι του ελληνικού λαού, σαν σήμερα λοιπόν το 1945.

0: ήταν 7 του Ιούνιου 1942, όταν πέρα προς το σχολείο ακούστηκε ένα βροντερό τραγούδι. Μια ομάδα από αρματωμένους ξεπρόβαλε στην πλατεία.
1: Είναι ο φόρος ο ένας, κοντός. Η περίεργεια τι είναι, αντάρτες. Δεν είχαν ακουστεί ξανά.
2: Και τρέχουμε λοιπόν και ερχόμαστε εδώ στην πλατεία που ήρθαν αυτοί εκεί στο μαγαζάκι εκείνο και καθίσανε απ' έξω.
1: Οπότε μας το διευκρίνησε ο ίδιος επικεφαλής. Λέγουμε Άρης Μελουχιώτης.
2: Άρχισε λοιπόν αφού συμμαζεύτηκαν οι κάτοικοι και μίλησε ο Γαλενό.
0: Πατριώτες, είμαστε ένα τμήμα ανταρτών του Εθνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού Ελλάς.

Βγήκαμε στο κλαρί να πολεμήσουμε για τη λευτεριά και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Αδέρφια, σφίξτε τις καρδιές σας και στείλτε στις γραμμές μας τα καλύτερα παλικάρια σας. Εμείς δεν κάνουμε επιστράτευση. Όσοι θέλουν να μας ακολουθούν, θα πεινάσουμε, θα ψηριάσουμε, θα υποφέρουμε και πάντα θα πολεμάμε. Και θα...

κατεβαίνοντας, είχαμε καρφωμένο στο μυαλό μας τη ρητή διαταγή του Άρη. Δεν θα γυρίσουμε πίσω, δεν θα ανεβούμε την ανηφοριά, θα πέσουμε μέχρι τον έναν, αλλά θα αφήσουμε συντρίμματα πίσω τη γέφυρα.

0: αυτό το ομολόγησε και ο Έντι Μάγκας, ότι αν δεν υπήρχε ο Άρης Βελουχιώτης, τέτοια επιχείρηση δεν θα επιτύχει.
1: Ήταν γεννημένος ηγέτης. Ένα πέρασμα του Άρη ξεσήκωνε και πεθαμένους του, ξεσήκωνε.
2: Σαν τον Άρη δεν γεννιούνται κάθε μέρα. Κατάφερε και έκανε ένα λαό να πιστέψει ότι μπορεί να πολεμήσει έναν στρατό που έχει κατακτήσει σχεδόν την Ευρώπη, ότι μπορεί αυτός ο λαός, βγαίνοντας στο βουνό, να τον πολεμήσει, να του κάνει ζημιά και στο τέλος θα τον αναγκάσει να εγκαταλείψει.

δεν υπάρχουν αρχές κατοχής. Όπου περνάμε εμείς τις διαλύουμε. Από εδώ και πέρα κυρίαρχος είναι ο λαός. Όπου ελευθερώνεται και ένα κομμάτι ελληνικής γης, κυρίαρχος είναι ο λαός. Με

0: αμέσως μετά την απελευθέρωση μίλησε ο Άρης Βελουχιώτης στο λαό της Λαμίας, που όπως λένε οι παλιότεροι, τέτοια συγκέντρωση δεν ξαναέχει γίνει ποτέ στην πόλη της Λαμίας.
1: Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Κανείς δεν του χάρισε ποτέ του λαού μας τη λευτεριά του. Ο λαός που έγραψε το έπος της Αλβανίας υπέκυψε αλλά δεν ιτήθηκε. Αυτή δεν ήταν ήττα του λαού μας, αλλά ήττα των καθεστώτων που μεσολάβησαν από το 1821 μέχρι το 1941. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας κλαβώσανε. Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων, από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

0: Εδώ λαϊκή ραδιοφωνία των παραπολιτικών. Εμείς είμαστε εδώ στην Αθήνα, Συγκρού, Λεωφόρος 2026 και ένα ποτπουρί επιτυχιών της δεκαετίας του 40 και κάποιες διηγήσεις για το πώς ξεκίνησε και τι ακριβώς έγινε τότε. 211 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Αποστόλης σας περιμένει εκεί. Δημήτρης Κύρικος είναι εδώ, ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Γεια σου,
2: Αποστόλη. Γεια σου.
1: Καλησπέρα.
2: Πότε θα μας κατέβεις στην Πάτρα?
1: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ. Δεν έχω κάνει κάτι.
2: Εντάξει, γιατί πρόπερσι. Ήσουν πολύ καλός.
1: Όχι, πέρσι ήταν.
2: Πέρσι, στη Φρίντα. Ναι, είχα έρθει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσες να το κανονίσεις και φέτος.
1: Φέτος είμαι ακόμα καλύτερος. Και λίγα λες.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Πού το ξέρεις?
2: Αλλά ρε παιδί μου, μας πέφτεις μακριά. Ακούω ακροατές και αυτά. Το φαντάζομαι. Κάθε χρόνο είσαι και καλύτερος. Σαν το κρασί ένα πράγμα.
1: Αυτό.
2: Αλλά πρέπει να μας επισκέπτεσαι πιο συχνά. Ή διαφορετικά να κανονίζουμε εδώ πέρα τα συντρόφια να βάζουμε λεωφορείο.
1: Βγάλτε ένα πούλμαν, η Ντενίση έτσι έκανε καριέρα.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Συγχώραμε, Θεέ μου. Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου.
2: Είναι και ο Στάθης νομίζω από Πάτρα, έτσι.
1: Ο Στάθης από Πάτρα, ο κ. Βασίλης, έχουμε κόσμο.
2: Τον κ. Βασίλη τον είχα δει τελευταία φορά στη Φρίντα.
1: Είχε έρθει,
2: αλλά
1: ναι.
2: Δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
1: Καλώς σου
2: ήταν. Ένα χάρηκα.
4: Ναι.
1: Παρακαλώ.
4: Άρε Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι, εγώ δεν ξέρω αγγλικά, yes, no και how much, ξέρεις τώρα.
1: Πάλι σπίτι είσαι.
4: Ναι, ας πω, παίρνω από το λιμάνι, κάτι κυρίες, τις πάω στο κέντρο της Αθήνας και τις ψαρεύω και θα τις πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μοναστήρα και τις πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβες, αγόρι μου, και γρή αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
5: Έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
6: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
4: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παπούλης για τις γυναίκες που χθες ο Μητροπολίτης, το ξέρεις?
1: Ναι, καλά τα είπε.
6: Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
4: Άκου να δεις, της λέω της γυναίκας μου, μωρή της λέω, σε πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στείλα διάβαστο.
1: Στα τριμπτζάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων. Ναι.
4: Τι μου απαντάει?
1: Τι σου απαντάει?
4: Η κολοπετσωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν ξεβράκωτη.
1: Έτσι.
4: Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
1: Ξέρει, τσόλι με ήθελες, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
7: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
7: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο τον Βασίλη τον Λέκα.
1: Τον σεισμολόγο?
7: Όχι, τον τραγουδιστή.
1: Τον τραγουδιστή.
7: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιο τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
1: Ωραίο.
7: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση. Με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
1: Μπράβο.
7: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Έτσι, να καθαρίζει και καναυτή από την τραπ και τον τρανό.
7: Να καθαρίζει λίγο καναυτή, ναι. Αυτό. Και λίγο σκέψη.
8: Έλα, Αποστολή μου.
1: Έλα.
8: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχουμε λίγο το λαό για το Μαρινάκι, για τους αρχιεπισκόπους.
1: Ναι, ναι.
8: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 ο μισθός, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά καθαρά.
9: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
8: Αλλά πώς του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ ο μισθός ανέβηκε, όσο δεν ξέρω λίγο 50% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν μεικτά, ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό, ενώ στα 5.000 φαίνονται πολλά. Λέει κάτι να τα βάλουμε λίγο λιγότερα. Φαίνονται λιγότερα.
1: Τώρα τους κατηγορείς για πονηριά ανθρώπους που δεν περνάνε από το μυαλό τους η πονηριά.
8: Όχι βέβαια, ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Και η ομάδα αλήθειας και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
1: Γνωστό.
8: Ναι, έχεις δίκιο, ναι.
10: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
8: Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη.
1: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
3: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
11: Max FM 93,4. Τα λέει όλα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222-005.
19: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
20: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Και αν είχατε και έχετε απορία πόσο Καμένος, ο Πάνος ο Καμένος μαζί με τον Τσίπρα τα βρήκαν το 15 και φτιάξαν την κυβέρνηση και περάσαμε 4 χρόνια πολύ όμορφα, η απάντηση είναι ότι ο Πάνος ο Καμένος είχε και έχει εμπειρία στα μαγειρέματα.
21: Μετά από 30 χρόνια,
0: ναι.
21: Ο Μποκιούς πέθανε πέρσι. Πήγαμε τη γυναίκα μου στη Λιόν που σπούδασα εκεί και ήθελα να τους πάω εκεί που εργάστηκα.
0: Ναι.
21: Και με υποδέχτηκαν στο εστιατόριο οι παλιοί με πολύ αγάπη μέσα στην κουζίνα. Αυτή είναι η κουζίνα από τον Πολ Μποκιούς.
0: Συγγνώμη, εσύ τι έκανες εκεί στο.
21: Λοιπόν, να σου πω. Αυτό δεν το έχω πει πουθενά. Εγώ όταν σπούδαζα στη Λιόν, είχα ανοίξει με άλλους δύο συμφοιτητές ένα μικρό εστιατοριάκι. Για να βγάζουμε χατζηλίκι.
0: Ελληνικό, ας πούμε.
21: Ελληνικό.
0: Ναι.
21: Έκανα ντολμάδες αυγολέμονο, γεμιστά, 3-4 φαγητά, τραμοσαλάτα.
0: Έλα ρε πάνω.
21: Και κάποια στιγμή έρχεται η κοπέλα που είχαμε μαζί, αυτή δούλευε σαν σερβιτόρα, στην ψηφιδίτριά μας. Και μου λέει, άσε μου λέει, είναι εδώ ο Μποκιούς. Λέω, αποκλείεται. Τρία αστέρια Μισελέν, ο Μποκιούς, μύθος, ας πούμε. Για να τους δώσω αριστώ συγγνώμη, λέω, ξέρετε, εμείς τι να μαγειρέψουμε. Λέει, θέλω, μου είπαν ότι κάνει καλό αυγολέμονο και θέλω να το δω αυτό. Μου λέει τι, πόσα βγάζεις εδώ, του πάνω πόσο, μου λέει άκου να σου πω. Ξέρεις από ψάρια, του λέω πάρα πολύ καλά. Η Νάνα μου λέει είναι από την Ίσυρο, η γιαγιά μου ήταν δασκάλα στην Κύθνο, ο παππούς στη Σέρυφο, έχω μεγαλώσει, πατέρας από το Γαλαξίδι, έχω μεγαλώσει
2: σε θάλασσα.
21: Μου λέει, άκου θέλω ένα να μου διαλέγει μπαρμπούνια. Πήγαινα λοιπόν τα δύο πρώτα χρόνια, φαίναν τις κάσες με τα μπαρμπούνια και διάλεγα το 20%.
2: Αλήθεια λες τώρα, διάλεγες, δηλαδή έκανες, διάλεγες μπαρμπούνια.
21: Διάλεγα τα μπαρμπούνια για να τα μαγειρέψουν.
2: Για μισελενάτο σεφ.
21: Μετά, αφού γνωριστήκαμε πάρα πολύ καλά, έρχοντας στην Ελλάδα, πηγαίναμε με το φουσκωτό, βόλτες κτλ. Έβαλε ένα πιάτο, το Λουο Τρίφ. Έκανε το λαβράκι με πέταλα από πατάτα και τρούφα.
2: Ναι.
21: Και μου λέει, τώρα θέλω να πει στην κουζίνα.
0: Και τον έβαλε στην κουζίνα. Ακούσατε τι ωραία, όλα τα είπε. Ότι άνοιξε εστιατόριο, δεν μας τα είχε πει όλα αυτά, δεν τα ξέραμε. Ότι άνοιξε εστιατόριο ως φοιτητής με άλλους δύο φίλους του. Και έκανε γεμιστά τα ρομοσαλάτα, μαγείρευε ο ίδιος. Έρχεται ο τάδε διάσημος που δεν ζει πια με μισελένα αστέρια, δεν ξέρω εγώ τι, και του ζήτησε να το ρώτησε αν κάνει αυγολέμονο. Είπε ναι, αλλά του πήγαινε διάλεξε μπαρμπούνια. Πήγαινε, διάλεγε. Τότε το αυγολέμονο γιατί. Πήγαινε, διάλεγε μπαρμπούνια, όπως έτσι διάλεξαν και τους υπουργούς. Αν θέλουμε να κάνουμε τώρα τη σύνδεση από το πανέρι, από το καφάσι, εκεί μόλις είχαν βγει υπουργοί, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Όλα αυτά λοιπόν μας αποδεικνύουν ότι ο Καμένος έχει ένα παρελθόν πολύ έντονο, το έχει ξεκινήσει αυτό το παρελθόν από τα νιάτα του, και μεταξύ των φαγητών που έφτιαχνε στο εστιατόριο στη Λιόν ήταν και τα ραμοσαλάτα. Να θυμίσω ότι τα ραμοσαλάτα τρώγανε και οι εξόριστοι της οικογένειας Μητσοτάκη στην οδό Μυραμπό 1 στο Παρίσι. Γενικώς έχουμε φλωμώσει τα ραμοσαλάτα τη Γαλλία εμείς οι Έλληνες και με τα δικά μας φαγητά. Να συνεχίσουμε.

0: σήμερα η κόρη μου μου ζήτησε να τη φτιάξω λαζάνια αλφόρνο. Τι έκανα. Πρωί-πρωί. Πάω το πρωί ψωνίζω, πάω στη λαϊκή το Σάββατο.
1: Αυτό είναι το ωραίο, ότι αυτό που όλοι εμείς οι βλάχοι λέμε, τι φάει έχουμε σήμερα, λαζάνια, στην οικογένεια του Καμένου το λένε λαζάνια αλφόρνο, στο φούρνο δηλαδή. Οπότε μιλάνε αλλιώς, αυτό πάρτε λίγο, μάθετε λίγο, προσπαθούμε να σας ξεβλαχέψουμε μέσω άλλων βεβαίως, εδώ των αξίων και των καλύτερων, αλλά εσείς τίποτα, λαός μέρος δεύτερον.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Ευστάθιος.
1: Γεια σου, Στάθη.
2: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψουμε σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό το μπριζουλάκι που έχει.
1: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
2: 30.
1: Ναι.
2: 30 κιλά χοιρινό.
1: Ποιος θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
2: Να, δεν με κατάλαβες.
1: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
2: Άμα, το ξέρω, είναι μετατρέπουμε το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να... Αυτό είναι το νόημά μου.
1: Και τι νόημα?
2: Το νόημα έχει αυτό, ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
1: Α, που θα σκάσεις άμα το φας. Άρα, καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
3: Σας ευχαριστώ.
2: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
1: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι?
2: Να ακριβώς.
1: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
2: Για το μικρό
1: σε πιάνω.
2: Πώς, Θάνος, Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
1: Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό? Όλα καλά, τίποτα. Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
2: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου.
1: Πάμε
2: γιατί, γιατί τελειώσαμε, δεν είναι? Αυτό το νόημά μου είναι. Αυτό το χρήμα να το μετατρέψω.
1: Αυτό είναι το νόημα και Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Απόστολε.
1: Ναι, ναι.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
1: Να είστε καλά.
4: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
1: Ναι.
4: Είμαι εισβολέας. Απλά...
1: Εισβολέας.
4: Ναι.
1: Πού κάνετε εισβολή?
4: Από τα σύνορα. Με τα πόδια.
1: Α, ποια σύνορα?
4: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
4: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω... τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τράκ.
1: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά σιγά και στρωτά.
4: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
1: Ωραία.
4: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου στους καημένους, στους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει η φτωχή, δεν έχει σημασία τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
4: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πήραμε το σπαθί μου βέβαια, δεν μου το... Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε...
1: Α, έτσι λένε, το λένε σκοπτικά, κατάλαβα, έγινε.
4: Ναι.
5: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Φυσικά πάει στην χρονιά να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και την τέταρτη για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθήσει στην αρχή της χρονιάς, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίως, συνεργίας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεση και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Ποιο είναι για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο, τους έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χαμός που θα έπρεπε, λίγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς κάποιοι γονείς δεν καταθέσαμε στο δικό μας σχολείο, ακόμα και ατομικά γιατί μας καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μας στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευσης που είναι αυτά τα ιδιωτικά στις γειτονιές που ξεφυτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στον αδιάβαστο.
6: Αλλιώς κουμούνια έχω πόλεμο εναντίον σας ρε, αυτούς σας ρε κομούνια.
1: Α, είστε διάλογο μωρί, που είσαι και πόλεμο.
6: Αγκάνι.
1: Δεν μας φάνε οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
6: Και οι άρρωστε ανώμαλε, είστε ρε σκοπιανοί προδότες που πουλήσατε τη Μακεδονία όπως το Τσίπρας που πήγα και τον φώναξα.
1: Και ομοφιλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
6: 6 Μαΐου.
1: Ομοφιλόφιλοι και του Σατανά πήγαμε και Μετάλλικα και Μέιντεν.
6: Είστε σκοπιανοί, φώναξε.
1: Σκοπιανές αδερφές, να τα λέμε όλα.
6: Εκεί στο Θησίο που μίλησε και φώναξε.
1: Πήγες και στο Θησίο, πήγες μόλι με τα νέα εκεί πέρα.
6: Εθνοπροδότικο Μιτατζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτούς του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτούς του ευθύνο κατάπτυστε. Πούλησε.
1: Τώρα για το δικό μας πόλεμο δεν πήρες. Πάρε στο Τσίπρα στην Αμαλία. Άμα θες για αλλού πόλεμο. Λυπάμαι, γεια.
7: Είπε όμως σωστά τη λέξη Λουκά. Είπε κομούνια κάποια στιγμή. Δεν είναι ο παλιά έλεγε κου. Έχει βελτιωθεί. Με τα μπαρμπούνια τους λαχανοτολμάδες του Καμενού φτάσαμε στο τέλος. Σας παραδίδουμε στο τρίτο μέρος του λαού. Εμείς πάμε να φάμε λαζάνια αλφόρνο. Γεια σας.
8: Αποστολή.
1: Έλα.
8: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα

0: κάνω αλλαγή φίλου, άμα μπορώ να γίνω και εγώ Μητροπολίτης.
1: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνει Μητροπολίτρια.
0: Είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα να μας κόβουν έτσι τα φτερά.
1: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Είναι αδικία.
2: Έλα, πώς θέλει.
1: Έλα.
2: Λοιπόν, άμα θυμάστε, πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλλιθέα.
1: Θυμάμαι.
2: Λοιπόν, αφού έγινε όλος ο τόρος, έβγαλε ανακοίνωση Ελλάς ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός στο οποίο κατηγορείται, γιατί μετά τον τόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν τη φάρτα, τη φωτογραφία, έρχονται από κάτω δολοφόνος, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτά στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάς ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτός και αυτό ήταν σε άδεια.
1: Ακόμα χειρότερα.
2: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί. Αλλά το αν αυτός ήταν όντως σε άδεια ή όχι, τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμος ξεκίνησε και οι σελίδες ξεκινήσανε να ανεβάζουν φωτογραφίες για να γράφουν δολοφόνος. Διάβασα τα post γίναν χθες το πρωί και χθες το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
1: Ό,τι να είναι, ναι.
2: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτός ο δολοφόνος ορίστηκε η πάτα του. Το ίδιο βράδυ τους είχαν συλλάβει και τους έχουν ακόμη μέσα. Για το Λιγνάδι.
1: Λειτουργεί το κράτος, ορίστε. Όχι για το Λιγνάδι, για αυτούς που έλεγες.
2: Πόσες εβδομάδες κάνανε να πάρουν το γαμίδι το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα Τέμπη, πώς τον καιρό κάνανε.
1: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
2: Για όλους αυτούς, πώς τον καιρό έχουν κάνει.
1: Ευελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
2: Ότι εσείς πώς τον καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ότι τι φραφές. Αυτούς δεν μπορούσαν να τους βρούνε. Ήτανε δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθος. Δεν ήτανε φραφές, ήταν τσιτσίς.
3: Παρατσούκι, έχω παρατσούκι. Τσούκι δεν είναι το χραπές.
4: Ποιο είναι?
3: Το τζιτζίς είναι.
4: Το τζιτζίς.
2: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθείας. Η ομάδα αλήθειας που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, ας το μεταξύνεις.
2: Πόσο καιρό κάνα να τους βρούνε.
5: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
5: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνης ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
1: Ναι, η κουφάλα.
5: Ρε φίλε, θα τρελαθώ, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
5: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Δηλαδή, θα τρελαθώ.
1: Ναι, παιδί μου, νομίζεις δεν ξέρει, ξέρει.
5: Εγώ δεν το περίμενα να σου πω.
1: Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
5: Εκεί, εκεί, δεν βαριέσαι. Ρε φίλε, σου είχα πει να κάνεις κάτι στην Λουκά. Ότι κάνεις το ψάρεμα, μήπως θέλει να έρθει, ας πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
6: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το AI, πώς τη λένε τεχνητή, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
1: Πού έμπλεξες?
6: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει, δεν βει ποθητή, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube Stargate και από κάτω που λέει τρίγωνο βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι. Ένα αυτό. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα παντού, ενώ το AI με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολλοί, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες, γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν, τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν έλεγα πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίσεις το τέρας, μετά το συνηθίζεις, πως το άμα συνηθίσεις το μυαλίζεις. Έτσι είμαι.
1: Ποιος το έλεγε αυτό, ποιος το έλεγε?
6: Ο Νίτσε φοβερός, άμα συνηθίσεις το τέρας.
1: Εμείς από
6: το
1: Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
7: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
6: Ο Νίτσε ο μεγάλος αυτός, ναι, ο φιλόσοφος εκεί. Τα ακούει και από
1: είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
6: Ναι, είναι που τον μεταφράζουν εδώ οι δικοί μας.
1: Που λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει. Αυτός. Ξέρω, ξέρω.
6: Διαβάζει ο κόσμος. Έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσει ο Έλληνας, το είπε πως. Είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με το τροχόσπιτο. Μια Ελλάδα λέει, μια γεύση βαλκάνικα.
1: Αυτή 1-0, τέλος πάντων, έλα γεια.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ειδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Ράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
6: Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
7: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
8: Η ώρα είναι 8.
0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Ιερεμίαου 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
3: Born to be alive.

0: Μουσικά η μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
12: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
13: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

Garrett. Παραπολιτικά 90,1, είστε πάντα συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, γεροί δυνατοί.

και είναι λίγο δύσκολο. Καταρχάς έχουμε δύο θεματικές βραδιές κάθε εβδομάδα, βράδυ Τρίτης και βράδυ Πέμπτης. Τις Τρίτες κουβεντιάζουμε θέματα από την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία, τις Πέμπτες συζητάμε θέματα ευρύτερου, γενικότερου περιεχομένου και ενδιαφέροντος, πιο διαχρονικά που δεν έχουν να κάνουν με τα τρέχοντα και πάρα πολλές φορές και πολύ πιο σημαντικά. Κατά δεύτερον, είναι λίγο δύσκολο κάποιες εβδομάδες και αυτή η εβδομάδα είναι μία από αυτές, να επιλέξεις θέμα για συζήτηση. Στα πρωτοσέλιδα και στην επικαιρότητα κυριαρχούν δύο θέματα. Ή η συμφωνία με το Ιράν, που έχουμε κάνει τουλάχιστον δύο, ίσως και περισσότερες θεματικές για τον πόλεμο στο Ιράν και που δεν ξέρουμε ακόμα και αν θα προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Ή τα προεκλογικά. Με το Μητσοτάκη που πήγε και ξεκινούν οι περιοδίες, τα οποία θεωρώ ότι είναι λίγο νωρίς για να ξεκινήσουμε σε πλαίσιο θεματικής βραδιάς να τα συζητάμε. Θα κάνουμε πολλές ούτως ή άλλως τέτοιες θεματικές βραδιές όταν και επισήμως μπούμε στην προεκλογική περίοδο. Ατύπως έχουμε ήδη μπει, καθώς η τελευταία χρονιά, τέλος πάντων το τελευταίο εξάμηνο πριν τις εκλογές, θεωρείται γενικότερα προεκλογικό. Για άλλους η τελευταία χρονιά, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μία χρονιά. Τώρα δεν ξέρω για τα μεγέθη της Ελλάδας, μία χρονιά ακούγεται λίγο δυσανάλογα ψηλό, πολύ. Οπότε δεν μένουν και πάρα πολλά θέματα που... Το καλό με τις θεματικές ότι συζητάμε πολλά και διαφορετικά θέματα. Το αρνητικό ότι όσο περνάνε τα χρόνια συνεχίζεται το ανεμολόγιο, αυξάνονται οι θεματικές. Λες πάλι αυτό να συζητήσουμε.

Προσπαθώντας λοιπόν να βρίσκεις κάποια θέματα που να έχουν ενδιαφέρον και για να ακούσει κάποιος, αλλά και κυρίως για να καλέσει να δηλώσει συμμετοχή, μη μου πείτε τώρα, μη μου στείλετε την παραμικρή σημερινή είδηση, να θα μπορούσαμε να κάνουμε για την υγεία με αφορμή την νοσηλεύτρια, τραγικό θάνατο μιας εργαζόμενης, διότι η απάντηση είναι ότι μα και για την υγεία έχουμε και σχετικά πρόσφατα κάνει θεματική βραδιά.

Οπότε στην αρχή σκέφτηκα να γίνει μια συζήτηση για την εγκληματικότητα, την οποία όμως τελικώς η σκέψη μου αυτή δεν προχώρησε και είπα να κάνουμε μια θεματική τώρα που λίγο έχουν καλμάρει τα πνεύματα, διότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ θερμά, για την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Λέω την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα επεισόδια στο Belfast, που πήγε ένας μετανάστης Σουδανός να αποκεφαλίσει έναν 44χρονο, το άφησε σημάδια με το μαχαίρι, το οποίο είναι φρικτό από μόνο του, λες τι γίνεται. Αλλά μετά τους πήρε όλους η μπάλα. Φαίνεται ότι, πώς λέμε οι άνθρωποι, ότι όλοι θέλουμε κάτι καλύτερο. Αν ρωτήσεις 10 ανθρώπους θέλεις κάτι καλύτερο για τη ζωή σου, ναι, θα σου πούνε και 10. Οπότε η απάντηση θα είναι, κάποιος που ακούει, κοίτα να δεις, θέλουν όλοι αυτοί κάτι καλύτερο, είναι ενωμένοι, κάτι δεν τους αρέσει με αυτό που συμβαίνει και είναι πολλοί τρίχες. Κάτι καλύτερο για κάποιον μπορεί να σημαίνει βουλιάξτε βάρκες. Κάτι καλύτερο για κάποιον, σε αυτό το κομμάτι έτσι, μπορεί να σημαίνει καταργήστε τα σύνορα. Γι' αυτό επιμένω πάντα να λέω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, το να συμφωνούν οι άνθρωποι στο τι δεν τους αρέσει δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Μα καμία. Ίσα ίσα είναι χειρότερο το ότι δεν έχει σημασία. Δημιουργεί λανθασμένη εντύπωση σε πάρα πολλούς που νομίζουν ότι επειδή και εκείνοι διαφωνούν με κάτι, όλοι οι υπόλοιποι που επίσης διαφωνούν συμμερίζονται τη δική τους γνώμη. Έχεις λοιπόν από τη μία πλευρά, κατά τη γνώμη μου, μια υπερβολή που σου λέει η Ευρώπη είναι ένα φρούριο. Fortress Europe. Τι Fortress Europe? Και έχεις βεβαίως και από την άλλη πλευρά μια άλλη υπερβολή, χειρότερη κιόλας, διότι εκεί έχει να κάνει και με ανθρώπινες ζωές, που σου λέει είναι ξέφραγο αμπέλι. Τι ξέφραγο αμπέλι? Και πορισμένοι από αυτή την πλευρά μπορεί να σκέφτονται έτσι ελαφρά την καρδία, να ανοίγουν πυρ απέναντι σε άμαχο πληθυσμό. Να φωνάζουμε δηλαδή ταυτόχρονα για σφαγές αμάχων από άλλους απέναντι στη χώρα μας ιστορικά, αλλά εμείς να δικαιολογούμαστε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω πόσοι είναι κάπου ενδιάμεσα, αν είστε περισσότεροι κάπου ενδιάμεσα, όπου εντάξει δεν θεωρείται ότι είναι ξέφραγο αμπέλι κατάσταση, δεν θεωρείται βεβαίως ότι είναι ένα απόρθητο φρούριο. Είστε σχετικά ικανοποιημένοι, αλλά θα θέλατε κάτι παραπάνω, και τι μπορεί να είναι αυτό? Στους ανθρώπους αρέσει η έννοια της ομάδας, της φιλής, όχι με την έννοια η ελληνική φιλή, η γερμανική φιλή και τα, της φιλής με την έννοια του tribe, δηλαδή πως ήταν οι Ινδιάνοι, αυτή η φιλή των Ινδιάνων, η φιλή Τσερόκη, η φιλή Απάτσι και ούτω καθεξής. Το βλέπετε, οι άνθρωποι μας αρέσει να ομαδοποιούμαστε. Βρίσκουμε κοινά όταν υποστηρίζουμε το ίδιο κόμμα. Βρίσκουμε κοινά όταν υποστηρίζουμε την ίδια ομάδα. Βρίσκουμε κοινά επειδή μένουμε στην ίδια περιοχή. Βρίσκουμε κοινά επειδή πηγαίνουμε να ακούσουμε το ίδιο συγκρότημα. Πηγαίνουμε στις ίδιες συναυλίες. Εμένα που μου αρέσει αυτή η μουσική και αυτό το συγκρότημα, κάτι με ενώνει με αυτόν δίπλα μου που επίσης του αρέσει αυτή η μουσική και αυτό το συγκρότημα και έχει έρθει. Στους ανθρώπους αρέσει λοιπόν να φτιάχνουν ομάδες. Το πρόβλημα βεβαίως είναι ότι οι άνθρωποι ανήκουν σε πολλές και διαφορετικές ομάδες. Δηλαδή αυτός που είναι δίπλα σου και ακούτε την ίδια μουσική και είστε στην ίδια συναυλία και την απολαμβάνετε και νιώθετε κάτι κοινό, σε ένα άλλο θέμα, ας πούμε κάτι για την πολιτική, μπορεί να είναι εντελώς αντίθετη από τη δική σου η γνώμη του, και ξαφνικά κάποιον που το νιώθεις κοντά σου στο θέμα της μουσικής, στο θέμα της πολιτικής, είστε θανάσιμοι εχθροί. Από τη στιγμή λοιπόν που οι άνθρωποι μας αρέσει να μπαίνουμε σε ομάδες, όταν αυτοί και ανθρώπινα, δηλαδή δεν είναι ακριβώς κοινωνικό, αυτό προσπαθώ να πω κατά τη γνώμη μου τέλος πάντων, δεν είναι ακριβώς κοινωνικό, έχει να κάνει με βιολογική λειτουργία, εγκεφαλική λειτουργία, τη λειτουργία του θηλαστικού,
όταν η ομάδα διαταράσσεται απότομα, ακόμα και με τις καλύτερες των προθέσεων, θα υπάρχει αντίδραση. Δεν είναι απαραίτητα εκείνη τη στιγμή καλλιεργημένο και ιδεολογικό μίσος, το οποίο υπάρχει είτε διαταράσσεται η ομάδα είτε όχι. Δεν το επηρεάζει αυτό. Βγαίνει εκείνη τη στιγμή ένα χαρακτηριστικό προστασίας, ένα χαρακτηριστικό επιφύλαξης, φόβου, συντήρησης. Βγαίνουν διάφορα πράγματα, τα οποία δεν είναι κατά τη γνώμη μου απαραίτητα κοινωνικά, κατευθυνόμενα από τα πάνω, για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα και ούτω καθεξής. Επειδή ως άνθρωποι λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, προκύπτουν και τα υπόλοιπα. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Είναι προφανές λοιπόν ότι η πολύ μεγάλη εισρωή μεταναστών στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει κάποιες ανισορροπίες. Και είναι προφανές ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι και εύκολα διαχειρίσιμες αυτές οι ανισορροπίες, ειδικά όταν συμβαίνουν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με πολύ απότομα, με πάρα πολύ κόσμο. Δεν γίνεται κιόλας με έναν τρόπο πιο σταδιακό. Μην νομίζετε και εμείς το ίδιο θα κάναμε αν ήταν αντεστραμμένοι ρόλοι. Ας κάνουμε λοιπόν μια κουβέντα για το πώς βλέπετε τον χειρισμό στα θέματα μετανάστευσης, όχι σε επίπεδο αποκλειστικά Ελλάδας, αλλά γενικότερα σε επίπεδο Ευρώπης. Και ας μην μείνουμε μόνο στο ότι θα φροντίσω και εγώ να ρωτάω, να μην μου λέει κάποιος μόνο ότι δεν μου αρέσει αυτό, αλλά να μπορώ να καταλάβω, να τον ρωτήσω ή να το πείτε και από μόνοι σας όταν θα βγείτε, σε σχέση με τι θα θέλατε. Εκεί είναι η διαφορά, εκεί είναι το σημαντικό.

Σιγά σιγά έχετε καλέσει οι πρώτοι ακροατές. Οπότε θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να σας ακούσουμε. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Το μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαμπίθης.

0: Και για να βγείτε στον αέρα, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Βεβαίως στέλνετε και τα email σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Και ξεκινάμε με τον κύριο Γιώργο από την Αθήνα. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Γεια σας. Το ραδιόφωνο κλείστε.
1: Δεν έχω ραδιόφωνο.
0: Ακούγεστε καρσά να μικροφωνήσει.
1: Τώρα, το ίδιο καλό.
0: Ό,τι μου πούνε και δεν τα αποφασίζω και εγώ, μην νομίζετε οι συνάδελφοι στον ήχο. Προχωράμε. Ναι, ναι. Μιλήστε λίγο για να μπορεί να καταλάβει, κύριε συνάδελφε.
1: Πώς ακούγομαι τώρα?
0: Συνεχίστε. Ακούγεται σαν να υπάρχει ηχό στο δωμάτιο που βρίσκεστε, πως αντίλαλος, αλλά δεν πειράζει. Συνήθως αυτό σημαίνει ανοιχτό ραδιόφωνο, αλλά...
1: Είναι ανοιχτή.
0: Α, λέτε ότι δεν είναι ανοιχτό.
1: Τώρα, καλύτερα.
0: Τι είχατε τόση ώρα?
1: Ανοιχτή.
0: Τι ανοιχτή? Πόρτα.
1: Ακρός.
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει γιατί?
0: Σημαίνει ότι καλείτε στα ραδιόφωνα από τότε που ξεκίνησα εγώ εκπομπή, από το 2005, 20 χρόνια.
1: Ναι, πάντα έχω ανοιχτή. Και ποτέ
0: πάντα έχετε ανοιχτή ακρόση, πλάκα μου κάνετε.
1: Πάντα ανοιχτή έχω και ποτέ δεν μου είπατε τίποτα.
0: Αμάν. Σας έχουν πει ότι είστε λίγο...
1: Όχι, όχι εγωιστής, ξεροκέφαλος. Δεν μου είπατε ποτέ ότι υπάρχει πρόβλημα, αυτό θέλω να πω.
0: Σας έχει πει ποτέ δικός σας άνθρωπος ότι είστε ιδιόρυθμος, δύσκολος, ξεροκέφαλος?
1: Μα είμαι αν μου είχατε πει κάτι, θα το έχω διορθώσει, αλλά ποτέ δεν μου είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Έχει τύχει ποτέ να διορθώσετε κάτι, να σας πούνε κάτι και να ήταν λάθος και να το διορθώσετε?
1: Όχι, αυτό λέω, δεν μου είπατε τίποτα. Αυτό
0: ναι,
1: λέω.
0: Άλλος έχει τύχει να σας διορθώσει και να έχει δίκιο, ποτέ?
1: Βέβαια.
0: Πολλές φορές?
1: Τις περισσότερες φορές, γιατί εγώ κάνω 50 λάθη κάθε μέρα, οπότε δεν είναι δύσκολο να με διορθώσει κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Ορίστε.
0: Μάλιστα, λέω.
1: Όχι, απλώς γιατί γίνεται.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά ακούω μια μουσική από πίσω.
1: Δεν ακούγεται δυνατά, γι' αυτό βάζω.
0: Τι είναι αυτό, κύριε Γιώργο, τι ακούγεται από πίσω? Κύριε Γιώργο, ναι. Μου ακούτε? Πήρατε στο ραδιόφωνο, στο δημόσιο βήμα.
1: Ναι.
0: Δεν πήρατε τη φίλη σας, την Αταλία, να της πείτε, έλα γλυκιά μου, τι κάνεις? Και παίρνει και η φίλη η γλυκερία και θέλετε.
1: Ναι,
0: αφήστε τα υπόλοιπα. Μπορείτε να μιλήσετε στο ραδιόφωνο κανονικά.
1: Εγώ.
0: Ναι, τώρα.
1: Γιατί δεν μπορώ.
0: Ακούγεται μουσική από πίσω. Γιατί...
1: Ναι, αυτό προσπαθώ να βρω πού είναι το
0: να
1: τηλέφωνο.
0: Να πάρω σε λίγο όταν θα βρείτε πού είναι το τηλέφωνο που χτυπάει.
1: Α, το βρήκα, εντάξει.
0: Κλείστε το, σας παρακαλώ, και να μην χτυπάει όσο είστε στον αέρα. Είστε στο δημόσιο βήμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πήρατε το φίλο σας να πείτε τι έγινε χθες?
1: Όχι, για να. Επειδή ακούτε, δεν ακούτε δυνατά το τηλέφωνο, γι' αυτό μας είναι ανοιχτή εγώ, δεν είναι για άλλο λόγο.
0: Πάμε να ακούσουμε τη γνώμη σας για το θέμα.
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι δεν είναι κατά ανάγκη ότι κάποιος που έρχεται από μια άλλη χώρα έχει κακή πρόθεση.
0: Ναι.
1: Είναι ότι έχει άλλη νοοτροπία, έχει μάθει αλλιώς. Κάτι
0: σωστό.
1: Που για μας είναι, ας πούμε, θεωρείται ότι μπορεί να περάσει χωρίς πρόβλημα, χωρίς να παρεξηγηθεί. Αυτός μπορεί να το καταλάβει, παρόλη την καλή του θέληση, μπορεί να το καταλάβει ότι είναι προσβλητικό.
0: Ναι.
1: Έχετε και αντίστροφα.
0: Δίκιο. Συμφωνώ. Και αντίστροφα βεβαίως.
1: Συγγνώμη, επειδή σας ακούω πάρα πολύ λίγο, γι' αυτό βάζω και την ανοιχτή ακρόαση. Μισό λεπτό, για να δω τι συμβαίνει. Να βάλω πάλι την ανοιχτή να σας ακούω.
0: Χαλάλη, αν είναι να μ' ακούτε, βάλτε την. Προχωράμε.
1: Γι' αυτό δεν είναι, λοιπόν.
0: Έλεγα ότι είναι πολύ σωστό. Συμφωνώ πολύ με αυτό που είπατε. Και το πρώτο και το δεύτερο.
1: Ναι, ναι, δεν είναι κατά ανάγκη. Δηλαδή, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αυτό. Δηλαδή, ότι αυτά που θεωρούνται σωστά και μέσα στα ήθη και έθιμα μιας χώρας, θεωρούνται αλλού ότι δεν στέκουν. Και μάλιστα και μέσα στην Ευρώπη μπορεί να ισχύει αυτό, μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Μεταξύ ενός Έλληνα, ενός Γερμανού, ενός Σουηδού ή ενός...
0: Βεβαίως, κάτι που είναι για τον Πορτογάλο αυτονόητο, ο Φιλανδός μπορεί να το κοιτάει λίγο περίεργα και το ανάποδο, που έχουν πιο πολλά κοινά.
1: Ισχύει και πάρα πολύ αυτό, γιατί είναι ενδιαφέροντα τα πράγματα. Λοιπόν, οπότε είναι αυτό, στη βάση είναι αυτό δηλαδή. Αν αυτό δεν υπήρχε, Ναι. Αν δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πρόβλημα που δεν οφείλεται σε κακόβουλο πνεύμα από τη μία πλευρά ή από την άλλη, αλλά οφείλεται σε συνήθειες και ήθη και έθιμα, αν δεν υπήρχε αυτό, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα. Δεν θα υπήρχε. Από την άλλη πλευρά τώρα, υπάρχει και και ο πολίτης της κάθε χώρας, ο οποίος έχει ένα αίσθημα κατωτερότητας. Δηλαδή στην κοινωνία μας, στους ανθρώπους, υπάρχουν πολλά άτομα οποία έχουν ένα αίσθημα κατωτερότητας από τη φύση τους. Αυτά τα άτομα, τα οποία τώρα ο αριθμός μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 10-20%, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτά τα άτομα θέλουν να βγουν κάπου κάποιον κατώτερο, για να αισθάνονται ότι είναι και αυτοί οι κατώτεροι. Βέβαια μπορεί να φαντάζει λίγο αυτό, ας πούμε, ξέρω εγώ, λίγο επιστημονική φαντασία, όμως νομίζω ότι ισχύει.
0: Δεν φαντάζει, όχι.
1: Ορίστε.
0: Όχι, δεν φαντάζει επιστημονική φαντασία.
1: Ναι, λοιπόν, και αυτά τα άτομα δημιουργούν μια ομάδα μέσα σε μια κοινωνία. Έτσι, μπορεί να λέγονται, ξέρω, εθνικιστές, διάφορα, δεν έχει σημασία πώς λέγονται, αλλά έχουν αυτό, πηγάζει από εκεί για μένα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από ένα αίσθημα ότι θέλουν να βρουν κάποιον και αυτοί να είναι από πάνω. Λοιπόν, εκεί πάλι αυτά δημιουργούν ένα κοινωνικό ρεύμα αυτοί. Κατά τα άλλα, μην έχουμε φαντασιώσεις και αυταπάτες. Θέμα 10 χρόνων, 20, 30, μιας εκατονταετίας, 2, 3, 5 αιώνων, κάποια στιγμή όλη η γη, όπως είναι οι Αμερικάνοι τώρα που έχουν γίνει 500 φυλές, έτσι, όλος ο κόσμος δεν θα γίνει. Δηλαδή, οι γάμοι που γίνονται καθημερινά.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
0: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
0: Κλασικά 9,9 φορές στις 10. Η κυρία Δήμητρα Παγία Παρασκευή. Να είστε καλά. Ο κύριος Σάββας επίσης. Και αυτός πάντα νωρίς. Να είστε καλά, κύριε Σάββα. Θέλατε να γράψετε, ήσασταν δουλειά, δεν μπορούσατε. Θέλει ο Σάββας να στείλει τα χαιρετίσματά του στον Γιάννη από Νέα Πέραμο με πολύ αγάπη. Να είστε καλά, κύριε Σάββα. Ελπίζω να ακούει ο Γιάννης και θα χαρεί πάρα πολύ. Καλησπέρα στον Ξηρομερίτη. Ο Γρηγόρης θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι ένα ανοιχτό μπουρδέλο. Έτσι γράφει. Αν δεις τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και δεν το βλέπεις, τότε εσύ είσαι ο ακραίος που εθελοτυφλείς, όχι εμείς. Μπουκάρει όποιος θέλει, τον πληρώνουμε και από πάνω. Παρ' όλα αυτά τρέφομαι πλέον από χερεκακία, οπότε δεν με νοιάζει και πάρα πολύ. Γεια σου, είπα ο Αποκαλυθέα. Αυτή είναι δύσκολη αντίπαλη. Να το πούμε χωρίς περιστροφές. Και ας στηχθούν οι αλληλέγγυοι σε εισαγωγικά, γράφει ο Καλιγούλας. Ισλάμ και Δύση δεν πάνε μαζί τόσο απλά. Αν χρειαστεί να δώσουμε και στοιχεία για να σταματήσει αυτό το καραγκιοζηλίκι περί πολυπολιτισμικότητας. Σε περιπτώσεις όπου το Ισλάμ ακολουθείται ως ο τρόπος ζωής της καθημερινότητας, δηλαδή έχει τη μορφή του συντάγματος που ορίζει τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται σε μια κοινωνία, το καταλαβαίνω. Στις περιπτώσεις όμως που έχει απλώς τη θρησκευτική του διάσταση, όπως και οι υπόλοιπες θρησκείες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα αρχίζει όταν δεν μένει στο θρησκευτικό κομμάτι, παίρνει χαρακτήρα καθοδήγησης της καθημερινής ζωής και βεβαίως όταν έχει και χαρακτήρα επεκτατικότητας. Εγώ θα επικρατήσω απέναντι σε εσάς. Εκεί και οι άλλοι είναι λογικό ότι θα νιώσουν ένα φόβο και θα μαζευτούν. Πάμε, Βασίλης από τα Μέγαρα. Γεια σας κύριε Βασίλη.
4: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
4: Ενδιαφέρον το θέμα και θα πω το εξής. Τελικά αυτό το μεταναστευτικό, να το πω προσφυγικό, ας το πούμε όπως θέλει να το πει ο καθένας. Ο καθένας βέβαια το λέει ανάλογα με την ιδιοληψία.
0: Μετανάστευση
4: του.
0: Περισσότερο παρά προσφυγικό, γιατί έχει πολύ ευρύτερα χαρακτηριστικά, έτσι νομίζω.
4: Ακριβώς.
0: Αλλά μπορώ να κάνω και λάθος, εντάξει.
4: Εντάξει, έχει και κάποια παράδειγμα, η Σύρη, ξέρω εγώ που παράδειγμα.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε και από χώρες όπου δεν είναι αυτό που θα θεωρούνται
4: ναι. Ενώ παράδειγμα καθεστώ. Από το Ιράν δεν έφυγαν.
0: Από το Ιράν δεν έφυγαν ιδιαίτερα, όχι.
4: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: δεν είναι ίδιο με τη Συρία το Ιράν. Αν κάνουν έναν εμφύλιο και διαλυθούν όπως η Συρία, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά
4: από την Ουκρανία φύγανε. Είναι άλλες νοοτροπίες αυτή.
0: Μπορεί, κάποια μπορεί να είναι και θέματα νοοτροπιών, δεν αντιλέγω.
4: Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι...
0: Τι είναι η Ευρώπη, ξέφραγο αμπέλι ή φρούριο ή ενδιάμεσο, αυτό προσπαθούμε έτσι λίγο να...
4: Θα σας πω τι γίνεται. Είναι μια μεγάλη μπίζνα.
0: Μπίζνα, τι μεγάλη μπίζνα, τι εννοείτε?
4: Με το μεταναστευτικό.
0: Δηλαδή...
4: Πάρτε παράδειγμα τους διακινητές. Πάρτε παράδειγμα της ΜΚΟ και τις δομές. Πάρτε παράδειγμα τα χρήματα που δίνει η Ευρώπη στον Ερντογάν, στην Τουρκία, να κρατάει να έχει αυτά τα στρατόπεδα, να το πούμε, των μεταναστών. Τα χρήματα που παίρνει και να τους ταΐζει. Οι δομές που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, παράδειγμα, που ήταν παλαιότερα στη Λέσβο, στη Λίμνο, που ήταν τώρα που είναι κάτω στη Γάβδο, παράδειγμα. Χρήμα, δεν πέφτει εκεί πέρα. Δεν γίνεται επίσημα δουλειά.
0: Κοιτάξτε το ότι πάντα σε οποιαδήποτε κατάσταση, ειδικά σε κατάσταση δύσκολη, θα γίνει μια εκμετάλλευση από κάποιους, ναι, αλλά δεν είναι περίπτωση όπου
4: αυτό
0: δημιουργείται
4: βέβαια,
0: για να βγάλουμε business, να το δημιουργήσουμε για να βγάλουμε κανένα φράγκο με αυτή την έννοια. Δεν είναι τόσο απλοποιημένο.
4: Όχι, δεν λέω ότι δημιουργήθηκε για να τα οικονομήσουν, αλλά εξαιτίας του μεταναστευτικού, του προσφυγικού, ας το λέμε μεταναστευτικό, να μην χαλάμε καρδιές. Εξαιτίας του μεταναστευτικού δημιουργήθηκε όλη αυτή η μπίζνα, έτσι και όλος αυτός ο τζίρος. Από εκεί και πέρα, εγώ παράδειγμα σαν Βασίλης, να δεχτώ παράδειγμα Αφρικάνους, έτσι, ή Πακιστανούς, που θα έρθουν με τις οικογένειές τους να ζήσουν εδώ πέρα, όπως παράδειγμα η οικογένεια Αντετοκούμπο. Να ζήσουν εδώ πέρα, γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν μπορούσαν. Αλλά όταν βλέπω τώρα 25άριδες έως 40 ετών έρχονται εδώ πέρα και τώρα τελευταία φτιάχνουν και κοινότητες και καλά κάνουν, γιατί και εμείς πήγαμε στην Αμερική και φτιάξαμε κοινότητες και οι Ιταλοί το ίδιο, αλλά είμαστε υπό την σκέπη των νόμων του κάθε κράτους που πήγαμε, είτε στη Γερμανία είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπω ότι αυτό που είπατε εσείς, ότι αφήνουν το θρησκευτικό και βάζουν το θρησκευτικό πάνω ως κανόνα ζωής. Παράδειγμα, άκουγα τον χειμώνα και διάβασα σε κάποια έτσι site ότι διαμαρτυρόντουσαν μουσουλμάνοι γιατί στόλιζε για τα Χριστούγεννα στις Βρυξέλλες, κάπου ήταν εκεί πέρα για τη γιορτή των Χριστουγέννων με φάτρες και με τέτοια και τους πρόσβαλε, λέει.
0: Ναι, αυτό ας πούμε άμα... δεν σταμάτησε όμως. Κάποιος μπορεί να διαμαρτύρεται.
4: Διαμαρτύρηκαν λέει πολλά σωματεία μουσουλμάνων.
0: Κάποιος το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Δεν σημαίνει όμως ότι...
4: Ναι, παράδειγμα, εγώ δεν έχω πρόβλημα που λένε, ξέρω εγώ, να μην φτιαχτεί τζαμί και τέτοια. Ας έχουν και τζαμί όπως έχουμε εμείς τις εκκλησίες. Και ας πάνε να προσκυνήσουν και να πιστέψουν και να κάνουν. Αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Δηλαδή να καταλαβαίνουν τα όρια.
0: Εμείς έχουμε ανεξή θρησκεία, δεν απαγορεύουμε καμία θρησκεία.
4: Ακριβώς.
0: Παρά το ότι είμαστε χώρα που διατηρεί, δεν είμαστε και οι πιο φιλελεύθεροι σε αυτά τα
4: θέματα. Η Ορθοδοξία.
0: Όχι, επικρατούσα. Δεν έχουμε διαχωρισμό κράτους εκκλησίας. Δεν είναι η Ελλάδα και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα χαλαρότητας σε θρησκευτικά ζητήματα. Ίσα-ίσα. Είμαστε γενικώς μια αρκετά θρησκευόμενη χώρα. Μια χώρα που δίνει πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
4: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Τυπικά,
4: αλλά...
0: βέβαια, έτσι, άλλο τώρα το ποιος ακολουθεί τις γραφές και ποιος είναι όντως καλός χριστιανός, ούτε ο ένας στο ένα εκατομμύριο. Αλλά όλοι αυτό θα δηλώσουν. Ως πει ο άλλος, εγώ χριστιανός, πάει η θρησκεία μου πάνω απ' όλα. Θα κλέψει, βέβαια, θα ψευδομαρτυρήσει, θα μοιχεύσει, όλα, θα παραβιάσει τις 8 από τις 10 εντολές. Αυτό δεν είναι, αλλά ας μην πάμε εκεί την κουβέντα.
4: Πάνω σε αυτό το θέμα λοιπόν, εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα, αλλά δεν θα έρθουν όμως και αυτοί να με καπελώσουν ως προς το τι ζωή θα κάνω εγώ. Γιατί το Κοράνι λέει παράδειγμα να μην φοράει η γυναίκα κοντή φούστα. Εγώ θέλω η γυναίκα να μου φοράει καυτό μήνυ.
0: Εννοείται όταν πας σε μια... κατά τη γνώμη μου πας σε μια άλλη χώρα, συμμορφώνεσαι στο πλαίσιο αυτής της χώρας.
4: Ακριβώς.
0: Δεν πας εκεί και τους λες τι κάνετε. Μπω εγώ από τη Σαουδική Αραβία και να τους πω ξαφνικά.
4: Αυτό είναι το ενοχλητικό που... δηλαδή για μένα. Από εκεί και πέρα, και βέβαια το ότι μπαίνουν παράνομα, έτσι. Ας έχουν χαρτιά, να έρθουν να δουλέψουν, να κάνουν ό,τι θέλουν, ξέρω εγώ, αλλά νόμιμα. Αυτό το παράνομο, αυτό με ενοχλεί πάλι. Και καλά κάνουν και υπάρχουν και αυτές οι δομές όπου τους βάζουμε, θα μου πεις τους βάζουμε, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στις δομές, αλλά καλά κάνουν ώστε να υπάρχει κάποιος έλεγχος.
0: Γενικότερα δηλαδή, έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση στην μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης, γενικά είστε ικανοποιημένος?
4: Όχι, όχι, θα ήθελα πιο αυστηρά μέτρα και αν θα μπορούσαν δηλαδή να τους κρατούν παράδειγμα...
0: Τι θεωρείτε ξέφραγο αμπέλι? Εγώ κατάλαβα ότι δεν, ούτε ξέφραγο αμπέλι τη θεωρείτε, ούτε φρούριο, ότι εντάξει...
4: Ναι, είναι μια μέση κατάσταση.
0: Τότε δηλαδή, γιατί παράδειγμα... δεν σας αρέσει αυτή η μέση κατάσταση?
4: Όχι, δεν μου αρέσει.
0: Θέλετε,
4: θα ήθελα
0: λίγο
4: να υπάρχει
0: αυστηρή...
4: μεγαλύτερος έλεγχος.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά από εκεί και πέρα... Δεν έχω και πρόβλημα δηλαδή να έρθουν παράδειγμα και μουσουλμάνοι παράδειγμα ή βουδιστές στην Ελλάδα να ζήσουν. Με αυτή την έννοια το λέω. Αλλά να έρθουν νόμιμα. Και όχι να μπαίνουν παράνομα που δεν ξέρεις ο καθένας τι μπορεί να είναι.
0: Το πρόβλημά σας με αυτός που, με κάποιον που έρχεται είναι τι? Θεωρείτε ότι θα είναι κακός άνθρωπος?
4: Όταν μπαίνει παράνομα δεν γνωρίζει τι είναι.
0: Ναι. Θεωρεί, δε, θε...
4: μα αυτή την
0: το πρόβλημα σας είναι επειδή έχει άλλη κουλτούρα.
4: Αν έρθει με το διαβατήριό του, παράδειγμα, έτσι, δηλαδή, παράδειγμα, έρθει, κάνει μια συμφωνία η Ελλάδα με την Αιθιοπία, με το Μπαγκλαντές, και έρθουν να μείνουν εδώ πέρα και να δουλέψουν και να κάνουν με τα χαρτιά τους κανονικά, δεν είναι κανένα πρόβλημα.
0: Γενικά απέναντι στον ξένο, με την αρχαιοελληνική έννοια της λέξης.
4: Όχι, ο ξένος είναι, γιατί το χρησιμοποιούμε και εμείς εδώ στα Μέγαρα, εσείς Λαβίδι, αν έρθει στα Μέγαρα και θα σας ρωτήσουν, θα σου πούνε, α, δεν είσαι Μεγάρης, είσαι ξένος. Ξένος είναι ο Έλληνας, που δεν είναι στην ίδια πόλη. Ο Αλλοδαπός, θέλετε να πείτε. Το λέω μεγαρίτικα τώρα.
0: Εντάξει, μεγαρίτη, εγώ το λέω αρχαιοελληνικά. Απέναντι στον ξένο γενικά έχετε κακή γνώμη, καλή, επιφυλακτική?
4: Όχι, ούτε καλή,
0: τι
4: ούτε κακή,
0: δηλαδή,
4: να δω τι είναι. Έτσι, ναι. Αυτό σημαίνει ότι είμαι αρνητικός.
0: Αυτό θα μπορούσε να είναι απέναντι
4: και σε... θετικός.
0: Με συγχωρείτε, αυτό γιατί δεν ισχύει με έναν οποιονδήποτε Έλληνα?
4: Και
0: το ξέρετε εσείς
4: είμαι.
0: Αυτός από την Κρήτη τι είναι?
4: Και με τους Έλληνες είμαι. Δηλαδή με οποιονδήποτε δεν γνωρίζω, έχω μία στάση, πώς να σου πω έτσι, να προφυλάξω... πώς είπατε προηγουμένως, να προφυλάξεις τον εαυτό μου.
0: Επιφύλαξης δηλαδή... προστασίας, ναι.
4: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει κόσμος που είναι θετικός επί της αρχής ή αρνητικός επί της αρχής.
4: Όχι, όχι, όχι.
0: Συνυπάρχουν με διάφοροι άνθρωποι, με διαφορετικούς χαρακτήρες, με διαφορετική...
4: Εγώ σαν άνθρωπος πάντα κοιτάζω, θα σου το πω έτσι διαφορετικά. Δεν με ενδιαφέρει αν εσείς είστε ΠΑΟΚτζής ή ο άλλος είναι Παναθηναϊκός, αν είσαστε καλοί άνθρωποι, είσαστε τους δικού μου, έτσι να το πούμε, του κεφιού, του καλού χαρακτήρα, να κάτσουμε να πιούμε το κρασί μας, να γελάσουμε, καταλαβαίνετε πώς σας λέω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ας είσαι, εγώ είμαι παράδειγμα νεοδημοκράτης και το κρύψω ποτέ. Λοιπόν, να κάτσω και με τον κομμουνιστή δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άμα μου αρχίζει όμως τα ανάποδα και τα τέτοια, εντάξει.
0: Θα τσακωθείτε.
4: Καταλαβαίνετε. Πώς το λέω.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή άμα με πηγαίνει κόντρα.
0: Εντάξει κύριε Βασίλη.
4: Είμαι τέτοιο στυλ άνθρωπος. Γι' αυτό σας λέω και δεν έχω πρόβλημα, ούτε ξενοφοβία έχω. Επιφυλακτικός είμαι. Να δω τι ρόλο βαράει, τι κουμάσι είναι. Να το πω έτσι. Αλλά θα προτιμούσα να έρχονταν παράδειγμα με το διαβατήριο. Και όχι έτσι λαθρέα.
0: Θα σας καθησύχαζε λίγο παραπάνω ότι για να έρθει με το διαβατήριο είναι πιο τακτοποιημένος.
4: Ακριβώς. Με αυτή την έννοια.
0: Αυτό που λέτε το ότι δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Όταν έρχεται με το διαβατήριο νιώθω μια μεγαλύτερη ασφάλεια ότι δεν θα είναι κάποιος που θα...
4: Ξέρεις, δεν σου δηλώνει Χασάν και είναι ο Αχμέτ, παράδειγμα. Δεν είναι.
0: Γιατί έρχονται στην Ευρώπη και δεν πάνε σε άλλες μουσουλμανικές χώρες?
4: Πιστεύω είναι αυτό το αμερικάνικο όνειρο που είχαμε εμείς, οι Έλληνες παλαιότερα, στις παλαιότερες εποχές, να οι γη της επαγγελίας, ξέρω, να βρουν τη μεγάλη ευκαιρία από τη μία μεριά να πλουτίσουν, από την άλλη μεριά, ξέρω εγώ, να δουν, δεν ξέρω, θεωρούν ότι κάτι τέτοιο πιστεύω ότι γίνεται. Δηλαδή, όπως εμείς βλέπαμε τους ουρανοξύσες δεκαετία του 60, παράδειγμα, και παλαιότερα, ξέρω, στη Νέα Υόρκη, λέγαμε, κοίταξε που ζουν, κοίταξε τι αυτοκίνητα έχουν. Κάτι τέτοιο είναι, πιστεύω. Είναι το αμερικάνικο όνειρο για αυτούς, πιστεύω. Κάτι τέτοιο είναι, πιστεύω. Είναι το αμερικάνικο

0: κάνει διαχείριζε όλες αυτές τις τουαλέτες. αν θυμάστε έτσι την ταινία. Μου είχε μείνει αυτό το πράγμα. Κάπως έτσι λοιπόν οι Έλληνες που πηγαίναν, που ήταν πιατάδες και ερχόταν και το λέγαμε ο Μπρούκλης.
1: Λατζέριδες.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ποιος ο?
0: Και λέγαμε ο Μπρούκλης.
1: Ο Μπρούκλης, επειδή ήταν από τον Μπρούκλιν της μιας ώρας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Μπρούκλης. Και εδώ στα Μέγαρα έχουμε πάρα πολλούς έτσι Ελληνοαμερικάνους, δηλαδή και στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή εγώ έχω τρία ξαδέρφια τα οποία είναι στην Καλιφόρνια.
1: Όταν τα Μέγαρα κάναν απικίες.
0: Ακριβώς.
1: Με τον βασιλιά του στο Βίζαντα και ιδρούσαν το Βυζάντιο. Οι υπόλοιποι που νομίζουν ότι κάναν απικίες τρώγαν βελανίδια μεταξύ τους και πετάγανε κουκουνάρια. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Έγινε, κύριε Βασιλή.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια. Φτιαχτήκαν όλοι τώρα από τα Μέγαρα. Ιστορική πόλη. Πανάρχια. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
2: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή, 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά

Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι ακούτε το ανεμολόγιο, 10 λεπτά πριν τις 10, βράδυ Τρίτης, 16 Ιουνίου, θεματική βραδιά, Ευρώπη και μετανάστευση. Πώς κρίνετε τον τρόπο με τον οποίο τα τελευταία κυρίως 10 χρόνια χειρίζεται η Ευρώπη τα μεγάλα κύματα μετανάστευσης. Θα παίρνει το λόγο ο επόμενος ακροατής, ο Ξηρομερίτης, αλλά μου λέει η Ειρήνη Ξηρομερίτη ότι σε καλεί και δεν απαντάει, δεν βγάζει σήμα. Δεν ξέρω, αν με ακούς ραδιοφωνικά, κάλεσε εσύ να μπορέσει να σε συνδέσει η Ειρήνη για να μην χαθεί η συμμετοχή σου.

Βλέπω αρκετά μηνύματα. Γεια σου ρε Κώστα από τα τρελά νερά. Είδες, με συγχωρείς, ότι βιάστηκες και ότι ξέρω πότε μπορούμε κάτι να το συζητήσουμε και πότε είναι λίγο οξυμένα τα πνεύματα. 58 χρόνια στην ξενιτιά, γράφει ο Σάβας. Το πετσί μου δεν λέει να αλλάξει, πάντα ελληνικό. Αλλά έχω ενσωματωθεί, γράφει, όσο μπορούσα. Τώρα δεν είναι λαθρομετανάστες, είναι παράτυποι μετανάστες, λέει ο Χρήστος, και καλά κάνει. Καλώς, διότι οι λέξεις παράγουν συναισθήματα με τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό πρέπει να έχουν μια ουδετερότητα. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν είναι καθόλου αρνητικό. Ο Καλιγούλας θέτει τα ζητήματα με τα επεισόδια όταν πήρε η Παρή το Champions League. Ο όχλος από τους νεαρούς μουσουλμάνους που πανηγύριζαν φώναζε «Είμαστε Αλγερινοί, Μαροκινοί, την Ίση» και καταλάβαμε το κέντρο του Παρισιού σε 30 λεπτά. Δεν το ξέρω και μου κάνει λίγο από αυτά τα... από τη μάστιγα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που πλέον έχουν μια ιδιαίτερα alt-right σε μεγάλο βαθμό, δυσανάλογα υψηλή alt-right ποσόστοση, που δεν περιγράφουν κάτι γενικό δηλαδή, αλλά παίρνουν κάτι μεμονωμένο και το γενικεύουν, ή πολλές φορές παίρνουν και κάτι μη υπαρκτό. Το ότι τα επεισόδια ήταν ένα πρόβλημα, ναι. Και εγώ δεν κατάλαβα γιατί κάθε φορά που η Παρή κερδίζει κάποιον τίτλο πρέπει να καίγεται το Παρίσι. Και είναι προφανές ότι υπάρχει ένα ζήτημα στη Γαλλία, διότι και σε άλλες χώρες υπάρχει μεγάλο ποσοστό μεταναστών, αλλά δεν καίγεται το Βερολίνο, δεν καίγεται το Μόναχο κάθε τρεις και λιγάκι, δεν καίγεται το Λονδίνο κάθε τρεις και λιγάκι, η Μαδρίτη και η Λισαβόνα και ούτω καθεξής. Επίσης θεωρώ fake news αυτό που γράφεις, ότι υποχρέωσε σε πόλη της Αγγλίας η τοπική αρχή να κατεβάσουν, υποχρέωσε Άγγλους να κατεβάσουν τη σημαία του Αγίου Γεωργίου, είναι αυτή η λευκή σημαία με τον κόκκινο σταυρό.

Τι σχέση έχει ότι κάποιος είναι χριστιανός με την αμαρτία? Αγώνας είναι ο χριστιανισμός, κύριε Λαβίθη, μου λέει ο Νίκος από την Καλυθέα. Όχι απαραίτητα. Δεν είναι η λογική ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλετό, ότι προσπαθώ αλλά δεν τα καταφέρνω. Μιλάμε για τις περιπτώσεις που ούτε καν προσπαθεί ο άλλος. Όταν έχει εξαπατήσει όλους τους γύρω του, όταν είναι ένα λαμόγιο, ένας απατεώνας, όταν συνέχεια είναι ανηλικρινής κάποιος, με συγχωρείς, δεν προσπαθεί για τίποτα. Απλώς πιστεύει, εκτός και αν λέμε είμαι χριστιανός στη λογική ότι και εγώ είμαι κομμουνιστής και γι' αυτό η πόρσε μου έχει κόκκινο χρώμα για να τιμάω τον αγώνα του κομμουνισμού. Δεν γίνεται ο καθένας να δηλώνει ότι θέλει. Μπορεί ο καθένας να δηλώνει ότι θέλει, αλλά θα κριθεί για τους υπόλοιπους. Άλλωστε, όπως λέγανε και οι παλιοί, όσο μεγαλύτερος ο σταυρός, τόσο μεγαλύτερη η υποκρισία. Με συγχωρείτε, ο άλλος, ο Μίχος δηλαδή, που ανέβαζε με τις εικόνες των Αγίων, θα μου πεις, λέω τέτοια... Δεν είναι ανάγκη ο άλλος να είναι παιδεραστής, να φτάνουμε σε τέτοιες ακρότητες. Λέω πολλούς που... Εγώ πιστεύω από όσους πηγαίνουν στην εκκλησία, αν πάνε 100 άτομα στην εκκλησία, σε μια αυστηρή κρίση στην πύλη του Παραδείσου, 5 θα πέρναγαν. Εγώ. Μπορεί να είσαι σε αυτούς τους 5, Νίκο, μην το αποκλείς. Αρχαιελληνικά στο είπε ο Μεγαρίτης, δεν το είπες εσύ. Το σωστό είναι αλλοδαπός για τους μη Έλληνες και ξένος για τους Έλληνες από άλλη ελληνική πόλη. Είχανε καλή γνώμη οι Αθηναίοι για τους Σπαρτιάτες. Δεν είσαι αλλοδαπός εσύ, όπως οι Βάρβαρος, όπως οι Πέρσες, είσαι ξένος. Μπορεί να είσαι από άλλη πόλη, αλλά κάτσε να πιούμε ένα κρασάκι. Και οι Κορίνθοι για τους Κερκυραίους, και οι Αθηναίοι για τους Μίλιους, και οι Θηβαίοι για τους Σπαρτιάτες, και οι Μακεδόνες για τους... Κάτσε, αδερφέ, να τα πούμε. Τι νέα, πώς πας? Ο Κώστας από τα Τρελά Νερά. Το κακό έχει παραγίνει με την τρομοκρατία που ασκούν οι λαθρομετανάστες, που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τους βάζουμε στις χώρες μας και εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί η Ευρώπη να προσφέρει αξιοπρεπής διαβίωση, οπότε και αυτοί δεν έχουν να χάσουν τίποτα, δεν τους νοιάζει το πολύ να τους απελάσουν. Επιθέσεις σε χριστουγεννιάτικες αγορές, χριστιανικές εκκλησίες, εν ψυχρό δολοφονίες. Έχει αποτύχει το πείραμα, δεν θέλουν να προσαρμοστούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί εννοώντας όλοι, ή αυτοί εννοώντας εκείνοι που κάνουν τα περιστατικά? Διότι πρώτον, στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια περιστατικά. Άρα, αν κάποιος θεωρεί ότι στην Ελλάδα έχουμε 4 εκατομμύρια μετανάστες και δεν έχουμε επιθέσεις, τότε το επιχείρημά του ότι αν έρθουν αυτοί εδώ θα κάνουν επιθέσεις καταραίει αυτόματα. Το ποσοστό είναι εξαιρετικά χαμηλό. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ο Κώστας από τα Τρελά Νερά είναι στην πλευρά του άκρου που θεωρεί ότι είναι ένα ξέφραγο αμπέλι η Ευρώπη. Και μάλιστα μου γράφει, πολύ καλά κάνανε στο Belfast και αντέδρασαν έτσι, τώρα θα το σκέφτονται 2 φορές πριν κάνουν κάτι. Είναι προφανές ότι το Belfast μπορεί να βρει μια εξήγηση, αλλά όχι, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί να επιτεθώ επί δικαίων και αδίκων για κάτι το οποίο ήταν όντως εσχρό και τρομακτικό. Και καταλαβαίνω τους λόγους για τους οποίους μπορεί να ξυπνήσει τέτοια συναισθήματα και να μετατραπούν στη συνέχεια στον όχλο, που ο όχλος μετά δεν ελέγχεται. Ο όχλος αποκτά δική του ψυχολογία, είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος είναι με το σεις και με το σας το πρωί στη δουλειά του, και την Κυριακή όταν είναι στο γήπεδο μαζί με άλλους 30.000 κατεβάζει όλα τα καντήλια που υπάρχουν στην υπέροχη ελληνική μας γλώσσα. Ο όχλος έχει την τάση να μετατρέπει την ψυχολογία του ανθρώπου σε ψυχολογία της μάζας, όπου λειτουργούν τελείως διαφορετικές
δυναμικές.

Όλη τη δεκαετία του 90 κάναμε επιχειρήσεις κούπα απελάσεις και δεν είχαμε πρόβλημα, αντιθέτως το θέλαμε. Απορώ πως αποκτήσαμε τόσο εύκολα σε 20 χρόνια ενοχικά σύνδρομα στην παράνομη εισβολή λάθρομεταναστών. Η Ελλάδα ανήκει στα παιδιά μας, τι θα τους αφήσουμε? Κοινόχρηστο οικόπεδο του παγκόσμιου μετακινούμενου προλεταριάτου. Όχι, λέει ο Νικόλαος. Έχουν τόσο μαρξιστές είναι όλοι. Τους πεις για τον Μάρξ και τον Λένιν. Βρίζουμε την Ευρώπη όλη μέρα, λέει ο Κυριάκος, αλλά όλος ο πλανήτης εδώ θέλει να έρθει. Και όσοι δεν έρχονται προσπαθούν να μας αντιγράψουν. Γνώθη σε αυτόν μας έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ωραίος ο Κυριάκος, για έλατε εδώ όλοι εσείς που τα βάζετε με την Ευρώπη. Τι ξέρουν οι άλλοι από τις άλλες χώρες και θέλουν, σου λέει, εκεί θέλω να πάω. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι, έχουμε δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα και συνεχίζουμε.

Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος, το οποίο διακινούσε κοκαίνη στην Αττική, προχώρησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών. Ειδικότερα κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους, συνελήφθησαν 9 άτομα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 827 γραμμάρια κοκαίνης, 3 πιστόλια, 119 φυσίγγια και 5 οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση από τη δράση της εκτιμάται πως υπερβαίνει τις 900.000 ευρώ. Για τα σενάρια προώρων εκλογών αλλά και τις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης μίλησε από τη Βούλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τζάμπα 2, είπε, και θα ακολουθήσει και ο Τζάμπα 3 και ο Τζάμπα 4, προσθέτοντας ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει και πως όποιος το υπόσχεται από κάπου αλλού θα το πάρει. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι πέρα από την κομματική αντιπαράθεση, πέρα από τους καυγάδες στα κανάλια, αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον πολίτη είναι αν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να κάνει τη ζωή του λίγο καλύτερη. Ως προς τα σενάρια πρόορων εκλογών, ο Πρωθυπουργός τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας πως οι περιοδίες και οι επισκέψεις τους σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό το οποίο κάνω εδώ σήμερα, το κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι τις εκλογές το 2027, τόνισε. Την αντικατάσταση του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Νέοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στη θέση του, η Κώστας Μπάρκας, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Επιπλέον ανακοίνωσε και την αντικατάσταση του Κώστα Ζαχαριάδη από τον Χρήστο Γιαννούλη στη θέση του εκπροσώπου τύπου. Το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία απέρριψε ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης. Οι ισχυρισμοί για πλουτισμό, διαφθορά και σωρία άλλων συκοφαντικών αναφορών του Μακάρη Δρουσιώτη κατέρευσαν ως ανυπόστατοι, ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης μετά την ανακοίνωση της αρχής ότι πρέπει να διερευνηθεί για τυχόν ποινικά δικήματα. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, συνετρίβει ουκρανικό μαχητικό σε περιοχή της Ανατολικής Ουκρανίας. Την είδηση επιβεβαίωσε η πολεμική αεροπορία της χώρας, η οποία ανακοίνωσε ότι και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους είναι νεκροί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του δυστυχήματος. Στα αθλητικά, πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά σε τριετές συμβόλαιο έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράνοβιτς, σύμφωνα με τον σερβικό τύπο. Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε ανεμολόγιο. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε ανεμολόγιο. Δεύτερη ώρα από τις 3 συνολικά που έχουμε κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12 ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Απόψε θεματική βραδιά για την Ευρώπη και την μεταναστευτική της πολιτική, κυρίως τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Καλλιγούλας μου στέλνει σχετικά link από βρετανικά μέσα ενημέρωσης, Express, The Sun, GB News. Όντως δεν είναι, και ίσως σε αυτό να σε αδίκησα εγώ, δεν είναι κάτι fake. Η αλήθεια είναι ότι δεν στέλνεις, οπότε ίσως εγώ να αδίκησα σε αυτή την περίπτωση. Δεν είσαι από εκείνους που μου στέλνουν ως γεγονότα πράγματα τα οποία είτε δεν ισχύουν, είτε έχουν διαψευστεί, είτε έχουν καταρριφθεί και ούτω καθεξής. Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση, επιμένω στη θέση μου, όχι γιατί είμαι ξεροκέφαλος, τις καταλαβαίνω αυτές τις ειδήσεις. Ένα γεγονός σε ένα κατσικοχώρι, πήραν μια απόφαση σε ένα κατσικοχώρι και το πήραμε και το γενικεύσαμε και το κάναμε. Εδώ ο Elon Musk έκανε καμπάνια θεωρώντας ο ίδιος και γράφοντας το σχόλιο του, στο λογαριασμό του, ότι στην Αγγλία δεν μπορείς να εκφράσεις ελεύθερα τη γνώμη σου, που υποτίθεται είναι ένας άνθρωπος πανέξυπνος, μέσα στα πράγματα, πανίσχυρος και ούτω καθεξής. Γνωστές υπερβολές, Καλλιγούλα. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που όταν τις παίρνει η άλλη πλευρά και τις μεγεθύνει, εκεί έρχεσαι εσύ και λες, ρε παιδιά, πήρατε τώρα κάτι απλό και το κάνατε μεγάλο.

0: δεν κάλεσε ο Ξηρομερίτης που ήταν η σειρά του. Δεν πειράζει, μπορεί να έχει κάποια δυσκολία αυτή τη στιγμή, μπορεί να, λόγω εργασίας να μην έχει τη δυνατότητα. Πάμε στον επόμενο ακροατή, τον Θοδωρή από την Κόρινθο.
1: Κύριε Λαβίση, γεια σας. Μου άρεσε το πρώτο τηλέφωνο, έτσι όπως το χειριστήκατε, πολύ ωραία. Πολύ, πολύ θα σταύμασα, ειλικρινά.
0: Εντάξει, τώρα μην είστε.
1: Όχι, πραγματικά. Αυτό δείχνει, παιδί μου, ότι είστε και εσείς ένας από εμάς. Πώς να το πω, με το καλαμπούρι σας, με το χιούμορ σας. Εντάξει, δεν είναι το τυπικό μιλάω με τον δημοσιογράφο. Με καταλαβαίνεις πώς το λέω, το είδα πολύ ανθρώπινα εγώ.
0: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, για πείτε. Ακούστε. Όταν ήρθε η γυναίκα μου, θα δείτε από πού θα το ξεκινήσω. Στο χωριό, εδώ στο χωριό που μένουμε. Μετά από ένα διάστημα, λέει, πω εδώ το χωριό, ο κόσμος είναι πολύ κακός, είναι έτσι, είναι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Συζήτα και με τις φίλες της. Παραδείγματος χάρη. Μία από το διπλάνο χωριό. Της έλεγε και αυτή, πω χωριό, το χωριό εδώ είναι πολύ κουτσομπόλιες, εσείς ζείτε σε ωραίο χωριό. Έλεγε η φίλη της για το δικό μας το χωριό. Πού θέλω να καταλήξω. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι. Έλληνες, ξένοι, μετανάστες. Δεν είναι ούτε όλοι καλοί, ούτε όλοι κακοί. Αυτή τη στιγμή εδώ στο χωριό που είμαι εγώ στην Κορυφαία, γίνεται συγκομιδή βερικόκων. Το 70% που δουλεύουν στα βερίκοκα είναι αλλοδαποί. Είτε μαύροι, έχρωμοι, είτε Αλβανοί, επί το πλήσιο. Μέσα σε αυτούς λοιπόν υπάρχουν και καλοί και κακοί. Και θέλω να πω εγώ το εξής. Στη δουλειά μου που πάω, εκεί το μεγάλο ποσοστό που δουλεύουν σαν πολιτές λαϊκοί είναι παιδιά από το Πακιστάν. Με πολύ ωραίο τρόπο, με πολύ ωραία συμπεριφορά. Εγώ το πρωί όταν πάω 5 η ώρα να ξεφορτώσω και έχουμε τα παιδιά αυτός και με ξεφορτώνει, μου λέει, όπα συγγνώμη Θεοδωρή, να κάνω την προσευχή μου και στρώνε κάτω μια μπλούζα και κάνει την προσευχή τους. Αυτό είναι το... Αυτό πιστεύουνε και αυτό... πώς να το πω... Αυτό τέλος πάντων κάνουν. Όπως κάνουμε εμείς την προσευχή μας, το ίδιο κάνει και αυτοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα σε αυτή την κοινωνία τη δική τους δεν υπάρχουν και ανθρώποι οι οποίοι είναι παραβατικοί. Μα παραβατικοί...
0: Ίσα-ίσα αυτές οι χώρες είναι 100 φορές πιο αυστηρές από ότι εμείς στην παραβατικότητα. Έχουμε δει να κόβουν χέρια.
1: Ναι.
0: Έχουμε δει να κρεμάνε.
1: Και το είπατε πολύ ωραία.
0: Θανατική ποινή για διαδήλωση έχουμε δει. Πολύ πιο αυστηρές από
1: εμάς. Είναι πολύ αυστηρά τα πλαίσια εκεί, ναι, έτσι. Και πολύ ωραία το
0: δεν είναι στη λογική τους, κλέψτε. Είναι πολύ αυστηρή με την παραβατικότητα.
1: Και εν τω μεταξύ το θέσατε πολύ ωραία με το μύχο. Η μεγάλη σταυρή. Τέλος πάντων, με το ότι να λέμε ότι είμαστε κοντά στην εκκλησία, ότι βοηθάμε, ότι κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε με καλυμμένο προσωπείο, θα έλεγα εγώ, χρησιμοποιώντας τη θρησκεία μας. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Λαβίθη, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μακρηγορώ, όλοι αυτοί οι λαοί που είτε είναι μετανάστες ή λαθρομετανάστες, καλός ή κακός, κάποιος πήγε και τους ενόχλησε. Ότι να τους φτιάξουμε καλύτερη κουλτούρα, να τους φτιάξουμε κοινό. Μας το ζήτησε κανείς να πάμε να τους αλλάξουμε τα ήθη και τα έθιμα. Εμείς φτιάχνουμε εδώ πέρα ένα κοκορέτσι και αν το δει ένας Αγγλέζος, αγγλιάζει.
0: Έχει γίνει.
1: Μπορεί να δει κάποιος να μου τα αλλάξει εμένα όμως αυτό το έθιμο. Κάποιος ρώτησε στην Κρήτη τους κοχλούς. Και κάποιον το φαίνεται ιδιαστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι διαφορές, γιατί το θέσατε μετά και με τις κοινωνίες και με τις ομάδες, είναι και στη χώρα μας. Αλλιώς συμπεριφέρεται ένας Γιαννιώτης, ένας Ιππυρώτης, αλλιώς ένας Κρητικός. Άλλα λένε για μας τους Πελοποννήσιους. Έτσι είναι ρε παιδιά.
0: Έτσι είναι και όσο ανοίγει η απόσταση τόσο ανοίγουν οι διαφορές. Αλλά διαφορές ξεκινάνε ακόμα. Εγώ θυμάμαι μικρός τη μεγάλη κόντρα Καλυθεωτών έως Μυρνιωτών.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Και με μεγαλώνει μετά όπως είπατε και εσείς. Μες στη χώρα, μες στην Ήπειρο, μεταξύ πύρων.
1: Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Κόρυφα με Λουτράκι. Το Λουτράκι γνωρίζετε ότι...
0: Ναι, αλλά κάνω τον αντίλογο. Υπάρχει ένα πεπερασμένο. Δεν είναι άπειροι πόροι στην Ευρώπη. Σε οποιαδήποτε περιοχή. Δεν είναι άπειροι.
1: Ναι, σίγουρα. Όμως και αυτοί, εγώ βλέπω και αυτά τα παιδιά, και παιδί μου όλη την ημέρα, κύριε Λαβίδη, είναι στο κινητό. Και αυτοί, αυτά που βλέπω εγώ και εσείς, έχουν τη δυνατότητα να τα δουν ακόμα και στα μέρη τους. Και θέλουν κάτι το καλύτερο.
0: Η απόσταση πλέον έχει μικρύνει πολύ με την τεχνολογία.
1: Βλέπω εγώ τώρα τα παιδιά αυτά που παίρνουν βιντεοκλήση και είναι και η ώρα προχωρημένη εκεί κάτω και τους βλέπουν εκεί που πουλάνε, που τέλος πάντων δουλεύουν και χαίρονται οι οικογένειές τους. Σαν να έχω εγώ το γιο μου στη Γερμανία ή το θείο μου στην Αμερική και να με παίρνει βιντεοκλήση. Να χαρώ, να δω την πρόοδό του. Δεν είναι ρε παιδιά ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι φωνιάδες, είναι βιαστές. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
0: Ίσα ίσα δεν βγαίνουν τα στατιστικά. Γιατί αν κάποιος λέει είναι εκατομμύρια και δεν είναι εκατομμύρια και τα εγκλήματα, πάει να πει ότι από μόνο του αυτό που λέει έχει μία...
1: Εγώ κύριε Λαβίδη είμαι αυτής της άποψης, μπορεί κάποιοι ακροατές να διαφωνήσουν.
0: Όχι, πιθανώς πολύ να είναι, απλώς σκέφτονται κιόλας ότι...
1: Και να σας πω και ένα τελευταίο.
0: Υπάρχει ένας περιορισμός.
1: Αν εδώ πέρα... στην επαρχία και ας βγουν και φίλοι από Θεσσαλονίκη που έχουν τα προβλήματα με τα ροδάκινα και με τα κεράσια και σε άλλες περιοχές. Αν δεν υπήρχαν παιδιά οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, τέλος πάντων οι αλλοδαποί, θα είχε ρημώσει εκεί. Και μη μου πει κανείς ότι αν δεν ήσαν αυτοί θα βρίσκανε δουλειά τα παιδιά μας.
0: Όχι,
1: τα παιδιά
0: όχι.
1: Μας δεν θέλουν να έρθουν να δουλέψουν στην
0: κάθε
1: γη.
0: Κοινωνία όσο βελτιώνεται το βιωτικό της επίπεδο φεύγει από τις χειρονακτικές και πηγαίνει σε άλλες εργασίες. Σε λίγο καιρό οι Αλβανοί θα φωνάζουν ποιος θα έρθει να μας φτιάξει τα χωράφια, τι γίνεται, δεν κάνει κανένας δουλειές. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή να γίνει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Πόσο επίκαιρος είστε, άστο.
0: Αν δεν έχουν
1: πέρα,
0: ήδη αρχίσει δηλαδή να παραπονιούνται.
1: Εμείς λέμε εδώ πέρα, κύριε Λαβίση, την τσάπα τη γνωρίζετε ποια είναι η τσάπα, έτσι.
0: Τη γνωρίζω, ναι.
1: Λοιπόν, εμείς λέμε ότι κάποτε οι Αλβανοί είναι για να τσαπίσουν τα μπέλια. Και κάποια στιγμή, εκεί στη συζήτηση που πάμε το πρωί να πιούμε τον καφέ μας όποτε μπορούμε, λέει κάποιος, ρε, εσύ είχα ξεχάσει δυο ξυνιάρες έξω από το καλύβι και δεν βρέθηκε ένας να τις πάρει. Φαντάσου, λέει, ούτε οι Αλβανοί δεν τις ακουμπάνε. Χαριτολογώντας. Λοιπόν, κύριε Λαβίδη, σας ακούω.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια, πολύ ωραία θέματα, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Διότι όσο βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο, φεύγει ο κόσμος από την αγροτική, από τη χειρονακτική εργασία. Θα μου πείτε και τι θα γίνει, ποιος θα κάνει χειρονακτικές εργασίες. Καλό ερώτημα. Προφανώς και πρέπει να βρεις μια λύση, απλώς είναι λίγο σύνθετο στο πώς θα βρεις αυτή τη λύση και δεν θα ικανοποιήσει όλους. Και γι' αυτό προσαρμόζεται και η παραγωγή. Παραδείγματος χάρη. Λιγότεροι εργάτες, δεν μπορείς να συνεχίσεις αυτό που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, τόσο μικρούς κλήρους. Δεν γίνεται ο καθένας να φορτώνει δυσανάλογα έξοδα για δύο χωράφια. Να πάρεις, όταν με τα ίδια έξοδα θα μπορούσες να συντηρήσεις 10 χωράφια. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένη η αγροτική παραγωγή, ο πρωτογενής τομέας. Δεν μπορεί ο καθένας να έχει το μικρό του κλήρο. Πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες, ενώσεις και να γίνεται διαχείριση πλέον μεγάλων εκτάσεων. Όπου θα μπορείς με μικρότερο κόστος, γιατί όσο μεγαλύτερο, άλλο να έχεις ένα τρακτέρ για δύο χωράφια, άλλο το τρακτέρ να κάνει 5 χωράφια. Που μπορεί, δεν χρειάζεται τώρα. Προσαρμοζόμαστε σε αυτό το καινούριο. Κάποιοι ναι, κάποιοι άλλοι είναι λίγο δύσκολο να προσαρμοστούν. Υπάρχουν αρκετοί αγρότες που δεν τους αρέσει αυτή η αλλαγή και όχι μόνο δεν τους αρέσει. Δεν θέλουν κιόλας να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο έτσι έχουν μάθει. Σου λέει έτσι έκανε ο πατέρας μου, έτσι έκανε ο παππούς μου, έτσι έκανε ο προπάπος μου, έτσι ήμασταν τόσα χρόνια, έτσι έχω μάθει, δεν θέλω να μπω σε μια άλλη διαδικασία. Και εκεί δημιουργείται ένα θέμα. Εντάξει Κώστα μου, δεν ήταν απλώς ανατριχιαστικό, ήταν εξοργιστικό και μπορεί και εγώ να κάποια στιγμή να έπιασα τον εαυτό μου να λέω όχι ρε εσύ ο άλλος να θέλει τώρα να αποκεφαλίσει τον άλλον. Τι γίνεται, εκείνη τη στιγμή θέλεις να βγάλεις όχι απλώς άμυνα, θες να δείξεις τον οποιονδήποτε ότι μην τολμήσει κανείς και έστω και να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Γιατί λες, κι αν ήμουν εγώ, αλλά μετά επικρατούν κάπως πιο ψύχρεμες σκέψεις, είπαμε. Ο όχλος λειτουργεί διαφορετικά. Το θυμικό, το συνέστημα όταν προκύψει κάτι την πρώτη στιγμή. Εδώ μεταξύ μας, με τον δικό μας άνθρωπο, τσακωνόμαστε και την πρώτη ώρα είμαστε να μην μας χωράει ο τόπος. Και μετά περνάει το πρώτο 24ωρο, το πρώτο 48ωρο και σκεφτόμαστε πολύ πιο καθαρά και το βλέπουμε πολύ πιο διαφορετικά. Απλώς ένιωσα, Κώστα, ότι επειδή είσαι από τα τρελά νερά, επειδή είσαι από τους τακτικούς ακροατές, λίγο με αδίκησες, με την έννοια περιμένω εγώ κάποιοι που με ακούτε καιρό και ξέρω ότι ακούτε κυρίως εμένα, όχι οποιαδήποτε εκπομπή. Κάποια βασικά για το πώς λειτουργώ να τα γνωρίζετε, να μην τα αμφισβητείτε. Και αν τα αμφισβητήσετε, να τα εκφράσετε με απορία, όχι με επιθετικότητα. Λίγο αυτό με εξέπληξε έτσι αρνητικά. Όλα καλά όμως. Συνεχίζουμε με τον Ξηρομερίτη. Ήταν να μιλήσει νωρίτερα, αλλά δεν είχε απαντήσει. Οπότε τώρα μπορεί. Παίρνει το λόγο μετά τραγούδι, μετά με επόμενους ακροατές, με τον Σάβα, τον Κωνσταντίνο, τον Δημήτρη και οι υπόλοιποι που θα καλέσετε. Θυμίζω 211 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας, 211 10 80 880. Γεια σου φίλε μου Δημήτρη από την Πάτρα. Σήμερα έχεις ρεπό και θα απολαύσεις όπως παλιά. Να σε καλά, να δεις και το ματσάκι. Ξέρω ότι σου αρέσει. Εσύ ως ναυτικός θα έχεις ζήσει πολλούς και διαφορετικούς, έστω και για λίγο βέβαια, ανθρώπους και πολλές και διαφορετικές καταστάσεις και κουλτούρες και πολλούς και διαφορετικούς πολιτισμούς. Έχω ταξιδέψει, γράφει η κυρία Λίνα, προς τις φτωχές αραβικές χώρες. Δεν κατανοώ πως άνθρωποι που δεν μπορούν να αγοράσουν τα απαραίτητα της ημέρας ξαφνικά βρίσκουν χιλιάδες ευρώ για τους διακινητές. Κάποιοι σχεδιάζουν κάτι για τη γυραιά Ήπειρο, είναι ξεκάθαρο. Το να θέλουν κάποιοι να υποφεληθούν από μια κατάσταση, ναι, αλλά να το σχεδιάσεις αυτό και να του πεις το άλλο πήγαινε και τα λοιπά, είναι πολύ... είναι όχι απλώς δύσκολο, είναι αδύνατο να συμβεί. Η αλήθεια είναι ότι τα ποσά που απαιτούνται είναι τεράστια. Γι' αυτό βλέπουμε σε αρκετές περιπτώσεις να υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο μετά εκμεταλλεύεται για πολλά χρόνια και κρατάει δέσμιο. Αυτόν που πολλές φορές, δηλαδή, κάποιος που νομίζει ότι πάω εκεί για να απελευθερωθώ, διαπιστώνει ότι είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση που θα βρεθεί. Αλλά άντε να το πεις πριν το κάνει, άντε να τον πείσεις πριν το κάνει. Και μην ξεχνάμε, ναι, ότι η παράνομη διακίνηση ανθρώπων είναι μία από τις πιο κερδοφόρες, παράνομες δραστηριότητες παγκοσμίως. Δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει ειδική τοποθεσία, ειδικό δωμάτιο στη μεταθάνατο ζωή τιμωρίας για τους διακινητές. Πάμε στον Ξηρομερίτη. Γεια σου Ξηρομερίτη.
2: Γεια σου φίλε Κωνσταντίνε από την Άξο.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνεις? Έλα τσακωθούμε κι εμείς. Μόνο με το μερμηνό να τσακώνεσαι.
0: Για πες.
2: Έχεις σεβαντάρα πάλι σήμερα, ε.
0: Καλή είναι.
2: Ναι, όντως είναι πολύ καλή. Φίλε, έχουμε ψιλομπερδευτεί πάρα πολύ. Εγώ θα σου αναφέρω περιστατικά, ας πούμε. Δεν θα σου πω τη γνώμη μου, μέσα από τα περιστατικά ίσως να βγάλεις συμπέρασμα. Θα σου μιλήσω ανοιχτά βέβαια, αν θες παρεξήγησέ με. Αν θες μην παρεξηγείς. Κάποτε αν ήμουν έφηβος, όταν πήγαινα να πούμε στην πλατεία του χωριού, μου λέγανε ήρθε με τον Αράπητη. Κατάλαβες, όταν έβγαινα στο καφενείο στην Αγία Παρασκευή, άρθω μίσος με τον Αράπητη. Το ίδιο και ένας αδερφός μου. Είχε ο θείος μου έναν, τον Μοχάμετ, ο οποίος ήταν μελαψός. Και τον είχε καλύτερα από εμάς, έτσι, ό,τι ήθελε ο Μοχάμετ. Στα όπα, όπα, τι φαΐ,
0: τι τον είχε ο Μοχάμετ.
2: Δούλευε.
0: Α, εργάτη.
2: Εργάτη, ναι.
0: Ναι.
2: Ήταν από την Αίγυπτο το παιδί, ας πούμε, δούλευε μια χαρά. Εργάτη. Η μάνα μου, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή, τότε που ήταν οι Αλβανοί, τους φώναζε για καμιά δουλειά, ξέρεις από εκεί, τους πλήρωνε κανονικά. ένας θείος μου δίπλα, ρε γιατί τους καλομαθαίνεις, καυγά, γκρίνια, γιατί τους δίνεις 50, εγώ δεν ένα δεκάρικο τους δίνω και πολλοί τους είναι. Δεν πάει έτσι ρε φίλε, πάνω σε αυτό επειδή είπες ότι υπάρχει μεγάλη επιχείρηση, όντως υπάρχει πολύ μεγάλη επιχείρηση κερδοφόρα. Προχτές ήμουνα στο, θα έχει τώρα κανένα μήνα, μανούρια σε έναν Πακιστανό εκεί γείτονα, φώναξα κάτι μαστούρους να φτιάξουν τα αργοντήσουν.
0: Ναι.
2: Πρωί βέβαια, έτσι, 8 η ώρα το πρωί.
0: Ναι.
2: 8 η ώρα το πρωί, παράγανε τα παιδιά, πήγε κάτω ο Πακιστανός και μου έκανε θέμα. Εσύ μου λέει τι βαράς, μου λέει ξέρω εγώ, είναι ώρες κοινής υγείας και τα λοιπά. Πήγαινε έξω, του λέω, πάρε μαγκιά, του λέω, τι ώρες κοινής υγείας, δεν το κατάλαβα, του λέω, έχεις πάρει χαμπάρι τι ώρα είναι. Του λέω η ώρα, του λέω, είναι 9 η ώρα το πρωί, του λέω, και κάνεις παρατηρήσεις στα μαστορία. Μου λέει, μα είναι Κυριακή, και επειδή είναι Κυριακή, η Κυριακή μου λέει είναι αργία. Δεν μας κάνεις πλάκα, του λέω τώρα. Τι να, ξέρεις, απλώνει η κουβέντα, μου λέει, εγώ μου λέει είμαι 30, πολύ καλά ελληνικά, είμαι 30-35 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Γιατί είστε είπε αυτό.
2: Άκου, μου το είπε γιατί γνωρίζει. Γνώριζε ότι εγώ έκανα φασαρία εκείνη την ώρα, κατάλαβες.
0: Όχι, τι του είπες για να στο πει.
2: Τι του είπα.
0: Ναι. Και χρειάστηκε να σου πει ότι
2: εδώ
0: 30 χρόνια.
2: Τι κουβέντα ρε παιδί μου, ότι, είναι, ότι δεν είναι ώρα κοινής ησυχίας και τα λοιπά, και αυτός επέμενε ότι στην Κυριακή όλη τη διάρκεια της μέρας δεν πρόκειται να κάνεις φασαρία, κατάλαβες. Και το λέω αγόρι μου άκου να δεις. Οι ώρες κοινής υγείας σου λέω είναι συγκεκριμένες για όλες τις μέρες της εβδομάδας.
0: Η αλήθεια είναι, το λέω, ναι, ότι είχες δίκιο. Ίσως
2: βέβαια είχα δίκιο.
0: Ότι δεν υπάρχει. Αλλά μην νομίζεις.
2: Όχι, είχα δίκιο. Πρόσεξε.
0: Όχι, όχι. Και κάποιος που ακούει τώρα μπορεί να και αυτός να θεωρεί. Ρε παιδιά, Σαββατοκύριακο δεν επιτρέπονται εργασίες. Όχι, επιτρέπονται.
2: Ναι, γιατί βέβαια επιτρέπονται. Κανονικά βάσει νόμου, δηλαδή αν εγώ βάραγα στις 2 ώρα το μεσημέρι, από τις 2-2.30 που είναι μέχρι τις 5, οκ. Okay. Αν μετά τις 11 η ώρα το βράδυ, οκ, okay, είχα θέμα.
0: Όπα, μισό.
2: Ναι.
0: Εδώ διαβάζω ότι τις Κυριακές ωστόσο ισχύει επιπλέον απαγόρευση για επαγγελματικές οικοδομικές εργασίες και βαριές οικιακές επισκευές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
2: Όχι, δεν ισχύει ρε φίλε. Και βαριές. Βαριές, μιλάμε τώρα να κάνεις οικοδομή.
0: Είμαι στην ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας. Πήγαινε και πες τους, θα σας πω εγώ.
2: Ναι, περίμενε, όπα. Εννοώ να κάνεις.
0: Βαριές.
2: Να κάνεις,
0: δεν ξέρω. Επαγγελματικές οικοδομικές εργασίες και βαριές οικιακές επισκευές. Κυριακή απαγορεύονται όλη την ημέρα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ποιες είναι οι Κυριακές.
0: Ξέρω εγώ, εσύ πες νταμπαντούμπα. Αρχίσαν τα νταμπαντούμπα.
2: Ρε φίλε, μια τρύπα άνοιξαν στον τοίχο να βάλουν το...
0: Νομίζω πήγαινε πάρε μια εξάδα μπύρες και πήγαινε στον γείτονα τον Πακιστανό και πες τον είχες δίκιο, ήταν λάθος. Μάλλον μην το πάρε, δεν ξέρω αν πίνει όχι.
2: Κάτσε ρε
0: σιγά μην δεν πίνει τώρα, είναι μουσουλμάνος και δεν πίνει. Τα πουλά αυτά.
2: Τον κέρασα μπύρες. Τα βρήκαμε. Απλά κάποια στιγμή μου λέει ότι είμαι 35, του λέω, όπα μαγκά, 35 του λέω, δεν λέει κάτι. Τι θες να μου πεις με αυτό. Μου λέει, εγώ του λέω γεννήθηκα εδώ. Δεν είμαι πάρα πολύ, γεννήθηκα του λέω από πάπου προς πάπου και είμαι εδώ εσύ. Δηλαδή γιατί μου το λες. Μου λέει, μετά μόλις του λέω, μου λέει είσαι ρατσιστής. Του λέω, άμα μου ξαναπείς αυτή την κουβέντα, του λέω, θα κατέβω κάτω, του λέω, και θα σε φυτέψω μες στη γλάστρα, του λέω, ειδικά σε μένα. Εμένα του λέω τέτοιο χαρακτηρισμό δεν θα μου το
0: πει. Και εγώ δεν θα δηλαδή. Σε χαρακτηρίζα ρατσιστή.
2: Δεν είμαι ρατσιστής, φίλε, εποδένει.
0: Ναι, και εγώ έτσι όπως μιλάμε έχω καταλάβει ότι δεν.
2: Δεν είμαι.
0: Το να με νευριάζει κάποιος με αυτά που λέει ή ναι.
2: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ο Πακιστάνος.
0: Κοίτα, εγώ δεν έχω, εγώ είμαι ανοιχτός, δηλαδή μπορώ, μισώ όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από το χρώμα τους, τη θρησκεία τους. Μια χαρά μπορώ να μισήσω την προτίμησή τους, το φίλο τους, το προνάουν τους.
2: Όχι, ρε φίλε, εγώ το έχω
0: μπορώ να μισώ οποιονδήποτε ανεξάρτητα με το από πού είναι, τι κάνει, τι
2: όχι,
0: δεν έχω πρόβλημα.
2: Όχι, εγώ το έχω βγάλει από μέσα. Και έχω ελευθερωθεί, πίστεψε με, δεν μισώ κανέναν άνθρωπο.
0: Όχι,
2: έτσι, ούτε με ενοχλεί κανέναν άνθρωπο.
0: Κάποια στιγμή ελπίζω να φτάσω εκεί.
2: Έχω κάνει μεγάλη άσκηση για αυτό το πράγμα.
0: Ειλικρινά και δεν ειρωνεύομαι. Να φτάσω σε αυτό το σημείο, να μην με ενοχλούν πράγματα από ανθρώπους.
2: Όχι, με ενοχλούνε, άκου, με ενοχλούνε, όπως και κάποια μπορεί να ενοχλούν κάποιους άλλους. Αλλά
0: όχι, κατάλαβες, στιγμή... να μην με ενοχλούν, να μην με επηρεάζουν στη συμπεριφορά, στο συνέστημα, να μου χαλάνε τη διάθεση, την ημέρα.
2: Ωραία. Άκου μια άλλη ιστορία τώρα, έτσι. Είχα ένα φίλο Αλβανό.
0: Δεν μ' άκουσες. Πάρτου μπήρες. Πάρτου μια εξάδα και πες ότι είχες δίκιο. Κυριακή δεν έπρεπε.
2: Του πήρα ρε, του πήρα. Μα μετά ξέρεις τι του είπα, του λέω, μου λέει κοιμόμουν, μου λέει ρε φίλε του λέω, αν το ξέρα, πραγματικά του λέω θα επέλεγα άλλη ώρα. Άσχετα με τον νόμο, κατάλαβες. Και εκεί ήταν που ισορρόπησε η κατάσταση. Άσχετα αν υπήρχε ή δεν υπήρχε ο νόμος ή αν έπρεπε να το κάνω, αν εσύ ήσουν να ξενύχτης και κοιμόσουν, και αν μου, εγώ οκ, δεν θα το, θα πήγαινα πιο μετά. Απλά του λέω δεν το γνώριζα.
0: Μα οι πιο πολλοί καυγάδες.
2: Απλά ο καυγάς, η ένταση,
0: ναι, πήγε πολύ...
2: να δημιουργηθεί απάνω στο ρατσισμό,
0: κατάλαβα,
2: κατάλαβες.
0: Καλά, λογικό.
2: Εκεί, μπράβο. Και εγώ αντέδρασα.
0: Αλλά
2: λέω,
0: οι πιο πολύ, εντάξει, κατάλαβα.
2: Εμένα βρήκες να με πεις ρατσιστή.
0: Ναι. Πώς όμως κολλάει αυτό με...
2: Έλατε, κολλάει,
0: με το προηγούμενο που είπες, όχι, είπες θα σου πω κάτι και ας με ενοχλήσεις και ας με ενοχλήσει αυτό που θα πεις και ας το ένα και ας το άλλο. Για συνέχισε, θέλεις να πεις άλλο περιστατικό.
2: Ρε παιδί μου, είχα ένα φίλο που πήγαινα μαζί στο σχολείο τουριστικών επαγγελμάτων.
0: Πώς εννοώ βοηθάνε στην κουβέντα, τι σημαίνουν για την θεματική, δεν το λέω αρνητικά, εννοώ να καταλάβω πώς θες να το συνδέσεις με τη θεματική.
2: Άκου. Θέλω να πω ότι όλοι οι άνθρωποι, προσέξτε, όλοι οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι, απλά με αυτό το μπούλιο της μετανάστευσης, της παράτυπης, της λαθρομετανάστευσης, έτσι. Κάποιοι το εκμεταλλεύονται και δημιουργούνται και προβλήματα κοινωνικά μεγάλα.
0: Εγώ να στο πω αλλιώς.
2: Δεν μιλάμε για 5 και για 10 άτομα που θα έρθουν, μιλάμε για έναν αριθμό, ας πούμε, ο οποίος
0: φαντάζεται
2: τώρα την Ελλάδα, το ξέρω, το άκουσα, των 11 εκατομμυρίων να είναι 3.000 Σομαλοί, 5.000 ξέρω εγώ Κενιάτες ή διάφοροι άλλοι. Τι κάνουν
0: στο ξηρόμερο αν έρθουμε
2: και
0: σε μία...
2: Και να υπάρχουν και τρεις...
0: Στο ξηρόμερο, αν έρθουμε σε μια μέρα, σε μια εβδομάδα, 3.000 ναξιώτες, θα τσαντιστείτε. Θα πείτε τι έγινε τώρα, τι κάνουν αυτοί εδώ. Δεν θα πείτε.
2: Και εμείς το ίδιο, και εμείς το ίδιο.
0: Στην Άξο, αν έρθετε ξαφνικά 3.000 ξηρομερίτες, θα πούνε τι έγινε εδώ. Τι κάνουν αυτοί. Θα υπάρχει μια αναμπουμπούλα. Ο Πακιστανός γείτονά σου. Ο Πακιστανός γείτονά σου που είναι 30-35 χρόνια. Τον έχεις ρωτήσει πώς το κρίνει, πώς το βλέπει αυτό. Διότι οι Αλβανοί δεύτερης, τρίτης γενιάς είναι πιο αρνητικοί με τους ξένους από ό,τι μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος γεννήθηκε εδώ.
2: Όχι, δεν είναι όλοι
0: όχι
2: Αλβανοί.
0: Όχι, γεννήθηκε και αυτή είναι γεννήθηκε. Από κάποιον
2: δεν είναι, δεν είναι όλοι Αλβανοί, φίλε, πρόσεχε. Αλλά να σου πω κάτι όμως. Λένε καμία
0: δεν
2: φορά,
0: το μιλώ κάτι... Νομίζω ότι ο φίλος ο Πακιστανός, ο γείτονά σου, και αυτός θα νιώθει... Απ' τη μία θα καταλάβει τους... αυτούς από άλλες χώρες που έρχονται, τους αλλοδαπούς όπως ήρθε και ο ίδιος, αλλά απ' την άλλη ούτε αυτού νομίζω θα του αρέσει. Γιατί τον παίρνει και αυτόν η μπάλα με όλα τα υπόλοιπα που δημιουργούνται.
2: Ναι.
0: Γιατί και αυτός θα θεωρεί ότι τον ντροπιάζουν, θα θεωρεί ότι του δημιουργούν κακό όνομα, θα θέλει από αυτούς να είναι σωστή όπως ήταν εκείνος.
2: Να σου πω κάτι, σωστή, φίλε, ενώ φίλε, να... Δηλαδή, όποιος έχει τη μίγα μοιάζεται. Αυτά θα τα αφήσουν στην άκρη. Εγώ είχα παλιά, όταν πήγαινα το 85, πήγαινα σχολείο στο ΠΕΕ, είχα ένα φίλο ο οποίος ήταν νέγρος. Έτσι, ήταν Αράπης.
0: Μαύρος.
2: Μπράβο, μαύρος.
0: Το Αράπης, ναι, δεν
2: υπάρχει. Ρε φίλε, εγώ τον πείραζα συνέχεια. Θα σου έλεγα και ανέγρο τώρα γι' αυτό, αλλά είναι πολύ... θα σου πειράξω την εκπομπή στον αέρα. Και το άκου, το
0: Νίγκερ,
2: μαύρος.
0: Νίγκερ μπορούμε να πούμε, αλλά επειδή είμαστε
2: μαύρος,
0: Ελλάδα, επειδή... η Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είπαμε Νίγκερ.
2: Κανονικά είναι θείοψη στα ελληνικά. Okay, γιατί
0: είναι?
2: Είναι θείοψη.
0: Εθείοψη.
2: Είναι θείοψη είναι ο μελαψός, ο μαύρος.
0: Τι λες μωρέ, τι εθείοψη. Γιατί είναι θείοψη.
2: Γιατί η Αιθιοπία...
0: Και αυτός που είναι από την Κένια να τον πεις εθείοπα, ξέρεις τι προσβολή είναι αυτό.
2: Γιατί είναι προσβολή να τον πεις εθείοπα. Για πες μου.
0: Αυτό που είναι από την Κένια. Αυτό που είναι από την Κένια να τον πεις εθείοπα. Για πήγαινε πες, δεν ξέρω τι.
2: Είναι Κενιάτη.
0: Το Γερμανό Πολωνό.
2: Ναι, σαν εμένα να με πούνε, μπράβο, να με πούνε ένα αξιώτη για να πάρω στροφές ανάποδες.
0: Ακριβώς είναι, τι είναι αξιώτης, ρε παιδιά, αξιωμερίτης.
2: Μιλάμε τώρα, πρόσεχε τώρα, άμα έχουμε μπροστά μας έναν Κινέζο, έτσι, έναν Ινδιάνο, έναν Λευκό, είναι οι ίδιοι, ας πούμε, πώς να σου πω, από θέμα χρώματος, έτσι, μέχρι εκεί.
0: Όχι, δεν είναι οι ίδιοι.
2: Δεν είναι οι ίδιοι, πρόσεχε, εγώ δεν είμαι καλύτερος από το μαύρο. Γιατί ο μαύρος μπορεί εξωτερικά
0: εσύ ως
2: να είναι ξηρομερίτης
0: ή εσύ ως λευκό. Εσύ προσωπικά ως άτομο, εγώ ως ξηρομερίτης ή εγώ που εκπροσωπώ όλους τους λευκούς. Όταν λες εγώ δεν είμαι καλύτερος από έναν μαύρο, τι εννοείς, εγώ ο ξηρομερίτης ή εγώ ο λευκός?
2: Και όλοι λευκοί. Άντε να πω και εγώ όλος ο λευκός, δε, να πάρω εγώ την ευθύνη αυτή πάνω μου. Θα μου πούνε κάποιοι, ποιος εσύ ρε και μιλάς εξ ονόματός μας. Yeah. Θέλω να πω ότι εγώ, έτσι το χρώμα μου είναι λευκό. Του αλουνού είναι μαύρο, έτσι. Του αλουνού είναι κίτρινο και του αλουνού είναι κόκκινο.
0: Οι μαύροι νομίζουν ότι οι λευκοί είναι ρατσιστές απέναντί τους μέχρι να πάνε στην Ασία.
2: Όλοι μωρέ είναι
0: και να δουν πώς τους αντιμετωπίζουν οι Ιάπωνες, οι Κινέζοι, οι αυτοί.
2: Ναι, αυτό έχει να κάνει με τον άνθρωπο.
0: Και μετά σου λέει καλά είναι με τους λευκούς.
2: Ναι, να σου πω, κοίτα, είμαι ένα βράδυ και πίνω μπύρες με έναν Ινδιάνο.
0: Ρε ξηρομερίτη, στο έχω πει 100 φορές που να με πάρει και να με σηκώσει. Δεν είμαστε φίλοι. Δεν πήρες τον κολλητό σου τον Κωνσταντίνο. Έλα ρε φιλαράκι Κωνσταντίνε, τι έγινε, πώς πας? Καλά ρε φίλε, εσύ να πούμε ιστορίες μεταξύ. Παίρνεις το δημόσιο βήμα ενός ραδιοφώνου και με παίρνεις. Απ' τη μία μου αρέσει γιατί έχεις μια ανθρώπινη. Απ' την άλλη δεν είναι. Φαντάσου αυτόν που ακούει τώρα, που νομίζει ότι είμαστε δύο και φίλοι και μιλάμε ιδιωτικά. Έχει γυρίσει σταθμό με την επιτόπου. Λοιπόν, μείνε στο θέμα. Δεν με ενδιαφέρουν οι προσωπικές σου ιστορίες. Δεν είμαστε φίλοι, είμαστε ραδιοφωνικοί φίλοι. Και όταν παίρνεις, πρέπει να είσαι μέσα στο πλαίσιο της παίρνεις για να μιλήσεις στο δημόσιο βήμα. Να σε ακούσουν άλλοι 10 ονοματέοι.
2: Ωραία. Ωραία. Πήγαινε με κάπου που θες. Τι να πω, δηλαδή για το αν είναι σωστή η μεταναστευτική πολιτική.
0: Ναι. Αυτό να πεις.
2: Είναι λάθος. 100% από όλες τις μεριές και πριν και μετά είναι λάθος. Αν θέλανε κάποιοι...
0: Τι θέλεις πιο αυστηρή ή τι θέλεις πιο χαλαρή? Τι θα πει λάθος? Γιατί για κάποιον είναι λάθος επειδή είναι πολύ αυστηρή. Για άλλους είναι λάθος επειδή είναι πολύ χαλαρή. Σου λέει είναι ξαφρογαμπέλη.
2: Αυστηρή πρέπει να είναι να τηρείται ο νόμος.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ εγώ δηλαδή τώρα να πάρω το σακάκι μου. Άκου, έχουμε διαβατήρια.
0: Βεβαίως και έχουμε διαβατήρια. Αν και σε πολλές χώρες, επειδή υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το χρειάζεσαι κιόλας, πας με την ταυτότητα.
2: Γιατί είμαι Ευρωπαίος. Αν πάω όμως στην Αμερική, θέλω διαβατήριο.
0: Ναι. Και το ελληνικό είναι πολύ καλό να ξέρεις, ε. Παραδόξως, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
2: Στην Αμερική μου δίνει τρίμηνη διαμονή. Μετά αν εγώ επιλέξω να μείνω, πρέπει να πάω στο immigration, να κάνω τις διαδικασίες.
0: Βέβαια, πας στο immigration μετά, γιατί και θα σου πούνε.
2: Το ίδιο συμβαίνει και για τους Αλβάνους.
0: Να πας στο immigration και να τους πεις πότε ήρθαν οι παππούδες σας. Και επειδή ήρθαν πριν από 100 χρόνια οι παππούδες σας, εγώ είμαι ο παράνομος.
2: Να δούμε. Πού να το πω αυτό στους Αμερικάνους?
0: Έλαντε, βλέπεις.
2: Φίλε, οι Αμερικάνοι είναι μια χώρα μεταναστών.
0: Με να το λες.
2: Πλάκα μου, εγώ το λέω, δηλαδή μια χώρα μεταναστών είναι. Και εγώ είχα και έχω φίλους από τα μέρη μου πάνω από το Ξηρόμερο και από τα Γρίνια και από τη Λευκάδα και από... Είναι πολλοί που έχουν φύγει Αυστραλία και Αμερική. Κάθε καλοκαίρι έρχονται εκεί που έχουν εστιατόρια στο Μανχάταν, έχουν εταιρείες, έχουν δηλαδή ξάδερφο εγώ παντού που έχει Πενσιλβάνια, Μασαχουσέτη.
0: Θα πάω τραγούδι.
2: Οι περισσότεροι μετανάστες είναι, ρε φίλε.
0: Αυτά. Είσαι από τους πιο αξιαγάπητους ανθρώπους που μιλώ. Απλώς είναι διαφορετικό. Το έχω μια ραδιοφωνική εκπομπή και μιλάμε για θέματα στο δημόσιο βήμα.
2: Το ξέρω και. Εγώ δεν σ' άκουγα χρόνια.
0: Το ξέρω και γι' αυτό
2: δεν
0: θα σε.
2: Δεν έπαιρνα τηλέφωνο. Εγώ δεν είμαι ρήτορας να βγω σε ένα πάλκο και να
0: το
2: βγάλω.
0: Ξέρω,
2: λόγο.
0: Γι' αυτό θα
2: και
0: σε έχω λίγο.
2: Εγώ παίρνω, πάντα έπαιρνα έτσι στο ράδιο.
0: Ναι, παίρνω το φίλο πάντα. Μου να μιλήσουμε. Ωραία.
2: Όχι, έπαιρνα, ξέρω εγώ, έχει
0: μπει. Μπορεί
2: μία
0: άλλο ραδιοφωνικό παραγωγό εντωμεταξύ αυτό να μην τον πειράζει. Να σου λέει όχι, και εμένα εγώ έτσι θέλω. Δεν πειράζει, να μην έχει. Θα σε έχω λίγο καρό το λίγο μαστίγιο, επειδή ξέρω ότι δεν μπορεί. Αλλά από καλοσύνη όμω δεν το κάνει από. Είναι πολύ καλή η πρόθεσή σου και σε συμπαθώ. Πού και πού θα σου το υπενθυμίζω έτσι με λίγο. Κοίτα, απότομο ύφος, αλλά δεν θα έχω κακία κι εγώ. Δεν θα βγάζω κακία όταν στο υπενθυμίζω. Μην με παρεξηγήσεις.
2: Αν αφήσεις εμένα να αγορεύω, δηλαδή σαν να με βάζεις, να πούμε, σαν να με βάζεις ένα πηγάδι και να μου λες κόλυμπα, θα πνιγώ, δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή πνιγώ. Είμαστε στην αρχαία πνίκα.
2: Ναι,
0: και σηκώνεται
2: ναι.
0: Λοιπόν ο διοργανωτής και λέει τι σαγορεύει, βούλεται και ναι. Δεν θα σηκωθείς, θα πεις είναι η σειρά μου σήμερα, όχι.
2: Θα πω μια κουβέντα και μετά θα κάτσω κάτω και μετά θα κάτσω να κουβεντιάσω με 5-10 ανθρώπους εκεί.
0: Τώρα που θα πεις εγώ και θα είναι όλη πνίκα, ωραία εσύ βγήκε ο Ξερομπερέτης, δύο ώρες θα κάθεται.
2: Ναι, σιγά μην κάτσω καμιά δεκαριά ώρες. Και τώρα που κάθομαι άκουνας και τώρα Έχω αράξει κάπου εδώ στο Κολονάκι.
0: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Και πήρε το φιλαράκι σου να τα πείτε. Έλα ρε φιλαράκι, πού είσαι ρε ψηλέ, πού είσαι ρε μπρο. Το καταλαβαίνω. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτά και θα μιλήσουμε και πάλι.
2: Το ξέρω, αλλά. Δεν μπορώ δηλαδή.
0: Είμαστε και ώρα.
2: Θα κάτσω να το αναπτύξω το θέμα, να τα σημειώσω, μπράβο, όπως κάνουν ορισμένοι, και θα σε πάρω και θα χορεύω.
0: Γεια σου,
2: αλλά θα τα έχω όλα μια χαρά.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά ρε φίλε, να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο γέγιο.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
3: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψτε

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, με ακούτε ανεμολόγιο, θεματική βραδιά για την Ευρώπη και την πολιτική που ακολουθεί στη μετανάστευση. Και αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε και γιατί. Καλησπέρα στον Ηλία από το Μεταξουργείο. Ηλία μου, το βλέπω ότι είναι για προσωπική ανάγνωση, καλώς μου το διευκρινίσεις. Έχεις δίκιο Κώστα, έπρεπε τουλάχιστον να αναφερθώ. Έτσι όπως το θέτεις το καταλαβαίνω και τη δέχομαι την κριτική σου. Στο Κώστα από τα τρελά νερά, επειδή είναι αρκετή με το όνομα. Ο ξηρομερίτης που μας λέει συνέχεια για την υπέροχη φυλή των Ελλήνων δεν είναι ρατσιστής, γράφει ο Μιχάλης από τα Χανιά, το λέει προφανώς σαρκαστικά. Το ίδιο και ο Λαβίθης, 20 χρόνια στο ραδιόφωνο, δεν έχει παίξει ποτέ ένα πακιστανικό τραγούδι. Τι νοείς? Κάθε Παρασκευή και Σάββατο γεμάτο πακιστανικά τραγούδια είναι η Ελλάδα. Τη δεκαετία του 80 δεν μπορούσες να βρεις τραπέζι, Δευτέρα δεν μπορούσες να βρεις τραπέζι σε μαγαζί με πακιστανικά ακούσματα. Καλησπέρα Αντρέα από τη Βέρεια. Έδωσαν δύο συναυλίες στη Βουδαπέστη Μετάλλικα, πάνω από 150.000 θεατές, και μετά η Σκόρπιον. Βέβαια. Μα δεν είναι η Σκόρπιον, δεν. Την ημέρα που θα αρχίσω να ανησυχώ για την ανθρωπότητα, όταν οι Σκόρπιον σταματήσουν να κάνουν μία ακόμα συναυλία. Άλλη μια φορά, τελευταία φορά ξανά μαζί. Καλησπέρα στη Μαρία από Αργυρούπολη. Θέλω μια Ελλάδα χωρίς λάθρομετανάστες. Σε αυτό το θέμα έχω τις απόψεις του Βελόπουλου και της Λατινοπούλου. Επίσης ήθελα να πω το εξής. Εδώ μου τα χαλάτε, γιατί έχω πολύ διαφορετική, καμία σχέση με τα συγκεκριμένα πρόσωπα, κυρία Μαρία. Και μου κάνει εντύπωση, διότι ξέρετε ότι οι απόψεις μου δεν έχουν καμία σχέση με τον συγκεκριμένον, αλλά παρόλα αυτά έχετε πολύ καλή γνώμη για μένα. Μάλλον διαχωρίζετε τις απόψεις από την από το συναίσθημα. Συμπαθώ ή αντιπαθώ κάποιον, όχι ανάλογα με το αν συμφωνώ ή διαφωνώ με αυτά που λέει. Και για τους μεν και για τους δε. Υπάρχουν κόμματα που πρεσβεύουν αυτά που λέτε. Ψηφίστε τα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, πώς να το θέσω, πηγαίνετε και ψηφίστε, να, πηγαίνετε όλοι στο Βελόπουλο, πηγαίνετε όλοι στη Λατινοπούλου. Αν θα τα λύσει ή όχι μετά τα θέματα έτσι όπως θέλετε, δεν το ξέρω, αλλά μη λέτε και οι πολιτικοί δεν κάνουν τίποτα. Πηγαίνετε σε πολιτικούς, για να δούμε, είναι τόσο, γιατί και η Μελώνια έλεγε ότι θα τα λύσει τα θέματα. Και τελικά όταν βγήκε, όχι απλώς δεν τα λύσε, διότι αυτά τα θέματα είναι τόσο πολύπλοκα και τόσο σύνθετα, που δεν είναι απλώς πήρα μια απόφαση και τέλο. Δεν είναι θα καταργήσω τα μνημόνια με ένα άρθρο, θα καταργήσω το πρόβλημα της μετανάστευσης με ένα άρθρο. Γιώργο,

0: μήνυμα που μου έστειλες που έχεις στις μαύρες σου, έκλαψα λίγο, στο λέω. Όχι απλώς δεν προσβλήθηκα και κατάλαβα ότι είναι χιούμορ, έκλαψα. Και θέλει ο Γιώργος να ρωτήσει τα παιδιά μεταναστών που γεννήθηκαν εδώ ή μεγάλωσαν εδώ και δηλώνουν ότι η Ελλάδα είναι η μόνη πατρίδα που ξέρουν, να παίρνουν ή όχι ελληνική υπηκότητα. Διάβασε το, έχω μεγάλη περιέργεια να ακούσω τι θα πούν οι συνακροατές. Το είπα ρε Συνάσο, του Ξηρομερίτη, κάποια στιγμή του το είπα και πιο συγκεκριμένα. Ναι, το διευκρινίσαμε, Βασίλη, με τον Αιθίωπα, το Αιθίωπς. Πάμε στον κύριο Δημήτρη από Βόλο, είναι ο επόμενος ακροατής. Γεια σας κύριε Δημήτρη, και μετά είναι ο Σάββας από τη Γερμανία, ο Κωνσταντίνος από Λακωνία, ο Θόδωρος από Εγάλαιο, ο οποίος δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βγει, το συζητάει, ο Γιώργος από Παλίνη, και έχουμε και περισσότερο χρόνο και από περισσότερους ακροατές. Ελάτε.
1: Γεια σας κύριε Κώστα. Θα έκανα μια οικονομική ανάλυση πάνω στα αποτελέσματα της μετανάστευσης, αλλά πριν την κάνω θα να κάνω μια μικρή εισαγωγή σε δύο θέματα για τη μετανάστευση. Είχα πάρει το 2001 βιβλίο, το 2009, έλεγε «Μαρξισμός και μετανάστευση», ένα κόκκινο βιβλίο, λέω, για να δω τι έλεγε ο Μάρξ, και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Παράδειγμα, έχει και αυθεντικά γράμματα του Μάρξ και του Έγγελς. Καρλ Μάρξ, 4 Μαΐου 1866. Ο σκοπός της εισαγωγής ξένων εργατών είναι η διατήρηση της δουλείας. Δεύτερο παράδειγμα. Αυτό ήταν το 1866. Καρλ Μάρξ, 9 Απριλίου 1870. Από αυθεντικά γράμματα. Η μετανάστευση διαιρεί τους εργάτες σε εχθρικά στρατόπεδα που μισούνται αναμεταξύ τους. Και ο καθένας έχει τα δικά της συμφέροντα. Και παράδειγμα ένα, το ζήτα κείμενο που έχει εδώ μέσα το βιβλίο. Ο τίτλος είναι «Η ματέωση των σχεδίων των βιομηχάνων για εισαγωγή ξένων εργατών στην Αγγλία», από βιβλίο πρακτικών του Κεντρικού Συμβουλίου της Διεθνής Ένωσης Εργατών. Ήταν ο Μάρξ, ο Έγγελς και η Διεθνή Ένωση Εργατών. Θέλανε οι βιομηχανοί της Αγγλίας τότε το 1866 να φέρουν μετανάστες για να σπάσουν την απεργία.
2: Πότε?
1: 1866.
2: Τι 1866,
1: ναι. Αυτό είναι από το πρακτικό, η σημείωση 306 του...
0: Έθετε κάποιο ζήτημα μετανάστευσης το 1866?
1: Ναι, ναι, ναι, ακούστηκαν. Ποιος να μεταναστεύσει το 1866? Κάναν αύξηση και βιομήχανε, λέει, γιατί να δώσουμε αύξηση, θα φέρουμε μετανάστες από Γαλλία και Βέλγιο.
0: Καταρχάς δεν
1: και...
0: είχαν μετανάστες τότε. Είχαν...
1: Όχι, μετανάστες δεν από Γαλλία, ήταν η ακραία υπερδύναμη τότε.
0: Ναι, ναι, δεν ήταν μετανάστες, ήταν υπήκοοι.
1: Ναι, εντάξει, τότε δούλη. Ο Φίκος ήταν λίγο δούλη, ναι. Και δούλος από την Ιρλανδία. Και κλείναν τα λιμάνια και τους αεροδρομικούς σταθμούς. Δηλαδή, άμα διαβάσετε, και μάλιστα ο Μάρξ είχε γράψει στο Συνδικάτο των Αμερικάνων Εργατών, λέει, θα σας φέρουν εργάτες, παράδειγμα, από την Ισπανία, με 50 δολάρια τη βδομάδα. Μετά θα σας στέλνουν τον...
0: Άρα λέτε ότι ο Μάρξ ήταν κατά της μετανάστευσης.
1: Εναντίον, ναι, κύριε Κώστα, έχω μείνει, δηλαδή, εγώ που είμαι χρηματιστής στο επάγγελμα.
0: Το, το ξέρουν στον Περισσό, πήγατε να τους το πείτε.
1: Όχι, Τσίπρας και Κουτσούμπας πρέπει να είναι τελείως αμόρφωτοι, δεν έχουν ανοίξει βιβλίο.
0: Οκ. Okay.
1: Δηλαδή, εγώ είναι 365 σελίδες το βιβλίο και δεν το πιστεύω. Δηλαδή, ο Μάρξ έχει εδώ αυθεντικά γράμματα, λέει, στον Τάδε, στο Κωνσταντίνο Λαβίφη, συνδικάτο... που φτιάχνανε παπούτσα στο Βέλγιο.
0: Καταλαβαίνετε ότι ο Μάρξ ήταν εναντίον της μετανάστευσης, ακούγεται λίγο...
1: Και ο Έγγελς.
0: Και ο Έγγελς, ναι.
1: Ναι, το
0: ακούγεται λίγο παράδοξο.
1: Δηλαδή, εγώ...
0: Στη λογική ότι δεν είχε εθνικά χαρακτηριστικά η διάκριση τους, αλλά ταξικά.
1: Δηλαδή, αυτό σας είπα, λέει, σκοπός του εισαγωγή των ξένων εργατών είναι η διατήρηση της δουλειάς.
0: Άρα τι να κάνει ο κάθε εργάτης στη χώρα του?
1: Ναι, και μάλιστα σε
0: αυτό
1: ένα
0: δεν
1: άλλο
0: είναι τόσο
1: σημείο,
0: μαρξιστικό, αυτό είναι πιο πολύ πάει
1: σε, ένα άλλο
0: σε φασισμό
1: σημείο,
0: παρά σε...
1: σε ένα άλλο σημείο στο τέλος.
0: Ο φασισμός θέλει τον εργάτη ισχυρό.
1: Αυτό που σας είπα πριν ήταν το ζέτα κείμενο. Στο θήτα κείμενο λέει «Η επιτυχημένη προπαγάνδα της Διεθνής Ένωσης Εργατών γιατί εμπόδισε εισαγωγή ξένων εργατών χεριών στο Λονδίνο».
0: Μισό λεπτό.
1: Δηλαδή καταφέραν,
0: πώς λέγεται
1: πίσανε,
0: το βιβλίο που μου είπατε?
1: Ορίστε.
0: Πώς λέγεται το βιβλίο που είπατε?
1: Μαρξισμός και σύγχρονη μετανάστευση.
0: Μάλιστα.
1: Αθήνα 2009, τώρα τι έκδοση είναι εδώ, δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, εγώ έχω μείνει γιατί έχει αυθεντικά κείμενα μέσα. Λέει, σε μια φάση έστειλε στους Αμερικάνους. Λέει θα σας φέρουν Ισπανούς με 50 δολάρια τη βδομάδα. Τον άλλο χρόνο θα σας φέρουν Ιταλούς με 40, τον τρίτο χρόνο θα σας φέρουν Έλληνες με 30, τον τέταρτο χρόνο θα σας φέρουν Τούρκους με 20 και ο τέταρτος θα σας φέρουν Φιλιππινέζους, ξέρω εγώ, με 10. Προλετάριοι όλοι του κόσμου, ενωθείτε, δηλαδή συνδικαλιστείτε. Εγώ δεν το πείστε, το διαβάζω αυτό και λέω σε άλλο κόσμο. Είμαι δηλαδή...
0: Μάλιστα.
1: Από φοιτητής το 77-82 που ήμασταν στα ΣΟΕ, άλλα μας λέγανε τα αριστερά κόμματα και υπήρξα λίγο και ψευτομαγικός. Ένα αυτό είναι με τον Μάρξ που έχει τελείως αντίθετα πράγματα, τελείως αντίθετα. Λέω ζούμε σε ένα μεγάλο ψέμα. Και επειδή ο Μάρξ διάβαζε κάθε μέρα, τώρα θα πω και ένα δεύτερο, επειδή διάβαζε κάθε μέρα αρχαία ελληνικά, μην τα ξεχάσεις, στην αρχαία Ελλάδα μην ξεχνάμε, εσείς τα ξέρετε καλύτερα γιατί είστε πιο θεωρητικός αυτά, ότι οι Αθηναίος πολίτες ήταν μόνο αυτοί που είχαν και μπαμπά και μαμά Αθηναίο. Δηλαδή ο Περικλής παράδειγμα η Ασπασία δεν ήταν Αθηναία, ο γιος του τον στείλαν κοινοσάριες. Κοινοσάριες ήταν αυτοί που, ήταν, που δεν είχαν και τους δυο γονείς Αθηναίος. Και έχει μείνει ιστορικό, αυτό έχω πεθάνει στα γέλια όταν διάβαζα, στους κοινοσάργους που ήταν η περιοχή εκτός Αθήνας, που ο Δίας ο Θεός πήρε τη μορφή ενός άντρα και κοιμήθηκε μια Αθηναία. Και οι Αθηναίοι δεν αναγνωρίσαν τον Ηρακλή, ο γιος ήταν Ηρακλής και το λένε έξω κοινοσάργες, τον είχαν άγαλμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα τι θέλω να πω. Παράδειγμα βλέπουμε, ένα μεγάλο πρόβλημα με τη μετανάστες ήταν στα καράβια. Είχε γίνει μια συζήτηση τώρα τελευταία στη Βουλή, τώρα το 2026, είχε μειώσει ο Μητσοτάκης το φόρο από 10% των μερισμάτων που θα έρθουν απ' έξω από τους εφοπλιστές, το έκανε 5% και λέει ο Κουρουπλής γιατί το μειώνεις. Λέει παλιά είχαμε 140.000 ναυτικούς και τώρα έχουμε μόνο 5.000. Δηλαδή είχαμε 140.000 ναυτικούς πριν 50 χρόνια, με 50.000 εισοδήματα, ερχόταν 7 δις το χρόνο στην Ελλάδα. Τώρα έχουμε 5.000 και υπάρχουν πληρώματα που δεν έχουν καν Έλληνες. Δηλαδή είχα διαβάσει τώρα με το Ορμούς, λέει εγκλωβιστήκαν 325 βιβλία ελληνικής ιδιοκτησίας, όχι σημαίας, ιδιοκτησίας, μπορεί να σημαία Λιβερίας, έτσι, και είχαν 85 Έλληνες ναυτικούς, δηλαδή υπήρχαν πλοία που δεν είχαν κανέναν. Τώρα τι γίνεται.
0: Όχι, έχουν υψηλές θέσεις είναι, λέει, ο καπετάνιος.
1: Οι καπετάνιοι, έχω εδώ από το τρίτο.
0: Ο πρώτος μηχανικός.
1: Πέραν και 15.000 και λέει μέσα έχουμε.
0: Η σχολή εμποροπλοιάρχων μας είναι υπέροχη, εξαιρετική.
1: Κορυφαί, αλλά τι να το κάνεις, μείναμε χωρίς ναυτικούς. Μου έλεγε η πλοίαρχος που ήταν σε ένα πλοίο του Δράγνη εδώ, είναι από τον Αλμυρό του Βόλο.
0: Είχε σε τέτοια πλοία εννοείται.
1: Ορίστε.
0: Σε τέτοιου είδους πλοία.
1: Μπράβο, ναι, σε πετρελαιοφόρο. Και
0: ναι,
1: λέει 15
0: γιατί
1: Ιρανοί
0: στα νησιά
1: είχαμε,
0: που πας, στα πλοία και τα λοιπά,
1: 15 Φιλιππινές, 5 Ιρανοί και ο πλοίαρχος Έλληνας.
0: Ναι, ναι, σε αυτά τα ποντοπόρα, στα άλλα είναι λοιπόν, φουλ Έλληνες.
1: Μπράβο. Τι γίνεται τώρα, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Γιατί φεύγουμε από τη θεματική, τι μας ενδιαφέρει τώρα τα πληρώματα. Σε μια,
1: όχι,
0: κάνουμε
1: μπράβο, όχι,
0: Ευρώπη.
1: Μέσα μετανάστες.
0: Τι γίνεται μετά το ξηρομερίτικο εσείς. Ευρώπη
1: όχι,
0: και μεταναστευτική πολιτική.
1: Αυτό είναι μετανάστες στο καράβι. Λοιπόν, φέραμε εργάτες ξένους.
0: Είναι ξέφραγο η Ευρώπη ή είναι φρούριο.
1: Τελείως ξέφραγο.
0: Τι θέλατε λοιπόν να γίνει.
1: Λοιπόν, προσέξτε, είχατε πει κάτι γιατί δεν
0: θέλετε
1: πάνε.
0: Θέλετε να είναι πιο αυστηρή με ποια έννοια, ναι. Πώς
1: γιατί
0: να...
1: δεν πάνε εκεί σε αυτές τις χώρες.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα του Κατάρ έφτιαξε πριν μερικά χρόνια το παγκόσμιο κύπελο. Είχε 15.000 νεκρούς μετανάστες και ζητούσαν 30.000 αποζημίωση, 450 εκατομμύρια. Συνθήκες άθλιες. Πήγε η Deutsche Welle και τους είχαν μία ώρα έξω από την Ντόχα,
0: ναι,
1: σε κάτι πολυκατοικίες, σε 12 τετραγωνικά, όπως είναι το δικό μου του πάρκινγκ, είχαν 6 άτομα ο ένας δίπλα στον άλλον να κοιμάται. 15.000 νεκροί, τότε που βάλανε την Καϊλή να πει άρεσε η συνθήκες εργασίας
0: του Κατάρ. Τους Καταριανούς θα σου πει και εμένα τι μου το λες, θα σου πει ο Καταριανός.
1: Για να μην δώσουν αποζημίωση εκεί, οι άθλιες. Εδώ έρχονται, θα σου πω κάτι. Το 15 περάσανε 1,5 εκατομμύριο ξένοι. Το 1 εκατομμύριο
0: πήγε η Γερμανία.
1: Ανακαλύψαν οι Γερμανοί, αυτοί που μπήκαν το 1 εκατομμύριο μετανάστες επί Τσίπρα και πήγαν στη Γερμανία, μέχρι το 2022 το 50% αυτών δεν είχαν δουλέψει. Εκμεταλλεύονται το κοινωνικό κράτος της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Γαλλίας. Ένας μετανάστης, παράδειγμα με το Πακιστάν με 3 παιδιά, του είχε μπει πρωτοσέλιδο, δεν είχε δουλέψει 7 χρόνια την 9 μέρα. Και έπαιρνε το επίδομα ανεργίας, το
0: βασικό
1: μισθό.
0: Το AFD στη Γερμανία και τα λοιπά, ναι. Όλα αυτά είναι, τα ξέρουμε.
1: Ναι, έπαιρναν 2,350 αυτός, 2,350 η γυναίκα του και και καθόταν. Τώρα τι γίνεται εδώ,
0: γιατί δεν νομίζω τώρα, τρελό μου ακούγεται να δίνει τέτοια ποσά το γερμανικό κράτος. Αν το κάνει, πρέπει να το ξαναδεί. Ναι. Προφανώς.
1: Εδώ μέσα, αν μπείτε, έχω συμφοιτητή λογιστή στην Αθήνα. Ασού έχω τελειώσει. Έμεινε Αθηναίος αυτός, σπούδασε η κόρη μου του 22, κάτι πήγε στην Αθήνα. Βρεθήκαμε και μου λέει, πριν 35 χρόνια που άνοιξα το λογιστικό γραφείο, είχα 500 πιλάτες, 500 Έλληνες. Τώρα έχω 400, οι 300 είναι αλλοδαποί. Αλλοδαπός με τρία παιδιά. Παίρνει 70 επίδομα τέκνο και 70 το άλλο, 140 και 140 το τρίτο, 280.
0: Τι αλλοδαπός με τρία παιδιά.
1: Εγώ επειδή είχα κάποια εισοδήματα έπαιρνα μόνο 45, αυτός έπαιρνε 280.
0: Μισό λεπτά, τι εννοείται, καλώς πάμε στο δελτίο και επιστρέφουμε, εντάξει.
1: Ναι, ναι.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στις 19 Ιουνίου στη Γενέβη, η υπογραφή μνημονίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για κατάπαυση του πυρός. Στους 10 βασικούς όρους, ένας εκ των οποίων ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, έφερε στη δημοσιότητα η Ισραηλινή τηλεόραση. Ανάμεσα σε αυτούς, η δέσμευση των ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να μην ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Η υποχρέωση του Ιράν να διασφαλίσει ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ για περίοδο 60 ημερών, χωρίς επιβολή διοδίων ή άλλων περιορισμών. Αφού υπογραφεί το μνημόνιο, τα δύο μέρη πρόκειται να μπουν σε περαιτέρω συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος, το οποίο διακινούσε κοκαίνη στην Αττική, προχώρησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών, ειδικότερα κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους, συνελήφθησαν συνολικά 9 άτομα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 827 γραμμάρια κοκαίνης, 3 πιστόλια, 119 φυσίγγια και 5 οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση από τη δράση της εκτιμάται πως υπερβαίνει τις 900.000 ευρώ. Για τα σενάρια πρόορων εκλογών αλλά και τις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης μίλησε από τη Βούλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τζάμπα 2, είπε, και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Προσθέτοντας ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει και πως όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι πέρα από την κομματική αντιπαράθεση, πέρα από καυγάδες στα κανάλια, αυτό το οποίο ενδιαφέρει τους πολίτες είναι να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία θα κάνει τη ζωή τους ευκολότερη. Στα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα ότι η Ελλάς έγινε αξιωματική αντιπολίτευση μέσα σε 24 ώρες και πως θα γίνει τελικά κυβέρνηση, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται ακόμα όταν έρχεται δεύτερο σε βουλευτικές εκλογές. Αυτή τη στιγμή πρόσθεσε, αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ, λόγω όσων συνέβησαν στον ΣΥΡΙΖΑ σε συνέχεια της εκλογικής ήττας του κυρίου Τσίπρα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, συνετρίβει ουκρανικό μαχητικό σε περιοχή της Ανατολικής Ουκρανίας. Την είδηση επιβεβαίωσε η πολεμική αεροπορία της χώρας, η οποία ανακοίνωσε πως και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους είναι νεκροί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του δυστυχήματος. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη το μάτς μεταξύ Γαλλία-Σενεγάλη στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 4 τα ξημερώματα, το Αργεντινή-Αλγερία για την ίδια διοργάνωση. Έθυρος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Καλό σας βράδυ.

0: Παραπολιτικά 90,1. Τρίτη και τελευταία ώρα για το απόψινό μας ανεμολόγιο με θεματική βραδιά Ευρώπη και μετανάστευση. Τώρα, θα δώσω το λόγο στον κύριο Δημήτρη από το Βόλο. Κύριε Δημήτρη μου, για να κάνουμε και οικονομία χρόνου. Ναι. Δεν μου είπατε ότι θέλετε λίγο πιο αυστηρό έλεγχο. Μου είπατε ξέφραγο αμπέλι. Άρα είστε σε αυτό το άκρο. Που σημαίνει ότι θέλετε τι, πολιτικές τύπου Βελόπουλου και Λατινοπούλου που είπε η προηγούμενη ακροάτρια.
1: Όχι, αυτό δεν είναι. Και αυτοί δεν ξέρουν τι λένε. Φέρνουν οι βιομήχανοι φτηνά εργατικά.
0: Κύριε χέρια. Δημήτρη, τι πρέπει, τι θέλετε να γίνει. Αφήστε πια φέρνει.
1: Τι θέλει να γίνει, ας πω κάτι. Έγινε μια μελέτη στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα, θα σου πω. Το 2004, πριν 22 χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εμείς είχαμε 240 δις ΑΕΠΣΕ δολάρια και τον Μπαγκλαντές, όπως είπε ένας κύριος, έρχονται εργάτες από τον Μπαγκλαντές, είχε 40. Είχαμε τετραπλάσιο. Τώρα τον Μπαγκλαντές έχει διπλάσιο από εμάς. Τι έγινε μια μελέτη που τη δημοσίευσε η Wall Street Journal. Λέει 11 εκατομμύρια Μπαγκλαδεσιανοί στέλνουν κάθε χρόνο 8 δις με τα εμβάσματα. Δηλαδή από 700-800 δολάρια ο καθένας. Αυτά τα 8 δις όταν πάνε εκεί κυκλοφορούν. Δηλαδή το παίρνει η οικογένεια, πάει στον μπακάλικο, ο μπακάλις πληρώνει τον υπάλληλο, ο υπάλληλος πάει στο εστιατόριο, ο εστιατόριος πληρώνει τον σερβιτόρο. Είναι η κυκλοφορία του χρήματος.
0: Κύριε Δημήτρη μου, το ξέρετε ότι το Μπαγκλαντές έχει πάνω από 150 εκατομμύρια πληθυσμό.
1: Μπράβο. Να πω κάτι για την Αλβανία.
0: Το ότι είναι η το διπλάσιο από εμάς.
1: Ναι, μισό λεπτό.
0: Σημαίνει ότι είναι Μπράβο. Και πάλι
1: Ωραία, πάει
0: όχι αυτό. Καλό.
1: Η Αλβανία. Η Αλβανία με επίσημα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, γιατί ήμουν πρώην τραπεζικός, έτσι. Τη δεκαετία του 2000, εκεί που μπήκαμε στο ευρώ, στέλνανε επίσημα, όχι ανεπίσημα, ένα δις το χρόνο στην Αλβανία. Όλοι οι Αλβανοί εδώ, πολύ αξιόλογα παιδιά που γνώρισα, έχουν πάρει 4-5 σπίτια στην Αλβανία. Σημαίνει το χρήμα δεν κυκλοφορούσε. Ακόμα και μια χώρα που είναι σε ύφεση, λέει ο Κέινς, αν καταναλωθεί και κυκλοφορεί στο χρήμα, μπορεί να πάει σε ανάκαμψη. Δηλαδή, έλεγε ο Κέινς, παίρνεις έναν εργάτη και του πληρώνεις 1000...
0: Άρα να κλείσει η Ευρώπη τα σύνορα. Και ποιος θα αναλάβει τις εργατικές.
1: Παράδειγμα αυτή
0: και ποιος
1: στιγμή...
0: θα αναλάβει τις χειρονακτικές εργασίες. Το είπαμε επειδή νωρίτερα
1: τέθηκε.
0: Μα τέθηκε νωρίτερα με τον κύριο Θοδωρή και είπαμε ότι όσο ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο μιας χώρας, φεύγει ο κόσμος από τις χειρονακτικές.
1: Με τράκαρε κάποιος.
0: Τι γιατί χρεοκοπήσαμε, είστε εσείς στα χωράφια. Πήγε γιατί δεν είστε εσείς. Τραπεζικός ήσασταν κι εσείς.
1: Πήγαμε στην Αθήνα να δουλέψουν στα χωράφια, δεν μπορούσαν. Ήταν όλοι Πακιστανοί. Τους φερόταν άσχημα, πραγματικά.
0: Ναι, αλλά όταν βελτιώνεται, τι θα του πω εγώ το άλλο. Όχι, δεν θα ψάξεις κάτι να κάνεις άλλο, θα πας στα χωράφια. Άμα δεν θέλει.
1: Τα τελευταία χρόνια φύγαν 25.000 γιατροί στο εξωτερικό. 25.000 γιατροί. Οι ιατρικές παίρνουν, οι 6 ιατρικές παίρνουν 800 άτομα.
0: Τι 25.000.
1: 25.000 γιατροί φύγανε.
0: Καταλαβαίνετε ότι δεν. Είπαμε να φύγουν, φύγανε γιατροί, αλλά και για μένα στην Ελλάδα πού θα ήταν όλοι αυτοί οι 25.000.
1: Κάτι τίποτα, εδώ κενά όλα. Πάμε στο νοσοκομείο.
0: Ούτως ή άλλως έχουμε.
1: Έχουμε ένα μέτρο στο Σαββατοκύριακο στο νοσοκομείο.
0: Τους περισσότερους γιατρούς ανακάτοικο έχουμε, απλώς δεν είναι σωστά μοιρασμένοι.
1: Ναι, όχι.
0: Στους νοσηλευτές έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
1: Ναι. Άλλο τώρα,
0: ακόμα
1: λίγο.
0: Και τώρα που φεύγουν έξω.
1: Ναι, προσέξτε να δείτε. Όταν,
0: και
1: παράδειγμα.
0: Λογικό να φεύγουν. Δεν μπορεί η Ελλάδα να δώσει τους μισθούς της Γερμανίας. Γιατί μπορεί η Ελλάδα να δώσει. Είναι σαν να. Μπορεί το Μπαγκλαντές να δώσει μισθούς Γερμανίας.
1: Γιατί η Τσεχία.
0: Ωραία, ξέρετε τι μου λέτε τώρα. Να πληρώνει το Πακιστάν όσο πληρώνει η Γερμανία, να μην φεύγει ο Πακιστάνος να πάει στη Γερμανία.
1: Ναι, όμως
0: μπορεί το Πακιστάν να δίνει μισθούς Γερμανίας. Μπορεί η εκατοστή οικονομία του πλανήτη να δίνει το μισθό της τρίτης οικονομίας του πλανήτη.
1: Το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι το χρέος. Το χρέος αν κυκλοφορούσε το χρήμα εδώ.
0: Κύριε Δημήτρη, δεν με ενδιαφέρει το. Τι να κάνει η Ευρώπη για τη μετανάστευση, κύριε Δημήτρη. Κατά τη γνώμη σας, που είναι ξέφραγο αμπέλι.
1: Να κάνει αυστηρούς όρους με τους εργάτες. Γιατί ο Τραμπ, γιατί κατάλαβε και έκλεισε τα σύνορα. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει 3 εκατομμύρια άνεργους.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία έχει και αυτή 3 εκατομμύρια.
0: Μα είναι υπαρκτό το μεταναστευτικό ως πρόβλημα και ανεβαίνει
1: ναι. Ξέρετε,
0: η αντίδραση. Προσέξτε. Αλλά ποια είναι η αντίδραση ενώ το ότι υπάρχει ένα πρόβλημα να συμφωνήσουμε
1: όλοι. Τα κοινωνικά επιδόματα είναι 4 δις, μισό λεπτό, το κράτος δίνει με επίσημα στοιχεία 4 δις επιδόματα, τα 3 δις τα παίρνουν ξένοι. Από 178 χώρες. Σας είπα πριν, προσέξτε να δείτε, δηλαδή χαλάει το δημόσιο τέτοια χρήματα και οι Έλληνες έχουν φτάσει 25% σε όριο φτώχειας. Δηλαδή αυτός ο λογιστής, ο φίλος μου λέει, φέρουν η ΜΚΟ για κάποια βιομηχανία κάποιους εργάτες. Φέραν ένα από τον Πακιστάν. Αυτό είναι τη γυναίκα του, κλωστιφατουργία συγκεκριμένα, και δουλεύουν με 5 εκατοστάρικα μαύρα και οι δυο. Τους κολλάνε 50% ένσημα απλώς για να πάρουν την άδεια παραμονής. Δηλώνουν μέχρι 5.000. Με 5.000 δεν ζει κανένας. Το 50% των φορολογικών δηλώσεων στην Ελλάδα είναι μέχρι 5.000. Δεν ζει. Τι πετυχαίνουν όμως. 70 το ένα το παιδί, 70 το άλλο και 140 το τρίτο παίρνει 280 ο φίλος από το Πακιστάν.
0: Συν 500 έκανε, ο πιστός,
1: 2,780. Εγώ επειδή είχα 27.000 εισόδημα, με δυο παιδιά έπαιρνα μόνο 45. Προσέξτε, επειδή έχει κάτω από 5.000 οικογενειακό εισόδημα, παίρνει 200 ο άντρας μετά το ΚΕΑ, κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, παίρνει 100 η γυναίκα και από 50 το κάθε παιδί άλλα 150 φτάνει στα 730. Επειδή έχει κάτω από 5.000 εισόδημα, παίρνει και 210 επιστροφή ενοικίο, πάει 940, έχει κοινωνικό τιμολόγιο COT 1, COT 2 όπως το λένε στην ΔΕΗ, 1,70 παρακάτω, μείον 70% έκτος, πάει 1.000. Πάει και στην εκκλησία, παίρνει και 5 γεύματα, 600 ευρώ το μήνα, 1.600.
0: Τώρα τα πιστεύετε αυτά που λέτε, κύριε Δημήτρη?
1: Ο λογιστής μου τα είπε αυτά.
0: Ο λογιστής, και αντί να του πείτε, τι κάθομαι ουρά, και μαζί σου.
1: Ουρά οι ξένοι με τα επιδόματα. Να σου πω κάτι, γιατί σκοτώνονται να έρθουν εδώ και δεν πάνε, όπως είπαμε, Σαουδική Αραβική.
0: Ποιος σκοτώνεται να έρθει εδώ πέρα? Γιατί είναι το πέρασμα. Ο μόνος λόγος που σκοτώνονται να έρθουν στην Ελλάδα για να φύγουν παραπέρα.
1: Ναι, γιατί, και να σου πω κάτι, πως έρχονται, δεν έρχονται.
0: Εδώ φεύγουμε εμείς και θέλουν οι άλλοι να έρθουν.
1: Η Turkish Airlines είχε βάλει τιμή εισιτηρίου $50 και από τη Ζιμπάμπου ενάρξη από κάτω.
0: Κύριε Δημήτρη, τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη λοιπόν?
1: Τίποτε. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει να φέρνει εισαγόμενους η Γερμανία.
0: Δεν τους φέρνει, έρχονται παράνομα. Τι να κάνει
1: η βιομηχανία μέχρι τώρα, και την έχουν πατήσει η Γερμανία. Ωραία, και όλη η Ευρώπη θα καταρρεύει.
0: Κύριε Δημήτρη, τι να κάνει η Ευρώπη? Να βυθίσει βάρκες?
1: Πρέπει να δώσει δουλειά στους ντόπιους εργάτες για να κυκλοφορήσει.
0: Πώς να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό? Στην τελική οι άλλοι ήταν ειλικρινείς. Βουλιάξτε βάρκες, μου λέει ο άλλος. Θέλετε να βουλιάξουμε βάρκες, αυτό μου λέτε?
1: Όχι, δεν, τι βουλιάξτε. Αυτοί τις βουλιάζουν επίτηδες. Δεν έρχονται με το αεροπλάνο και ζητάνε, γιατί έρχονται σαν ναυαγή.
0: Ωραία. Πώς το αντιμετωπίζεις λοιπόν αυτό?
1: Σαν ναυαγές υποχρεωμένες.
0: Επειδή θεωρείτε ότι είναι ξέφραγο αμπέλι, όχι ότι γίνονται κάποιοι. Γιατί υπάρχει
1: άλλη. Άμα δείτε η τηλεόραση, λέει, διέσωσε το λιμενικό, διέσωσε και ήταν μισό μέτρο. Τι διέσωσε?
0: Γιατί δεν το λέτε ειλικρινά? Γιατί φοβάστε να το πείτε?
1: Απέναντι από τη Λέσβο και την Τουρκία.
0: Γιατί φοβάστε να το πείτε? Βυθίστε βάρκες. Γιατί φοβάστε να το πείτε?
1: Μα δεν βυθίστε βάρκες. Δηλαδή στο τέλος, άμα χρεοκοπήσει.
0: Μα όλα αυτά που μου λέτε, περπατάει σαν πάπια, ακούγεται σαν πάπια, πετάει σαν πάπια, αλλά είναι ελέφαντας.
1: Δηλαδή, δεν είναι ελέφαντας. Ο Μάρξ όταν έλεγε κλείστε τα λιμάνια και τους υδρομικούς σταθμούς, τι ήταν?
0: Ποιος?
1: Ο Μάρξ. Ο ίδιος ο Μάρξ λέει κλείστηκε η Διεθνή Ένωση Εργατών.
0: Άρα θέλετε είστε μαρξιστής και θέλετε να βυθιστούν βάρκες ως
1: δηλαδή,
0: μαρξιστής?
1: Δηλαδή δεν εφαρμόζουμε πολιτική.
0: Είστε μαρξιστής και λέτε έξω οι ξένοι, δηλαδή?
1: Ωραία,
0: αυτό
1: να σου πω κάτι. Τώρα ζούμε το φθινόπωρο της κρίσης.
0: Είστε μαρξιστής.
1: Σε 10
0: για να μου
1: επικαλείστε
0: το
1: Μάρξ. Προσέξτε.
0: Όχι αγαπητέ, το ότι υπάρχει πρόβλημα. Μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Μου περιγράφετε
1: το πρόβλημα της Ελλάδας και της δεν
0: κύριε
1: το χρέος.
0: Δημήτρη, δεν ξέρω γιατί. Αφήστε το χρέος, κύριε Δημήτρη.
1: Όχι, είναι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Σημαίνει όσα
0: δεν
1: έρχονται, παράδειγμα από τον τουρισμό 23 δις, φεύγουν 14 έξω και φεύγουν και τα 23, φεύγουν.
0: Ωραία,
1: και άλλα 14.
0: Εντάξει, θα το βρούμε. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών δεν είναι αυτό που μας βούλιαξε, άρα ούτε θα μας βουλιάξει. Περιγράφεται τόση
1: δεν
0: ώρα.
1: Δεν κυκλοφορεί το χρήμα έξω, γιατί οι χώρες. Το κατακεφαλήν, πας στην Ρουμανία, είχαν έρθει εργάτες εδώ τη Ρουμανία, το 96% των Ρουμάνων έχουν δικό τους σπίτι. Εμείς είχαμε το 85% και τώρα έχει μείνει το 69% με τις κατασχέσεις.
0: Κύριε Δημήτρη, δεν έχετε τη δυνατότητα να συγκεντρωθείτε κάπου ή απλώς
1: αποφεύγετε πολιτικά? Όχι, όλοι οι Αλβανοί εδώ έχουν 3-4 σπίτια και βιλάρες.
0: Εδώ και στην Αλβανία, πριν λέγατε Αλβανία.
1: Όχι, γιατί, πρόσεχε. Όταν ήρθαν είχε 5.000 το μεροκάματο,
0: ναι,
1: και λίγο Αλβανός δώσουμε 1.000. Μείναν άνεργοι Έλληνες εργοδόμ. Άμα πάει τώρα δεν υπάρχει Έλληνας εργοδόμος.
0: Άρα τότε γιατί φωνάζει ο Έλληνας για τα μεροκάματα? Ας δεχτεί να έρθει εδώ η πολυεθνική να του δίνει 500 ευρώ το μήνα να πεινάει, αλλά σε 10 χρόνια θα έχει 4 σπίτια.
1: Με τον δικό σου. Δηλαδή
0: θέλετε να κάνουμε αυτό,
1: λάθος.
0: Να φέρνουμε εδώ πολυεθνικές με εργοστάσια να δίνει 5 εκατοστάρικα.
1: Τότε ας εφαρμόσουμε τη συνθήκη του Μαρακές του 18 που την ψήφισε ο πρόεδρος ο Τσίπρας.
0: Εγώ μαζί σας. Να αυξηθούν πρώτα να αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο, αλλά θα πάτε εσείς για αυτά τα 500 ευρώ. Πώς παίρνουν οι Αλβανοί 1.000 αντί για 5.000 και σε 10 χρόνια πήραν 4 σπίτια, να παίρνει 4 εκατοστάρικα ο Έλληνας.
1: Εμείς τίποτε, δηλαδή φεύγουν τα παιδιά έξω, πώς θα?
0: Όχι,
1: τίποτε,
0: να έρθουν, λέω, εργοστάσια με 4 εκατοστάρικα, δεν θα φεύγουν, θα μένουν εδώ. Γιατί ο άλλος σου λέει, γι' αυτό φεύγει. Επειδή, ρε παιδιά, είσαι το 4 εκατοστάρικα θέλω.
1: Μα να σας πω, είναι όλη η πολιτική λάθος. Όταν στην Ρουμανία έχουν 30% φόρος στις πωλήσεις και έχουν φύγει τα εργοστάσια Βουλγαρία, εδώ έχει αδειάσει ο Βόλος. Είχε η Ελλάδα το 1971 1.000.000 βιομηχανικούς εργάτες και 300.000 με επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
0: Προχώρησε.
1: Από το 1.000.000 εργάτες βιομηχανικοί, οι 300 ήταν σε εξαγωγικές εταιρείες.
0: Άλλαξε αυτό, κύριε Δημήτρη. Τι να κάνουμε τώρα. Ποιες κλώστε οι φαντουργίες από τη στιγμή που ανοίξαν οι ασιατικές αγορές,
1: ναι,
0: και το μεροκάματο για να ράψεις μια μπλούζα ήταν 10 φορές φθηνότερο. Τελείωσε. Και ήρθε εδώ πέρα η λογική του εμπορίου. Πάει, ναι, το οίκλος στο εφαντουργία, πέθανε. Και όποιος είχε μια βιοτεχνία σου λέει το εμπόριο καλύτερα από το να κατασκευάζω, πιο πολύ κέρδος έχω. Αλλά τι μας νοιάζουν αυτά, κύριε Δημήτρη, στο σημερινό θέμα? Γιατί δεν μπορείτε να πείτε ευθέως στο σημερινό θέμα τι να κάνουμε με την ευρωπαϊκή πολιτική? Σας λέω, έχει πρόβλημα το σπίτι. Μου λέτε, κοίτα, οι σωλήνες αυτό εκεί. Ωραία, τι να το φτιάξω. Πώς να το φτιάξω? Εκτός από τις σωλήνες, ξέρεις και ο τείχος έχει. Ωραία, πώς να το φτιάξω? Και τα καλώδια, οι μπρίζες δεν έχουν. Πώς να το φτιάξω?
1: Ναι, όχι, να σου πω και κάτι άλλο. Τώρα φύγαν και πολλοί Αλβανοί έξω. Φύγαν.
0: Όχι, έγινε.
1: Το 70% των Αλβανών φύγαν όλοι. Και τα παιδιά τους. Εγώ έχω φίλο που με βάζει τρία σπίτια. Μία κόρη έχει πήγε διευθύντρια σε μια επιχείρηση στο Λονδίνο.
0: Έγινε,
1: ο άλλος έφυγε πάλι στο Μπρίστολ. Δηλαδή δεν θα μείνει κανένας εδώ. Θα έρθουν τριτοκοσμικοί που είναι άσχετοι. Οι Αλβανοί δουλέψαν. Οι Τσέχοι δουλέψαν.
0: Όσοι είναι πατριώτες ας μείνουν. Όσοι είναι προδότες ας φύγουν, να έρθουν τριτοκοσμικοί. Εσείς θα μείνετε. Εσείς και εγώ θα είμαστε εδώ. Εσείς και εγώ θα είμαστε εδώ αγκαλιά. Και θα καταρριόμαστε τη μοίρα μας. Φιλιά πολλά, να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ. Δεν με το τώρα το τελευταίο που του λέω, του φέρω το παράδειγμα με το σπίτι και πάλι μου άρχισε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Λέω, εντάξει. Θα μου πείτε κάποιοι, ρε Λαβίθια, από νωρίς πρέπει να το καταλάβω. Όχι. Εγώ θέλω λόγω της θέσης μου να το πάω όσο, να το εξαντλήσω περισσότερο. Με πιάνει και ένας εγωισμός, μου βγαίνουν και κάποια ελαττώματα του χαρακτήρα και λέω, όχι, εδώ. Θα βγάλουμε άκρη. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι απλώς χτυπώντας το κεφάλι στον τοίχο, το κεφάλι μου είναι πιο πιθανό να σπάσει παρά ο τοίχος. Υπάρχει μια γραμμή στην πολιτική. Κάποιος βλέπει τα πράγματα φουλ αριστερά, κάποιος φουλ δεξιά. Κάποιοι θεωρούν ότι η Ευρώπη είναι φρούριο που εμποδίζει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι είναι ένα ξέφραγο αμπέλι που δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Προς το παρόν, αυτές οι δύο πλευρές δεν είναι η πλειονότητα. Οπότε το να πει κάποιος ότι υπάρχει πρόβλημα δεν σημαίνει ότι συμφωνεί. Για κάποιον είναι πρόβλημα ο μη έλεγχος, για κάποιον είναι πρόβλημα η μεγάλη αυστηρότητα. Και υπάρχουν υπόλοιποι που κινούνται ενδιάμεσα. Κάποιοι θεωρούν ότι θέλουν να ήταν λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα από ότι είναι. Κάποιοι άλλοι θα θέλαν να ήταν λίγο πιο χαλαρά από ότι είναι. Και προσπαθώ να καταλάβω μέσα από τη συζήτησή μας και το πώς μπορούμε να, όχι μόνο να πούμε με τι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά πώς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε.

τώρα, αυτά με τον Μάρξ και το θέμα των μεταναστών και ούτω καθεξής σας δεν έχω ασχοληθεί τόσο, ας απαντήσει κάποιος άλλος ακροατής.

0: Ετοιμαζόμαστε να περάσουμε σε επόμενους ακροατές. Δεν ξέρω τώρα σε αυτό το χρονικό σημείο αν θα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε άλλους. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Είναι η οικονομία ηλίθιε, είναι η φράση του. It's the economy stupid, η φράση του Κλίντον. Δεν ξέρω αν είναι θέμα καπιταλισμού. Οι άνθρωποι μεταναστεύουν για διάφορους λόγους από την αρχαιότητα, οπότε, από τα πανάρχια χρόνια. Οπότε όχι, δεν είναι θέμα καπιταλισμού. Αν δώσουμε αυτά που δίνουν στους λαθρομετανάστες η Γερμανία και άλλες δυτικές χώρες, θα δεις. Θα σου κάθονται εδώ ή φεύγουν. Εμείς σε σύγκριση με άλλες χώρες δίνουμε ψίχουλα σε επιδόματα ενώ. Ναι, γιατί ό,τι άλλες χώρες έχουν πολύ πιο ισχυρό κοινωνικό κράτος, έχουν πολύ πιο καλή οικονομία, έχουν πολύ καλύτερες παροχές και από εκεί και πέρα έχει δημιουργήσει και αυτό ένα θέμα σε άλλες χώρες. Γι' αυτό και πολλοί πιστεύουν ότι το AfD θα είναι μία από τις μεγάλες δυνάμεις. Είναι, το θεωρούν ανερχόμενη δύναμη, βεβαίως να το δούμε και στην πράξη. Αλλά γιατί να μιλάμε τόσο πολύ? Επιστροφή στις χώρες τους, λέει η Ελένη. Ούτε βάρκες να βυθιστούν, ούτε τίποτα. Να φροντίσει δηλαδή να βγάλει η Ευρώπη προς τα έξω μια εικόνα ότι δεν θα δεχόμαστε από άλλες χώρες. Και δεν ξέρω πώς να το... Αυτό προσέξτε. Ναι. Έρχεσαι, δεν πληρείς το καθεστώς, πρέπει να επιστρέψεις στη χώρα σου. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι ότι δεν θέλω, αλλά υπάρχει και ένας περιορισμός στις επιλογές. Δεν είναι άπειροι οι πόροι που υπάρχουν και οι δυνατότητες. Ποια χώρα? Η Λιβύη? Και θα πει Λιβύη, ναι, φέρ τους. Πάλι πίσω. Που πολλές φορές σε αυτές τις χώρες η διαφθορά στους αξιωματούχους είναι τέτοια που είναι και αυτοί στο το ποσό είναι τόσο μεγάλο για την παράνομη διακίνηση, διότι πρέπει να λαδωθούν. Γιατί νομίζετε ότι αυτό το ποσό το παίρνει μόνο στο διακινητής? Ξέρετε πόσους πρέπει να λαδώσει ο διακινητής μέσα στον κρατικό μηχανισμό και της χώρας που φεύγουν και της χώρας εισόδου? Γιατί εδώ όταν έρχονται νομίζετε δεν υπάρχουν δικοί μας σε θέσεις μέσα στο κρατικό μηχανισμό για να λειτουργεί όλη αυτή η σύνδεση. Αλλά ας μην μιλάμε περισσότερο για τη Γερμανία. Ο κύριος Σάβας που περιμένει, βλέπω ότι είναι. Η κυρία Λένη λέει με διακρατικές συμφωνίες να έρθουν εργάτες γης όπως κάνουν τώρα. Και όχι ο μεγάλος αριθμός περιφερόμενων στο κέντρο της Αθήνας μεταναστών που ζουν με επιδόματα. Το οποίο υποβαθμίζει κιόλας πάρα πολύ το κέντρο της Αθήνας και δεν ξέρω γιατί ως πρωτεύουσα το έχουμε αφήσει τόσο υποβαθμισμένο. Νομίζω ότι σε αντίθεση με ορισμένες άλλες χώρες, όχι όλες, αλλά δεν είναι, το λέω με επιφύλαξη γιατί δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, δεν το έχω ψάξει τόσο βαθιά. Ενώ σε άλλες χώρες είναι το κέντρο πιο ανεπτυγμένο και προς τα προάστια πάει η υποβάθμιση, εδώ από την αρχή λειτουργήσε μια λογική όπου το κέντρο είναι πιο υποβαθμισμένο και προς τα προάστια αναβαθμίζεται. Δεν ξέρω όμως αν κάνω λάθος σε αυτό, πείτε μου κι άλλοι που έχετε εμπειρία. Πρέπει να είναι η πιο ασυνάρτητη θεματική ever, γράφει η Λιάννα. Καμία σχέση αυτά που ακούγονται με το θέμα. Δεν κατάλαβα γιατί το λέτε αυτό. Θα σας πω μια εξής περίπτωση. Πριν από 38 χρόνια, μία έρευνα από την Moody's πάμε στον Σάβα από τη Γερμανία. Γεια σας κύριε Σάβα.
1: Χαίρετε Κωνσταντίνε.
0: Χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Και εγώ καλά. Τώρα λίγο καλύτερα γιατί με άφησε λίγο να ηρεμήσω, γιατί αυτά που ακούω είναι τρελά. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, μην χαρακτηρίζουμε άλλους ακροατές, παρακαλώ.
1: Όχι, δεν δεν στέκονται πουθενά. Δηλαδή βγάζουμε πράγματα που δεν
0: ναι,
1: στέκονται
0: αυτό
1: πουθενά.
0: Να τα διορθώσουμε.
1: Όπου θέλεις το βγάζεις.
0: Γι' αυτό όποιος θέλω να τα διορθώσω. Ό,τι ακούγεται που είναι τρελό από το πουθενά, να βγαίνει καλή ώρα κάποιος άλλος όπως ο Σάβας να το διορθώνει.
1: Θα πω κάτι. Το 2015 ένα εκατομμύριο μετανάστες που ήρθαν στη Γερμανία, το 2015-16 το ΑΕΠ της Γερμανίας ανέβηκε από τους μετανάστες 2,5%. Όλα τα άλλα είναι τώρα αν παίρνανε βοήθηματα ή όχι, και ξένοι και Γερμανοί παίρνουν βοηθήματα. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Αλλά ένα πράγμα για την Ελλάδα θέλω να πω. Περνάνε από την Ελλάδα πέτρες. Και μαζί με τις πέτρες πετάει η Ελλάδα και τα διαμάντια. Και έρχονται εδώ πέρα και οι Γερμανοί τα αξιοποιούν όπως αξιοποιήσανε τις πέτρες που στείλανε όταν ήρθαν οι γονείς μας εδώ και τα κάνανε διαμάντια. Και αν δεν κάνανε για διαμάντια, τα κάνανε κοτέτσια. Έτσι. Δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε όταν μια χώρα που σιγά σιγά σβήνει, δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά που μας θα είναι για όφελός μας και τους έχουμε όλους για λαθρομετανάστες. Λατρέα τσιγάρα ξέρω, αλλά λαθρέους ανθρώπους. Τι να πω.
0: Πώς αντιδρούν οι Γερμανοί? Η Γερμανία είναι μια χώρα που έχει, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα, φανταστείτε, δεν είχαμε ποτέ το παραμικρό περιστατικό.
1: Αν δεν πω κάτι.
0: Το παραμικρότερο, όχι...
1: Φίλος, ο καλύτερος μου φίλος είναι προς την ΑΕΦΔ, έτσι, και κρατάω επαφή μαζί του, πέφτουν τα μαλλιά μου, αλλά κρατάω επαφή μαζί του γιατί έχει τρελαθεί με τα μίντια, με αυτά που ακούει, αλλά τον κρατάω γιατί με αγαπάει και τον αγαπάω για να μην χαθεί.
0: Από πού, Έλληνας και αυτός?
1: Όχι, Γερμανός.
0: Γερμανός.
1: Γερμανός, αλλά με αγαπάει, τον αγαπάω.
0: Ναι, σιγά, δεν υπάρχει. Αλλή...
1: Και δεν θα τον
0: δεν χρειάζεται δικαιολογία τώρα. Το που γεν... εννοείται ότι...
1: Όχι, αλλά έχει ξεφύγει γιατί έχει τραλαθεί.
0: Έχει πάει προς
1: τα... Πιέζεται. Πιέζεται το εισόδημά του. Βλέπει, ακούει τέτοια πράγματα ότι ο άλλος παίρνει 70 ευρώ. Πάρε 140 ευρώ και ζήσε, ρε, μεγάλε. Πάρε 140 ευρώ και ζήσε. Δηλαδή πήρες 140 ευρώ παραπάνω. Και τι θα κάνεις με αυτά? Τα στέρισε από κάποιον.
0: Το ΕΦΤΕ τι λέει καθόλου? Μετανάστευση ή ελεγχόμενη μετανάστευση? Ή μόνο Ευρωπαίοι? Είναι...
1: Άκουσε,
0: μετανάστευση είναι και από μια άλλη χώρα της Ευρώπης. Υπάρχουν... στη Γερμανία. Ή το βλέπει αλλιώς το ΕΦΤΕ?
1: Εγώ είμαι δεύτερη γενιά, έτσι.
0: Α, εσείς γεννηθήκατε εκεί?
1: Όχι. Είμαι δεύτερη γενιά, όταν λέγω ήρθα πολύ μικρός εδώ πέρα. Έτσι. Αλλά η τρίτη γενιά...
0: Α, κατάλαβα. Σας πήγαν οι γονείς σας όταν ήσασταν πολύ μικρός.
1: Δεύτερη γενιά δεν είμαι.
0: Τα παιδιά σας όμως γεννήθηκαν εκεί, τρίτη γενιά.
1: Γεννήθηκαν εδώ, έτσι, αλλά εκείνα δεν είναι εντελώς ενσωματωμένα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ένα πράγμα. Πάρτε τα λουλούδια και κάντε τα ορχιδέες. Οι ρίζες σας είναι όπου να είναι, αλλά οι ρίζες στον αέρα ας είναι στο κράτος που ζουν. Κάντε τα λουλούδια. Δεν είναι. Τα παιδιά μου έχουν γίνει λουλούδια εδώ πέρα. Και οι ρίζες τους είναι στην Ελλάδα.
0: Έχουν υπηκότητα γερμανική?
1: Ό,τι θέλουν έχουν. Έχουν γεννήσει, δεν τις κάνουν ποτέ, έτσι. Αλλά δηλαδή είναι μες στην κοινωνία και δίνουν το σπόρο τους εδώ πέρα στα παιδιά, τους μετανάστες που έρχονται, είναι σε σχολεία και δίνουν το σπόρο τους στα παιδιά αυτά γιατί το έχουν ζήσει.
0: Το ΑΕΦΔ βλέπει όλους τους μετανάστες με τον ίδιο τρόπο ή... εκτός Ευρώπης?
1: Μα σε παρακαλώ, τώρα τι μιλάμε? Το ΑΕΦΔ, έτσι, είναι 60% χαζοί, ηλίθιοι, έτσι, ναζιστές.
0: Κύριε Σάμπα, έτσι. Τι πολιτικές έχει, σας λέω,
1: αγανακτισμένος είστε. Οι πολιτικές τους είναι παράλογες, τι να ασχολείται με τις πολιτικές τους.
0: Τι σας λέει ο φίλος σας, ο αγαπημένος, όταν
1: μα
0: σας
1: είναι,
0: λέει...
1: Μα είναι βλάκας, έχει αποσταρτήσει, τι να μου λέει. Εγώ τον λέω, ναι, εντάξει, έλα να το δούμε, έλα να το κάνουμε, δεν μπορώ, μα είναι τόσο
0: κάνει
1: πορωμένος.
0: Κάνει διαχωρισμό, ας πούμε, Ευρωπαίου και...
1: Μα έχουν ξεφύγει τα μυαλά τους. Δεν γίνεται.
0: Μισό λεπτάκι τώρα, να κάνω εγώ αντίλογο. Τελείως αδικαιολόγητα, τελείως. ξύπνησαν όλοι έτσι.
1: Βεβαίως αδικαιολόγητα.
0: Δεν έχουμε
1: βεβαίως
0: περιστατικά με επιθέσεις, μαχαίρια, αυτοκίνητα πάνω σε κόσμο. Όλα αυτά δεν προκαλούν μια ανασφάλεια, μια φοβία.
1: Εσύ προλίγο δεν το είπες αυτό, ρε Κωνσταντίνε.
0: Ποιο?
1: Εσύ δεν το είπες ότι αυτά είναι όλα αυτά που αυτά που είναι πρωτοσέλιδα που βγαίνουν προς τα έξω. Αυτά προσπαθούν να ανεβάσουν επάνω.
0: Πάντα το μικρό τραβάει το απρόσμενο, τραβάει την προσοχή του κόσμου περισσότερο.
1: Έχουν περάσει από την Ελλάδα. Έχουν περάσει από την Ελλάδα.
0: Κύριε Σάβα μου, εδώ υπάρχουν στην Ελλάδα άνθρωποι που φοβούνται, που δεν έχει γίνει τίποτα ποτέ.
1: Δεν έχει
0: και νιώθουν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή θα πέσει πάνω από ένα αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς.
0: Να έχει συμβεί κιόλας, να το καταλάβω, να δημιουργεί ένα τραύμα.
1: Έχουν περάσει από την Ελλάδα πάνω από 15.000 άτομα που στηρίζουν εδώ την υγεία. Νοσοκόμοι, γιατροί, μετανάστες, έτσι. Και εμείς στην Ελλάδα διώχνουμε και τους δικούς μας.
0: Οπότε εσείς θεωρείτε ότι είναι πολύ αυστηρή η Ευρώπη στο μεταναστευτικό ή είναι σωστή όπως το χειρίζετε τώρα? Ή θα θέλατε να είναι...
1: Είναι εντελώς λάθος.
0: Με ποια έννοια όμως, ότι είναι πολύ αυστηρή ή πολύ χαλαρή?
1: Οι σωστοί πιέζονται από την ΑΕΒΔ. Έτσι.
0: Άρα θεωρείτε ότι είναι πολύ χαλαρή ή πολύ αυστηρή η Ευρώπη στα θέματα της μετανάστευσης?
1: Είναι... Όχι. Είναι κανονική.
0: Ναι.
1: Και τώρα πάνε να γίνουν πολύ, πολύ σκληροί και θα ανεβάσουν τους τόνους.
0: Πιστεύετε ότι κράταγε μια ισορροπία, αλλά βλέποντας το ΑΕΒΔ και άλλα τέτοια κόμματα θα πάνε να γίνουν πιο αυστηρά.
1: Όταν ακούω ότι το 50% δεν έχει δουλέψει εδώ πέρα στη Γερμανία, ελάτε εδώ πέρα κύριε Κωνσταντίνε. Έτσι, θα σας πω, ένας Πακιστανός παίρνει εδώ πέρα 2.500. Ελάτε, έχει 5 παιδιά, ελάτε εδώ πέρα με 2.500 να ζήσετε. Έτσι, και να καταφέρετε να ζήσετε 5 χρόνια να μην δουλεύετε εδώ. Ελάτε. Θα σας δώσω εγώ τα δικά μου τα 3 παιδιά, ελάτε εδώ πέρα να ζήσετε. Να παίρνετε εσείς τα λεφτά και να ζήσετε.
0: Βλέπετε όμως, κύριε Σάβα μου.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Βλέπετε όμως ότι σε ένα μικρό δείγμα μιας ραδιοφωνικής εκπομπής που είμαστε 10 άνθρωποι όλοι και όλοι, ο προηγούμενος ακροατής την έβλεπε ξέφραγο αμπέλι. Εσείς τη βλέπετε ισορροπημένη, αλλά πάει να γίνει πιο αυστηρή κακός. Ο άλλος την έβλεπε πιο αυστηρή από την αρχή, που εδώ μου στέλνει στο μήνυμα ότι είναι φρούριο. Βλέπετε ότι και αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ από τα πιο δύσκολα θέματα, ενώ είναι...
1: Ωραία.
0: Όλα τα θέματα δεν συμφωνούν όλοι, αλλά εδώ είναι πάρα πολύ διαφορετικές.
1: Όχι. Να σου κάνω μια
0: πρόταση. Συν πόσες χώρες, έτσι, και σε κάθε, και είμαστε και στην ίδια χώρα, φανταστείτε, να πρέπει εδώ μεταξύ μας, με στην Ελλάδα, και μετά να συνοηθούμε και με τον Ούγκρο και με τον Πολωνό και τον Πορτογάλο. Ναι, να μου κάνετε
1: ωραία,
0: μια πρόταση.
1: Να σου πω μια πρόταση.
0: Εννοείται να μου πει.
1: Ίσως να συμπεριλαμβάνει και τον Ούγκρο και τον οποιονδήποτε. Ας πάρει ο καθένας που μπορεί έναν. Και να μην λέγεται άντε το κούπο, έτσι, που εγώ δεν το θεωρώ τίποτε διαφορετικό, έτσι, αλλά να πάρει κάποιον και να τον ενσωματώσει ή να τον βοηθήσει, έστω η δεύτερη γενιά από αυτόν που θα βγει να μπορεί να ενσωματωθεί πιο εύκολα. Έτσι γίνανε σε μας. Εγώ ποτέ δεν θα γίνω Γερμανός, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, αλλά τα παιδιά μου είναι γερμανάκια, αλλά χαίρομαι που έχουν τις ρίζες τους στην Ελλάδα. Και αυτό το πράγμα θα είναι και ο κάθε Σύριος και ο κάθε Πακιστανός και ο κάθε, γιατί έχω και φίλους Ιρακινούς, έτσι, που έχουν γίνει Έλληνες, τα παιδιά τους δεν μπόρεσαν να γίνουν Έλληνες και φύγανε στο εξωτερικό σαν Έλληνες.
0: Η Γερμανία θεωρείται πολυπολιτισμική χώρα? Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το... από πάρα πολλές άλλες χώρες.
1: Οι ξένοι, όπως εγώ, όπως ο φίλος μου ο Ιταλός σήμερα που ήμουν μαζί, όπως ο άλλος Πολωνός όπως ούτε, τους δώσαμε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Αλλά όχι όλους, και τώρα το αυτή που ανεβαίνει, οι ρίζες μπήκανε, για να φανταστεί κάποιος, πέρα που ήταν στην Ανατολική Γερμανία, εκεί ρίζωσε το ΑΕΦΤΕ, έτσι, που ήταν καταπιεσμένοι, και έρχονται τώρα να ελευθερώσουν τη δυτική μεριά. Εγώ τον εαυτό μου τον θεωρώ όχι σαν Γερμανό, αλλά σαν κάτοικο της περιοχής μου εδώ. Γιατί εδώ μεγάλωσα. Δεν είμαι Γερμανός, αλλά είμαι κάτοικος της περιοχής. Έτσι.
0: Αλλά φοβάστε με το ΑΕΦΤΕ, ανησυχείτε? Σας φοβίζει προσωπικά το ΑΕΦΤΕ?
1: Εμένα με φοβίζει ότι δεν μπορείς να τους φάω όλους. Κάποια ώρα θα τελειώσει και εμένα.
0: Όχι, αν σας φοβίζει...
1: Δεν με φοβίζει τίποτε, γιατί, αλλά προσέχω, σίγουρα προσέχω, αλλά δεν μπορώ να δω να πειράζουν ένα κοριτσάκι και να μην μιλήσω.
0: Τι δεν μπορείτε να...
1: Να δω να πειράζουν ένα κοριτσάκι και να μην μιλήσω.
0: Δεν έχει σχέση. Το ΑΕΦΤΕ, λέω, αν σας φοβίζει.
1: Όχι. Όχι. Εμένα προσωπικά όχι. Γιατί εγώ θα τους βάλω κάτω. Αλλά
0: πιστεύετε όμως ότι θα έρθουν, πιστεύετε ότι θα σας κυνηγήσουν?
1: Όχι. Όχι.
0: Το φίλο σας τον Ιταλό θα τον κυνηγήσουν?
1: Ορίστε.
0: Το φίλο σας τον Ιταλό που είπατε πριν θα τον κυνηγήσουν?
1: Ούτε αυτόν, αλλά
0: τον Πολωνό.
1: Τον φίλο μου τον Πολωνό και τον Πακιστανό θα τον κυνηγήσουν. Ναι.
0: Και τον Ιρακινό, ε.
1: Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Αν μπουν μπροστά, είναι σίγουρο αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Και τώρα, δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση, ο ηλίθιος αυτός που είναι τώρα, για να μην το χαρακτηρίζω πιο, έτσι, τώρα αλλάζουν την πολιτική τους, έτσι, αλλάζουν την πολιτική τους, τώρα δεν έχει πολύ καιρό, αυτές τις μέρες. Τώρα θέλουν να αλλάξουν την πολιτική τους και θέλουν να δείξουν ότι είναι πιο αυστηροί.
0: Ο Μέρτς.
1: Ο Μέρτς.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν είναι μόνο ο Μέρτς. Όλοι τους είναι αποτυχημένοι, τέλος πάντων.
0: Έγινε. Εντάξει.
1: Κατάλαβε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς. Θεωρώ πολύ χρήσιμη τη συνομιλία, επειδή όχι να συμφωνήσει κάποιος.
1: Προσέξτε πολύ.
0: Επειδή ζει
1: τις
0: εκεί.
1: Πέτρες που πετάτε να μην έχει διαμάντια μέσα. Προσέξτε.
0: Έγινε, κύριε Σάφα.
1: Έτσι.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε Σάββα.
1: Γεια σας.
0: Ωραίο αυτό το τελευταίο που είπε. Είναι η απ' τη μία πρέπει να είμαστε ανώτεροι, πώς να το πω, και να εξυψωνόμαστε ως άνθρωποι, ρε παιδί μου, και μετά έρχονται τα θέματα, έρχεται η ίδια η ζωή και μας κρατάει χαμηλά, δεν μας αφήνει έτσι να κάνουμε την υπέρβαση. Δεν είναι εύκολο να την κάνεις αυτή την υπέρβαση. Ακόμα και κάποιος που θέλει να την κάνει, δηλαδή, τον εμποδίζει η πραγματικότητα. Πόσο μάλλον κάποιος που ούτε καν το βλέπει έτσι. Κύριε Κωνσταντίνε, θα σας καλέσουμε σε λιγάκι. Θα ακούσουμε, κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά θα πάρετε το λόγο.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.

Άσχετο σχετικό, η Γαλλία προηγείται 1-0 της Σενεγάλης στο 80 λεπτό. Τώρα είναι ο Κωνσταντίνος από Λακωνία. Αν προλάβουμε, μετά είναι ο Γιώργος από Παλίνη. Δεν θα προλάβουμε με τον Ηλία από το Νέο Ηράκλειο. Ακύρωσε τη συμμετοχή του ο Θοδωρής από το Εγάλιο. Δεν πειράζει, οι θεματικές βραδιές συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες. Αν κάποιος δηλαδή θέλει κάτι να σχολιάσει και δεν πρόλαβε σήμερα, μπορεί αύριο να το κάνει. Θυμίζω ότι απόψε η συζήτηση είναι για ένα από τα πιο καυτά. Θυμίζω ότι απόψε.

0: και πάρα πολύ σημαντικό. Όταν κάνεις μια εκπομπή πάρα πολλά χρόνια, και δεν το λέω για να πενέψω τη μεγάλη διάρκεια του ανεμολογίου, είναι λογικό μέσα σε αυτά τα χρόνια να έχεις ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Ένα συνομήλικός μου, που πλησιάζουμε τα 70, έχουμε ζήσει τις ίδιες καταστάσεις. Εγώ λόγω δουλειάς, λόγω του επαγγέλματος, την προσέχω περισσότερο από τον μέσο μη επαγγελματία, την καθημερινότητα και την ειδησιογραφία. Δηλαδή ο άλλος για να προσέχει, κάποιος για να προσέχει την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία περισσότερο από εμένα, πρέπει να είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι λίγοι εκείνοι που το κάνουν. Οι περισσότεροι την προσέχουν, αλλά όχι. Είναι λογικό έτσι. Δεν προσέχετε στον ίδιο βαθμό που προσέχω εγώ την καθημερινότητα, την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία, που είναι η δουλειά μου. Έχω λοιπόν προλάβει εποχές της Επιτροπής του Αγίου Παντελήμωνα, αν θυμάστε, το 2007. Η Επιτροπή του Αγίου Παντελήμωνα ήταν ο προθάλαμος, όχι για τη δημιουργία, διότι η Χρυσή Αυγή υπάρχει από τη δεκαετία του 80 και του 90 με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, εκείνο που εξελίχθηκε στη συνέχεια η Χρυσή Αυγή, που άρχισε να λιένει τις γωνίες. Έχω προλάβει εποχές το 2005 και το 2006 να μου λένε άνθρωποι στο ανεμολόγιο και να τους λέω τότε υπερβολικούς και να με επικρίνουν πάρα πολύ άσχημα άλλοι, ότι είναι 4 εκατομμύρια οι ξένοι στη χώρα μας και σε 5 χρόνια, ενώντας το 2010, θα είναι 11 εκατομμύρια. Έχω προλάβει υπερβολές. Ένας από τους λόγους που αντιμετωπίζω διάφορα θέματα πιο ψύχρεμα είναι διότι έχω ακούσει άπειρες υπερβολές από πάρα πολλούς ανθρώπους σε όλα τα θέματα όλα αυτά τα χρόνια, που προσπαθούσα να τους πείσω μια περίοδο ότι αυτό που λένε είναι μια υπερβολή και δεν το καταλάβαιναν. Θα πει κάποιος, επειδή κάτι ήταν υπερβολικό το 5, το 10, το 11, πάει να πει ότι είναι υπερβολικό και το 26. Όχι. Μπορεί το 26 να είναι πολύ πιο ταιριαστό από ότι ήταν το 5 και το 10. Αλλά όσο να είναι, ξέρω τι θα πει η ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που, επειδή ένα θέμα τους απασχολεί πολύ, το μεγενθύνουν και οι ίδιοι πάρα πολύ μέσα στο μυαλό τους. Μην τρελαίνεστε λοιπόν με τα διάφορα ζητήματα. Έχουν τρελαθεί πολύ, πάρα πολύ πριν από εσάς έχουν τρελαθεί με πάρα πολλά θέματα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν αποδείχθηκε ότι ήταν στην έκταση που τότε νόμιζαν ότι θα πάρουν. Σε καμία περίπτωση δεν πήραν αυτή την έκταση. Παρ' όλα αυτά, το θέμα της μετανάστευσης, επειδή δεν είναι παροδικό, αλλά κρατάει με αυξομοιώσεις σταθερά από το 2015 και μετά, είναι πάντα ένα πολύ καυτό θέμα. Χαίρομαι που σε μέσες άκρες το προσεγγίσαμε χωρίς να... διότι είναι μια ευαίσθητη κουβέντα. Μπορεί να εξελιχθεί μια τέτοια συζήτηση σε... πώς να το πω τώρα... σε μυσαλλοδοξία, σε μίσος και ούτω καθεξής. Πάμε στον κύριο. Συγγνώμη, έφαγα λίγο χρόνο που θα μπορούσα να τον αξιοποιήσουν ακροατές, αλλά ήταν μια διευκρίνηση που ήθελα οπωσδήποτε να την κάνω πριν κλείσει η εκπομπή. Κωνσταντίνος από τη Λακωνία. Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, κύριε Βαθίτη. Καλησπέρα στην επιμέλεια της εκπομπής και στο ακροατήριο.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Είναι γεγονός ότι θα χρειαζόμουν λίγο χρόνο παραπάνω για να αναπτύξω τις συνεπτυγμένες ιδέες που ήθελα να αναπτύξω, αλλά τέλος πάντων. Κάνατε προηγουμένως μια ερώτηση. Τι οθεί τους ανθρώπους να μεταναστεύουν? Δεν είναι τίποτα άσχετο από όσο αναφέραν οι προηγούμενοι συνομιλητές με το θέμα, αν καθίστε και το αναλογιστείτε. Όλα συμπλέκουν μεταξύ τους. Δεν είναι άσχετα. Ούτε αυτά που ανέφερε ο κύριος Δημήτρης, τα οποία τα προσπογράφω ένα προς ένα. Παρότι η διαφορά μας στο θέμα της οικονομίας είναι χαοτική. Εντελώς χαοτική. Ρωτήσατε τι θα πρέπει να κάνουμε. Για να μην σας απαντήσω το χρόνο, μονολεκτικά. Μονολεκτικά.
0: Και θέλω να ξέρω κιόλας τι θεωρεί κάποιος πρόβλημα. Γιατί άλλο να θεωρεί κάποιος πρόβλημα ότι είναι πολύ αυστηρή η έλεγχη, άλλο να

0: θεωρεί ότι είναι πρόβλημα, ότι είναι πολύ χαλαρή. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Όχι, εγώ θα διευρύνω λίγο τις έννοιες, γιατί θα θέλουμε 10 κουμπές να αναλύσουμε, αν το πάρουμε από αυτή τη σκοπιά. Τι δεν θα έπρεπε να κάνουμε. Είπατε τι να κάνουμε. Εγώ θα πω να μην κάνουμε αυτό που κάναν οι Δυτικογερμανοί στους Ανατολικογερμανούς όταν ενώσαν τις δύο Γερμανίες. Να μην κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό που κάναν στους Ανατολικογερμανούς. Πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
0: Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα, άπειρη. Το μεταναστευτικό θεωρείτε ότι είναι πρόβλημα, ότι το έχουμε διωγγώσει, ότι είναι κάτι υπαρκτό.
1: Σαφώς και είναι πρόβλημα. Γιατί όμως, αναρωτηθήκατε και εσείς ο ίδιος, τι οθεί τους ανθρώπους να μεταναστεύουν. Αναφέρθηκε κάποιος κύριος, νομίζω ο κύριος Δημήτρης ήταν, στο Μπαγκλαντές. Αυτό που στην ουσία κάνει η μετανάστευση σαν έννοια είναι να εκτονώνει τις αντιθέσεις και τις πιέσεις σε μια κοινωνία, από μια κοινωνία σε μια άλλη. Αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή εκτονώνουμε τις αντιθέσεις εσωτερικές του Πακιστάν, του Ιράν, του Ιράκ και τις φέρνουμε εδώ. Ναι. Αυτό κάνουμε. Δηλαδή κάνουμε μια εκτόνωση από εκεί και μεταφέρουμε
0: κατάλαβα.
1: Το πρόβλημα εδώ.
0: Και δεν ξέρω.
1: Αυτή
0: κατάλαβα,
1: είναι...
0: κατάλαβα.
1: Αν κάποιος διαφωνεί...
0: Προσέξτε όμως, έχει ένα δίκιο για να κάνουμε την κουβέντα. Ένας ακροατής μας, ο Κώστας από τα Τρελά Νερά, περιστατικά με ανισόρροπους να παίρνουν το αυτοκίνητο και να πέφτουν πάνω σε κόσμο, δεν είχαμε τόσο συχνά. Δεν είναι και πάλι τόσο συχνά, δεν γίνονται κάθε μέρα, αλλά τέλος πάντων δεν γινόντουσαν το 90, το 2000. Από τα μέσα του 2010 και μετά, από το 2015 και μετά έχουν πάρει μια διάσταση.
1: Ναι, αλλά το ζήτημα το
0: μεταναστευτικό
1: είναι σε ισχύ από τη δεκαετία των 90 όμως.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι το... για να μπούμε στο ζουμί της υπόθεσης.
0: Ναι.
1: Αυτό για το οποίο αναρωτηθήκατε. Λοιπόν, τι θα μπορούσε να έχει κάνει η χώρα από τότε. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει μια πολιτική προς τους πολίτες της εδώ και 35 χρόνια, έτσι, από το 91. Βέβαια θα μου πείτε ήταν χρεοκοπημένη η χώρα το 89 και το 90. Ναι, αλλά είχε δικό της νόμισμα.
0: Τώρα...
1: Θα μπορούσα να κάνει κοινωνική πολιτική.
0: Ναι.
1: Δεν το έκανε ποτέ. Δεν το έκανε ποτέ. Κάνει την πολιτική του Open Society Foundation. Αυτή είναι η ουσία. Αντί να λέμε την ότι Ανατολική Ευρώπη Βαλκάνια, τη λέμε με την Ανατολική Ευρώπη. Γιατί δεν μας κάθεται καλά στο θημικό. Δεν μας κάθεται καλά. Μας φέρνει το Βαλκάνια, μας φέρνει άλλα πράγματα. Μα είναι Βαλκάνια. Τι να κάνουμε. Θα μου πείτε τι σχέση έχει εδώ. Καμία. Προχωράμε. Επειδή γνωρίζετε την περιοχή από την οποία παίρνω τηλέφωνο και η περιοχή αυτή έχει πάρα πολύ κόσμο που δουλεύει σε αγροτικές εργασίες. Πριν προλάβει κάποιος να γυρίσει και να πει ότι ο κύριος Στάδε είναι ρατσιστής, το ένα το άλλο, δέχομαι κάθε κριτική σε αυτά που λέω. Και ο καθένας, δηλαδή κουβέντα κάνουμε. Αλλά και θα υπερασπιστώ το δικαίωμά σου να λες μέχρι θανάτου αυτό που λες. Αλλά αν κάποιος δεν έχει δουλέψει με αυτούς τους ανθρώπους στο χωράφι ή στην οικοδομή να κάνει την ίδια δουλειά ακριβώς. Την ίδια δουλειά. Δεν νομίζω ότι έχει την ευθυμιμοποίηση να γυρίσει να μου πει ότι είμαι ρατσιστής. Σε αυτά που λέω. Αρκεί να μην ξεφεύγω, έτσι, να μην είμαι όντως ρατσιστής.
0: Τι θα καταλάβει δηλαδή αν δουλέψει μαζί τους. Τι θα διαπιστώσει, τι διαπίστωσε ο Κωνσταντίνος, γιατί
1: κάποιος
0: άλλος μπορεί να διαπιστώσει κάτι άλλο. Εσείς τι διαπιστώσατε.
1: Αυτός που θα γυρίσει και θα με κρίνει σαν ρατσιστή.
0: Γιατί να σας κρίνει κάποιος σαν ρατσιστή.
1: Έχω δουλέψει με αυτούς τους ανθρώπους. Θα κάνω ακριβώς την ίδια δουλειά όμως. Έτσι. Να μαζεύω ρόδια μαζί τους, να μαζεύω νεκταρινιά, να μαζεύω ελιές.
0: Καλά, μας ακούει κάποιος που είναι delivery και δουλεύει με πάρα πολλούς που είναι delivery από άλλες χώρες.
1: Σας ανέφερα 4 διαφορετικές εργασίες.
0: Ναι.
1: Έχω ζήσει με αυτούς τους ανθρώπους, έχω δουλέψει μαζί τους.
0: Και τι διαπιστώσατε ότι έχουν
1: όλοι... Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ρατσιστή. Αν από αυτά που λέω κάποιος νομίζει ότι είναι ρατσιστής, μεγάλη με χαρά του. Ξεκαθαρίζω τη θέση μου από πριν. Σας ευχαριστώ που με έχετε επιτιμήσει με τα καλύτερα λόγια ορισμένες φορές. Μπορώ να γίνω όμως και άσχημος άνθρωπος όπως ο καθένας μας. Ρατσιστής όμως δεν ήμουν ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν δεν πατήσεις τα παπούτσια του άλλου, καλό είναι να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό.
0: Αυτό βέβαια μπορούμε. Ναι. Ως γενική αρχή.
1: Νομίζω ότι
0: αυτό
1: μπορεί να το προσυπογράψει.
0: Μπορώ ως γενική αρχή. Ότι...
1: Ναι, μα είναι γενική αρχή.
0: Μάλλον, αν είμαστε. Όταν θέλουμε να είμαστε απόλυτοι, καλό θα ήταν να έχουμε μπει λίγο. Να έχουμε φορέσει τα παπούτσια του άλλου. Όταν είμαστε απόλυτοι. Γιατί μια έτσι λίγο πιο. Μια απόλυτη γνώμη για κάποια πράγματα έχουμε όλοι μας. Να το προσυπογράψω. Όταν κάποιο είναι απόλυτο.
1: Στάθηκα στα ερωτήματα που αναλογιστήκατε και πιστεύω ότι εκείνο όλο το ρεζουμέ. Αλλά το θέμα είναι ότι πέρασε μια ολόκληρη εκπομπή και δεν μπορέσαμε να πάμε στις βασικές, τις ουσιαστικές, τις ουσιώδεις αιτίες που σπρώχνουν τον κόσμο στην μετανάστευση. Είναι πόλεμοι, είναι οικονομικές συνθήκες. Δηλαδή, αν ψάξει κανείς την ιστορία την ανθρωπινή, τα τελευταία 3.000 χρόνια, ένας από τους βασικότερους λόγους που μετανάστευαν οι άνθρωποι ήταν γιατί υπέστησαν κάποια καταπίεση από μια ολιγαρχία τοπική της περιοχής τους και ήρθαν κάποιοι και τους είπαν ή θα ανατρέψουμε την ολιγαρχία και θα πληρώνετε λιγότερους φόρους εμάς. Συνέβη και στην Ελλάδα αυτό. Αυτό συνέβη και στην Ελλάδα. Τώρα γιατί δεν μπορείτε να το διαβάσετε σε ένα βιβλίο. Αυτό να το αναρωτεί ο καθένας. Εγώ θα προτείνω μια πεντάτομη έκθεση που ξεκίνησε το 95, του Χάρβαρντ, που ξεκίνησε το 95 και τελείωσε το 2010 με 50 από τους κορυφαίους επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων που αναλύει σε βάθος όλα αυτά τα πράγματα.
0: Από το Χάρβαρντ?
1: Του Χάρβαρντ.
0: Μάλιστα.
1: Του Χάρβαρντ. Μπορώ να σας πω σε μια άλλη εκπομπή ακριβώς τους συντελεστές και τι ακριβώς
0: παραδείγματα.
1: Μιλάμε για την οικονομική ιστορία των τελευταίων 3.000 ετών.
0: Θα χαρώ πολύ να το ακούσω.
1: Για να δούμε, τα ουσιώδη ζητήματα που τίθενται και δίνουν το έναυσμα για να μεταναστεύσει ο κόσμος. Είναι πολύ, ανοίγει πάρα πολύ τώρα η βεντάλια, αλλά λοιπόν
0: μπορούν άνθρωποι που γεννήθηκαν.
1: Πρέπει να αντλήσουμε τους προβληματισμούς μας, το πώς να σκεφτούμε γιατί σημαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να το σκεφτούμε τοπικά μόνο.
0: Μπορούν άνθρωποι που γεννήθηκαν όχι απλώς σε διαφορετικές χώρες, αλλά σε διαφορετικές υπήρους, σε μεγάλο βαθμό, σε μεγάλους αριθμούς, διότι δεν κρίνουμε, να το διευκρινίσω αυτό, δεν κρίνουμε πρόσωπα, δεν κρίνουμε άτομα. Ένα άτομο από μόνο του είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Κρίνουμε μάζες, κρίνουμε σε άλλο επίπεδο, άλλο η ψυχολογία του ατόμου, άλλο η ψυχολογία της μάζας. Μπορούν να ζήσουν μαζί?
1: Σαφώς και μπορούν.
0: Σαφώς και μπορούν.
1: Αλλά το να πω ότι εγώ, να με πολιτογραφήσουν Κινέζο και να λέω είμαι Κινέζος στην Κίνα, είναι άτομο τελείως. Δηλαδή, ποτέ κανένας δεν θα δεχτεί ότι εγώ είμαι Κινέζος. Μπορεί να έχω 150.000 φίλους Κινέζους και να συνεργαζόμαστε. Και λόγω
0: και έχετε στρογγυλά και λόγω μάτια.
1: Και γι' αυτό. Και για το παρουσιαστικό μου και γιατί είμαι πιο ψηλός από τους Κινέζους και γιατί τα μάτια μου, όπως είπατε, δεν είναι σπιστά.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να είμαι αξιαγάπητος, αλλά για αυτούς δεν θα είμαι ποτέ Κινέζος.
0: Τα υπόλοιπα σε επόμενη.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να γίνει αυτό. Να πω ένα πράγμα.
0: Όχι, δεν προλαβαίνω. Κουβέντες. Πρέπει να κλείσω απότομα. Έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Αλήθεια, δεν το κάνω από αγενία.
1: Λαθροαναγνώστες και λαθρεπιβάτες.
0: Έχω απαντήσει σε αυτό, αλλά δεν μπορώ να κάνω τώρα. Ναι, με χαρά την επόμενη φορά να το συζητήσω και πάλι
1: πολύ
0: μαζί σας. Γεια
1: πολύ
0: σας, κύριε Κωνσταντίνε. Στο Μάνο Τσιλιμίδη, εμείς είμαστε εδώ πάλι αύριο στις 9 το βράδυ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Κλείνω απότομα, σας είπα, όχι λόγω αγένειας, αλλά τελειώνει η ώρα της εκπομπής.

0: Bakula, bakula chupsala. Apora pari yali. Bakula, bakula chupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέτες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, τιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: Σκεφτόμουν ότι σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που τα παιδιά με τα σχολεία κλειστά θα είχαν την ευκαιρία να κοιμηθούν, κάνουν μια-δυο ώρες παραπάνω το πρωί, αν και το πρωινό ξύπνημα σου γίνεται συνήθεια. Όπου η Μικαέλα κοιμήθηκε παραπάνω σήμερα? Όχι. Η κόρη του κυρίου Σελιμπά που είναι στα μηχανήματα των ήχων. Είναι και η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας στο 211-10-80-880, 211-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 211-10-80-880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Κάποιοι φίλοι χθες δεν πρόλαβαν να συμπληρώσουν την παρέα λέγοντας τις αναμνήσεις από τα σχολικά τους χρόνια. Και θέλω να σας πω ότι σκέφτηκα εκ των υστέρων, βέβαια, όταν έκλεισε η εκπομπή, να δώσουμε την ευκαιρία και σε αυτούς που θέλανε χτες να συμμετάσχουν αλλά δεν πρόλαβαν, και επίσης να πούμε ιστορίες για το πώς περνάγανε αυτά τα καλοκαίρια των 3 μηνών όταν ήσασταν παιδιά. Είναι περίπου 3 μήνες οι διακοπές. Πώς περνάγανε, γιατί τότε, από ό,τι θυμάμαι εγώ δηλαδή, γύρω στο 70 ας πούμε, δεν υπήρχε η κουλτούρα των διακοπών. Την κατοχύρωσε στη συνείδησή μας ο Ανδρέας, ο Παπανδρέου, όταν είπε να φροντίσουμε τα μπάνια του λαού. Το θυμάστε? Εν τω μεταξύ δεν υπήρχαν και τα λεφτά για να καλύψεις διακοπές, εκτός και αν ήσουν πολύ τυχερός και είχες καμιά θεία ή καμιά γιαγιά σε κανένα χωριό, σε κανένα νησί, και σε στέλνανε πακέτο οι γονείς σου εκεί για να περάσεις κάποιο διάστημα ή και όλο το καλοκαίρι στο σπίτι των συγγενικών προσώπων. Έτσι λοιπόν σήμερα θέλω να μου πείτε πώς περνάγατε εσείς τα καλοκαίρια, εκείνα τα καλοκαίρια που δεν ήταν τόσο θερμά όσο είναι στην εποχή μας. Θυμάμαι ότι ήταν εγωιτευτικό να κάθεσαι λίγο να σε βαράει ο ήλιος. Το θυμάμαι αυτό σαν αίσθημα. Θυμάμαι την είσοδο του σπιτιού που είχε ένα μαρμάρινο κεφαλόσκαλο, όχι το πρώτο που μπαίνεις ας πούμε, και καθόμουν εκεί με το παντελονάκι το κοντό και καίγανε τα πόδια μου από τα μάρμαρα και από τον ήλιο που με φάραγε, αλλά δεν αισθανόσουνα τόσο περίεργα και άσχημα όπως τώρα στον ήλιο.

Είμαστε λοιπόν όπως πάντα στη ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος στο 211-10-80-880 και αφού σας κεράσω ένα τραγούδι σας περιμένω για να πιάσουμε τον καλοκαιριών το νήμα.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2-11-10-80-880. Εσύ πώς παίρνεις τα καλοκαίρια σου, κύριε Πρόεδρε?
1: Χωριό.
0: Α.
1: Στο χωριό της μαμάς.
0: Το οποίο είχε ένα ποτάμι, ας πούμε, ή θάλασσα ποτά, κοντά.
1: Ποτάμι. Ποτάμι. Αλλά χαμός, έτσι.
0: Τι.
1: Ποδήλατα εκεί, χαμός γινόταν.
0: Α, ναι. Και παίρνεις όλο τον καιρό εκεί.
1: Ναι. Τις περισσότερες φορές, μερικές φορές γινόταν εξαιρέσεις. Γινόταν η εξαίρεση. Όπου πήγαινα στο δίστομο για 20 μέρες.
0: Α, και άλλος συγγενής εκεί.
1: Άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μετά πάλι στο χωριό.
0: Είναι στην άκρη της γραμμής ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης, ο καταλληλότερος να μας πει για τα καλοκαίρια αυτά. Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλημέρα, Μάνο, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
2: Δεν ξέρω αν είμαι ο καταλληλότερος, πάντως είμαι ένας από τους γεννημένους στα μέσα του 20ου αιώνα που ζήσαν όλη αυτή την ωραία για μας εποχή, νομίζω. Τα καλοκαίρια, εγώ γεννημένος το 50, έτσι, τα καλοκαίρια από το 57-58 που θυμάμαι έντονα, ήταν πάρα πολύ οικογενειακά και τα περνάγαμε σε μια οργανωμένη και αγαπητική κοινωνία. Δηλαδή, ο κόσμος μοιραζότανε τότε τη χαρά, τη λίγη χαρά που υπήρχε, γιατί μην ξεχνάμε ότι τίποτα δεν περίσσευε εκείνον τον καιρό σε καθέναν ξεχωριστά. Όταν όμως όλοι μαζεύονταν στις αυλές τους και ο καθένας έβαζε, έρθε νεράκι, κάτι έφερνε ο καθένας, το τραπέζι γέμιζε και φαινόταν σαν πάρα πολύ πλούσιο. Το τραπέζι τότε είχε πολύ περισσότερα πράγματα από όσα έχει το σημερινό τραπέζι, ακόμα και πλούσιων ανθρώπων, γιατί δεν είναι σήμερα ένα τραπέζι που το φτιάχνουν πολλές οικογένειες μαζί από λίγο. Λοιπόν, μην τα απολογώ. Και όταν καιρό ο κόσμος πήγαινε στα χωριά, γυρνούσε, αλλά και όσοι δεν πήγαιναν στα χωριά τους και τολμούσαν να πάνε σε μια σε ένα νησάκι να περάσουνε, τα κουτσοκαταφέρνανε, γιατί δεν είχαν τα πεντάστερα ξενοδοχεία τότε, τα πανάκριβα.
0: Ενοικιαζόμενα δωμάτια.
2: Και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Λοιπόν, εγώ θα πω την πρώτη μου εμπειρία του 1959, είμαι 8,5 χρονών, και η αδερφή της μητέρας μου μαζί με την παρέα της πηγαίνει στην Αίγινα, στην Αγία Μαρίνα, και παίρνει μαζί της και τον ανιψιό της εμένα. Ακόμα ακούω τη Μαντουάλα. Το εξοχικό κέντρο εκεί κάθε πέντε τραγούδια έβαζε τη Μαντουάλα και αυτή ήταν η ατμόσφαιρα. Λίγοι κολυμπητές εκεί με τα ντολμαδάκια του καθένας που έφερνε εκεί, με τις ροπιτούλες του, με τα κεφτεράκια του, γιατί τότε ο κόσμος, τα παιδιά έπρεπε να κάνουν μπάνιο για την υγεία τους. Μην ξεχνάμε ότι η θάλασσα εμπόδιζε πολύ τους θυματικούς και θυματίωση οργίας εκείνο τον καιρό το 50. Απ' τη μια μεριά πηγαίνανε βουνό κατασκήνωση, γιατί έπρεπε να πάρουν οξυγόν κατά το αέρα, απ' την άλλη μεριά έπρεπε να κατέβουν και θάλασσα τα παιδιά για να κάνουν τα μπάνια τους. Έτσι οι οικογένειες κάναν τα αδύνατα δυνατά και έβλεπες ότι στείνανε σκηνές σε παραλίες για να μπορούν να δίνουν στα παιδιά τους αυτή την όχι μόνο ευχαρίστηση, αλλά αυτή την προσφορά υγείας που τους χρειαζόταν. Στην Αίγινα λοιπόν τα πράγματα πάρα πολύ πρωτεϊκά, δεν θα πω πρωτόγωνα καθόλου.
0: Ναι.
2: Φέτος που έτυχε να περάσω, να πάω ύστερα από 300 χρόνια εκεί, είδα κάτι εντελώς διαφορετικό, δεν το γνώρισα βέβαια. Και το επόμενο καλοκαίρι το 60 στην Πάρο. Αλλά μια Πάρος, αν βγάλεις ό,τι υπάρχει σήμερα στην Άουσα, 11 χιλιόμετρα βορείως της Παρδιάς, στο μικρό κλειστό λιμανάκι της Νάουσας, κάθε απογευματάκι στο καφενείο του κ. Παναγιώτη του Γαβαλά, το θυμάμαι, ήμουν 10χρονο παιδάκι, η λεμονάδα, το λουκούμι με μία δραχμή, όλα αυτά τα πράγματα εκείνο τον καιρό. Το πρωί μπανάκι στην αμμουδιά της Νάουσας και ωραίο πεπόνι μυρωδάτο από την κυρία Φλόρα. Αυτές είναι μνήμες τώρα που μου έρχονται στο μυαλό κατευθείαν. Στη Βάρο πήγα 10 χρόνια μετά, 20 χρόνια πια, φοιτητής, δεν την πολύ γνώρισα, αλλά δεν είχε αλλάξει και τόσο πολύ από όσο μου λένε τώρα, ότι δεν μπορεί να καταλάβεις τίποτα, να γνωρίσεις τίποτα. Φαντάζομαι πως μόνο τη μονή της Λογκοβάροδας, που είναι ανάμεσα στην Παρκιά και την Άουσα, θα μπορούσε να αναγνωρίσει κανείς, γιατί τα μοναστήρια δεν αλλάζουν και τόσο πολύ σε τρόπο ζωής. Ο κόσμος μοιραζότανε τότε. Στα νοβλήσια που έμενα, υπήρχαν βέβαια ορισμένα πούλμαν που κάνανε μπάνια, να φεύγαν από τα βρυλίσια, και ήταν λιγάκι δύσκολο να πας πρώτα, να πας στην κοινωνία από εκεί, να πας στα βρυλίσια και μετά να πας στα πούλμαν. Αυτό το έκανα αργότερα, τα πρώτα χρόνια, με ένα πειρατικό, γιατί τότε ήταν κάτι πειρατές που είχαν, σε εισαγωγικά πειρατές.
0: Τα ταξίδια μεγάλα.
2: Τα ταξίδια μεγάλα ακριβώς, μας ήταν ένας ανάπηρος πολέμου, ο οποίος έβαζε 4-5 άτομα, ήταν τεράστιο μεγάλο αναπηρικό, έβαζε 4-5 άτομα, μας πήγαινε στη Λούτσα, μας άφηνε να κάνουμε τον πάνι μας, γύρναγε, έπαιρνε άλλους 5, τους πήγαινε στη Λούτσα, γύρναγε εμάς πίσω, και μετά γύρναγε να πάει τους δεύτερους, στο δεύτερο δρομολόγιο. Και δίναμε 5 δραχμές τότε. Οπότε 5, 25 και 25, 50, είσαι έπαιρνε ένα 50 ο αγαπητός Θήμος, η βενζίνη του ήταν αρκετά φθηνή, γιατί την έπαιρνε αναπηρική, για να πήγαμε έκπτωση στα κάψιμα. Και έτσι θυμάμαι, όταν βγαίναμε στη μεγάλη κατηφόρα από τα σπάδια για να πάμε στη Δούσα, έσβηνε τη μηχανή για οικονομία. Αυτές είναι μνήμες που δεν φεύγουν από το μυαλό ενός παιδιού και τις κρατάς. Εγώ μπορώ να ξεχάσω χιλιάδες πράγματα λόγω επικείμενου Αλτσχάιμερ. Εντάξει, λέμε τώρα. Αλλά εκείνες οι μνήμες τις κρατάς με τίποτα. Με τίποτα. Και θυμάμαι ότι όλα τα πράγματα εκείνον τον καιρό είχαν μια σημασία. Δεν παίρνεγε τίποτε απαρατήρητο, δεν παίρνεγε τίποτε βιαστικά. Όλα τα πράγματα, επειδή ήταν και λίγα αριθμητικά, δεν περισσεύανε, τα γευόμασταν, τα ευχαριστιόμασταν. Τους δίναμε σημασία, και επειδή τους δίναμε σημασία, είχαν και αξία.
0: Σωστά.
2: Ναι. Και θυμάμαι με πολύ μεγάλη νοσταλγία, όχι ότι μου λείπουν αυτά τα πράγματα, γιατί όταν το απολαμβάνεις κάτι πάρα πολύ την ώρα που το ζεις, όχι το χορταίνεις και δεν θες άλλο, αλλά όταν πια ο χρόνος περνάει ή φεύγει και τέλειωσε, δεν έχει κάτι άλλο, δεν αισθάνεσαι μέσα σου κάποια έλλειψη, γιατί δεν υπήρξε κάτι παραπάνω που να μπορούσες να το γευτείς και δεν το γεύτηκες. Και το έλεγα αυτό το πράγμα όταν με ρώτησες προχτές αν μου λείπει το σχολείο. Οπωσδήποτε θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος αν ήμουν μέσα σε μια σχολική τάξη, αλλά μπορώ και ζω με τη χαρά των ανθρώπων που διδάσκουν στις τάξεις, και επειδή το έχω απολαύσει σαν και τι αυτό, δεν μπορώ να πω ότι το έχω στεγηθεί. Θα ήμουν αχάριστος. Και όπως είπα, ότι όπως και με τη μητέρα μου την, όταν την έχασα και έφυγε τελικά από τη ζωή μου, δεν θρύνησα, γιατί θα ήμουν αχάριστος, γιατί μου είχε δώσει αυτή η σχέση, όπως νόμιζα και νιώθω, ό,τι μπορούσε να μου δώσει. Οπότε δεν είχα γιατί να παραπονηθώ. Θα ήμουν αχάριστος στη ζωή και αχάριστος διπλά, που ενώ θα είχα την ευκαιρία να ζήσω τόσο όμορφες στιγμές και τις είχα ζήσει, εγώ να γκρινιάζω και να με ψημυρώ. Λοιπόν, με αφορμή τα καλοκαίρια τα παλιά, θέλω να πω και να κλείσω ότι ό,τι ζούμε, όσο και αν δεν είναι πλούσιο αυτό το οποίο ζούμε ή πολύ ξεχωριστό, εμείς, επειδή είναι το δικό μας δευτερόλεπτο της ζωής, εμείς θα το κάνουμε ωραίο. Εμείς θα δώσουμε νόημα στη ζωή μας. Ο άνθρωπος είναι το μόνο νοηματοδοτούν πλάσμα. Ο άνθρωπος δεν είναι δούλος του ενστίκτου του. Είναι ζωός σε έναν βαθμό, έχει ένστικτα, αλλά είναι και προχωρημένο πλάσμα με πολλές ευαισθησίες, ώστε να μπορεί να πειθαρχεί, να ελέγχει το ενστικτό του, να μην υποδουλώνεται στο ενστικτό, αλλά να το αξιοποιεί έτσι, ώστε να το αφήνει να τον προστατεύει όταν αυτός με το στραβό του μυαλό πολλές φορές θέλει να ξεπεράσει όρια. Εκεί το ενστικτό, σαν ένας θεϊκός κόφτης, μας προφυλάσσει, και τόσο πρέπει να το αφήνουμε να μας προφυλάσσει, αλλά να μην μας υποδουλώνει. Εμείς να κυριαρχούμε και να δίνουμε νόημα στις στιγμές της ζωής μας και να τις κάνουμε ωραίες.
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
0: Ο άνθρωπος είναι περισσότερο η μνήμη του ή το παρόν του?
2: Δεν υπάρχει μνήμη χωρίς παρόν. Η μνήμη, τι είναι? Το αποθυσάβρισμα ενός παρόντος. Αν υπάρχει κάτι το οποίο διαφοροποιεί τον άνθρωπο για μένα από τα άλλα πλάσματα, είναι η μνήμη. Ποια μνήμη? Όχι η μνήμη αυτή που καταγράφεται και είναι συνέπεια, είναι ένα μέρος του ενστίκτου, αλλά η μνήμη η δημιουργική αυτή που αποθυσαυρίζει τα ωραία που έχουμε ζήσει. Τώρα, επειδή έχουμε μιλήσει κάτω από εσείς για τον Παπανούτσο και για τις επιστήμιδες του, να κοιτάξεις στην πρακτική φιλοσοφία,
0: ναι,
2: δύο διαδοχικές επιστήμιδες, σε δύο διαδοχικές πέμπτες που είχε γράψει. Η μία επιστήμιδα λέγεται «Εγκόμιο της μνήμης» και η δεύτερη λέγεται «Η μνήμη του βάθους». Το ζουμί της πρώτης επιστήμιδας είναι τα εξής, ότι η μνήμη δεν είναι ένας βαστάζος χαμάλης του πνεύματος, όπως πολλοί τον αποκαλούν, που απλώς κουβαλάει, ενώ η κρίση είναι η βασίλισσα. Τώρα τι μνήμη, κρίση? Όχι. Πώς θα δουλέψει η κρίση αν δεν υπάρχει μνήμη? Η μνήμη είναι ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή που κουβαλάει τις εμπειρίες, τα δεδομένα. Η κρίση είναι αυτή που θα αξιοποιήσει. Άρα η μνήμη είναι απαραίτητη, γιατί η κρίση που λέμε ότι είναι τόσο σημαντική δεν μπορεί να δουλέψει αν δεν υπάρχει μνήμη προηγουμένως. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο λέει, δεν είναι ότι η μνήμη αξίζει γιατί είναι το μέσο να λειτουργήσει η κρίση, αλλά γιατί είναι αυταξία η μνήμη. Τι είναι αυταξία? Πιάνεσαι εχμάλωτος σε ένα πόλεμο. Σε εκδίνουν, σου δίνουν μια στολή εχμαλώτου, σε κουρεύουνε, σου παίρνουν μολύβια, σου παίρνουν οτιδήποτε, τηλέφωνο, τα πάντα, δεν έχεις τίποτα. Τι έχεις? Τη μνήμη σου έχεις μόνο. Η μνήμη μόνο μπορεί να κρατήσει. Και λέει στο τέλος, ας φιδωλεύεται η ζωή τα αγαθά της, έτσι θα θυμάμαι αυτό, ας μας τα στελεί και τα λοιπά, τα λίγα που έχουμε ζήσει, τα συντηρεί μνήμη μας ως τη μαλθή, ως χρυσαφικά, και τα αναζητούμε και μας τα ξαναδίνει στις ώρες της ερημίας μας, τις στιγμές τις δύσκολες. Και λέει, όταν μιλά στην επόμενη επιστήμη, λέει ότι δεν είναι οποιαδήποτε μνήμη, όχι μνήμη της επιφάνειας, μιας περαστικής κατάστασης, ενός περαστικού επιδερμικού γεγονότος, αλλά η μνήμη του βάθους, αυτή που έχει καταγράψει ουσιαστικά περιστατικά της ζωής μας. Κοίταξε το, διάβασε το και θα μας το αναγνωρίζει καλύτερα το περιεχόμενο του. Εγώ το θυμάμαι με ευγνωμοσύνη σαν τον άνθρωπο που μας άφησε τέτοια παρακαταδίκη.
0: Εχθές σημείωσα μάλιστα και τα ονόματα. Η κυρία Θάλια, η κυρία Ζωή και ο κύριος Στέλιος,
2: ναι.
0: Όταν σε άκουσα να λες ότι δίνεις διαλέξεις κάπου,
2: ναι.
0: Θέλουν να τους πεις πού, πότε και πόσο κοστίζει το εισιτήριο.
2: Δεν κοστίζει εισιτήριο, είναι εάν κόστιζε δεν θα έρθει έδειμα. Είναι ελεύθερες. Ο Δήμος Κηφισιάς έχει ένα πρόγραμμα διαλέξεων από ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με κάποια αντικείμενα και αυτό το πρόγραμμα το ονομάζει Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Νίκος Αντωνόπουλος, έτσι το λέει. Και οι εκδηλώσεις αυτές, οι ομιλίες αυτές αρχίζουν τον Οκτώβριο και τελειώνουν γύρω στον Ιούνιο. Φέτος ολοκληρώσαμε, τελειώσαμε. Και αυτές γίνονται σε μια αίθουσα στην Κηφισιά, δίπλα στην βιβλιοθήκη του Δήμου, στην έπαυλη του Δροσίνη, έτσι λέγεται.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό μπορεί να το πληροφορηθούν και μέσα από το ίντερνετ και μέσα από το Δήμο Κηφισιάς. Είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι και εκείνοι που ομιλούν εκεί. Ναι. Πολύ καλύτερες νομιστημίου, πολύ ξεχωριστοί άνθρωποι.
0: Μπορεί να έρθει κανείς εκεί με τον ηλεκτρικό.
2: Ωραιότατα βεβαίως.
0: Α, είναι κοντά δηλαδή.
2: Είναι, κοίταξε, έχει λίγο ανηφορίτσα.
0: Ναι.
2: Είναι ακριβώς απέναντι από τον Βάσο της Κηφισιάς.
0: Α, μάλιστα.
2: Ακριβώς απέναντι από τον Βάσο. Δηλαδή όπως βγαίνεις από τον Βάσο, πες ότι πήγες να πιεις ένα καβεράκι.
0: Ναι.
2: Βγαίνεις από τον Βάσο, πας 10 βήματα δεξιά σου και απέναντι σου έχεις ένα ανηφοράκι. Εκεί στην κορυφή της ανηφόρας είναι και η βιβλιοθήκη και η αίθουσα αυτή με τις διαλέξεις.
0: Η έπαυλη Δροσίνη, ναι.
2: Ναι, ναι, πολύ κοντά.
0: Μάλιστα, δε.
2: Πάρα πολύ κοντά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτά, και εγώ μάθω μου.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είμαστε καλά, γεια.

0: 2-11-10-80-880 και πάμε στο Γέρακα. Γιάννης Δουδουλάκης. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Το τραγούδι ξέρεις τι μου θύμισε.
0: Τι.
1: Την εντύπωση που μας έκαναν στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, πιτσιρικάκι τώρα εγώ, οι Γερμανοί τουρίστες με το πέδιλο και την κάλτσα.
0: Ναι, μπράβο. Ακόμα το κάνουν.
1: Είναι ακόμα άθι. Το κάνουν. Ναι. Εμείς τότε το
0: σήμα κατά τεθέν. Ναι,
1: έτσι ακριβώς. Και μας έκανε φοβερή εντύπωση. Τώρα αυτός τι ακριβώς κάνει και φορεί κάλτσες με τα πέδιλα. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν πίσω σε εκείνη τη δεκαετία. Εγώ τώρα θα πω ότι τα μπάνια του λαού, πράγματι όπως είπες στην εισαγωγή σου, αρχές δεκαετίας του 80 και μετά,
0: ναι, ναι.
1: Είναι από τα καλά του Πασόκ ωραία χρόνια.
0: Ναι.
1: Διότι τότε άρχισε ο κόσμος να νιώθει την ανάγκη των διακοπών, να θεωρεί ότι είναι ένα κομμάτι που πρέπει να υπάρχει στην καθημερινότητά του.
0: Mm-hmm.
1: Και μπορούσε και λόγω οικονομικών όσο πέρναγε ο καιρός να μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ πάλι έχω παιδικό τραύμα από τη δεκαετία του 80 και τις διακοπές. Okay. Διότι το 82 αξέχαστα ο πατέρας αποφάσισε να νοικιάσει ένα σπίτι για 2 μήνες κοντά στη θάλασσα. Πήγαμε λοιπόν μέσα στην καλή χαρά, ήρθε και η αδελφή του πατέρα μου με τα παιδιά της. Τι ωραία, ατελείωτο παιχνίδι κλπ. Για όλους τους άλλους εκτός από μένα όμως Μάνο.
0: Γιατί?
1: Διότι πάρα πολύ απλά με βούταγε κάθε μέρα ο πατέρας μου και πηγαίναμε στο μαγαζί.
0: Άμα.
1: Εγώ ήμουν λοιπόν το παιδί που δούλευε τα καλοκαίρια και οι υπόλοιποι κάναν διακοπές. Μπορούσα μόνο την Κυριακή να έχω την ευχαρίστηση αυτή. Και μάλιστα εκείνες τις εποχές κατέβαιναν, ξέρω εγώ, οι μπαρμπάδες, οι θείες με τα παιδιά τους και κάναν όλα τα παιδιά διακοπές και εγώ όχι. Και γκρίνιαζα, αλλά μα γιατί. Α, εμείς έχουμε δουλειά. Εκείνοι έρχονται για διακοπές. Ήταν η μόνιμη αποδός τέλος πάντων. Με χάλαγε πάρα πολύ.
0: Ποιον δεν θα χάλαγε, βέβαια.
1: Από την άλλη πλευρά, επειδή ήμουν συνεργάσιμος ακόμα και στην εφηβεία, δηλαδή η μόνη επανάσταση που έκανα στην εφηβεία μάλλον ήταν το κάπνισμα. Από την τρίτη γυμνασίου και μετά. Κατά τα άλλα ήμουν πολύ έτσι βοηθητικός προς την οικογένεια, το θεωρούσα κάπου υποχρέωση, δεν ξέρω γιατί. Να φανταστείς ας πούμε ότι το καλοκαίρι της Δευτέρας Λυκείου κάποια στιγμή μου λέει ο πατέρας μου, παιδάκι μου, βγες λίγο έξω αφού έχεις φίλους, έχεις παρέες, βγείτε ένα βράδυ ξέρω εγώ να πάτε βόλτα και τέτοια πράγματα. Ήμουν πολύ του σπιτιού. Βέβαια μετά από κανένα δίμηνο μου λέει είπα να βγαίνεις κανένα βράδυ, δεν είπα να βγαίνεις κάθε βράδυ. Έτσι διότι είδα τι ωραίο που είναι το κάθε βράδυ και δεν καθόμουν να σπίτι ποτέ. Και τις πρώτες πραγματικές διακοπές τις έκανα τελειώνοντας το Λύκειο. Και αυτό στο εξοχικό που εν τω μεταξύ είχαν φτιάξει γονείς, όπου είχε τελειώσει εκείνη τη χρονιά η ανέγερση και τους είπα θα με αφήσετε μια εβδομάδα μόνο μου στο εξωτερικό. Ήσυχο. Δεν θέλω κανέναν στα πόδια μου. Ναι. Θέλω να κάνω ταβανοσκόπηση μετά από πανελλήνες κλπ. Κλπ. Να πηγαίνω στη θάλασσα όποτε θέλω εγώ, να μην ασχοληθείτε καθόλου με το τι θα κάνω μια εβδομάδα.
0: Και τι θα τρώω ας πούμε. Ναι.
1: Μαγείρευα ήδη οπότε δεν είχαν τέτοιες ανησυχίες.
0: Ναι. Τέλεια.
1: Δεν ήταν το πράγμα ακριβώς όπως το ονειρεύτηκα βέβαια.
0: Γιατί?
1: Διότι οι γονείς σεβάστηκαν την επιθυμία μου. Έλα που δεν τη σεβάστηκε μια γειτόνισσα εκεί στην περιοχή.
0: Δηλαδή ερχόταν κάθε τρεις και λίγο να δει τι κάνεις.
1: Να δει τι κάνω, να πάμε παρέα για μπάνιο.
0: Να.
1: Να πάμε.
0: Ήτανε στα... όμορφη τουλάχιστον.
1: Όχι. Να πάμε στα βραχάκια. Να κάνει υποβρύχιο τέλος πάντων. Εκεί που κολύμπαγα και διάφορα τέτοια τέλος πάντων, μιας μην επεκταθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εγώ δεν πέρναγα καλά. Ήμουνα και πολύ ευγενής για να τους πω παράτα με ήσυχο κυρά μου. Και δεν ήταν αυτές οι πρώτες έτσι και πάρα πολύ ιδανικές. Και τέλος πάντων για να μην τα πολυλογώ σε σχέση με τις διακοπές, εγώ διακοπές ουσιαστικές έκανα για πρώτη φορά με που έκανα τη δική μου οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν δεδομένο ότι θα πάμε διακοπές. είτε κατεβαίνοντας στην Κρήτη, είτε κατεβαίνοντας στη Λακωνία, είτε πηγαίνοντας, αυτό έγινε τις περισσότερες φορές, σε προορισμό άλλο από τα σπίτια των οικογενειών, τέλος πάντων. Και ήταν και ωραίες διακοπές, διότι για 14 χρόνια όταν κάνεις συνεχόμενα, αν πηγαίνεις συνεχόμενα στο ίδιο ξενοδοχείο, μάλλον περνάς πάρα πολύ καλά για να το επαναλαμβάνεις. Οπότε έτσι ήταν οι διακοπές στα παιδικά χρόνια. Κάποια στιγμή τα χρήματα μειώθηκαν εκ των πραγμάτων, αλλά είχαν έρθει οι κάρτες από τις τράπεζες, οπότε νόμιζες ότι έχεις χρήμα να ξοδέψεις. Και τις συνέπειες τις ζήσαμε όλοι μας. Και νομίζω ότι τώρα πια το πράγμα έχει ισορροπήσει στη σημερινή πραγματικότητα. Μπορεί στατιστικά να λένε τα στοιχεία ότι μόλις το 20% των ερωτηθέντων πάνε διακοπές, αλλά δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το 20% μπορεί να πηγαίνει σε ξενοδοχεία και σε οργανωμένα πράγματα. Ένα άλλο ποσοστό θεωρώ ότι πηγαίνει σε χωριά, σε πατρικά, από εδώ από εκεί τέλος πάντων, και περνάει και εκείνο ένα διάστημα καλά. Και υπάρχει και ένα ποσοστό, είναι η αλήθεια, που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει πουθενά. Και επειδή το έχω περάσει κάποια στιγμή στη ζωή μου και αυτό, ξέρω ακριβώς πόσο άσχημο είναι. Αυτά που λες εν ολίγης με τις παιδικές διακοπές, ήταν παιδικές μη διακοπές για μένα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι πήρα τόση εμπειρία ζωής βοηθώντας τον πατέρα στη δουλειά, που το συγχώρεσα πάρα πολύ γρήγορα, μόλις αντιλήφθηκα ποια είναι η πραγματικότητα.
0: Ο παπάς ήθελε να σου μεταβιβάσει την επιχείρηση.
1: Ο παπάς ήθελε σαν τρελός να μου μεταβιβάσει την επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Ο παπάς στην παραμονή που ανέβαινα να γραφτώ στο πανεπιστήμιο, μου πέταξε τα κλειδιά του μαγαζιού και μου λέει πάρτα, δικά σου. Εμένα θα μου δίνεις ένα μισθό. Έκανε δηλαδή ό,τι μπορούσε,
0: ναι, ναι,
1: για να μην, να πάρω την επιχείρηση. Αλλά δεν του έκανα το χατήρι. Και δεν το μετανιώνω, διότι ενώ ήμουν πολύ καλό στη δουλειά, δεν ήταν αυτό που ήταν το δικό μου όνειρο.
0: Σωστά. Δεν ήθελες να γίνεις καγκελάριος στα είδη κυγκαλερίας.
1: Ούτε στα λευκά είδη αργότερα.
0: Α, μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Παρέω τι σου λέω, ήμουν πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Το είχαμε λίγο μοιρασμένο το πράγμα. Εγώ ήμουν πολύ καλός στη Λιανική και ο αδερφός μου ήταν πολύ καλός στη Χονδρική. Εγώ ήμουν πιο υπομονετικός με τις κυρίες πελάτησες, οπότε εκείνος όχι. Και εγώ πάλι τον γυρνάω να λανσάρω προϊόντα σε μεγάλες εταιρείες, επιχειρήσεις και τέτοια. Δεν ήταν το αγαπημένο μου σπορ. Αλλά κανείς δεν πήρε την επιχείρηση του μπαμπά.
0: Έκλεισε δηλαδή.
1: Ναι, κάποια στιγμή την έκλεισε.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Κάποια στιγμή την έκλεισε. Βέβαια, εγώ ήμουν το πιο κορόιδο εισαγωγικά της παρέας, διότι ο αδερφός μου έκανε πολύ περισσότερες διακοπές από μένα.
0: Πώς το κατάφερνε?
1: Έλεγε ότι ευχαρίστως μετά το, όταν κλείνει σχολή, θα έρχομαι να βοηθάω, αλλά αφού πρώτα πάω μια εβδομάδα διακοπές, όπου θέλω εγώ, όπως θέλω εγώ. Εγώ δεν το απέτησα ποτέ αυτό. Οπότε ήμουν το κορόιδο του πράγματος. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι η ζωή. Συμπεριφέρθηκε πιο έξυπνα εκείνος από μένα. Κάτι. Στο θέμα διακοπές.
0: Με ρωτάει η κυρία Φανή αν θα πω κι εγώ για τα καλοκαίρια. Λοιπόν, μία κουβέντα θέλω να σου πω. Με έστειλε σε ηλικία... Καλά, νωρίτερα, ενός έτους, δύο ετών, με πήγαινε στη γιαγιά, ερχόταν και η μάνα μου μαζί. Αλλά εκεί τρία-τέσσερα, στα τέσσερα ας πούμε, με έστειλε με ένα συγγενή με το καράβι στην Κρήτη. Και τότε συνειδητοποίησα ότι στο σπίτι της γιαγιάς υπήρχε στον κήπο ένα κονικλοτροφείο. Με λαγούς μέσα.
1: Okay.
0: Η βρώμα... και η μύγα ήταν εφιάλτης. Οπότε φρόντισα, πήγα στον περιπτερά, θυμόμουν το τηλέφωνο της νονάς μου, τηλεφώνησα και είπα ότι ελάτε να με πάρετε από εδώ γιατί είναι απελπισία.
1: Εγώ δεν θέλω.
0: Και δεν ξέρω, δεν θέλω άλλο, ναι. Και η μάνα μου, επειδή μου είχε αδυναμία, έκανε αυτό που είπα, είπε δηλαδή στην αδερφή της, με πήρε ένα δυο βράδια σπίτι και μετά με φορτώσαν στο καράβι πάλι και με γυρίσαν στην Αθήνα.
1: Εντάξει, άπαξε και δεν σου άρεσε πολύ φυσιολογικά.
0: Απελπισία μιλάμε, όχι να μου άρεσε. Απελπισία.
1: Ναι. Αντίστοιχα, ας πούμε, εγώ όταν ήμουν πιτσιρίκι, μου άρεσε πάρα πολύ να έρχομαι χειμώνα, είτε Πάσχα είτε Χριστούγεννα, στο θείο ή στη θεία στην Αθήνα. Πέρναγα υπέροχα με τα ξαδέρφια όποτε ερχόμουν. Και είχε πλάκα τότε, διότι εκείνη την εποχή, και τώρα νομίζω το ίδιο ισχύει, όταν είναι ανήλικος ο επιβάτης, πρέπει να συνοδεύεται από συνοδό σε όλη τη διάρκεια της πτήσης και να παραδίδεται σε άνθρωπο με την ταυτότητά του κλπ. Εκείνη την εποχή, δεν ξέρω αν και τώρα γίνεται αυτό, μας κρεμάχανε και ένα ταμπελάκι με το όνομά μας.
0: Ναι, δεν το είδα, δεν το θυμάμαι.
1: Αυτό. Ναι, τώρα δεν νομίζω ότι γίνεται πια.
0: Αλλά εγώ δεν είχα πάει με συνοδό, είχα πάει με συγγενικό πρόσωπο.
1: Άρα δεν χρειαζόταν.
0: Δεν χρειαζόταν, ναι.
1: Ναι, οπότε έτσι ήταν οι παιδικές διακοπές. Και θυμάμαι, Μάνο, τη δεκαετία του 70, έτσι πολύ αμυδρά. Έτσι, εγώ είμαι το 70 γεννημένος, άρα ήμουν πολύ πιτσιρικάκι. Θυμάμαι ότι ήταν της μόδας τα πορτοκαλί αυτοκίνητα. Εκείνη την εποχή. Είχε πάρα πολλούς κόσμος πορτοκαλί ή γαλάζιο αυτοκίνητο. Θυμάμαι δηλαδή τα πορτοκαλί Datsun τότε και τα γαλάζια Cadet. Το Opel Cadet που υπήρχε.
0: Ναι, το Opel Cadet.
1: Ήταν πολύ μόδα το πορτοκαλί και το γαλάζιο. Και έβλεπες, ας πούμε, σε παραλίες, γιατί Κυριακές πήγαινε ο κόσμος για μπάνιο, έτσι. Όσοι είχαν αυτοκίνητο, πηγαίναμε το αυτοκίνητο, οι υπόλοιποι
0: με το λεωφορείο,
1: όπως έλεγε και ο κύριος Μωρίκης.
0: Είμαι πούλμαν που και εμείς με την αδερφή μου μας έστελε μάνα με ένα πούλμαν. Η κυρία Θωμαή πέρναγε το πούλμαν, μας έπαιρνε και μας πήγαινε. Στην Πουλιαγμένη κατεβαίναμε εμείς, αλλά αυτοί φτάνανε μέχρι τη Βάρκιζα, οπότε είχαμε και 3/4 παραπάνω.
1: Μπάνε
0: εμείς μέχρι να πάνε στην, να γίνει ό,τι γίνει και να γυρίσουν πίσω, τέλανε 3/4 παραπάνω.
1: Υπάρχει.
0: Οπότε αντί να το ξέρω, αντί να κάτσουμε 2 ώρες, καθόμασταν 3/4.
1: Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχω κάνει εκατοντάδες μπάνια έτσι, μικρό παιδί.
1: Ναι, τώρα κυρίως απευθύνονται σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Γιατί πολλές φορές έχουν και κάποιον συνοδό μαζί οι οδηγοί, είναι από πρακτορείο δηλαδή, ώστε ξέρεις, αν κάποιος άνθρωπος κάτι χρειαστεί να μπορεί να του προσφέρουν από τη νερό, τέλος πάντων, στην παραλία. Ωραία πράγματα, ωραίες αναμνήσεις και όχι πια τόσο βιομηχανοποιημένες διακοπές όπως είναι σήμερα.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι λίγο για να δανειστώ ένα σλόγγαν και να το τροποποιήσω λιγάκι. Τίποτα δεν κάνει τη διαφορά. Nothing makes the difference.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με... Ενώ εκείνη την εποχή ήταν λίγο πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα δηλαδή οι περισσότεροι, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, για να κάνουν και μια αλφα οικονομία όπου πάνε για διακοπές, θα πάνε και στο fast food άδικο να φάνε. Και στο τρώνε όλο το χρόνο το fast food άδικο και δεν θα επιλέξουν φρέσκο ψάρι, ας πούμε, σε ταβερνάκι και τέτοια.
0: Για οικονομία αυτό.
1: Για οικονομία, ακριβώς. Για να κάνουν οικονομία.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, τα σημερινά παιδιά έχω να σου πω ότι θεωρούν ικανοποιητικές διακοπές και ένα τετραήμερο.
0: Μα αφού έχουν μάθει, μεγαλώσανε με αυτή την ιδέα.
1: Έτσι. Ενώ τις δεκαετίες του 80 και 90
0: τι
1: οι διακοπές ήταν 15ήμερο, 3 εβδομάδες, ένα μήνα κλπ. Τώρα πια

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Είμαστε 10 λεπτά πριν από τη μία. 2-11-10-80-8-8-0. Ήθελα να σας πω τώρα που θα πάτε διακοπές, με το καλό, να πάρετε το βιβλίο του Σαββόπουλου, που λέει «Και τα χρόνια τρέχουν χύμα». Έτσι λέγεται, «Και τα χρόνια τρέχουν χύμα». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Το είπα και χτες. Έχω ένα αντίτυπο από την 31η χιλιάδα. Κρίμα που δεν ζει δηλαδή ο Σαββόπουλος. Θα χαιρότανε πάρα πολύ με το σουξέ που έχει το βιβλίο του. Αλλά είναι μαγικό. Δηλαδή, ενώ όπως λέει ο ίδιος, το αφηγήθηκε σε μια γυναίκα και το έγραψε εκείνη, αλλά είναι συγκλονιστικό πάντως. Είναι σαν να σου μιλάει στο αυτί και να σου λέει την ιστορία για να την ακούσεις ειδικά εσύ. Γεια σου Άννα από το Μαραθώνα.
1: Γεια σου Μάνο μου, καλημέρα.
0: Τι κάνεις Άννα μου, καλά.
1: Μια χαρά, μοσχομύρισε καλοκαίρι, ε. Εκεί προς τα κυβαδίζουμε σε ηρεμία, σε ξεκούραση, όσοι μπορούμε τουλάχιστον, όσο γίνεται. Τι να πω για τα παιδικά μου τα καλοκαίρια.
0: Ό,τι θες.

0: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Γεμάτα άρωμα, χρώμα, γεύσεις, παιχνίδι. Τέλεια δηλαδή περνούσα. Καταρχάς δεν πηγαίναμε διακοπές όλοι μαζί σαν οικογένεια, γιατί δούλευαν οι γονείς μου, οι άδειές τους δεν ήταν, δεν υπήρχε περίπτωση να είναι δηλαδή τις ίδιες ημερομηνίες. Και να φανταστείς διακοπές σαν οικογένεια πήγαμε όταν ήμουν 16-17 χρονών στη Δευτέρα Λυκείου και πήγαμε στο χωριό του μπαμπά βασικά, που ανταμώσανε τα 6 αδέρφια από τα 9 μαζί με τις ξαδέρφες, δηλαδή πολύ μεγάλο σόι, αφού είχαμε στήσει και σκηνές έξω στον Κυπούλη. Εμείς μέναμε σε σκηνή, ναι, στον Κυπούλη, στο προάβλιο μπροστά του Πατρικού και αυτά, και περάσαμε πολύ ωραία γιατί ήταν και το πανηγύρι εκεί της Παναγίας. Αυτές ήταν διακοπές με τους γονείς μου βασικά. Τώρα, από παιδικές διακοπές, βασικά όταν έκλειναν τα σχολεία, γινόμασταν πακέτο. Πηγαίναμε στο χωριό της μαμάς. Ναι. Μόνο μας, ασυνόδευτο, το πακέτο εννοείται. Και ήταν τότε, δεν υπήρχαν αυτές οι εθνικές διοδοί, ας πούμε, που πηγαίνεις πιο γρήγορα και αυτά. Πηγαίναμε από τον Αχλαδόκαμπο στην Τρίπολη, στο χωριό της μαμάς. Ώρες δηλαδή ταξίδι. Εκεί πέρα η γιαγιά έκανε πώς και πώς να μας δει, ας πούμε, γιατί είχε να μας δει ένα χρόνο. Δεν κατέβαιναν οι παππούδες κάτω, μόνο για όταν ήταν άρρωστοι κάποιες φορές και αυτά. Γιατί η γιαγιά περίμενε πώς και πώς, πέρα από τα εγγόνια της που μας χαιρόταν και μας ευχαριστιόταν που μας έβλεπε, περίμενε και το άσπρο το ψωμάκι της και την κούτα το τυράκι της.
1: Το άσπρο γιατί το ψωμάκι της δηλαδή?
0: Γιατί στο χωριό Μάνο μου έφτιαχναν τα ψωμιά, τα κλασικά αυτά που είχαν τα σικάρια τους, ας πούμε, και αυτά, και ήταν το σκούρο το ψωμί, το ολικής.
1: Α, κατάλαβα.
0: Και η γιαγιά είχε καημό να φάει πολυτελείας ψωμί.
1: Δεν τρώγεται με τίποτα αυτό το ολικής.
0: Το ξέρω ότι δεν τρώγεται. Όχι, όχι, ήταν πολύ ωραίο το χωριάτικο.
1: Καλά,
0: ψωμί.
1: Χωριάτικο δεν μου έχει τύχει, αλλά
0: ναι, ναι.
1: Αυτά που έχουν στους φούρνους είναι για τα πανηγύρια, δεν.
0: Καλά, αυτά καμία σχέση. Οπότε λοιπόν είχαμε και το τυράκι της γιαγιάς στην κούτα, γιατί είχαν τα κλασικά εκεί τα δικά τους που έφτιαχναν, ας πούμε, και ό,τι τους έλειπε το λιγουρευόντουσαν με λίγα λόγια.
1: Σωστό.
0: Και Τσάρλεστον καραμέλες για τον παππού και αυτά.
1: Οι Τσάρλεστον καραμέλες ήταν αυτές με τα σαφιντάκια, δηλαδή.
0: Τσάρλεστον καραμέλες είναι αυτές, ήταν αυτές που σαν λουκουμάκια. Αυτές ήταν νομίζω. Αυτές όπως θυμάμαι που λέγανε,
1: ναι, okay. Τσάρλεστον. Συμφωνεί ο Σελιμάς εδώ πέρα, οπότε εντάξει.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, πολλά παιδιά στο χωριό. Το χωριό ήταν ολοζώνταν, όχι όπως τώρα που δεν έχει κανέναν, ας πούμε, μόνιμο κάτοικο. Παιχνίδι. Μαζευόμασταν βέβαια πάρα πολύ νωρίς στο σπίτι, όταν σκοτίνιαζε, γιατί δεν είχε ρεύμα το χωριό ακόμα. Φαντάσου, απέναντι το φουγάρο το έβλεπες να ντουμανιάζει και στο χωριό δεν είχε πάει ακόμα ρεύμα. Ρεύμα πήγε όταν πήγαινα στο γυμνάσιο, στα σπίτια. Ούτε νερό είχε. Και πηγαίναμε και παίρναμε από τη βρύση με τα παγούρια, με τα αυτά. Εγώ είχα ένα παγουράκι το αγαπημένο μου και πήγαινα και εγώ, ας πούμε, και, και έπαιρνα το νεράκι για το σπίτι. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν, τι να σου πω, δηλαδή που σκαρφαλώναμε στις σικές και σκάγαμε από τα σίκα, που τα βατόμουρα τα τσακίζαμε, βάφαμε και τα χείλια τα κορίτσια. Είχαμε και τέτοια.
1: Τι ωραία που είναι τα βατόμουρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ούτε να τα πλένουμε ούτε τίποτα.
1: Όλα. Καλέ, τι να πλένουμε, κατευθείαν, ναι.
0: Κατευθείαν, ναι.
1: Τι κανένα, το πολύ πολύ κανένα μυγάκι να έχει ακουμπήσει επάνω.
0: Ναι.
1: Στο δέντρο,
0: και
1: στο δάμο.
0: Πέρα από το χωριό βέβαια, από αυτό, στο χωριό πήγαινα, πήγαινα όταν ήμουν στο δημοτικό. Πέρα από το χωριό βέβαια πηγαίναμε και κατασκήνωση, το Δήμο Αθηναίων. Τη δεύτερη περίοδο γραφόμασταν και μάλιστα πήγαινα εγώ και έγραφα και την αφεντιά μου και τα αδέρφια μου. Βέβαια. Χτύπαγα πόρτες εκεί πέρα και με βλέπω αρέσει μόνη μου, λέει τι θέλεις κοριτσάκι μου, λέω θέλω να γραφτώ για την κατασκήνωση. Λέω να γράψω, λέω, τον αδερφό μου, εμένα, τι να πούνε κι αυτοί. Έκανα πάντως μια χαρά την εγγραφή. Περνάγαμε λοιπόν πολύ ωραία και στην κατασκήνωση εδώ στον Άγιο Αντρέα. Μετά κάναμε πάρα πολλές εκδρομές, συνήθως Κυριακή.
1: Ναι.
0: Όταν ήμουν εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, μαζί με την Αθηνούλα. Η Αθηνούλα είναι η φίλη της μαμάς που είχε το Λουκίδι άντρα, τον Τάσο. Και πηγαίναμε στα νησάκια του Αργοσαρονικού.
1: Έγινα Αγίστρι, Πόρος, Πέτσες,
0: Ήδερα. Πέτσες όχι, δεν είχαμε πάει. Είχαμε πάει Έγινα, Πόρο, Σαλαμίνα.
1: Ναι, Ήδρα.
0: Στην Ήδρα όχι, δεν είχαμε πάει.
1: Γιατί είναι μακριά λίγο γι' αυτό.
0: Δεν είχαμε πάει Ήδρα. Και πηγαίναμε με το λεωφορείο στη Βουλιαγμένη. Πηγαίναμε και στη Λίμνη, αλλά στη Λίμνη δεν μου άρεσε γιατί είχε μεγάλες ηλικίες. Ας πούμε, εγώ ήμουν παιδάκι, δεν έβρισκα κάποιον απέξω, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα γινόταν όταν ερχόταν βέβαια στο δημοτικό που ήμουν, όταν ερχόταν και η θεία μου από την Ελβετία για διακοπές κάποιες μέρες. Περιμέναμε να φύγει για να πάμε στο χωριό. Περνάγαμε πολύ ωραία και με τη θεία, επειδή κάθε μέρα ο μπαμπάς έβρισκε χρόνο για να πάει και τη θεία για να κάνει και αυτή κάνα μπανάκι η γυναίκα. Mm. Οπότε πηγαίναμε όλοι κουστοδία και πηγαίναμε εδώ στον Άγιο Αντρέα, ερχόμασταν στο Ζούμπερι και κάναμε μπανάκια, παίρναμε και το ταψί με το φαγητό και το τραπεζομάντιλο και τα κεφτεδάκια και τα αγκούρακια και τα φρουτάκια και ό,τι θέλει η ψυχή σου και τραβάει, και καθόμασταν μέχρι αργά το βράδυ, το απόγευμα πας περιπτώσει. Mm. Περνάγαμε φίνα.
1: Τι ωραία.
0: Τα πράγματα άλλαξαν από τις διακοπές όταν πήγα πια στο γυμνάσιο, που εντάξει δεν ήθελα να πηγαίνω τόσο πολύ στο χωριό γιατί άλλαξαν τα... μεγάλωσα πια.
1: Ναι, και τα δεδομένα άλλαξαν.
0: Ναι, και πήγαινα σε μια φίλη μας, πάλι φίλη της μαμάς, στους Αγίους Αποστόλους, εδώ στο Κάλαμο. Και εκεί ήταν πια η εφηβεία, ας πούμε, που είχαμε τις παρέες, πάρτι, συνέχεια δηλαδή, μία βούιζε η μία γειτονιά, μία η άλλη. Πάρα πολύ ωραία, η μουσικούλα τότε εκεί, να περιμένεις να σου ζητήσει το αγόρι να χορέψει, δεν χορεύομαι έτσι όλοι στα χαμένα. Θέλαμε και πρόσκληση, χορεύεις, τέτοια πραγματάκια.
1: Κατάλαβα.
0: Και περνούσαμε πάρα πολύ ωραία μάνα. Και οι πρώτες διακοπές με τους γονείς μου βασικά εκεί, όταν πήγαινα δευτέρα λυκείου, που πήγαμε στο χωριό και ανταμώσαμε, να φανταστείς, ήμουνα 17 χρονών και αντάμωσα πρώτη φορά με την πρώτη μου ξαδέρφη. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο, εκείνη έμενε στο Κυλκί, στο Χέρσο. Mm. Εμείς στην Αθήνα δεν είχαμε ανταμώσει ποτέ τόσα χρόνια.
1: Τρομερό.
0: Φαντάσου. Ναι. Έχουμε ήδη ηλικία με την ξαδέρφη μου και βέβαια από εκεί και έπειτα αρχίσαμε να αλληλογραφούμε. Είχαμε και κωδικούς εκεί γιατί γράφαμε πλέον, ξέρεις τώρα, για τα αισθηματικά μας. Και αυτά.
1: Τέλεια.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Στους Αγίους Αποστόλους πια πηγαίναμε και στα θερινά, είχε ένα θερινό σινεμά και ήταν η προβολή, η πρώτη προβολή που είχε παιχτεί εκεί πέρα, η Γαλάζια Λίμνη.
1: Α!
0: Ναι.
1: Σου ξεδιάρικο έργο.
0: Ναι, βέβαια, πολύ ωραίο έργο. Και βασικά αγιόκλημα, γιασεμί, μυρωδιές που με φέρνουν πίσω, δηλαδή όποτε μυρίζω γιασεμί και αγιόκλημα και αυτά, εκεί πάει ο νους μου στο σινεμά, στο θερινό το σινεμά.
1: Ναι, και όλα αυτά που είπες τα περιγράφει στο τραγούδι του ο Λουκιανός, ναι.
0: Ναι, μα σήμα κατά τα θέν ήταν. Από εκείνα τα χρόνια δεν έχω ξαναπάει θερινό σινεμά. Δεν ξέρω, υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν φυσικά, δεν έχω πάει. Μαγεία ήταν.
1: Τι εννοείς, δεν έχεις πάει όλα αυτά τα χρόνια σινεμά?
0: Ναι, δεν έχω πάει σινεμά.
1: Άκουρε, έλα, αλήθεια.
0: Αλήθεια. Όχι, θερινό σινεμά, καλέ μου.
1: Τόσο γι' αυτό λέω, θερινό.
0: Θερινό, δεν έχω πάει.
1: Όχι. Εκεί στο Μαραθώνα δεν έχει κανένα σινεμά καλοκαιρινό, που θα είναι και ωραία.
0: Πρέπει να έχει, ναι.
1: Με μυρωδιές, θα έχει μέσα, ναι.
0: Πίμπο, σε ελληνό σινεμά, αλλά δεν έτυχε να έχω πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Αυτά λοιπόν, Μάνο.
1: Να πας στο συντομότερο.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν έχεις και άδικο, γιατί να μην πάω. Να έτσι να...
1: Περίμενε, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σε δαγκώστρα ήρε.
4: Έλα, Άννα μου.
5: Όσον αφορά το κατέδι, μου θύμισε ο... να είναι καλά ο Γιάννης από το Γέρακα. Είχαμε και εμείς ένα αυτοκίνητο Opel Kadett γαλάζιο.
4: Ναι.
5: Ναι, πραγματικά.
4: Ήτανε μόδα, ναι. Καλά λέει.
5: Ήτανε πραγματικά, ναι. Είχαμε και εμείς ένα βαξάκι τέτοιο. Αυτό μας πήγαινε παντού, δηλαδή, έτσι. Ναι, αυτά τα αυτοκίνητα ήτανε πολύ γερά. Αποτέλεγε ο μπαμπάς, είναι, λέει, αυτό το αυτοκίνητο, λέει. Και χέρι, λέει, του βάζεις, δηλαδή άμα πάθει κάτι είναι εύκολο να του κάνεις κάτι.
4: Να το σενιάρεις,
5: ναι. Ναι, ναι, να το σενιάρεις. Έτσι που λες, Μάνου, αυτά.
4: Εύχομαι
5: όλα καλά.
4: Να δεις μια ταινία στο θερινό. Εύχομαι.
5: Ναι, θα τα επιδιώξω τώρα, να σου πω την αλήθεια. Είναι να πραγματικά θέλω να πάω τώρα. Θα δω τι προβολές έχει, που έχει, που... και θα πάω. Όταν πάω θα σου το πω.
4: Θα μου το πεις, εννοείται. Να είσαι καλά.
5: Και εσύ, Μάνο μου, και εσύ. Και όλοι οι συνεπιβάτες. Και θα τα πούμε πάλι.
4: Και κάτσε να ενισχύσω λίγο την ιδέα για θερινό σινεμά.

0: 2-11-10-80-880. Μιλάμε για εκείνους τους τρεις ολόκληρους μήνες που μεσολαβούσαν από το κλείσιμο των σχολείων μέχρι να χτυπήσει ξανά το πρώτο κουδούνι το Σεπτέμβριο ή και τον Οκτώβριο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, τα γυμνάσια ξεκινάγανε την 1η του Οκτώβρη. Το θυμάσαι?
1: Αυτό δεν το πρόλαβα. Πρόλαβα το Σάββατο όμως.
0: Ναι.
1: Το μάθημα το Σάββατο.
0: Γεια σου, Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
2: Καλημέρα, θεία Μάνο, θεία Αλεξάνδρα. Να είστε καλά.
0: Καλώς τον.
2: Καλημέρα σε όλους, με υγεία. Το 1950 μπήκα στην πρώτη γυμνασίου. 40 με 50 ήταν τρεις πόλεμοι. Ο εσωτερικός, οι Ιταλοί και οι Γερμανοί. Τότε άρχισε δειλά-δειλά οι διακοπές. Τότε είχα γραφτεί στο προσκοπισμό. Ο προσκοπισμός εκείνη τη δεκαετία του 60, του 50 με 70 ήταν το καταφύγιο κάθε νεαρού και κάθε νεαράς. Όλοι είχαμε γραφτεί στον προσκοπισμό αφενός για να διασκεδάσουμε από τις ωραίες γνώσεις που μας δίδασκαν. Βγαίναμε από το σπίτι, κάναμε καλές φιλίες και παρέες. Και απ' την άλλη, ποιο, η κατασκήρωση του καλοκαιριού, οι διακοπές, εκείνες Μάνο ήτανε, τι να πω, αξέχαστες διακοπές. Σε αντίσκηνο, όχι σε κτίρια και τέτοια.
0: Αλλά μεγάλη σκηνή όμως.
2: Ναι, μεγάλες σκηνές.
0: Που χωράγανε και 10-20 κρεβάτια μέσα.
2: Κοίταξε,
0: εγώ έτσι τη θυμάμαι.
2: Αφενός ήτανε σε μεγάλη, εκεί ήταν το αρχηγείο που λέγαμε.
0: Ναι.
2: Εκεί ήταν ο αρχηγός, υπαρχηγή και τα λοιπά. Και μετά μικρά αντίσκηνα, αυτά που αργότερα τα είδαμε και στο στρατό, μικρά αντίσκηνα 4 ατόμων.
0: Α, μάλιστα.
2: Δεξιά και αριστερά, χωροταξικά δεξιά και αριστερά, και φτιάχναμε λοιπόν σε εξοχικά μέρη. Η πρώτη μας κατασκήνωση ήταν στο Μούλκι στη Σαλαμίνα. Τι ωραίο μέρος. Κοντά στη θάλασσα, μπάνια, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Θυμάμαι λοιπόν την πρώτη φορά με έβαλαν μάγειρο. Το 12χρονος ακόμα από μαγειρία και από τέτοια δεν ήξερα. Φύγαν οι άλλοι να κάνουν για μπάνια, μένω εγώ ως μάγειρος και ανοίγω ένα πακέτο μακαρόνια και τα ρίχνω πως ήταν στο κρύο το νερό. Φαντάστηκα, δεν ξέρω, δεν είχα παρακολουθήσει ότι έτσι θα βράσουν τα μακαρόνια. Περνάει καμιά ώρα, ξαναγυρίζω, κοιτάω και τα βλέπω τα μακαρόνια να έχει κολλήσει το ένα πάνω στο άλλο.
0: Empty.
2: Τότε κατάλαβα τι μακακία έκανα. Άμα τώρα σε λίγο θα έρθουνε για να φάνε. Και πιάνω τα μακαρόνια και ξεκολλάω ένα-ένα. Για να μπορέσει να ζεσταθεί το νερό μετά και να τα ξαναδεί.
0: Α, δηλαδή εσύ πίστευες ότι θα γίνουν ό,τι γίνουν μέσα στο κρύο νερό?
2: Ναι.
0: Α,
2: ναι,
0: ωραίο.
2: Ναι. Ήρθε μετά ένα μεγάλο πακέτο και άρχισα να ξεκολλάω ένα-ένα μακαρόνι από εκεί. Τι καλά. Ήρθαν μετά, βέβαια, το είπα, έγινε πλάκα, καλαμπούρι και τα έσα. Διακοπές λοιπόν τότε ήταν στον προσκοπισμό, σχεδόν σε όλες τις πόλεις. Ο προσκοπισμός ήταν εξαπλωμένος και το καλοκαίρι ήταν η χαρά, πότε θα έρθει καλοκαίρι για να πάμε κατασκήνωση. Χωρίς οικογένειες, χωρίς πατέρα, μητέρα κτλ. Παλικαράκια από 12 χρονών μέχρι 20 χρονών. Η αρχηγή που ήταν η μεγάλη, η ψυχαγωγία ήταν 20 μέρες, 25 μέρες ανάλογα, ή κάναμε μια κατασκήνωση για 15-20 μέρες. Στον τέλη Αυγούστου ξανακάναμε σε άλλο μέρος. Ήταν η πιο ωραία ψυχαγωγία, πιο ωραία κατασκήνωση. Τα χρόνια εκείνα δε, μετά από το 50 μέχρι το 80, είχαν γεμίσει πλέον κατασκηνωτικά μέρη σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Όλες οι τράπεζες είχαν κατασκηνωτικούς χώρους με οικίματα. Οι Μητροπόλεις σχεδόν όλες είχαν κατασκηνώσεις θρησκευτικές του κατοικιδικού.
0: Ναι.
2: Ο μεγάλοι οργανισμοί, δημόσιοι, η πρόνοια, η πρόνοια,
0: η
2: πρόνοια. Κατασκηνώσεις.
0: Η Δήμη επίσης.
2: Η Δήμη. Ήταν απάκο εισάκο, ήταν η ψυχαγωγία και η διασκέδαση όλων των παιδιών και των πτωχών παιδιών περισσότερο που υπήρχαν, δεν υπήρξε οργανισμός οποιοδήποτε να μην είχε κατασκήνωση. Και κατασκηνώσεις με άφθονο φαγητό, με διασκέδαση ψυχαγωγία κοντά στις θάλασσες ή σε βουνό, πάρα πολύ ωραία. Για αρκετά χρόνια ήταν η καλύτερη διέξοδος και η καλύτερη ψυχαγωγία για όλα τα παιδιά. Και σου λέω όλοι ειδικά στην περιοχή της Αθήνας όπου ήμουνα, γύρω γύρω μέχρι την άκρη της, την αρχή της Εύβοιας, κοιμάται κατασκηνωτικά μέρη. Γιατί και η θάλασσα από εκεί από τη δεξιά μεριά, ο Εβοϊκός κόλπος, γεμάτος να πούμε ωραία λιμανάκια και παραθεριστικοί τόποι που γέμιζαν κόσμο και έκαναν μπάνια. Μετά τον προσκοπισμό και τις κατασκηνώσεις αυτές ξεκινήσαμε, θυμάμαι, οικογενειακός πλέον, με ο πατέρας, εγώ, η αδελφή μου, η μητέρα μου, αρχίσαμε δειλά-δειλά να κάνουμε λίγο, να βγαίνουμε έξω για παραθερισμό, για διακοπές, σε κάτι μικρά ξενοδοχεία οικογενειακά, όπου μέσα ήταν μικρά διαμερίσματα για οικογένεια με ένα κουζινάκι, όπου εκεί μεσαία τάξη και εργατική τάξη μας βόλευε το πρωινό μας να κάτσουμε στη βεράντα να πάμε το πρωινό. Το μεσημέρι η μητέρα άλλοτε μπορούσε και μαγείρευε και τη γεσκεύη, ή κοντά όταν ήταν φούρνος πηγαίναμε
0: τα ταψιά
2: με τα γεμιστά και τα ρέθα, και έτσι περάσαμε αρκετά χρόνια. Αλλά ήταν ωραία χρόνια ήταν εκείνα, γιατί ήταν απλά, ήταν οι διακοπές σε αυτά τα μικρά ξενοδοχεία που ήταν οικογενειακά, πηγαίναν οικογένειες. Εκεί θυμάμαι πηγαίναμε για 10 χρόνια περίπου σε ένα χωριό στα παράλια του Βόλου. Είχαμε γνωριστεί, ήταν κάπου 10 οικογένειες. Κάθε χρόνο είχαμε γίνει πλέον όλοι τόσο αγαπημένοι, τόσο φίλοι, που περιμέναμε πώς και πώς να έρθουν διακοπές, να πιάσουμε όλο τον Ιούλιο, πέραμε όλο την άδεια ολόκληρη και περνάγαμε ένα μήνα ολόκληρο μέσα στη χαρά και στην ψυχαγωγία. Τι ωραία που ήταν. Και εκεί κάναμε στέρεες φιλίες που κράτησαν πολλά χρόνια, και μέχρι πολλά χρόνια αργότερα διατηρούσαμε τις φιλίες και πού και πού βρισκόμαστε στην Αθήνα. Ήταν ωραία χρόνια, ωραίες εποχές. Τώρα δεν ξέρω πόσο, αν έχουν παραμείνει αυτές οι κατασκηνώσεις. Κατασκηνώσεις ξέρω ότι υπάρχουν.
0: Κάτι θα υπάρχει ακόμα. Δεν
2: νομίζω
0: μπορεί.
2: Ναι, ότι μειώθηκαν αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω γιατί. Αλλά υπάρχουν όμως, και είναι μια λύση πάρα πολύ για τις οικογένειες του χαμηλού εισοδήματος, όπου τα παιδιά περνάνε καλά, έχουν καλό φαγητό, είναι κοντά στις θάλασσες, προσοχή μεγάλη και φροντίδα. Έτσι υπάρχει για όλο τον κόσμο διέξοδος, τουλάχιστον για το καλοκαίρι. Ωραίες εποχές, ωραία ήταν τότε, πάρα πολύ ωραία. Το αναμνήσεις μας πάρα πολύ ωραίες και σπουδαίες. Περάγαμε ειδικά την εξαετία του γυμνασίου, που ήταν κάθε χρόνο χαρά σε Ευαγγέλια, πότε θα έρθει το καλοκαίρι να εξακοντιστούμε οπουδήποτε, ειδικά με τον προσκοπισμό, αλλά και με τις άλλες κατασκηνώσεις, και να διασκεδάζουμε. Ήταν ωραία χρόνια και ευχάριστα χρόνια, και ήταν χαρά. Ήταν η διέξοδος και περιμέναμε όλο το χειμώνα και την άνοιξη πότε θα έρθει το καλοκαίρι να φύγουμε από το σπίτι μας και να πάμε ειδικά στις κατασκηνώσεις. Εκείνη ήταν η μεγάλη χαρά,
0: ναι,
2: και η μεγάλη ψυχαγωγία.
0: Εγώ φαίνεται λοιπόν ότι ήμουν τελείως ανάποδος, γιατί μία και μοναδική φορά, πόσο ήμουνα, 9, ξέρω εγώ, στο δημοτικό πήγαινα, με έστειλε η μάνα μου και ο πατέρας μου στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων. Και το πρώτο πρωινό που ξύπνησα, ξύπνησα λίγο πιο αργά και δεν ήμουνα στη σημαία.
2: Και, σημαία το πρωινό, ναι, έπαρση, ναι.
0: Εντάξει, έπαρση, αλλά ήταν ένας καραγκιόζης ομαδάρχης εκεί, ο οποίος με έκανε ρεντίκολο. Και πήρα τηλέφωνο τη μάνα μου κλαίγοντας και της είπα, ελάτε να με μαζέψετε από εδώ πέρα σήμερα. Και κατάλαβε η μάνα μου από την αγωνία με το, στη φωνή μου, και ήρθε το ίδιο απόγευμα και με πήρε από την κατασκήνωση.
2: Τι λες, ρε?
0: Ναι, βέβαια.
2: Τον σαντήλασε.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσω εκεί. Δηλαδή πρώτα απ' όλα ανέβασα πυρετό από τα νεύρα μου. Γιατί με πρόσβαλε μπροστά σε όλη την ομίγυρη εκεί πέρα. Την πανήγυρη για την ουσία.
2: Ναι.
0: Ήταν η χειρότερη ανάμνηση που έχω, μια φορά δηλαδή κατασκήνωση τώρα. Η πρώτη φορά ακούω κάποιον να του αρέσει τόσο πολύ η κατασκήνωση, όπως λες εσύ.
2: Ναι. Όχι, εμένα μ' άρεσε η κατασκήνωση, μ' άρεσε η εξοχή. Σε εξοχή μεγαλώσαμε σχεδόν στην Αθήνα, σε προάστια που μέναμε. Και σου λέω, και ο προσκοπισμός, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ευχάριστος, πάρα πολύ σπουδαίος, μάθαμε πολλά πράγματα, φροντίσαμε πάρα πολλά να μάθουμε, εξασκηθήκαμε σε πάρα πολλά πράγματα. Και να σκεφτείς ότι όταν έγιναν οι μεγάλοι σεισμοί στα Ιόνια νησιά, σχεδόν οι πρόσκοποι όσοι ήμασταν στο γυμνάσιο, όλοι φύγαμε, ολόκληρες ομάδες, ολόκληρες, είχαμε πάει στα Ιόνια νησιά τότε, βοηθώντας σε τι, στο να στείλουμε τη αντίσκηνα σκηνές που δεν ήξερε κανείς πώς είναι τα αντίσκηνα και πώς χρησιμοποιούνται. Και ήμασταν, θυμάμαι, εκατοντάδες πρόσκοποι μοιρασμένοι σε διάφορα μέρη, στείλαμε σκηνές, στείλαμε το αρχηγείο του φαρμακείου, ένα μικρό νοσοκομείο, μαγειρία, τέτοια πράγματα. Ήταν η ψυχαγωγία διά του και μέσω του προσκοπισμού, ήταν ό,τι καλύτερο για πολλά χρόνια. Για πάρα πολλά χρόνια. Και η γνώση και η μάθηση πολλών καθημερινών εργασιών που μας βοήθησαν πάρα πολύ μετά στην υπόλοιπη ζωή μας. Ωραία ήταν.
0: Μπράβο.
2: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Αργοντά.
2: Καλημέρα.
0: Χαιρετώ. Γεια χαρά.
2: Σε φιλώ, γεια χαρά.

0: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη Βενιέρη, που είναι ο διευθυντής και δημιουργός του σταθμού του Θεσσαλονικιώτικου Status FM 107,7, ο οποίος αναμεταδίδει την εκπομπή στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, και από ό,τι μου γράφει εδώ σε ένα σημείωμα, γιατί το ρώτησα εάν είχε χρόνο να βγει στην εκπομπή να μας πει και εκείνος κάτι από τα παιδικά του χρόνια, τις αναμνήσεις του σχολείου ή από τα καλοκαίρια, τα μακριά καυτά καλοκαίρια που κρατάγανε 3 μήνες και κάτι ψηλά. Μου γράφει: έχεις πολύ ψηλά νούμερα στη Θεσσαλονίκη, πλησιάζει το 10%, το οποίο είμαι βέβαιος θα το καταφέρει σύντομα. Σε ακούνε πολλοί Θεσσαλονικείς. Για του λόγου του αληθές, τώρα θα πάμε στον Χρήστο από τη Μηχανιώνα. Χρήστο.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Γεια σου και σένα.
1: Όλα καλά?
0: Ναι, όλα καλά, μια χαρά.
1: Το καλοκαίρι εκείνο. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Η κατασκήνωση είναι από τις καλύτερες μου
0: αναμνήσεις.
1: Αναμνήσεις, και τις πέρασα από πηγαίνοντας με την εργατική εστία κατά το 57-58 ήτανε. Και πηγαίναμε στην Ασπροβάλτα. Η Ασπροβάλτα βρίσκεται κοντά στο Σταυρό Χαλκιδικής.
0: Ναι, έχω περάσει από εκεί, είναι ωραία.
1: Μια πολύ ωραία παραλία.
0: Ναι.
1: Από την Ασπροβάλτα 2-3 χιλιόμετρα, μια παραλία με πλατάνια. Και μας πήγαινε εκεί πέρα η εργατική. Είχα πάει λοιπόν μια χρονιά, την πρώτη χρονιά που πήγα, και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και στη δεύτερη χρονιά ήμουνα πιο έτοιμος και πιο γνωστό στο καθεστώς εκεί πέρα της κατασκήνωσης. Οπότε πήγα και εγώ πολύ οργανωμένος. Είχα πάρει μαζί μου και ένα pick-up φορητό, γιατί δεν μπορούσαμε τα βράδια να καθόμαστε στην παραλία κάτω και να ακούμε λίγη μουσική και να χορεύουμε.
0: Με μπαταρία δηλαδή.
1: Με μπαταρίες, ναι, ναι. Που έπαιρνε τα 45.
0: Παιδί μου, τα θυμάμαι, ναι, το ξέρω.
1: Εκείνα τα μικρούτσικα, με τα πικά, τα οποία έχω και στο μουσείο τέτοιο, και όταν έρχονται σχολείο, δείχνω εκεί πέρα και βάζω ένα δίσκο και παίζει και τραγαίνονται.
0: Τα παιδιά δεν έχουν ξαναδεί.
1: Ναι, το έχω στο μουσείο εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πριν πάω στην κατασκήνωση, να σου πω για τον Κυλαϊδόνη. Ο Κυλαϊδόνης είχε έρθει μια χρονιά εδώ στην Αγία Τριάδα, από τη Μηχανιώνα είναι 5-6 χιλιόμετρα, και θα έκανε μια παρουσίαση στην παραλία. Είχε λοιπόν αυτός ένα...
0: Εννοείς θα έκανε μια συναυλία στην παραλία?
1: Στην παραλία, αλλά αυτός θα ήταν μέσα στη θάλασσα.
0: Α, ναι, στην εξέδρα, ναι.
1: Είχε κάνει μια εξέδρα με βαρέλια.
0: Ναι, και ήταν πάνω με την ορχήστρα.
1: Και έβαλε πάνω το συγκρότημά του να παίζει.
0: Ναι, τι ωραία.
1: Εγώ λοιπόν ήμουνα φωτογράφος, και λόγω του επαγγέλματος έπρεπε να είμαι και θρασής για να μην να μπορώ να πηγαίνω εκεί που πρέπει, γιατί δεν μας αφήναν, μας απαγορεύαν και τα λοιπά. Μπόρεσα λοιπόν και πήγα και ανέβηκα επάνω την εξέδρα, βλέποντας με μένα οι άλλοι συνάδελφοι ότι εγώ ανέβηκα στην εξέδρα. Το κατήγγειλαν αυτό και λέει τον Ερημένη, λέει, γιατί τον άφησε. Και αυτός νόμιζε, ο Κυραϊδόνης, νόμιζε ότι ήμουν εγώ από την ΕΡΤ, από την ΕΝΕΔΗ. Εκείνη την εποχή ήταν και η ΕΝΕΔΗ. Λοιπόν, και ήρθε κοντά μου, εγώ τραβούσα την εκδήλωση. Και τότε αυτός με κατήγγειλε στο λιμενικό σώμα, και το λιμενικό σώμα μου πήρε την κασέτα, γιατί αυτός δεν ήθελε για να δημοσιοποιήσει η εκδήλωση. Είχε το δικό του λόγο. Οπότε μου πήραν την κασέτα και μου είπαν ότι να πάω να την πάω την άλλη μετά κάποια μέρα από την Υπεδαρχείο, όπως και έγινε, πήρα την κασέτα. Λοιπόν, ήταν από τις πολύ ωραίες βραδιές καλοκαιρινές του Κυλαϊδόνη. Γι' αυτό που έβαλε στο τραγουδάκι αυτό πιο μπροστά, απόλαυσα και το θυμήθηκα, γι' αυτό σας έκανα αυτή την περιγραφή. Όσο λοιπόν αφορά την κατασκήνωση, τη δεύτερη φορά που πήγαινα την κατασκήνωση εκεί στην Ασπροβάλτα, Είχα πάει πιο οργανωμένος, όπως σας είπα, είχα τον πικάπ μου και διάλεξα μάλιστα να πάω την τρίτη περίοδο που ήταν τον Αύγουστο. Εγώ είχα στο μυαλό μου να κάνουμε την Φεγγαράδα, την Παρσέλινο, να γιορτάσουμε την καταστήνωση. Οπότε στην αρχή όταν πήγαμε, μπήκαμε σε μια μεγάλη σκηνή η οποία ήταν έτσι, είχε το χρώμα το χακί, καμιά, όπως είπες και εσύ, καμιά δεκαριά κρεβάτια, πέντε δεξιά, πέντε αριστερά.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό θυμάμαι εγώ.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Και μια σκηνή πανύψηλη, δηλαδή δεν ήταν ότι σηκωνόσουν και κουτούλαγε το ταβάνι της σκηνής.
1: Όχι.
0: Ήταν πολύ άλλη. Ψηλή, μεγάλη, σαν τα τόλ του στρατού, μεγάλη.
1: Α, μπράβο, στρατιωτικές πρέπει να ήταν μάλλον.
0: Μα στρατιωτικές ήταν, εννοείται.
1: Ναι. Γιατί ήταν από την εργατική αιστεία και είχε τον τρόπο της να προμηθευτεί τις σκηνές αυτές. Λοιπόν, τα πρωινά μας που σηκωνόμασταν στην έπαρση της σημαίας, την προσεχούλα μας, τα τραγούδια μας και μετά θα γινόταν η επιθεώρηση. Κινόμασταν λοιπόν εμείς όλοι μπροστά στις σκηνές μας, τις οποίες είχαμε, ήταν κάποιος αρχηγός ας πούμε στη σκηνή μέσα και επειδή εγώ είχα έτσι την εμπειρία και το θάρρος και την όρεξη, ήμουνα ο αρχηγός. Οπότε πέραμε πετραδάκια από τη θάλασσα κάτω από το γυαλό και στολίζαμε γύρω-γύρω από τη σκηνή μας.
0: Το κάνανε όλοι αυτό, ναι.
1: Την είσοδο, ναι, την είσοδο που πέραμε μέσα. Ναι. Είχα κάνει μία άγκυρα πετραδάκια, ναι, διάφορο αυτό. Οπότε περνούσε η επιθεώρηση και μας...
0: Βράβευε.
1: Και μας βράβευε, μπράβο.
0: Ναι.
1: Μια από αυτές τις μέρες λοιπόν που ήμουν εκεί πέρα είχαμε μάθει ότι ήρθαν κορίτσια στο Σταυρό. Ο Σταυρός Χαλκιδικής ήταν από εμάς περίπου 5-6 χιλιόμετρα.
0: Το χωριό σου ρωτή ήταν, είναι εκεί κοντά δεν είναι?
1: Πιο
0: πριν μάλλον.
1: Πιο πριν, δεν είναι τώρα, εκείνο είναι στο βάθος, είναι κάτω...
0: Στην αρχή ενός ποδιού είναι, ενός από τα πόδια.
1: Ναι, στο πόδι, ναι.
0: Ναι, για πες λοιπόν.
1: Εκεί που ήταν και ο πατέρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε συμφωνήσαμε με την παρέα να πάμε να δούμε τα κορίτσια που είναι στην κατασκήνωση, γιατί ήταν κοπέλες εκεί στην κατασκήνωση της.
0: Ναι.
1: Φύγαμε κρυφά, ας πούμε, από την κατασκήνωση και πήγαμε 5-6 άτομα με τα πόδια. Συνθήκαμε έξω από την καταστήρωση και τάχα θα δούμε κορίτσια, τέλος πάντων, και περνούσαμε τις μέρες μας πάρα πολύ όμορφα. Μια από αυτές τις μέρες επίσης είχα σκεφτεί να κάνουμε ένα γιουβετσάκι, είπα τον αρχηγό, να μας ετοιμάσει ένα γιουβέτσι, το οποίο θα το ονομάσουμε Beast Γιουβέτσι.
0: Πώς?
1: Beast Γιουβέτσι. Beast.
0: Δηλαδή?
1: Παραλία.
0: Α, beach. Α, μάλιστα.
1: Ναι, beach cuvette. Λοιπόν, το ονομάσαμε βραδιά beach cuvette. Το πήραμε λοιπόν το κυβετσάκι που μας ετοίμασαν εκεί πέρα οι μάγειροι και κατεβήκαμε κάτω στο γυαλό, το έτσι λίγο προς το ηλιοβασίλεμα, να φάμε το βραδινό μας. Λοιπόν, είχαμε μέσα έναν ο οποίος έπαιζε κιθάρα και ένας ο οποίος έπαιζε φυσαρμόνικα. Λοιπόν, κάτι βραδιές, μάνο μου, εξαιρετικές, γι' αυτό και δεν τις ξεχνάω. Ήμουνα 17-18 χρονών, αυτά γίνονται το 57-58.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Οπότε ήταν έτσι ευχάριστα. Μια από αυτές τις βραδιές, στην Ασκοβάτα, θα δινόταν μια θεατρική παράσταση. Και μας καλέσανε εμάς, επειδή εγώ χόρευα πολύ καλά το rock and roll,
0: ναι.
1: Μάθαινα κάποιον από την κατασκήνωση, το μάθαινα το χορό για να γίνουμε ζευγάρι και να πάμε στην εκδήλωση της Ασκοβάτας, να πάμε κι εμείς να δώσουμε αυτή την, να κάνουμε την εμφάνισή μας χορεύοντας ένα rock and roll.
0: Τι ωραία.
1: Λοιπόν, οπότε ετοιμαστήκαμε, μάθαμε το χορό, γίναμε καλό ζευγάρι, δύο παλικαράκια Και πήγαμε προηγουμένως λοιπόν το θέατρο, παίζαμε μία παράσταση που είχαν γάμο. Στο γάμο, όταν έγινε ο γάμος, ρίξανε ρίζια. Και όταν εμείς μπήκαμε μέσα να χορέψουμε πάνω, πάνω στα ρίζια με τα πέδιλα που είχαμε, γιατί δεν είχαμε και παπούτσια, με τα πέδιλα που ήμασταν, γλιστρούσαμε και γινόταν ένα...
0: Πιο θεαματικό το...
1: Πιο θεαματικό, χωρίς να το έχουμε προβλέψει και χωρίς να το... Ναι, λοιπόν, γιατί... Σαν να ήμασταν πάνω σε πάγο, κάναμε παγοδρομίες και χωράμαμε ροκ εν ρολ. Τι να σου πω, πάρα πολύ, πάρα πολύ όμορφο πέρασα και τα θυμάμαι και οι αναμνήσεις μου έτσι είναι όμορφες και γλυκές.
0: Το μουσείο σου πού είναι ακριβώς?
1: Το μουσείο είναι στη Νέα Μηχανιών, όπως σου είπα.
0: Ναι, αλλά πού είναι, ποια οδό?
1: Πάνω, άμα ξέρεις την περιοχή, από Μηχανιώνα προς Επανομή,
0: ναι.
1: Υπάρχει μια άσφαλτος. Την έχεις περάσει καμιά φορά?
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, από τη Μηχανιώνα είναι 3 χιλιόμετρα.
0: Κατάλαβα.
1: Έχω ένα κτήμα 4 στρέμματα με λεώνες, με αμπέλι και με πάρα πολλά οποροφόρα και σε περιμένουν να αρθείς να φας μούρα.
0: Μούρα, ναι. Ένας φίλος μου ήρθε εδώ.
1: Έχω και μαύρα και άσπρα, μόνο τους βγήκανε.
0: Ήρθε ένας φίλος μου εδώ στο σταθμό,
1: ναι.
0: Φίλος μου, όχι μόνο ακρότης,
1: ναι.
0: Και μου έφερε από τη μουριά του άσπρα, ναι. Μούρα βγάζει δικιά του μουριά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: εμένα...
0: δεν μπήκα στον κόπο ούτε να τα πλύνω. Τα έφαγα άπλυτα. Γιατί... Όχι μόνο γι' αυτό, δεν ήθελα να τα βλάψω, γιατί ήταν σε στάδιο, είχαν μεταφερθεί τώρα από το κάτω μέρος της Πελοποννήσου.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είχαν ζεσταθεί στο αυτοκίνητο και τα λοιπά. Λέω, άμα τα βάλω κάτω από το νερό,
1: ναι.
0: Στο κάτω-κάτω από τη μουριά του κήπου του τα είχε κόψει, σιγά τα αίματα. Ναι. Λοιπόν, τα τσάκισα, μιλάμε.
1: Είμαι 2,5 χιλιόμετρα από τη Μηχανιώνα, έξω στα χωράφια εκεί πέρα, μέσα είναι.
0: Ναι.
1: Είναι εκτός σχεδίου πόλεως, το μουσείο.
0: Πολύ θα ήθελα, αν μας ακούει τώρα κάποιος ακροατής που ξέρει,
1: ναι.
0: Να μας υποδείξει κανένα μανάβικο που να πουλάει μούρα στην Αθήνα. Δεν έχω βρει πουθενά.
1: Ναι, πού να πιέσω τώρα. Εμένα βγήκανε μόνο τους τα πουλιά από τις κουτσουλιές που κάπου φάγανε, τρώγανε μούρα.
0: Ναι.
1: Και βγήκανε μόνο τους τα...
0: Οι μουριές, α, ναι,
1: οι
0: ναι,
1: μουριές. Ναι. Δηλαδή δεν τους έβαλα εγώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μα αυτό είναι σύνηθες, δηλαδή τα πουλιά να βοηθάνε στην αναπαραγωγή και των δασών,
1: ναι, ναι,
0: ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στην είναι ανασύσταση, ας πούμε.
1: Τα κτήματα μέσα έχουμε έτσι τέτοιες καταστάσεις πάρα πολύ ωραίες και θα σε περιμένω.
0: Ποιο είναι το πιο ιδιαίτερο αντικείμενο που έχεις στο μουσείο?
1: Το ιδιαίτερο αντικείμενο του μουσείου είναι πρώτα απ' όλα οι μηχανές αυτές οι ξύλινες με τη φυσούνα την δερμάτινη, αλλά εκείνο που...
0: Οι φωτογραφικές μηχανές.
1: Φωτογραφικές μηχανές, ναι,
0: ναι, ναι.
1: Το 1800 είναι αυτές, το 1870.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, εκείνο που έχω και καμπαρώνω είναι ότι έχω γυάλινο αρνητικό.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Έχω γυάλινο αρνητικό και το θεωρώ έτσι πολύ τιμητικό και πολύ... Καθώς και επίσης έχω ένα ξύλινο... αυτό που ρυθμίζει το χρόνο του ανοίγματος του φακού.
0: Του κλίστρου.
1: Δηλαδή είναι πώς είχαν βρει στα κύθυρα, πώς πέστω μου λίγο.
0: Κλίστρο.
1: Ναι. Εκείνο που είχαν βρει στα κύθυρα.
0: Α, ο μηχανισμός των αντικυθύρων, αυτό.
1: Ο μηχανισμός των αντικυθύρων, έχω ένα τέτοιο μηχανισμό, Μάνο, άμα θα έρθεις πρώτα αυτός. Θα στο δείξω,
0: okay.
1: Θα τρελαθείς. Λοιπόν, το οποίο μπαίνει πάνω στο φακό και με γραναζάκια, γιατί αυτό το είδα στο κύριο Βασιλείου σε μια έκθεση και μια παρουσίαση που το έκανε το μουσείο,
0: ναι.
1: Το κύριο Βασιλείου, τα κρασιά που έχει, ξέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και έχει μέσα γραναζάκια τέτοια μπρούτζινα, ορυχάλκινα δηλαδή, και ρυθμίζει το χρόνο.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, δηλαδή, μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ σπάνιο να το βρεις για να το δεις. Πολλές φωτογραφικές μηχανές από όλο τον κόσμο, όλες οι μάρκες και από την αρχή μέχρι την ψηφιακή.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έπαθα και το μεγάλο στόκ όταν βγήκε η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
0: Που έβλεπες επί τόπου τη φωτογραφία που τράβαγες, ε?
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί αυτό το στόκ που το πέρασε και το προηγούμενο στόκ σαν φωτογράφος καλλιτέχνης ήταν όταν βγήκε η έγχρωμη φωτογραφία, Μανού.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τότε σοκαρίστηκα, γιατί εγώ για να βγάλω μια φωτογραφία ασπρόμαυρη στο στούντιο μέσα είχα 6 προβολής. Έπρεπε να ξέρω να χρησιμοποιώ τα φώτα, έπρεπε να ξέρω να μακιγιάρω, να ρετουσάρω δηλαδή τα πρόσωπα. Έπρεπε να ξέρω να κάνω τα χημικά, γιατί τα χημικά τα αγοράζαμε εμείς και τα μετρούσαμε με τα γραμμάρια και κάναμε μόνοι μας οι φωτογράφοι την εμφάνιση που εμφανίζαμε τις φωτογραφίες.
0: Και εγώ έχω δει φωτογραφία μαυροάσπρη επιχρωματισμένη.
1: Αχ, την πεθάνανε, έγκλημα.
0: Τι εννοείς έγκλημα?
1: Εγώ ποτέ δεν δέχτηκα να βάψω φωτογραφίες.
0: Δεν, ναι, εντάξει, εσύ δεν δέχτησες. Αυτή που είδα εγώ ήταν εξαιρετική όμως.
1: Μπορεί
0: δηλαδή,
1: να ήταν
0: εξαιρετική.
1: Αλλά...
0: Τι θα πει, μπορεί.
1: Η φωτογραφία έχασε, η ασπρόμαυρη έχασε την αξία της, Μάνο.
0: Όχι, για... μην το λες αυτό. Πάρα πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη φωτογράφη και στο τέλος του περασμένου αιώνα, ξένοι, Αμερικάνοι, Άγγλοι, Γάλλοι, δουλέψανε πάρα πολύ την μαυρό-άσπρη φωτογραφία.
1: Ναι, και εγώ έχω βάψει.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Είπα δουλέψανε την μαυρό-άσπρη φωτογραφία. Παρότι υπήρχε η έγχρωμη. Αυτοί δουλεύανε με τα μαυρό-άσπρα φίλμς.
1: Ναι, καλά, για ένα διάστημα κι εγώ δούλευα κι εγώ.
0: Ναι, όχι για ένα διάστημα, για όλη τους τη ζωή.
1: Α, καλά, όχι.
0: Μεγάλη φωτογράφη μιλάμε τώρα, δεν θυμάμαι ονόματα. Πάμε τώρα προς το φινάλε.
1: Ναι, το φινάλε λοιπόν είναι ότι είχες πει ότι θα κάνεις μια εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, δεν είχα πει, εξεδήλωσα την πρόθεσή μου.
1: Ναι.
0: Όχι, είχα πει, γιατί δεν είναι κάτι κλεισμένο.
1: Ναι, έτσι το εννοώ.
0: Okay.
1: Είχες πει ότι θα μιλήσεις με τον Δημήτρη μας για να κάνετε μια παρουσίαση από εδώ.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Οπότε θα σας φιλοξενήσω κι εγώ εδώ πέρα στον χώρο μου.
0: Ευχαριστώ πολύ, φίλε.
1: Θα κάνει να έχεις και τη σύζυγό σου, ναι, και την παρέα σου και βέβαια τη σταυρούλα μας.
0: Ναι.
1: Και το συνεργείο σου όλο. Αρχίστε να πιούμε το τσιπουράκι μας, γιατί κάνουν και τσίπουρα και κρασιά και θα περάσουν πολύ ωραία.
0: Τέλεια. Να είσαι καλά, Χρήστο μου, ευχαριστώ που σε άκουσα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στο καλό.
1: Καλοκαίρι.
0: Επίσης καλό καλοκαίρι.
1: Να είσαι καλά, Μάνο μου.
0: Λοιπόν, τώρα να σας πω, γιατί λέω ο Status FM 107,7 αναμεταδίδει μέσω Θεσσαλονίκης την ευρύτερη περιοχή, την εκπομπή. Ποια είναι η ευρύτερη περιοχή τώρα, προσέξτε. Πιερία, Πέλα, Κιλκής, Σέρες, Χαλκιδική, Ημαθία, Γρεβενά και Καστοριά. Οπότε, εάν κάποιος από αυτές τις περιοχές ακούει, θα χαρώ ιδιαίτερα να μιλήσω με κάποιον ή με κάποια στο 211-10-80-880.
2: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 211-10-80-880.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 211-10-80-880. Θανάση από το Εγάλεο.
1: Γεια σου φίλε Μάνο.
0: Γεια σου Άρχοντα μου, καλώς τον.
1: Τι γίνεται, πώς πάμε?
0: Καλά, μια χαρά, εσύ?
1: Τι κάνουμε που λέμε εμείς οι Πελοποννήσιοι?
0: Τι όχι. Κάνουμε.
1: Ναι, ναι. Τι διακοπές, ε?
0: Ναι, γιατί ξέρεις, σκεφτόμουν πώς πέρναγαν στα παιδικά χρόνια οι άνθρωποι τότε που είχαν να αντιμετωπίσουν 3,5 μήνες καλοκαίρι, ας πούμε, ως
1: κοίτα,
0: παιδιά.
1: Για μας στο χωριό διακοπές, για μας, για όλα τα παιδιά, διακοπές ήταν άγνωστη λέξη, δηλαδή δεν μας αφορούσε.
0: Σωστό.
1: Δεν, δηλαδή, πώς να σου πω, ότι δεν είναι για μας. Είχε περάσει, δηλαδή θυμάμαι ένα περιστατικό, η εκδρομή που είναι. Είμαστε Δευτέρα Γυμνασίου και ήταν φιλόλογος και είχε να γυρίσει από την Πρωτομαγιά. Και μπαίνουμε στο μάθημα και λέει φιλόλογος, πώς πιάσαμε το Μάη. Και ήταν κάτι παιδιά υπαλλήλων που ήταν εκεί πέρα και είχαν πάει και ρωτάω, του λέω πώς τον πιάνε το Μάη.
0: Δηλαδή, δεν ήξερες καν.
1: Αν διακοπές για τα λουλούδια να κάνουν τέτοια και αυτά. Δηλαδή δεν ήταν άγνωστη πράξη αυτό, ρε παιδί, με εμάς να πας διακοπές την Πρωτομαγιά να φτιάξεις στεφάνι και τέτοια. Δεν κοιτάγανε, δεν είχαν τώρα τότε να πούμε, μιλάμε 6 παιδιά εμείς και το πιο πολύ χωρί. Πού να πας διακοπές. Αλλά όμως πού είναι η διαφορά τώρα, την οποία δεν καταλάβαινες τότε. Εμείς και πέρα το χωριό που είναι, εμένα το σπίτι μου είναι 50 μέτρα της θάλασσα. Και είχαμε και έχω δηλαδή 200 μέτρα ιδιωτική παραλία. Κατάλαβες δηλαδή. Είναι, δεν ξέρω αν ξέρεις, το Πευκοδάσος της Ελέας, το έχεις ακούσει?
0: Όχι.
1: Εάν μπεις στο ίντερνετ και το δεις, είναι εκεί που εκβάλλει η Νέδα. Εκεί λοιπόν στο Πευκοδάσος της Ελέας, όποιος ξέρει, είναι 2 με 3 χιλιάδες κόσμος κάθε μέρα σε ελεύθερο κάμπι.
0: Ναι.
1: Από όλο τον κόσμο.
0: Επιτρέπεται δηλαδή.
1: Αφού δεν υπάρχει οργανωμένο, υπάρχει άλλο ένα πιο, αλλά που είναι πολύ ο κόσμος. Ερχόταν δηλαδή 20-30 χρόνια από όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι φορτηγά, κάτι που τα έχουν φτιάξει σε τροχόσπιτα που είναι εκεί πέρα. Είναι εκεί που εκβάλλει Νέδα.
0: Το ένα από τα 2 θηλυκά ποτάμια που υπάρχουν στην Ελλάδα.
1: Από τα 3.
0: Από τα 3.

0: Η Ερκίνα και η Αραπίτσα το άλλο. Η Ερκίνα που ζευγίζει λιβαδιά και η Αραπίτσα στην Άουσα.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν υπήρχε, δεν ήταν, αλλά σου λέω, είχαμε, ας πούμε, δηλαδή ξεκινάγαμε στο μπάνιο από τις 25 Μαρτίου. Που ήταν δίπλα στη θάλασσα. Εγώ θυμάμαι που έμαθα μπάνιο. 2 χρονών, 3, δηλαδή, κόλλησαν τα βατράκια κολυμπάκα. Και όλα τα παιδιά, αλλά διακοπές δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν άγνωστοι.
1: Ήταν εντελώς.
0: Ήταν, δηλαδή,
1: μα δεν υπήρχε στην κουλτούρα των ανθρώπων καθόλου.
0: Εγώ όταν πήγα 24 χρονών με μια κοπελιά στην Πάρο, δηλαδή ενώ είχαμε λεφτά, εγώ είχα λεφτά, έβγαζα λεφτά πολλά τότε με τα φορτηγά και τέτοια, και πήγα μια εβδομάδα, χαλάσα 11.000 χαλάσαμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με 10.000 εγώ ήταν 2-3 ξεφορτώματα στην αγορά. Δεν ήταν, δηλαδή μπορείς να πας στο καλύτερο ξενοδοχείο. Αλλά δεν ήταν στην κουλτούρα. Να πας, μετά σου λέω στο χωριό εκεί πέρα, ερχόσατε κάποιοι Αθηναίοι, μετά ήταν τα, γιατί εκεί πέρα ήταν σταθμός του ΟΣΕ, δηλαδή που ήταν οι ομάδες του ΟΣΕ, τα τρένα, και τα παιδιά αυτών πηγαίνανε στο Μεγάλο Πεύκο, οι κατασκηνώσεις. Και μας είχε αποθυμένο, πήγαμε στο Μεγάλο Πεύκο, τα γυρνάγανε αυτοί, ωραία, πού το Μεγάλο Πεύκο, και πού το Μεγάλο Πεύκο. Τέλος, μετά από 14 χρονών και μετά, μάνο, αρχίσαμε τα ταξίδια με τα φορτηγά, πάνω κάτω, Αθήνα και Παρσία. Όλο το καλοκαίρι.
1: Mm.
0: 3 βράδια πάνω, 3 βράδια κάτω. Το Σάββατο μονοχήγινο.
1: Κατάλληλα.
0: Και όλο χειρονακτική εργασία. Δεν, δηλαδή αυτές ήταν. Και ήταν, δηλαδή δεν ήταν. Δεν με ανάγκαζε. Με ανάγκαζε. Με έβγαζε λεφτά, ρε παιδί μου. Αλλά είχα αγάπη για το φορτηγό εγώ. Δηλαδή πώς να σου πω. Το είχα λόξα, ας πούμε. Ευτυχώς όμως που δεν έμπλεξα. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερη δουλειά.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει χειρότερη, και σαν βέβαια τώρα είναι καινούρια, όπως έχουμε πει, οι δρόμοι, τα φορτηγάνε τώρα καλύτερα και από Mercedes τώρα. Τότε είχαμε κάτι αυτοκίνητα που ήταν κάτι χρέπια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά σαν και εκείνο τότε που δούλευα εγώ, τώρα που ξέρουμε φορτηγατζίδες, ένα Σκάνια που ήταν 110 και μετά το 141 ήταν για την εποχή τα καλύτερα αυτοκίνητα. Αυτά ήταν τα... Δεν είχαμε, δηλαδή, μετά στο χωριό εκεί πέρα μέχρι τα 13-14. Στα κτήματα εκεί πέρα, στα υπόβατα είχαν εκεί πέρα, τίποτα το... Αλλά ήταν ωραία. Δηλαδή καταλαβαίνεις την αξία, τώρα μετά που μεγάλωσα και που κάνουμε διακοπές εδώ με τα παιδιά που έχω γυρίσει και με τη δουλειά μου όλη την Ελλάδα. Δηλαδή θυμάμαι τώρα που έλεγε ο δάσκαλος ο Μωρίκης που πήγε στην Άουσα. Όταν πρώτο πήγα, εγώ πήγα στην Άουσα, στην Μπάρο.
1: Ναι.
0: Μετά λέει θα πάμε, λες, σε μια απέναντι είναι μια παραλία Κολυμπήθρες, τη λένε. Ποβερή παραλία, ξέρω εγώ. Ναι. Πάμε, όντως ωραία παραλία, ρε παιδί. Αλλά εμείς εκεί πέρα που είμαστε, εμείς είχαμε παραλία 10 χιλιόμετρα αριστερά, 10 χιλιόμετρα δεξιά. Ήσουν, όχι ένας απάνω στον άλλο, ναι.
1: Πάρα πολύ. Εντάξει.
0: Άλλη χάρη βέβαια η μία εκεί πέρα, άλλη χάρη αυτή εκεί πέρα το. Ο κυπαρσιακός κόλπος. Αυτά.
1: Είναι πολύ ωραία. Όμορφα εκεί. Στην Κυπαρισία είναι εξαιρετικό μέρος η Κυπαρισία.
0: Ωραία, και η Κυπαρσία και όλος. Και είναι μεγαλύτερη από την Κυπαρσία μέχρι το Κατάκλωμα, η μεγαλύτερη παραλία της Ελλάδος.
1: Μπράβο, ναι, ναι, βέβαια.
0: Σε όποιο σημείο κατέβεις, σε όποιο σημείο από, δηλαδή η Κυπαρσία, καλό νερό, μετά Κακόβατο, Ζαχάρο, Καγιάφας, Πύργος, Πιάτζα που είναι μέχρι το Κατάκολο, καταρχάς δεν υπάρχει βράχος.
1: Τι ωραία.
0: Είναι όλα αμμουδιά. Είναι αυτό ο Καγιάφας εκεί πέρα, η Ζαχάρο, φοβερές παραλίες. Βέβαια όταν πιάνει κύμα εκεί πέρα, μιλάμε, είναι το χειμώνα. Δηλαδή μια φορά έχει φτάσει, σου λέω, είναι γύρω στα 60 μέτρα το σπίτι από εκεί πέρα, και έχει φτάσει το κύμα στην πόρτα.
1: Τι.
0: Τόσο πολύ φουσκώνει.
1: Τόσο χάλος. Πολύ,
0: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά τώρα που είχα κατέβει κάτω, είχε βγάλει Ρωμάνο ένα κούτσο. Αν δεν το συναντήσει αυτό, θα ήταν 10 τόνους. Ένα τεράστιος κορμός, άμα το συναντήσει αυτό, είναι στη θάλασσα να είναι, ξέρεις. Βγάζει όταν φουσκώνει εκεί πέρα, βγάζει.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, καραϊβική.
1: Και υπάρχουν άνθρωποι που τα συγκεντρώνουν τα κούτσουρα αυτά, τα κομμάτια που βγάζει η θάλασσα.
0: Αυτό είναι τεράστιο.
1: Καλά, δεν λέω γι' αυτό. Ναι. Γενικά.
0: Μα και εγώ συγκεντρώνω. Ορισμένα είναι εργατέχνης.
1: Ακριβώς, από μόνα τους.
0: Ορισμένα είναι, τι να σου πω, και εγώ συγκεντρώνω. Και εγώ συγκεντρώνω, δηλαδή, που βρίσκω εκεί πέρα. Και εκεί τώρα έχουν το χνομάθει αυτοί που κάνουν σέρφινγκ και κατεβαίνουν και κάνουν. Εκεί και στο Λαγκούβαρδο, κάτω στο Μάραθος, ο Γεργαλιάνος. Είναι δύο παραλίες που κάνουν από όλη την Ελλάδα, δηλαδή, και απ' έξω έρχονται. Γιατί πιάνει πολύ αέρα.
1: Α, οπότε τους διευκολύνει το άθλημα.
0: Βέβαια. Και αυτοί και το χειμώνα αυτοί εκεί πέρα είναι οργανωμένοι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Πού είσαι τώρα, στο χωριό?
0: Όχι, όχι, εδώ τέλος του μήνα θα πάω, δεν ξαναπάω τώρα, γιατί τέλος του μήνα σταματάμε και θα αρχίσει, πώς λέγαμε, στρατό, η θερινή διαβίωση.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή,
0: τελειώνει και κυρά, τελειώνει και συνταξιοδοτείται παράλληλα, τελευταία χρονιά στην εκπαίδευση.
1: Α.
0: Ναι, μετά και... από 38 χρόνια.
1: Τι λέει?
0: Είναι, ξέρεις, είναι λίγο αυτό, γιατί ήταν είναι αγαπητή δηλαδή. Εκεί πέρα τις, τα παιδιά που τις κάνουν, τις δίνουν δώρα, τις κάνουν διάφορες εκεί πέρα. Ναι, εντάξει, το έχει παράποψη. Θα κάνει, θα σταματήσει μετά, θα πάει κάπου αλλού κάτι, να κάνει έτσι κοινωνικό...
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Κοινωνική προσφορά, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Και θα ξεκινήσουμε, θα πάμε Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, τώρα κάτω, θα πηγαίνω, ερχόμαστε.
1: Μάλιστα. Εύχομαι το καλύτερο.
0: Ευχαριστώ, ρε Μάνο. Καλή εκπομπή.
1: Καλή δύναμη. Γεια σου, αγόρι μου.
0: Ευχαριστώ. Γεια, γεια.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: 2-11-10-80-880 είναι 4 λεπτά μετά τις 2, είναι η τρίτη ώρα της εκπομπής τώρα πια. Και σας χρωστάω κάτι από εχθές. Είχα πει ότι λόγω του ότι στις 15 του μηνός Ιουνίου πέρσι έφυγε από τη ζωή ο Πετρολούκας Χαλκιάς, μια εξέχουσα μορφή, ένας δεξιοτέχνης του κλαρίνου και εξαιρετικός άνθρωπος, τον είχα γνωρίσει και πριν από μια δεκαετία περίπου μου είχε δώσει μια συνέντευξη την οποία σκέφτηκα να μεταδώσω εχθές, αλλά δεν καταφέραμε να βρούμε τον απαραίτητο χρόνο διότι οι γραμμές έρχονταν μέχρι την ώρα που τελειώσαμε, παραπέντε ας πούμε. Οπότε μπορούμε να ακούσουμε τον Πετρολούκα σήμερα.
1: Δεν είναι ένα όνομα, Πετρολούκας είναι γιατί από τα παλιότερα χρόνια που είχα βγάλει ένα τραγούδι «Άστρο τραντάφυλλο κρατώ Μοριανιωτοπούλα μου» με τον Αλέκο τον Κιτσάκη, έκαναν κάποιο τυπογραφικό λάθος. Αντί να βάλουν Πέτρος Χαλκιάς, το πει το κάναν αλφα και λέγαν Αναστάσιος Χαλκιάς. Και έγινε ολόκληρο θέμα. Με φώναξε τότε ο Μήνος Μάτσας και Ιός που ήταν η εταιρεία και μου λέει, παιδί μου εσύ είσαι νέος, λέει, πρέπει να κάνεις κάτι, γιατί το όνομά σου εδώ περιμπλέκεται, λέει, με το Χαλκιάς, Αναστάσιος Χαλκιάς, Πέτρος Χαλκιάς, λέει. Και έγινε και ένα τυπογραφικό λάθος και όλος ο κόσμος πιστεύει, λέει, ότι εδώ παίζει ο Τάσιος Χαλκιάς. Και τι να κάνουμε, του λέω τώρα εγώ, ήμουν μικρός. Λέει, ξέρω εγώ να βρεις κάποιο άλλο όνομα. Ένα παππούς μου, του λέω, της μάνας μου, ο πατέρας, λεγόταν Λουκάς. Ωραία, Πετρολούκας μου λέει.
2: Ο Μάτσας.
1: Ο Μάτσας. Πετρολούκας Χαλκιάς. Λέω, εντάξει, Πετρολούκας Χαλκιάς. Και από τότε όλα μου τα τραγούδια έγιναν Πετρολούκας Χαλκιάς, τηλεόραση και τα πάντα όλα.
2: Θέλω να μου πείτε, σε τι περιβάλλον μεγαλώσατε, τι ήχους ακούγατε όταν ήσασταν μικρό παιδί?
1: Είναι μια ολόκληρη ιστορία αυτό το πράγμα, γιατί γεννήθηκα το 34 και το 40 άρχισε ο πόλεμος. Ήμουνα 6-7 χρονών και όταν ήρθαν οι Ιταλοί βγήκαμε όλος ο κόσμος για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε, φοβόμασταν. Και όταν πήγαινα για το Καλπάκι, στο Καλπάκι εκεί στο αυτό, έβλεπα Ιταλούς σκοτωμένους από εδώ, Ιταλούς σκοτωμένους από εκεί. Έβλεπα πράγματα που τα θυμάμαι και ανατριχιάζω. Αυτοκίνητα αναποδογυρισμένα, ακόμα βγάζανε καπνούς. Εγώ ήμουν μικρός και δεν ήξερα τι να κάνω, 6 χρονών, παιδάκι 7. Και πήγαμε τη γιαγιά μου κοντά, γιαγιά, και έβλεπα κάτι κόκκινα πράγματα, ωραία, σαν βαζάκια, ήταν χερομοβίδες αυτές. Και είχα μια, μου είχαν μπει ποδιά εδώ και άμασα την ποδιά μου και τα μάζευα χωρίς να ξέρω τι είναι. Γιαγιά, της λέω, βλέπεις εδώ τι έχω? Μου λέει, μη κουνιέσαι, σιγά σιγά. Μου έβγαλε την ποδιά, την αφήσαμε κάτω. Γιατί αυτά είναι, λέει, σκοτώνουν ανθρώπους, λέει. Από εκεί ξεκίνησε η ζωή μου έτσι με τον πόλεμο. Το 45-46 είχαμε τον εμφύλιο τότε. Τότε είχαμε πείνα και το Μέγα Έλιος. Η πείνα ήταν μεγάλη βέβαια, όχι όπως το 41 βέβαια, αλλά περίπου εκεί ήμασταν. Και πραγματικά θυμάμαι είχα 3 μέρες να φάω και βγήκα έξω και έψαχνα να βρω κάτι να φάω και μάζευα ό,τι υπήρχαν πεταγμένα, τα άτρωγα για να μπορέσω να κρατηθώ στη ζωή. Από εκεί ξεκίνησα και λέω τώρα τι πρέπει να κάνω. Ο πατέρας μου δεν είχε την ιδέα να μάθω εγώ κλαρίνο, γιατί αυτός έπαιζε κλαρίνο, ο παππούς του έπαιζε κλαρίνο, ο πατέρας του έπαιζε κλαρίνο, 5 γενιές παραπίσω ήταν όλοι με κλαρίνα. Αλλά όμως δεν θα μπορέσεις, μου είπε, ποτέ να ζήσεις στην οικογένειά σου με το κλαρίνο. Και τι να κάνω, ρε πατέρα? Το 47-48 με πήρε, με πάει στα Γιάννενα σε ένα γκαράζ εκεί πέρα, με βαλική, και αυτός έφευγε όλο το χειμώνα ήταν στην Αθήνα, να μάσκα ένα φράγκο για να στείλει στη μάνα μου, στο χωριό στα Γιάννενα, για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Εγώ δεν μάψε εκεί στο γκαράζ αυτό. Εγώ στο γκαράζ δεν μπορούσα. Σηκώθηκα σιγά σιγά.
2: Βρώμικη δουλειά.
1: Ναι, σηκώθηκα σιγά σιγά, λέω πρέπει να πάω στο χωριό. Βρήκα ένα αυτό, με φόρτωσε εκεί πέρα σε ένα κάρο εκεί, πήγαμε γράκα γρούκου, πήγα στο χωριό. Ούι, μου λέει η μάνα, πώς ήρθες, λέει, ο πατέρας είπε να μην φύγεις από εκεί. Δεν πειράζει μάνα, της λέω, εγώ δεν μπορώ να κάτσω εκεί, της λέω. Παίρνω ένα ξύλο, αυτά τα μακριά έτσι, βάζω ένα σίδερο στη φωτιά και τρυπάω το ξύλο, κάνω μια τρύπα στο ξύλο με το σίδερο το κόκκινο.
2: Σε ξύλο ή σε καλάμι?
1: Σε ξύλο ήταν ένα, τότε ήταν ένα ξύλο που ήταν κούφιο σχεδόν, είχε μέσα λίγο αυτό, πώς το λέγαμε εμείς, το λέγαμε βουζά τότε. Αυτό ήταν τέτοιο ξύλο, το βρήκα και το τρύψα όλο πέρα, έκανα και 6 τρύπες απάνω για να βγάζω τις φωνές και τώρα λέω να το κάνω σαν φλοέρα, δεν μπορούσα, δεν μου πιάνονταν σαν φλοέρα, ήθελα, έψαξα, βρήκα ένα παλιό επιστόμιο από το κλαρίνο του πατέρα μου. Το έβαλα μέσα, όταν το έβαλα μέσα στο κλαρίνο το επιστόμιο, πραγματικά έβγαλα φωνή.
2: Ετών
1: τότε εγώ θα ήμουν 12-13 εκεί μέσα ήμουν.
2: Είχατε δοκιμάσει ποτέ στα κλαρίνα που υπήρχαν στο σπίτι, στο κλαρίνο του πατέρα?
1: Όχι, ποτέ δεν μ' άφηνε ο πατέρας να παίξω, δεν ήθελε να παίξω κλαρίνο.
2: Αλλά ούτε στα κρυφά εσείς?
1: Ούτε εγώ στα κρυφά. Δεν μπορούσα να το πειράξω με το κλαρίνο. Αυτούς έρχονταν, κάθονταν 6 μήνες στο χωριό, στα πανηγύρια πήγαινε συνέχεια και μετά το χειμώνα έρχονταν εδώ στην Αθήνα. Τελικά έβγαλα φωνή και πήγαινα κάτω στο δάσος, άκουγα τον αέρα, τα πουλιά, τσουρτσουρτσουρ τα πουλιά και έλεγα να κάνω έτσι σαν τα πουλιά. Να πάρω τις φύσεις, έλεγα, πώς είναι η φύση. Και πραγματικά έβγαλα καλό αυτό και έπαιζα.

0: Θυμάμαι εκείνο το βράδυ που είχα πάει να πάρω τη συνέντευξη, γινόταν ένας τουρκικός γάμος στο μαγαζί, είχε δικό του μαγαζί στην πλατεία, την πρώτη που συναντάει κανείς όταν κατεβαίνει την Πειραιώς, την πρώτη μεγάλη πλατεία, εκεί ήταν το μαγαζί, σε όροφο. Ήταν γεμάτο Τούρκους και Μουσουλμάνους το μαγαζί. Απ' έξω περιμένανε, δεν είχε ανοίξει ακόμα. Και μου λέει, μη φύγεις, κάτσε λίγο όταν ξεκινήσουμε να πάρεις μια γεύση. Λοιπόν, έμεινα καμιά ώρα, αλλά μετά που ξαναμιλήσαμε στο τηλέφωνο, ήταν πολύ μεγάλο στην ηλικία, έτσι, ήταν 80 φεύγα τότε. Και έπαιζε από τις 10 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 6 ώρα το πρωί συνέχεια. Δηλαδή, τι πνευμόνια, ε. Γεια σου, Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, έλα, γόρι μου, καλώς το.
1: Ο Αποστόλης είναι.
0: Αποστόλη, με συγχωρείς. Μπερδεύτηκα, μπερδεύτηκα. Πρέπει να αλλάξω γυαλιά.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τι όχι, εντάξει. Ούγαρ έρχεται.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι. Πετρολούκα Χαλκιάκης σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Να σου πω και κάτι για την ιστορία του Κλαρίνου.
0: Να μου πει.
1: Τον Γρηγόρη τον Καψάλη τον ξέρεις.
0: Ακουστά, ναι.
1: Ναι, που από την Ήπειρο πάνω. Είχε έναν ανιψιό τον Νικολάκη τον Καψάλη.
0: Ναι.
1: Πάντα το όνομα να δεις.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς έφυγε νωρίς ο Νίκος ο Καψάλης. Ήταν από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα στην ιστορία του Κλαρίνου. Έπαιζε τόσο ωραίο το Κλαρίνο. Απίστευτος, αλλά δυστυχώς έφυγε 30 χρονών.
0: Mm.
1: Πάντα το να το δεις, έχει κάτι ηχογραφής, έχει κάτι τέτοια που μπορείς να το δεις. Ήταν εξαδερφός της γυναίκας μου.
0: Mm.
1: Ανιψιός του Γρηγόρη του Καψάλη, ήταν Γερμανία ο Νικολάκης και γύρισε Ελλάδα και μάθαινε δίπλα στο Γρηγόρη του Καψάλη. Αλλά τι το θες, άμα η ζωή στα φέρνει αλλιώς. Πολύ καλό Κλαρίνο, μιλάμε για...
0: Δεξιοτέχνης, μεγάλος, ναι.
1: Ναι, ναι, και είχε και δάσκαλο τώρα. Ναι. Ο Γρηγόρης ο Καψάλης ήταν... κάνουν πανηγύρι στο χωριό της γυναίκας μου τον Αύγουστο. Τώρα μεγάλωσε. Είχα πετύχει πανηγύρι που κάνουν τριήμερο και παίζουν Κλαρίνο όλοι, από το βράδυ μέχρι το πρωί, έτσι, ένα τριήμερο ολόκληρο. Να ακούς τώρα να μην σταματάει.
0: Θέλει πολύ κουράγιο. Πνευμόνια δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πέτρινα πνευμόνια.
1: Και τα πνευμόνια και το ξενύχτη.
0: Καλά το ξενύχτη όλο. Αντιμετωπίζεται ρε παιδί μου, σιγά.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ 27 χρόνια ξενυχτάω, μια χαρά είμαι. Δηλαδή το συνηθίζεις, ναι, ναι, το ξενύχτη.
1: Ναι, πόσο μάλλον αν ξέρεις, είναι και σε ένταση αυτή όλη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και εύκολο.
0: Εντάξει.
1: Θα θέλει και μεράκι έτσι. Κάτι.
0: Αγάπη θέλει, να σε κυριεύσει θέλει.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Άμα δεν σε κυριεύσει κάτι, δεν έχεις αποτέλεσμα.
1: Να σ' αρέσει.
0: Ναι, να σε κυριεύσει είναι η λέξη σωστή. Να σ' αρέσει έτσι κι αλλιώς, αφού γιατί θα το έκανες χωρίς να σ' αρέσει.
1: Εντάξει.
0: Δεν γίνεται. Αυτού του είδους οι δουλειές δεν γίνονται. Αν σου λέω, πρέπει να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το πότε θα γίνει η επόμενη συνάντηση να παίξουμε.
1: Ναι, ναι. Ωραία επαγγελματά αυτά πάντως. Ζηλευτά.
0: Ζηλευτά, ναι.
1: Πολύ μ' αρέσει, ναι. Δυστυχώς εγώ δεν έχω καμία επαφή, αλλά μ' αρέσει, μ' αρέσει. Δηλαδή αυτοί που παίζουν μουσικά όργανα και τους θαυμάζω πολύ. Με δεξιοτεχνία.
0: Εσύ όταν έρχεσαι στην Ελλάδα καλοκαίρι πας στα πανηγύρια.
1: Ναι, ναι.
0: Α.
1: Εγώ είμαι, ψάχνω.
0: Σαμώνας, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ψάχνω που, όχι ψάχνω, ξέρω τις ημερομηνίες τέλος πάντων από τα σταθερά τα πανηγύρια, αλλά είναι και μερικά που είναι, πώς να το πω, έτσι στο... guest star που λένε, και έχει μερικά σημεία, μερικά χωριά που είναι ωραίες βραδιές πάνω. Είναι ωραίες βραδιές, άμα είσαι και παρέα. Πέρσι ήμασταν με το μικρό, λέω της γυναίκας μου, είχε κουραστεί ο μικρός γιατί ήμασταν όλη μέρα θάλασσα, 10 η ώρα, και είχαμε πάει σε ένα πανηγύρι. Λέω, μου λέει η γυναίκα μου, πάω σπίτι με το μικρό, της λέω, θα σας φέρω εγώ, θα γυρίσω, λέω, για μια μπύρα και έρχομαι.
0: Και έκατσε μέχρι μετά.
1: Τι έκατσε, 7 η ώρα το πρωί, μόλις φύγανε κλαρίνο. Μπλέξαμε εκεί με τα παιδιά από το χωριό. Και τώρα έχει έρθει και ένας καινούριος παπάς και κλείνει αυτό το γλέντι το πρωί. Και ξεκινάει η εκκλησία μετά.
0: Ναι, ναι. Εγώ έχω δει σε πανηγύρι να έχουν στήσει την εξέδρα στην πίσω πόρτα της εκκλησίας και να είναι ανοιχτά και να μπαινοβγαίνουν οι τραγουδιστές, να ξεντύνονται μέσα στην καμαρίνη, ήταν η εκκλησία.
1: Ναι.
0: Ναι. Είχε τρομερή γουρνοπούλα όμως, οπότε τους τα συγχωρείς όλα.
1: Είναι ωραία, είναι ωραία. Μένα μου αρέσουν πολύ. Η Ήπειρος είναι για το καλοκαίρι, ό,τι πρέπει, έχει τη δροσούλα του, τα πανηγύρια του, το καλό φαΐ, είναι ωραία. Είναι μια χαρά. Για το θέμα που έχεις απόψη για τα καλοκαίρια,
0: ναι.
1: Δεν είναι, και εμείς εκεί ψηλά δεν βλέπαμε θάλασσα μάλλον.
0: Ναι, πού να τη δείτε.
1: Καταρχάς, όταν ήμουν μικρός εγώ, για να φτάσεις τώρα να πας στη Γουμενίτσα, ήθελες μια ώρα, ήθελες μια μισή ώρα, ήθελες μέχρι τα Γιάννενα, και μετά άλλες 3,5 ώρες μέχρι να φτάσεις στη Γουμενίτσα, ήθελες ένα 4-5 ώρο. Πού να πας.
0: Πού δεν αξίζει το κόπο.
1: Άσε που δεν ήταν αυτό το θέμα, ήταν η νοοτροπία, ότι τα χωράφια πηγαίναμε.
0: Ναι.
1: Όταν ξεκίναγαν τελειώνοντας τα σχολεία και πιο πριν, πηγαίναμε στα χωράφια, έκοβε ο πατέρας μου τα χωράφια που είχε ο παππούς μου στο βουνό και κόβανε τριφύλι, χορτάρι και το μαζεύαμε για το χειμώνα.
0: Για τα ζώα,
1: ε? Ναι, και το κόβαμε και το βάζαμε στις κάσες, έτσι λεγότανε, που είναι παραλληλόγραμμα από ξύλο. Και ρίχναμε εκεί μέσα το χορτάρι.
0: Για να στεγνώσουμε.
1: Το στεγνώναμε στο ίδιο το χορτάρι, στο χωράφι. Αλλά εκεί το κάναμε δέμα. Δέναμε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Και ανεβαίναμε εκεί πάνω και πατούσαμε με τα πόδια όλη η οικογένεια. Ωραία χρόνια, δεν μπορώ να πω. Γιατί, εντάξει, δεν ξέραμε από θάλασσα, ξέραμε από βουνό και από νεμελιά. Δηλαδή, πηγαίναμε στα γελάδια, στα πρόβατα. Βουνό φουλ, δάσος. Το καλοκαίρι πολύ θυμάμαι, ήτανε, φέραμε ξύλα για το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Δεν σταματούσαμε. Δηλαδή, πολύ ξύλο, ήθελες πόσα κυβικά για να βγει ο χειμώνας. Μιλάμε τώρα στο...
0: Για τα τζάκια δηλαδή.
1: Τζάκια δεν είχαν, δεν έχουν τα περισσότερα σπίτια ανηλιομέτωπο τότε. Ναι. Δεν είχα, το τζάκι θέλει πολύ ξύλο. Ήταν οι σόμπες.
0: Κατάλαβα.
1: Τα τζάκια ήταν για τα αρχοντικά, τα πολύ, και πάλι αυτά δεν τα ανάβουνε, γιατί θέλει πολύ θέρμανση, ενώ η σόμπα είναι πιο αποδοτική, ξέρεις, άμα είσαι μια σόμπα σε ένα δωμάτιο, και συνήθως τότε δεν είχαμε όλο το σπίτι, κάτι το σαλόνι πάνω ήταν κλειστό, άνοιγε μόνο γιορτές και...
0: Και αν ερχόταν κανένας.
1: Και αν ερχόταν κανένας, ναι, τις γιορτές άνοιγαν αυτά, αλλά τα υπόλοιπα το σπίτι είχε σε ένα-δύο δωμάτια έχει σόμπα, κουζίνα και... και που κοιμάσαι και στο σαλόνι κάτω. Αλλά ήταν ωραία χρόνια. Ωραία, δεν μπορώ να πω.
0: Δεν ένιωθες να σου έλειπε κάτι. Αυτό είναι το μυστικό.
1: Τι να...
0: Πώς τα καταφέρνανε οι γονείς αυτοί όλοι, τέλος πάντων.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Μάνο, πολλές φορές αυτό θα πω. Το να σου λείπει κάτι, νομίζω τη δημιουργούν αυτή την ανάγκη από όλα αυτά τα ερεθίσματα που έχεις. Τώρα εμείς, παραδείγματος χάρη, δεν ξέραμε από θάλασσα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ούτε βλέπαμε στο κινητό, ούτε βλέπαμε στην τηλεόραση. Εντάξει, μια στο τόσο έβλεπες κανένα, δεν ξέρω τι μπορεί να δείχνει κανένα ντοκιμαντέρ. Δεν είχαμε όμως αυτό το να μπει στο κινητό να δεις ο άλλος πήγε τρίμερο στη τέτοιο και σου μπαίνει ιδέα σε ένα σκάθε εγώ γιατί να μην πάω ένα τρίμερο με τη γυναίκα μου ή με τα παιδιά μου ή καταλαβαίνεις. Δεν είχαμε τα ερεθίσματα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέραμε. Αυτό που ξέραμε ήταν εγώ αυτό που θυμάμαι ήταν μικρός. Δίπλα από το σπίτι είχαμε το τυροκομείο τότε του ενός χωριανού που είχε πολλά πρόβατα, είχε καμιά χίλια πρόβατα τότε.
0: Να πω, πω.
1: Πήγαινα εκεί από το πρωί. Πίναμε τη ρόγαλο, φουλ, γάλα, τυριά, τρώγαμε εκεί πέρα, έφευγε για τα πρόβατα, έφευγα κι εγώ μαζί. Κρός τώρα, 5-6 χρονών σου λέω, πήγαμε στα πρόβατα πάνω. Εκεί όλη μέρα σκυλιά είχε εκεί πάνω, τα πρόβατα, έτσι, όλο αυτό το... Και μέχρι να φτάσεις που ήσουν στην καρότσα από το χρωτικό, όλη αυτή την περιπέτεια. Δεν είχαμε, δεν ξέραμε θάλασσα ή αυτά τα σύγχρονα ξενοδοχεία και τέτοιο. Εμείς ήμασταν πιο άγριο κάμπινγκ, πώς να σου το πω. Γιατί είχαν και καλύβες στο βουνό οι τσελικάδες τότε.
0: Ναι, για το...
1: Ναι, είχαν. Είχαν γιατί μέναν και πάνω και είχαν και τους βοσκούς πάνω εκεί πέρα. Συνήθως τότε ήταν Αλβανοί που είχαν έρθει τότε το 86, γεννήθηκα εγώ μετά το 90 και μετά ήταν οι Αλβανοί οι περισσότεροι που ήταν οι βοσκοί. Αλλά... Ήταν ωραία χρόνια σου λέω. Ωραία χρόνια γιατί ήμασταν εντάξει.
0: Ανέμελοι.
1: Τελείως. Μιλάμε τώρα για... τελειώνει τα σχολεία και γυρνούσαμε το βράδυ σπίτι. 10-11 η ώρα. Και δεν μας έψαχναν και οι δικοί μας. Γιατί ξέρεις, από τον ένα θείο στον άλλον, από τα γελάδια, από τα πρόβατα, από... Η μάνα μου παρ' χάρη δεν με έψαχνε το καλοκαίρι. Ήμασταν όλοι στο χωριό και ήταν όλα τα παιδιά έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε δηλαδή ή έλα να φας μεσημέρι. Ήμασταν όλη μέρα, τρώγαμε, δεν υπήρχε θέμα. Αλλά καταρχάς τρώγαμε κεράσια, πολύ κεράσι πάνω.
0: Ναι.
1: Άγριο φράουλα πάνω στο βουνό. Άγριο φράουλα.
0: Τι ωραία.
1: Και φουλ γάλα. Πάμε τότε πάνω στο... σε μια καλύβα τέτοια εκεί πέρα που βγάζαν το γάλα εκεί πέρα και βάζαν και έβραζε για ένα τέτοιο, πίναμε. Ήταν άλλα χρόνια τότε. Μετά μεγαλώσαμε, σου λέω 18 χρονών, 17-18 χρονών είδαμε θάλασσα, είχαμε κάτι συγγενείς και τότε που είχα πάει για καταδύσεις. Αλλιώς δεν ξέραμε. Ποτάμι, στο ποτάμι φουλ μπάνιο. Είχα και τους παππούδες εγώ που ζούσαν, δεν ζούσαν στο χωριό, ζούσαν έξω από το χωριό, κοντά στο δάσος, δηλαδή στους πρόποδες από ένα βουνό.
0: Ναι.
1: Και είχαν καλύβα. Μιλάμε τώρα άμα δηλαδή τη ζωή που κάναμε μικρά, εντάξει καλά οι γονείς μας, πολύ πιο φτώχεια και τέτοια, αλλά τώρα εμείς τα είχαμε όλα, αλλά κάναμε και τη ζωή αυτή στην επαρχία, δηλαδή άμα σου γυρνούσε ντοκιμαντέρ το πώς περνούσα τους 3 μήνες το καλοκαίρι, μιλάμε για πολύ άγριες καταστάσεις. Γιατί η καλύβα ήταν στους πρόποδες, δεν είχαν ρεύμα και νερό και τέτοιο, κουβαλούσε νερό από το ποτάμι από πάνω, λαμπογιάλια, τα ξέρεις τα παλιά αυτά που πέραν πετρέλαιο μέσα, ναι. Και φως. Τι ήταν άλλα χρόνια, τελείως άλλα χρόνια πάνω.
0: Πράγματι.
1: Ε?
0: Πράγματι.
1: Ήταν πολύ διαφορετικά. Αλλά σου λέω τις όλα αυτά που λες αν σου λείπουνε μας τα δημιουργούν, δεν είναι. Είναι το πώς έχεις μάθει και το τι ζεις εκείνη τη στιγμή, δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, εγώ βλέπω το γιο μου τώρα, έτσι. Του λέω καμιά φορά, θες να πάμε, του λέω να ζήσουμε Ελλάδα, έτσι, απλά, όχι μου λέει, αφού ζούμε εδώ. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αυτό που έχουμε εμείς όταν πας σε άλλη χώρα, που ό,τι θέλεις να γυρίσεις πίσω. Αυτό μαθαίνει εδώ πέρα, αυτό ξέρει.
0: Μα φυσικά, αλλιώς θα ήταν εντελώς παράλογο.
1: Έτσι είναι και έτσι ήταν και τότε. Δεν ξέραμε εμείς. Μα μου έλεγε σε μένα θάλασσα, θα σου λέγω πάω στα γελάδια.
0: Ναι.
1: Και κατάλαβες.
0: Προτιμούσες αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι. Θα σου λέγα εγώ θα πάω στα γελάδια που έχω κανονίσει να πάμε το φίλο στα γελάδια. Δεν θα έρθω θάλασσα. Καταλαβαίνεις. Έτσι είναι. Έτσι είναι και με το γιο μου και γενικά με... Το τι ερεθίσματα δίνεις. δεν έχει να κάνει. Και ήταν ωραία χρόνια, μάλλον ήταν πολύ ωραία χρόνια.
0: Τέλεια.
1: Ήταν ωραία χρόνια. Είχε βέβαια, θυμάμαι εγώ πολλά φίδια τότε στο Πάσος και στο Πουνόμανο.
0: Ναι.
1: Πολλά φίδια είχε.
0: Αλλά όχι απαραίτητα δηλητηριώδη.
1: Είχε και οχιά, ναι, είχε και οχιά, αλλά είχαμε και τύχη. Μικρός είχα βάλει εγώ μια οχιά, μικρή. Ξέρεις, οι οχιές έχουν ένα χαρακτηριστικό, ότι άμα τις είχα πετάξει πέτρα εγώ, ήταν και μικρή. Και η οχιά κάνει πως, πως τη χτύπησες, πως την πλήγωσες, κάνει την νεκρή. Τι κουνιέται. Βαλαβές για να φύγεις εσύ. Δεν έχει το ένστικτο να σου επιτεθεί. Δεν σου επιτεθεί. Θέλει απλά να σε αποφύγει, φεύγα σου λέει. Εγώ νόμιζα ότι τη χτύπησα. Πάω, την πιάνω από την ουρά με ένα μπουκάλι από τέτοιο και της βάζω το κεφάλι στο μπουκάλι και την έβαλα μέσα στο μπουκάλι από ένα παλιό από νερό. Λέω θα την πάω τώρα μικρός έτσι δεν είχα, θα την πάω στη γάτα λέω, να είχαμε γάτα στο σπίτι. Με το που φτάνω στο σπίτι, έτσι τεινάζω το μπουκάλι, πέφτει οχιά κάτω, ξέρεις αυτή θα είχε σταθεί κιόλας μέσα στο μπουκάλι δεν ξέρω τι. Κάνει έτσι από εκεί, ξαφανίστηκε η οχιά μέχρι να την πάρουν χαμπάρι οι γάτες, ξέρεις που τέτοιο. Όχι και κάπου μέσα τέτοιο. Μου λέει η μάνα μου, το ίδιο πατέρα αυτό, μου λέει άρχισε τα τέτοια τα δικά του εκεί πέρα να με μαλώνει. Μου λέει ξέρεις, μου λέει τι φίδι ήταν αυτό, μας είχε ταγκώσει, μου λέει τέτοιο. Δεν θα προλάβαινες, λέει. Δεν θα προλάβαινες. Είναι η οχιά, είναι επικίνδυνη έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καθαρή η τύχη. Τύχη δεν είχαμε και επίγνωση. Μόνο η οχιά είναι επικίνδυνο φίδι στην Ελλάδα, έτσι, να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μην το ξέραμε τότε.
0: Μου έλεγε μια κυρία της οικογένειας μου ότι εκεί που ζούσε στο εξωτερικό, στην Αμερική, είχαν ένα τείχο γεμάτο ξύλα που τα χρησιμοποιούσαν για το τζάκι, ξέρεις, κούτσουρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχε ένα φίδι κρυφτεί μέσα εκεί, στα ξύλα.
1: Mm.
0: Λοιπόν, ήταν από αυτά που δεν σε βλάπτουνε. Και του έβαζε ένα μπολάκι γάλα κάθε πρωί. Και έβγαινε από τη φωλιά του και το τρώγε. Το πίνε. Το τάιζε δηλαδή. Το έκανε κατοικίδιο.
1: Σε όλους όσους ακούν, τα φίδια γενικά,
0: ναι,
1: χρειάζονται. Δηλαδή μακάρι να είχα ένα σπίτι που να είχα λαφιάτι ή τέτοιο για τα ποντίκια μάλλον.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή ας το φίδι μην το πειράζεις. Ακούγεται λίγο έτσι φίδι τέτοιο, ας το πως είναι μόνο η οχιά, άμα τη τέτοιο να ζητήσει βοήθεια να την απομακρύνει ειδικό συνεργείο που γνωρίζει. Τα υπόλοιπα είναι ότι πρέπει για τα ποντίκια μάλλον.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καθαρίζουν την περιοχή. Εντάξει, τώρα μπορεί να σου φάνε και κανένα αυγό αν έχεις κότες.
0: Ας φάνε και κανένα αυγό. Δηλαδή, εντάξει.
1: Φάνε και στα αυγά. Μικρός εκεί που μεγαλώναμε, το καλοκαίρι σου λέω, είχα ρωτήσει και μια ομάδα στο Facebook που είναι εξειδικεύεται στα φίδια. Είχα πετύχει μάνο, ήμουνα με το ποδήλατο, δεν ήμουνα 12 χρονών. Και προχωρούσα στο δάσος, εκεί που ήταν οι παππούδες μου από πάνω, είχε πλαγιά και μετά ξεκινούσαν τα πεύκα και τα έλατα. Και ήταν ένας δρόμος τώρα, χωματόδρομος. Προχωρούσα με το ποδήλατο σιγά σιγά εγώ για να κατέβω κάτω από την πάνω της στάνη, τέλος πάντων για να πάω κάτω στους παππούδες. Και ακούω από τον δρόμο ένα θόρυβο, κατεβαίναν έτσι ένα βοητό. Κοιτάω μπροστά και βλέπω στον δρόμο, τώρα πώς είναι ο δρόμος, είναι κανένα 2,5-3 μέτρα. Κάνω στον δρόμο ένα μαύρο πράγμα, μάνο, ένα τεράστιο πράγμα, διέσχιζε φίδι. Mm. Αλλά ήταν τόσο μεγάλο, διέσχισε όλο τον δρόμο και είχε πιάσει όλο τον δρόμο, κατέβαινε για την πλαγιά κάπου.
0: Αποστόλη,
1: ναι.
0: Κάνε μου μια χάρη, περίμενε λίγο,
1: ναι, ναι.
0: Σε παρακαλώ, αφού έχεις την άνεση. Κυρία Γιώτη μου από το Σίδνεϊ, έπεσε η γραμμή εχθές.
2: Ναι, φίλε Μάνο,
0: καλώς.
2: Δυστυχώς, Περίμενα λιγάκι, αλλά μετά ήταν η ώρα, σε 5 λεπτά τελείωνες εσύ και θα άρχιζε η εκπομπή εδώ του φίλου μας του Μεράγουλου.
0: Ναι.
2: Γιατί γι' αυτός έχει δει από τις 10 μέχρι τις 12 έχει δικό του πρόγραμμα.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Και ξενσυνδέεται από σένα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή από τις 3 μέχρι τις 5 που είσαι εσύ, αυτός είναι 10-12 εδώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Και ήταν η ώρα παραπέντε και έκλεισα, λέω θα βγω.
0: Όχι, δεν έκλεισες εσύ, έπεσε η γραμμή.
2: Έπεσε η γραμμή μάλλον, ναι.
0: Ναι, δεν έκλεισες εσύ.
2: Αυτά τώρα. Και ξανά συνδέθηκα όπως σήμερα. Να πούμε και τα υπόλοιπά μας, αφού προηγουμένως έχω καιρό να βγω στον εφέρα και να τα πούμε εδώ. Και εμείς πρέπει να ομολογήσω, μ' αρέσει η κουβέντα του Αποστόλη, είναι ωραίος και μου θύμισε τα πάντα των πάντων. Για και χαρά στη Γερμανία, Απόστολε, ήμουν και εγώ. Εσύ ίσως πριν να γεννηθείς το 1000, γιατί έχω κάποια ηλικία.
0: Απόστολε, τον ακούς?
1: Ναι.
0: Δηλαδή και τους δύο δώστους. Γιατί έπεσε η γραμμή? Κυρία Γιώτη, έπεσε η γραμμή πάλι. Ξαναπάρε. Τι γίνεται ρε εσύ?
1: Κάτι θα έχει η γραμμή, δεν θα πιάνει.
0: Έχει. Για λέγε λοιπόν, έλα, θα μας ξαναπάρει.
1: Και ήταν τόσο μεγάλο φιλό, με έπιασε ένα τρέμουλο, τότε φοβήθηκα πολύ στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Από το φίδι. Γύρισα πίσω και έχω πάει στον παππού τρέχοντας και κλαίγοντας και ρώτησα μετά σε αυτή την ομάδα, πρέπει να ήταν έφυος, έτσι λέγεται αυτό το φίδι, είναι ελληνικό τέτοιο, είναι, γίνεται έτσι μεγάλο και σε μερικές περιοχές είναι και μαύρο ή σκουρόχρωμο, ξέρεις, ή γκρι, αλλά τα φίδια, ναι, πρέπει να τα προστατεύουμε τα φίδια, κάνουν καλό, αυτό θέλω να καταλήξω.
0: Ναι, βέβαια κάνουν. Okay. Έχω ένα φίλο ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη παραγωγή ντομάτας. Τα κονσερβοποιεί και τα πηγαίνει στην Ινδία. Ναι, έχει ένα σπίτι στην Ινδία, αγοράσει και πηγαίνει, ξέρω εγώ, 5 μήνες το χρόνο. Λοιπόν, μία φορά με το μηχανάκι πήγαινε σε κάποιο δρόμο και βλέπει ένα φίδι, μιλάει ινδικά. Βλέπει ένα φίδι στο δρόμο και γυρίζει πίσω για να το πατήσει και βγαίνει μία γυναίκα και του λέει Σαχίμπ, μην το κάνετε αυτό γιατί μπορεί να έρθει κάτι άλλο χειρότερο. Και δεν το πάτησε.
1: Εμείς τότε, και το λέω δημόσια, είχαμε άγνοια μάνο. Και τα περισσότερα τα φίδια τα σκοτώναμε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, είχαμε όλοι, όποιος ρωτήσει στο χωριό, τώρα δεν είχαμε γνώση και δεν μας είχε πει και κανένας, έτσι. Και τα περισσότερα που βρίσκαμε δεν γνωρίζαμε ούτε αν είναι δεντρογαλιά, αν είναι αστρίτης, αν είναι νερόφιδο, αν είναι αγιόφιδο, αν είναι τυφλίτης. Δεν είχαμε ιδέα. Τα σκοτώναμε όλα. Και είχαμε και μια κακή εντύπωση ότι οι οικολόγοι πετάνε φίδια.
0: Ναι.
1: Αυτό επικρατούσε το χωριό τότε που λέγανε.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι τώρα για τους οικολόγους. Πήρανε τους λύκους και τους πήγανε στην Πάρνθα. Και φάγανε οι λύκοι τα ελάφια της Πάρνθας. Δηλαδή δεν είναι πάντα αθώοι οι οικολόγοι. Μερικές φορές είναι σπαστικοί.
1: Δεν ξέρω κατά.
0: Και τους δύο μαζί. Κυρία Γιώτη.
2: Κυρία ακούω, Μάνο.
0: Έλα και Αποστόλη σε ακούει. Πες του.
2: Ευχαριστώ. Για δεύτερη φορά έπεσε η γραμμή. Μήπως, ναι. Μάνο, μεταξύ μας κάνουν και σαμποτάζ.
0: Να μας κάνουν σαμποτάζ γιατί? Άμα τους βρω θα τους πάσω στο ξύλο.
2: Έλεγα λοιπόν, φίλε Μάνο, ότι το 1900, παρακαλώ,
0: ναι,
2: 62, όταν σκοτώσανε τον Κένεντι, εγώ ήμουνα, αγαπητοί συνακροατές, στη Γερμανία και συγκεκριμένα στην πόλη Απόστολε Ντόρτμουν.
1: Στον Ντόρτμουν.
2: Με τον γέρο μου πατέρα, ο πατέρας μου δούλευε σε ανθρακοριχεία και ήρθε στην Ελλάδα αδίουχος με ουρλαούπ που λέμε στα γερμανικά. Ο Απόστολος ξέρει, και με πήρε και εμένα πιτσιρικά 18, 16, 17 χρονών και λέει, α, σε πάρω στη Γερμανία, μου λέει, ήμουνα ο πρωτότοκος, δηλαδή και είμαι, και να δεις πως βγαίνει το καρβέλι που δουλεύω εγώ 1000 μέτρα κάτω από τη γη και άλλα χίλια οριζόντια για να σας θέψω και να σας συντηρήσω. Είμαστε 7 αδέρφια, δόξα τω Θεώ Μάνο, όλοι είμεθα εν ζωή, η μισή στη Γερμανία και η μισή στην Καβάλα. Και εγώ ο πρωτότοκος με έστειλε όταν γύρισα από τη Γερμανία μαζί του, πέρασε περιοδεύων και ήρθα στην Αυστραλία αφού υπηρέτησα προηγουμένως πρωτότοκος ένα χρόνο γιατί ήμουνα πολύτεκνος και μόλις απολύθηκα και ήρθα, είχα ένα ξάδερφο εδώ στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και με έκανε πρόσκληση και με έφερε στην Αυστραλία. Ο πατέρας μου έλεγε, εγώ γέρασα, είσαι πρωτότοκος, θα πας στην Αυστραλία να πάρεις και εμάς, να μας συντηρήσεις και να έρθουμε όλοι εκεί γιατί είναι πλούσια καινούρια χώρα.
0: Ναι.
2: Η μάνα μου χτυπιόταν και δεριότανε, όχι το παιδί μου δεν θα το στείλεις στην Αυστραλία, θα πάει στη Γερμανία που ήσουν και εσύ, γιατί η Γερμανία ως γνωστόν πηγαίνω έρχονται 2-3 φορές το χρόνο.
0: Ναι.
2: Και εν τέλει καλό παιδί εγώ υπάκουος, άκουσα το γέρο μου, από τη μία με έσπρωχνε ο ξάδερφός μου εδώ που ήτανε και με έκανε και πρόσκληση να έρθω, τα δολάρια είναι στο δρόμο και λοιπά, και άκουσα το γέρο μου 20 χρονών εγώ και ήρθα στην Αυστραλία.
0: Μάλιστα.
2: Και μόλις ήρθα στην Αυστραλία ο ξάδερφός μου που με έφερε μετά από 2 χρόνια επέστρεψε στη Γερμανία παρακαλώ, γιατί είχε αδέρφια εκεί και μ' άφησε εμένα έρημο και μόνο σε αυτήν τη μακρινή χώρα.
0: Ναι.
2: Που λέγεται και αλλιώς Οκεανία.
0: Οκεανία, βέβαια.
2: Ακριβώς, γιατί περιβρέχεται από ωκεανούς αφού είναι νησί.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αυτά εν ολίγης, εν τω μεταξύ είμαι από χωριό έξω από την Καβάλα.
0: Τι,
2: ακούω.
0: Τι είπες, Απόστολε?
1: Να ρωτήσω κάτι, μετανιώσατε ποτέ που φύγατε Αυστραλία?
2: Όταν μίλα μου σε παρακαλώ στον ελληνικό Απόστολο.
1: Εντάξει, επειδή είστε πιο μεγάλος, ναι, και σας ακούω συχνά και έχετε και πολύ ωραίος ο λόγος σας. Μετάνιωσες ποτέ που έφυγες Αυστραλία και σαν μόνος που πήγε μόνος σου στην ουσία?
2: Επειδή εν ολίγης είμαι και ρεαλιστής, φίλε Μάνο και Απόστολε, δεν γουστάρω όταν μιλάω με έναν να πω εσείς και εμείς και τα τι αυτά. Στον ελληνικό τον προτιμώ.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω τώρα, το λύσαμε.
2: Όσο για, τη μετάνιο, για το μετάνιωμα, όχι Απόστολε, δεν λέω, αλλά είπα τη μάνα μου, εγώ είμαι ο πρωτότοκος, έχω κάποια υποχρέωση για να συντηρήσω τα μικρά αδέρφια μου, 3 αδερφάδες και 2 αγόρια, και θα πάω και θα δουλέψω. Μόλις απολύθηκα από φαντάρους, ήμουν 22 χρόνια και ήρθα, ένα χρόνο υπηρέτησα και θα σας στείλω τα μπόλικα δολάρια να σας... Να σας
0: στρέψω,
2: αφού τα παιδιά, οι γέροι μου μεγαλώσανε και τα παιδιά, τα αδέρφια μου ήταν μικρά. Και ήρθα και δεν μετάνιωσα, αλλά με πήκρανε ο ξαδερφός μου μετά από ένα χρόνο που έφυγε, γιατί τον καλέσα στη Γερμανία, γιατί είχε αδέρφια γη και μ' άφησε έρημο και μόνο. Και μετά στέλνω, είχαμε τότε γράμματα, δεν υπήρχαν τα τηλέφωνα, με γράμμα επικοινωνούσα, μιλάω για το 1969 που ήρθα στην Αυστραλία. Έχω 50 και χρόνια. Και λέω τη μάνα μου, ονομαζόμενη Φωτεινή, εκεί που βρίσκεται, μανούλα μου, μη στεναχωριέσαι, σε 5 το πολύ χρόνια είμαι πίσω. Και συνηθίσαμε και κάτσαμε τα 5 γυναίκα, 10, τα 10 γυναίκα, 15, 20, και τώρα είμαι εδώ στο σύνολο της Αυστραλίας που την έχεις επισκεφθεί την ωραία αυτή πόλη. Μάνο μου, ναι. 56 χρόνια παρακαλώ, συνήθισα, έγινα και αυστραλοϊπίκος, μιλάω τη γλώσσα φαρσί, τα 5 χρόνια γεννήκα 55 και ακόμα εδώ είμαι και κοντεύω να 80ρίσω παρακαλώ.
0: Υγεία
2: και εν ολίγης, όταν πήγαινα σχολείο να συντομεύσω, ήμασταν 7 αδέρφια και πηγαίναμε στο ίδιο δημοτικό σχολείο, άκου να δεις Μάνο, εγώ και 2 αδερφές μου στην ίδια τάξη, τα γράμματα δεν τα έπαιρνα καθόλου, ήμουν εν ολίγης χοντροκέφαλος που λέμε εμείς λαϊκά. Οι αδερφές μου ήταν ξηράφοι, η μία έγινε δασκάλα που κατοικεί μέσα στην Καβάλα τώρα, μεγάλη και τρανή, να είναι καλά, τη χαιρετάω νοερός, αν ακούει που ξέρεις. Και συνεχεία εδρεώσαμε και κακό πράγμα οι δύο πατρίδες. Και μείναμε και γίναμε Αυστραλή τώρα και μπρος κρεμός και πίσω ρέμα. Η Αυστραλία είναι η πιο καλύτερη χώρα, όπως ξέρεις, στον κόσμο. Ναι. Είναι, τη λένε, lucky country, η ιατρική.

0: αποφασίσω. Εν τω μεταξύ από πιτσιρικάς εγώ είχα κλείσει να γίνω τραγουδιστής με αυτή η κουβέντα που είπες προηγουμένως, Μάνο, πως με είχε κυριέψει το δαιμόνιο. Άκουγα Καζαντζίδη και είχα, εν τω μεταξύ ο πατέρας μου τραγουδάει, εμείς οι αδερφές μου τραγουδάνε, εγώ τραγουδάω, και όλοι τραγουδάνε, επειδή είμαστε πόντιακής καταγωγής. Οι γονείς μου ξεκληριστήκαν, οι Τουρκαλάδες, τότε με το ξεριζωμό των ποντίων, και ο πατέρας μου ήρθε κολυμπώντας, μπορώ να σε πω, στη Θεσσαλονίκη, και εγκαταστάθηκε σε ένα χωριό της Καβάλας. Είχε μία αδερφή και μέσα στο εμφύλιο πόλεμο που μας πετσοκόψαν οι Τουρκαλάδες και ξεκληριστήκανε, η αδερφή του πατέρα μου ευρέθηκε στις Σέρες, και ο πατέρας μου ήταν σε ένα χωριό της Καβάλας, ορφανή, κυνηγημένη από τους Τουρκαλάδες, το βάρβαρο αυτό λαό εξ Ανατολάς, και μέσω Ερυθρού Σταυρού ο πατέρας μου εγνώρισε την αδερφή του, την είχε για χαμένη, σκοτωμένη, δεν ξέρει που βρίσκεται, και μέσω Ερυθρού Σταυρού μετά από 10 χρόνια παρακαλώ συναντηθήκανε και γνώρισε την αδερφή του ότι είναι εν ζωή. Εγώ έμεινα εδώ στην Αυστραλία, όπως είπαμε. Αυτά εν ολίγης είναι τα βιώματά μου, ονομαζόμενος Παναγιώτης με το χαϊδευτικό Γιώτης. Και είμαι λαϊκός τραγουδιστής και έχω δουλέψει σε κέντρα νυχτερινά εδώ στην Αυστραλία.
1: Πες μου ένα τραγούδι.
0: Ελαιόλα. Και τελειώνοντας, Μάνο μου, να πω ένα στίχο τραγουδιού.
1: Όχι ένα στίχο, ένα τραγούδι.
0: Και τα υπόλοιπα, πάντως τον Αποστόλη και τον πατριώτη μου, τον Πασχάλη, τον Βασίλη από την Καβάλα. Βασίλη, κάνει καμιά βόλτα, πέρνα από τις καμάρες της Καβάλας. Έμεινα 5 χρόνια στην Καβάλα μέσα, και συγκεκριμένα στη συνοικία Αγία Βαρβάρα, ξέρεις εσύ που είναι, και εδώ σε χαιρετισμούς εκεί τα παλιά μου τα λιμέρια. Και στην Καβάλα που έμενα έπαιρνα μαθήματα τραγουδιού. Είμαι λαϊκός τραγουδιστής, ένας που μιμούμε Στέλιο Καζαντζίδη.
1: Για τρέξε, έλα πάμε.
0: Μόνο που είπα πολλά, Μάνο μου, και βράχνεις σαν λιγάκι, ίσως να μην τα καταφέρω.
1: Δεν πειράζει. Σ' ακούω.

0: τον άγχος μου και ερημός στα ξένα σαν βραδιάζει. Με παίρνει το παράπονο και την καρδιά μου σφάζει. Χωρίς αγάπη, χωρίς χαρά, αχ.
1: Μπράβο,
0: Πάνω, ευρά, ευρά χρειάζεται.

πλανεύουν εμένα αυτά. Ένα καράβι μόνο προσμένο που θα με φέρει εκεί μακριά, μάλλον κοντά σας ξανά. Μονάχος μου και έρημος στα ξένα σαν βραδιάζει.

0: με παίρνει το παράπονο και την καρδιά μου σπάζει.
1: Μπράβο.
0: Μανώ.
1: Μπράβο, Γιώργο.
0: Συγγνώμη, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
0: Αλλά πρέπει να εξομολογηθώ, επειδή είπα αρκετά προηγουμένως για τα βιώματά μου και είναι και εδώ, μην ξεχνάμε, χειμώνα στην Αυστραλία, 9:30 το πρωί. Είμαι και λίγο κρυωμένος, είμαι και λίγο βραχνιασμένος.
1: Μια χαρά
0: είπα
1: το
0: και τα βιώματά μου προηγουμένως, γι' αυτό το τραγούδι και στο εξήγησα, είμαι βραχνιασμένος, δεν τα καταφέρω. Αλλά η φωνάρα ακούστηκε, νομίζω, και τα πατήματα και το κλάμα και το παράπονο του Στέλιου μας.
1: Να είσαι καλά, Γιώτη μου.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, κύριε Γιώτη. Εγώ θέλω να προσθέσω ένα πράγμα, ότι μη λησμονάτε τίποτα, γιατί όταν κάποιος φεύγει, αυτό που λέω πολλές φορές στον εαυτό μου, τίποτα δεν είναι μένει πίσω το ίδιο. Οπότε έχουμε τα βιώματά μας, είναι οι άνθρωποι και τα μέρη που μας λείπουν, αλλά καλό είναι να ζήσει τη ζωή σου όπως ζήσατε και εσείς στην Αυστραλία ή ο καθένας Γερμανία, Αμερική, όπου είναι γης και πατρίς, πως λέω.
0: Έχω δουλέψει, Απόστολε και Μάνο και φίλοι συνακροατές, εδώ στην Αυστραλία το 70 μέχρι το 90 σε κέντρα ελληνικά, στα μπουζούκια που λέμε. Είμαι γνωστός δηλαδή στην ελληνική παροικία και όλοι, επειδή το επώνυμο μου είναι και όλα, άκου να δεις πόσο κοντά έπεσα, Μάνο. Πόντιος ο Καζαντζίδης, Πόντιος και εμείς, ποντιακής προέλευσης, και το επώνυμό μου είναι Καλαντζίδης. Ένα γράμμα και μόνο διαφέρει.
1: Τρομερό.
2: Μπράβο.
0: Το ζλί του Στέλιου μας, το δικό μου είναι Λάμπτα, Καλαντζίδης.
1: Χάρηκα πολύ για αυτό που τους άκουσα.
0: Από πιτσιρικά στο χωριό μου τα μεγάλωνα, μόλις άκουσα εκεί στο χωριό μου εκείνες τις πλάκες, τις παλιές τα 78άρια, απάνω στο καφενείο, στις ακακίες, στα δέντρα, και βγαίναμε εμείς 15-18 χρονών και γκομινιάζαμε το Σαββατοκύριακο με τις κοπελιές του χωριού. Μόλις άκουσα αυτή η φωνάρα, όπως είπα προηγουμένως όμως, το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Και ο γέρος μου τραγουδάει και όλοι μας τραγουδάμε και αδελφές μου, αλλά εγώ την έχω ψωνίσει και παραμέλησα τα πάντα των πάντων, πιτσιρικά σου μεγάλωνα, κατόπιν τη Γερμανία που σας είπα και στην Ιφία Φαντάρος ένα χρόνο στη Σύρο, και ήρθα στην Αυστραλία και έχω 55 χρόνια, με κυρίεψε, όπως είπες προηγουμένως, αφού είχα τη φωνή και το σκουλίκι και λοιπά, και λέω θα μείνω για πάντα μέχρι ότου καταφέρω και μιμηθώ αυτή τη φωνάρα, τη μεγαλύτερη φωνάρα του πλανήτη μας που δεν ξαναγεννιέται, και τα μισοκατάφερα και πιάνω Στέλιο Καζαντζίδη και όλοι με λένε Καζαντζίδη, και είναι και το επώνυμο μου σχεδόν Καζαντζίδη. Και άλλοι μου λένε διάδοχο Καζαντζίδη, άλλοι ψευδόνυμο χαριτολιγώντας, άλλοι μου λένε απόγονο Καζαντζίδη. Και ευχαριστώ, κάπου εδώ τελειώνουμε νομίζω, Μάνο, ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ορίστε.
1: Αναγκαστικά λέω, γιατί φτάνουμε στην κορυφή της ώρας.
0: Ακριβώς, εσύ που έχεις, είσαι όμως στιχουργός, γράψει και ένα τραγούδι και να το πούμε μαζί με τη φωνάρα, μου αρέσει πάρα πολύ, ωραία, και αυτή η φίλη μας η ευτυχία. Και να έρθω στην Ελλάδα τώρα,
1: ποια
0: μια στα γεράματα και μια στα νιάτα, και πού ξέρεις, να γυρίσω το κανένα δισκάκι.
1: Γιατί, κάτσε λίγο, βάλε φρένο. Ποια είναι η ευτυχία?
0: Έβαλα.
1: Ποια είναι η ευτυχία?
0: Ορίστε.
1: Ποια είναι η ευτυχία?
0: Αυτή η κυρία που τραγούδησε χθες από την Ήπειρο.
1: Α, η κυρία Ζώη, εντάξει.
0: Δεν τη λένε ευτυχία?
1: Ευτυχία τη λένε, αλλά δεν κατάλαβα.
0: Ευτυχία, ναι.
1: Πρέπει να σε κλείσω, Γιώτη μου.
0: Ωραία τσακίσματα, ωραία φωνή, αλλά ίσως και αυτή σαν και εμένα να αδικηθήκαμε.
1: Γιώτη μου, πρέπει να σε αφήσω τώρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη. Σε περιμένω πάλι. Απόστολε. Απόστολε.
2: Χαιρετώ κι εγώ.
1: Να είσαι καλά. Είσαι εντάξει? Αυτά τα ολίγα. Λοιπόν, ακούστε κάτι τώρα, γιατί έχει γίνει, επειδή θα πάτε στις θάλασσες, υπάρχει μια ολόκληρη παραφιλολογία γι' αυτό το βρωμόψαρο το λαγοκέφαλο. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έβγαλε 4 οδηγίες. Λέει λοιπόν ότι το συγκεκριμένο ψάρι τέλος πάντων έχει μεταναστεύσει τα νερά μας λόγω της κλιματικής αλλαγής και είναι επικίνδυνο μόνο αν καταναλωθεί, γιατί περιέχει μία νευροτοξίνη η οποία θα σε στείλει στον Άγιο Πέτρο αδιάβαστο. Εάν σε δαγκώ, δεν είναι επιθετικό, δηλαδή σπανίως να πλησιάσει άνθρωπο και να το δαγκώσει. Αν όμως συμβεί κάτι τέτοιο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να κάνετε. Δεν μεταφέρεται η νευροτοξίνη με το δάγκωμα, απλά το δάγκωμα προκαλεί, επειδή είναι σαν ράμφος πουλιού, προκαλεί πληγή. Σε περίπτωση λοιπόν που σας δαγκώσει, καθαρίζετε σχολαστικά την πληγή με νερό και όχι με θαλασσινό νερό, ελέγχετε την αιμορραγία, πιέζετε την περιοχή να σταματήσει το αίμα με μια καθαρή γάζα εννοείται, αμέσως ζητάτε να σας μεταφέρουν σε μια υγειονομική μονάδα, αυτό είναι υποχρεωτικό, ή στο νοσοκομείο. Οι γιατροί θα αξιολογήσουν το βάθος του τραύματος, θα προχωρήσουν σε ιατρικό καθαρισμό και θα κρίνουν αν απαιτείται η χορήγηση αντιβίωσης αντιτετανικού ορού για την αποφυγή μολύνσεων από τα βακτήρια της θάλασσας. Και εάν βρίσκεστε σε απομεμακρυσμένη περιοχή, καλείτε άμεσα το 112 ή το 166. Απλώς, μόνο εάν καταναλωθεί το βρωμόψαρο αυτό, έχει μία ισχυρή νευροτοξίνη, τετροδοτοξίνη, η οποία βρίσκεται στα εσωτερικά του όργανα και στο δέρμα του. Αυτό σημαίνει ότι, όπως είπαμε, το δάγκωμα του ψαριού δεν μεταφέρει την τοξίνη στον άνθρωπο. Εντάξει, απλά έχει πολύ κοφτερά δόντια.

0: καλέστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: δέκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάουντ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!